0: στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του και είναι η πρώτη φορά που επιχειρηματίας δεν ζητάει λεφτά από το κράτος. 250 εκατομμύρια θα βάλει από την τσέπη του. Για να φτιάξει το Γεώργιος Καραϊσκάκης ένα μπορεί να φιλοξενεί και αγώνες για το Champions League. Και εκεί την πέταξε και το καρφί του για τον κύριο Δημητριάδη. Μια χαρά πήγε χτες. Αύριο το απόγευμα, 4, θα είμαστε εδώ. Λυπάμαι που ήμουν οξύς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ακολουθεί η ομαλή ροή του προγράμματος. Καλό σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η στεντόρια φωνή των ραδιομακελάριδων. Είναι η φωνή της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι πάντα η αλήθεια του λαού. Και καμία άλλη αλήθεια, όπως την σερβίρουν, την μπασάρουν και την εξοντώνουν οι πολιτικοί και τα παρελκόμενά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της βρωμιάς, της δυσοδείας και της χρηματοδοτούμενης μαφίας. Παρακολουθώ από το πρωί και εγώ και πολλοί φίλοι οι οποίοι ακούν το ραδιοφωνό μας και παρακολουθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία θα πάρουν όσον ούπο πάνω από 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το δώρο που βρήκε η κυβέρνηση για να τους χαρτζηλικώσει όλους, να τους βουλώσει το στόμα και να πάνε όλοι τους άνετοι στις διακοπές τους αφενός. Έχουν δεμένο το γαϊδαρό τους, αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, να βγάλουν τη χρονιά. Η χρονιά δεν βγαίνει, ξέρετε, μόνο με τις πενιχρές κυκλοφορίες των εφημερίδων, οι οποίες δεν πουλάνε πια τίποτα. Η χρονιά δεν βγαίνει με την τεράστια πτώση της διαφημιστικής δαπάνης στην τηλεόραση. Τα δελτία ειδήσεων βουλιάξανε, δεν τα παρακολουθεί πια κανένας, είναι ανυπόλοιπτοι αυτοί που κάνουν δελτία ειδήσεων. Και για να το πω διαφορετικά, για να μην προσβάλλω τους συναδέρφους, είναι ανυπόλοιπτα πια τα χαρακώματα, τα πάλε ποτέ ειδησιογραφικά χαρακώματα των δελτίων ειδήσεων, των πάλε ποτέ κρατεών καναλιών την ώρα του δελτίου, από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις το πολύ 8.30, 9 παρά 20. Γιατί ξέρετε, αυτές οι σταρλετίτσες, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τα δελτία, εγώ δεν τα έχω με κανέναν. Τα έχω με την ίδια την ποιότητα της δημοσιογραφίας, με την ίδια την ποιότητα, να το θέσω διαφορετικά, των δελτίων ειδήσεων και την ιεράρχηση των ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να αποβλακώνει το κόσμος. Όπως έχετε παρατηρήσει, αυτοί οι οποίοι κάνουν τα δελτία ειδήσεων πια δεν είναι άντρες, και δεν έχω κάτι να μοιράσω ούτε με τους άντρες ούτε με τις γυναίκες. Αλλά ήθιστε πια οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης να έχουν δώσει τη σκυτάλη σε γυναίκες για να παρουσιάζουν τα δελτία. Και όχι τυχαία. Σαφέστατα και οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο ικανές για να παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων. Αλλά γυναίκες δημοσιογράφοι, όχι γυναίκες γλάστρες. Εγώ δεν εκφράζω κανέναν μισογυνισμό και κανέναν ρατσισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσα-ίσα, οι γυναίκες κάνουν την καλύτερη δουλειά. Την καλύτερη δουλειά. Όταν είναι ενημερωμένες, μορφωμένες και καταρτισμένες. Όμως, βλέπετε τι έχει γίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δελτία ειδήσεων. Έχουν πιάσει στάση ήδη, από ό,τι φαίνεται, σταρλετίτσες. Δεν ξέρω πώς ανέβηκαν αυτές οι κυρίες και παρουσιάζουν στα μικρόφωνα τα δελτία, αλλά όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, είναι παρελκόμενα επιχειρηματιών. Ό,τι τους λένε το κάνουν. Θα μου πείτε, γιατί οι άντρες παλιά στα δελτία ειδήσεων τα καλύτεροι? Όχι βέβαια. Ίσως ήταν χειρότεροι. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση πλήρους διαστροφής της ειδησιογραφίας. Και ειδικά σήμερα. Και θα μπω στο προκείμενο. Πώς είναι δυνατόν ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι το ραδιόφωνο του Sky, να παρουσιάζει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου επί 20 λεπτά πρώτο θέμα τα γκαζάκια που έσκασαν σε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κατώτερα στελέχη του κομματικού σωλήνα, και να μην έχουν πρώτο ιεραρχημένο θέμα τους δύο νεκρούς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, αυτό που συνέβη στο Ωραιόκαστρο και στην αγροτική περιοχή, δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι άνευ προηγμένο. Δύο άνθρωποι, είναι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα. Αλλά και ζώα να ήταν, καλύτεροι ιεράρχοι θα είχαν στα δελτία ειδήσεων. Ένας πατέρας, 66 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και ο γιος του κάηκαν, αποτεφρώθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο και μέσα στο σπίτι τους, το οποίο ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Είναι τραγικό το γεγονός. Εκτός από την οδύνη που επιφέρει σε όλους εμάς που ακούμε αυτές τις ειδήσεις, εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια κατάσταση για την οποία ευθύνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, για την οποία ευθύνεται και ο κρατικός μηχανισμός, για την οποία ευθύνεται και η λειτουργία του κράτους και η χωροταξική μελέτη του κράτους στην περιοχή, που έπρεπε να απαγορεύει σε όλους να χτίζουν σπίτια μέσα στο δάσος. Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής είναι τεράστια στο συγκεκριμένο μέρος, το οποίο το έχω επισκεφτεί. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις, και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε νεκρούς. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Αλλά δεν μπορεί μια ευνοούμενη πολιτεία να ζει, κυρίες και κύριοι, μέσα στο δάσος, σε μια περιοχή που έχει τεράστια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, οικιστική ανάπτυξη. Επίσης, θέλω να επισημάνω αυτό το οποίο μου απέστειλαν ακροατές και αναγνώστες και της εφημερίδας και του ραδιοφώνου χτες, και το οποίο το γράφουμε σήμερα σε σελίδα 10 της εφημερίδας, ότι κάτι συμβαίνει εκεί στην περιοχή με το Δήμαρχο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι συμβαίνει με το ίδιο το κράτος, την ίδια την περιφέρεια, τον ίδιο το Δήμο της περιοχής. Από την ημέρα που δόθηκε μία ελευθεριότητα στο να χτίζουν περισσότερα σπίτια στην περιοχή, παρατηρήθηκαν τα πρώτα προβλήματα με τις πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα, εμένα το μυαλό μου να πηγαίνει στο πονηρό. Δόθηκε μία δυνατότητα για την οικιστική ανάπτυξη περιοχής και δόθηκε εν ελευθέρω στους κατοίκους να αρχίζουν να χτίζουν σπίτια και να παρατηρείται μία μεγάλη ανοικοδόμηση στην περιοχή. Αυτό όμως έγινε όταν άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτες φωτιές, να καίγεται το δάσος. Και εμένα αυτό με οδηγεί σε πολύ περίεργες ατραπούς, σε πολύ περίεργες διαδικασίες, σε πολύ περίεργους δρόμους. Σαν να έλεγαν κάφτε το δάσος και χτίστε σπίτια. Και ξαφνικά έχουμε δύο νεκρούς. Την ίδια ώρα έχουν επικαλύψει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αρπαχτής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αποβλάκωσης, έχουν επικαλύψει την είδηση των δύο νεκρών με το σοβαρότατο οπωσδήποτε συμβάν, αλλά αυτό το συμβάν έχει επικαλύψει όλη τη σημερινή επικαιρότητα. Κάποιοι άγνωστοι δράστες, που δεν είναι και πολύ άγνωστοι, ειδικά για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως του κ. Χρυσογοίδη, βλέπω ότι αναβαθμίστηκε η χνηλάτιση των δραστών και η εξέβρεση αυτών οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκεκριμένη καταδικαστέα ενέργεια. Αναβαθμίστηκε και δόθηκε υπόθεση στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία λοιπόν ερευνά, με προβληματίζει το χρονικό διάστημα που συνέβησαν τα δύο γεγονότα. Δεν τα συνδέω, συνδέονται μόνα τους. Δύο νεκροί στο δάσος του Ωραιοκάστρου, πατέρας και γιος, και σχεδόν την ίδια ώρα τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων λίγο αργότερα με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι έχουμε δύο νεκρούς στο δάσος του Ωραιοκάστρου για την τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα και κτίρια στην περιοχή της Πηλαίας, της Τούμπας και του Χαριλάου. Από την επίθεση του Χαριλάου τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μια 70χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασυλλομένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή ακούμε διάφορες φανφάρες, ακούμε διάφορα φραστικά ταρζανιλίκια του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος εσπερσμένα φεύγει και ανεβαίνει Σαλονίκη. Για να κάνει τι? Για να δώσει βαρύτητα, επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα για τους ανθρώπους που κάηκαν, τους δύο πολίτες που και από δική τους ευθύνη κάηκαν στο δάσος. Έχουμε δηλαδή έναν ξεκάθαρο αποπροσανατολισμό της επικαιρότητας. Κομματικά ραδιόφωνα παίζουν πρώτη την είδηση με τα γκαζάκια. Λες και οι δύο νεκροί δεν υπάρχουν. Να ακούσουμε όμως το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τους δύο νεκρούς, πατέρα και γιο, για να έρθουμε μετά στην υπόθεση με τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι πολύ πρόστιχος ο τρόπος αντιμετώπισης, ειδησιογραφικής αντιμετώπισης των δύο γεγονότων. Προσπαθούν να επικαλύψουν την επίθεση σε κομματικά στελέχη με την υπόθεση των δύο νεκρών. Και σήμερα έχουν συμβεί και άλλα θέματα στην επικαιρότητα που προσπαθούν και αυτά να τα επικαλύψουν. Προσπαθούν να εμφανίσουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να τιμωρήσει, λέει, τους δολοφόνους. Για να τιμωρήσει τους φωνιάδες, τους εγκληματίες, τους αναρχικούς. Στέλνοντας την μπάλα εκεί που νομίζει ο ίδιος ως το πιο πρόσφορο εδαφός για να πάρει ψήφους. Για να δημιουργήσει μια ψηφοθυρική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, ένα δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει στην εξέδρα. Βγαίνει στη σκηνή, στην επικαιρότητα. Και μιλάμε για την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι τυχαία τα τρία γεγονότα, η οποία αποκαλύπτεται ότι ουσιαστικά είναι ένα ψυχρό κοράκι των πληστηριασμών. Θα δούμε με μία ειδησιογραφική τάξη και τα τρία γεγονότα. Πάμε στο πρώτο θέμα, που είναι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη και δύο νεκροί.
1: Μπήκε το στομάχι όταν ακούς πως ο 65χρονος παπανθρακώθηκε προσπαθούσε να σώσει την περιουσία του και τον γιο του από τις φλόγες και βρήκαν Λευτέρη Ζαβλιάρη φρικτό θάνατο και οι δύο. Η μητέρα είναι εγκαυματίας στο νοσοκομείο.
2: Έτσι ακριβώς, Αντώνη, στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λυτής μετά από αυτή την ανίποτε τραγωδία που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όπου ένας 65χρονος και ο 12χρονος γιος του βρήκανε τραγικό θάνατο όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι που βλέπετε και είναι καλυμμένο από δασική έκταση. Η 40χρονη μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται έως και αυτή την ώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, η κατάστασή της είναι σταθερή. Όπως μαθαίνουμε από το συγγενικό της περιβάλλον, είναι σοκαρισμένη μετά από όσα έζησε χθες. Να σας πω ότι οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής βρίσκονται μέχρι από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα στο κτήμα, ώστε να διαπιστώσουν πώς φτάσαμε σε αυτήν την τραγωδία. Ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της περιοχής μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων, Αντώνη.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Δύο νεκροί εξαιτίας του κράτους, το οποίο αφήνει της πολεοδομίας, του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Να είχαμε να λέγαμε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Όπως κάθε χρόνο, η ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις φωτιές. Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Έχουμε δύο νεκρούς ανθρώπους, τους οποίους η κυβέρνηση προσπαθεί να τους επικαλύψει ως δημοσιογραφικό γεγονός, ως τραγικό δημοσιογραφικό γεγονός, με την υπόθεση στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Έχω την υποψία, δεν με γελάει κανένας, δεν έχω γελαστεί από την επικαιρότητα, γιατί την παρακολουθώ 35-36 χρόνια, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τα γκαζάκια. σαν κάποιοι να προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία αναταραχή την ώρα που κεγότανε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πάει πολύ πονηρά το μυαλό μου. Είναι τόσο αδίστακτη, τόσο βρώμικη, βρωμιάριδες όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τη χώρα, που δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό ότι αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται. Ότι βάλανε παρακρατικούς να ρίξουν καζάκια. Και ότι από κακό υπολογισμό μια γυναίκα βρίσκεται στη ΜΕΘ. Πρόκειται για ένα κράτος μαφίας. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι όλοι τους αδίστακτοι. Ανεβαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη για ποιο λόγο? Για να πάει να επισκεφτεί αυτούς που τους κάψανε το πάρκινγκ? Ή για να πάει να επισκεφτεί το ρεόκαστρο που κάει και ο πατέρας και ένα παιδί? Θα περάσει από το ρεόκαστρο σήμερα ο Πρωθυπουργός για να δει τα χάλια της ελληνικής πολιτείας? Ή θα πάει μόνο στο Ιπποκράτιο? Γιατί πληροφορούμε ότι έχει την κάρη το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης από κομματικά στελέχη. Για να πάνε τι? Να δούνε ποιους? Αυτούς που τους ρίξανε γκαζάκια στο Φρεάτιο? Ή αυτούς που πέθαναν στο δάσος και είναι απλοί πολίτες? Πάμε και στην είδηση με τα γκαζάκια, για να δείτε τι σημαίνει ιεράρχηση γεγονότων και ιεράρχηση δισογραφίας. Αλλά αυτοί την έχουν γραμμένη στα παλιά τους τα παπούτσια, οι κύριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ειδικά οι σταρλετίτσες. Δείτε σήμερα τα δελτία ειδήσεων, να δείτε ποιο θέμα θα παίξει πρώτο. Τα γκαζάκια ή οι δύο πολίτες που κάηκαν, πατέρας και 12χρονος γιος, στην Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο? Δείτε, για να καταλάβετε τι σημαίνει κομματική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων γεγονότων. Είμαι σε θέση πια να πιστεύω ότι αυτοί που βάλαν τα καζάκια είναι βαλτοί. Βαλτοί από την ίδια την παρακυβερνητική, παρακρατική μαφία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Κύριε Μητσοτάκη, πείτε το ξεκάθαρα. Άνθρωποι του Τσίπρα βάζουν τα καζάκια. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί το υπενήσεστε? Γιατί προσπαθείτε να ρίξετε το ανάθεμα εγώ να υπερασπιστώ τον Τσίπρα? Ο τελευταίος. Χτες εδώ πέρα τον καταχέριασα. Αλλά αφού το υπενήσεστε με τα κομματικά σας στελέχη ότι άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είναι αυτοί που βάζουν τα καζάκια για να κάνουν κακό στα κομματικά σας στελέχη. Τα κομματικά σας στελέχη που πήγαν και σας υποδέχτηκαν στο Ιπποκράτιο τα έχουμε γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μας. Είμαστε μόνον με τους εγκαυματίες, τους τραυματισμένους και τους ανθρώπους που υποφέρουν αυτές τις στιγμές. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάηκαν δύο άνθρωποι στο δάσος που κακώς κάηκαν, ότι έχουμε μία γυναίκα στη ΜΕΘ που κακώς είναι εκεί από δική σας αβελτηρία, από δικά σας λάθη. Άλλωστε έχετε πρωτοκρασά το υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τεραστίων διαστάσεων πολιτικός άνδρας, και κατάγεται και από τις περιοχές αυτές, να ντρέπεται, που έχει αφήσει ασύλλοτους όλους αυτούς. Πείτε λοιπόν, γιατί δεν το λέτε? Το υπενήσεστε. Οι Σιριζέοι έβαλαν τα καζάκια, γιατί δεν το λέτε? Οι Σιριζέοι έβαλαν και τα καζάκια στο δάσος, κύριε Μητσοτάκη, που πήρατε όλη την κουστοδίο σας σήμερα, τα Range Rover, τα 20 αυτοκίνητα συνοδεία, για να πάτε στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτιο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για αλητίες. Πολιτικές και κομματικές αλητίες. Για να δούμε την είδηση και για τα γκαζάκια.
3: Όμως, Παύλο Σαρόγλου, γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι και σε σπίτια που ανήκουν στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και στον πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη.
4: Ναι, καλή σας ημέρα. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα από τα δύο σπίτια. Είμαστε στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο κύριος Αναστασιάδης εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπορείτε και εσείς να δείτε απευθείας πίσω την εικόνα. Μάλιστα, το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακίμοβιτς βρίσκονται σε μία απόσταση σε δύο παράλληλους δρόμους.

0: από την οικογένειά του στο διαμέρισμα. Από εκεί και πέρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς έχει αναλάβει πλέον τις έρευνες για το συμβάν και το συγκεκριμένο, αλλά και στην περίπτωση του κ. Ιωακίμοβιτς, η ελληνική αστυνομία.
1: Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε πού την πάνε τη δουλειά. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μάγισσες, ισκιούς σκιές και να ρίξουν το ανάθεμα σε συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Σε λίγο μπορεί να ανακαλύψουν και ακροδεξιούς και πατριώτες ή, ξέρω εγώ, από άλλα κόμματα που έριξαν και βάλαν τα καζάκια για να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Κυνηγάνε σκιές. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα. Ανέβηκε ο πιο ανίκανος Έλληνας πολιτικός στη Θεσσαλονίκη για να δείξει τάχα τη βαρύτητα ότι εμείς θα τους πιάσουμε όλους αυτούς. Όπως πιάσατε όμως, κύριε Μητσοτάκη, επειδή με ρώτησε ένας φίλος το κάνω θέμα, δεν θα την έκανα την αναφορά, όπως πιάσατε και τους δικούς μου που ήρθαν, με ντουφέκισαν. Όπως πιάσατε και τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, όπως ανακάλυψε ο κ. Χρυσοχοίδη και τους δολοφόνους του Γκιόλια. Τους δημοσιογράφους. Τρεις δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν οι δύο των οικογενειών τους τους δολοφόνους και εγώ μόνος μου τους δικούς μου. Πιάνετε αυτούς που θέλετε και πάνω απ' όλα πιάνετε αυτούς που ξέρετε. Και μερικοί από αυτούς που ξέρετε είστε και εσείς οι ίδιοι. Για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο επισκιάζει, σαν να θέλουν να το επισκιάσουν αυτό το θέμα, σαν να θέλουν να το επικαλύψουν, να το κρύψουν. Παρατηρώ από το πρωί, αυτή η πληροφορία ήταν γνωστή από χθες το απόγευμα, ότι η μάνα των Τεμπών, η χαροκαμένη μητέρα, εγώ δεν τους αναφέρω τους χαρακτηρισμούς ηρωνικά, είδατε ότι είχα σταθεί σε μια πολύ μεγάλη απόσταση απέναντι στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Απέφευγα να κάνω σχόλια. Δεν ανέφερα ούτε το όνομά της. Απέδιδα έναν χιουμοριστικό χαρακτηρισμό. Κοκορόφωνη και κοκορόμυαλη. Και αποδείχτηκε ότι είναι και κοκορόμυαλη, αλλά κυρίως κοκορόφωνη. Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ότι η κυρία Καριστιανού και επισήμως θα πρέπει να θεωρείται ως ένα κοράκι πληστηριασμών. Διότι η ίδια αγόρασε από κερδοσκοπικό φαντ στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα εργαζόμενων και φτωχών ανθρώπων. Είναι θέμα ηθικής διάστασης. Στις 6 Νοεμβρίου του 2023, ένας γνωστός συμβολιογράφος του Πειραιά υπογράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, για της οποίας κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας και στη θέση Μίχαηλ Βόδα, σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, στην εταιρεία Where About Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Η απόκτηση του ακινήτου πραγματοποιείται από την ανωτέρω συμβολογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού, ο οποίος επισπεύδεται και διεξάγεται στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ειδησιογραφική σελίδα, αυτό το γεγονός οπωσδήποτε θα είχε, πάντα έχει ειδησιογραφική και δημοσιογραφική σημασία, αλλά επί της προκειμένης περιπτώσεως αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι η πρόεδρος του κόμματος, Ελπίδα, κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας Where About Travels, αυτή η εταιρεία δηλαδή που βούτυξε μέσω των φαντ, των εισπρακτικών εταιριών, των εκβιαστών, των δολοφόνων

της ιδιοκτησίας βούτυξε. Η εταιρεία αυτή που έχει έδρα την οδό Κομνηνών 61 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται καταλήματα διακοπών, με λίγα λόγια κάνει Airbnb, βούτυξε ένα διαμέρισμα φτωχών ανθρώπων που το έβγαλαν στον πληστηριασμό τα συγκεκριμένα funds, οι κερδοσκόποι, τα κοράκια, οι λίσταρχοι. Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα αυτό στον 5ο όροφο πολυκατοικίας αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού από συγκεκριμένη εταιρεία κόκκινο δανείο. Και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Ντοβάλιο, η οποία εταιρεία συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιός και έχει έδρα το Μοσχάτο Αττικής, γνωστή και μη εξαιρεταία. Η Ντοβάλιο είναι επίσημη εκπρόσωπος, τα ξέρετε αυτά, και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας, συγκεκριμένης εταιρείας, με έδρα το Δουβλίνο στην Ιρλανδία. Πρόκειται δηλαδή για μία απόκτηση ακινήτου με βρώμικο τρόπο, ανήθικο τρόπο, από την εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καριστιανού, κατά το ίμιση ενός ακινήτου φαντ που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, ως ένας εσχρός εισπρακτικός μηχανισμός, και στη συνέχεια πληστηριάζει τα ακίνητα των πολιτών που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Αυτό το ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού αποκτήθηκε από την κυρία Καριστιανού με το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο πλήρωσε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού για να έρθει στην κατοχή της και να βγάλει τους ανθρώπους στον δρόμο. Επίσης, το ακίνητο αυτό αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, η οποία ήταν 30.902, ενώ αυτοί το πήραν 30.500. Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια απώλεια εσόδου του δημοσίου, να υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή από αυτή τη μικρή έστω διαφορά. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μια μικρή ιδιοκτησία η οποία ανήκε σε ένα ζευγάρι Ινδών μεταναστών, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, έρχεται η κυρία Καριστιανού, τα κάνει τάτσι μιτσικότσι με το φαντς, το φαντ αυτό, και τους παίρνει το σπίτι. Δηλαδή, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα μας, που λέγαμε παλιά, 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται η ίδια. Σκάσε ρε, σκάσε που έχουμε χεστεί επάνω μας, βλάκα, τσόγλανε, που έχετε και το θράσος να στέλνετε και μηνύματα για το κοράκι των πληστηριασμών. Τσόγλανοι, τσόγλανοι. Βλακώδες προσωπικότητες. Βλακώδεις προσωπικότητες. Για μια γυναίκα που το παίζει μάνα των τεμπών και βουτάει σπίτια Ινδών μεταναστών, Ελλήνων, που μένουν στην Ελλάδα και εργάζονται και χάνουν το σπίτι τους, και πάει η άλλη, για να μην την αποκαλέσω διαφορετικά, και βουτάει το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Μπράβο σας! Να τη στηρίξετε στις εκλογές, να την ψηφολογήσετε. Τι διαφορά έχει αυτή λοιπόν? Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Ο ίδιος μου συγγενής να ήταν και βούταγε σπίτι φτωχών ανθρώπων, θα τον είχα καταεξευτελίσει. Θα τον είχα πλακώσει κλωτσιές. Πώς είναι δυνατόν να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, να επαγγέλλεσαι ισονομία, ισοπολιτεία και να βουτάς στο σπίτι του φτωχού ανθρώπου μέσω των κορακιών? Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία είναι κερδοσκόπος.
Αν ήμουν στη θέση της, θα είχα παραιτηθεί. Ντροπή και για τις δηλώσεις που έκανε. Δεν ήξερα, λέει. Κάποιος προηγκόμενός μου. Τι λες, κυρά μου. Ξέρεις σου γίνεται. Και μ' άρεσε. Εγώ δεν βγάζω καμία εμπάθεια. Ο Θεός ο ίδιος να ήταν. Θα τον είχα σταυρώσει. Δηλαδή να πάω εγώ αύριο το πρωί, που κάθομαι εδώ και φωνάζω στα μικρόφωνα, να βρω ένα σπιτάκι φτωχών ανθρώπων, είτε μεταναστών, είτε Ελλήνων εργαζόμενων, που δεν έχουν να πληρώσουν τη δόση τους, και να πάω να τους το βουτήξω. Και ειδικά από μια εταιρεία η οποία είναι επικηρυγμένη στους Έλληνες πολίτες. Τι το βάλει. Που συνεργάζεται με τον κύριο Μεγάλο της Τραπέζης Πειραιός. Θα το βουλώσετε όλοι λοιπόν. Όλοι θα το βουλώσετε. Και μιλάω για σας που είστε πυθύνια όργανα και δεν βλέπετε μπροστά σας. Γιατί είστε βλάκες. Είστε βλάκες. Ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Αλλά δεν πήδηξε εμάς, κύριε Καριστιανού. Πήδηξε τα φτωχαδάκια. Τους Ινδούς. Γιατί εκεί σε παίρνει. Σήκω και φύγε. Τσακίσου και φύγε. Δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε μπροστά μας. Τυχοδιώκτρια. Άπληστη. Τραγούδι. Για να πέσουν οι τόνοι. Για να τους πω κι άλλα.

0: Θέλω επίσης, και θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής, ότι η κυρία αυτή, σας επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία εμπάθεια για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν μπορώ όμως να ακούω υποκριτές, φαρισαίους, παλιανθρώπους να πίνουν το αίμα φτωχών ανθρώπων. Έχω συναντήσει, κυρίες και κύριοι, σε όλη αυτή την διαδρομή μου ανθρώπους της βιοπάλης και της ανάγκης, οι οποίοι κάνουν το μπιπ παξιμάδι για να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση του σπιτιού τους από τα στεγαστικά δάνεια και να μην τα χάσουν. Την ξέραμε την είδηση από χτες το απόγευμα. Απλώς για να μην φανεί ότι είμαστε εμπαθείς, γιατί να είμαστε εμπαθείς εμείς? Εμείς είμαστε ρεπόρτερ, κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά ούτε εμπαθείς να είμαστε, ούτε έχουμε καμία δουλειά να καταχαιριάσουμε κανέναν. Αλλά δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, ισότητα, ισονομία και να πηγαίνεις να παίρνεις το σπίτι του φτωχού ανθρώπου. Είναι ανήθικο, πρόστιχο, καταδικαστέο. Παραιτηθείτε, σηκωθείτε, φύγετε. Να μην σας ξαναδώ μπροστά στα μάτια μου. Σεις είστε, σεις που χάσατε το παιδί σας και παίρνετε το σπίτι φτωχού ανθρώπου. Ντροπή σας, ντροπή σας, τυχοδιώκτρια, αρηβίστρια. Δώσε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, γιατί θα περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα. Να χαθείτε από εκεί. Να χαθείτε από εκεί, πατσαβούρια. Πατσαβούρια.
1: Χόρεψε, λέτε το παιδό.
0: Το πρωί και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Με τι κόσμιο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτούς που συνεργάζονται με την Τοβάλιου, με τις εγκληματίες των τραπεζών, τους δοκοκλήφους και έχουν το θράσος. Η μία δεν ήξερα. Ο άλλος ο βλάκας της πολιτικής, ο Τσίπρας, βγαίνει και χασκογελάει στα κανάλια. Ο άνθρωπος που μας έκλεισε τις τράπεζες, που ταπείνωσε την Ελλάδα, που μας εξευτέλισε. Αυτό το αλητήριο υποκείμενο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και ο άλλος πάει στη Θεσσαλονίκη να το παίξει μάγκας. Ότι τάχα θα συλλάβει αυτούς που έριξαν καζάκια. Τι λες ρε? Για παίρνα μια βόλτα κάπου το ωραίο καστρό. Δύο φέρετρα σε περιμένουν εκεί. Δύο φέρετρα. Αλιτάπουρα. Αλιτάπουρα της πολιτικής. Αλιτάπουρες. Ξεφτυλισμένοι. Αλλά φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Και ξέρετε γιατί φταίω? Γιατί κανονικά θα πρέπει να κατέβω στην πολιτική. Αλλά τι σχένομαι.

0: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη σήμερα για να το παίξει μάγκας. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου. Εσύ και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Αυτό το σκουπίδι της πολιτικής, και μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, βουλωσέ το, γιατί έχω πολλά ράματα κατηγούνα σου. Πλησιάζει η αποφράση μέρα που πήγατε να με τελειώσετε. Θα σου κάνω τον επικίδιο. Θα σου κάνω τον πολιτικό επικίδιο. Απλώς συλλέγω. Μοντάρω για να τα παίξω, να τα ακούσεις. Πήγε στη Θεσσαλονίκη να πιάσεις ποιους. Αυτούς που ρίξανε τα γκαζάκια μετά τους δύο νεκρούς. Στο ωραίο κάστρο πήγες ρε. Πήγες ρε αναθεματισμένε. Πήγες στο ωραίο κάστρο με τα δύο φέρετρα. Πού να πας κακομύρι εκεί. Θα φας τέτοιο γιαούρτι. Τέτοια πέτρα. Και τα πεύκα και τις πευκοβελώνες στο κεφάλι που θα είναι όλα δικά σου. Να πάρεις την κουστοδία ρε. Τον 10 Range Rover. Πολιτική αλυτάπουρα. Πολιτική αλυτάπουρα. Να μολύσει το Χρυσοκοίδη ρε. Να τους πιάσει. Πού είσαι ρε Χρυσοκοίδη. Με την άσπρη κάλτσα. Πήγα να τους πιάσεις. Ποιους να πιάσετε ρε. Αυτούς ξέρετε. Εσείς τους βάλατε ρε. Εσείς τους βάλατε να ρίξουν τα καζάκια. Για να κάνετε αντιπερισπασμό. Για να δημιουργήσετε ζήτημα. Ότι τάχα κινδυνεύει η ένωμη τάξη. Εσείς τους βάλατε. Στημένοι είναι. Μαφιόζοι. Συναγωγοί. Συνεργάτες των λαθρεπόρων. Κολιτάρια. Κολιτάρια. Με αυτούς που πουλάνε λαθρέο πετρέλαιο. Μιζαδόροι. Μιζολύπτες. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σήμερα. Το οποίο το βγάζουμε στην εφημερίδα μας. Τσιμπουδιά. Τσιμπουδιά από κανέναν. Κουβέντα. Φερμουάρ στο στόμα για να πάρουν τα φράγκα. 5 εκατομμύρια μποναμάς στο Συμπέθερο, στο χρυσό Συμπέθερο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων, το φίλο μου, το πατριωτάκι μου, τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Κώστα, τι κάνεις φίλε, φιλαράκο, 5 εκατομμύρια στον κύριο Κώστα Σάκαρη, τον πρώην δισκοπόλη, ο οποίος μπήκε, έφτιαξε δύο εταιρείες, ξαφανίστηκε για τις δύο και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, αρχίζει και παίρνει τον ένα διαγωνισμό μετά τον άλλον. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Βλέπουμε σήμερα 5 εκατομμύρια. Δάνειο 25,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιός, τον κύριο Μεγάλου, της Ντοβάλιου. Ποιος είναι ο Κώστας Σάκαρης? Να το ξαναπούμε μια φορά ακόμα, να το εμπεδώστε, γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Να την υποβαθμίσουμε και αυτή την είδηση. Υπάρχουν επίσημα χαρτιά. Υπάρχουν τα PDF του διαγωνισμού. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, το Συμπέθερο βρίσκεις από κάτω. 5 εκατομμύρια ευρώ για να πρικήσει την κόρη του. Τη Μαρία Σάκαρη, που λέει θα παντρευτεί σε ένα μικρό γάμο. Θα είναι μικρός ο γάμος. Θα είναι της τάξης των 600, 700, 800 ατόμων. Μικρός μπορεί. Θα είναι μια μικρή σύναξη, 800 άτομα. Και επειδή παντρολογιέται ο ιός, ο δασίτριχος τσαλαπετινός της οικογένειας Μητσοτάκη, αυτός είναι σαν τσαλαπετινός. Τον είδατε πώς είναι? Σαν κοτσίφι. Ένα κοτσίφι με καπέλο. Και ειδικά στη φοβερή φωτογραφία που έχουμε βγάλει σήμερα στην εφημερίδα μας, σαν κοτσίφι με καπέλο. Είναι από τη διαδικασία της ορκομοσίας του στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Στα πανάκριβα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Επειδή λοιπόν αυτός, ο γιος του Πρωθυπουργού, θα παντρευτεί την ταινίστρια Τσάκαρη, θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε, να πρικίσουμε τη θυγατέρα. 5 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμός. Να πάρετε την ευθέα, διαβάστε. Δεν θα σου πω την είδηση. Να την πάρετε, διαβάστε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο κύριος έχει πάρει άλλα 25,5 εκατομμύρια δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Και εκτός αυτού, κοιτάξτε, μαγκιά του. Εγώ τον θεωρώ πολύ μάγκα το Σακάρη. Ο Σακάρης είναι ο σύζυγος της κυρίας Αγγελικής Καναλοπούλου, που παντρεύουν την κόρη τους με το γιο του κ. Μητσοτάκη. Είναι συμπεθέρια με τον κύριο Πρωθυπουργό. Και συνέχεια τους βρίσκουμε μπροστά μας, όποιο PDF και να ανοίξουμε στη διάβγεια, παίρνουν όλους τους διαγωνισμούς. Μα για όνομα του Θεού. Άλλοι δεν υπάρχουν. Ξέχωρα από αυτό το γεγονός, έχουν πάρει. Ναι, με νόμιμο τρόπο, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Ο απευθείας διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός, είναι και αυτός νόμιμος τρόπος. Δεν είναι ανήθικος. Δεν είπα εγώ ότι είναι ανήθικος. Ούτε παράνομος. Νόμιμος είναι. Αλλά τώρα πώς γίνεται νόμιμα να παίρνει 5, 10, 15, 25,5 εκατομμύρια ευρώ από δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς με εγγύηση ότι είναι συμπέθερος του Πρωθυπουργού? Εμένα θα μου δίνανε. Εμείς υποβάλαμε πριν από κάτι χρόνια, σαν εφημερίδα, υποβάλαμε ένα αίτημα, δίκαιο αίτημα, σε μια τράπεζα να πάρουμε 300.000 ευρώ για να χτίσουμε ένα στούντιο. Να επενδύσουμε και να φτιάξουμε πάνω στη δουλειά μας ένα στούντιο. Και μας το απέρριψαν. Γιατί ήταν το μακελιό. Γι' αυτό. Και γιατί εγώ δεν ήμουν συμπέθερος. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω? Τα γλυκά μάτια στο γιο του Μητσοτάκη. Τώρα υπάρχει και ευχέρεια. Ο άντρας να κάνει τα γλυκά μάτια σε άντρα για να τον πανδρευτώ. Ή για να πανδρευτώ την κόρη του ή την οποιαδήποτε. Έτσι θα μου δίναν δάνειο. Μόνο αν γινόμουν μέλος της οικογένειας, μέλος της Κόζα Νόστρα, μέλος της Καμόρα. Τσιμουδιά δεν βγάζει κανένας. Είναι ο ορισμός της οικογενειοκρατίας και του νεποτισμού. Όλα σε αυτούς. Καλά ρε, δεν χορτάσατε τόσα χρόνια. Κυβερνάτε από το 2019 και έχουμε φτάσει το 2026. Δεν χορτάσατε. Δεν στομώσατε. Πόσα θέλετε να φάτε ακόμα? Πόσα θέλετε να φάτε ακόμα? Και πάμε σε μία ακόμα είδηση. Μας στεναχώρησε. Εμένα με στεναχώρησε. Τον ήξερα. Καλό ανθρωπάκι ήταν. Καλό ανθρωπάκι. Και μιλάω για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα στα 75 του χρόνια. Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήτανε λίγο κουτοπόνηρος. Τον ήξερα τον Λεβέντη. Μιλάω για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος πέθανε μετά από χρόνια μάχη. Όπως εύστοχα είπε και ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, πιθανότατα κάτι περισσότερο να ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, σε στιγμές ανθρωπισμού, ο Γεωργιάδης βγάζει και μια ανθρωπιά. Ο κ. Άδωνης, σε άλλα δεν βγάζει ανθρωπιά, είπε μαχητής. Πάλευε χρόνια με τον καρκίνο. Κοίτα, ο Λεβέντης δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν απλώς κυκλοθυμικός. Όταν άνοιγε το στόμα του, έλεγε μπουρδες. Ο νεκρός, ο πολιτικός νεκρός δεν δικαίωται. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα λάθη του θα τον ακολουθούν εκεί που πάει. Έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα από αρχαιακό υλικό, κάποια που έλεγε κάποτε ο Βασίλης Λεβέντης, που δεν θα ήταν υπερήφανος αν τα άκουγε σήμερα και ζούσε. Προσπάθησαν κάποιοι να τον κατατάξουν στην κατηγορία των γραφικών, όμως έδωσε πήρε, μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας εκπομπές στο κανάλι 67, είχε πει τα δικά του. Ας το ακούσουμε.
1: Είναι έσχος, αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και οι δυο τους. Αλλά οι εκλογές πλησιάζουν, η απόφαση ελήφθη. Ένωση Κεντρών, Ένωση Κεντρών σε όλη τη χώρα. 300 υποψήφοι είναι οι διάτιμοι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου να γλιτώσει η χώρα. Οι αλήτες, μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε μηδέν Λεβέντης. Να πεθάνουνε οι προδότες, οι προδότες της δημοκρατικής Ελλάδας. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τρομερό. Τρομερό. Αρκουδέιδες. Αλητεία. Αλητεία. Αλητεία. Πούργα. Έσκος. Έσκος. Τα καθιζήματα. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Η αλητεία. Έσκος. Έσκος. Μητσοτίδια. Φίδια της πολιτικής.
2: Κάποιον πάρει ο χάρος. Δεν υπολογίζει με κανέναν.
1: Φίδια. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Καρκίνος. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο σπίτι τους να κλείσει. Και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από καρκίνο. Τα ζώα. Τα ζώα. Σα και γκρινιάζατε. Γκρινιάζατε. Θεέ μου. Εάν έχεις απάνω. Αν είσαι εκεί που είσαι. Σε πίστεψα. Κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Σας αγαπούσα. Ζητώ από το Θεό να πεθάνουν εκεί δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Θα διστάσω να πω ότι εγώ ήμουν ένας από τους φαν του, τον παρακολουθούσα. Ήταν τότε που είχα στο σπίτι μου ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η περίοδο 85-87-88. Φτωχαδάκι τότε, φοιτητής της νομικής, ζωγράφου, σε ένα ρετυρέ εκεί που έψινε ο τόπος, που air condition, τότε δεν υπήρχε air condition. Το μοναδικό air condition που είχαμε νυχτερινό ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Τον βάζαμε στο κανάλι 67. Θυμάμαι ότι τον πέραν τηλέφωνο. Του λέγανε μία πίτσα στο 5, του παραγγέλνανε πίτσες. Τον πέρανε, τον βρίζανε. Του ρίχνανε τα μπινελίκια, τους έβριζε και αυτός. Ήταν μια ωραία παρέα ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν μια γραφική φυσιογνωμία, ο οποίος όμως κατόρθωσε κάτω από τη στέγη του. Ήταν ένα φαινόμενο ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης ήταν ένα πολιτικό και τηλεοπτικό φαινόμενο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χάριζε απλόχερα γέλιο, γιατί ίσως και ο ίδιος επιζητούσε να βγάζει αυτό το κωμικό στοιχείο, το οποίο έμοιαζε μια δραματική ταινία ή άλλες φορές με μια τραγική επιθεωρησιακή πολιτική κατάσταση. Όμως, μετά από πολύ σκληρό αγώνα, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και μετά από συνεχείς αποτυχίες, γιατί την ξέρω τη ζωή, τον είχα καλέσει σε εκπομπές, ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, απέφυγε τις κακοτοπιές, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εισέλθει και να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και είχε εισέλθει και με ένα καλό ποσοστό. Θυμάμαι πάρα πολλά περιστατικά με τον Βασίλη Λεβέντη, χαρακτηριστική φυσιογνωμία, με το τσιγάρο, με την πίπα, για να του κατακρατά την νικοτίνη. Όπως και να έχει, φώναζε τον καρκίνο να βγάλετε κλπ. Αλλά τελικά βλέπετε ότι ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός πολλές φορές δεν συγχωρεί. Ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του. Εντάξει, ήταν μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία. Εμένα προσωπικά με χαροποιούσε να τον καλώ στις εκπομπές. Είχε καλές ατάκες, ήταν έξυπνος κλπ. Αιωνία του η μνήμη και ο Θεός να τον συγχώρεσει. Κυρίες, κύριοι, από εδώ όλα αυτά τα θέματα, τους νεκρούς, τα γκαζάκια, αυτές τις απαράδεκτες ιστορίες της κυρίας Καριστιανού, λυπάμαι πάρα πολύ για το πρόσωπο αυτό. Θα πρέπει να βάλει όλους σε περίσκεψη ποια είναι πραγματικά, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Όταν κάνεις το λάθος, όταν κάνεις την κέλα, όταν λειτουργείς στα μουλοχτά, θα πρέπει, αν είσαι καθαρό πολιτικό πρόσωπο, να παραδέχεσαι και τα λάθη σου. Η ίδια στις δηλώσεις της δεν παραδέχεται τα λάθη της. Και ρίχνει την ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους που ήταν η γκομενή της, η πρώην γκομενή της κλπ. Το χειρότερο πράγμα είναι να μην παραδέχεσαι γυναικεία, ξεκάθαρα το λάθος σου. Ναι, έσφαλα. Να κλείσω με κάποια μηνύματα του κόσμου. Η Σοφία λέει ποτέ να μην εύχεσαι σε κάποιον κάτι που αυτό το κάτι δεν θέλεις να σου συμβεί. Εντάξει, η Σοφία μου, είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο αγαπητός Νίκος λέει πέθανε και ο Ταμτάκος, βεβαίως. Πέθανε ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Μιχάλης Ομόσιος. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα αύριο στην εκπομπή. Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έπαιζε τον Ταμτάκο στις σημαντικές ήταν και αυτές οι βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Χάρισαν και αυτές άφθονο γέλιο παρά το γεγονός ότι θέλησαν να τις υποβιβάσουν, ότι ήταν κακής ποιότητος. Ο Μιχάλης Ομόσιος ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένα μεγάλο ταλέντο και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επίσης, ο Γιάννης μου λέει «Θεός χωρέστε τον Λεβέντη». Τώρα θα τον πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Τέλος πάντων, καλά τα έλεγε, μου λέει ο Λεβέντης. Ο Βαγγέλης θα την πει την είδηση το βράδυ, λέει Βαγγελάτος για το Σάκαρη. Άρε Βαγγέλη. Εδώ έβγαλε, λέει, βιβλίο ο κύριος Μιχάλης Σάλας για το τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Είναι να πάρουμε τα βουνά. Βαγγέλη μου, να πάρουμε τα βουνά. Ο Χρήστος, σε παρακαλούμε να κατέβεις στην πολιτική, λέει. Ναι, θα κατέβω στην πολιτική αμέσως, θα τρέξω. Η Μαρία, να μας καλέσεις, λέει, όλους στο γάμο. Εμείς το σπουδάσαμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς το σπουδάσαμε, τα δικά μας λεφτά. Με τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Σάκαρης για να πρικήσει την θυγατέρα του. Δεν το λέω με καμία κακία. Καλά κάνεις, Κωστάκη μου. Καλά κάνεις. Βρήκες αυτούς και τους τα παίρνεις. Μαγκάς είσαι. Έξυπνος και καλός επιχειρηματίας. Εγώ σε θαυμάζω. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Μήπως η κοκορόφωνη που έχει business με την αμαρτωλή, το Βάλιο και την Τράπεζα Πειραιώς να είναι και ο χρηματοδότης της? Το σκέφτηκα, αγαπητέ μου φίλε. Το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Αν ο κύριος Μεγάλου είναι ο χρηματοδότης της κυρίας Καριστιανού, θα πρέπει να βγει να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν μπορώ να βγω για λογαριασμό της. Αλλά για να έχει πάρει δώσει με το Βάλιο, κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Το σκέφτηκα την πρώτη στιγμή. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Μπήκε στο μυαλό μου. Να κλείσουμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι. Ας ευχαριστήσω θερμός. Συγγνώμη για τις φωνές σήμερα, αλλά εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ την αδικία. Δεν μπορεί κάποια να βγαίνει και να μου λέει εμένα η ελπίδα για τον τόπο. Να βγαίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες να τις δίνουν σημαντικά ποσοστά και ξαφνικά να βρίσκεται αυτή η γυναίκα και κατά παροδοχή της να είναι το κοράκι των πληστηριασμών. Όχι, παιδιά, έλεος. Έλεος. Έλεος. Τέτοια πράγματα μακριά από εμάς. Ακολουθεί ομαλή πορεία του προγράμματος αύριο πάλι μαζί, το βράδυ. Επανάληψη εκπομπές μας. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα. Καλωσορίσατε στην πιο διακεκαυμένη ζώνη του Μάχη FM 99,8. Ξέρετε, το 1965 είχε γυριστεί μια ταινία, ελληνική ταινία, επειδή μου αρέσουν εμένα οι ελληνικές ταινίες. Τις καταπίνω. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη και σε σενάριο του Γιώργου Παπακυριάκη. Πρωταγωνιστούσαν η Αλεξάνδρα Λαδικού, μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών, όπως λέμε. Ο Μακαρίτης ο Άλκης Γιαννακάς μας έφυγε πέρσι τον Οκτώβριο, σπουδαίος ηθοποιός και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζεμπρεμιέ του κινηματογράφου. Πεδαράς. Η πολύ όμορφη εφηκονόμου, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Δέσπο Διαμαντίδου, η οποία πήρε στα χέρια της μετρέσα τότε τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον έκανε ηθοποιό, στην αγκαλιά της δηλαδή, για να μην πω κάτι άλλο, που τον έκανε ηθοποιό, που έγινε ηθοποιός από Δημήτρη Παπαμιχαήλ, στην αγκαλιά της Μακαρίτισσας Δέσπος Διαμαντίδου, όταν την παράτησε μια νύχτα και έπεσε στην άλλη αγκαλιά της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ο Λαβρέτης Διανέλος, η Ζέτα Αποστόλου, αυτό το πολύ όμορφο κορίτσι του ελληνικού κινηματογράφου και σπουδαία χορεύτρια, και πολλοί άλλοι όπως η πανέμορφη Νίκη Λινάρδου σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Η ταινία λεγόταν «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Σήμερα έχουμε ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη παραπέμπει σε μια φωτογραφία. Να μπείτε να τη δείτε και να πάτε να αγοράσετε για να διαβάσετε όσα δεν μπορούμε να πούμε μέσα από αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περισφύγει πάρα πολύ τα δεδομένα των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, που μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, με πέτρινα χρόνια, σαν τον κύριο Σαμαρά. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε ξεκινήσει κάτι χτες. Θα το τελειώσουμε σήμερα και θα το συνεχίσουμε αύριο. Όσο δεν μιλάς, Αντωνάκη! Αντωνάκη, όσο δεν μιλάς! Στο κτήμα της Πινελόπης Δέλτα, δυσχεραίνεις την πολιτική σου επιβίωση. Άντε ρε, δεν θα κάνεις κόμμα. Άντε, περιμένουμε να σε ψηφίσουμε. Το άθεο ρεμάλι λοιπόν της Φωκίωνος Νέγρη, σε συνεργασία με κάτι άλλα άθεα ρεμάλια της Κηφισιάς, ήρθαν για να επανακάμψουν στον πολιτικό βίο της χώρας. Αλλά δεν υπολόγισαν τα τηλέφωνα των πεθαμένων. Ξέρετε, οι πεθαμένοι όταν φεύγουν από βίες ενεργές, σκοτωμένοι δηλαδή, λένε ότι το πνεύμα τους αγριεύει. Έτσι λένε. Άλλο ένας φυσιολογικός θάνατος, να μην τα λέμε και απογευματιάτικα αυτά και να τριχιάζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει των Αγίων Αποστόλων σήμερα να ευχηθούμε σε όλους τους 12 Αποστόλους να μας φιλάνε και πάνω απ' όλα να μας προστατεύουν. Εγώ έχω Άγιο. Όχι τον Άγιο Παντελεήμονα. Γιορτάζει τον άλλο μήνα, 27 Ιουλίου. Αγίας Παρασκευής 26, Αγίου Παντελεήμονα 27. Σήμερα γιορτάζουν οι 12 Απόστολοι. Να πούμε χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και στις Αποστολίες. Και να πω χρόνια πολλά και στην κόρη μου, τη Μαρία Αποστολία. Κοριτσάκι μου, να σε καλά. Δεν πρέπει να δημοσιεύουμε προσωπικά δεδομένα, γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τον κύριο Μητσοτάκη, που σήμερα ευχήθηκε στην αγαπημένη του με μια φωτογραφία στο κάστρο του Μιστρά, στη στοιχειωμένη κάστρο πολιτεία. Ρε Μητσοτάκουλα, δεν σου έχουν πει ότι όταν φωτογραφίζεσαι σε στοιχειωμένες κάστρο πολιτείες, σε πάει κουρσουζιά? Ή φωτογραφίζεσαι ρε στο κάστρο του Μιστρά? Απέφευγε τις στοιχειωμένες κάστρο πολιτείες. Είναι νεκροί όμως, είναι νεκροί, που πέραν όλων των άλλων δεν δικαίονται, αφήνουν πίσω τους και κινητά τηλέφωνα. Και τα κινητά τηλέφωνα που δεν ανοίγουν και ανοίγουν ξαφνικά, βγάζουν ειδήσεις, βγάζουν διαλόγους, έχουν ηχογραφημένα και ηχητικά ντοκουμέντα. Και για όλα αυτά θα πρέπει να παραφυλάνε στη γωνία και η μπιστική του κυρίου Τσίπρα και η μπιστική του κυρίου Σαμαρά. Θέλετε να κάνετε κόμματα, να κάνετε, αλλά θα βρείτε και προσκόμματα. Θα βρείτε και αποκόμματα, θα βρείτε και διαβολοκόμματα. Να ξέρετε ένα πράγμα, εγώ αυτή την ιστορία θα την πω μέχρι το τέλος. Όσο επιμικρύνεται ο προεκλογικός αγώνας, όσο επιμικρύνει ο κύριος Μητσοτάκης την προεκλογική περίοδο, να ξέρει ότι όλα θα έρθουν στο κεφάλι του. Εδώ θα είμαστε, σίγουρα θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε.

0: Είναι κυρίες και κύριοι να δώσουμε τα σημερινά δεδομένα της αντισυστημικής επικαιρότητας. Καταρχήν έπεσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αν είναι δυνατόν, εργολάβη της συμφοράς να κάθεσαι μες στο σπίτι σου, να βαράνε με τα τρυπάνια δίπλα και από ένα λάθος, από μια αστοχία, εγκληματική δραστηριότητα, έχουν συλληφθεί 5, λέει. Και επειδή έχουν συλληφθεί 5, τι έγινε? Θα αλλάξει κάτι? Θα τους πάρουν και μετά θα τους αφήσουν. Θα κάθεσαι μες στο σπίτι σου, ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, να σου έρθει το ταβάνι στο κεφάλι και να βρεθείς στο ισόγειο. Ευτυχώς, μέχρι τουλάχιστον αυτές τις ώρες που μεταδίδουμε, ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Θα πρέπει να σιγουρευτεί η πυροσβεστική υπηρεσία και όλες οι δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή μετά τις 5 συλλήψεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, ότι δεν υπάρχουν μέσα επιζώντες. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ήταν μια ανέμακτη αστοχία από 5 υπεύθυνους και εργολάβους, οι οποίοι έσκαβαν δίπλα και έπεσε το διπλανό σπίτι. Κατέρευσε. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη Βενεζουέλα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Κολομβία και στην Ουγκάντα. Αλλά ακόμα και στην Ουγκάντα οι πολυκατοικίες είναι φτιαγμένες με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι Άγιοι Απόστολοι έβαλαν σήμερα το χέρι τους και δεν είχαμε νεκρούς εκεί πέρα. Συνεχίζουν οι διεξοδικές έρευνες των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και πώς κατέρευσε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Αυτές οι εικόνες που είδα μου θυμίζουν έντονα το σεισμό του 1999 που τον έζησα και από την Καλή και από την Ανάποδη, όταν κυρίες και κύριοι κόντεψε να μας θάψει ένα συγκεκριμένο κτίριο στο οποίο δουλεύαμε, στον παράδεισο Αμαρουσίου. Φεύγαν οι καρέκλες και τα τραπέζια, λες και τα τραβάγανε με σκοινιά. Έζησα έντονα το σεισμό του 99, διότι βρισκόμουν στο Μαρούσι και το ρήγμα ήταν στην Πάρνηθα, που είδαμε, είπαμε, το Δεσπότη Παναγιώτη, πραγματικά. Αυτές εμένα οι εικόνες μου θυμίζουν τις γκρεμισμένες πολυκατοικίες μεταμόρφωσης, που ακόμα και σήμερα, ειδικά με το εργοστάσιο της Ρικομέξ, τα έχετε ξεχάσει, που έπεσε και σκότωσε τόσους ανθρώπους, που σκότωσαν και δολοφόνησαν συγκεκριμένες επιχειρηματικές οικογένειες ανθρώπους που δεν τους έδωσαν ούτε μία αποζημίωση. Σκότωσαν παιδιά, γυναίκες, ανθρώπους και δεν τους έδωσαν ούτε μία αποζημίωση. Και κάθισαν στο σκαμνί και αθώθηκαν όλοι. Και μιλάω για τον κύριο Φούρλη. Για τον κύριο Φούρλη, που έπεσε ολόκληρη Ρικομέξ και δεν πλήρωσε κανένας για αυτά τα νομίματα. Σήμερα νομίζετε θα πληρώσει κανένας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Μπούρδες. Μπούρδες. Το δεύτερο θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, η ανάδειξη των πρωτοκλασάτων δικαστικών λειτουργών της χώρας μετά την αποχώρηση του επίορκου κύριο Κωνσταντίνου Τζαβέλα στο θέμα των υποκλοπών και την αντικατάστασή τους από δύο πανάξιους δικαστές, πανάξιους βεβαίως, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος στον Αριοπάγο για 4 χρόνια από ό,τι άκουσα. Το όνομα του κυρίου Λιμπερόπουλου ήταν γνωστό στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία εδώ και 6 με 8 μήνες. Και το ερώτημα είναι, με τη συγκατάβαση του σημερινού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος συνήνεσε, λέει, συνήνεσε στο να γίνει ο κύριος Λιμπερόπουλος, καλή επιτυχία ευχόμαστε στη νέα του ανώτατη θέση της δικαιοσύνης, πώς είναι δυνατόν εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να γνωρίζουμε ειδικά στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος θα γινόταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου 8 μήνες πριν. Άρα μιλάμε για μια προηλυμένη απόφαση. Μιλάμε ότι όλα ήταν σδημένα. Μα δεν το λέμε εμείς. Το λένε κυρίες και κύριοι τα ντοκουμέντα. Πώς εγώ ήξερα ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος θα γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου 6 μήνες πριν. Πώς το ήξερα? Τι ήμουνα? Είχα πάει στη Μάντισσα? Είχα πάει στις χαρτορίχτρες? Ανώτατος λοιπόν δικαστικός λειτουργός της χώρας είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο οποίος έχει μια μακρά θητεία στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος αντικαθιστά την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, που αποχωρεί από το σώμα λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας. Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία είναι, όπως είπαμε, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αν είναι δυνατόν το Υπουργικό Συμβούλιο να επιλέγει τους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας, αυτό είναι απαράδεκτο, πέρα για πέρα. Απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Τι δουλειά έχει να εμπλέκεται η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική ανάδειξη? Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λοιπόν επελέγει ο αντιεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Η θητεία του είναι διετής. Ο κύριος Λιμπερόπουλος θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου μέχρι το 2030. Ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου εισήλθε στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993 και το 2023 έγινε αρεοπαγίτης. Το 25 ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και παράλληλα του ανατέθηκε η Προεδρία του 5ου Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Από τα τέλη του 23 διατέλεσε εκπρόσωπος τύπου και διεθνών σχέσεων του Αρείου Πάγου, ενώ το 23 αποσπάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στη θέση συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ήταν δηλαδή κοντά με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Ιούνιο του 1991 και το 2024 έγινε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον κλάδο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών του ΑΠΟΔΟΥ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επίσης, βλέπω ότι από το 18 ο κύριος Μπακέλας έως και τον περασμένο Φεβρουάριο είχε έντονη συνδικαλιστική δράση. Εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους κάθε φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγγελών Ελλάδος και διατέλεσε δύο φορές πρόεδρος στην ίδια συνδικαλιστική ηγεσία. Εύχομαι και στους δύο να τα πάμε καλά. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε δυσλειτουργίες στο έργο της δικαιοσύνης. Ειδικά με τον κύριο Λιμπερόπουλο. Εγώ δεν προλέγω. Και πάνω απ' όλα δεν προκατασκευάζω ειδήσεις. Εύχομαι και οι δύο εισαγγελείς σε μια περίοδο που η Θέμηδα βάλεται πανταχώθεν. Και σε μια στιγμή που στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες, στα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι το 65% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και τους Έλληνες δικαστές. Εύχομαι μακροημέρευση στο έργο τους. Εύχομαι να είναι δίπλα στον πολίτη. Εύχομαι να είναι απέναντι από την εξουσία. Αμφιβάλλω. Παρ' όλα αυτά, η ευχή είναι κάτι δεδομένο. Η τρίτη μεγάλη είδηση ημέρας είναι ο πόλεμος, υποτίθεται, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό το ελληνικό κράτος απέναντι στη λαθρεμπορία καυσίμων. Το τι παραμύθιασμα, κυρίες και κύριοι, πέφτει είναι άνευ αντικειμένο και άνευ δεδομένων στοιχείων τα οποία συντελούν σε ένα κράτος δικαίου. Εδώ και τουλάχιστον ακούω μία 20ετία όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, για να μην πω οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, έχουν ανάγει το θέμα της λαθρεμπορίας καυσίμων σε πρώτο τη τάξη θέμα της πολιτικής και δημοκρατικής επικαιρότητας. Ρωτώ ένα απλό ερώτημα, θέτω στον κόσμο. Πόσοι από εσάς εμπιστεύεστε τα βενζινάδικα στα οποία ρίχνετε βενζίνη? Δεν πάμε με μαγκωμένη την ψυχή μας? Δεν πάμε με μαγκωμένη την καρδιά μας? Δεν πάμε με μαγκωμένη την τσέπη μας? Για ποια πολεμική κατά των λαθρεμπόρων της Αντλίας ομιλεί η ελληνική κυβέρνηση? Υπάρχουν και δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης ότι θα καταπολεμήσουν τη λαθρεμπορία καυσίμων. Θέλω να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό για να γελάσουμε όλοι μαζί για το πώς μας δουλεύουν αυτές οι βρωμερές κυβερνητικές δηλώσεις ότι θα καταπολεμήσουν, λέει, τη λαθρεμπορία καυσίμων. Ρε Χρυσοχοίδη, ρε καλέ μου άνθρωπε, γιατί δεν τα ακούς κάθε μέρα? Με περισσότερους και τους μεγαλύτερους λαθρεμπόρους καυσίμων κάνεις παρέα. Θες να αρχίσω να σου λέω ονόματα και να φρίξεις το πανηγυνιό? Θες να πάω δεμένος, τεσούρου, ρε? Θες να πάω δεμένος? Δεν τους ξέρεις τους λαθρέμπορους του Πειραιά? Εγώ θα σου πω, κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει φυλακή, ρε. Συνεργάτες σου, στενοί. Ήτανε βοηθητικά στοιχεία σε αυτούς που πήγαν φυλακή για λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους είχες δίπλα σου. Αυτοί δεν σου είχαν πει με ποιους κάνανε παρέα, σε ποιους δίνανε πληροφορίες? Παίξτε, κύριε Χαραλαμπίδη, το πρώτο ηχητικό, να γελάσουμε όλοι μαζί ή να κλάψουμε.
1: Φως στη δράση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων ρίχνουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Η Σπύρα μετέφερε διαλύτες από το εξωτερικό και νόδευε τα καύσιμα σε αποθήκη συνσύνδο. Στη συνέχεια πείραζαν τις αντλίες πρατηρίων μέσω παράνομου λογισμικού.
2: Στους αποκαλυπτικούς διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, οι λαθρέμποροι μιλούν για χαμηλής ποιότητας καύσιμα, ενώ δέχονται και τα παράπονα των πελατών.
3: Έλα, μπρο.
4: Μου είπε άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη, και του λέω, όχι, του λέω, γιατί?
3: Εντάξει.
4: Ήταν όλα γεμάτα, του λέω.
3: Να σου πω.
4: Τρία, του είπα 3,5, έχει το 3 και 50-70 λίτρα έχει ο άσος. Μου λέει, δεν κάνατε μάπα? Του λέω, όχι, γιατί ήταν όλα γεμάτα. Jet ski, σκάφη, τέτοια, ήταν όλα γεμάτα.
2: Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες. Η πρώτη έκανε συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και προχωρούσε στην ανάμειξή τους με καύσιμα, ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος όπου αρχηγικό μέλος ζητάει από τρίτο να πληροφορηθεί για την επιχείρηση της αστυνομίας και αν υπάρχει υπόθεση έρευνας για καύσιμα.
3: Τι έγινε χτες, ρε?
4: Ξέρω εγώ. Έλεγχο, είχε έλεγχο.
3: Έχουν φαγωθεί?
4: Έχουν, ναι, αφού κάποιος το δίνει εκεί χωρίς λόγο τώρα, δεν ξέρω.
3: Έχουν φαγωθεί, ρε φίλε.
2: Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισρωών νεκρών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο έδιναν στους καταναλωτές πελάτες μικρότερες ποσότητες, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πελάτης που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από τα μέλη του κυκλώματος διαμαρτύρεται για την ποιότητά του.
4: Ρε, πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες.
3: Καθαρό είναι, ρε.
4: Τι καθαρό, ρε? Πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.
3: Τι εννοείς πρόβλημα?
4: Ρε εσύ φίλε, σβήνει ο καυστήρας.
3: Έλα.
4: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, μόνο το 2025 διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Είσαι κύριε. Είναι δυνατόν να μην γελάω? Είναι δυνατόν εμείς οι δημοσιογράφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας, όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας γνωρίζουμε ποιοι

για έναν άγιο άνθρωπο. Τόσο άγιο που έχει κάνει τέτοιες φιλανθρωπίες, τέτοιες εξαιρετικές πράξεις για τη χριστιανοσύνη που απορώ. Βλέποντας τις παλιές ιταλικές ταινίες, παρακολουθώ μετά από κάθε δολοφονία που γίνεται από Ιταλούς μαφιόζους ή πριν ή μετά να πηγαίνουν στην εκκλησία και να σταυροκοπιώνται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνυφασμένο στο αίμα τους το δεδομένο της πίστης με το έγκλημα. Δηλαδή ζητάνε συγχώρηση από το Θεό κάθε φορά που σκοτώνουν. Να το κάνω κι εγώ τότε. Να το κάνω κι εγώ, ρε. Να πηγαίνω να πιστολιάζω, να σκοτώνω και μετά να πηγαίνω και να ανάβω κερί. Δείτε παρακαλώ όλες τις παλιές ιταλικές μαφιόζικες ταινίες. Οι μεγαλύτεροι μαφιόζοι ήταν ευεργέτες της χριστιανοσύνης. Όταν κάποτε τόλμησα, εγώ κατακαημένος, που έχει καεί γούνα μου, και είπα για ένα λαθρέμπορο. Μα έτσι έγινε. Δεν μιλάω για έναν, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάω για έναν. Είναι τίγκα. Τίγκα η αγορά. Και θα μας πει η κυβέρνηση, επιμένω στο θέμα, διότι είναι θέμα της τσέπης, μας πονάει. Ξέρετε να πηγαίνεις στο βενζινάκι και σου είναι ο άλλος ψεύτικη βενζίνη και να σου διαλύει τον κινητήρα, καινούργιο αυτοκίνητο. Με ποιο δικαίωμα? Όταν κάποτε γράψαμε σε μια εφημερίδα στο Μακελιό ότι ένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες της χώρας που ασχολείται με πετρελοειδή έκανε φυλακή για λαθρεμπορία, με πήρε τηλέφωνο. Είναι καταγεγραμμένη η συνομιλία. Αν τη βάλω και παίξει, θα φρίξει το Πανελλήνιο. Πού είσαι, έρχομαι τώρα με το αλυσοπρίωνο να σκόψω τα πόδια. Έτσι συνήθιζε να μιλάει αυτός. Βεβαίως, ούτε αλυσοπρίωνο χρησιμοποίησε, ούτε τα πόδια μου κόψε. Ένας άλλος δημοσιογράφος που τόλμησε να γράψει για αυτόν, δεν είναι μόνος του. Είναι πολλοί. Ένας άλλος δημοσιογράφος, λοιπόν, που τόλμησε να γράψει για όλους αυτούς, δέχτηκε ευθεία επίθεση τηλεφωνική. Πού είσαι να σου κόψω τα χέρια, λέει, με το αλυσοπρίωνο. Αυτός το αλυσοπρίωνο το είχε ως προέκταση των χεριών του. Άλλους τους ρίξανε σε λάκους. Άλλους τους τσιμεντώσανε. Άλλους τους ρίξανε στη θάλασσα να τους πνίξουνε. Άλλους τους βάλανε στην άμμο για να εξέχει το κεφάλι τους απ' έξω. Και τους είχαν δύο μέρες χωρίς νερό για να τους φάνε τα φίδια. Άλλους τους ρίξανε από πάνω τους αμοχάλικο. Ζεμπίλι. Ζεμπίλι. Το ξέρετε το ζεμπίλι? Στο χωριό. Και τους βρήκανε μετά από 2 χρόνια τσιμεντωμένους. Και μιλάω για το συνδικάτο του εγκλήματος. Και μιας που τα έφερε κουβέντα για το συνδικάτο του εγκλήματος, Αντώνη, χτες βγάλαμε κάτι για σένα. Για σένα, ρε Αντώνη Σαμαρά. Είπαμε να μας απαντήσεις και εσύ και οι κολαούζοι σου που τους έχεις δίπλα σου 30 χρόνια. Και κάναμε το ερώτημα, το βασικό ερώτημα που πρέπει να κάνει ένας ρεπόρτερ για την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του. Σε ρωτήσαμε, κύριε Σαμαρά, ακούγεται η φωνούλα σου, εσένα ή κολαούζων σου, στις φυλακές Κορυδαλλού να συνομιλείς με ανθρώπους του υποκόσμου? Να συνομιλείς με ανθρώπους οι οποίοι ξεύγαζαν, σκότωναν και εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου? Ρωτήσαμε, απάντηση δεν λάβαμε. Θα ρωτάμε κάθε μέρα, κύριε Σαμαρά, γιατί αυτός ο οποίος θέλει να κατεβαίνει στην πολιτική και πάνω απ' όλα να προασπίζεται το δικαίωμα του Έλληνα πατριώτη και να μιλάει για την εξωτερική, αν θέλει, ελληνική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που και αυτή είναι βουτυγμένος στο βουρκό, θα πρέπει, κύριε Σαμαρά,

0: Μαρά, να είναι καθαρός και αμόλυντος. Αποδείξτε λοιπόν ότι η ζωή σας είναι καθαρή και αμόλυντη. Και η δική σας και του περιβάλλοντός σας. Και θέσαμε και ένα ακόμα ερώτημα για μια φωτογραφία του ανθρώπου που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Απάντηση δεν λάβαμε. Πού είναι φωτογραφημένος ο εν λόγω άνθρωπος του υποκόσμου που ξεκάθαρα ήταν εμπλεκόμενος σε συμβόλαια θανάτου και τον ξέβγαλαν τον Νοέμβριο του 25 στην Ανάχοβα όταν ήθελα να το σκοτώσουν λίγους μήνες πριν στη Μάνη. Θέσαμε κάποια κεφαλαιόδη ερωτήματα διαφάνειας της δημοκρατίας, διαφάνειας του κοινοβουλευτισμού, όταν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και των πατριωτικών κομμάτων και οι κολαούζοι τους, οι αυλοί τους, συνομιλεί με μπρόβους της νύχτας, συνομιλεί με ανθρώπους του υποκόσμου, συνομιλεί με πρωτοπαλίκαρα, τα οποία σηκώνουν το όπλο και σκοτώνουν με αμοιβή. Ο άλλος πήρε 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ λέει, μέσω του Telegram, για να σκοτώσει, και μιλάω για τον Τούρκο εκτελεστή, για να σκοτώσει. 18.000 ευρώ αξίζει η ανθρώπινη ζωή για μερικούς. Για μερικούς άλλους αξίζει ένα πεντακοσάρικο. Σκοτώνουν για ένα πεντακοσάρικο, για ένα χιλιάρικο, για 1.500 ευρώ. Σου αφαιρούν την ανθρώπινη ζωή. Για να μην πω ότι έχει πέσει η ταρίφα και στα 3 εκατοστάρικα. Για αυτούς τους χαμηλόβαθμους της μαφίας. Ρωτήσαμε λοιπόν κάτι. Επειδή υπάρχει ένα μπαούλο με στοιχεία και θα πρέπει κάποια στιγμή να βγουν αυτά. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Μητσοτάκη, όσο επιμικρύνετε την προεκλογική περίοδο, τόσο μεγαλύτερα καρπούζια θα σκάσουν πάνω από το κεφάλι σας. Ευχόμαστε και είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε την έμπρακτη συνέργεια της ελληνικής δικαιοσύνης, την έμπρακτη βοήθεια, τον έμπρακτο αλτρουισμό, την έμπρακτη αλληλεγγύη της νεοπαγούς ελληνικής δικαιοσύνης, της ανωτάτης ηγεσίας της χώρας, τον κύριο Λιμπερόπουλο και στον κύριο Μπακέλα. Ευχόμαστε να είναι αρρωγή δίπλα μας στις αποκαλύψεις που κάνουμε για τη λαθρεμπορία καυσίμων, που από εκεί προέρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των παρακρατικών μηχανισμών της χώρας, που συμφύονται με την εξουσία, που συμφύονται με κόμματα της αντιπολίτευσης και που συμφύονται με το ίδιο το Μαξίμ. Μου είπαν κάποτε, ρε παιδάκι μου, πάψε πια. Έχεις λυσάξει να ασχολείσαι με το Μαξίμ. Πάψε. Σταμάτα επιτέλους. Σταμάτα. Γιατί ασχολείσαι με αυτούς. Τόλμησαν ολιγάρχες του πλούτου και του λαθρεμπορίου να απαγορεύσουν στο δημοσιογράφο να κάνει την έρευνα. Όπως απαγόρευσαν προχτές ο κύριος Μυτιλινέος σε δημοσιογράφο κρατικού καναλιού να κάνει την έρευνα και να δώσει ραπόρτο στη Μέτλεν του κύριου Μυτιλινέου για το πώς θα γράψει το ρεπορτάζ της. Εγώ σας μιλώ εντύμως, επειδή υπάρχει ακόμα όρθια και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα υπάρχει ακόμα όρθια. Αυτή η εφημερίδα στην οποία εργάζομαι, σας λέω ευθύς εξ αρχής ότι είδατε και χτες. Το είδατε το χθεσινό πρωτοσέλιδο. Εμείς κατονομάζουμε πολιτικά πρόσωπα. Δεν ακούμε όμως διαψεύσεις. Και αυτό κάτι σημαίνει για μας. Όταν έχουμε πληροφόρηση για τον κύριο Σαμαρά και τους συνδετημόνες του ότι συναλλάσσονται, συζητούν και έρχεται να μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης τι να μας πει, κύριε Χαραλαμπίδη, ρίξτε το δεύτερο ηχητικό. Ρίξτε το δεύτερο ηχητικό.
1: Έρευνα. έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις της λεγόμενης Greek Mafia στον κλάδο των υγρών καυσίμων. Έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, ένα στα τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων χρεώνουν αέρα στους πελάτες τους, με τη χασούρα για τους καταναλωτές να φτάνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
2: Πιθανούς δεσμούς ανάμεσα στη λεγόμενη Greek Mafia και τον κλάδο εμπορίας καυσίμων αναζητούν οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί.
3: Γίνεται μια σε βάθος έρευνα για να αποκαλύψουμε και να αποκαλυφθούν όλα εκείνα τα κυκλώματα που και πουλάνε νοθευμένα καύσιμα ή κλέβουν.
0: Ρε παλιό ψεύτη. Ρε παλιό ψευταρά. Τι είναι αυτά που λες. Ρε στην αυλή σου τους έχεις. Και τους καμαρώνεις. Και τους κανακεύεις. Δεν τρέπεσαι λίγο. Κροντίζεις τον κόσμο.
4: Μπαίνουν οι hacker στο λογισμικό της αντιλίας και έτσι την πειράζουν.
0: Δηλαδή θέλω να με κάνουν. Ας τα λέω ονόματα. Δεν θα πέσω στην παγίδα. Δεν θα πέσει στην παγίδα. Έχουμε χρόνο. Άπλετο χρόνο. Θα καλλιεργήσουμε το θέμα μέχρι να κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Κ. Μητσοτάκη, θα βρεθείς μπλεγμένος σε αυτή την ιστορία. Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω. Τον Αγίον Αποστόλο σήμερα.
5: Το ρεζερβουάρ πηγαίνει σε μια κρυφή δεξαμενή, η οποία μετράει δεξαμενή πράγματι αυτή, αν ήταν τα λίτρα αυτά τα οποία γράφει η απόδειξη.
6: Τα πρατήρια αυτά προσπαθούν να παραποιήσουν τις ενδείξεις του μετρητή. Για παράδειγμα, εδώ γράφει 45 ευρώ, όμως η ποσότητα που παραδίδεται στον πελάτη μπορεί να είναι ελληματική από 10 έως 24%.
7: Παίρνει 18,5 λίτρα και σου χρεώνει 19. Λες, μεγάλε, δεν γίνεται. Είχα λίγο μέσα, παίρνει 18,5, μου βάζει 19. Ό,τι λέει το ίδιο. Δυστυχώς δεν βγάζεις άκρη.
6: Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαπιστώνει ότι 300 πρατήρια σε σύνολο 5.000 εξεκοσίων επιδίδονται στο σπορ της κλοπής των πελατών τους. Για κάθε 50 πρατήρια που κλέβουν ποσότητες έως 24%, οι καταναλωτές χάνουν 20 εκατομμύρια ευρώ.
8: Δεν την κάνουν μια μέρα, την κάνουν όλο το χρόνο. Δεν γίνεται. Δεν τους περάζει κανένας και άμα πεις και τίποτα είσαι και κακός.
7: Υπάρχει τσιπάκι που μπαίνει μέσα στον πίνακα και το ελέγχουν εσωτερικά. Δηλαδή δεν βλέπεις τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν παίρνεις χαμπάρι.
9: Είναι μερικά βενζινάδικα τα οποία μπορεί να βάλουν και νοθευμένη βενζίνη.
6: Η ΑΔΕ από τον Ιούνιο έχει επιβάλει λουκέτα σε 18 πρατήρια καυσίμων για νοθεία, τα οποία όμως σήμερα λειτουργούν κανονικά, καθώς μετά από προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου πέτυχαν αναστολή.
1: Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης, για να μας βοηθήσει, Παναγιώτη, να καταλάβουμε πώς συνδέεται.
0: Ναι, το... να καταλάβεις, γιατί δεν ξέρεις. Δεν έχεις ακουστά.
10: Συμβόλαια θανάτου και αίμα εξελίσσεται.
0: Συμβόλαια θανάτου και αίμα, ναι.
10: Κυριαρχία στο λαθρεμπόριο καυσίμων, την οθεία καυσίμων και το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Οι χαρακτηριστικά σου πω ότι επωνομαζόμενοι θείος Τζο, Ράμπο, Νιόνιο και Ζαμπόνι, ηγετικά
0: Ράμπο,
10: Greek Mafia, ήταν νεκροί σε 1,5 χρόνο με αφορμή τα ηνία αυτών των παράνομων
0: δραστηριοτήτων στην χώρα μας.
10: Όπως και μερικοί ακόμη παλιότερα. Όλα τα θύματα να σου πει.
0: Ρώτα το Φώτη να σου πει.
10: Δεκάδων πρατηρίων καυσίμων σε όλη τη χώρα.
0: Φώτη!
10: Διαλύτες από τη Βουλγαρία για
0: Φώτη!
10: Την
0: όθεση.
10: Άλλοι καθιστούσαν κρυφές εξαμενές και λογισμικά, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Δημήτρη! Βαγγέλη! Γιώργο!
10: Οι τρεις από αυτές μάλιστα τις
0: δολοφονίες. Γιάννη!
10: Και πίσω τους
0: η μισή είναι πεθαμένη.
10: Της Ρωσογεωργιανής μαφίας.
0: Αλέκο! Η μισή είναι πεθαμένη.
10: Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, επιχείρησε να επεκταθεί δυναμικότερα στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιχάρων στην χώρα μας. Η Greek Mafia προσαρμόζεται και επεκτείνεται σε διάφορους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της χώρας, δυσκολεύοντας μάλιστα και την αντιμετώπιση τους. Η νεοσύσταση τώρα διευθύνει αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Το λεγόμενο ελληνικό FBI για πρώτη φορά θα δώσει προτεραιότητα στην ακολουθία του χρήματος.
0: Τους έπιασε όλους ο
10: Μιχάλης. Στην αντιμετώπιση της οικονομικής διάστασης του οργανωμένου εγκλήματος. Και στόχος της νέας υπηρεσίας είναι απενεργοποίηση των ηγετικών μελών της Greek Mafia που δίνουν τις εντολές για τέτοιου είδους δραστηριοποίηση.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Μας έχουν βρει, μας περάσανε για γάβρους και μας πουλάνε για αλευρωμένους. Δηλαδή, το τι δούλεμα πέφτει σε αυτή την ιστορία, αφού τους ξέρουν όλους, ρε παιδιά. Όλους. Και αυτοί οι λαθρέμποροι, που δεν είναι μόνο καυσίμων, είναι τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών, μπόμπες, σκοτώνουν τα παιδιά μας, είναι όλη η παραοικονομία της χώρας. Και Ευστόχος, μου είπε κάποιος. Γιατί ρε φίλε ασχολείσαι μαζί μας? Γιατί ασχολείσαι μαζί μας? Εμείς ασχολούμαστε με τη δουλειά σου. Ναι, ασχολείστε. Όταν παίρνετε τηλέφωνα, όταν επιχειρείτε το διεμβολισμό της αναγνωσιμότητάς μας, όταν μας βάζετε τυκλοποδιές, όταν μας παρακολουθείτε με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα έξω από την εταιρεία μας, όταν απεργάζεστε μεθόδους για να μας σκοτώσετε, τότε, συγγνώμη, αλλά πάει μία σου και μία μου. Όταν μου δημιουργείς πρόβλημα στη δουλειά μου και στην έρευνα που κάνω, γιατί είμαι αυτό που είμαι, θα σου δημιουργήσω κι εγώ πρόβλημα, φιλαράκι, στη δουλειά σου. Όταν μου λες ψέματα, όταν με παραπλανάς, όταν μου σκάβεις το λάκκο, θα σε κυνηγήσω. Και θα σε κυνηγήσω δημοσιογραφικά. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω δύο κεφαλαιώδεις παράγοντες της χώρας. Τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάτσι. Οι οποίοι είναι άψογοι. Άψογοι. Τόσο άψογοι που μας έχουν κατακλέψει με τα δηληστήρια. Τόσο άψογοι που μας είπαν ότι θα περνάνε τα πετρελοφόρα τους από την Ερυθρά Θάλασσα για να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη. Τόσο άψογοι που έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην πλάτη του Ραγιά, στην πλάτη του Έλληνα πολίτη. Σεις κύριοι, που είστε οι δύο μεγαλύτεροι επιχειρηματίες πετρελοειδών του τόπου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού είστε οι μεγαλύτεροι, γιατί δεν τους κόβετε τα χέρια? Αφού εσείς τους προμηθεύετε με πετρέλαιο και βενζίνη, δεν τους ξέρετε? Βοηθήστε λοιπόν το ελληνικό κράτος να ξεφύγει από το θέμα της λαθεμπορίας. Γιατί αν περιμένουμε από τους ιδιοκτήτες των πετρελοειδών, λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά πιθανό να μην ζήσουμε μια άλλη ζωή για να μπορέσουμε να τους δούμε φυλακή. Και κάτι ακόμα για σήμερα. Σε ποιους δίνουν τα βενζινάδικά τους οι μεγαλοπόλιδες, οι μεγαλοσούπερμαρκετάδες των καυσίμων? Τα 3/4 εξ αυτών είναι σε μπράβους της νύχτας. Οι μπράβοι της νύχτας τι δουλειά κάνουν? Κλέβουν. Ανήκουν στη μαφία. Άρα λοιπόν, ποιους πάτε να κοροϊδέψετε? Μιχάλη, άστα ρε φιλαράκο. Άστα ρε φιλαράκο. Πάρε σύνταξη και κάνε καμιά άλλη δουλειά. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι! Δώσε ρε γανάρα! Δώσε ρε άρχοντα!

Μου λέει η κυρία Αρένα, ένα σοβαρότατο μήνυμα. Όλο τον καιρό το επίδομα παιδιών έμπαινε στο λογαριασμό μου. Σήμερα τα 150 που είπε ο να μην τον πω υποτιθέμενος πρωθυπουργός, τα έβαλα στο λογαριασμό του άντρα μου που χρωστάει. Μόνο και μόνο για να μην τα πάρουμε ποτέ. Ξεφτύλα. Αυτός ο τύπος μας κυβερνάει. Φτάνει πια. Δεν παίζει. Το φτάνει πια δεν είναι τίποτα. Όσα σε αυτά που συμβαίνουν, κυρία μου, πίσω από την πλάτη μας. Πάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι ένα τίποτα εγώ. Αλλά τώρα δεν πειράζει. Ήρθε ο κύριος Λιμπερόπουλος και ο κύριος Μπακατέας, πως λέγεται Μπακατέλας. Θα τα φτιάξει όλα, μην ανησυχείτε. Έχουμε ανώτατη ηγεσία του Άριου Πάγου. Είμαστε τρισευτυχισμένοι Έλληνες πολίτες.

ευτυχώς και έχουμε και το Γιάννη Μπάρι, ακόμη είναι κανένα καλό τραγούδι, ας πούμε, και ξεμπουκώνουμε. 80 ο Πάριος, ε. 80 ο Πάριος. 80. Και τις πρίξε όλες τις. Θυγατέρες, κόρες, γυναίκες, πρώην. Μπράβο, ρε Γιαννάρα. Μεγάλη ψυχή ο Γιάννης. Τις πρίξε όλες. Όλες. Καμία δεν έχει παραπονό. Όλες.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα από... Επιμένω στο θέμα. Κύριε Σαμαρά, δεν έχετε δώσει καμία διευκρίνηση. Αυτός που φέρεται να συνομιλούσε και ο Δρακουμέλ φανταστείτε σε τηλεφωνικές συνομιλίες να ακούγεται ανώτατο πρωτοπαλίκαρο του κυρίου Μητσοτάκη που συνδέεται μαζί του με ιδιαίτερους δεσμούς σε τηλεφωνικές συνομιλίες με ανθρώπους του υποκόσμου. Κύριε Χρυσοχοίδη, της λαθρεμπορίας καυσίμων που θέλετε να πατάξετε, της αντλίας, της λαθρεμπορίας της αντλίας, κύριε Γεωργιάδη, ήσασταν κάποτε υπουργός ανάπτυξης. Κύριε Ταλάρα, είστε σήμερα υπουργός ανάπτυξης. Έχει απαγορεύσει να λέμε το όνομά του ο κύριος Ταλάρας. Είναι και συγχωριανός μου, συντοπίτης μου, με τους αστυνομικούς που φυλάγαν τα έρημα, φυλάγαν τα κατσούλια εκεί κάτω και τα φίδια και τις οχές και τις οδρογαλιές για να μην του κλέψουν το σπίτι, ο κύριος Δαλάρας. Δεν μου λέτε ρε παλικαριά, εσάς ήταν υπουργοί ανάπτυξης. Δεν ξέρετε ποιοι είναι λαθρέμποροι στην Ελλάδα, μας κλέβουν τις αντλίες. Για ακούστε λοιπόν λίγο. Ένας, κυρίες και κύριοι, από αυτούς που κατηγορήθηκαν, διότι υπάρχουν ντοκουμέντα, ένας από αυτούς που κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν, επίσης και αυτός, ιδιοκτήτης βενζινάδικων, για να καταλάβετε που επεκτείνεται το δικτύωμα της μαφίας των λαθρεμπορίων στη χώρα, που θα την καταπολεμήσει ο κύριος Σογοίδης. Τι να καταπολεμήσεις, ρε καημένε. Εσύ δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τη βαφή του μαλλιού σου. Θα καταπολεμήσεις το λαθρεμπόριο. Άστα ρε Μιχάλη τώρα. Πήγε να πεις κανένα καφέ εκεί στο Αθηναϊκό, στο ψυχικό. Πήγε να πεις κανένα καφέ ρε Μιχάλη στο Αθηναϊκό τώρα. Κι άσε μας τώρα. Λοιπόν, ένας από αυτούς λοιπόν που κυνηγάει ο κύριος Μητσοτάκης για να τους κλείσει φυλακή 37 ετών, σκότωσε αυτόν ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Είναι όλα μέσα στην κουτάλα, στο χαρμάνι. Όλα μέσα κινούνται. Μαφία, πολιτική, δολοφονίες, ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Αλλά πάντα υπάρχει ο Άγγελος, ο Θείος, ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος μας φυλάει από τις κακοτοπιές. Ο κύριος Μπιρτζηλής, κύριος Πιτσιλής, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτός ο οποίος κυνηγάει τους λαθρεμπόρους. Μαζί με τον άλλονε, τον εντυμότατο εισαγγελέα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αφού έχουμε αυτούς τους δύο, είμαστε παναπαυμένοι ότι όλα πάνε καλά στη χώρα. Ένας λοιπόν από αυτούς που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του ανθρώπου που είχε άρρηκτες σχέσεις με το λαθρεμπόριο καυσίμων και που κι αυτός κατηγορήθηκε για δολοφονία του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος Καραϊβάς ήταν κομβικό σημείο σε αυτή την έρευνα της λαθρεμπορίας. Όχι γιατί ήξερε τα πάντα, αλλά γιατί ξεσπάσανε σε αυτόν. Και από αυτόν άρχισε να ξετυλίξει ένα περίεργο κουβάρι. Όπως και στη δολοφονία Μοσχούρη, στο Χαλάνδρι, που το σκότωσαν με Καλάζνικοφ έξω από το ιατρικό, και, από το ιατρικό κέντρο του Χαλάνδριου. Ναι. Αυτός λοιπόν ο 37χρονος, που κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε το Λάλα, έχω κάτι απίστευτες φωτογραφίες από τη Μάνη. Με αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν με το τελευταίο μοντέλο της Πόρσε. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Το τελευταίο μοντέλο της Πόρσε ή το πρώτο τελευταίο κάνει γύρω στα 400 με 500 χιλιάρικα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με τέτοια αυτοκίνητα. Ένας λοιπόν από αυτούς, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός εκ των λαθρεμπόρων, αρνείται έξω από τα δικαστήρια, όπως μου στέλνουν φίλοι, ότι ήταν αυτός ο οποίος σκότωσε τον φίλο του. Όμως, όπως είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους που τον ακούγανε όλοι που τα έλεγε αυτά, ο λαθρέμπορος καυσίμων που σχεδίαζε και εκτελούσε συμβόλαια θανάτου για 400-500 χιλιάδες ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, πολλά λεφτά. Όταν ήταν μέσα στη φυλακή, είχε επαφές με πρόσωπα από τον κόσμο της εγχώριας πολιτικής, αλλά και από τους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας, και πως αν αναλυθούν οι τηλεφωνικές του συσκευές, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μπαράζ απίστευτων και τρομακτικών εξελίξεων στις επερχόμενες κρίσεις Ελλάς, αλλά και στο πολιτικό στερέωμα. Το ερώτημα είναι, τα τηλέφωνα αυτού του ανθρώπου άνοιξαν ή κρατήθηκαν στο ντουλάπι, όπως κρατήθηκαν τα τηλέφωνα του δολοφονηθέντος αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα, του Σπύρου Παπαχρήστου? Ο Δρακουμέλ ποιος είναι στις τηλεφωνικές συνομιλίες? Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Ποιος είναι, ρε? Δρακουμέλ. Ποιο λέγανε Δράκουλα την εποχή της παντοδυναμίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Τον ίδιο. Δρακουμέλ ποιος είναι? Ποιος είναι ο Δρακουμέλ που ακούγεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες να συνομιλεί με λαθρέμπορους, να απεργάζεται συμβόλαια θανάτου και να είναι και πολιτικό πρόσωπο? Σε ποιο γραφείο φωτογραφήθηκε αυτός ο οποίος κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τον Καραϊβάς? Δεν σας λέει τίποτα, δεν πειράζει. Next, στο επόμενο. Επίσης, όλοι αυτοί οι τύποι είχαν σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Λιγκερίδη, και τι ξέρουν για όλα αυτά οι διοκτικές αρχές? Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που δεν μας επιτρέπει να λέμε ονόματα. Κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που δεν μας επιτρέπεται να παίζουμε υποκλαπή σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Μόνο εάν είναι στοιχείο της δικογραφίας. Εάν λοιπόν οι υποκλαπείς σε τηλεφωνικές συνομιλίες θεωρηθούν στοιχείο της δικογραφίας, μπορούμε υπό συνθήκες να τις παίξουμε. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να παίξω νομιμοποιημένες τηλεφωνικές συνομιλίες, για να ακούσετε τη φωνή και του Δρακουμέλ, για να ακούσετε τη φωνή και αυτού που μιλάει με τον Τίλιαν, για να ακούσετε τη φωνή και αυτού που σκότωσαν στην Αναχώβα, για να ακούσετε τη φωνή και αυτών που συνομιλούσαν με τα πολιτικά πρόσωπα. Λυπάμαι, αλλά είναι τόσο αυστηρή η νομοθεσία που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες σοβαρότατες γκάφες. Να ξέρετε όμως, και είναι ξεκάθαρο, ότι έχουμε πολλά να δούμε στην προεκλογική περίοδο η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Και θα επισημάνω πάλι στον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτούς που τον παρακολουθούν και του φτιάχνουν την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Σαμαρά, ότι όσο πιο πολύ επιμηκυνθεί η προεκλογική περίοδος, τόσο περισσότερα θα βγουν. Φορέστε κράνη, παιδιά. Φορέστε κράνη. Να δω λίγο και τα μηνύματα του κόσμου. Ο αγαπητός Χρήστος. Καλησπέρα, Πατριώτη, λέει, και στα Γιάννενα. Όταν πήγαινε ο Αβραμόπουλος σε όποιο εστιατόριο πήγαινε, ψάχνε να βρει ποιο είναι το αφεντικό για να το χαιρετήσει τάχα μου και να... Έλα ρε εσύ τώρα. Είναι να τώρα αστεία πράγματα και να του βγάζει τζαμπά. Αφού ο Δημήτρης, να πούμε, είναι απλοχέρης. Αφού πήγαινε κάτω στη Μάνη, στη Μονεβασιά, και ξόδευε, να πούμε, 7 κατοστάρια για να φάει ένα ψάρι και να πιει ένα μπουκάλι κρασί. Δεν το πιστεύω αυτό. Ο αγαπητός Μανώλης, παλιά το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν του Αλβανούς τουρίστες. Τώρα είναι το ελληνική δικαιοσύνη. Όσο για τον Λιμπερόπουλο, όσο το είπα και προχθές. Όπου ακούς όπουλος, το νου σου. Γιατί ρε εσύ, Μαρόλη μου, το λες αυτό? Είναι καλά παιδιά και οι Πυριώτες και οι Καλαματιανοί. Πολύ καλά παιδιά. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά παιδιά. Και από τον Πύργο και από την Καλαμάτα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο αγαπητός Βαγγέλης Αυτό το τραγούδι του Πάριου που παίξατε νωρίτερα το αφιερώνει ο Τσίπρας στον κύριο Μαρινάκη. Ο αγαπητός Δημήτρης σαν τους γύφτους εκλέβου, λέει, και μετά πάνε στην Αγία Βαρβάρα και στον προφήτη Ηλία, μου λέει, για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Η αγαπητή Μαρία, να είστε καλά, ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού αναφερθήκατε για τους σεισμούς, έπεσε το σούπερ μάρκετ Δία και χάθηκαν 7 ψυχές. Ευτυχώς από την άλλη, το σούπερ μάρκετ ήταν κλειστό εκείνη την ώρα και δεν θρυνήσαμε και άλλους ανθρώπους. Δεν ξεχνάμε αυτή την καταστροφή, όπου είπαν ότι ο σεισμός ήταν 5,9 ρίχτερ. Και αυτό γιατί αν ήταν 6 ρίχτερ και πάνω, θα ήταν υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν τον κόσμο. Ήταν 2-2 οδούς πιο κάτω από το σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν στην οδό Πίνδου. Με εκτίμηση, Μαρία και μαμά Αγγελική από την Αρτέμιδα. Να είστε καλά, κοριτσιά. Να είστε καλά και όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα. Εμείς εδώ, ξέρετε, κάθε μέρα, αντισυστημικό δελτίο. Οι εκπομπές επαναλαμβάνονται μετά μεσονυχτίως. Μείνετε στην ομαλή ροή του προγράμματος για να ακούσετε την εκπομπή και το δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ, την ίδια ώρα, για το μεγάλο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Καλό σας ξημέρωμα!
1: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κυρίοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Οι εκπομπές μας εκπέμπονται ζωντανά από το στούντιο των Ραδιομακελάριδων. Εδώ, στο Μάχη 99,8 στα FM. Επίσης, σε μαγνητοσκόπες προβάλλονται και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Είναι το αντισυστημικό δελτίο και η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμέλεια και στο ήχο ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπάρης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Είναι πολλά που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πάρα πολλά. Και τα περισσότερα αφορούν εσάς, τα νοικοκυριά, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Κάποιοι νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν. Μαζεύτηκαν σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι σούπερ μαρκετάδες, οι γκραντ ολιγάρχες της χώρας. Ο κύριος Μασούτης, ο κύριος Κλαβενίτης, οι εκπρόσωποι των ξένων και θυγατρικών του Βασιλόπουλου και η υπόλοιπη μεγάλη κουστοδία αυτών που γδίνουν τους Έλληνες πολίτες. Προεξάρχοντος του Υπουργού Ανάπτυξης, του ακατανόμαστου, μου έχει απαγορεύσει να λέω το όνομά του, του κυρίου Νταλάρα. Ο Νταλάρας δεν είναι Υπουργός Ανάπτυξης χώρας? Μου έχει απαγορεύσει να λέω το όνομά του. Ο συντοπίτης μου. Ρε συντοπίτη μου, ρε Νταλάρα, τι είναι αυτά που ακούσαμε με τους σούπερ μαρκετάδες? Αυτοί μας κοροϊδεύουν. Ας έχουν βρει χαζούς και μας κοροϊδεύουν. Και γι' αυτό φταίτε εσείς. Εσείς τους βγάλατε πρώτους. Εσείς τους ξαναβγάλατε πρώτους. Η ανακοίνωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, του κυρίου Νταλάρα. Θέλετε να την ακούσετε? Θέλετε να ακούσετε τι αποφασίστηκε σήμερα? Για μας, χωρίς εμάς, από τη σύγχρονη τάξη της ολιγαρχίας, τη νέα, τη νεοπαγέστατη τάξη της ολιγαρχίας, που είναι οι σούπερ μαρκετάδες. Εδώ η ολιγαρχία ανοίγει σαν μια ομπρέλα σε τρεις βασικούς μοχλούς πλουτοκρατίας. Η πρώτη είναι η γνωστή, ο κύριος Μυτιλινέος, ο οποίος το ζήσαμε κι αυτό. Στην πιο ξεδιάντροπη μορφή λογοκρισίας αποφάσισαν σε συνεργασία με τον νεόκοπο Δελφίνο που θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη, τον κύριο Δένδια, ότι η ΕΡΤ, καλύπτοντας την εκδήλωση της Μέτλεν του κύριου Βιτιλινέου, ο οποίος επεκτάθηκε και στα αμυντικά συστήματα της χώρας, τον κάναμε νοματέο δηλαδή, να συνεργάζεται με αμερικανικές και γερμανικές εταιρείες για να φτιάχνει οπλικά συστήματα στην Ελλάδα και να τα μοσχοπουλάει στους εγκληματίες πολέμου. Καλύφθηκε μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είπανε στη δημοσιογράφη, δεν το άκουσα να παίζει πουθενά σε κανένα συστημικό κανάλι. Και είπανε στη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, άκου παιδί μου, κοπέλα ήταν, άκου κοριτσάκι μου, θα στείλεις το κείμενο στη Μέτλεν του κυρίου Μετυλινέου, της είπαν της κοπέλας της δημοσιογράφου, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του κύριου Δένδια, για να καλυφθεί η εκδήλωση τηλεοπτικά. Θα στείλεις το κείμενό σου στη Μέτλεν, στη Βαρονία του κύριου Μετυλινέου, για να το εγκρίνουν και μετά να το σπικάρεις. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο μεγάλος πλέριος δρόμος για να κάνουν λογοκρισία οι ολιγάρχες στο τι θα παίζουν, όχι μόνο τα κρατικά αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ουτοπικά ανεδαφικό. Αυτό είναι ουτοπικά πρόστιχο. Πρόστιχο, προστιχότατη ενέργεια. και η μόνη που κατήγγειλε το θέμα ήταν η Ένωση Συντακτών της Θεσσαλίας. Η Ένωση Συντακτών της Αθήνας πού βρίσκεται? Η κυρία Αντωνιάδου της ΕΣΥΕΑ περιμένει να πάρει άδεια από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια για να βγάλει ανακοίνωση? Κυρία Αντωνιάδου, εσείς η νέα πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών. Μαύρη μοίρα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Οι σούπερ μαρκετάδες, η νέα ομπρέλα ολιγαρχίας του τόπου είναι, είπαμε, ο Μυτιλινέος, ο Περιστέρης, τους ξέρουμε όλους αυτούς, οι ταβαντζίδες των εθνικών οδών, των εθνικών δρόμων. Η δεύτερη τη τάξη, η ολιγαρχία της χώρας, είναι οι βενζινάδες και τα διελιστήρια, ο κύριος Λάτσης και ο κύριος Βαρδινογιάννης, οι οποίοι πουλάνε όσο κουστάρουν. Δεν είδα την ελληνική κυβέρνηση και τον Ταλάρα του Υπουργείου Ανάπτυξης να κάνει κάποια παρέμβαση στα διελιστήρια και να τους πει «Οπ, έως εδώ και μην παρέκει». Ρίχνουμε 80 ευρώ βενζίνη στο ρεζερβουάρ μας και είναι, κυρίες και κύριοι, σαν να ρίχνουμε μία ποσότητα βενζίνης για να σβήσουμε τη λαδιά από το παντελόνι μας. Αυτά είναι τρομακτικά πράγματα. Σε μία στιγμή που τα έχουμε πει κατ' επανάληψη 200.000 φορές, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει γιατί δεν τους μαζεύει κανένας. Πουλάνε όσο γουστάρουν. Είναι δυνατόν να έχει πέσει το Brent στο πετρέλαιο στα 70 δολάρια, στα 72, στα 68 και να πουλάνε ακόμα τη βενζίνη αθεόφοβη στο 1,930? 1,930 ρίξα! Να τους κλείσετε! Αλλά πού να τους κλείσετε, αφού πίσω από αυτές τις εταιρείες είναι μισακές εταιρείες στην Ελλάδα. Οι μισές είναι του Λάτσι, ΕΚΟ και BP και οι άλλες, ΑΒΙΝ και ΣΕΛ, του κυρίου Βαρδινογιάννη. Πώς θα τους κλείσουνε? Αλλά δεν βλέπω να αντιδράει κανένας. Πάμε σαν τα βόδια και ρίχνουμε βενζίνη και με 2 ευρώ και με 2,10 και με 2,20. Το τρίτο κομμάτι των ολιγαρχών είναι οι σούπερ μαρκετάδες. Κατσικωθήκανε στην πλάτη μας και πουλάνε τα προϊόντα όσο κουστάρουν. Τα μάθατε τα νέα? Παγώνουν, λέει, οι τιμές. Παγώνουν, λέει, οι τιμές όλο το καλοκαίρι και θα κάνουν εκπτώσεις, να μας κάνουν τη χάρη οι σούπερ μαρκετάδες από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ζήσουμε καλοκαίρι όχι μόνο μετεωρολογικού καύσωνα, αλλά και διατροφικού καύσωνα, διατροφικής θερμοκρασίας. Ακούστε τις δηλώσεις του κυρίου Νταλάρα, του Υπουργού Ανάπτυξης, και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Το κόστος της ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Αποτελεί ένα αμφίβολο.
0: Ναι. Πες τα, Νταλάρα, πες τα, Γιώργο μου.
1: Και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν...
0: Ταλάρα! Γιώργη Ταλάρα! Εσύ πού ζεις? Αλλά τι να σε ενδιαφέρει εσένα, κατακαημένε?
1: Σε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση
0: στην υγεία των κορόιδων,
1: στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες.
0: Και τα πάει ο Ταλάρας με την υπουργική Mercedes να ρίξει βενζίνη, δεν πληρώνει από την τσέπη του, πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ότι αυτό αφορά,
0: δεν καταργούνται τα προνομία, δεν μειώνεται ο μισθός των ελληνοβουλευτών. Ένα μισή χιλιάρικο πρέπει να παίρνουν, εγώ τους δίνω 2. Εγώ αν ήμουν στη θέση αρχηγού κράτους θα τους έδινα 2 χιλιαρικάκια. Πάρτε 2 χιλιαρικάκια και βουλώστε το. Βουλώστε το. Τσάμπα κινητά τηλέφωνα, τσάμπα οι βενζίνες, τσάμπα τα λάστιχα, τσάμπα τα σέρβις, τσάμπα όλα. Τσαμπατζίδες. Ακούστε τον τσαμπατζί. Επαγγελματίας τσαμπατζής αυτός.
1: Ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Δηλαδή, μπάτε σκύλια λέστε όλο το καλοκαίρι, υποτίθεται παγώνουν οι τιμές. Ποιες τιμές παγώνουν? Έχετε δει καμιά τιμή να παγώνει εσείς? Εγώ τη μόνη τιμή που βλέπω να παγώνει είναι του πάγου. Του πάγου που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και αυτή ανωδική είναι. Και θα δούμε από το Σεπτέμβριο εάν προχωρήσουν τα μεγάλα κογκλάβια των σούπερ μαρκετάδων σε μείωση τιμών. Όλο το καλοκαίρι θα τους φάμε στη μάπα. Όλο το καλοκαίρι δηλαδή θα είναι ίδιες υποτίθεται οι τιμές. Πιστεύετε εσείς ότι θα είναι ίδιες οι τιμές στα σούπερ μάρκετ? Κύριε Μασούτη, ο πρόεδρος των μεγάλων ελληνικών σούπερ μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, ο κύριος Μούρης, ο κύριος Μούρης, η μεγάλη Μούρη. Τώρα να σε δω τι θα κάνεις, που με τη συγχώνευση του Μασούτη με τα σούπερ μάρκετ κριτικός θα κλάψουν μέσα στο καλοκαίρι μανούλες εργαζόμενων. Ξέρετε γιατί? Γιατί η συγχώνευση που γίνεται από το Μασούτη, διότι αγόρασε ο ολιγάρχης, με τι λεφτά τα αγόρασε? Για να μπορέσεις να αγοράσεις κάτι πρέπει να αυξήσεις το εισόδημα της εταιρείας σου, πρέπει να αυξήσεις το τζίρο της εταιρείας σου, πρέπει να αυξήσεις τα καθαρά έσοδα της εταιρείας σου. Πώς τα αύξησε ο κ. Μασούτης? Πατώντας πάνω στα δικά μας κεφάλια και στα δικά μας σώματα. Μας ήπιε το αίμα ο κ. Μασούτης. Όχι κυριολεκτικά, για όνομα του Θεού. Δεν πίνει αίμα ο κ. Μασούτης. Το αίμα το πίνουν άλλοι. Το αίμα το πίνουν ταμιακές μηχανές. Μας ήπιαν το αίμα. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να ψωνίζει σταυρομολύντιλ. Σταυρομολύντιλ. Και μ' αρέσει που πάνε και παίρνουν και φαγητό από τα λύντιλ. Αυτό μ' αρέσει. Ο κ. Μασούτης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των μεγάλων σούπερ μάρκετ, προχώρησε συγχώνευση, εξαγόρασε τα σούπερ μάρκετ κριτικώς. Και ειδικά αυτά τα σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πόσες απολύσεις έρχονται με την αγορά, με την εξαγορά των σούπερ μάρκετ κριτικώς? Αν υπάρχει άλλη άποψη να την ακούσω στο 2-10-7-18.000, στο 6-9-43-63-54-51. Να ακούσω και την γνώμη του κυρίου Μασούτη, του κυρίου Κρητικού και του κυρίου Σκλαβενίτη. Αλλά δεν τόλμησε ποτέ κανένας σούπερ μαρκετάς να κάνει απευθείας παρέμβαση σε ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κρύβονται πίσω από τα πανάκριβα softex τους, από τα πανάκριβα χαρτιά υγείας τους και από τις πανάκριβες χαρτοπετσέτες τους, τα αναψυκτικά τους και τα είδη πρώτης ανάγκης που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Όχι, επιμένω στην ιστορία του σούπερ μάρκετ. Επιμένω. Γιατί η μεγαλύτερη κλεπτοκρατία βρίσκεται εκεί. Έγκυται εκεί. Στην κοιτίδα της νέας ομπρέλας της ολιγαρχίας. Στους σούπερ μάρκετάδες. Ενισχύστε λίγο εσείς και τα περιφερειακά μαγαζιά. Δεν βλάπτει λίγο ο κόσμος να δώσετε και δύο δραχμές στα συνοικιακά σούπερ μάρκετ τα οποία βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Συγκρίνετε λίγο τις τιμές. Υπάρχουν μικρά παντοπολία, υπάρχουν μικρά σούπερ μάρκετ στη γειτονιά μας τα οποία κρατούν κάποιες τιμές. Γιατί δεν ενισχύετε αυτούς και πάτε και ψωνίζετε από τα φαρμακεία όπως είναι ο Σκλαβενίτης και ο Μασούτης? Και αφήστε τα σάπια ότι είναι φτηνή. Καθόλου φτηνή δεν είναι. Πανάκριβη είναι. Καταργούνται τα κρεοπολία. Καταργούνται τα ψιλικατζίδικα. Καταργούνται τα μικρά σούπερ μάρκετ. Και πάμε να ψωνίσουμε κρέας στο Σκλαβενίτη, στο Μασούτη, στον Κρητικό και στο Βασιλόπουλο. Γιατί ρε, τα βρίσκεται πιο φτηνά? Πιο φτηνά μπορεί να είναι. Είναι πιο ποιοτικά? Πού θα μπορεί να ψωνίσεις ρε μοσχάρι? Μοσχάρια. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Αλλά εγώ δεν ψωνίζω κρέας από τα σούπερ μάρκετ. Πάω στο κρεοπόλι της γειτονιάς. αλλά και αυτοί τον έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ. Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε όλοι σας. Κρεοπολία της γειτονιάς έχουν γίνει φαρμακεία. Ρίξτε τις τιμές. Ανταγωνιστείτε, ειδικά στα κρέατα και στα φρούτα, τα σούπερ μάρκετ. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Θα πάμε άκλαυτοι. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, βγήκε αυτό το αρμάριο. Αυτός ο περίεργος τύπος του Χάρβαρντ, που λέγεται πρωθυπουργός, και χθες έκανε μια συμπερίληψη όλων των μεγάλων, των τεραστίων αποφάσεων της προόδου της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός ο τύπος στο λογίδριο που έβγαλε χτες κάνοντας τον κυριακάτικο απολογισμό μας είπε ότι από τα 89-90 αιτήματα που είχε ο Έλληνας πολίτης για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας, περίπου τα 78 με 80 έχουν γίνει υλοποιήσιμα. Άρα, με λίγα λόγια, οι Έλληνες πολίτες ζουν σε έναν επίγειο παράδεισο. Άρα, με λίγα λόγια, δεν μας λείπει τίποτα. Άρα, με λίγα λόγια, περνάμε καλά. Άρα, με λίγα λόγια, ζούμε στον παράδεισο του Αδάμ και της Εύας. Άρα, με λίγα λόγια, η ελληνική κοινωνία είναι πλούσια. Άρα, με λίγα λόγια, από το 2019 μέχρι το 2026, ο ελληνικός λαός έχει πλουτίσει. Μας ανέφερε το θέμα της αύξησης του κατωτάτου μισθού, που πήγε στα 9,20, από τα 6,20, 6,15, με τη διαφορά ότι ξέχασε να μας πει ότι από το 2019 μέχρι το 2026 ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 5 με 6%, ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι στο 20%, και μιλάμε για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την τεράστια αύξηση στη ΔΕΗ, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στην ενέργεια ενός σπιτιού. Και σε τελική ανάλυση μας είπε ότι ο μισθός των 9-20 μικτά φτάνει για να ζήσουμε σε μια παραδεισένια περιοχή όπως είναι η Ελλάδα. Δεν κοιτάζει όμως τις αντιστοιχίες που υπάρχουν με το κατακεφαλήν εισόδημα των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα από την πλευρά των εξαγωγών. Δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα στο θέμα της ακρίβειας. Ο κύριος Μητσοτάκης εξιβίων κρίνει τα λότρια. Το μόνο που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να βγαίνει κάθε φορά που έχει γενέθλια μια κόρη του, ένα παιδί του ή η γυναικούλα του, να μας κάνει μια δημόσια ανάρτηση. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Δεν μας ενδιαφέρει πότε σβήνετε κεριά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχετε σβήσει τα κεριά τα δικά μας. Και σε λίγο θα σβήσετε και τα κεριά πάνω από τον τάφο μας. Από το Εγάλεο, ναι, θα το έλεγα, Δημήτρη μου. Πες τον κόσμο να αγοράζει κρέατα από την επαρχία, από τους βοσκούς που τα σφάζουν φρέσκα, μισή τιμή και μοσχάρι ποιότητα, και έρχονται με το κτέλ. Εγώ αυτό κάνω. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν στάνες και στην περιοχή μου, στην περιοχή της Λακωνίας και στην περιοχή της Μεσσηνίας και στην Κρήτη και στην Στερεά Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή γάλα, τυρί, κρέας και φρούτα, από τοπικές συνοικιακές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και να μας σας τις στέλνουν και να μας στέλνουν με courier σε μία μέρα. Δεν χαλάνε τα τρόφιμα. Ξέρουν αυτοί που θα τα βάλουν. Αυτό πρέπει να κάνετε. να τους αποψηλώσετε, να τους χτυπήσετε εκεί που πονάνε, να αγοράζετε τρόφιμα από τους παραγωγούς. Γίνεται αυτό, αλλά δεν σας κόβει καθόλου. Κουκούτσι μυαλό, κουκούτσι. Ό,τι σας πει ο Μητσοτάκης, ό,τι σας πει ο Σαμαράς, ό,τι σας πει ο Ψεφταράς, ο Ψευτολάγνος, ο Τσίπρας, ό,τι σας πει ο Κωνσταντοπούλου, ό,τι σας πει η Κοκορόφωνη, η Κοκορόμυαλη. Άρα λοιπόν και εγώ δεν φταίω τώρα να ανοίξω το θέμα του κυρίου Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, για να πούμε λίγο στα βαθιά, αφορμή πήραμε από μια φωτογραφία που είδαμε χτες και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι η φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. American Ambassador, λέει. Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Και μάλιστα λέει former Prime Minister, αν δεν κάνω λάθος ο πρώην πρωθυπουργός, φωτογραφίζεται με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαμαράς κρατάει εκλεπτισμένες σχέσεις με την Αμερικανική πρεσβεία. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός το 2012 από την Αμερικανική πρεσβεία. Έχει, λέει, πειράξει πολύ

0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα τον πει στις εκλογές. Όποτε και να τις κάνει. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Και θέλουν και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής να του βουτήξουν το κόμμα. Έχουν δικούς τους ανθρώπους. Ποιους? Πρώτα απ' όλα, αυτός ο οποίος παραμονεύει στη γωνιά. Είναι αυτό που λέει, σέστησα σε μια γωνιά και ήσουν νέο παλικάρι. Λοιπόν, Πιερακάκης ο πρώτος. Αυτός είναι μεγάλη μάρκα. Εξαργυρώνει στο Eurogroup, εξαργυρώνει ως υπουργός εθνικής οικονομίας με το Ταμείο Ανάκαμψης, εξαργυρώνει με χαρτζηλίκια που δίνει από εδώ και από εκεί, ενώ νόμιμα χαρτζηλίκια, βέβαια, τι παράνομα, με έτσι ένα διευρυμένο μέτωπο φιλοδορημάτων, διαφημιστικών πακέτων, νομίμων, τιμολογημένων, στους δημοσιογράφους οι οποίοι γράφουν για αυτόν καλές κουβέντες. Ένας λοιπόν από τους κύριους δελφίνους είναι ο κύριος Πιερακάκης, που το οποίο περιμένει τον κύριο Μητσοτάκη στη γωνία. Σέστησα σε μια γωνιά. Ένας δεύτερος είναι ο Δένδιας. Θα του το αρπάξουν το κόμμα του Μητσοτάκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Θα το δούμε. Είμαι όμως σίγουρος, τουλάχιστον βάσει των πληροφοριών που έχω, γι' αυτό που έγραψε σήμερα σε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Μακελιό. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συζητήσει, είχαμε αναλύσει πριν από λίγο καιρό την εμπλοκή της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος στα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος. Είχαμε πει ότι στο μαξί μου κατοικοέδρευαν παραβατικά στοιχεία τα οποία πουλούσαν ναρκωτικά, κοκαίνη, σύναπταν συμβόλαια θανάτου. Μη μου λέτε που τα ξέρω. Μη μου λέτε που τα ξέρω. Τα ξέρω και τα παραξέρω. Υπάρχουν επίσημες δηλώσεις. Υπάρχουν ρεπορτάζ που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος, λαθρέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, μπράβοι της νύχτας, αυτοί που ξυλοφορτώνανε, που σχεδιάζανε συμβόλαιο θανάτου, που σκοτώνανε, που κλέβανε τράπεζες, είχαν μαζευτεί οι περισσότεροι στο μαξί μου, γιατί εκεί υπήρχε ένας κράχτης, στενός συνεργάτης, ο κ. Μητσοτάκη. Όμως, ψάχνοντας βαθύτερα το θέμα, ανακαλύψαμε μια χοντρή ιστορία που αφορά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Πάμε να θυμηθούμε τι είχε γίνει με τον Καραϊβάς και μετά θα σας πω πώς εμπλέκεται ο κύριος Σαμαράς και η κουστοδία του στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Μείνετε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Κύριε, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, άγνωστοι δολοφόνησαν τον συνάδελφό μας, Γιώργο Καραϊβάς, και μάλιστα έξω από το σπίτι του, την ώρα που επέστρεφε πριν από λίγη ώρα. Η Ευλαμπία Ρεύη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ευλαμπία.
2: Είναι, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο γνωστός συνάδελφος Γιώργος Καραϊβάς έπεσε θύμα δολοφονικής συνέδρας έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε μία μοτοσυκλέτα, του είχαν στήσει ενέδρα και όταν πέρασε από δίπλα τους, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν εν ψυχρό. Αυτή την ώρα, στο σημείο όπως μαθαίνουμε, σπέβδουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις για να αποκλείσουν τον χώρο, ειδικό κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών, αλλά και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για να βρουν τους δολοφόνους.
1: Μιλάμε λοιπόν, Ευλαμπία, για μια στιγνή δολοφονία εκτελεστών που είχαν στήσει ενέδρα στο Γιώργο σήμερα το μεσημέρι έξω από το σπίτι του. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχουμε κάποια εικόνα ίσως για το όπλο που χρησιμοποίησαν ή είναι νωρίς ακόμη?
2: Ακόμη μήνα δεν γνωρίζουμε τι όπλο χρησιμοποίησαν οι δράστες, όμως ήταν μια, όπως μας λένε, εμπειρότατη αξιωματική της ασφάλειας, καλωστημένη ενέδρα. Είχαν μελετήσει, είχαν μελετήσει προσεκτικά όλες τους τις κινήσεις. Τον περίμεναν από το

0: σπίτι του από κάτω, ήξεραν πολύ καλά το πρόγραμμά του και όταν τον είδαν να έρχεται, χωρίς καθόλου να διστάσουν, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν εν ψυχρό. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
1: Αυτά έγιναν στις 9 Απριλίου του 2021. Αυτή η ιστορία εμένα με βρήκε στο δρόμο οδηγώντας. Δεν σας κρύβω ότι κλονίστηκα, διότι λίγους μήνες νωρίτερα είχα φάει τις ντουφεκές κι εγώ, τις μπιστολιές, και όχι από την αερομπιστολά. Σε αυτή την ιστορία συνελήφθησαν δύο αδέρφια. Μάλιστα, αυτά τα δύο αδέρφια τύχανε να είναι από την περιοχή της πατρίδος μου, από τη Μάνη. Ο ένας λεγόταν Γιάννης Λάλας. Τον άνθρωπο αυτόν δεν τον γνώριζα, ούτε ως επώνυμο. Τον έμαθα αργότερα, πριν τη δολοφονία Καραϊβάς. Ο Γιάννης Λάλας έχει και έναν αδερφό, τον Στράτο Λάλα. Ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κύριος Νταλάρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν μας έχει απαγορεύσει, εγώ θα αποκαλώ Θεοδωρικάκο Γιώργο Νταλάρα. Η σπίσμα του Νταλάρα όταν τον αποκαλούσε ο Πανούσης με αυτό το όνομα. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν, ο τότε υπουργός δημοσίας τάξης, όταν είχαν εκδιώξει τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον είχε εκδιώξει το Μαξίμου, τον κύριο Χρυσοχοίδη, από υπουργό δημόσιας τάξης, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές στην ΑΕΠ. Συλλαμβάνει η αστυνομία δύο αδέρφια. Το Γιάννη και το Στράτο Λάλα. Τα ονόματα τους έχουν βγει, κυρίες και κύριοι. Ειδικά του πρώτου, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 στην Αλάχοβα. Τα αδέρφια συλλαμβάνονται και δημιουργείται μία δικογραφία. Προσάγονται, συλλαμβάνονται, περνάνε από ανακριτή και προφυλακίζονται. Προφυλακίζεται ο ένας εκ των δύο ως πιθανή δολοφόνη, φυσική αυτουργή της δολοφονίας, της ανεξιχνίας της υποθέσεως του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάς, με τον οποίο είχα δουλέψει στο παρελθόν και δεν σας κρύβω ότι δεν είχα τις καλύτερες, το λέω ξεκάθαρα, δεν είχα την καλύτερη εντύπωση. Και όταν αργότερα είδα και τις καταθέσεις τις οποίες είχε δώσει υπέρ νονών της νύχτας, απίστευτα πράγματα βεβαίως. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω όμως. Τα ξέρουν και οι δικηγόροι του. Δεν είχα την καλύτερη εικόνα. Όπως και να έχει, ο άνθρωπος αυτός είχε οικογένεια και παιδί. Δολοφονείται έξω από το σπίτι του και θεωρούνται ως φυσική αυτουργή, ηθικός αυτουργός ούτε κουβέντα, τα δύο αδέρφια. Ο ένας προφυλακίζεται. Είχα πληροφόρηση και εγώ και οι συνάδελφοι στην εφημερίδα μας, ειδικά οι συνάδελφοι που ασκούνται κάποιοι και κάποιοι άλλοι ενασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ήταν προφυλακισμένος ο Γιάννης Λάλας, συνομιλούσε απευθείας σε τηλεφωνικές επαφές που δεν είναι δυνατόν να μην έχει κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν, διότι τα τηλέφωνα στις φυλακές παρακολουθούνται. Τώρα, εάν υπήρχαν κάρτο κινητά με τα οποία μιλούσαν οι φυλακισμένοι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Πακιστανικά τηλέφωνα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ως εφημερίδα και το έχουμε πάρει και πάνω μας σήμερα, στο πρωτοσέλιδο, ότι σύνδεσμοι, αστυνομικοί συνοδοί, στελέχη του κυρίου Σαμαρά, συνομιλούσαν με τον κατηγορούμενο, ο οποίος αθωώθηκε, Γιάννη Λάλα, και σε κάποια στιγμή συγκρατούμενοι του θεωρούμενου ως κατηγορούμενου δολοφόνου του Καραϊβάς, που επαναλαμβάνω αργότερα αθωώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων σε μία γελία δικογραφία, την οποία συνέταξε ο Νταλάρας και οι τότε αστυνομικοί του, ντροπή τους. που πήγανε μια απογυμνωμένη δικογραφία στο δικαστήριο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σαφώς να ταλαιπωρηθούν, οι δύο κατηγορούμενοι μιλάω. Διότι γνώρισαν τη βάσανο της προφυλάξης και αθώθηκαν. Εγώ κυρίες και κύριοι δεν φτιάχνω κατηγορούμενους. Κατηγορούμενους έφτιαξε η ελληνική αστυνομία και αποδείχτηκε ότι όλα όσα έλεγε ήταν μπούρδες. Τις μπούρδες του κυρίου Αβραμόπουλου. Συγκρατούμενοι του τότε προφυλακισμένου φερόμενου ως δολοφόνου του Καραϊβάζ αναφέρουν σε πηγές της εφημερίδος ότι ο κύριος Σαμαράς είχε μιλήσει δύο φορές. Αυτό λένε οι ελεγχόμενες πηγές και οι ελεγχόμενες πληροφορίες. Δύο φορές με το φερόμενο ως δολοφόνο του Καραϊβάζ και αρκετές φορές αστυνομικός συνοδός του κύριου Σαμαρά. Και εγώ ρωτώ, σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ο κύριος Σαμαράς, γιατί πει την ίσα, γιατί κάνει την πάπια, δεν είναι σοβαρό το θέμα? Πώς είναι δυνατόν μία εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της να αναφέρει ξεκάθαρα? Να μας πει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, διότι τον ρωτάμε γι' αυτό, συνομίλησε ποτέ με τον φερόμενο ως δολοφόνο του Καραϊβάζ στις φυλακές Κορυδαλλού? Δεύτερον, αστυνομικοί συνοδοί του συνομιλούσαν με τον έγκλειστο? Τι συζητούσαν? Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που ελέγχει τα τηλεφωνήματα στις φυλακές τον κρατάει δεμένο τον κύριο Σαμαρά? Δεν το βλέπω. Και κάτι ακόμα. Ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ, εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη ανάμειξη βάσει των πληροφοριών που φέρνουμε στη δημοσιότητα, της μαφίας με την πολιτική. Αργότερα ο θεωρούμενος ως κατηγορούμενος αθωώθηκε στο δικαστήριο και το 2025 επιχείρησαν να τον σκοτώσουν στη Μάνη, στη Σπάρτη. Τον σκότωσαν στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025, διότι έπρεπε να του κλείσει το στόμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει η εφημερίδα, ο δολοφονημένος Λάλας στην Αράχοβα κρατούσε ηχητικά ντοκουμέντα που αφορούσαν το μισό πολιτικό κόσμο. Και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, που δεν ξέρω αν έχει ανοίξει, όπως έκρυψαν το τηλέφωνο του Σκαφτούρου, όπως έκρυψαν το τηλέφωνο του Καραϊβάζ. Για αυτή την υπόθεση ξέρει πάρα πολλά, αλλά δεν μιλάει. Γιατί κάνει τη σιγανοπαπαδιά ο τότε δικηγόρος της οικογένειας Καραϊβάς, ο σημερινός τηλεπαρουσιαστής του Open, ο κύριος Σπύρος Χαριτάτος. Κύριε Χαριτάτε, γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για όλα αυτά που έχουμε δημοσιεύσει σήμερα? Εγώ είδα στη δικογραφία ότι λέει κατεστράφη ένα σημαντικό έγγραφο που έδειχνε με ποιους μίλησε τις τελευταίες στιγμές ο σκοτωμένος Καραϊβάς από ένα συρραπτικό. Δηλαδή πατήσανε με ένα συρραπτικό πάνω στο έγγραφο που έδειχνε τα τηλέφωνα με τα οποία είχε επικοινωνήσει ο δημοσιογράφος, κατεστράφησαν από ένα συρραπτικό και γι' αυτό δεν έχετε να πείτε τίποτα? Ορίστε, σας προκαλούμε και σας και τον κύριο Σαμαρά να δώσετε στη δημοσιότητα τα τελευταία τηλέφωνα με τα οποία μίλησε ο δολοφονηθής Καραϊβάζ και να δώσετε στη δημοσιότητα ονόματα για να τα ξέρει ο ελληνικός λαός εάν μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτικών προσώπων και στο Μαξίμου και στον κύκλο του κυρίου Σαμαρά. Δεν τα γράφουμε τυχαία όλα αυτά. Τουλάχιστον μια διάψευση. Δεν υπήρξε τίποτα. Ήταν όλα ομαλά. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Έχετε εμπλοκή όμως. Διότι ένας εκ των αστυνομικών συνοδών του κυρίου Σαμαρά ήταν φίλος με τον θεωρούμενο ως δολοφόνο του. Ως δολοφόνο του Καραϊβάς. Ήταν φιλαράκια. Θέλετε να σας αναφέρω ότι έγινε ένα βράδυ, διότι έχω μάρτυρες. Όπως μάρτυρες έχω όταν και με επεσκέφθησαν. Κρατικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί της ΕΥΠ στο σπίτι μου, για να μου πουν ότι το μαξί μου τους παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τους εκβιάζει να μην αποκαλύψουν στοιχεία δικογραφίας από δολοφονημένους μπράβους και νονούς της νύχτας που κάναν λαθρεμπόριο, που πουλάγαν ναρκωτικά και συναναστρέφονταν με το μαξί μου. Ο Καραϊβάς είχε κληθεί ως ύποπτος στη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ και θα καθόταν στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Και λένε ότι ήταν αποφασισμένος να μιλήσει και να πει με ποιους συνομιλούσαν οι μπράβοι, οι μαφιόζοι μέσα από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν σας λένε τίποτα, ε. Δεν σας λένε τίποτα. Επίσης, στο σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδος, που το κάνω όλη γαργάρα, θα το βρείτε μπροστά σας. Όπως κύριε Βαξεβάνη, βρήκατε μπροστά σας και το γιο του Αβραμόπουλου. Σε δημοσίευμα δικό μας του 2022, όταν είχαμε γράψει, και θα πρέπει κύριε Βαξεβάνη να είστε λίγο πιο προσεκτικός, να επικαλείστε τις πηγές σας. Από το 2022, σε πρωτοσέλιδο που θα το κρεμάσουμε αύριο στα περίπτερα, είχαμε πει ότι ο γιος του κυρίου Αβραμόπουλου είχε βρει με δική του διαμεσολάβηση δουλειά στο Κατάρ. Ξεχνάτε εύκολα όλοι τις πηγές σας. Όταν όμως γράφουμε κάτι ή γράφετε κάτι που σας αδικεί, ξεσπάτε και φωνάζετε. Καλό είναι να ελέγξετε όλες τις παρέες σας. Και ειδικά μιλάω για τους πλέον αποκαλυπτικούς δημοσιογράφους της χώρας. Και να αναφέρετε τις πηγές σας. Τώρα κολλάει, πριν από αυτό όμως, να πω και κάτι ακόμα. Μάλλον θα το πω μετά το τραγούδι. Μετά το τραγούδι θα πω τις δύο φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή μας η εφημερίδα του δολοφονηθέντος Λάλα, που θεωρήθηκε ως φυσικός αυτούργος, ότι σκότωσε δηλαδή με 13 σφαίρες τον Καραϊβάς. Σε μία εξ αυτών των δύο φωτογραφιών, η μία είναι στη Μάνη με κουστούμι και η άλλη είναι με αθλητικά, φωτογραφίζεται μέσα στο γραφείο δεν υπάρχει πιο στενός, του πιο στενού συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, δικηγορικό γραφείο. Τραγούδι. Το βρέχει φωτιά στη Στράτα μου. Εδώ κολλάει. Στράτος Διονυσίου.

Θέλω επίσης να ρωτήσω τους ανθρώπους του Μαξίμου, στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχατε με τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, ακούγεται το προσωνύμιο Δρακουμέλ? Ποιον εννοεί? Ποιον εννοεί στις συνομιλίες που είχε ο δολοφονημένος στην Αράχοβα, κατηγορούμενος για την δολοφονία του Καραϊβάζ, να συνομιλεί με κυβερνητικά στελέχη και να αποκαλεί έναν γνωστό συνεργάτη του Μητσοτάκη Δρακουμέλ? Δρακουμέλ! Εγώ πώς τα ξέρω? Εγώ πώς τα ξέρω? Ε? Τα ξέρω. Γιατί τα ξέρω? Ένα ρητό λέει, όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο μεγαλύτερες μπελάδες βάζεις πάνω από το κεφάλι σου.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ανοίξει την παρένθεση μαφία και πολιτική. Κύριε Σαμαρά, είστε έκθετος. Διότι κυκλοφορεί πρωτοσέλιδο στα περίπτερα όλης Ελλάδος με το πρόσωπό σας. Θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Θέλω να περάσω σε κάτι ακόμα όμως, ως πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτού ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος που θεωρήθηκε δολοφόνος του Καραϊβάζ και τον δολοφόνησαν μετά στην Αλάχοβα για να του κλείσουν το στόμα, κυκλοφορούσε από κεφαλαιόδες στέλεχος, ο οποίος ήταν και κατηγορούμενος και καταδικάστηκε στην υπόθεση των υποκλοπών με τα δικά του λεφτά, με πανάκριβα αυτοκίνητα, με πανάκριβα τζιπ, με ελικόπτερα, με οδηγό, τον πιλότο συγκεκριμένου κατηγορούμενου των υποκλοπών. Ξαναλέω, ο δολοφόνος, ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ, ο οποίος αθωώθηκε στο δικαστήριο, κυκλοφορούσε ευρισκόμενος μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο των υποκλοπών, γιατί μιλάμε για κυβερνητικό στρατόπεδο των υποκλοπών, διότι η κυβέρνηση έκανε τις υπόκλοπες. Κυκλοφορούσε, αυτό ήταν γνωστό, με ακριβά τζιπ της τάξης των 500-600 χιλιάδων ευρώ. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Κυκλοφορούσε με ελικόπτερα, με πιλότο, έναν εκ των πιλότο ενός εκ των 4-5 κατηγορουμένων στη δίκη των υποκλοπών. Μα δεν είναι πολύ. Είναι ο κύριος Ντίλιαν, είναι η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Ρωτάω ρε. Κυκλοφορούσε με πιλότο κατηγορούμενο των υποκλοπών. Μιλάτε ρε. Μιλάτε, με σας βγάλω στον τάκο όλους. Κύριε Λαβράνο. Κύριε Λαβράνο. Γνωρίζετε κάτι για το θέμα? Εδώ όλοι όπου καθόσασταν, ακούστηκε κάτι. Ο Ντίλιαν ήταν. Του Ντίλιαν ήταν ο πιλότος. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Επίσης, είχε σκάφος ενός εκ των κατηγορουμένων στη δίκη των υποκλοπών, ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ. Μιλάτε, δεν μιλάτε? Θα σας τα πει ο παπάς στα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι. Και κάτι ακόμα, η φωτογραφία που έχει βγει στο Κολωνάκι και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας, σε ποιο γραφείο είναι? Σε τίνος γραφείο είναι? Ρωτώ, σε τίνος γραφείο είναι? Τι είναι αυτό το γραφείο? Ατελιέ, δικηγορικό, μπουτίκ, χρυσοχοείο, νομισματοκοπείο, καφετέρια? Δεν μιλάτε. Δεν πειράζει. Θα σας τα πω εγώ αφού δεν μιλάτε. Είναι δυνατό να κυκλοφορεί? Είναι ελεγμένες πληροφορίες. Να κυκλοφορεί ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ με σκάφη, τζιπ, αεροπλάνα άνω του ενός εκατομμύριου ευρώ και με πιλότους από τους κατηγορούμενους των υποκλοπών. Άρα η μαφία δεν είναι αυτή που ξέρουμε. Η μαφία είναι αυτή που περιγράφεται τώρα. Αναμένω τις απαντήσεις σας. Όχι σε μένα. Εγώ πήρα το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Μακελιό σήμερα, την οποία θέλουν να την υποβαθμίσουν. Όχι, δεν θα υποβαθμιστεί, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα και αυτά που λέω. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης να μας πει, κύριε Χρυσοχοίδη, εσείς που είστε κολλητός του κύριου Σαμαρά, μιλούσε ο σημερινός
πρώην πρωθυπουργός, ο άνθρωπος που ετοιμάζει κόμμα, με τον κατηγορούμενο τότε ως δολοφόνο του Καραϊβάζ, αστυνομική συνοδή του, συνομιλούσα μαζί του. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ένα βράδυ που δεν έβρεχε, στις 2 το πρωί, και ενώ ασχολούμην και εγώ και η εφημερίδα μας με τη δολοφονία Καραϊβάζ, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού μου. Λες και ήρθαν σε μένα να μου κάνουν παράπονα. Λες και γράφω εγώ την εφημερίδα. Άλλοι την έγραψαν. Άλλοι το είχαν γράψει στο ρεπορτάζ. Ατυχήσανε. Έρχονται λοιπόν κάτι μπάτσι, πραγματικά μπάτσι, κουνάμενοι και λιγάμενοι. Τους γνώριζα. Λέω, περάστε παιδιά, να σας κεράσουμε κάτι. Όχι, λέει, είμαστε βιαστικοί. Τους είδα ιδρωμένους, τους είδα φυσάγανε και ξεφυσάγανε. Τι έγινε ρε παιδιά, λέω. Λέει, έχεις γράψει ένα ρεπορτάζ για τον Καραϊβάζ. Λέω, δεν το γράψα εγώ. Λέει, όπως και να έχει, λέει, εσένα ξέρουμε, σε εσένα ήρθαμε. Έχετε γράψει ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα που λέει ότι κάποιοι αστυνομικοί συνοδοί του Σαμαρά έχουν σχέσεις με αυτούς που συλλάβανε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Και λέω, και τι θέλετε. Και αρχίζουν. Θα σου κάνουμε εκείνο, θα σου κάνουμε τάλο, θα σου δώσουμε διαφήμιση, θα σου δώσουμε λεφτά. Ο Αντώνης είναι εδώ, βάλε πλάτη. Ακούτε, ακούτε τι τραβάμε. Βάλε πλάτη, λέει. Εγώ να βάλω πλάτη. Να πάτε στο, να γύριστο και να μην με ξαναενοχλήσετε. Και βεβαίως, επειδή είμαστε όλοι κοντοπατριωτάκια, συνάντησα μερικούς από αυτούς και χάσαν το χρώμα τους. Τίποτα δεν λέγεται εδώ χωρίς αποδείξεις. Κύριε Σαμαρά, περιμένω την άποψή σας. Διότι ακόμα και εσείς να μην έχετε μιλήσει, αν υπάρχει έστω και κάποιος από το περιβάλλον σας που συνομιλούσε με κατηγορούμενους ως δολοφόνου, ως δολοφόνους δημοσιογράφου που η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη, τότε κύριε Σαμαρά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει να τους απομακρύνετε με δημόσια δήλωση, ή θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι όντως έγινε. Το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί. Και μη βάζετε ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο. Μη βάζετε ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και ξέρετε πώς θα βρείτε τον πελά σας. Ξέρετε καλά γιατί θα είστε τσιμάνια. Προσέχετε καλά. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Δημητράκη Αβραμόπουλε, από το 2022 σε πρωτοσέλιδο που θα κρεμαστεί αύριο ο γιώκας σου. Κάνεις το μισό κακόμοιρο, ε! Τι δουλειά έχεις να προσφύγεις στον Αριοπάγο? Ο Άριος Πάγος θα ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης του Βέλγου εισαγγελέα. Καλά, σε ποιον τα πουλάς αυτά? Από το 2022! Ο γιώκας σου! Και δεν είναι κακό ένα παιδί να βρίσκει δουλειά. Αλλά πού βρήκε δουλειά? Στο Κατάρ. Δηλαδή σε ανακατεύουν με το Κατάρ Γκέιτ και από το 2022 σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είχαμε γράψει ότι ο γιος σου ζωή να έχει το παλικάρι. Εμείς είμαστε υπέρ της εργασιακής απασχόλησης των νέων παιδιών, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Το παιδί βρήκε μια δουλειά. Καλώς έπραξε και βρήκε δουλειά. Όμως, εάν αυτό έγινε με τη δική σου τη σύμφυση, με τη δική σου την όχληση και με τη δική σου την παρέμβαση, τότε η υπόθεση αποκτά διαφορετικές προεκτάσεις. Τότε σημαίνει, κύριε Αβραμόπουλε, ότι είχε ζητήσει χάρη από τα φιλαράκια σου με τα οποία συναναστρεφόσουνα. Και αυτό σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι παρά το γεγονός ότι εσύ λες ότι ο γιος μου δεν είναι, και το δεχόμαστε, ανώτερος στέλεχος στο Κατάρ, όλα συντείνουν στο γεγονός
ότι τον, την εποχή που έκανες αυτές τις δουλειές. Εγώ δεν θέλω να τις αποκαλέσω βρωμοδουλειές. Όχι. Υπάρχει τεκμήριο αθότητος. Ο Βέλγος εισαγγελέας. Ό,τι πει η βελγική δικαιοσύνη. Να πας όμως, κύριε Αβραμόπουλε, να παραδοθείς. Κύριε Τζίμι. Κύριε Μιτσάρα. Κύριε πρώην επίτροπε. Υπουργέ μου. Να πας να παραιτηθείς. Και να παραιτηθείς ενώ από τις αξιώσεις σου, τις δικανικές αξιώσεις σου. Και να πας να παραδοθείς. Υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης εναντίον σου. Δεν μπορείς να κρύβεσαι. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε περισσότερο από ό,τι έπρεπε αποκαλυπτικοί. Όμως, να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ νερό στο κρασί μου δεν ρίχνω. Ό,τι πληροφορία έρχεται και επισέρχεται στην αντίληψή μου, θα δημοσιοποιείται. Και σας λέω και πάλι, σταματήστε να με παίρνετε τηλέφωνο. Δεν τη γράφω εγώ την εφημερίδα. Υπάρχουν συντάκτες εκεί. Να απευθυνθείτε σε αυτούς. Σας χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα. Στην υγειά σας. Καλή χώνεψη. Και συνεχίζουμε την ομαλή ροή του προγράμματος.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα είμαστε εδώ μαζί, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε και στη σημερινή μας ημέρα, και φυσικά με το Μουντιάλ να είναι και πάλι στην κορονίδα των εξελίξεων και της αθλητικής επικαιρότητας, άμα θέλετε. Ενώ την ίδια στιγμή οι ομάδες πλέον επί ελληνικού εδάφους προσπαθούν να κάνουν το σχεδιασμό τους για την νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής λίγο να δούμε τι έγινε και τι έχουμε μπροστά μας για το Μουντιάλ, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ένα Μουντιάλ το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ένα Μουντιάλ το οποίο μέχρι στιγμής μας έχει χαρίσει κάποιες μικρές καλές στιγμές. Μέχρι εκεί όμως δεν έχουμε δει κάποια συγκλονιστικά παιχνίδια από αυτά που θα μας καθυλώσουν στην τηλεόραση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι αμφίροπα μέχρι το τελευταίο λεπτό, με την έννοια ότι υπάρχει εναλλαγή του σκορ στο φινάλε της αναμέτρησης, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Τέλος πάντων, αυτά όλα θεωρητικά είναι. Ήδη έχουμε κάποια ζευγάρια τα οποία σχηματίστηκαν, ήδη ξέρουμε ποιες ομάδες προχωρούν στην επόμενη φάση. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα και αύριο, ουσιαστικά, που είναι η τελευταία μέρα, προκειμένου να γνωρίζουμε όλες τις αναμετρήσεις για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διεξάγεται και θα συνεχίσει να διεξάγεται μέχρι το τέλος του μήνα περίπου στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Συγγνώμη, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τι έγινε στο Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί ήταν το απόλυτο φαβορί και χθες πραγματικά έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Έδειξαν καλά στοιχεία, έδειξαν μια ομάδα η οποία δικαιολογημένα πήγε με υψηλούς στόχους αυτό το Μουντιάλ, και μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, είναι έτοιμη να διεκδικήσει ακόμα και το τρόπαιο. Μια ομάδα η οποία έπαιξε με γρήγορο passing game, αποτελεσματική, είχε εκτελεστική ικανότητα και κυρίως έδειξε πολύ όρημη απέναντι στην Αυστρία, που ίσως αρκετοί να την υποτιμούν, αλλά είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη, μια ομάδα με συνοχή. Η Ισπανία το έκανε χθες να φαίνεται τόσο εύκολο το χθεσινό παιχνίδι και έδειξε πολύ καλά στοιχεία σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως για πολλούς να έκρυβε παγίδες. Σε καμία περίπτωση όμως ο Γιαμάλ, ο οποίος χθες ήταν πάρα πολύ καλός, υπήρχαν φάσεις, μπορεί να μην σκόραρε, το κυνήγησε πάρα πολύ, 4-5 τελικές είχε στην εστία, χωρίς όμως να μπορέσει να σκοράρει, αλλά έκανε κάποιες έτσι πολύ ωραίες φανταζή ενέργειες που ξεσήκωσαν τον κόσμο, ο οποίος φαίνεται ότι διψάει, ρε παιδί μου, να δει αυτό το θέαμα στο παγκόσμιο κύπελο, που δεν το βλέπουμε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι πλέον ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου απαγορεύονται οι τρίπλες, όπου απαγορεύεται να κάνεις το κάτι παραπάνω, να πας το ένας με έναν. Πρέπει να πηγαίνεις με αυτό το passing game γύρω-γύρω, είτε να βγάλεις τη σέντρα, είτε την κάθε την παλιά, για να μπεις με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Okay, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, τι να πούμε. Πάντως οι Ισπανοί φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι η ομάδα που μπορεί να κοντράρει, γιατί εκεί θα πάει η ιστορία, την Γαλλία, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και για του λόγου του αληθές να πούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε ο νικητής του σημερινού αγώνα, Αυστραλία-Αίγυπτος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Ο νικητής του αγώνα Κολομβία-Γκάνα θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, και εδώ μια ομάδα από όποια και να περάσει απέναντι στην Ελβετία θα είναι έτσι μια μικρή έκπληξη, τουλάχιστον για το θέμα ότι θα βρεθεί στα προημιτελικά αυτής της διοργάνωσης. Το Σάββατο έχουμε το παιχνίδι Καναδάς-Μαρόκο. Αναμφίβολα ο Καναδάς είναι το μεγάλο, το Μαρόκο είναι το φαβορί, αλλά ο Καναδάς, παίζοντας την έδρα του, έδειξε κάποια καλά στοιχεία, όχι πως ξαφνικά έγινε ομάδα. Πιστεύω ότι θα κοντράρει το Μαρόκο, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και σε αυτή την έκπληξη και να το αποκλείσει. Την Κυριακή θα ξαναδούμε τον Εμπαπέ και την παρέα του απέναντι στην Παραγουάη, που φαντάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιο αδύνατη ομάδα στους 16 της διοργάνωσης, εκτός και αν γίνει καμιά έκπληξη
από το πράσινο ακροτήρι. Η Παραγουάη, η οποία απέκρισε με τη Γερμανία, αλλά σίγουρα δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει τη Γαλλία. Οτιδήποτε άλλο προκύψει εκτός από νίκη πρόκριση της Γαλλίας θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα παιχνίδι το οποίο αρκετοί το βλέπουν έτσι σαν αμφίροπο, όχι πως απέχω πολύ, αλλά εντάξει, και λόγω συναισθήματος θεωρώ ότι η Βραζιλία θα βρει τον τρόπο να πάρει τη νίκη. Αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Η Νορβηγία που πραγματικά μεσοεπιθετικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έχουν δείξει αυτό και με την πληθώρα των τερμάτων των οποίων πετυχαίνουν και με την εικόνα που έχουν. Σοβαρή ομάδα. Πίσω δεν είναι πάρα πολύ καλή, αλλά τουλάχιστον διορθώνει την κατάσταση. Εδώ ένα παιχνίδι το οποίο θα πω ότι είναι ένα 60-40 υπέρ της Βραζιλίας. Δευτέρα τώρα 6 Ιουλίου έχουμε το Μεξικό-Αγγλία. Παιχνίδι το οποίο εδώ μπορεί να πάει παντού. Η Αγγλία, είπαμε, το έχουμε μεταφέρει πολλές φορές, περισσότερο σοβαρή από κάθε άλλη φορά. Μια ομάδα η οποία δείχνει ότι μπορεί να πάει και σε ανατροπές σκορ και το έκανε. Μια ομάδα που έχει αρχή και τέλος. Μια ομάδα που έχει καλό προπονητή, τον Ντούχελ, στον πάγκο της. Απέναντι σε ένα Μεξικό το οποίο είναι από τους διοργανωτές του παγκοσμίου κυπέλου, με φανατικό κοινό, με πολύ πάθος, με πολύ ένταση, με ποιοτικούς Λατίνους ποδοσφαιριστές. Αυτό το Λάτιν ποδόσφαιρο το έχει το Μεξικό. Άρα εδώ 55-45 υπέρ της Αγγλίας και διστακτικά το λέμε αυτό. Περισσότερο στο 50-50 θα πρέπει να είμαστε. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η αποστολή της Αγγλίας. Ίσως έχει την πιο δύσκολη από όλα τα προηγούμενα ζευγάρια που σας αναφέραμε. Και το επόμενο ζευγάρι είναι το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα μπορούσε να ήταν και ο τελικός του Euro, θα μπορούσε να ήταν ακόμα και ο τελικός της διοργάνωσης. Πορτογαλία-Ισπανία. Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στην παρέα του Γιαμάλ. Παιχνίδι το οποίο τώρα εδώ μη μου πείτε ποιος είναι το φαβορί, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν δείξει. Εντάξει, η Ισπανία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αν μη τι άλλο, αλλά και η Πορτογαλία έχει μια εξαιρετικό υλικό. Εξαιρετικό υλικό σε όλες τις θέσεις. Επομένως, είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. 10 η ώρα θα γίνει την Δευτέρα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Η φάση των 16 θα κλείσει την Τρίτη ξημερώματα στις 3 η ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με το Βέλγιο. Και εδώ, άλλες εποχές θα λέγαμε ότι το Βέλγιο θα πάρει την πρόκριση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι είναι πολύ σοβαρές, πολύ πειθαρχημένες, με καλές έτσι, τοποθετήσεις στο γήπεδο, με καλή επιθετική λειτουργία. Έχει ένα πρόβλημα καθώς ο Σέντερ Φόρτης αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Μαντουγκάλα, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να, παίζοντας σοβαρά, με την υποστήριξη που θα έχει από την κερκίδα, να πάρει την πρόκριση απέναντι σε ένα Βέλγιο που πραγματικά 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη έβλεπε τους παίχτες να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Κατάφεραν όμως, γύρισαν το παιχνίδι, το πήγαν στην παράδοση και μάλιστα το κέρδισαν με το πέναλτι που πέτυχαν ο Τίλεμαν, να δεν κάνω λάθος, στις καθυστερήσεις της παράτασης. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζευγάρια. Τα είπαμε. Είπαμε και το τι έγινε χθες στην Ισπανία με την Αυστρία. Να πάμε να δούμε και τι έχουμε σήμερα, που δεν είναι και λίγα τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Με τις αναμετρήσεις να είναι στην 1 η ώρα, έχουμε μάλλον σήμερα νωρίς στις 9 έχουμε το παιχνίδι. Πάλι βιαζόμαστε. Δεν ολοκληρώσαμε για το Πορτογαλία-Κροατία. Οι Πορτογάλοι ήταν κυρίαρχοι του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Οι Κροάτες όμως ήταν αυτοί που οι οποίοι προηγήθηκαν, πέτυχαν το 0-1. Τότε όμως οι Πορτογάλοι έβαλαν μπρος τη μηχανή και κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Αν και οι Κροάτες πέτυχαν ένα γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης που θα μπορούσε να είχαν στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Πολύς ντόρος έγινε για αυτό το γκολ, κατά πολλούς δεν έπρεπε ποτέ να ακυρωθεί. Η ιστορία όμως έγραψε, νίκη για την Πορτογαλία, οι Κροάτες αναγκαστικά επιστρέφουν στο σπίτι. Το ξημερώμα τώρα Ελλάδος, η Ελβετία, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος όσο παρακολούθησα, ήταν πολύ καλύτερη από την Αλγερία, χωρίς ιδιαίτερες δάφνες στο παιχνίδι, τόσο όσο οι Ελβετοί έπαιξαν για να πάρουν την νίκη και κατευθείαν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έχουμε λοιπόν σήμερα στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος.
Εξαιρετικά αμφίρροπα αυτό το παιχνίδι και αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Σαλάχ, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται. Θα πάμε στη συνέχεια να δούμε ξανά το Λιονέλ Μέση και την παρέα του απέναντι στους δαιμονιώδους, στους παίχτες της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου, που είναι σε μια πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και μόνο που βρίσκονται εδώ είναι τεράστια επιτυχία. Τώρα αν μπορέσουν να κάνουν κάτι περισσότερο απέναντι στην Αργεντινή θα είναι μια τεράστια υπέρβαση για την ομάδα του Κάπο Βέρντε, του Πράσινου Ακροτηρίου. Και τελευταίο παιχνίδι για σήμερα ξημερώματα, γιατί υπάρχει και αύριο στις, το Σάββατο στις 8 ώρα το βράδυ, Καναδάς Μαρόκο, Κολομβία Γκάνα. Η Κολομβία που θεωρείται μια ομάδα η οποία έχει πολλή ποιότητα, αθόρυβα έχει προχωρήσει μέχρι αυτή τη διοργάνωση και πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την έκπληξη και να προχωρήσει αρκετά σε αυτή τη διοργάνωση, ακόμα και όταν βρει μπροστά της δυσκολότερους αντιπάλους. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα, έτσι είναι τα πράγματα στο Μουντιάλ και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν σήμερα οι αναμετρήσεις. Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν το Μουντιάλ, γιατί θα επανέλθουμε και λίγο αργότερα. Θα πάμε και στην εθνική μας ομάδα, μια εθνική ομάδα η οποία για το μπάσκετ μιλάμε, δεν τα πήγε καθόλου καλά. Έχασε από την ομάδα της Ρουμανίας, δυσκολεύει την αποστολή της και πρέπει πλέον έτσι όπως έστρωσε να κοιμηθεί, δηλαδή να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Λοιπόν, είπαμε θα πάμε στην εθνική ομάδα για να δούμε τα παιχνίδια, την προσπάθεια μάλλον της εθνικής μας ομάδας, η οποία δεν τα πήγε καλά. Είναι αγώνες που ναι, δεν αγωνίζεται ό,τι καλύτερο έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ για τους ευνόητους λόγους, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τους παίχτες που σαφώς μπορούν να, έστω και με αυτές τις συνθήκες, να πετύχουν το στόχο. Και νομίζω θα το κάνουμε. Αλλά έπρεπε να ήμασταν περισσότερο προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και ο Βασίλης Πανούλης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης και περίμενε ασφαλώς η ομάδα να αντιδράσει πολύ καλύτερα. Πολύ περισσότερο δε όταν η εθνική μας ομάδα έδειχνε στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης ότι έλεγχε το παιχνίδι, το είχε στα μέτρα της. Απλά ήρθε μια κατάρρευση στα τελευταία λεπτά της περίοδου. Πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε μαζί μας τον Θανάση Ασπρούλια. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση.

0: Λοιπόν, δεν θα πάμε τώρα στο Θανάση Ασπρούλια σε πολύ λίγο, γιατί πρώτα θα ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, του κυρίου Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε, όπως σας είπαμε, για την προσπάθεια της Εθνικής και έδειξε έτσι ιδιαίτερα απογοητευμένος για την εικόνα. Δεν περίμενε, μάλλον, να έχει τέτοια εικόνα η Εθνική μας Ομάδα. Πάμε να ακούσουμε για τις μικρές δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Άμυνα το φυσικάλιτι και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
2: Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή για να μην έχουμε θέμα. Και για την πρόκριση, κυρίως όμως για την επόμενη φάση, γιατί μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
1: Δεν έχω, πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτή την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
2: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε δωδεκάδα για την Κυριακή, coach?
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη. Πάμε τώρα στον Θανάση Ασπρούλια που σας είχαμε προαναγγείλει, ο οποίος γνωρίζει έτσι περισσότερο από εμάς τα της Εθνικής Ομάδας και όχι μόνο. Θανάση, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μα ακούτε καλά?
0: Εμείς μια χαρά.
3: Τέλεια.
0: Τι δεν πήγε καλά χθες, Θανάση, στην Εθνική? Εντάξει, okay, παράθυρα. Δεν έχουμε όλο το ρόστερ μας τέλος πάντων σε δράση, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι το είχε η Εθνική και τουλάχιστον αυτό έδειχνε στα 3/4 της αναμέτρησης.
3: Σαφέστατα. Είχε τον έλεγχο για 3 δεκάλεπτα, είχε καταφέρει να προηγηθεί και με 14 πόντους. Στο τέλος υπέστη ένα blackout. Γενικά αυτή η ομάδα έχει ένα θέμα όταν πρέπει να σκοράρει, ιδιαίτερα αν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι οι επιθετικοί ηγέτες της δεν βρίσκονται σε τόσο πολύ καλή μέρα, όπως για παράδειγμα το Λιόπουλος εχθές. Έχει ένα θέμα λοιπόν όταν καθίσταται αναγκαίο το σκορ. Εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα εχθές. Η Εθνική δεν τα κατάφερε, σημείωσε μόλις 8 πόντους στην τελευταία περίοδο και υπέστη μια έδρα η οποία κακά τα ψέματα και δεν χρειάζεται να γυρώμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι βαριά για την εθνική ομάδα. Ανεξαρτήτως των ελλείψεων, ανεξαρτήτως των προβλημάτων, υπήρχαν αυτή η ήττα η χθεσινή, δεν έπρεπε οι διεθνείς και ο Βασίλης Σπανούλης να επιτρέψουν να συμβεί. Και τώρα η εθνική ομάδα, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε μια περιπέτεια, διότι το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε από την αρχή των παραθύρων, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ μεγάλο λάθος να πιστέψει οποιοδήποτε ότι η εθνική ομάδα έχει εξασφαλισμένη την πρόκρισή της στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, καμία των περιπτώσεων δεν ισχύει αυτό. Η χθεσινή ήττα από τη Ρουμανία κάνει τα πράγματα αρκετά περίπλοκα, υπό την έννοια ότι στην επόμενη φάση η εθνική ομάδα θα χρειαστεί να διασταυρωθεί με την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Από τον δικό μας όμιλο πιθανότατα θα είναι το Μαυροβούνιο, η Ελλάδα και πιθανότατα, ξαναλέω, η Πορτογαλία. Η εθνική ομάδα θα πάει με τουλάχιστον 2 ήττες σε αυτή την δεύτερη φάση, με ρεκόρ 4-2 δηλαδή, αν καταφέρει, που φαντάζομαι ότι θα καταφέρει να νικήσει την Κυριακή
0: Πορτογαλία.
3: Την Πορτογαλία. Και εκεί, Μάκη, κάθε παιχνίδι θα είναι ζόρικο, θα είναι δύσκολο. Όλες οι ομάδες, να πω ότι στην επόμενη φάση η εθνική ομάδα θα παίξει 6 αγώνες εντός εκτός με τις ομάδες του ομίλου με τον οποίο θα διασταυρωθεί, δεν θα ξαναπαίξει δηλαδή με τις
0: εκεί θα είμαστε που... πάνω σε παράθυρα, δηλαδή θα υπάρχει Ευρωλίγκα, υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να παίξουν τα άλλα παιδιά?
3: Κοίταξε να δεις, το πάρα πολύ ευχάριστο για την εθνική ομάδα είναι ότι πριν από λίγες μέρες, όταν και ανακοινώθηκε το καλεντάρι της Ευρωλίγκας, έγινε γνωστό ότι για το ένα παράθυρο θα υπάρχει διακοπή εκ μέρους της Ευρωλίγκας και στο άλλο παράθυρο οι αγώνες της Ευρωλίγκας θα γίνουν Τρίτη-Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά. Που σημαίνει ότι οι παίκτες της Εθνικής θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας και να παίξουν σε αυτά τα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν στην επόμενη φάση.
0: Καλά, ό,τι θα κάνουμε εμείς θα το κάνουν και οι άλλοι, έτσι. Δεν κερδίζουμε κάτι.
3: Ορίστε.
0: Λέω, ό,τι κάνουμε εμείς θα το κάνουν και οι άλλοι. Και το Μαυροβούνιο και η Γεωργία, εννοείται.
3: Ναι. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι και το Μαυροβούνιο και η Γεωργία θα σου έλεγα ότι έχει συνηθίσει να παίζει με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Για παράδειγμα, εχθές ο Μπιτάτζε ήταν παρόν, ο Μπιτάτζε, ο παίκτης από το NBA. Ο Μπιτάτζε έπαιξε στον αγώνα της Γεωργίας. Ο Γιώκιτς έπαιξε, ο Γιώβιτς έπαιξαν στην Σερβία. Εμείς δεν είχαμε αυτή την τύχη να έχουμε μαζί μας, δηλαδή, είτε το Γιάννη είτε το Θανάση. Είτε κάποια άλλα παιδιά από την
0: NCAA. Ευρωλίγκα. Ναι. Μάλιστα.
3: Οπότε χρειάζεται συστράτευση και πάρα πολύ υψηλό επίπεδο πίστης, έτσι ώστε να το ξεπεράσουμε να το ξεπεράσει η εθνική ομάδα αυτόν τον σκόπελο, να πάρει τις νίκες που χρειάζεται στην επόμενη φάση και να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί επαναλαμβάνω, δεδομένο αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Ακόμα και αν νικήσει η Ελλάδα την Πορτογαλία την Κυριακή.
0: Θανάση, στις δηλώσεις που έκανε πριν τον αγώνα ο Σπανούλης, τώρα δεν τις θυμάμαι ακριβώς, αλλά αυτό το νόημα ήταν ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε κάποια παιδιά τα οποία έρχονται για να πάρουν χρόνο συμμετοχή στην εθνική ομάδα αντί να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Αν το κατάλαβα καλά ή αν το θυμάμαι καλά. Είναι πρόβλημα αυτό όμως.
3: Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αν κάναμε έναν ραδιομαραθώνιο 24 ευρών σε μια προσπάθεια να αγγίξουμε τις ρίζες των προβλημάτων που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στις εθνικές ομάδες, στους συλλόγους, στους παίκτες, δεν θα μας έφτανε το 24 ευρώ.
0: Σε σύμφωνο μαζί.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τη δεδομένη στιγμή η Ελλάδα αυτό που έχει να κάνει είναι να πηγαίνει να παίξει τα παιχνίδια της με τους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και όταν λέω διαθέσιμους δεν εννοώ υποχρεωτικά με τον Γιάννη, με τον Σλούκα, με όποια παιδιά αισθάνονται εκείνη τη στιγμή έτοιμοι και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι το ρόστερ της εθνικής ομάδας για αυτό το παράθυρο είναι αρκετά πιο φτωχό από αυτό που θα μπορούσε να είναι. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε και να δείχνουμε το δάχτυλο κάποιους παίκτες που για έναν αγώνα, για ένα παράθυρο επέλεξαν κάτι διαφορετικό, είτε να αποθεραπευτούν, είτε να ξεκουραστούν, είτε να αφιερωθούν.
0: Θα μου επιτρέψεις, Θανάση, όμως να έχω διαφορετική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι όταν σε καλή εθνική ομάδα πηγαίνεις εκεί. Αυτό είναι άποψή μου, έτσι. Δηλαδή δεν δέχομαι ούτε αυτά που γινόντουσαν παλιότερα με κάποιους παίκτες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ξέρεις, ο Κωνσταντέλιας που είπε τώρα δεν μπορώ να παίξω, δεν θέλω. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μην ξαναέρθεις.
3: Ναι. Από την άλλη μεριά, ξέρεις τώρα, στο σπίτι μας οι γονείς μας, πολλές φορές τα παιδιά δεν τους κάνουν το χατήρι. Εάν ο πατέρας ή η μητέρα έλεγαν ή θα κάνεις αυτό ή φεύγεις από το σπίτι, δεν θα λειτουργούσε το σύστημα. Κάτι αντίστοιχο είναι και οι εθνικές ομάδες. Οι εθνικές ομάδες σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Οι εθνικές ομάδες είναι η μητέρα του μπάσκετ σε όλες τις χώρες και η αγκαλιά της είναι καλό και σκόπιμο να είναι ανοιχτή. Και αν υπάρχουν κάποια παραστατήματα ή όπως θέλει να τα ονομάσει κανείς, είναι δουλειά των επιτελών και των ηθινόντων να συγκεντρώσουν όλοι τους την κατανόηση και τη βούλησή τους, να πλησιάσουν τα παιδιά τα οποία θεωρητικά δηλώνουν απόντες για κάποιους λόγους και να προσπαθήσουν να τους πείσουν να είναι παρόντες.
0: Ναι, γιατί εσύ μου είπες πριν από λίγο ότι ο Γιώκητς και τα άλλα τα παιδιά πήγανε στην Εθνική. Δεν δέχομαι εγώ τώρα κάποια παιδιά από εμάς να λένε ότι είναι πιο κουρασμένοι από τον Γιώκητς.
3: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά μπορώ να σου πω ότι και ο Γιώκητς υπήρχαν πάρα πολλές διοργανώσεις και παράθυρα φυσικά εννοείται, αλλά και επίσημες διοργανώσεις που ο Γιώκητς δεν είχε πάει.
0: Το Γιώκητς το δικαιολογό, φίλε. Όπως και τον Αντετοκούμπο το δικαιολογό.
3: Ναι, τα δικά μας τα παιδιά ήταν εκεί σε κάποιες, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν χρειάζεται να ανεβάζουμε τους τόνους τη δεδομένη
0: χρονική
3: στιγμή.
0: Όχι, άποψη μετέφερα, ναι.
3: Εγώ θα έλεγα να παραμείνουμε ψυχραιμοί, να δείξουμε κατανόηση. Χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση. Το ρεκόρ της εθνικής ομάδας και ενδεχομένως ο αντίπαλος να μας, όχι εμάς, να λειτουργήσε υπό μία έννοια καθησυχαστικά ότι με όποιο ρόστερ και να πάμε θα κερδίσει η εθνική ομάδα.

0: αν θυμάμαι καλά. Ναι, οπότε πίστεψε με, καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει να παίζεις για την εθνική ομάδα. Πολύ περισσότερο καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην παίζεις για την εθνική ομάδα.
1: Τώρα, να κάνω μια παρένθεση λίγο για να βλογήσουμε και τα γένια μας. Έχω το βαστισιμιό μου στο ποδόσφαιρο, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα πέρσι, τέλος πάντων, και έγινε αρχηγός πλέον στην ΚΑΠΑ 17 και σήμερα πήρε μεταγραφή στη Λάτσιο. Είναι ο γιος του Βερετιάνο Μαρτσέλο. Έτσι ήθελα να το πω.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, το παλικάρι μας.
0: Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο
1: Αλλά θυμάμαι αυτό που μου είπες, Νονό, πήγα εθνική ομάδα. Με τι χαρά έρχονται και μου το είπε τότε, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Μπράβο, εγώ έπαιξα μπάσκετ γύρω στα 20 χρόνια.
1: Κάτι έκανες.
0: 16-17 χρόνια. Πολλά πράγματα τα έχω ξεχάσει, τα θυμάμαι. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ποτέ όμως, πώς ένιωσα την πρώτη μέρα που ήμουνα στο τουρνουά Χριστουγέννων, τότε που οι 60 καλύτεροι παίκτες είχαν μαζευτεί στο ΆΚΑ, στο περίφημο τότε τουρνουά Χριστουγέννων που διοργάνωνε η Ομοσπονδία, και ουσιαστικά παίρναμε την πρώτη κρυάδα της συμμετοχής σε ένα κλιμάκιο, αλλά ξέρεις πιο επιλεκτικό πια, όταν 60 παίκτες από όλη την Ελλάδα είμαι εκεί. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ λοιπόν αυτήν το συνέστημα που είχα εκείνη την ημέρα, και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα που είχα πάει στα κλιμάκια της εθνικής ομάδας στην Κεσαριανή, στο γήπεδο της Μιαρής. Οπότε
1: είναι
0: ό,τι καρφωμένο. Και να λέμε για ομάδες, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και εγώ ποιον, το συνέστημα που σου προκαλεί η εθνική ομάδα είναι ασύγκριτο, και είμαι βέβαιος ότι το ξέρουν και τα παιδιά, και τα περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα, την έχουν τιμήσει την εθνική ομάδα και με το παραπάνω.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία. Εντάξει, μην είμαστε άδικοι. 100%.
0: Έτσι.
1: Απλά δηλαδή, εγώ είμαι, ρε παιδί μου, old fashion. Θέλω να πηγαίνω. Και ο Καλάθης, ρε παιδί μου, που λέει, αφού παίζει τον ΠΑΟΚ, φίλε, έλα παίξει και στην εθνική άμα χρειαστεί. Έτσι ναι. Το βλέπω εγώ. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ.
0: Και ανέφερες και ένα όνομα τώρα που δεν είχε χάσει καμία διοργάνωση ποτέ. Ήταν πάντα παρόν, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Για χαρά.

0: Ολοκληρώνουμε με την εθνική ομάδα και μετά τις, τα όσα είπαμε και με τον Θανάση Ασπρούλη, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ επισταμμένα την εθνική μας ομάδα και όχι μόνο, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρετζάκη αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης στη Ρουμανία.
1: Ρουμανία, εμείς σαν να χαλαρώσαμε, σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και γύρισαν το παιχνίδι και δεν αντιδράσαμε έτσι όπως θα έπρεπε.
2: Τώρα τι πρέπει να γίνει για την Κυριακή? Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη. Πώς γυρίζει ο διακόπτης?
1: Εννοείται, πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.

0: Συνεχίζουμε και φεύγουμε από τα της εθνικής μας ομάδας και στα όσα σας μεταφέραμε και θα πάμε για λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πλέον σιγά σιγά αρχίζουν γίνονται και άλλες μεταγραφές. Πριν από πολύ λίγο ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τον Σουρλή για το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είναι σε προετοιμασία, εξελίξεις και από τον Άρη, λεπτομέρειες από τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πρωτεύουσα της Μακεδονίας με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει τον Τάισον και την Ατάκα, αυτό το χαμόγελο τα λέει όλα. Το χαμόγελο του Τάισον, ο οποίος επιστρέψει στον ΠΑΟΚ που το ήθελε κιόλας για να επιστρέψει και φεύγει, πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την αποστολή του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο δίνει το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι με τη Βέστερλο στις 3:30 το μεσημέρι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Open για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Πράγματι ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Σουρλή, ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε. Ο Βασίλης Σουρλής, ο οποίος πέρσι έπαιξε στη Λάρισα, στην ΑΕΛ, ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά από εκεί και πέρα έπαιξε σε αρκετές ομάδες και στον Αστέρα Τρίπολης έπαιξε και στη Λαμία και είναι ένας έμπειρος πλέον παίκτης και είναι γεννημένος το 2002, δηλαδή 24 ετών. Παρά το γνωστό είναι μόλις 24 ετών, έχει παίξει σε 3 ομάδες Super League 1 και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Ηρακλή στην επόμενη χρονιά. Μπορεί να μην είναι ο βασικός των βασικών, αλλά θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση όσον αφορά στο θέμα στο θέμα των μεταγραφών. Περιμένουμε την περίπτωση Παντελή Χατζηδιάκου, η οποία αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων ημερών, όπως λένε, και περιμένουμε και την περίπτωση του Σάντα Μαρία, του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος ανήκει στην Βαλένθια και η Βαλένθια από ό,τι φαίνεται θα τον δώσει στον ΠΑΟΚ δανεικό για ένα χρόνο. Από εκεί πέρα η περίπτωση Γιαννούλη πάει για την επόμενη εβδομάδα με την Augsburg να απαντά Δευτέρα ή Τρίτη στην πρόταση του ΠΑΟΚ. Να ενημερώσω επίσης ότι στον Άρη είχαμε την είδηση, θα λέγαμε, που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και την έκπληξη, θα έλεγα, όλων, γιατί σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε τον Αβραμ Γκραντ, τον πρώην προπονητή της Chelsea, ο οποίος βέβαια αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης. Είναι ο Ισραηλινός πρώην προπονητής της Chelsea και όχι μόνο, δεδομένου ότι πρόκειται περί ενός προπονητή με πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν και προπονητής στην εθνική ομάδα της Γκάνας και προσφάτως ήταν επίσης ομοσπονδιακός προπονητής στη Ζάμπια, απέτυχε στα πέναλτι, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν ξέραμε ότι κάνει επαφές ο κύριος Καρυπίδης με έναν άνθρωπο ως ο Γκραντ για να τον κάνει νέο σύμβουλο διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Βέβαια προκαλεί ερωτηματικό η ανακοίνωση που έβγαλε ο Άρης και λέει ότι ο Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Μιλάει δηλαδή ΠΑΕ Άρης για μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους τη στιγμή που οι φίλοι του Άρη θέλουν τον Καρυπίδη να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο ίδιος ουσιαστικά πάει... το μήνυμα δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Με αυτή την
0: εμένα πάει αλλού το μυαλό μου, Νίκο. Γιατί ο συγκεκριμένος, λέω το μυαλό μου, εμένα, έτσι όπως τα μεταφέρουν, πηγαίνει αλλού. Ότι ο συγκεκριμένος ίσως να συμβάλλει για να έρθει η επόμενη μέρα στην αγοροπολισία της ΠΑΕ Άρης.
1: Πιθανότατα. Αν γίνει αυτό, μακάρι να έρθει και να υπάρχει κάποιος επενδυτής μεγάλος για να βοηθήσει τον Άρη και να γίνει ο Άρης μια ομάδα, αυτές τις ομάδες που είναι στις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με τον Άρη όσον αφορά τον επενδυτή, έτσι, που έχουν οι ομάδες αυτές. Από εκεί πέρα οι ανακοινώσεις του Άρη θα γίνονται στις 19 και 14 κάθε Τετάρτη στο μπάσκετ. Είναι η πληροφορία την οποία έχουμε. Ανακοινώθηκε ο Δημητρίεβης προχτές, πάει για την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως θα ανακοινωθούν οι παίκτες στους οποίους έχει κλείσει ο Άρης και δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί οι παίκτες αυτοί. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτούς. Και κάτι τελευταίο να ενημερώσω σχετικά με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ότι με τον μπάσκετ του Άρη, με συγχωρείτε, ότι ξεκίνησαν και υπάρχουν κάποια σενάρια για πιθανή επιστροφή του Παπα-Νικολάου. από τον Ολυμπιακό δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τερματίσει. Το ρεπορτάζ ίσως το ξέρουν καλύτερα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αν δηλαδή ο Παπα-Νικολάου τελειώσει από εκεί. Θυμίζω ότι ο Παπα-Νικολάου ξεκίνησε από τον Άρη την καριέρα του. Αν τελειώσει από τον Ολυμπιακό, λέγεται ότι επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Σπανούλη, ο Σπανούλης θα τον έχει ψήσει για να έρθει στον Άρη. Και αν έρθει αυτός και ο Θανάσου Αντιτοκούμπο που δεν ακολουθήσει τον Γιάννη στο Μαϊάμι, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης γίνεται πανίσχυρος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Επαναλαμβάνω, εάν ισχύει η πληροφορία για Παπα-Νικολάου, ακούγεται και για τον Γκόουλ Άντωνη, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τα σενάρια αυτά δεν φαίνεται να έχουν κάποια βάση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι σενάρια ίσως δημοσιογραφικά τα οποία βγαίνουν από κάποιες ιστοσελίδες. Αυτή είναι, πιστεύω, η δική μου η τοποθέτηση.
0: Θα φανεί. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε τον Νίκο Πετρουλάκη από την Θεσσαλονίκη, μας μετέφερε όλο το ρεπορτάζ. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Πάμε ξανά στο Μουντιάλ, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να μας τσιγκλάει και να μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί πολύ απλά μένουν τα παιχνίδια που ακολουθούν, είναι knockout και πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον. Θα πάμε τώρα σε έναν προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό και νομίζω και στον Καναδά πρέπει να έχει βρεθεί. Ο Παναγιώτης Δηλμπέρης είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μακή και στους ακροατές σας.
0: Καναδά ήσουν, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απλά στα σύνορα με Καναδά.
0: Ωραία. Άρα είχες εικόνα πιο μπροστά από εμάς για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ασφαλώς. Αν και από ό,τι βλέπω σε σχέση με τότε έχουν εξελίξει πάρα πολύ τα γήπεδα και βέβαια και η εθνική τους ομάδα δείχνει να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με παλαιότερα έτη.
0: Ναι, τώρα μια που ξεκινήσαμε από τη ΣΥΠΑ, νομίζω ότι ακόμα και στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο είναι σε θέση να πάρουν την πρόκριση και να βρεθούν στα πρώιμη τελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
2: Ναι, νομίζω ότι η Εθνική Ομάδα της Αμερικής παρουσιάζει ένα σύνολο και ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι πάρα πολύ σύγχρονο, έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της, επιθετικότητα και ταυτόχρονα δεν ξέρω αν το βασικό τους κίνητρο, το γεγονός ότι παίζουν μπροστά στο κοινό τους, τους κάνει να είναι τόσο aggressive, αλλά είναι πάρα πολύ επιθετικοί και στις αμυνές τους και νομίζω ότι το Βέλγιο του προηγούμενου παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου θα έχει τεράστια προβλήματα απέναντι στους Αμερικάνους. Τώρα το Βέλγιο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια πολύ διαφορετική ομάδα. Νομίζω είναι ένα πολύ αμφίροβο παιχνίδι. Εγώ είμαι φαν του Βελγίου για πάρα πολλούς λόγους και θα φροντίσω οπωσδήποτε να το παρακολουθήσω.
0: Μάλιστα. Πάντως η πρόκριση που έκανε ήταν επική.
2: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έχει τη σφραγίδα του προπονητή, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα βαριά του χαρτιά όπως ο De Bruyne δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι αυτό που λέμε ότι το ποδόσφαιρο πλέον βασίζεται πάρα πολύ στην ταχύτητα, βασίζεται πάρα πολύ στην ένταση και όταν δεν μπορείς να έχεις αυτά τα στοιχεία ιδίως στα 2/10 της εντεκάδας, τότε αυτό παρασύρει και την υπόλοιπη ομάδα, γιατί κάποιοι πρέπει να τρέξουν περισσότερο για να καλύψουν. Έτσι λοιπόν ήταν διαδραστική η παρουσία του προπονητή, έκανε τις αλλαγές και κέρδισε το παιχνίδι.
0: Coach, γι' αυτό ίσως βλέπουμε και τις ομάδες της Αφρικής να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές και μιλάω χάρη των φυσικών προσόντων και της φυσικής αντοχής την οποία διαθέτουν.
2: Ναι, είναι και αυτός ένας λόγος σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ αθλητική παίχτες οι Αφρικάνοι. Επίσης για πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν γνωρίσει την δόξα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και διψούν γι' αυτό, όπως επίσης αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι βέβαια, αρκετοί από αυτούς δεν έχουν το σύνολο των παιχνιδιών και τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές των ευρωπαϊκών ομάδων, οι οποίοι περισσότεροι έχουν παίξει από ό,τι λένε κατά μέσο όρο σύνολο 60 ή 70 παιχνίδια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για το γεγονός ότι οι παίχτες αυτοί είναι κουρασμένοι, αλλά περισσότερο γιατί χάνουν αυτήν την φρεσκάδα η οποία απαιτείται σε μια ποιοτική τελική ενέργεια, είτε αυτή είναι αμυντική είτε αυτή είναι επιθετική.
0: Μα μέχρι προχθές ο Εμπαπέ και όλοι οι άλλοι τέλος πάντων παίζανε τελικό Champions League 30 Μαΐου.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και μάλιστα με την μορφή που έχει το Μουντιάλ φέτος, με τα πάρα πολλά παιχνίδια, οι περισσότεροι προπονητές αυτών των ομάδων φροντίσαν στο τρίτο παιχνίδι, αν είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση, να κάνουν ένα rotation έτσι ώστε να τους φρεσκάρουν. Αν δεν είχαν εξασφαλίσει, βλέπουμε ότι οι ομάδες αυτές και στη συνέχεια έχουν προβλήματα. Η Γαλλία βέβαια, δράτουμε της ευκαιρίας να πω, μοιάζει να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Είναι μια ομάδα η οποία σε όλα τα παιχνίδια παίζει ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, και οι 10 ποδοσφαιριστές κινούνται με ταχύτητες, πραγματικά μία ταχύτητα πάνω από τους υπόλοιπους όλων των ομάδων, και δείχνουν επίσης να έχουν μία απίστευτη αυτοπεποίθηση και μία νοοτροπία να βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά τα παιχνίδια, γι' αυτό και τα περισσότερα παιχνίδια τα καθαρίζουν σχετικά γρήγορα, εκτός από εκείνο της Σενεγάλης, η οποία φρόντισε στο πρώτο ημίχρονο να τους πιέσει πάρα πολύ ψηλά και τους δημιουργήσε κάποια προβλήματα. Ήταν και πρώτο παιχνίδι βέβαια, αλλά στη συνέχεια οι Άγγλοι βρήκαν τα πατήματά τους, βρήκαν την ομοιογένεια, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άδικο το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν θα είναι στο τελικό μαζί με τους Ισπανούς, καθώς για μένα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, αλλά θα συναντηθούν στους τέσσερις και έτσι λοιπόν θα έχουμε έναν πρώιμο τελικό.
0: Ναι. Αγγλία.
2: Η Αγγλία για μένα είναι μια αγαπημένη ομάδα. Είναι και το δεύτερο παιχνίδι που είδα στη φάση των group stage, γιατί όπως είπα πριν δεν μου άρεσε η δομή του Μουντιάλ στην αρχή απέναντι στην Κροατία. Είναι μια ομάδα η οποία ασφαλώς και δεν πείθει σε σχέση με τις άλλες, δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε, γιατί έχει μέσα παίχτες από την Arsenal που πήγαν στο τελικό του Champions League, έχει παίχτες οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχει και τον Harry Kane, ο οποίος φαίνεται ότι στις δύσκολες στιγμές πλέον είναι ένας ηγέτης που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σκοράρει και βοηθάει την Αγγλία. Δεν είναι απίθανο από την άλλη σειρά των παιχνιδιών μεταξύ Αγγλίας και Βραζιλίας μία από τις δύο αυτές ομάδες να πάει στον τελικό.
0: Και μετά έχουν Αργεντινή μπροστά.
2: Ναι, η Αργεντινή είναι μια ομάδα που κατ' εμέ αυτή τη στιγμή εξαιτίας ακριβώς της μορφής του Μουντιάλ είχε πολύ εύκολα παιχνίδια και θεωρώ ότι πολύ ταπεινά ότι ήταν πάρα πολύ λάθος ο τρόπος που όλες οι ομάδες προσπάθησαν να αμυνθούν απέναντι στην Αργεντινή, παίζοντας γενικότερα μια άμυνα ζώνης και δίνοντας την ευκαιρία στον Μέση να μπορεί να βρεθεί σε χώρους ελεύθερους, έτσι ώστε χωρίς να έχει ιδιαίτερα τρεξίματα για να απελευθερωθεί, βρεχόταν σε χώρους που πήρε την μπάλα. Όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε πόσο ικανός είναι βέβαια στο επιθετικό κομμάτι. Ένα τετραγωνικό να του δώσεις ελεύθερο θα κάνει την τρίπλα, ακόμη και αν αυτή είναι προβλέψιμη. Όλοι ξέρουν ότι έξω από την περιοχή θα πάει αριστερά και θα σουτάρει, και όμως δεν καταφέρουν να αμυνθούν. Πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια που οι ομάδες θα είναι καλύτερες και διόλου απίθανο κάποιες ομάδες, ακόμη και με αυτό το τρίκ που κάνει ο Μέση να βγαίνει στην άκρη και μετά να έρχεται μέσα, κάνοντας μια παραλαβή παράδοση σε ατομικά μαρκαρίσματα, θα έχει τεράστια προβλήματα και δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος ενός παιχνιδιού και κατά κάποιο τρόπο να οδηγήσουν την Αργεντινή σε νίκη.
0: Κότς, επειδή έχεις δουλέψει στην Ασία, στην Ινδία αν δεν κάνω λάθος, έχεις εικόνα από το ασιατικό ποδόσφαιρο. Δεν τα πήγαν τόσο καλά, αν εξαιρέσουμε την Ιαπωνία που για μένα ήταν άτυχη, έπεσε πάνω στη Βραζιλία. Οι υπόλοιπες ασιατικές ομάδες, δεν βάζω μέσα την Αυστραλία που παίζει μεν σε αυτό το τουρνουά, αλλά μιλάω για Ασία, δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο.
2: Ναι, μπορεί να είναι πάρα πολλοί πάρα πολύ λόγοι που δεν έχουν κάποια ομάδα να προχωράει πάρα πολύ. Ασφαλώς και η Ιαπωνία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι μπορεί να πούμε και άδικα, όχι από την πλευρά της μορφής του παιχνιδιού, προηγήθηκε πάρα πολύ γρήγορα απέναντι στη Βραζιλία και μετά μπήκε σε ένα λάθος ρόλο παιχνιδιού να μείνεται συνεχώς. Οπότε οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι έχουν τεράστια ποιότητα επιθετικά, Έχουν όμως αμυντικά προβλήματα. Δεν προβληματίστηκαν αμυντικά και κατάφεραν και κέρδισαν αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ένας σημαντικός λόγος είναι η ανταγωνιστικότητα των εθνικών ομάδων στην Ασία που είναι χαμηλή. Και βέβαια το γεγονός ότι έχουν περάσει από την άλλη μεριά του πλανήτη, έχει αλλάξει εντελώς ο κυρκάδιος κύκλος που λέμε, δηλαδή ο τρόπος της καθημερινής λειτουργίας, και όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο βασίζεται πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, και τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να οδηγήσουν την ισορροπία ενός παιχνιδιού προς εκείνη την κατεύθυνση που μια ομάδα είναι πιο εξοικειωμένη με το περιβάλλον.
0: Ναι, 100%. Ελλάδα στα πράγματα πώς τα βλέπετε?
2: Εντάξει, τελείωσε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο, ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Είχαμε μια πρωταθλήτρια, νομίζω την ΑΕΚ, που δίκαια ήταν πρωταθλήτρια. Είχε μια σταθερότητα η οποία όσο περνούσε ο καιρός γινόταν και πιο καλή. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε τεράστια θέματα όσον αφορά την διαχείριση των ποδοσφαιριστών με τραυματισμούς σε κέριους ποδοσφαιριστές. Προφανώς το rotation που προσπάθησαν να κάνουν και κάναν δεν λειτουργήσε. Ο Ολυμπιακός δεν μπήθη με το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά έχει φοβερές ομάδες, και βέβαια ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω, όμως ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα με μια έκπληξη ομάδα όπως ήταν ο Λεβαδιακός. Πιστεύω ότι φαίνεται ότι οι ομάδες οι πρώτες επενδύουν και την επόμενη χρονιά, επενδύουν σε
0: προπονητές. Αυτό θα σας πω τώρα, μια χαρά μας το περιγράψατε, τα δεδομένα αλλάζουν για τη νέα σεζόν. Παναθηναϊκός ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλο μεταγραφικό άνοιγμα, ο Ολυμπιακός κινείται σε ανάλογο μήκος κύματος, η ΑΕΚ μέχρι στιγμής πάει προσεκτικά, μεθοδικά, γιατί έχει αρκετό χρόνο για να φτιάξει την ομάδα και φαίνεται ότι θα πάει σε στοχευμένες κινήσεις, γιατί έχει άλλωστε τον απαιτούμενο κορμό. Και το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν θα είναι ο ΠΑΟΚ, που έχει αλλάξει προπονητή και ένα μεγάλο μέρος από το ρόστερ του.
2: Ναι, ναι, ασφαλώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι όντως ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί όσο και να ψάξαμε όλοι μας να δούμε δείγματα γραφής από τον νέο προπονητή, δεν ξέρουμε αν αυτά θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα οι ποδοσφαιριστές θα καταφέρουν να ενστερνιστούν και να βγάλουν στο γήπεδο όλα αυτά. Εξακολουθεί όμως να είναι, χωρίς να δούμε τίποτα οπαδικό, μια χρονιά την οποία την περιμένουμε πώς και πώς, και βέβαια εννοείται ότι την περιμένουμε πώς και πώς, γιατί έχουμε και τον Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Θα το πει ή δεν θα το πει?
2: Βέβαια, εννοείται, είμαστε όλοι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι χαρούμενο και περήφανο που ο Ηρακλής βρίσκεται στην ΑΕΚ Εθνική. Μοιάζει να είναι σε ένα σωστό δρόμο, ιδίως όσον αφορά την επιλογή του προπονητή, και από εκεί και πέρα βλέπω ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται είναι υψηλού επίπεδου. Ασφαλώς θα χρειαστεί χρόνος, θα είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνο και ο φίλαθλος κόσμος, όσο διψασμένος και αν είναι, να δει δείγματα γραφής και να πιστεί, έτσι ώστε σιγά σιγά να γεμίζει το καφτατζόγλιο. Με χαρά όμως εμείς θα πανηγυρίζουμε και θα βλέπουμε τον Ηρακλή στην Α' Εθνική.
0: Πολύ ωραία τα είπατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, coach, να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.

Αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα τα οποία είχαμε. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τι τρέχει με το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν κάποια σενάρια για Πελίστρη τα οποία όλα έχουν διαψευστεί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήδη ανημέρωσε πως πότε θα είναι διαθέσιμα για το φιλικό με την Grasshoppers στη Λεωφόρο, είναι ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει, έτσι, λογικό είναι να έχει ιστορικό χαρακτήρα. Και από την άλλη πλευρά, η προετοιμασία συνεχίζεται με τους παίχτες του Παναθηναϊκού να ακολουθούν τις οδηγίες του Νίστρουπ, προσπαθώντας να δημιουργήσουν την νέα ομάδα και θα προσπαθήσουν στα επόμενα φιλικά παιχνίδια να δείξουν περισσότερα πράγματα. Στο Άπτελον ήδη βρίσκονται Γιουρέλης και Φίσας, οι οποίοι προετοιμάζονται ή μάλλον προετοιμάζονται, περιμένουν να παρακολουθήσουν, έτσι, το πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει με την ομάδα του Άγιαξ. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται πλέον να κάνει πίσω για τις δύο περιπτώσεις του Σμαϊλόβιτς και του Στάνιτς, δεν είναι διατεθειμένοι πλέον στον Ολυμπιακό να μπουν σε μεγαλύτερη αναμονή ώστε να περιμένουν τους δύο παίκτες που ναι μεν τους θέλουν, ναι μεν θεωρούν ότι είναι βασικοί για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα ανοίξουν περισσότερο την υπομονή τους για να μπορέσουν να περιμένουν αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από σήμερα ανακοίνωσε μάλλον τυπικά και επίσημα πλέον τον Ποποβίτς, και σήμερα οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν για την Ολλανδία. Η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία απαρτίζεται από Αντρέ Λουίς, Μπρούνο Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλης, Φουρτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ποποβίτς, Ρέτσος, Ρόντι Νέση, Πιόνης, Χιόζος, Τουρνάρας και Τσομπανίδης, Τσολάκης, Γιάρεμτσουγκ, Μπακούλας. Στα ονόματα αυτά θα προσθεθεί και ο Μασούρας στο επόμενο διάστημα. Έχει αυτή την άδεια λόγω εθνικής ομάδας. Με τον Ολυμπιακό να έχει φιλικά παιχνίδια 8 Ιουλίου με Ράκοφ, 11 Ιουλίου με Λέουβεν από το Βέλγιο, 17 με τη Φορτούνα Σιρτάρ, στις 18 Ιουλίου με τον Άγιαξ, στις 24 με την Αντβέρπ και στις 25 με την Αλκμάρ. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ τώρα, η οποία τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία, έτσι, να ασχολείται πιο επισταμένα με τις μεταγραφικές κινήσεις. Η είδηση όμως που έρχεται είναι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Γκαρφόλο, ο οποίος είχε το ρόλο του προπονητή τέρματοφυλάκων στην ομάδα. Η ανακοίνωση που υπάρχει, ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές στη νέα χρονιά. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε και το φιλικό παιχνίδι με την Φίτεσε, που θα γίνει 15 Ιουλίου και θα γίνει στο προπονητικό κέντρο στο Sportla Park Lona Park στις 8 η ώρα Ελλάδος. Η ΑΕΚ, η οποία έχει φιλικά και με την Γκράφτσαπ και με την Γκρόνιγκεν, ενώ στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα αντιμετωπίσει και τη Σαμσουσπορ Τσβόλε Σιντρουίντεν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εσείς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Θόδωρος Μπαρμπαρίς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλό μήνα, μιας και είναι η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα. 4 Ιουλίου του 2026, 6 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και σήμερα τα θέματα μας είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τις 10 και φυσικά με τη δική σας συμμετοχή μέσω του 6943-63-54-51 είναι το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα εκεί, μέσω του email studiomachi998@gmail.com αλλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210-718-000. Πρωινό Κυριακής και πολλοί μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους, να τους πούμε την καλημέρα μας. Πολλοί μας ακούνε, τι είπα, Κυριακής είπα εγώ, α, καλά, είδες, τρέχω μπροστά. Λοιπόν, πρωινό Σαββάτου και πολλοί μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους, από τους χώρους εργασίας τους, μέσα από το σπίτι τους, έχουν φτιάξει ήδη το καφεδάκι τους, μας απολαμβάνουν με τις μουσικές επιλογές του Εφραίμ και φυσικά και τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Ήδη τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα, το πρώτο τραγούδι, την πρώτη επιλογή του Εφραίμ και επιστρέφουμε.

Βλέπω εδώ η επικαιρότητα, μπαίνω στα γνωστά και φυσικά τα πιο ενδιαφέροντα site, ειδησογραφικά site, και βλέπω η επικαιρότητα είναι πλούσια σήμερα, πρωινό Σαββάτου και εδώ στον Μάχη FM. Καταρχήν θα πω τις πρώτες καλημέρες που δεχτήκαμε, να ανταποδώσω καλημέρα, μια καλημέρα την πήρα στις, τι ώρα εδώ βλέπω, στις 7 το πρωί, συγγνώμη, στις 6 το πρωί πήρα την πρώτη καλημέρα από την Νικολέτα. Καλημέρα Νικολέτα από το Εγάλιο. Λοιπόν, καλημέρα φυσικά και από τον Δημήτρη που μας ακούει από την Οδό Πειραιώς, είναι εργαζόμενος security. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο μας λέει, καλή εκπομπή. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Θανάση από το Περιστέρι. Καλή εκπομπή μας λέει αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο. Μου στέλνει μια φάτσα το Μητσοτάκη, Mr. Bean κανονικά. Πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο θα με κράζει το Γαριφάλου. Γεια σου Θαλάση, είσαι ωραίος. Ο Στέλιος, καλημέρα κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Οι εκπλήξεις είναι πολλές κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Την κλέψανε την πρόκριση από την Κροατία, το είδατε? Κάτι είδα, να σου πω την αλήθεια, όχι. Με το Μουντιάλ λες, ναι. Θα τα αναφέρουμε και αυτά με το Μουντιάλ. Δεν έχω και τον αθλητικογράφο μου σήμερα, το Μανώλη. Λοιπόν, αλλά θα τα βρούμε, θα τα πούμε όλα. Καλημέρα και στον Νίκο από τον Κάλαμο Λευκάδας που μας ακούει. Καλημέρα Γιώργο λέει, καλημέρα και στον Εφρέμε λέει ο Νίκος. Καλημέρα σε όλη την πανέμορφη Λευκάδα. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο τον Γιώργο που μας λέει καλημέρα και από εμάς, Σάμο συντονισμένη. Καλημέρα και στην Άννα την Αντωνίου. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τη Βούλα, τον Δημήτρη, την Πόπη, τον Βαγγέλη και το Φώτη. Καλημέρα εκεί που μας ακούνε από το κέντρο του Περιστερίου. Ποιος άλλος εδώ? Κοίτα να δεις που έρχονται συνέχεια. Δεν θα με αφήσουν να ξεκινήσω φυσιολογικά. Θα τα πούμε όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ. Είναι των ιερομαρτύρων Δωνάτου, Δεοφύλου, Θεοδότου και Θεοδόρου και μαρτύρων Κυπρίλης και Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου. Δεν γιορτάζει κανένας ιδιαίτερα σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Να πούμε ότι το 362 π.Χ. ο Επαμηνώντας νικά στη Μαντίνια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, χρησιμοποιώντας το σχηματισμό της Λοξής Φάλαγγας, και τραυματίζεται όμως θανάσιμα. Το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας, γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1822, 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες. Ενώ το 1979, σαν σήμερα, ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει του νόμου 879 του 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Σαν σήμερα το 1993, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της». Το τήρησε, όπως καταλάβατε, και είναι έτοιμος να ξαναφύγει πάλι. Λοιπόν, 2004, η Εθνική Ελλάδας στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0, όπου τον γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι άλλο λέμε εδώ, τι άλλο βλέπουμε. Για άλλη κάτσε, ναι. Τώρα, 1784, σήμερα γεννιέται ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλένας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση, ενώ το 1844 γεννιέται ο Ντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα, ή Ντμόνια Λιούις, συγγνώμη, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και η Ιδιάνα γλύπτρια που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Τζίνα Λολομπρίτζιτα, Ιταλίδα ηθοποιός, την ονόμασαν την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και τη Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Θηλυκό με τα όλα του, εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε στάρ παγκοσμίου βεληνικού στις δεκαετίες του 50 και του 60. Σαν σήμερα το 1822 μας αποχαιρετά ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπη, ο προαρχηγός από τις δυναμικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, όπου σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους στη Πλάτζα της Ηπείρου. 1831 πεθαίνει ο Τζέιμς Μονρόε, πέμπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και τέλος το 1992 μας αποχαιρετά ο Άστορ Πιατσόλα, Αργεντινός συνθέτης του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζος του μπατονεών.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 21 λεπτά μετά τις 7 και τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Καταρχήν να πω μια τεράστια, μια μεγάλη καλημέρα στην Αγγελικούλα που μας ακούει από τη Γαλλία, παρακαλώ. Από τη Γαλλία έχει πάει εκεί η εκδρομή με κάποιο φροντιστήριο, κάποιο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα Αγγελικούλα, μας έβαλε πρωί-πρωί να μας ακούσει τόσο μακριά, να συντονιστεί διαδικτυακά με τον Μάχη FM 99,8 και την εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό τώρα. Τον καιρό που φαίνεται κάπως να γλυκαίνει, μιας και είχαμε αρκετές ζέστες τις προηγούμενες τελευταίες μέρες. Βέβαια όλοι ευχόμαστε να μην μας έρθουν την πόλη, υπάρχει πόλη Νουαζί Λεγκράν, αγαπητέ Εφρέμ, που να ξέρεις εσύ, εκεί μένει, Νουαζί Λεγκράν, εκεί μένει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω την πόλη, μπορεί να είναι κανένα το όνομα ξενοδοχείου, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Νουαζί Λεγκράν, δεν ξέρω παραπάνω γαλλικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε να μην δούμε αυτές τις εικόνες που βλέπαμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στη Δυτική Ευρώπη, που λιώνανε σίδερα. Πόλη είναι, λέει, πόλη, Νουαζί Λεγκράν. Καλημέρα στο Νουαζί Λεγκράν, στην Αγγελικούλα που μας ακούει. Λοιπόν, να μην δούμε τέτοιες εικόνες. Τώρα πάμε να δούμε σήμερα τι καιρό θα μας κάνει. Υπάρχει προειδοποίηση για την Πελοπόννησο που θα υπάρξουν σποραδικές καταιγίδες, πιθανό πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι ανατολικό προάστιο του Παρισίου, μας λέει ο Εφρέμ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ναι, να με πάρεις. Στην κεντρική Μακεδονία, μετά τον καιρό θα έχουμε μία έκπληξη. Λοιπόν, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6. Βαθμία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την σημερινή ημέρα. Για αύριο στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Βόρεια Αιγαία, Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι στιγμής η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει διαθέσιμο δελτίο πρόγνωσης για τις επόμενες μέρες. Αν βγει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, θα το αναφέρουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε να πούμε σήμερα για τον Ντόκο. Αχ, αυτός ο Ντόκος. Ο Ντόκος πώς έπεσε θύμα Φαλσέρ, των γνωστών Ρώσων Φαλσέρ, του Βόβαν και του Λέξους, που τον παγίδευσαν, που έχουν χτυπήσει μέχρι και τον Κάμερον και τη Μελώνη. Τέλος πάντων, αυτή είναι δίπλα στο Πρωθυπουργό. Αυτό μας αξίζει. Λοιπόν, ο Σάκης, καλημέρα από τη Γερμανία. Ο Σάκης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, την καλημέρα μου και στον κύριο Επίκουρο που δεν βγαίνει στην εκπομπή και σε ολόκληρη την παρέα του Μάχη. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα, χθες σε τελευταία δημοσκόπηση στον Αντένα έχει τον κύριο Βελόπουλο πλέον στην τέταρτη θέση. Δυστυχώς με την είσοδο νέων κομμάτων υποχωρεί ο πρόεδρός μας. Βασίλη, έχω παρατηρήσει ότι δεν ξέρω, έχεις ένα μαράζι μεγάλο.
με τον πρόεδρο σου, τον κύριο Βελόπουλο, και αναφέρεις μόνο αυτό, ότι υποχωρεί. Τέτοια αγάπη για αυτόν τον πρόεδρο, τον Βελόπουλο, δεν την έχω ξαναδεί σε κανέναν. Δηλαδή βλέπω τα τελευταία μηνύματα που έχει στείλει στο σταθμό, από την Πέμπτη παράδειγμα. Λοιπόν, βλέπω συνέχεια για την πτώση του Βελόπουλου αναφέρεσαι. Δεν αναφέρεσαι κάποιον άλλον. Και για την άνοδο του Τσίπρα. Λοιπόν, τέτοιο μαράζι, παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε καλά, Βασίλη μου, να σε καλά. Να σε καλά. Γιατί βλέπω πέφτουν κι άλλοι, Βλέπω πέφτουν κι άλλοι. Τέλος πάντων. Μέρες Μουντιάλ, και φυσικά ξεκαθαρίζει, νομίζω χθες ήταν και ο τελευταίος αγώνας για τους 16, θα τα δούμε αυτά σε λίγο, με τους αγώνες του Μουντιάλ. Έχουμε τη γνωστή υπόθεση με το θύμα στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της μητέρας μιας πολιτεύτριας εκεί, που ξαφνικά βρέθηκε. Πόσο γρήγορα εκεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν εκεί να πούνε όχι, καταδικάζουμε την τρομοκρατία, λες και οι υπόλοιποι την επιβραβεύουμε. Είχαν τυπώσει μέχρι και μπλουζάκια, πανέτοιμοι ήταν. Μέσα σε μία ώρα είχαν.

0: εκεί που δουλεύω, αλλά τηλεφωνικά δεν θα ακούγομαι γιατί δεν έχει σήμα καλό.
1: Είναι και τα γνωστά έτσι χτυπηματάκια από δίπλα, από τη γείτονα χώρα με τις κινητές τηλεφωνίες που δεν αφήνουν σχεδόν σε όλο το νησί να μιλήσεις ούτε με το διπλανό σου.
0: Ναι, γιατί κάνουν περιαγωγή δεδομένων και από ανθρώπους που δεν την κλείνουν όταν έρχονται εδώ παίρνουν τεράστια ποσά οι κινητές τηλεφωνίες από την Τουρκία.
1: Μπράβο.
0: Και βέβαια τώρα με αφορμή με αυτό που μου είπατε.
1: Καλώς τον κάποια... Αγιασάργησε, λέει ο Σάκης από τη Γερμανία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να δουν και οι κάτοικοι εδώ στο Βόρειο Αιγαίο με τι είδους ραντάρ σκανάρονται όλες αυτές οι περιοχές. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο μέσω των Mercosur και τις τροφές αυτές που μας φέρνουν που θερίζει ο καρκίνος, τι γίνεται και με τα ραντάρ της Τουρκίας που σκανάρουν τα νησιά. Και να πούμε και κάτι επί τη ευκαιρίας τώρα που δεν το ακούω να το λένε ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά και είναι κάτι το οποίο με θυμώνει, να σας πω την αλήθεια. Όλα αυτά τα τουρκικά αλλιευτικά που βγαίνουν κατά καιρούς και σαρώνουν κυριολεκτικά έτσι τις ελληνικές θάλασσες.
1: Βέβαια.
0: Όλοι κάθονται και εστιάζουν ότι παίρνουν τα ψάρια και ότι κάνουν παραβίαση των... πώς το λένε, το υδάτινο χώρο μου τώρα.
1: Θαλάσσιων συνόρων.
0: Θαλάσσιων συνόρων. Δεν βγήκε όμως κανένας να πει ότι για να καταλάβεις, επειδή ξέρετε την περιοχή, κύριε Γαριφάλου, από το Ηραίον μέχρι το Ποσειδόνιο, ιστορικά έχουν καταγραφεί ούτε ένα ούτε δύο, ένα εκατομμύριο ναυάγια. Λοιπόν, και ξέρετε, όταν βγαίνει μια μηχανότρατα ελληνική, που έβγαινε τέλος πάντων.
1: Είχατε ένα περιστατικό χθες το βράδυ. Έμαθα ότι αργά το βράδυ εκεί προς το Καρλόβαση υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με σκάφη και σούπερ πούμα. Ναι. Για πες.
0: Θα σας πω γι' αυτό. Κανείς δεν λέει λοιπόν ότι για τις μηχανότρατες το πόσα αρχαία σηκώνουν από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Βέβαια.
0: Και τα παίρνουν και τα πάνε μέσα στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Κανείς δεν το λέει αυτό. Όλοι λένε για τα ψάρια. Ναι, εντάξει, ήταν για τα ψάρια. Ναι, εντάξει, παραβιάζουν την εθνική μας κυριαρχία. Αλλά παιδιά, είναι και κάτι άλλο σημαντικό. Φεύγουν αρχαία πράγματα τα οποία, ενώ είναι διάσπαρτα παντού, επειδή επικαλείται η αρχαιολογία ότι δεν έχει χρήματα για να τα βγάλει στην επιφάνεια, τα κλέβουν μπροστά στα μάτια μας οι Τούρκοι.
1: Τα παίρνουν οι Τούρκοι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμα στο 112 δόθηκε για 6 άτομα τα οποία βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση. Κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές και οι διασωστικές ομάδες, το ελικόπτερο. Ακόμη και τώρα πραγματοποιούνται έρευνες από το πρώτο φως της μέρας, δεν σταμάτησαν. Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί κάτι.
1: Άρα υπήρξε σήμα, απλά δεν έχει επιβεβαιωθεί μέσω του εντοπισμού κάποιου σκάφους ή κάποιου αγνοούμενου ή κάποιου
0: νεκρού ή τίποτα σωσίβια τα οποία να επιπλέουν ή συντρίμμια από το ναυάγιο. Τέλος πάντων, εξελίξεις πολλές, κύριε Γαριφάλου. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να τις προλάβει. Μας έχουν βάλει και δουλεύουμε 13 ώρα. Και πας στη δουλειά, γυρίζεις, ανοίγεις να δεις το διαδίκτυο, γιατί πλέον η τηλεόραση δεν έχει να σου δείξει κάτι.
1: Έτσι.
0: Και δεν προλαβαίνεις ούτε να σχολιάσεις, ούτε να αντιδράσεις.
1: Έτσι.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα βρεις.
1: Έτσι,
0: και να σας πω και κάτι άλλο. Τελικά το πουλί που άπησε η κυρία Καρισιανό έξω από το Ολύμπιον δεν ήταν λευκό περιστέρι για μένα. Ήταν μαύρη κουρούνα.
1: Καλό.
0: Τώρα, μα είναι δυνατόν. Ξέρετε, τα σπίτια και όσοι πάνε και αγοράζουν από αυτούς τους πληστηριασμούς, τους οποίους τους κάνανε και διαδικτυακούς, για να είναι απρόσωποι και να μην φαίνονται και να μην ντρέπονται για αυτό που πάνε και κάνουνε. Τα σπίτια αυτά όλα έχουν ψυχή, κύριε Γαριφάλου.
1: Για τη μαρμελάδα υπήρχαν... τίποτα, η κυρία Καρισιανού. Για τον πόλεμο που δέχεται, το βγαίνει και το φωνάζει συνεχώς. Για τη μαρμελάδα τίποτα όμως. Καμία αναφορά.
0: Πήγε και πήρε σπίτι από οικογένεια που δεν είχε να πληρώσει.
1: Εγώ αυτό διάβασα στο Ζούγκλα.
0: Το δάνειό της.
1: Ναι, για κάτι χιλιάρικα, κάτι λίγα χιλιάρικα. Ένα ζευγάρι Ινδών.
0: Άρα αυτή η κυρία επομίστηκε προς όφελός της τον πόνο και τη αδυναμία του άλλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο Νέα Δημοκρατία.
1: Λες.
0: Λοιπόν, Είδαμε εκεί, γιατί σας άκουγα και το πρωί που λέγατε για τα μπλουζάκια τα ωραία εκείνα που γάλατε.
1: Ναι, πανέτοιμα.
0: Δεν σας φοβόμαστε.
1: Πανέτοιμα τα είχαν.
0: Ξέρετε τι έγραφε πίσω από το μπλουζάκι.
1: Γύρισε κανένας εδώ, είδες κάτι.
0: Μπροστά έγραφε, δεν σας φοβόμαστε,
1: ναι, μπράβο,
0: ο
1: ναι.
0: ΝΕΔ.
1: Ναι, ναι.
0: Και από πίσω έγραφε, θα τα φάμε όλα.
1: Α, ναι.
0: Ωραίος. Λοιπόν, πότε πρόλαβαν να μπουν τα γκαζάκια? Πότε πρόλαβαν να διαπιστωθεί ο θάνατος της κυρίας Αυθινής? Πότε πρόλαβαν να βγουν τα μπλουζάκια και να βγει η συγκέντρωση? Πότε πρόλαβαν να ξέρουν τι δηλώσεις θα κάνουν?
1: Ούτε που θα πάρεις χαμπάρι πότε θα βγει και βουλευτής το θύμα, που ευχόμαστε η γυναίκα να είναι καλά και
0: ότι
1: φυσικά όλοι λυπούμαστε όταν χάνεται μια ζωή.
0: Και το καταδικάζουμε αυτό το πράγμα, δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Αλλά δεν θα πάρεις χαμπάρι πότε θα βγει και βουλευτής.
0: Θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πράξη να έχουν συλληφθεί ήδη.
1: Έτσι.
0: Και μαζί με αυτούς να έχουν συλληφθεί και οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τους 57 στα Τέμπη. Να έχουν συλληφθεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγω της επιωτιότητάς τους καταχρεωθεί τόσα πολλά χρήματα. Να έχουν συλληφθεί οι άνθρωποι οι οποίοι έσωσαν τις τράπεζες, αλλά όχι το σπίτι των οικογενειών όλων. Γιατί ξέρετε, από τους μισθούς μας και από την υπερεργασία μας σωθήκαν οι τράπεζες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και μαζί με όλους αυτούς που έχουν συλληφθεί, εκεί πέρα ξέρετε τι έγινε? Έγινε ένα κακούργημα. Έγινε μια δολοφονία. Το κακό εκεί, σε αυτό που έγινε, είναι ότι πάρει μια μερίδα ανθρώπων που τους μισεί η κοινωνία, που έχουν καταστρέψει μια κοινωνία, το μισεί εισαγωγικά, λοιπόν, που έχουν πέσει και δεν πρόκειται να ξαναβγουν κυβέρνηση, που βγαίνουν στο δρόμο και δεν κάθονται να ακούνε τα παράπονα του κόσμου ή πάνε στις λαϊκές με τεράστια αστυνομική δύναμη, η οποία είτε είναι εμφανή είτε είναι με πολιτικά διασκορπισμένη παντού, έτσι. Και ενώ έχουν το θράσος να βγαίνουν κιόλας έξω και να πηγαίνουν όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης στα νοσοκομεία και να τραμπουκίζει τον κόσμο, ο οποίος έχει δίκαια αιτήματα,
1: έτσι.
0: Βγαίνουν λοιπόν τώρα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον άδικο θάνατο μιας κυρίας, έτσι, χωρίς να έχουν συλληφθεί οι επέτη. Θα μπορούσε κανείς με όλα αυτά που βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία να υποθέσει ότι θα μπορούσε να ήταν κάπου μπλεγμένοι σε κάποιο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας και να έκαναν την πράξη αυτή με τα γκαζάκια άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι, όπως είναι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι με 1002 απευθείας αναθέσεις. Θα μπορούσε να ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν τα έβαλαν υποψήφια. Να μην σας πω περιστατικά εδώ στις άμμο ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν και βρίζουν.
1: Όσο είναι ασύλληπτοι αυτοί
0: λοιπόν,
1: όλες οι εικόνες είναι, έτσι, έτσι.
0: Ναι, είναι σε όλους. Ήδη έπαιρναν συμπέρασμα ότι είναι αριστεροί, ότι είναι μπακαλάκιδες, ότι είναι, τα έχω διαβάσει στο διαδίκτυο, σας λέω και τα έχω κρατημένα.
1: Για και, να γιατί μην, και γιατί να μην λοιπόν, είναι παρακρατικοί.
0: Και γιατί να μην είναι νεοδημοκράτες.
1: Ναι.
0: Σε διατεταγμένη υπηρεσία με σκοπό να σώσουν το κόμμα τους.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά τα λέμε όχι επειδή είμαστε κακοπροαίρετοι, αλλά επειδή ακόμα δεν έχουν συλληφθεί. Και ρωτάω, θα συλληφθούνε? Ναι.
1: Δεν είμαστε κακοπροαίρετοι, έχουμε μια λογική σκέψη. Λοιπόν, η λογική σκέψη ποια είναι? Εφόσον δεν έχει συλληφθεί κανένας, εφόσον δεν ξέρουμε για ποιο λόγο βάλαν τα γκαζάκια, γιατί δεν έχει υπάρξει ούτε προκήρυξη ούτε τίποτα, όλες οι σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας, όλα τα σενάρια. Θα μπορούσε να είναι μπαχαλάκηδες, θα μπορούσε να ήταν φίλαθλοι της χύψη ομάδας, θα μπορούσε να ήταν νεοδημοκράτες, λοιπόν, θα μπορούσε να ήταν παρακρατικοί, θα μπορούσε να ήταν το οτιδήποτε.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση κάμου που έκανε στη Μαρία στον τέταρτο όροφο που έμενε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το οτιδήποτε, ας πούμε.
0: Ακούστε να δείτε κάτι άλλο σοβαρό.
1: Ναι.
0: Είδατε ότι πήγαν εκεί πέρα οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, ποιοι πάνε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πήρανε το υλικό, πήρανε από ό,τι κάμερες είχε, πήρανε στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώματα. Έτσι λειτουργεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι αρχές που συντονίζει το κόμμα αυτό, για να βρεθεί ο υπεύθυνος, έτσι, ο δράστης. Γιατί δεν ακολούθησαν την ίδια αρχή που ακολούθησαν και στα Τέμπη? Να πάνε δηλαδή μπουλντόζες, να πάρουν τα αυτοκίνητα από εκεί και τα γκαζάκια μαζί, να τα πετάξουν σε μια χωματερή, να ξυλώσουν και τα πεζοδρόμια να τα πετάξουν και να πούνε ότι ήταν, ότι δεν ήταν τα γκαζάκια και ότι ήταν μια έκρηξη από το φυσικό αγωγό αερίου που τροφοδοτεί την πολυκατοικία.
1: Ναι, ή από λοιπόν, το μεθάνιο της τουαλέτες
0: των διαμερισμάτων. Είδατε ότι μπρος στην ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να λειτουργούν με 2 μέτρα και 2 σταθμά και πρέπει να λειτουργούν όλοι το ίδιο.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ένα πάγιο αίτημα που είχαν οι εργαζομένοι στα νοσοκομεία υλοποιείται. Υπερψηφίστηκε λοιπόν το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών. Όμως, το τονίζω αυτό, προκαλεί η μη ψήφιση, εντύπωση, η μη ψήφιση των υπολείπων κομμάτων. Για τα βαρέα των υγειονομικών ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας,
1: mm-hmm,
0: και η Νίκη κατά.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο για το φίλο μας που γράφει συνέχεια ότι η Ελληνική Λύση πέφτει. Στις προηγούμενες εκλογές έλεγαν ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή η Ελληνική Λύση. Λοιπόν, σε αντίθεση με τα θέλω του ελληνικού λαού, μπήκε, έκανε κοινοβουλευτικό έργο, είναι πρώτη στην αντιπολίτευση την ουσιαστική και πρώτη στις ερωτήσεις που κάνει στη Βουλή σε κάθε για όλα τα μέρη της Ελλάδας. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Το να λέμε συνέχεια πέφτει, θα πρέπει να ρωτήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Πόσο ψηλά είναι τελικά και έχει χρόνο για να πέφτει? Γιατί αν είσαι χαμηλά, πέφτεις αμέσως. Αν είσαι πάρα πολύ ψηλά, σε παίρνει να πέφτεις και να πέφτεις. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, να πω στο Βασίλη, επειδή μου γράφει και μου απαντάει, λέει: συγγνώμη κύριε Γαριφάλου, εγώ θέλω να πω λέει, ότι αυτός ο λαός δεν θέλει να έρθει η αλλαγή. Αυτό λέω. Αντί να δώσουμε τη δύναμη στον κύριο Βελόπουλο να κυβερνήσει, αυτός ο λαός θέλει τα ίδια και τα ίδια 50 χρόνια. 2 κόμματα. Τώρα, αν εσείς βλέπετε μια άλλη πραγματικότητα, τη δική σας άλλο αυτό. Δεν βλέπω άλλη πραγματικότητα.
0: Όχι, ούτε τον μαλώνω με τον
1: όχι,
0: κύριο.
1: Εγώ απλά τον λέω.
0: Απλά το αναφέρω με αφορμή αυτό που είπε, με αφορμή. Δεν τον μαλώνω γιατί είναι μια άποψη την οποία υιοθετούν πολλοί και την αναπαράγουν.
1: Ναι, είναι όπως μια επίσης, άποψη που δημιουργεί κλίμα. Αυτό θέλω
0: μπράβο,
1: να πω εγώ στον κύριο Βασίλη.
0: Όπως επίσης και το γεγονός ότι όποιο κόμμα βγει, σκεφτείτε ένα κόμμα. Κόμμα Επίκουρος. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουν είναι θα σε κόψουν ψήφους, κύριε Βελόπουλε.
1: Ναι.
0: Βγάζει ο Σαμαράς για να πάρει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, θα τους ξαναπάει. Θα σας κόψει ψήφους, ρωτάει η Ελληνική Λύση. Βγάζει Καρισιανό, θα σας κόψει ψήφους. Και τι είναι δηλαδή η ψηφοφόρη της Ελληνικής Λύσης? Και όποιο κόμμα βγει
1: αστήρευτη, από την Ελληνική Λύση. Αστήρευτη πηγή, αστήρευτη πηγή.
0: Ναι, δηλαδή αν έχει 10 εκατομμύρια Ελλάδα, θα πρέπει να έχουμε 150 εκατομμύρια ψηφοφόρους.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, το άλλο το τρελό. Βγήκε η Λατινοπούλου στην τηλεόραση να πει για τα σχέδια
1: οριζόντια
0: φλάστε τάκτος το λέει, ναι, και της λέει δημοσιογράφος που φανταστείτε ότι δημοσιογράφοι τώρα είναι όλοι κατά του Βελόπουλου. Λέει, νομίζω λέει ότι αντιγράφει τη λέει τον κύριο Βελόπουλο.
1: Μα φαίνεται ότι η δημοσιογράφος της βγαίνει αυθόρμητα, γιατί λίγες μέρες πριν είχε ακούσει τον Βελόπουλο να το λέει αυτό.
0: Μπράβο, και μου λέει, ναι, μα είπε λέγε την ευθύνη περί υπουργών, είπε λέγε κάτι άλλο.
1: Όλα
0: τα έχει πει.
1: Έλατε. Τι να πεις.
0: Λοιπόν, αυτή η κυρία, αν είναι δυνατόν, ξεκίνησε από να παίζει το μοντέλο σε βίντεο κλιπ. Μετά μας συστήθηκε ότι δεν έχει λεφτά και ζει με τη μαμά της και θέλει να μας σώσει. Μετά πάει και ψηφίζει, εδώ μας τα λέει ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος και πάει και γυρνάει και τα βάζει με τους, στην Ευρωβουλή πάει και ψηφίζει ό,τι της φέρει η Νέα Δημοκρατία. Μετά ξανάρχεται εδώ, αντιγράφει το Βέβλο. Παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή, ξέρω εγώ κάπου, ναι, ναι, θα έπρεπε αν ήμασταν σοβαρή χώρα να επέμβει το... η ελληνική δικαιοσύνη και να πει έλα εδώ, εσύ είσαι πατάς και από εδώ και από εκεί και λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι, έχεις πρόγραμμα κόλλες, δεν έχεις έξω
1: λοιπόν.
0: 36 κόμματα είχαμε στις εκλογές την προηγούμενη φορά, αυτή τη φορά ξέρετε πόσα κόμματα θα έχουμε?
1: Πόσα?
0: Θα φτάσουμε τα 70.
1: Λες θα φτάσει τόσο πολύ?
0: Ναι, και κάτι άλλο, θα σας κάνω και μια αποκάλυψη στο ραδιόφωνο σας.
1: Ναι.
0: Το επόμενο διάστημα θα βγει σκάνδαλο μεγάλο στη Νέα Δημοκρατία. Για απευθείας ανάθεση τυπώθηκαν κάτι χιλιάδες μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε» και πίσω έγραφε «Θα τα φάμε όλα». Και έχουν δώσει δεν ξέρω τι κάτι εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι
0: πάθα. Πλέον τους έχω για όλα ικανούς, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν,
0: να μην έχουμε, συγγνώμη, και ξέρετε, φοβάμαι να μην έχουμε μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια. Το πάρουν χαμπάρι οι άλλοι υποψήφοι και σου λέει να τη λύση για να βγούμε. Πάρα γκαζάκι σε αυτοκίνητο.
1: Ναι, έτσι. Νίκ Παπ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Ξόλο. Ακούω, είναι αρκετοί αυτοί που βάζουν ξυπνητήρι για την αφύπνισή τους. Α, καλώς ήρθατε, και σάργησε χαιρετισμού στον κύριο Επίκουρο. Η Δέσποινα, καλημέρα. Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον ξανακούω. Ο Νίκος τα ίδια, καλημέρα.
0: Έχω και για την κυρία Δέσποινα μια είδηση.
1: Ναι, κάτσε λίγο να σου πω. Ο Νίκος από Λευκάδα μας στέλνει μια φωτογραφία ενός από το Marine Traffic που δείχνει. Οι Τούρκοι, λέει, έχουν αποθρασινθεί, έχουν κατακλείσει το τρίγωνο Σέριφο, Σύφνο, Μήλο. Είναι ξεκάθαρο, η ελληνική κυβέρνηση είναι ανίκανη να τους εμποδίσει. Τι τελικά συμβαίνει, συμφωνίες ή αδυναμία και αδιαφορία, ντροπή τους. Αν κάνεις το λάθος και μπεις στο Marine Traffic για να δεις τα πλοία της γραμμής, θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι με την άθλια εικόνα να είναι προκλητική στα νησιά μας. Καμιά σαρανταριά τουρκικά ψαράδικα με την ημισέλινο σε απόσταση αναπνοής από τα νησιά μας, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο, Κύθυρα. Οι Έλληνες αλλοί σε δεύτερη μοίρα. Σε λίγο θα έρθουν οι βουλευτές και θα θέλουν να μάθουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εν ώψη των εκλογών. Οι δικοί μας βουλευτές και υπουργοί ζουν στον κόσμο τους αδιάφοροι, δεν τους καίγεται καρφί ή αυτή είναι η γραμμή. Ντροπή σε όλη την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Που το αποδέχονται.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να σχολιάσω.
1: Ναι.
0: Να μπει τώρα ο κόσμος που μας ακούει στο Fly Radar να δει πόσα ντρόουν τουρκικά υπάρχουν κατά την ακτογραμμή της Τουρκίας και περιπολούν και πόσα εποπτεύουν τα τουρκικά αλλιευτικά στον ελληνικό ελλοδικό χώρο. Εγώ λέω να μπουν να δουν. Όσα δείχνει το Fly Radar,
1: ναι.
0: Γράφω κάτι, Bayraktar. Υπάρχουν και άλλα τα οποία, όπως καταλαβαίνει και λογικό, δεν τα δείχνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, και σημαντικό που θέλω να ρωτήσω. Όταν δείτε τα τουρκικά αλλιευτικά, νομίζετε ότι είναι ψαρόβαρκες έτοιμες να βουλιάξουν. Για ποιο λόγο λοιπόν φέρουν όλον αυτόν τον εξοπλισμό των εκατομμυρίων που πάνω, τι γράφει, ενημερώνεται το Marine Traffic και δεύτερο τα ραντάρ. Γιατί, ρωτάω, γιατί ανάβουν το Marine Traffic το στίγμα για να κεμπαίνουμε όλοι και το βλέπουμε ότι τα αλλιευτικά ψαρεύουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Για ευνόητους δικούς τους λόγους τα έχουν αναμένα γιατί φαίνεται κυριαρχία.
0: Γιατί θέλουν να κάνουν, μπράβο, εμφανή την παρουσία τους και την κυριαρχία τους, να παγιώσουν δικαιώματα,
1: μπράβο.
0: Και εμείς δεν μιλάμε, και αυτό που δεν μιλάμε κάνει ό,τι θες, το έχουμε βαφτίσει ήρεμα νερά.
1: Έτσι.
0: Σαν αφήνω εγώ όλους να με κλέβουν στη γειτονιά και να του βγάλω εγώ που είμαι δήμαρχος, ήρεμη γειτονιά. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Δέσποινα. Ξέρετε ότι στα νησιά έχουν αρχίσει και υπάρχει μια δίωξη στα ταξί και μάλιστα επειδή δεν έβρισκαν πώς να βεβαιώσουν παραβάσεις, όταν βγαίνει το κόμιστρο 1,85, 3,87 ξέρω εγώ, μπορεί πολλοί τουρίστες αφήνουν 5 ευρώ και δεν θέλουν τα ψηλά. Ή μπορείς να κάνουν ένα ευρώ μπουρμπουάρ. Πάει λοιπόν η αστυνομία, βεβαιώνει παραβάσεις, καλεί τους ταξίδι σε πειθαρχικούς ελέγχους.
1: Κάτι έγινε και στο Πυθαγόριο νομίζω.
0: Τους κάνει δικογραφίες. Λοιπόν, και ακούστε, όσοι όπως είναι φυσιολογικό, δεν θα έπρεπε να έρθει ο τουρίστας και είτε κατόπιν καταγγελίας του, είτε αφού θα του πάρουν κατάθεση να πει ότι εγώ ζήτησα, δεν μου κόπτει ξέρω εγώ απόδειξη, δεν μου έδωσαν τα ρέστα. Ή να πει ότι εγώ το άφησα ως φιλοδόρημα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να συλλαμβάνονται και όλοι οι σερβιτόροι και όλα τα καταστήματα που αφήνουν οι τουρίστες μπουρμπουάρ. Γιατί όπως έχουμε δει και στο διαδίκτυο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει και ένα χιλιάρικο μπουρμπουάρ από εφοπλιστές. Αυτός λοιπόν κινδυνεύει να πάει και κακούργημα σύμφωνα με αυτή τη λογική. Λοιπόν, να αφήσουν την πλάκα και να σταματήσουν να υπονομεύουν και να διώκουν ανθρώπους οι οποίοι κολλούν ένσημα και κόβουν αποδείξεις. Και ξέρετε γιατί τα έχουμε και κίτρινα τα ταξί στην Ελλάδα. Γιατί κάνουν και το ΕΚΑΒ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και είδα και ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι έβγαινε ο φίλος μας και μας έλεγε ότι πηγαίνετε και δείτε πόσα ΕΚΑΒ είναι παρατημένα σε μάντρα. Τώρα το έχει ρεπορτάζει τηλεόραση. Και το λέει ο άνθρωπος που βγαίνει στην εκπομπή σας εδώ και πόσο καιρό.
1: Κάτι έγινε εκεί στο Πυθαγόριο με ταξιτζίδες. Κάτι διάβασα, απλά δεν το προσπέρασα. συλλάβανε κάποιους για... Τέλος πάντων, εντάξει, θα το βρω.
0: Θα σας πω εγώ εκτός εκπομπής.
1: Α, ναι, εντάξει. Είχαμε και ένα περιστατικό με έναν οδηγό ταξί 21 χρονών και βέβαια, ξέρεις, επίκουρε, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία να το προβάλλουν, μην σου πω και πρώτη είδηση, πιάσαν έναν 21 χρονών χθες το πρωί που εισέπραξε από κάποιους επιβάτες από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ, συνελήφθηκε, σου λέω, μόνο πρώτη είδηση που δεν το κάνανε. Λοιπόν,
0: συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός.
1: Συνελήφθη κανονικά.
0: Ήρθε ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Θα έρθει φυσικά.
0: Πόσα έκλεψε, αν είναι 50 ευρώ η κούρσα, ας πούμε, πήρα αλλά και το πάνω, παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να συλληφθούν λοιπόν. Δεν λέμε κάτι παράλογο. Ούτε νομίζω οι οδηγικοί ιδιοκτήτες στον ταξί λένε κάτι παράλογο. Να συλληφθούν και αυτοί που έχουν κλέψει εκατομμύρια των Ελλήνων. Δεν μπορεί όλος να σου κλέβει 20 και 30 εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΙΠΕ και να τον φωνάζεις και να του λες είχε ο γιος μου Πόρσε και εγώ ήμουν ο Φραπέσι γιατί να μην έχει ήταν να μην έχει ο γιος μου Πόρσε και ο άλλος για 100 ευρώ πήγε φυλακή. Καλά, κάνει να πηγαίνει στο δικαστήριο. Αν πας και εσύ όμως.
1: Έτσι. Λοιπόν, σε θέλει για 5 λεπτά η Δέσποινα ταξί. Κάνει παρέμβαση. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα σας κύριε Επίκουρε, μας λείψατε φοβερά να το ξέρετε.
0: Εγώ μέτρησα από πίσω, να ξέρετε, σε πόση ώρα θα πάρετε τηλέφωνο με αυτά που ακούτε.
2: Τι να πω, είσαι απίθανος.
0: Μετρούσα και έλεγα ένα, δύο, δεν πήρα ακόμα. Κοίταγα τον ρολόι. Λέω δεν πήρα ακόμα και να λέω... Τώρα λέω με αυτά που πει πρέπει να βράζει.
2: Εννοείται ότι βράζω. Λοιπόν, θα σας πω κάτι κύριε Επίκουρε. Δεχόμαστε, φυσικά και δεχόμαστε τα ταξί επίθεση. Θέλουν να μας αφανίσουν, το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα, για το παλικάρι που ανέφερε ο κύριος Γαριφάλου, 21 χρονών, που εισέπραξε 175 ευρώ. Προσέχτε, ναι. Αυτός ο οδηγός δεν είχε ούτε καν ειδική άδεια.
1: Και ρωτώ,
2: οι αρχές που τον συλλάβανε, τον ρωτήσανε από πού νίκιασε το ταξί.
1: Έλατε. Βλέπω
2: εγώ
1: τώρα,
2: εκεί θα πάω κύριε Επίκουρε,
1: βλέπω
2: ποιος μαγκράς του νίκιασε το ταξί.
1: Βλέπω τα sites πουθενά δεν αναφέρει αυτό που λες.
2: Μα έτσι πάει η δουλειά. Ξέρετε, δεν ξύπνησε μία μέρα ο άνθρωπος και πήρε αυτός που είναι και πήγε και πήρε από τον μαντρά το ταξί, ο μαντράς για να σου νοικιάσει το ταξί ή οποιοδήποτε ιδιώτης που νοικιάζει το ταξί. Πέντε πραγματάκια βασικά πρέπει να ρωτάει. Πρώτον, δίπλωμα ή δική κάρτα. Ρε παιδιά, δεν είναι κάτι το αυτό. Αυτός ο μαντράς που του τον νοικιάσε ή αυτός ο ιδιώτης που του τον νοικιάσε τον ρώτησε.
1: Έτσι.
2: Όχι. Σε αυτούς θα πάει να τους ελέγξει η αστυνομία.
1: Είδες.
2: Α, μπράβο. Εγώ αυτή τη στιγμή που διασύρεται κύριε Επίκουρε το επάγγελμά μου, τι πρέπει να κάνω.
1: Έτσι. Και λέει κάποιος εδώ που στέλνει, αν αυτός ο τύπος βάλει στολή αστυνομικού θα φταίει η Ομοσπονδία Αστυνομικών.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Ναι, όπως το φάνηκε.
2: Βέβαια και θα φταίει η Ομοσπονδία Αστυνομικών για τον απλό λόγο ότι δεν τον έχει ελέγξει.
1: Έτσι.
2: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω να ντυθώ γιατρός και να πάω να κάνω χειρουργείο. Ρε, παιδιά, είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή.
0: Τι κόμμα είσαι, άμα είσαι Νέα Δημοκρατία, γίνεται.
2: Α, σωστό και αυτό. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, κύριε Γαριφάλου.
0: Ο κέφαλος μόλις επικηρύχθηκαν στον Όλυμπο. Είναι γύρω στους 2 τόνους.
2: Θα πάρουνε μπράβο. Κάτι άκουσα, Καστοριά λέει και τέτοια.
1: Θα σκάσει και εκεί θα σκάσει ο Πεκεμπέ και εκεί.
2: Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για την παράνοια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Βγάζουνε μία είδηση και δεν πάνε σε αυτόν που φταίει. Αυτό είναι που με εξοργίζει εμένα. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και το 23, αν θυμάμαι καλά, στο Κηφισό, είχαμε κάνει απεργία εκείνη την ημέρα οι ταξιτζίδες. Θυμάστε τότε που είχε πέσει η πιστολίδη.
1: Α, ναι, τότε Κηφισό. Με τα πιστόλια.
2: Και κάναμε απεργία γιατί θέλαμε να υπάρχει αστυνομία εκεί. Μα πρέπει εγώ να κάνω απεργία για να υπάρχει αστυνομία εκεί.
1: Έτσι.
2: Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή σας ρωτώ, είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή? Ζούμε σε ένα κράτος που ο καθένας πυροβολάει, κλέβει, γίνεται της μουρλής στο κάγκελο και φταίει και δεν υπάρχει αστυνομία. Σοβαρολογούμε αυτή τη στιγμή.
0: Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Το κακό είναι, κυρία Δέσποινα, ότι δεν συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αλλά τα προβλήματα τα οποία μας επιβάλλει η ελληνική ραδιοτηλεόραση. Ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό ανάγεται και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το
2: και
0: ότι
2: φυσικά,
0: δουλεύουμε 13 ώρα και δεν
2: και
0: μπορούμε να ανάψουμε το ρεύμα στο σπίτι μας,
2: ποιος
0: ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: και ποιους θέλουν, ποιους κλάδους θέλουν να καταστρέψουν. Σας πληροφορώ, νομίζω το είχα πει και σε εσάς κύριε Γαριφάλου, γιατί δεν ξέρω αν το έχω πει στον κύριο Παπαργιωργίου και σας μπερδεύω. Λοιπόν, πιάστηκε εκλεκτό μεγαλοσχήμονο στέλεχος τον ΕΙΧ να κάνει πειρατεία στην Ακρόπολη, τον έπιασε η αστυνομία, του επέβαλε ένα τεράστιο ποσό, αυτό το μεγαλοσχήμονο στέλεχος μίλαγε με τον κύριο Κυρανάκη μέσα στη Βουλή. Για να αφήσει ελεύθερα τα έψιλον για ταχύ και να κάνουν τη δουλειά του ταξί. Το πιάσανε λοιπόν, του επέβαλαν ένα τεράστιο ποσό 6.300 αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά την άλλη μέρα τα έψιλον για ταχύ κάνανε, πώς το λένε, διοικητικό και μπήκαν άλλοι στη θέση του. Αυτά ζούμε, αυτό το έπαιξε κανένα κανάλι?
1: Όχι βέβαια.
2: Ξέρετε, τα βαν που μετέφεραν, θυμάστε την τροπολογία Κεφαλογιάννη που είχαμε κάνει και πάλι απεργιακή κινητοποίηση, που απαγόρευαν τη διασταύρωση στοιχείων μεταξύ οδηγού και πελάτη.
1: Μπράβο.
2: Αυτά τα βαν που μετέφεραν ναρκωτικά.
1: Βέβαια.
2: Γιατί τα ήθελε η κυρία, τα κύριε Επίκουρε, ρωτώ κύριε Γαριφάλου, κυρία Κεφαλογιάννη, να μην γίνεται επαρκής έλεγχος στα βαν και στα έψιλον γιοταχή? Τι θα μεταφέρανε? Ας μου εξηγήσει εμένα κάποιος, γιατί εμένα έτσι και με πιάσει αστυνομικός, μου βγάζει μέσα και πιάσε.
3: Να μην ελέγχονται από τα μπλόκα.
2: Καταλάβατε. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Και αυτό που λέει ο κύριος Επίκουρος και πολύ σωστά το λέει, και δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, είναι έτσι φωτός μπροστά. Δηλαδή σε λίγο θα πηγαίνει ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα βάζει ένα γκαζάκι, άχ με πολεμάνε. Αύριο μεθαύριο πρώτος βουλευτής.
3: Πρέπει με πολεμάνε, βάλε ένα γκαζάκι να βγεις.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα και για πότε είχε ζήγει, κύριε Επίκουρε? Για πότε τυπωθήκανε τα μπλουζάκια?
1: Έλατε.
2: Για πότε, συγγνώμη, εμείς όταν συγκεντρωνόμαστε και κάνουμε ας πούμε διαδηλώσεις και κάνουμε κινητοποιήσεις, έρχονται οι αστυνομίες και μας πλακούν στο ξύλο και μας δείχνουν χημικά. Εδώ πέρα ρε παιδιά, αστυνομία δεν υπήρχε. Το δεν σας φοβόμαστε.
3: Δεν είδαμε εκεί να τους φυλάει αυτούς που μαζεύτηκαν για να μην γίνουν επεισόδια. Ούτε έγινε, ούτε μαζεύτηκαν κάποιοι άλλοι ώστε να τους εμποδίσουν, άρα κοροϊδεύουνε.
2: Εντελώς. Μα δουλεύουν. Πού είναι εκείνα εκεί τα παιδάκια με τα γαλάζια, τα μπλουζάκια, εκείνα εκεί τα θαλασσί που τα είχαν πάρει για να στήσει κομματικό στρατό η Νέα Δημοκρατία, τα είχαν βάλει στα πανεπιστήμια, τα έβγαλε από τα πανεπιστήμια και τα βγάζει για να φυλάνε κάτι κοριτσάκια εκεί χάμω, μια σταλιά παιδιά να φυλάνε, να μην τους σκοτώσουμε εμείς. Λοιπόν, πού είναι αυτά τα παιδάκια να πάνε εκεί?
1: Και λέει ο φίλος για τον Καραϊβάς και για την απόπειρα δολοφονία στο Χίο που είχε κάνει κανείς τέτοια δήλωση ο Μητσοτάκης και οι άλλοι υποκριτές. Έχουν εκτελεστεί
2: τίποτα,
1: τόσοι και
2: γιατί...
1: τόσοι. Αλλά όταν είναι, λέει, μακριά από τον πισινό, κάνουν γαργάλες και τώρα γίνεται ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα.
2: Αλήθεια, ο κύριος Κυρανάκης στο μπλουζάκι δεν έχω οξυγόνο το φόρεσε.
1: Ποτέ. Ποτέ.
2: Α, δεν θα ήταν στο νούμερό του.
3: Αφού έχει οξυγόνο ο Κυρανάκης.
2: Ο Κυρανάκης έχει οξυγόνο και όχι μόνο έχει οξυγόνο. Βλέπω εδώ πέρα στα κανάλια και πραγματικά όντως, επειδή θέλω να βλέπω καμιά ελληνική ταινία το την ανοίγω τη ρημάδα.
3: Ο Μάκης ο Βορύδης που ήταν το 85 με το τσικούρι, το έβαλε και αυτός, δεν σας φοβόμαστε?
1: Φαντάζεσαι.
2: Ναι, γιατί είχε το τσικούρι μέσα κατά. Ρεζιλίκια, καραγκιοζιλίκια. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό που με στενοχωρεί? Ότι μας περνάνε ότι είμαστε χαχόλοι. Ρε παιδιά, δεν είμαστε χαχόλοι. Και να τους πω και κάτι άλλο, να τους ενημερώσω, ότι συνεχίζει ο ελληνικός λαός και τους βρίζει. Τους βρίζει στο ταξί μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός και αν είναι ευαλτοί αυτοί να τους βρίζουν στο δικό μου το ταξί.
3: Τώρα λέει, όποιος βρίζει στο διαδίκτυο θα έχει, πώς το λένε, πρόστιμο. Και όποιος βρίζει και μες στο ταξί θα σας βάλουν, λέει, online ηχογράφηση, θα σας σταματάει αστυνομία και θα λέει, όπου βρίζει το Μητσοτάκη.
2: Γιατί δεν έρχεται να με πιάσει από τώρα, γιατί να κάνει όλο αυτόν τον κόπο? Να πήρε όλη υπόθεση, παιδιά, δεν θέλω να τους βάλω τον κόπο.
3: Πρέπει να είναι νομικά τεκμηριωμένο γι' αυτό.
2: Αυτό το ανακοίνωσε ο Κυρανάκης από την ομάδα αλήθειας, ε.
1: Έλατε.
2: Πόσο πεθαίνεις πια! Να πέσεις κάτω να τραβάς τις κοτσίδες σου.
3: Για μένα υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και οι συνένοχοι της Νέας Δημοκρατίας που λέγονται ψηφοφόροι της.
2: Ναι.
3: Αυτό υπάρχει.
2: Ναι. Λοιπόν, όπως είπες, από τα λόγια θα δανειστώ τα λόγια.
1: Και θα κλείσουμε τώρα. Να κλείσουμε γιατί έχουμε...
2: Ενός αγροτοσυνδικαλιστή, αν ψηφίζεις, οι μόνοι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι ή η Λυθή ή η Λαμόγια. Και όπως είπε και ο κύριος Αντιστρίδης, καλύτερα να ανοίξω τον ψήφο μου στα περιτώματα, δεν το λέω έτσι όπως το είπε, αλλά το λέω λίγο πιο αυτό, παρά στη Νέα Δημοκρατία. Τελείωσε, παιδιά, εδώ πέρα. Αυτή είναι. Μετά δεν τα είδες με τον Ντόκο. Πώς διάλογο τον λένε αυτόν εκεί. Τον πήραν και τον δουλεύανε.
1: Να είσαι καλά, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλουμε να σας ακούμε, να το ξέρετε.
3: Καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, γεια σας. Πίκουρε, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είδες, ανάψαν τα αίματα πρωί-πρωί. Ανάψαν τα αίματα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πρώτο μέρος τελείωσε, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 8, 4 Ιουλίου του 2026, εδώ στον Μάχη FM 99,8, ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και την επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Μου στέλνει ένας φίλος φωτογραφίες με το Marine Traffic, 12 τουρκικές μηχανότρατες νότια της Χίου, 3-4 στην Άνδρο και καμιά τριανταριά στη Μήλο και, πόσες ακόμα που δεν έχουν ανοίξει αυτό το σύστημα εντοπισμού. Πιάστε λαγοκέφαλους εσείς, λέει, να πάρετε 5 ευρώ. Πού έχει τώρα άδικο ο φίλος. Κατά τα άλλα έκαναν εθνικό θαλάσσιο πάρκο Νοτιού Αιγαίου για να ενισχύσουν την πατρίδα μας. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι παραχώρησαν στους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο και απέκρισαν με νόμο τους Έλληνες. Ντροπή τους. Πραγματικά ντροπή τους. Ο Χριστιανός, η αστυνομία πρέπει να είναι η νέα δημοπρασία, οι Τούρκοι οι πουλημένοι. Δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Ποιος άλλος εδώ, Σωτήρης, καλημέρα, αξιότιμη, με εκτίμηση ένας απλός πολίτης και ακροατής. Καλημέρα στο Σωτήρη, καλημέρα και στο Μιχάλη και τη Λίζα. Καλημέρα, είναι απίστευτο το πόσο με καλύπτεται, πόσο με καλύπτετε με αυτά που λέτε. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λίζα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 3-2 στους 16 του Μουντιάλ η Αργεντινή. Έγινε ματσάρα χθες τη νύχτα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, σήμερα το πρωί. Τώρα, τι άλλο βλέπω εδώ, τραγωδία στην Κορινθία με ανατροπή μιας δαλίκας, νεκρός ο 52χρονος οδηγός, με αίμα βάφτηκε η άσφαλτο στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών χθες το βράδυ αργά, μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο. Το τροχαίο έγινε στο ύψος του Ζευγολατιού της Κορινθίας. Ο 52χρονος έχασε τον έλεγχο του φορτηγού με αποτέλεσμα να πέσει στις προστατευτικές μπάρες τις οποίες κατέστρεψε. Στη συνέχεια το όχημά του βγήκε εκτός οδοστρώματος και ανετράπησε χωράφι. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΙΑΤΟΥ για τον απεγκλωβισμό του και περιπολικά της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κρίμα ο άνθρωπος, κρίμα. Πόσοι, μια ολόκληρη Ελλάδα έχει χαθεί στους δρόμους. Μια ολόκληρη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς. Τι να πούμε, λοιπόν, έχουμε μια γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Δέσποινα, τη λένε, που είναι με το ταξί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μπράβο. Έχει παρακολουθήσει το βράδυ τι γίνεται στο Σύνταγμα με τα ταξί?
0: Τι για να ακούσω.
1: Που δεν σταματάς ταξί και δεν σε παίρνουνε. Άδεια, κάθονται. Έχω τύχει που γυρνάω από εκδρομή,
0: ναι,
1: και δεν σε παίρνουνε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Μπορεί να μας το εξηγήσει η κυρία Δέσποινα.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Γιατί να σου πω κάτι, επειδή λες το σημείο εκείνο, επειδή είναι αυστηρά, πώς να το πω, φυλασσόμενο, δεν νομίζω να παραβαίνουν, δηλαδή μπορεί να είναι αλλαγή βάρδιας, μπορεί να είναι, να έχουν...
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν μπορεί να είναι...
0: Τους περιμένει στην γωνία η αστυνομία, δηλαδή η τροχιά.
1: Τίποτα, ούτε που τους ακουμπάει.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, ούτε και ερώτηση δεν τους κάνει. Ρε παιδιά, γιατί δεν μας παίρνετε?
0: Ναι.
1: Έχει τύχει με τη σύζυγό μου που γυρνάμε από εκδρομή.
0: Ναι.
1: Είμαστε μεγάλοι
0: σου άνθρωποι. Εξηγούνε, σου λένε γιατί δεν σε παίρνουνε?
2: Κάνουν επιλογή.
1: Όχι, απλά επιλέγουνε που θα πάνε. Αν είναι δύο άτομα που πάνε σε ένα σημείο, τους παίρνει.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο. Αυτό έπρεπε να καλέσετε, δηλαδή, έναν αστυνομικό και να τους το καταγγείλετε, να τον συλλάβει.
1: Πού να καλέσει αστυνομικό εκεί, για όνομα.
0: Μα είναι γεμάτο το Σύνταγμα, γι' αυτό το λέω.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα, τι ρόλο παίζει η αστυνομία, γιατί δεν τον πιάνει η Έλαδο, γιατί δεν του πιάνει.
0: Άμα δεν του το πει όμω τη αστυνομία, άμα δεν το πει. Πού να μυρίσει τα νύχια τη αστυνομία, καταλαβαίνει ότι.
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Όταν γίνεται επιλογή, να το ακούει και ο κόσμο. Βασιλή, για να το ακούει και ο κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ότι όταν λέμε κάτι πρέπει να είναι σοβαρό και δεν το λέω για μένα, το λέω, δεν το λέω για σένα.
1: Δεν πήρα έτσι τυχαία να κατηγορήσω, δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια.
0: Μπράβο, λοιπόν, όταν πέφτουμε σε ταξί που μας επιλέγει ποια περιοχή πάει, αν τον βολεύει ή όχι και διάφορα τέτοια κολπάκια που γίνονται, καλεί στην αστυνομία, ειδικά στο Σύνταγμα, κάθε 5 μέτρα έχει αστυνομικό. Φωνάζει τον αστυνομικό, μπορείς και παρουσία αστυνομικού να σταματήσει ταξί και αν θέλει εκεί να επιλέξει, εκεί θα του κόψουν το λαιμό. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι εγώ το μόνο που λέω, μήπως τυχόν έχετε πέσει σε περίπτωση αλλαγής βάρδιας, και γι' αυτό και δεν σας παίρνουν. Αυτό, μόνο γι' αυτό το ρωτάω.
1: Δεν υπάρχει, σας λέω, δεν υπάρχει και δεν θα έπαιρνα επειδή άκουσα την κυρία Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Και την ακούω.
0: Ναι.
1: Και τον επικούρο και άκουσα τα λεγόμενα μετά ταξί.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Είδες ότι αναφέρθηκε και είπε ότι κάναν ολόκληρη κινητοποίηση στο σταθμό του ΚΤΕΛ πριν 2 χρόνια που έπεσε το πιστολίδι για να πιάσουν επιτέλους αυτούς τους παράνομους ταξιτζίδες. Δεν λέτε κάτι διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα λέτε με τη Δέσποινα.
1: Καμία αμφισβήτηση ότι υπάρχουν και παράνομοι.
0: Ναι, βέβαια, αυτό λέμε.
1: Καμία αμφισβήτηση.
0: Παντού υπάρχουν.
1: Αλλά αυτό λέμε. Ας το κοιτάξουν λιγάκι έτσι πιο προσεκτικά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι η Δέσποινα δεν είναι εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου.
1: Συζητάμε και το λέμε οι υπεύθυνοι του ταξί. Αυτοί που είναι οι συνδικαλιστές.
0: Έτσι. Και οφείλουμε να ακούμε όλα τα παράπονα που γίνονται για ομάδες τέτοιες που.
1: Μα γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Και καλά κάνεις.
1: Επειδή το άκουσα αυτό. Καλό είναι λιγάκι προσοχή, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι εμείς, γι' αυτό και πήρα.
0: Ωραία.
1: Και
0: μια χαρά.
1: Έχει τύχει να υποφέρω, δηλαδή να κάθομαι 3/4 εκεί και να μην σε παίρνουν. Για όνομα του Θεού.
0: Είναι πολύ απλό, στο επαναλαμβάνω. Καλείς έναν αστυνομικό και παρουσία του, το πρώτο ταξί που σταματάς, σε βάζει μέσα θέλει δεν θέλει, ειδικά όταν είναι παρουσία και αστυνομικού.
1: Πού να το βρεις τον άνθρωπο.
0: Αφού είναι γεμάτο. Στο Σύνταγμα είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο είναι. Λοιπόν, άλλο.
1: Καλημέρα και
0: καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Και στη σύζυγο και στη σύζυγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Τι άλλο έχουμε εδώ. Πώς την πάτησε αυτός ο ντόκος, έτσι. Θα τα συζητήσουμε για τον ντόκο. Έχουμε μια υπέροχη παρουσία στη συνέχεια της εκπομπής, που θα συζητήσουμε αυτή την ιστορία με τον ντόκο και τον Βόβαν και τον Λέξους, τους Ρώσους Φαρσέρ που τον παγίδευσαν. Όπως επίσης θα συνδεθούμε στις 8:30 σε λίγο με έναν επιχειρηματία στη Λαμία που θα μας πει τι τραβάνε εκεί στη Λαμία επιχειρηματίες με τους Ρωμά και όλους που κάνουν εκεί τη ζωή δύσκολη στους κατοίκους της πόλης και όχι μόνο για τους Ρωμά και για άλλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες της Λαμίας. Όπως επίσης θα συνδεθούμε και με την Κυλίνη, όπου θα συζητήσουμε εκεί και ψαρά για το Λαγοκέφαλο, για τα θαλάσσια πάρκα, την Αλία και όλα αυτά. Τι λέει εδώ, ρε Γαριφάλου, λέει 100 τρίπλες έκανες, λέει, για να δικαιολογήσεις τους ταξιτζίδες. Έλεος ο ΚΑΤ, τι είναι αυτός ο ΚΑΤ, ΚΑΤ, βρε ΚΑΤ. Προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες. Δεν δικαιολογώ κανέναν, ναι. Κατάλαβες τη σούπα. Τι είπα, όχι σένα, του Βασίλη. Δεν δικαιολογώ κανέναν, ναι. Όταν είναι παράνομος ο άλλος, θα του πάρουμε το κεφάλι. Λοιπόν, δεν δικαιολογώ κανέναν, ναι. Τι 100 τρίπλες. Προσπαθώ να κρατήσω ισορροπίες. Γιατί όταν βγαίνει κάποιος στο μικρόφωνο και λέει κάτι, πρέπει να τον προστατεύσω και τον ίδιο. Οφείλω να τον προστατεύσω. Αν καταλαβαίνεις και έχεις το, έτσι, το άλμα αυτό, το επίπεδο για να καταλάβεις. Λοιπόν, άστο. Μην το περνάς ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω κάποιον. Είπα ότι όταν λέει κάποιος κάτι πρέπει να κρατάμε ισορροπίες για να προστατεύσουμε και τον ίδιο και αυτούς που καταγγέλει. Γιατί είπαμε δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και τι, πού είναι το παράλογο δηλαδή που είπα? Είπα ότι παρουσία αστυνομικού, ειδικά όταν είναι ένας γέροντας και παλεύει μισή ώρα να βρει ένα ταξί και όλοι σταματάνε όπως λέει και διαλέγουν αν τους βολεύει κούρσα. Λοιπόν, όταν είναι ένας γέροντας, φωνάζει ένα αστυνομικό δίπλα, σε πληροφορώ ότι το πρώτο ταξί που θα σταματήσει να τον πάρει και θα φύγει. Λοιπόν, αυτό είπα στον άνθρωπο. Λοιπόν, υπάρχει αλλαγή βάρδιας, υπάρχει να περιμένουν να πάρουν το ραντεβού που έχουν, που έχουν, ναι, γιατί μπορεί να έχουν και κάποιο ραντεβού, να πηγαίνουν σε ραντεβού, να είναι, γιατί τώρα πια τα ταξί, τα περισσότερα δουλεύουν με τηλεφωνικά ραντεβού. Λοιπόν, άρα όταν τον σταματήσεις και δεν σε πάρει, μπορεί να είναι από κάποια εταιρεία και να έχει πάρει τηλεφωνικό ραντεβού και να πηγαίνει να παραλάβει τον πελάτη. Είναι άδειος, αλλά είναι σε αποστολή. Πάει να παραλάβει τον πελάτη. Η άρνηση μίσθωσης είναι παράβαση και επιβάλλεται να καταγγέλλεται από τον κόσμο. Και όπως λέει εδώ η Δέσποινα, τις προάλλες δεν πήγαινα σε ξενοδοχείο να πάρω πελάτη. Με σταμάτησε ένας πελάτης. Του εξήγησα ότι πάω σε ξενοδοχείο να πάρει πελάτη και βρήκε άλλο ταξί. Ο γιος της λέει ότι είναι στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΤΑ. Επομένως θα το πει, θα το αναφέρει όπως λέει. Να ξέρετε όμως ότι τα συνδικαλιστικά όργανα ελέγχουν με πειθαρχικά συμβούλια με τα πάντα μετά από καταγγελία στην αστυνομία. Καταλάβατε. Και είναι πολύ απλό τώρα πια με τα τηλέφωνα. Βρίσκεις και τη ΣΑΤΑ να μιλήσεις και την αστυνομία, τα πάντα. Η Βέρα. Καλημέρα κύριε Γαλιφάλου, καλή εκπομπή, αν και καθυστερημένα. Τα ταξί τα συμπονάμε γιατί βλέπουμε ότι γίνεται, αλλά αυτό που αναφέρει ο κύριος Βασίλης το έχω δει άπειρες φορές να συμβαίνει. Η επιλογή της κούρσας, έχω γυρίσει από ταξίδι βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά και επειδή η απόσταση που ήθελα να με πάει ήταν κοντά, βρήκα ταξί μετά από μισή ώρα, κανένας δεν με έπαιρνε, ήθελα μακρινές διαδρομές. Ναι, ναι, αυτό πραγματικά συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά και το αντιμετώπισα μια φορά που γύρναγα. Από πού γύρναγα? Από Σάμα, όχι από Σάμα, από Ρόδο είχα γυρίσει. Και φώναξε ένα λιμενικό. Γιατί εγώ με περιμέναν έτσι κι αλλιώς. Αλλά παρατηρούσα ένα ζευγάρι που είχε κατέβει, που είχε και ένα μωρό στην αγκαλιά, που ήθελαν να πάνε στην Τραπετσόνα, δίπλα από το λιμάνι. Αλλά ήταν με ένα μωρό παιδί στην αγκαλιά και παρατηρούσα που είχαν κατέβει κάποιοι τύποι εκεί πέρα από ταξί και ρωτάγανε πού πας και πού πας και λέγανε Τραπετσόνα και δεν τους έπαιρνε κανείς. Λοιπόν, και φώναξα μια κοπέλα λιμενικό και της λέω μπορείτε να πάτε εκεί στο ζευγαράκι που προσπαθεί να πάρει ταξί και επιλέγουν αν θα τους πάρουν ή όχι. Και πραγματικά η κοπελίτσα η λιμενικός πήγε. Και πήγε στο πρώτο ταξί που περίμενε εκεί και τους έβαλε με το ζόρι εισαγωγικά, τους έβαλε μέσα και τους πήρε τους ανθρώπους και τους πήγε στο σπίτι τους. Βέβαια συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Και στο λιμάνι του Πειραιά σας λέω, το είχα αντιμετωπίσει κι εγώ. Ο Σάκης γιατί λέμε... Σωστό. Καλά λέει ο Σάκης. Γιατί λέμε λέει παράνομους ταξιτζίδες και τους λαθρέους εισβολείς τους λέμε μετανάστες. Ο Τζον, καλημέρα κύριε Γαλφάλου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, όλα τα ταξί πια δουλεύουν με εφαρμογές και όχι με πελάτες από το δρόμο. Δεύτερον, μπορεί να μην είναι επίσημη πιάτσα. Τρίτον, μπορεί να έχουν προκρατήσει ραντεβού με κάποια εφαρμογή και περιμένουν την ώρα. Τέταρτον, υπάρχει πάντα και ο κακός ταξιτζής και ειδικά το βράδυ εργάζονται οδηγοί Ρωμά και Αλλοδαποί. Και τέλος, το σωματείο δεν είναι ελεκτικό και τιμωρητικό όργανο. Υπόψη πάντα, όταν έχει κατεβασμένο το ελεύθερο, δεν έχει δικαιώματα να σταματήσει από κανέναν. Σωστά, γιατί έχει και την υποχρέωση να έχει ανεβασμένο το ελεύθερο. Όταν το έχει κατεβασμένο, παίρνει και την ευθύνη. Ότι είτε έχει σχολάσει, είτε πάει σε ραντεβού, είτε υπάρχει λόγος, είτε πάει σπίτι του. Η Δέσποινα λέει, βοηθήστε μας, λέει σε όλο τον κόσμο που ακούει, βοηθήστε μας να τη θασεύσουμε τέτοιες συμπεριφορές. Μόνο αν καταγγείλεται το γεγονός μπορούμε να τιμωρήσουμε αυτούς τους κακούς επαγγελματίες και δεν έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου γιατί δεν είμαστε αστυνομία. Και αυτό είναι το σωστό. Μην βγαίνουμε μόνο στο ραδιόφωνο να το καταγγέλουμε. Παίρνουμε την αστυνομία και λέμε ότι ξέρεις κάτι, δεν με παίρνει κανένα ταξί. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Έχεις κανένα τραγούδι, Εφραίμ? Βάλε ένα τραγούδι ωραίο για να επιστρέψουμε να πάρουμε και τον καλεσμένο σε λίγο. Βάλε ένα όμορφο τραγούδι να ακούσουμε. Καλημέρα σε όλους όσους ήρθαν τώρα στο Μάχη FM.

Εδώ επιστρέψαμε και 27 πρώτα λεπτά, 4 Ιουλίου του 2026. Θα παρακαλέσω όσοι καλούν στο σταθμό και ζητούν να επικοινωνήσω μετά μαζί τους, αν γίνεται να λένε και το λόγο, ας πούμε, γιατί εντάξει, σίγουρα θα πάρω, θα καλέσω, απλά να, γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα και ζητώ συγγνώμη όσους δεν έχω καλέσει μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται λίγο χαμός. Να ξέρετε επίσης ότι υπάρχει και μια εφημερίδα από πίσω, η Attica Report, που με ειδήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, με ειδήσεις που αφορούν όλη την περιφέρεια Αττικής, από πάνω από το Δίλεση μέχρι και κάτω τη Σαλαμίνα και το Μπόρο και τα Μέθανα. Λοιπόν, Κατερίνη, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή δυστυχώς στο σπίτι της, όπου έφερε ένα θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Υπήρξε συναγερμός που σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Κατερίνης μετά από τη μοιραία αυτή, τη μακάβρια ανακάλυψη μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της χωρίς αισθήσεις της στην περιοχή του Μοσχοποτάμου.

0: Η αστυνομική ζήτησαν την κατεπήγουσα συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τραγικού ατυχήματος. Οι έρευνες κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας. Πιθανότατα μπορεί η γυναίκα αυτή να έπεσε, να χτύπησε στο κεφάλι, να πήρε κάποιο πανί και να το βάλε προκειμένου να σταματήσει το αίμα, γι' αυτό και βρέθηκαν και πατημασιές, ίσως μέχρι να ξεψυχήσει να ήταν όλο αυτό αιτία κάποιου ατυχήματος. Όμως εξετάζεται ακόμα και η πιθανότητα να είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Επίσης, για την Ταλίκα που βρέθηκε σε ένα τουρκικό φορτίο, θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη στις 9.30 που τον έχουμε καλεσμένο. Είναι σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων. Θα μιλήσουμε για αυτή την περίεργη ταλίκα που πιάστηκε στα σύνορα, δεσμεύτηκε και βρέθηκαν αρκετά εκεί πέρα. Θα μας τα πει όλο ο κύριος Αγραφιώτης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Λαμία. Τον έχουμε θα τον έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Με τον κύριο Ταξιάρχη Καρβέλη, είναι επιχειρηματίας και θέλω να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει και τη δική του εμπειρία και το πώς καταγράφει ο ίδιος σαν πολίτης της Λαμίας, σαν επιχειρηματίας, όλη αυτή την παραβατικότητα που υπάρχει με τους Ρωμά. Έχουμε πολλά παράπονα από κόσμο και από πολίτες, και να μας πει πώς είναι η ζωή εκεί στη Λαμία και με όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Καλημέρα κύριε Καρβέλη.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι γίνεται εκεί, πώς πάει το καλοκαίρι, είναι καλύτερα για σας ή χειρότερα?
1: Εντάξει, η πόλη της Λαμίας το καλοκαίρι όσο να είναι αδειάζει.
0: Αδειάζει, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι που είναι, έχει τα προβλήματά της, αδειάζει και όλας.
0: Όλοι σπέβδουν στις κοντινότερες παραλίες όσο μπορούν.
1: Ναι, ναι, όσο μπορούν, στα Καμένα Βούρλα, κάπου κοντά, ναι, πηγαίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό με τη ζέστη, κύριε Γιώργο, είναι πολλά τα προβλήματα που έχει η περιφέρεια και η Λαμία.
0: Η Λαμία είναι και από τις ζεστότερες πόλεις της Ελλάδος, που εκεί βλέπουμε να πέφτουν τα πρώτα 40 και 45. Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι, τα περνάμε, τα ξεπερνάμε πολλές φορές, τα αντέχουμε. Αυτά που δεν αντέχονται είναι άλλα, και φαντάζομαι και το ότι η ποιότητα της ζωής των κατοίκων κάνει το και τους νέους να φεύγουν και να μην επιστρέφονται ποτέ ξανά, και επίσης και όλη αυτή η παραβατικότητα που καταγράφεται το τελευταίο καιρό.
1: Ναι κύριε Γιώργο, είναι έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είναι ανεκτική με τους Ρωμά, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τις πλατείες, σοριάζονται μέσα στον κόσμο πρωινές ώρες όπως και τώρα μπροστά σε μικρά παιδιά, κάποιοι που είναι χρήστες πέφτουν και τα παιδάκια περνάνε γύρω, επιδειξίες, έχουμε όλο το κακό με τους Ρωμά. Δεν ξέρω γιατί δεν τους ακουμπάει κανείς πλέον.
0: Ναι, είναι απορίας άξιο αυτό, δηλαδή πραγματικά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Λαμία, συμβαίνει παντού. Στη Λαμία όμως είναι πολύ έντονο το φαινόμενο, έχω ακούσει ότι ακόμα και σκηνές είναι ικανοί να στήσουν,
1: ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: σε πλατείες.
1: Ναι. Τους χαϊδεύουν οι αρχές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις. Οκ, okay, ένας 35 όπως εγώ μπορεί να κυκλοφορήσει, λες λίγο με το φόβο. Αλλά μια γιαγιά, ένας μικρός που θέλει να περάσει, να διασχίσει μια πλατεία τη νύχτα ή πρωινές ώρες, όπως και τώρα ας πούμε, που κάνουν πλιάτσικο στους παππούδες, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, όντως.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Εκεί ο δήμαρχος, οι βουλευτές, πολιτευτές, όλοι αυτοί δεν κάνουν κάποια κίνηση? Κάποιοι φορείς, υπάρχει εμπορικός σύλλογος καταρχήν? Υπάρχει.
1: Ψηφίζουν, κύριε Γιώργο.
0: Ψηφίζουν. Ναι. Είναι καλή.
1: Δεν θα τους πειράξει.
0: Ναι. Δεν θα ξεχάσω αυτό το βίντεο που ξαναέπαιξε τελευταία με την κυρία που ζήταγε τα λεφτά της πίσω από τους Ρωμά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο, δεν τους πειράζουν, όχι. Δηλαδή και από διάφορα που έχουν γίνει, να βλέπουν, ξέρω, άνθρωποι που έχουν χάσει την περιουσία τους, να τη βλέπουν και να μην τους ακουμπάει κανείς.
0: Να τους έχει κλώψει κανένα πορτοφόλι και να μην τολμάει να πάρει το ζητήσει
1: πίσω. Ναι, να τον βλέπουν να είναι και να μην τον ακουμπάει κανείς. Γι' αυτό το λόγο.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Πραγματικά.
1: Δεν φοβούνται πλέον ούτε την αστυνομία, δηλαδή. Έχει τύχει να είμαι μπροστά στο συμβάν και να λέει στον αστυνομικό, ξέρω ποιος είσαι.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει φόβος πλέον. Δεν σταματάνε πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρόβλημα. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, όλες τις αρνητικές πρωτιές έχει ο τόπος μας.
0: Ποια άλλη πρωτιά? Βλέπω παράδειγμα υπογεννητικότητα. Δεν γεννιούνται παιδιά. Δεν γεννιούνται παιδιά και νέοι φεύγουν. Και αδειάζει η πόλη. Αδειάζει συνεχώς.
1: Ναι, πράγματι. Και πριν λίγο καιρό είχε υποσχεθεί ο Δήμος ότι θα έδινε και κάποια χρήματα για κάθε νέο παιδί που έρχεται στον κόσμο.
0: Κάπου το είχα διαβάσει αυτό. Κάπου το είχα διαβάσει. Το εφαρμόζει αυτό ο Δήμος?
1: Έμεινε κάπου στα σχέδια. Όχι, δεν έχει εφαρμοστεί. Ναι. Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η Λαμία σε μια ήδη είναι πολύ γερόντων, θα το πω έτσι εγώ. Σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ χειρότερα. Δεν έχουμε κόσμο εμείς, ειδικά εμείς οι επιχειρηματίες, ας πούμε, δεν έχουμε κόσμο να δουλέψουμε. Όταν το κοινό σου, εγώ είμαι πάνω στην τεχνολογία. Okay, όταν το κοινό μου είναι από μικρά παιδάκια μέχρι 20 χρονών, 19-20, που δίνουν τις πανελλήνιες και φεύγουν, αλλάζουν πόλη, πώς θα γυρίσουν σε μια πόλη σαν τη Λαμία όταν δεν μπορεί να τους προσφέρει θέση εργασίας?
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα μένουμε στην ουσία η παραγωγική γενιά, αυτή που είναι σε παραγωγική ηλικία, δεν είναι εδώ. Όλοι φεύγουν για την πρωτεύουσα.
0: That's...
1: Κυρίως. Και έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Ταξιάρχη, βλέπω εδώ, ας πούμε, στη Λαμία και γενικότερα στο Δήμο Λαμιαίων, η απογραφή του 21 κατέγραψε σημαντική μείωση του πληθυσμού. Ο Δήμος Λαμιαίων μειώθηκε από περίπου 71.000 που είχε το 2011 σε 58.289 το 2021, ενώ η πόλη της Λαμίας αριθμεί 47.500 κατοίκους. Παράλληλα, η υπογεννητικότητα επιδεινώνει δραματικά το δημογραφικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία για τη φθιότιδα, το 24 καταγράφηκαν 732 γεννήσεις, αλλά 1.970 θάνατοι. Δηλαδή, για κάθε παιδί που γεννήθηκε, αντιστοιχούσαν περίπου 2,7 θάνατοι. Και μέσα σε μόλις 2 χρόνια, το 23 και το 24, η φυσική μείωση του πληθυσμού έφτασε τους 2.693 κατοίκους. Αυτό δείχνει μια σαφή εικόνα ότι η μείωση δεν οφείλεται μόνο στη μετανάστευση, αλλά και στη διαρκή υπογεννητικότητα και τη γύρωση του πληθυσμού.
1: Ναι, είναι διπλό το κακό, γιατί σκεφτείτε ότι πολλοί νέοι δεν θα πάρουν τα δικαιώματά τους ούτως ώστε να φανεί στην απογραφή.
0: Και θα μείνουν, και αυτό, σωστά.
1: Ναι, πολίτες της Λαμίας. Και όμως δεν είναι. Είναι μεγαλύτερο το κακό από αυτό που φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι αναζητούν μια καλύτερη δουλειά. Συνήθως στην πρωτεύουσα.
0: Το κόλπο, ξέρεις ποιο είναι, ταξιάρχη? Το κόλπο ποιο είναι, το βλέπω σε πάρα πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα. Τώρα στείνουν δομές και παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι θα σου βρούμε και δουλειά να είσαι φύλακα security στη δομή. Θα έχεις και τη δουλίτσα σου, βγάλει το σκασμό, μην μιλάς καθόλου. Ετοιμάζουν και μία δομή εκεί στις Θερμοπύλες, από ό,τι ξέρω.
1: Η δομή στις Θερμοπύλες πιστεύω πως, ελπίζω πως θα κλείσει. Ναι. Αλλά δεν είναι λύση να πηγαίνουν στις περιφέρειες, δηλαδή όλο αυτό το κακό που μας έχει βρει να το σκορπίζουμε, να μην φαίνεται. Είχαμε όμως και εντάσεις κάτω στο παρελθόν,
0: ναι.
1: Όπως πηγαίναν και δεν τους άρεσε η εικόνα καθόλου. Δηλαδή δεν το θέλανε αυτό το μνημείο εκεί κάτω.
0: Ναι.
1: Κάνουν φασαρίες, μέχρι που ακούστηκε ότι αφοδεύαν μπροστά του, ας πούμε, οι μετανάστες.
0: Ναι, έχουν ακουστεί και τέτοια περιστατικά, σωστά.
1: Ναι, σωστά. Υπάρχει και με αυτό πρόβλημα. Δηλαδή έχει το πρόβλημα της η περιφέρεια, η Λαμία. Έχουμε και τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό με τη Λαμία. Σε λίγο καιρό λογικά θα είμαστε σαν τη Μακρακόμη πιο πάνω, αν τη γνωρίζετε.
0: Βέβαια τη γνωρίζω. Φαντάζομαι και ο αγροτικός τομέας εκεί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δυστυχώς πολλοί στρέφονται στην πράσινη ενέργεια και στα φωτοβολταϊκά. Σε λίγο, αντί για ραπανάκια και ντομάτες, θα βλέπετε πάνελ με φωτοβολταϊκά.
1: Ξέρετε, είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα με τους αγρότες και γενικότερα τον πρωτογενή τομέα στη Θεότιδα, διότι δεν έχει τους κάμπους της Θεσσαλίας, ας πούμε. Και όταν βάζουν φωτοβολταϊκά, είναι ακόμα μικρότερος, ακόμη λιγότερη η γη που μπορεί να καλλιεργήσουν. Έχουν το πρόβλημα με τα φωτοβολταϊκά. Είναι το κλασικό αυτό του ΠΚΠ που δεν αποζημιώνει πλέον. Οι νέοι δεν ασχολούνται, όπως είπαμε, γιατί φεύγουν. Όταν ένας νέος αγρότης είναι μόνο στα χαρτιά νέος αγρότης και το κράτος δεν είναι παρόν να τον στηρίξει. Εγώ σας μιλάω, δεν έχω ούτε μια χούφτα γη δικιά μου, δεν ασχολούμαι με το πρωτογενή τομέα. Απλά οι φίλοι μου όλοι, πολλοί όχι όλοι, είναι κατά κύριο λόγο αγρότες. Yes. Και σε ένα νέο τους ξεκίνημα μου λένε όλοι φίλε κακώς μπλέχτηκα με την αγροτιά, δεν βγαίνει πλέον, δεν μας στηρίζει το
0: μα
1: κράτος.
0: Μα πώς να βγει ταξιάρχη, πώς να βγει όταν το κόστος παραγωγής που με ακριβό ρεύμα για την άδρευση, με καύσιμα, τα λιπάσματα, τα προϊόντα αυτά τα φυτοπροστατευτικά, η έλλειψη του νερού και η λειψιδρία, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι χαμηλές τιμές σε βασικές καλλιέργειες όπως το βαβάκι, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η γραφειοκρατία, η έλλειψη εργατών, η γύρανση του πληθυσμού. Όλα αυτά υποβαθμίζουν και κάνουν τον κόσμο να εγκαταλείπει και να ψάχνει κάποιο άλλο είδος εισοδήματος για να ανταπεξέλθει στη ζωή του.
1: Με συνέπεια σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε τι να φάμε, κύριε Γιώργο.
0: Δεν θα έχουμε να φάμε ούτε αγκουράκι, ούτε αγκουράκι δεν θα τρώμε. Τι να πεις.
1: Ακριβώς. Όπως και το πανεπιστήμιο που είχε εδώ, όπως και το πανεπιστήμιο που είχε, έχει πάει πλέον στη Θεσσαλία. Πολλές ειδικότητες τις έχει πάρει Χαλκίδα από το ΤΕΙ που είχαμε τώρα πλέον πανεπιστήμιο. Έχουν μείνει 2-3 ειδικότητες, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτές υπολειτουργούν με μια υποδομή στα χάλια της. Δεν έχει μείνει και κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο την έχουν απαξιώσει τόσο πολύ τη Λαμία, που είναι ένα πέρασμα στην ουσία για όλους. Είτε πας Θεσσαλονίκη, όπου και αν πας φεύγοντας από Αθήνα, μπροστά σου έχεις τη Λαμία. Είναι ένας κόμβος ο οποίος παρατημένος τελείως. Έχουν τεράστια ευθύνη όποιοι κυβέρνησαν μέχρι εδώ για την κατάδεια αυτής της πόλης. Πραγματικά δεν ασχολείται κανείς για τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η στερεά Ελλάδα, εκεί τα μέρη σας, παραμένουν η μόνη περιφέρεια που δεν έχει δικό της αυτόνομο πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω, δεν υπάρχει βούληση πολιτική. Παρόλο που ακούω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τώρα το 25 και 26 και οι περιφερειακοί τοπικοί φορείς ζητούν απλά την ίδρυση ενός αυτόνομου πανεπιστημίου με έδρα τη Λαμία, μένει εκεί και δεν προχωράει παραπέρα αυτή η υπόθεση.
1: Χρειάζεται ανθρώπους δυνατούς να μπορέσουν να διεκδικήσουν εδώ πλέον στην περιφέρεια και στη Φτιότητα.
0: Ναι. Αν δεν βγεις να φωνάξεις.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να αφήνουν τον τόπο στην τύχη του τελείως. Φεύγουν τα παιδιά, σπουδάζουν και δεν έχουν θέσεις εργασίας πουθενά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ανοίγει ένα εργοστάσιο, λέμε, ένα μικρή εμβέλεια, έτσι, με λίγο προσωπικό και το ξέρουν 6 μήνες πριν. Και τρέχει ο κόσμος στα πολιτικά γραφεία, δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, και έχουν πιασμένες όλες τις θέσεις. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει τίμια και ωραία τη ζωή του, βγαίνει στην αγορά εργασίας, δεν έχει καμία τύχη εδώ αν δεν είναι εμπλεγμένος.
0: Μπα, να σου πω κάτι. Για να κρατηθούν οι νέοι σε μια περιοχή, αν δεν υπάρχει ισχυρή πανεπιστημιακή παρουσία, λογικό είναι να φύγουν. Λογικό να ψάξουν κάτι διαφορετικό. Και καλά κάνουν δηλαδή. Εδώ είναι θέμα βούλησης πολιτικής, καθαρά.
1: Φυσικά, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει στο τέλος στην περιφέρεια. Δεν φαντάζομαι ότι το πρόβλημα που έχουμε εμείς δεν είναι μόνο στη Λαμία. Φαντάζομαι είναι και αλλού. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και αλλού. Αλλά το θέμα είναι ότι τη Λαμία την έζησα και πιο μικρός. Δεν ήταν ποτέ έτσι δεν είχε ποτέ αυτό το πρόβλημα. Είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Ειδικά για τα καταστήματα της περιοχής. Πλέον οι λογαριασμοί είναι δυσβάσταχτοι, έτσι δεν το συζητάμε. Και όταν δεν έχεις αγοραστικό κοινό, νέο κόσμο, δεν πρόκειται να βγει στην αγορά ο παππούς να αφήσει χρήματα, ας πούμε. Όταν τον αγρότη του έχει κόψει τα φτερά, όταν νέοι δεν υπάρχουν, ποιους θα δουλέψουμε εμείς, με τους συνταξιούχους?
0: Και επειδή σε ακούω νέο παιδί, φαντάζομαι την αγωνία σου, να βάζεις το κλειδί το πρωί στην πόρτα και να σκέφτεσαι με πόσα ξεκινάς στην πλάτη, πόσα ευρώ, φαντάζομαι εκατοντάδες ευρώ προκειμένου να τα απεξέλθεις και να βγει το 24ωρο, να βγει η μέρα. Παρόλα αυτά επέλεξες να μείνεις εκεί, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι αγαπάς τον τόπο σου πάνω απ' όλα.
1: Ναι, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ την Βρετανία επίσης όπου και κατάγομαι.
0: Ωραίο μέρος.
1: Ναι, είναι όμορφα. Όπως και αυτό υποφέρει, εντάξει, είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα
0: και
1: από την ποιότητα.
0: Και εκεί τα ίδια. Κυρία Μπακογιάννη, παρόλο που είναι από εκεί, την έχει εγκαταλείψει και την Βρετανία.
1: Δεν νομίζω πως ασχολήθηκαν ποτέ. Δεν είχε ποτέ πατριώτη η Βουλή. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Ωστόσο, απλά χρησιμοποίησαν την Βρετανία σαν πολιτικά σκαλοπάτια.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουν άμεσα και με τη Λαμία. Διαφορετικά σβήνουμε. Σβήνουμε ένα νοσοκομείο το οποίο υπολειτουργεί. Κάθε τόσο κάτι τυχαίνει και είναι πρώτο στα κανάλια. Δεν βλέπω πλέον, και πέρα από τη γεωγραφική της θέση, πλέον δεν έχει κάτι που να πεις να σε τραβήξει. Όταν ξεκλειδώνεις το πρωί το κατάστημα, και μάλλον όταν ξεκινάει ο μήνας, θα το πω, και είσαι μείον 1.200 ευρώ τα παλιά σου έξοδα και δεν έχει κόσμο να περπατάει στα πεζοδρόμια να μπορέσει να σε στηρίξει, είναι λογικό ένα-ένα τα καταστήματα και οι νέοι, όπως και εγώ που είμαι 35, να αναζητήσουμε για κάτι καλύτερο, δηλαδή όπως να πάμε σε μια μεγαλύτερη πόλη.
0: Λογικό.
1: Και θα σβήσει, κάπως έτσι θα σβήσει, ναι. Αν δεν πάρουν άμεσα κάτι πρέπει να κάνουν.
0: Μαζευτείτε εκεί οι νέοι τουλάχιστον που έχετε απομείνει της πόλης, πάρτε αποφάσεις και πιέστε εκεί τους ντόπιους που ασχολούνται με τα κοινά, πιέστε το ώστε να διεκδικήσετε και εσείς από μόνοι σας κάποια πράγματα.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Γιώργο, αλλά δεν είναι σε τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκησης. Κάποια πράγματα και πιστεύω ότι αυτά αλλάζουν μόνο από τη μεγάλη πολιτική σκηνή με μεγάλες αποφάσεις και μεγάλες επενδύσεις. Δεν νομίζω πως μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα.
0: Να πιέσει, να πιέσει λέμε.
1: Πρέπει αρχικά να λύσουν το πρόβλημα με αυτό που ξαναναφέραμε πριν με τους Ρωμά, που δεν μπορεί να περπατήσει κανένας πλέον στο κέντρο. Περνάνε φεύγοντας ταξιδιώτες από τη Λαμία για Δομοκό, ας πούμε, τρώνε πέτρες από τον καταβλισμό. Περνάνε με τα μάξια και τους ρίχνουν πέτρες, αναγκαστικά να τους σταματήσουν για να τους κλέψουν. Μέσα στις πλατείες το χάλι που είπα πριν. Δηλαδή, έναν ελκυστικό προορισμό πλέον για τη Λαμία δεν έχουν. Ναι. Δεν έχουν. Ναι. Δυστυχώς.
0: Λέει η Βέρα, μία ακροάτρια, το πρόβλημα είναι ότι ο λαός δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε σε πόλεμο και αντιδρά όπως θα αντιδρούσε σε καιρό ειρήνης. Παντού χάνεται το σύμπαν γύρω μας και αντί να αντιδράσουν, απλώς μεταναστεύουν στην Αθήνα. Καλά τα λόγια και οι ευχές, αλλά τα έργα φέρνουν αλλαγές. Στο φινάλε δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς αγώνα. Για τους γύφτους, εκεί στη Λαμία, π.χ. το κάνουν απλά, το αναφέρουν στην αστυνομία και τη φωνάζουν. Να οργανωθούν όπως οι κλέφτες στα βουνά και πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε πόλεμο.
1: Ναι, δεν έχει καθόλου άδικο, απλά το θέμα είναι ότι θα ήταν πιο ιδανικό να μην φτάσει ο Έλληνας να πάρει τον νόμο στα χέρια του.
0: Όχι,
1: αν με ακούει, ναι, αυτό. Αν είναι να φτάσει εκεί το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι και στόχος τους να μας διχάσουν στο τέλος, αλλά οκ, μακάρι να μην τους βγει και να προλάβει κάποιος αυτό το κακό.
0: Μακάρι. Λοιπόν, ταξιάρχη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί, όποτε θέλεις να αναδεικνύουμε τέτοια θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και είναι μέσα από την καθημερινότητά μας.
1: Εννοείται, θα ξαναμιλήσουμε φυσικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Ο ταξιάρχης ο Καρβέλης, νέο παιδί, επιχειρηματίας εκεί στην πόλη της Λαμίας. Και μακάρι όλα αυτά τα παιδιά να βγαίνουν να μιλήσουν, να φωνάξουν, να διεκδικήσουν. Είναι από τους λίγους και πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Και συμφωνώ απόλυτα με τη Βέρα το ότι αν δεν βγούμε να φωνάξουμε, στο τέλος δεν θα έχουμε ελευθερία. Γιατί θέλει αγώνα για να αποκτήσουμε ελευθερία. Είμαστε πραγματικά σε πόλεμο. Λοιπόν, καλά τραγουδάκι. Τι λες. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πόσα χρόνια έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Μπράβο, πολύ καλή επιλογή. Λέει για το προηγούμενο τραγούδι, Εφραίμε, ο φίλος ο Σάκης από τη Γερμανία. Καλημέρα στον Μπίλεφεν της Γερμανίας. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Γερμανία που μου στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία από τον μπαλκόνι του. Όπου Μιχάλη, πολύ πράσινο. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Μας λέει καλημέρα από Φραγκφούρτη. Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Γεια σου Μιχάλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Στέφανο που τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Εφραίμ και στο ακροατήριο. Καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, καλό μήνα.
1: Εκπομπές. Δεν ξέρω αν το πες, αλλά σαν σήμερα πριν 22 χρόνια σηκώσαμε το Euro.
0: Το είπαμε, ναι, βέβαια.
1: Το είπες, έτσι. Βέβαια. Να βάλουμε κανένα ηχητικό έτσι να μας.
0: Έχουμε ένα τεχνικό θέμα και δεν μπορούμε να παίξουμε ηχητικά.
1: Θα
0: πιστεύω αύριο να το έχουμε διορθώσει.
1: Ωραία. Αν μπορεί σήμερα να μας βάλεις ένα τραγούδι νησιώτικο, μια και είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού, τη Λιγαριά, θα ήθελα εγώ.
0: Τη Λιγαριά, εντάξει.
1: Να το αφιερώσουμε στους ομογενείς μας, εκεί που μας ακούν από Γερμανία.
0: Βέβαια, βέβαια, και είναι πολύ, είναι πολύ. Και όχι μόνο Γερμανία, από Νότια Αφρική μας ακούν, από Νέα Ζηλανδία μας ακούν, Αμερική.
1: Και στην κυρία Αντωνίου εκεί.
0: Καλημέρα στην Αφροδίτη. Τι καλημέρα, νύχτα είναι ακόμα και τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη, είναι 9 παρα 5 τώρα, εκεί είναι 2.
1: Δύο
0: τη
1: νύχτα. Το πρωί, πράγμα.
0: Δύο το πρωί, ναι. Καλημέρα, Αφροδίτη.
1: Στον ομογενή μας εκεί από την Εύβοια που μας παίρνει τηλέφωνο από τη Γερμανία.
0: Ο Μιχάλης, από το χωριό με εκεί, από τη Λίμνη Ευβοίας.
1: Σωστό.
0: Ο Μιχάλης,
1: ναι. Να τους καλημέρα. Καλημέρα μου. Στο παλικάρι μας εκεί από τη Λίμνο και σε ευχαριστώ πολύ που βάλετε το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Το Χρήστο.
1: Το λιμιώτικο σκοπό των για χαλιά.
0: Έτσι.
1: Στην κυρία Βέρα, στην κυρία Μαύρα, στην κυρία Δέσποινα. Στον Επίκουρο που τον άκουσα μετά από καιρό.
0: Έτσι.
1: Στο παλικάρι σου έχουμε κάτι επιτυχία σε ό,τι κάνει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Αυτά είχα να σου πω, δεν ξέρω αν έχει.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να τοποθετηθώ. Να πω για το Μουντιάλ ότι βλέπεις έχουμε και εκπλήξεις, έτσι.
0: Βέβαια. Κοίτα, εγώ έλεγα ότι εχθές η Αργεντινή θα δυσκολευτεί πολύ από το πράσινο ακροτήρι. Έχει πολύ ωραία ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, τρέχουνε, δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Τρέχουνε οι ομάδες αυτές οι αφρικανικές.
0: Ναι.
1: Τελικά πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα,
0: γιατί δεν 3-2, ήταν 3-2 η Αργεντινή.
1: Μάλιστα, με την ψυχή στο σώμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιώργο, βλέπω και την Αγγλία λίγο να μπαίνει στο χώρο,
0: Καλά το πάει η Αγγλία. Καλά το πάει.
1: Βέβαια η Γαλλία.
0: Βέβαια είναι η υπόθεση Κέιν. Γιατί και ο Κέιν βλέπω, παρόλο που δεν μ' αρέσει σαν ποδοσφαιριστής.
1: Όχι, είναι σκόρερ.
0: Ναι, μπράβο. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά, αλλά βλέπω ότι το έχει πάρει παραμάσχαλα το θέμα και το οδηγεί την Αγγλία σε πολύ καλά επίπεδα και αποτελέσματα.
1: Ωραία, αυτά έχω να πω. Δεν
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Στέφανε.
1: Να θυμηθούμε ότι αυτή η ομάδα το 2004 η εθνική μας μας έκανε όλους να έχουμε ελληνικές σημαίες και να βγαίνουμε στο
0: ποιος, ποιος δεν θυμάται το τι περάσαμε εκείνη τις μέρες. Βγήκαμε όλη η Ελλάδα, βγήκε στους δρόμους αγκαλιά με μια σημαία. Όλη η Ελλάδα.
1: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
1: Πολύ που με άκουσες, αγόρι μου, και στην τοπική σου εκπομπή συγχαρητήρια.
0: Να σε καλά.
1: Γιατί και εκεί είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Να σε καλά.
1: Και γενικά σε όλο το σταθμό εύχομαι υγεία και αγάπη και σήμερα γιορτάζει και η Αμερική την ανεξαρτησία της, έτσι, 4 Ιουλίου.
0: Σωστά.
1: Κλείνει 250 χρόνια κράτος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ, Στέφανε.
1: Καλή σου μέρα,
0: καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πω ότι να επαναλάβω ότι θα έχουμε τον κύριο Αγραφιώτη. Είναι σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων στις 9.30. Και θα μιλήσουμε για αυτή την πρωτοφανή υπόθεση απάτης με θύμα το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, το Θάνο τον Τόπο, όπου έχει πυροδοτήσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό για τους ανθρώπους που επιλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ασφάλεια των κυβερνητικών επικοινωνιών. Και αυτό που ξεκίνησε ως μια ενέργεια από τους γνωστούς Ρώσους Φαρσέρ, το Βόμβαν και το Λέξους, πήρε γρήγορα διαστάσεις, εξελίχθηκε σε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, την ώρα που ένας εκ των δραστών ηρωνεύεται δημόσια τους ισχυρισμούς της και η αντιπολίτευση βέβαια ζητά άμεση απόδοση πολιτικών ευθυνών, που ακόμα δεν δείχνει να αντιδράει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτή την πατάτα που έπεσε ο κύριος Ντόκος και σε αυτό το τεράστιο λάθος που έκανε. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε κυκλοφορούν και κάποιες εικόνες στο Μεξικό με μία δημοσιογράφο που την απήγαγαν ένοπλοι και δυστυχώς βρέθηκε νεκρή μετά από 15 μέρες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα που σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης δέχεται τεράστιο πόλεμο. Όχι το λειτουργήμα βέβαια εκπροσώπων που τολμάνε και βαράνε γλωθιά στο μαχαίρι. Λοιπόν, γιατί όταν βαράζεις γλωθιά στο μαχαίρι και στεναχωρείς κόσμο, έχεις απώλειες. Και παίρνω προσωπική εμπειρία, αλλά δεν με νοιάζει. Για μένα όταν με διώξουν από κάπου, για μένα είναι παράσημο αυτό. Εγώ το βλέπω ως παράσημο. Στα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ραδιοφωνίας έχασα μια εκπομπή σε ένα από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της Αθήνας τότε, που ήταν ελάχιστα, όταν το τηλεφωνικό μας κέντρο τότε, γιατί υπήρχαν τότε τηλεφωνικά κέντρα με δύο και τρεις κοπέλες που δεχόντουσαν τηλέφωνα σε μια δίωρη εκπομπή και ξεπερνούσαν τα 400-500 τηλέφωνα, τηλεφωνικές κλήσεις. Λοιπόν, εκείνες οι καλές εποχές, όταν με έδιωξαν γιατί ανέδειξα το θέμα του πάλι του Μητσοτάκη που έδιωξε εκείνα τα κοντέινερ από τα βασιλικά κτήματα και τα έδιωξε στην Αγγλία μέσα σε ένα βράδυ, λοιπόν, εκεί η διοίκηση και η διεύθυνση του σταθμού μου ανακοίνωσε ότι επειδή οι διαφημιστές μας και οι άνθρωποι που μας πληρώνουν και μας χορηγούν, τους στεναχώρησες με αυτό που είπες, είναι φιλοβασιλική και θα πρέπει να σταματήσει την εκπομπή. Λοιπόν, εγώ αυτό το κουβαλάω σαν παράσημο και δεν με στεναχώρησε καθόλου, ίσα ίσα που με χαροποίησε και μου έδωσε την αίσθηση ότι κάτι είπα καλά. Αυτά. Ό,τι χάνουμε, ό,τι έρχεται που έχει κατακτηθεί με κόπο και με αίμα και χάνεται στο τέλος, νομίζω ότι μόνο σε καλό μας βγαίνει ό,τι χάνουμε. Δεν γνώριζα, λέει, ότι ο ντόκος είναι στόκος. Ο Μητσοτάκης αυτό λέει τώρα. Δεν γνώρισε ότι ο ντόκος είναι στόκος. Και από το 2004 και μετά, λέει, ο Σάκης, οι σημαίες μπήκανε στον μπαούλο. Δυστυχώς, και έχει δίκιο. Πάμε στο πρώτο μας δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα Σάββατο. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, με την ιδιοκτήτρια της ισόγειας αποθήκης να αναφέρει ότι έλαβε το κινητό της 11 λεπτά αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις από τον συναγερμό ασφαλείας μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, οι οποίες σήμαιναν και την ώρα που το οίκισμα κρεμιζόταν. Από θαύμα σώθηκε και ο πατέρας της, ο οποίος καθυστέρησε να μπει στην αποθήκη για να πάρει τα εργαλεία του, επειδή τον σταμάτησαν στον δρόμο για βοήθεια. Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια των προηγούμενων ημερών με τις πόρτες που είχαν μπλοκάρει λόγω της κλίσης, οι ένικοι βλέπουν πλέον τις περιουσίες τους σταμένες σε ερείπια και ξεσπούν, ζητώντας την απόδοση των ποινικών ευθυνών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που δρούσε επί τουλάχιστον 6 χρόνια μέσα στο σύστημα υγείας, προκαλώντας ζημιά άνω των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ μέσω 5.500 εικονικών συνταγογραφήσεων. Στο επίκεντρο του κυκλώματος βρισκόταν πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ανάμεσά τους ένας ψυχίατρος, οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν άμκα πολιτών που δεν είχαν ενεργοποιήσει την ΑΕΛ συνταγογράφηση, ώστε να μην εντοπίζονται, ενώ στις έρευνες των αρχών κατασχέθηκαν πλαστά έγγραφα, μετρητά και 240 συσκευασίες φαρμάκων. Ξεκίνησε επίσημα στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, 4 μήνες μετά τον θάνατό του από Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα. Χιλιάδες μαυροτημένοι πιστοί βρίσκονται εκεί ζητώντας εκδίκηση, ενώ οι αρχές αναμένουν έως και 20 εκατομμύρια συμμετέχοντες στις εξαήμερες επικίδες τελετές που θα ολοκληρωθούν με την ταφή τους στις 9 Ιουλίου στη Μοσχάδη. Από την τελετή απουσιάζει ο τραυματισμένος γιος και διάδοχος του Μοτζάμα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τις αρχές Μαρτίου. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κοιμάθει από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Της εκπομπής Ο Λόγος στον Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα που συνεχώς στέλνετε. Ο Θανάσης, ναι, το είπαμε. Ο Τζον. Καλημέρα. Κύριε Γαριφάλου, λέει, το πρόβλημα ξεκίνησε με τους Ρωμά πριν από 30 χρόνια. Τα ίδια έκαναν και τότε στην πόλη και τις πλατείες και η αστυνομία έπινε καφέ. Κατάφεραν να κλείσουν όλα τα μαγαζιά για τη Λαμία, πιθανό, λέει ο Τζον. Και τα μεσοδοπολία που είχαν να ψάξουν ευθύνες στους τοπικούς άρχοντες, τους θέλανε να γίνουν Αθήνα με λουσάτες πλατείες και πεζοδρομήσεις. Η Βέρα λέει, θα έπρεπε λέει να τους λέγατε ότι είστε φιλοβασιλικός και εσείς γι' αυτό λέτε αυτά που λέτε, μόνο που για εσάς ο βασιλιάς έχει σκοτωθεί πολεμώντας Μογγόλους, άρα το να φεύγει η περιουσία του λαού προς άγνωση κατεύθυνση είναι λόγος για καταγγελία. Ο Σάκης από Γερμανία μου στέλνει φωτογραφίες από το δωμάτιό του με γεμάτο ελληνικές σημαίες και σημαίες του Ολυμπιακού. Αυτό είναι, λέει, το δωμάτιο που έχω φτιάξει, κύριε Γαριφάλου. Μπράβο, υπέροχο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Έχω και άλλα εδώ μηνύματα, θα τα διαβάσουμε μετά. Έχω και στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Α, ναι, να πω οπωσδήποτε μια μεγάλη καλημέρα σε ένα καφενείο, στο καφενείο Τρυπούδα, στον Κάλαμο της Λευκάδας. Μας ακούει εκεί όλο το καφενείο. Λοιπόν, εκεί υπεύθυνοι του καφενείου, να μου προσέχετε τον Νίκο και τη Χρύσα, που σας έβαλα με το ζόρι να μας ακούτε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε. Μέχρι αύριο που φεύγουν τα παιδιά, θέλω λίγο ιδιαίτερη προσοχή και στον Νίκο και στη Χρύσα. Στους υπεύθυνους εκεί του καφενείου και σε όλους τους θαμώνες εκεί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχετε. Πάμε να συνδεθούμε με την Κυλλίνη τώρα, με τον πρώην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κυλλίνης, τον κύριο Οδυσσέα Μανιά, που είναι και αλιάς, είναι και ψαράς, και θέλω να πούμε διάφορα θέματα που έχω σημειώσει εδώ στο σημειωματάριό μου. Γενικότερα για το θέμα του λαγοκέφαλου και πώς το αντιμετωπίζουν εκεί οι ψαράδες, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έναν υπεύθυνο εκεί από τον Οροπό, τον κύριο Σωτήρη Λαμπαδαρίδη, που μας είπε κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τα θαλάσσια πάρκα και την απαγόρευση ουσιαστικά της αλιείας στην περιοχή, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Και φυσικά θα θέλω να μιλήσουμε, να πούμε και δύο λόγια και για τα υδατοδρόμια, μιας και έστειλα προσωπικά email, τηλεφώνησα στο Δήμο Κυλλίνης και στο Δήμαρχο εκεί πέρα, σχετικά με την ερώτηση που έκανε ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, με τα υδροπλάνα που εγκαινιάστηκαν και δεν ξαναεμφανίστηκαν ποτέ, για τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί εκεί για αυτή την ιστορία. Ο δήμαρχος εκεί, ο αξιότιμος δήμαρχος Κυλλίνης, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στο κάλεσμά μου. Και θέλω να μου πει και ο κύριος Μανιάς, ο Οδυσσέας Μανιάς που τον έχουμε στη γραμμή μας, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, αν έχει αυτός απάντηση από το δήμαρχο, και για όλα αυτά άλλα που προείπα που θα συζητήσουμε. Κύριε Μανιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εδώ το παλεύουμε όσο γίνεται πιο πολλά θέματα προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο που διψάει για ενημέρωση.
1: Να μάθει επιτέλους ο κόσμος την αλήθεια, τι γίνεται στο παρασκήνιο, γιατί κάποιοι είναι μουγκοί και δεν μπορούν να μιλήσουν. Ή δεν τολμάνε να μιλήσουν.
0: Αυτό κατάλαβα και με τον εκπρόσωπο εκεί του Δήμου που έχετε, τον Δήμαρχο, που δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στο καλεσμά μου, να βγει εδώ στην εκπομπή να μας πει τι ήταν αυτή η ιστορία. Εγκαινιάσαν υδροπλάνα. Ήρθε μια ερώτηση που στο ελληνικό κοινοβούλιο με σοβαρά ερωτήματα μέσα, και τελικά κανένας δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα, ούτε καν και ο ίδιος ο δήμαρχος.
1: Θα σας απαντήσω κάτι. Αν σκεφτούμε ότι ο κύριος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, μέσα στην Ελληνική Βουλή απεύθυνε ερώτημα και είπε τα υδροπλάνα που πήγαν από την Κυλλίνη, έγινε η φιέστα, έγινε ένα πυροτέχνημα που εξαφανίστηκε ξαφνικά. Έτσι. Μία που ήρθαν και μία που δεν τα ξαναείδαμε. Έτσι. Όταν λοιπόν πολύ απλά ένας πρωθυπουργός, ένας υπουργός, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να απαντήσουν για αυτό το φιάσκο το οποίο έχει γίνει στο λιμάνι της Κυλλίνης με επικεφαλή το δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέτζα, που έχει κάνει το ψέμα επιστήμη, Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα σε τι κράτος βρισκόμαστε.
0: Και ευχαριστώ τη Βαλεντίνα που μου στέλνει την ερώτηση του βουλευτή με τα ερωτήματα που έχει μέσα και να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι ένα προς ένα είναι σοβαρά. Ρωτάει λοιπόν ο βουλευτής, δεν θα μπω στο προκείμενο γιατί είναι αρκετά μεγάλο, το ιστορικό το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί εξάλλου. Λέει ο κύριος Φωτόπουλος προς τον Υπουργό, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους παρά τα εγκαίνια του υδατοδρομίου της Κυλλήνης στην Ηλία που τελέστηκαν προμηνών, το εν λόγω υδατοδρόμιο ούτε έχει συσταθεί ούτε έχει λειτουργήσει. Δεύτερον, αν αληθεύει ότι ο Δήμος Αδραβίδας Κυλλήνης έλαβε κονδύλι ύψους 200.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων υδατοδρομίου στην Κυλλήνη και των σχετικών υποδομών, και αν ναι, τι διαχείριση έτυχε του σχετικού χρηματικού ποσού, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσης του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν. Τρίτον, έχει για οποιοδήποτε λόγο αναβληθεί ή ματαιωθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης υδατοδρομίου στην Κυλλήνη της Ηλίας. Αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική ακύρωση ή αναβολή της ολοκλήρωσης του ανωτέρου προγράμματος. Και τέταρτον, αν έχουν κατατεθεί υπόψη δημοσίων υπηρεσιών που επιπτεύει το Υπουργείο όσα αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφη της παρούσας και επισημαίνονται με αρρύθμιση α έως δέλτα, δηλαδή όλα αυτά που αναφέρει πάνω στην ερώτησή του ο Υπουργός, επαναλαμβάνω, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
1: Και σίγουρα ο κ. Φωτόπουλος δεν πρόκειται να πάρει απάντηση, γιατί δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Η ουσία της υπόθεσης είναι μία. Στις 6 Μαρτίου του 2026 έγινε μία φιέστα όπου επιβαίνοντες ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηλίας, οι οποίοι προσταλασσώσανε στην Κυλλήνη. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης Γιάννης Λέτζας μας παρουσίασε ότι έφερε τα αεροπλάνα και τα αεροπλάνα μία που το είδαμε και μία που το ξαναδούμε ποτέ. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν υπάρχει χώρος αναμονής, δεν υπάρχουν τρακτορία, δεν υπάρχουν θαλάσσιοι διάδρομοι, δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως υποδομή. Το φιάσκο του αιώνα. Και όλα αυτά γιατί μυρίζουν εκλογές. Και φυσικά, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, κοιτάει να στηρίξει τους δικούς της δημάρχους, τα δικά της παιδιά. Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, που λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανιά, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, αν θέλετε να ακούσουμε έναν κύριο που θέλει άμεσα, ζητάει επιγόντως να κάνει μία παρέμβαση για τα υδατοδρόμια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτόν που θα πει. Λέγεται Καροτιέρης και όπως μου λένε, με πληροφορούν από το κοντρόλ, έχει άμεση σχέση με τα υδατοδρόμια, με τα υδροπλάνα. Να δούμε τι θέλει να πει για ένα δύο λεπτά να μας μιλήσει ο άνθρωπος. Αν θέλετε ένα λεπτό, κύριε Μανιά, να τον ακούσουμε. Κύριε Καροτιέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βεβαίως έχω ευθύνη των λεγόμενων μου, ναι. Και βεβαίως αυτό που θα σας πω είναι γεγονός. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την ιστορία με τα υδροπλάνα το 2009.
0: Ναι.
2: Από το 2009 μέχρι σήμερα.
0: Εσείς όταν λέτε, για να καταλάβω ποιος είναι ο ρόλος σας, ποιος...
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης K2 Smart Jets, μιας αεροπορικής εταιρείας, η οποία ανέλαβε να φέρει τα υδροπλάνα στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Μαζί με τα ελληνικά υδατοδρόμια, λοιπόν, την εταιρεία την οποία αυτή τη στιγμή διευθύνει ο κ. Αναστάσιος Γκόβας,
0: ναι.
2: Ξεκινήσαμε να κάνουμε υδατοδρόμια στην Ελλάδα. Προωθήσαμε 52 ολοκληρωμένους φακέλους στα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Ωραία.
2: Ολοκληρωμένους, επαναλαμβάνω.
0: Ωραία.
2: Το 2019, λοιπόν, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πήγαμε στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν υπουργός ανάπτυξης τότε.
0: Ωραία.
2: Και του εκθέσαμε όλα μας τα θέματα. Έχουν καταθέσει 52 φακέλους, ότι έχουν αναλάβει 2 υδατοδρόμια μέχρι στιγμής, εκ των οποίων 2, το ένα είναι ολοκληρωμένο, πλήρως το άλλο είναι εκκρεμότητη.
0: Ποιο είναι αυτό που είναι ολοκληρωμένο?
2: Της Κερκύρας.
0: Κερκύρα, και αυτό που ολοκληρώνεται τώρα?
2: Το Πατρών.
0: Πατρών, ωραία, ναι.
2: Έτσι. Και είπαμε ότι σε κάποια στιγμή, είπα στον κύριο Γεωργιάδη, ότι έχουμε 52 φακέλους ολοκληρωμένους και κατατεθειμένους.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν έχουν κινηθεί κανένα τίποτα. Ούτε ένα. Μου λέει, μπορώ να σε αποκαλώ Ανδρέα, έτσι επιλέξεις.
0: Ναι.
2: Λέω, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, χαρά μου. Λοιπόν, Ανδρέα, αν του χρόνου τέτοια μέρα, μου λέει, το 2019 επαναλαμβάνω,
0: ναι.
2: Δεν έχουν αντιδοτηθεί και τα 52 υδατοδρόμια τα οποία είχε καταθέσει, εγώ δεν θα έχω μάτια να δω τα παιδιά μου. Κοιτάζω τον εαυτό μου, λέω, τι μου είπε τώρα, υπουργός. Λοιπόν, πάει ο διάλογος στο ποδάρι του που λέμε στην καθομιλουμένη και συγχωρήστε για τα...
0: Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης σας είπε ότι το 2020 θα έχει εξετάσει και τους 52 φακέλους και θα υπάρχουν υδατοδρόμια που θα λειτουργούν μετά από ένα χρόνο. Ωραία.
2: Πολύ σωστά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα υδροπλάνα, δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν υδατοδρόμια. Έτσι.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το 2022 σπάει ο διάολος το ποδάρι του και συναντιέμαι με τον κύριο Γεωργιάδη στο Εκάλι Κλάπ που είχε κάνει μια εκδήλωση. Ωραία. Τότε η κυρία Λάτση.
0: Ναι.
2: Και το συναντώ και του λέω: «Γεια σας, τι κάνετε?» Α, μου λέει: «Θυμίστε μου λιγάκι», λέω: «Καροτσιέρης». Λέει: «Θυμίστε μου», μου τα δεδοπάνω. «Α, Αντρέα μου», λέει, «τι μου κάνεις?»
0: Α, θυμήθηκε το μικρό κατευθείαν μετά από 3 χρόνια, ε.
2: Βεβαίως. Α, μου λέει: «Εσείς πώς είστε?» Του λέω: «Μου λέει καλά». «Τα παιδιά καλά?» «Καλά», μου λέει, «τα βλέπετε?» Του λέω: «Πώς δεν βλέπω τα παιδιά?» Μου λέει. Μου είχε πει: «Δεν μου τα βλέπετε τα παιδιά?» Δεν είχα διοδοτηθεί, του λέω, ούτε ένα υδατοδρόμιο ακόμα.
0: Ναι.
2: Ούτε ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη. Και τον κύριο, πώς ήταν τον άλλο, τον... Αχ, ξεχνάω τώρα το όνομα του. Είναι κολαπτόμενος, πάλι και αυτός για να γίνει... Είναι τώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πώς τον λέμε?
0: Το Κυρανακή.
2: Όχι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέω, είναι σήμερα.
0: Ποιος είναι τώρα, κόλλησα κι εγώ. Τέλος πάντων, ναι.
2: Δεν πειράζει. Τον βρίσκω σε ένα γάμο.
0: Ναι.
2: Πριν βγει η κυβέρνηση, πριν βγουν, Ιούνιος ήταν νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Του λέω: «Κύριε Τάδε», που θα θυμηθώ το όνομα του, δεν το συζητάω.
0: Το Χατζηδάκη, λέτε.
2: Μπράβο, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Το Χατζηδάκη, κύριε, ναι, Χατζηδάκη. Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Του λέω: «Κύριε Χατζηδάκη, δόξα τω Θεώ, λέω, θα βγείτε τώρα πλέον κυβέρνηση, είναι πασιφανές, γιατί ήταν πασιφανέστατε.
0: Ναι.
2: Θα γίνει κυβέρνηση. Και ελπίζω να προχωρήσουμε το θέμα των υδροπλάνων, γιατί έχουμε σπαταλήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα στο να συντηρούμε μια εταιρεία η οποία είναι ανυπνώση. Έτσι.
0: Ναι.
2: Μου λέει: «Το ελπίζω». Λέω: «Ορίστε». Δεν το ελπίζω. Τι ελπίζετε? Λέω: «Εμείς είμαστε οι επενδυτές, εσείς είστε το κράτος. Εσείς είστε οι αδειοδοτούντες εδαδρόμια».
0: Ναι.
2: Μου λέει: «Τι να σας πω, κυρία μου», λέει, «θα τα δούμε». Λοιπόν, αυτή είναι η αντιμετώπιση του κράτους. Αυτό είναι το γενικό μπάχαλο που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε φέρει τα υδροπλάνα. Φέραμε 2 υδροπλάνα, τα κάναμε δοκιμάσεις σε όλη την Ελλάδα. Περάσαμε από την Κέρκυρα, τα φέραμε από την Ιαπωνία το ένα υδροπλάνο, μάλιστα.
0: Άρα γνωρίζετε, κύριε Καροτσιέρη, γνωρίζετε και την περίπτωση της Κιλίνης, φαντάζομαι.
2: Πώς δεν την γνωρίζω, ασφαλώς την γνωρίζω.
0: Τι έγινε εκεί πέρα, γιατί εκεί έγιναν εγγένεια, ανακοινώθηκαν ότι...
1: Μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ο κύριος Μανιάς κάτι θέλει να πει. Ναι, γιατί είναι ο πρώην πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που το έζησε το θέμα από πρώτο χέρι. Να τον ακούσουμε, κύριε Καροτσιέρη, λίγο.
2: Αναμφίβολα. Κύριε, ναι, Μανιά, γεια σας.
0: Κύριε Μανιά, γεια σας.
1: Γεια σας. Όταν ήμουν λοιπόν αντιπρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Κιλίνης το 2014-2018, είχα την τύχη να μιλήσω με τον κύριο Δημήτρη Ομπέλο από το Λουτράκι, εκπρόσωπος των ελληνικών υδατοδρομίων, και μου έβαλε ένα ερώτημα. Μου λέει: «Σε όλη την Ελλάδα τότε, πριν 10 χρόνια συζητάμε».
0: Το 18 λέτε.
1: Το 17 ήταν, 16 δεν θα μου το
0: ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, μου είχε πει λοιπόν την εξής κουβέντα. Τι, υπάρχουν 2 εταιρείες. Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία που είναι ο κύριος Γκόβας που την έχει, και αυτός έχει καταγωγή από το Χελιδόνι του Πύργου στον ομό Ηλίας. Και υπάρχει και μία εταιρεία η οποία είναι κυπριακών συμφερόντων επί ονόματι Χαραλάμπους. Το ερώτημα λοιπόν αμέσως είναι το εξής. Λέγανε οι παλιοί: «Πάρε παπούτσα τον τόπο σου και ας είσαι και μπαλωμένο. Γιατί να μην χρησιμοποιηθούν τα ελληνικά υδατοδρόμια για να έρθουν υδροπλάνα?» Που είναι και συνδημότης, συγχωριανός, συντοπίτης ο κύριος Γκόβας από τον ομό Ηλίας, και πήγαμε στους Κύπριους. Αμέσως λοιπόν αρχίζουν οι δεύτερες σκέψεις. Συνεχίστε, παρακαλώ.
2: Κύριε Μανιά, αν με επιτρέπετε να παρέμβω εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ, βέβαια.
2: Ο Τάσος ο Γκόβας είναι ο επιστήθιος φίλος, ήταν συνεργάτης με πολλά χρόνια και βεβαίως κάναμε τα ελληνικά δατοδρόμια μαζί. Εγώ υπήρξα επενδύτης, ο Τάσος τα τρέχει. Από εκεί και πέρα, γιατί πήγε στον κύριο
0: Χαραλάμπους,
2: των Κυπριακών συμφερόντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το συζητήσω.
1: Αυτό μας βάζει πολύ εντάξει σε δεύτερες σκέψεις.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να το συζητήσω, αυτό δεν το γνωρίζω καθόλου.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι εκκρεμούν, επαναλαμβάνω, 52 ολοκληρωμένοι φάκελοι ανά την Ελλάδα, ολοκληρωμένοι, το ξαναλέω, για να διοδοτηθούν 52 ισόπως και υδατοδρόμια. Κανένα project υδροπλάνων δεν μπορεί να ξεκινήσει με ένα υδατοδρόμιο ή με 2. Δεν μπορεί να το ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπαίνεις μέσα αγρίως, πρέπει να σας το πω.
0: Είναι δυνατόν.
2: Μα δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, δεν το κάνουν. Τώρα γιατί δεν το κάνουν? Έχουν πάρει συμφέροντα της ακτοπλοείας, τα οποία είναι βλακώδη συμφέροντα. Γιατί το υδροπλάνο δεν κόβει δουλειά από την ακτοπλοεία, να έχετε υπόψη σας. Το υδροπλάνο ίσα προσφέρει δουλειά στην ακτοπλοεία. Και όταν λέω προσφέρει, εννοώ ότι φέρνει ποιοτικό κόσμο στην ακτοπλοεία. κόσμο που έχει περισσότερα χρήματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρετε, κύριε Καροτσιέρη, έχει αφήσει να εννοηθεί εκεί οι ηγεσίες, έχουν αφήσει, ρίχνουν τον μπαλάκι σε εσάς, γιατί υποτίθεται ότι εσείς ενημερώνατε τον κόσμο ότι το Πάσχα, παράδειγμα στην Κυλλήνη, το Πάσχα θα λειτουργούσε κανονικά το υδατοδρόμιο, αποφεύγοντας να πάρουν προσωπικά την ευθύνη και την πολιτική ευθύνη, ότι δεν ήταν έτοιμα εσείς για να το κάνετε αυτό. Φαντάζομαι πρέπει να είχατε υποδομές, να είχατε, που δεν τις κάνετε εσείς υποδομές, εσείς εκτελείτε κάνετε την υπηρεσία, φαντάζομαι.
2: Εάν θα ανατρέξουμε στον περιβόητο νόμο αυτόν περί της λειτουργίας των υδατοδρομίων, θα δείτε ότι πραγματικά όλη η ευθύνη, 100% όχι 99%, 100% αφορά τα εκάστοτε υδατοδρόμια. Το φορέα δηλαδή, ο οποίος ουσιαστικά θα τρέξει το υδατοδρόμιο το συγκεκριμένο. Τώρα, ήθελα προηγουμένως να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν το έχω ρωτήσει ποτέ και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να το βάλουμε σαν θέμα.
0: Ναι.
2: Αυτό το συγχωροχάρτη της πολιτικής ευθύνης, τι είναι? Τι θα πει πολιτική ευθύνη που το λέμε όλοι μας? Γιατί η ευθύνη πολιτική δεν είναι πιο βαρβάτη από την ιδιωτική ευθύνη, αν θέλετε?
0: Η πολιτική ευθύνη, θεωρώ, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια καλή τρίπλα, γιατί αν ποινικοποιούνταν η πολιτική ευθύνη, τότε δεν θα την παίζαν έτσι τόσο εύκολα στα χείλη τους.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να το στυλιτεύσουμε όμως εμείς αυτό.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή ο κ. Βελόπουλος, τέλος πάντων, ο οποίος είναι και γνώστης του θέματος και είναι και εργαζόμενος και έχει τόσες επιχειρήσεις, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ευθύνη. Δεν μπορεί να έχει πολιτική ευθύνη λοιπόν όταν διακινείς μια άποψη και υπογράφεις ένα χαρτί το οποίο αφορά 8-9 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Έτσι.
2: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη.
0: Άρα τι περιμένετε τώρα, κύριε Καροτσιέρη? Ας πούμε, τι θα απαντήσει τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης στην ερώτηση του βουλευτή του κύριου Φωτόπουλου? Έχει να απαντήσει κάτι?
2: Προσωπικά δεν περιμένουμε τίποτα πλέον, το έχω κλείσει το θέμα.
0: Α, ναι.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε. Θα σας πω και για το λόγο.
0: Επειδή κατάλαβα είστε και επενδυτής, δηλαδή αν σε περίπτωση αύριο το πρωί κάτι γινόταν, ένα θαύμα και άνοιγαν οι φάκελοι ούτως ώστε να ξεκινήσει να δρομολογείται κάτι, πάβει να υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς?
2: Κοιτάξτε, δεν πάβει να υπάρχει ενδιαφέρον από εμάς αν γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Αλλά δεν πρόκειται να γίνει, όπως λέτε. Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, το παλεύω τώρα 16 χρόνια σας λέω.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Σπυρώ 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή στο γραφείο. Για τα υδατοδρόμια και για την προστολένη, για τα υδροπλάνα.
0: Πόσο πια δεν είναι να αντέξετε, ναι.
2: Όχι, δεν αντέχω. Το δηλώνω, ευχαριστώ. Δεν αντέχω.
0: Τα ακούτε, κύριε Μανιά, τα ακούτε.
1: Ακούω και θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν ποτέ αλλάξει αυτή η κατάσταση η πολιτική στην Ελλάδα, που οι εκλογές φτάνουν αργά ή γρήγορα, είτε λέγεται Οκτώβριο είτε λέγεται Μάρτης, εκείνο που θα ήθελα σαν επενδυτής να έχετε υπόψη σας είναι το εξής. Μία γραμμή η οποία θα ήταν επανάσταση στην γεωλεξία θα ήταν Κυλλήνη με Βενιζέλο ή Κυλλήνη με Πειραιά. Αυτή θα ήταν μία γραμμή πραγματικά ανάσα για όχι τον νομό Ηλίας αλλά για όλη την Πελοπόννησο. Και η απάντησή μου είναι εξής. Γραμμές μπορούμε να σκεφτούμε πολλές. Ουσιαστικές γραμμές, αποδοτικές γραμμές που να εξυπηρετούν κόσμο και να προσφέρουν κοινωνικό λειτουργήμα είναι τελικά οι λίγες. Μία από αυτές λοιπόν είναι η Κυλλήνη με τον Πειραιά ή με τον Βενιζέλο. Και η δεύτερη γραμμή, η οποία είχα προτείνει εγώ τότε σαν αντιπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης στον κύριο Μπέλο, εκπρόσωπος του κύριου Γκόβα τότε, από αυτά που γνώριζα φυσικά μιλάω, ήταν η δεύτερη τι. Επειδή η Κέρκυρα είναι πρωτοπόρος στα υδατοδρόμια, αναφυσβήτητα, Λίνη, Κέρκυρα, Μεμπάρι, Πρίντες Ιταλίας.
0: Ήδη από ό,τι κατάλαβα η Κέρκυρα έχει υδατοδρόμιο, κύριε Καροτσιέρη,
2: Έχει.
0: Ναι.
2: Έχει, αλλά είναι όλο τίποτα, παρατημένο, έτσι.
0: Α, δεν είναι... Παναγία μου, τι να...
1: Είναι στα χαρτιά μόνο.
0: Τι να πεις.
2: Όχι, δεν συζητείτε. Σας λέω έτσι με πολύ άσχημη διάθεση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ υπήρξα υποστηριχτής αυτού του project γερά. Πολύ γερά. Εάν θα ρωτήσετε τον Τάσο τον Κόβα, ξέρετε τι θα σας πει. Ξέρει πολύ καλά τι θα σας πει γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, δεν λειτουργεί αυτό το κράτος, έτσι όπως θέλουμε. Έτσι όπως λέει η λογική. Κοινή λογική, τίποτα άλλο. Λέει ο κύριος Μανιάς αυτή τη στιγμή για την Κυλλήνη. Μα προφανώς είναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι κόμπος. Και η Κυλλήνη και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα και η Παξή και τα Γιάννενα. Τι να σας πω τώρα για το Ιόνιο. Τι να πω για το Ιόνιο.
0: Μάλιστα. Τώρα μου στέλνει ένας μήνυμα, έχει ανακοινωθεί λέει και για το λιμάνι του Οροπού. Ακόμα και εκεί λέει έχουν ανακοινώσει υδατοδρόμιο. Ξέρετε κάτι για εκεί? Για παντού.
2: Δεν ξέρω για τον Οροπό, για τον Οροπό δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Καροτσιέρη, η σημαντικότατη παρέμβασή σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ετοιμά αυτό που λέει, ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και είναι ανοιχτή η εκπομπή και ο σταθμός για οποιαδήποτε παρέμβαση. Λοιπόν, κύριε Μανιά, ευχαριστούμε τον κύριο Καροτσιέρη. Σημαντική παρέμβασή του.
1: Δεν το συζητάμε και ίσα ίσα που αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ελληνικά υδατοδρόμοι και δεν έχουμε ανάγκη.
0: Και ειλικρινά το λέω, συγγνώμη τώρα, επειδή ήμουν λίγο καχύποπτος με τον Εφραίμ μέσα που πήρε ο άνθρωπος, εγώ ήταν παρέμβαση που δεν την περίμενα, γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτόν που θα πει, γιατί ξέρεις όταν σε παίρνει κάποιος ξαφνικά και μπαίνει σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα και ζητάει παρέμβαση, πρέπει να είμαστε λίγο και επιφυλακτικοί.
1: Απλά ως επιχειρηματίας έδειξε το παρόν του. Γιατί μπράβο. Κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης το κρύβουν, γιατί κάποιοι υπουργοί δεν τον βλέπουν ένα σωστό Έλληνα επιχειρηματία. Και η θεωρία μας είναι η εξής: πρώτα οι Έλληνες και μετά όλοι οι άλλοι.
0: Ακούσατε τι είπε όμως, κάτι πολύ σημαντικό. Είδε τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, 3 χρόνια μετά σε ένα κλαμπ εκεί πέρα και του λέει: τα βλέπεις τα παιδιά σου? Και παραξενεύτηκε. Ούτε τα ψέματά τους δεν θυμούνται. Ούτε τα ψέματά τους.
1: Έχουν κάνει το ψέμα επιστήμη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Για πάμε έχουν γρήγορα επιτυχία. Τώρα. Θα φάμε κανένα δεκάλεπτο τέταρτο του επόμενου καλεσμένου, αλλά επειδή υπήρξε αυτή η παρέμβαση που ήταν πολύ σημαντική, πάμε λίγο να μας πείτε εκεί για το Τσιλαγοκέφαλος. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Έχετε ζημιές? Υπάρχει πρόβλημα?
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Έλληνας ψαράς δεν είναι απλά ψαράς, δεν είναι αλιεύς, είναι πλέον ο Έλληνας ψαράς, είναι εθνοφύλακας, είναι εθνοφρουρός, γιατί ο Έλληνας δίνει

0: ότι δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, επαναλαμβάνω, επιδότηση των 5 ευρώ για τους λαγοκέφαλους. Γιατί? Γιατί θα οδηγηθούμε σε δεύτερο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλουμε επιδότηση των 5 ευρώ αυτού του χαμηλού ποσού, γιατί ένα μέτρο δίχτυ, φανταστείτε, κάνει 5 ευρώ. Ένα μέτρο δίχτυ. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ποσό αυτό είναι εξευτελιστικό και δεν το θέλουμε. Τι θέλουμε? Κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο σημαντικό. Τα ελληνικά σκάφη, τα οποία είτε παράκτια είτε μέση αλία είναι μήκους από 5 έως 35 μέτρα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να μας αφαιρεθούν οι φόροι που μας βάλανε τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι. Όπως πριν 5-6 χρόνια μας βάλανε από 5 μέτρα έως 35 μέτρα τέλη κυκλοφορία στα αλιευτικά σκάφη από 200 ευρώ το κάθε σκάφος το μικρότερο μέχρι 2.000 ευρώ το μεγαλύτερο. Τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα. Άκουσα τον.
1: Απίστευτο. Είναι για γέλια. Πραγματικά είναι για γέλια.
0: Δεύτερον, μας έχουν αυξήσει τραγικά τα λιμενικά τέλη για πάρκινγκ στα λιμάνια των σκαφών μας.
1: Για τι ποσοστό μιλάμε?
0: 2 με 3 φορές πάνω. Έχουμε φτάσει ένα σκάφος 5 μέτρων να πληρώνει 200 ευρώ το χρόνο και ένα σκάφος 35 μέτρων να πληρώνει 1.000 ευρώ το χρόνο. Όταν άλλα σκάφη δεν πληρώνουν και τίποτα μερικές φορές. Επίσης, είναι τραγικό να μας μιλάνε και ότι θα μας βοηθήσουν. Τι θα μας βοηθήσετε? Δεν θέλουμε βοήθεια, δεν θέλουμε ελεημοσύνη. Θέλουμε να μας βγάλετε τους φόρους που μας έχετε βάλει, οι οποίοι είναι δυσβάστακτοι, οι οποίοι είναι πάγιοι, χρονιαίοι και σας λέει απλά ελληνικά σηκωθείτε και φύγετε τη θάλασσα. Όπως μας έχουν βάλει συνδρομή του VMS, του ίντερνετ, 1.000 ευρώ το χρόνο κάθε σκάφος για να μας παρακολουθεί το Υπουργείο Εμπορικής Αθλίας και να του δίνουμε στίγμα πού βρισκόμαστε.
1: 1.000 από εδώ, 1.000 από εκεί. Πού να σηκωθεί αυτό το βάρος?
0: Επίσης, να μας καταργήσει τα παράβολα όταν πληρώνουμε για να μας κάνουν επιθεώρηση σκαφών. Επίσης, είναι δυνατόν να μιλάμε για πρωτογενή τομέα και να μας εχρεώνουν 24% ΦΠΑ στα φενιζόλ, στις ψαροκασέλες που χρησιμοποιούμε, που είναι φενιζόλ, για να βάλουμε μέσα το αλίευμά μας?
1: Μάλιστα.
0: Είναι τραγικό αυτή τη στιγμή ότι όταν πολύ απλά μιλάμε για ψάρια, όταν πολύ απλά μιλάμε για γαλακτοκομικά, όταν μιλάμε για κρέας και γενικότερα όταν μιλάμε για είδη πρώτης ανάγκης, να έχεις 13% φόρο σε έναν λαό που δεν έχει να φάει, αυτό το ΦΠΑ έπρεπε να το αφαιρέσει από το αλιευτικό σκάφος μέχρι το ηχθειοπολείο, προκειμένου να πάρει ανάσα να μπορέσει να κατέβει η τιμή του αλιεύματος.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσει να το φάει ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Συν της άλλης, πρέπει να καταλάβουμε κάτι σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να διατηρηθούν, να συντηρηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε 15.000 σκάφη σε όλη την Ελλάδα από 5 έως 35 μέτρα, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο είναι τύπου μηχανότατα που την κυνηγάει πάνω απ' όλα και γι' αυτό έχει στήσει και τα θαλάσσια πάρκα για να βγάλει τη μηχανότητα από τη μέση, η οποία μηχανότητα, ειδικά τα σκάφη που είναι από 25 έως 35 μέτρα σιδερένια, μεταλλικά, είναι πολύ αξιόπιστα για δυσβάστακτες συνθήκες και συμβαίνει η εξής νομοθεσία. Όπως τα ταξί, τα λεωφορεία, τα φορτηγά είναι δημοσίας χρήσης και όλα αυτά με προειδικό διάταγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε περίπτωση πολέμου κατατάσσονται στον ελληνικό στρατό, έτσι και τα αλιευτικά σκάφη, επειδή είναι δημοσίας χρήσης, έχουν άδεια, κατατάσσονται στο πολεμικό ναυτικό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αντί πολύ απλά τα σκάφη, τα μεταλλικά, τα σιδερένια, τα οποία είναι 25-35 μέτρα, να τα επιδοτήσει ώστε να συντηρηθούν ως προς τις μηχανές, απαλλαγή ΦΠΑ, ως προς τα αλιευτικά τους εργαλεία, να υπάρχουν, αυτά σε περίπτωση πολέμου θα χρησιμοποιηθούν, είτε να ρίξουν νάρκες σε όλο το Αιγαίο και να το φυλάξουν, είτε να πάρουν πάνω κανόνια και να είναι ως κανονιοφόροι. Το θέμα είναι πατριωτικό, δεν είναι μόνο αλιευτικό.
1: Μπράβο.
0: Και σε έναν πόλεμο θα μπορείς να δουλέψουν τα καΐκια ώστε να ταλιστεί ο ελληνικός στρατός. Γιατί ο Τούρκος καιροφυλαχτεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Μπράβο.
0: Κάποια πράγματα λοιπόν πρέπει να είμαστε πατριώτες. Αλλά αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κυβερνάνε, όπως παρουσιάζονται με κάποια μαϊμού πτυχία, έχουν πάει φαντάρι.
1: Έλατε.
0: Έχουν πάει φαντάρι, γιατί εγώ γνωρίζω άτομα τα οποία δεν έχουν πάει φαντάρι.

0: Θα δείτε αν είναι οτιδήποτε αιρετή είναι.
1: Το κάνουν επίτηδες, λέει ένας φίλος από τη Γερμανία, για να σας διώξουν από τις θάλασσες για να μπορούν να λουνίζουν οι Τούρκοι και έτσι να του δίνουν το δικαίωμα της γαλάζιας πατρίδας. Και βέβαια έχει σοβαρή ευθύνη, όπως λέει, γιατί ο λαγοκέφαλος δεν είναι το μικρότερο πρόβλημα. Σοβαρή ευθύνη έχει και ο ίδιος ο Τσίπρας που επιστρέφει τώρα, που τότε με τον νόμο του 17 επέτρεψε στους Τούρκους να παραβιάζουν την εθνική μας κυριαρχία.
0: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο το λαγοκέφαλο που εμφανίστηκε τώρα. Καταρχήν ο λαγοκέφαλος υπάρχει εδώ και 15-20 χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από το 9 ξέρω ότι έχει εμφανιστεί στην Κύπρο, από την Κύπρο. Τα πρώτα δείγματα ήταν από τότε με τους Κυπρέους.
0: Η ουσία λοιπόν της υπόθεσης είναι μία. Ο Έλληνας ψαράς, ο Έλληνας αλλιεύς, ο Έλληνας εθνοφύλακας, ο Έλληνας εθνοφρουρός δεν έχει αντιμετωπίσει μόνο το λαγοκέφαλο που το κάναμε μόδα τώρα. Έχει αντιμετωπίσει τα δελφίνια, τους καρχαρίες, τις μέρνες, τις τσούχτρες, τις χελώνες, τις φώκες. Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε και να κάνουμε μια πολύ σκληρή δουλειά και επικίνδυνη και δεν ξέρουμε το μεσημέρι, το βράδυ αν θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. Και το κυριότερο της υπόθεσης, ότι φυλάμε τα εθνικά ύδατα, ένα, αλλά βγάζουμε και μια τροφή η οποία αυτή τροφή δίνει ζωή στον Έλληνα. Το κακό της υπόθεσης ποιο είναι, ότι με όλες τις αποτυχημένες πολιτικές των τελευταίων χρόνων, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην θέλει κανένας νέος να γίνει Έλληνας ψαράς και ο μέσος όρος του Έλληνα ψαρά πλέον να είναι 61 ετών.
1: Απίστευτο.
0: Άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο όπου απειλείται ο πρωτογενής τομέας και επειδή ακούω κινητοποιήσεις, ακούω το ένα, ακούω το άλλο, η απάντηση που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι η εξής και σας τη λέω με πόνο ψυχής. Αυτή τη στιγμή όποιος στηρίζει τον πρωτογενή τομέα που λέγεται γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία και μελισσοκομεία, αυτό είναι το πολιτικό θα στηρίξουμε. Οι ψαράδες είμαστε το 3%, άρα μπορούμε να βγάλουμε και ακόμα στη Βουλή ακόμα.
1: Σωστό.
0: Και όλα λοιπόν οδηγούν ότι ποιος είναι αυτός που μας στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με τα λεγόμενά του, το όνομα λέγεται Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελληνική Λύση είναι αυτή η οποία θα δώσει απάντηση στη λύση των προβλημάτων μας.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς, όλος ο αλλιευτικός κόσμος της Ελλάδας, που είναι το 3%, θα ψηφίσουμε από σωτηρία, από απελπισία, από απόγνωση, Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο. Όποιος μας στηρίζει, μας στηρίζουμε. Πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού αποφάσισε να μας βγάλει από τη μέση, ή εμείς θα τη βγάλουμε από τη μέση, ή αυτή θα μας βγάλουν από τη μέση. Αυτή διέλεξαν αυτόν τον πόλεμο. Παρόλο που στο παρελθόν ήμασταν υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν, το επαναλαμβάνω, είτε από σωτηρία, είτε από απελπισία, είτε από απόγνωση, είμαστε με Κυριάκο Βελόπουλο, με Ελληνική Λύση, σύσσωμη. Και αν τα γκάλωπ τον ευγάζουμε, είτε ότι έχει 5%, είτε ότι έχει 10%, είτε ότι έχει 2%, το 3% το έχει στις επόμενες εκλογές που θα είναι συντόμως από τους ψαράδες, τους απελπισμένους.
1: Μάλιστα. Αγαπάμε ψαράδες, λέει η Βέρα.
0: Ο πρωτογενής τομέας πριν κάποια χρόνια ήταν το 22% του ελληνικού πληθυσμού. Με κάποιες πρόσφατες που γίνανε μελέτες, είμαστε στο 9% μέχρι το 2024. Μετά τη σφαγή που έχει γίνει στους κτηνοτρόφους, δεν ξέρω αν έχουμε μείνει τελικά από το 9%, αν είμαστε στο 7%, αν είμαστε στο 6% που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί η κτηνοτροφία πλέον κοντεύει να αφανιστεί. Οπότε έχουμε μείνει μόνο γεωργοί και αλληλείς στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι η πραγματικότητα και πρέπει να ακουστούν.
1: Έτσι.
0: Και
1: λοιπόν,
0: υπόψη είναι. Δεν είμαστε ραγιάδες. Πρέπει να καταλάβουν ο κάθε κυβερνών, δεν είμαστε ραγιάδες. Έχει απελευθερωθεί η Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια. Εάν νομίζουν κάποιοι, εδώ είμαστε, έχουμε φτάσει στη φάση του πρωτογενής τομέας, ή θα σωθούμε όλοι ή όλοι μαζί θα πάμε άκλαφτοι.
1: Εμείς θέμε αν το νομίζουν αυτό, εξακολουθούν και νομίζουν ότι είμαστε ραγιάδες. Κύριε Μανιά, επειδή έχω τον επόμενο καλεσμένο, ήταν πάντως πολύ σημαντική η πανέμβαση του κύριου Καροτσιέρη.
0: Έδωσε φως στο τούνελ, ότι υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά δατοδρόμια και για τους αλφα-κύψη λόγους, τους πετάνε απ' έξω.
1: Έτσι και αυτό θα το αναδείξουμε αναλόγως από το σταθμό και από την εκπομπή, για να μπει ένα τέλος σε αυτή την κοροϊδία με τα υδατοδρόμια σε όλη την Ελλάδα.
0: Και θέλω να προσθέσω κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ένας από τους κακούς πολιτικούς που πέρασε από την Ελλάδα ήταν ο Κολέτης. Ο Κολέτης λοιπόν εδίδαξε το ρουσφέτη. Πρέπει να καταλάβουν πλέον στις εκλογές που μας έρχεται ότι ή όλοι μαζί θα σωθούμε ή όλοι μαζί θα καούμε. Ο καθένας δεν μπορεί να κυκλάει πλέον την πάρτη του. Έχει φτάσει ο κόμπος στο στένι. Και εδώ μιλάμε για επιβίωση. Εδώ μιλάμε για εθνικό αφανισμό.
1: Σημαντικό,
0: και ο ελληνικός πληθυσμός αυτή τη στιγμή μειώνεται τάχιστα. Γιατί μειώνεται τάχιστα? Είτε από τα μεταλλαγμένα που τρώει, είτε από την οικονομική δυσχέρεια και τη φτώχεια και την πείνα που έχουν αμολύσει με τους δυσβάσταχτους φόρους. Και εγώ πολύ απλά τι είπα, δεν θέλουμε επιδότηση λαγοκέφαλου. Τι θέλουμε? Να μας αφαιρέσετε τους φόρους που μας βάλατε εσείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και τους απαρίθμησα.
1: Έτσι.
0: Δεν επιτρέπεται σε είδος πρώτης ανάγκης. Θα σας πω ένα πράγμα απλό και τελευταίο και κλείνω. Ένα παιδί για να μεγαλώσει θέλει γάλα. Και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος θέλει γιαούρτι. Και, και το παιδί και ο ηλικιωμένος άνθρωπος θέλουν να φάνε επιγόντως ψάρι. Και κατά επέκταση και χρέας. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να έχουν 13% ΦΠΑ.
1: Σωστό.
0: Θα έπρεπε να έχουν μηδενικό.
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι είδος πρώτης ανάγκης. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν βαλθεί να αφανίσουν το ελληνικό έθνος. Οι εκλογές πλησιάζουν. Δεν θα τους περάσει.
1: Να είστε καλά, κύριε Μανιά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, ο κύριος Μανιάς Αλιέας. Ήταν και η παρέμβαση του κύριου Καροτσιέρη που μας καθυστέρησε στον επόμενο καλεσμένο μας, αλλά πραγματικά δεν το περίμενα ότι αυτή η παρέμβαση θα είχε τόσο μεγάλη σημασία για αυτή την υπόθεση με τα υδατοδρόμια, και η παρέμβαση του κύριου Καροτσιέρη έχει σημαντική αξία για όλα τα υδατοδρόμια της Ελλάδος. Όπως ακούσατε, 52 φάκελοι παραμένουν εκκρεμείς, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη, είναι σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων, να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία με τον κύριο Ντόκο και πώς έπεσε σε αυτή την παγίδα το να πέσει θύμα γνωστών φαρσέρ, των Ρώσων φαρσέρ. Έχουν πέσει πολλοί θύματα αυτών των δύο, αυτής της παρείτσας εκεί πέρα, που καταφέρνει και μπαίνει σε τέτοιες καταστάσεις που εκθέτει ολόκληρες ηγεσίες. Μία από αυτές είναι και η ηγεσία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που ο σύμβουλός του υποτίθεται και σύμβουλος ασφάλειας τώρα, τι να πεις, δηλαδή έπεσε σε αυτή την παγίδα. Θέλω να το συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αγραφιώτη. Το καλημερίζω. Κύριε Αγραφιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αγραφιώτη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό τώρα τελικά? Καταρχήν να συζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σας είχαμε πει και μισή ότι θα βγούμε, αλλά ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση του κύριου Καροτσιέρη για τα υδατοδρόμια.
2: Ναι, το αντιλαμβάνομαι, είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Όλοι κάνουν γένεια, φέτος ξεκινάει, του χρόνου ξεκινάει.
1: Έτσι,
2: και ποτέ δεν ξεκινούν.
1: Για πέστε μας τώρα, κύριε, πώς την πάτησε ο Ντόκος έτσι?
2: Κοιτάξτε λίγο, αυτό που αναφέρατε μόλις προηγουμένως, ότι την έχουν πατήσει και άλλες κυβερνήσεις, είναι το πλυντήριο που επιχειρείται από χθες από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Το πραγματικό γεγονός είναι ότι έχουμε το σύμβολο ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος κάθεται και μιλάει από το σπίτι του, από κάποιο γραφείο, δεν ξέρω, γιατί όταν βγήκε χθες να δώσει το αποκλειστικό στο Sky χθες το απόγευμα, ακουγόταν μέσα ήχη από ποτήρια. Σαν σε διπλανό δωμάτιο κάποιοι να τρώγανε, ας πούμε.
1: Ναι, κάποιος έπλαινε ποτήρια, ποιος ξέρει.
2: Ναι, αυτές οι συζητήσεις, κύριε Γαρυφαλού, δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Γίνονται σε ειδικά δωμάτια, τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί, παρέχουν χέγγια ασφάλειας και μέσω ειδικών γραμμών γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Δεν μιλάμε με το φίλο μας, τον Δημήτρη.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Σε τέτοιες εξαιρετικά σημαντικές θέσεις.
2: Μπράβο. Από εχθές λοιπόν βλέπουμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το γεγονός ότι δεν έγινε τίποτα, ότι δεν υπόθηκαν κρατικά μυστικά, βέβαια και υπόθηκαν, ανέφερε στην ώρα της συνομιλίας του που βρισκόταν ο διοικητής της ΕΕΠ εκείνες τις μέρες, αν είναι δυνατόν. Έτσι, ανέφερε επίσης ότι σε λίγους μήνες έχουν εκλογές, κάτι που η κυβέρνηση του διαψεύδει και λέει θα πάμε του χρόνου στις εκλογές. Έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι.
1: Άρα το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού τον διαψεύδει, τον έδωσε στεγνά. Ότι πάμε σε λίγους μήνες εκλογές.
2: Ναι, απλά είναι τα πράγματα. Και αυτός προσπαθεί να μας πει ότι οι εκλογές έχουν 27.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι προσπαθήσαν από την πρώτη στιγμή να το υποβαθμίζουν το γεγονός, λέγοντας ότι δεν έγινε τίποτα, ήταν AI,
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Και βγαίνουν ξανά οι Ρώσοι και λένε όχι, παιδιά, δεν ήταν AI. Συγχωρήστε μας. Ένα ημέρι στείλαμε και μας απαντήσαμε. Ποιον επιστέψεις.
1: Μα αλλά και AI να ήταν, και AI να ήταν. Ποια είναι τα αντισυστήματα αυτά που θα αποκρούσουν τέτοιες επιθέσεις.
2: Αυτό είναι το ένα, αλλά και απ' την άλλη μας τον παρουσίασαν σαν έναν καθηγητή και μια εξέχουσα προσωπικότητα, το Ελιαμέρ και τα λοιπά.
1: Ναι,
2: δεν αμφισβητεί κανένας αυτές τις ικανότητες του και τις γνώσεις του. Όχι όμως για αυτή τη θέση. Αυτή η θέση θέλει άλλα προσόντα.
1: Μπράβο.
2: Καταλάβατε. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν το πρωί βγήκαν στο Sky πάλι οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, αρχίσαν να τον ξεπλένουν ότι είναι ένας τέλειος άνθρωπος, ότι θα ήταν λάθος αν αυτός παραιτηθεί. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά, στη δουλειά μας, όταν κάνεις λάθος, το λάθος κοστίζει, έχει κόστος, έχει τη θέση σου πάνω απ' όλα. Τι να εμπιστευτεί αυτός ο Έλληνας Πρωθυπουργός όταν έχει το δεξί του χέρι σύμβουλο ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας, του κράτους μας, του έθνου μας, αυτόν τον άνθρωπο. Που δεν έχει συνέστηση που μιλάει και τι κάνει. Που δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι AI απέναντί του. Εγώ σας λέω ότι είναι AI. Καταρχάς, πού είναι η. Όταν γίνονται αυτές οι συνομιλίες, κρατούνται και αρχεία. Πού είναι το αρχείο, γιατί μας το δείχνουν. Οι Ρώσοι μας το στείλαν, μας το δείξαν. Το αντίστοιχο δικό μας για να φανεί ότι ο κύριος Ντόκος λέει αλήθεια, όντως δεν μιλούσε με AI. Γιατί δεν το παρουσιάζουν.
1: Έτσι.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη θέση. Να θυμίσω τον προηγούμενο, τον είχαν αποκεφαλίσει επειδή εκδηλώθηκε ότι πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους.
1: Α, ναι, έχετε δίκιο.
2: Ήταν ο κύριος Διακόπουλος.
1: Βέβαια.
2: Τον οποίο ο κύριος Διακόπουλος δεν τον αφήσαν απεχαμένο, τον διόρισαν σε διάφορες θεσούλες από εδώ και από εκεί.
1: Έτσι.
2: Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν δείχνει μια χώρα η οποία εξυπηρετεί τους δικούς μας, όλοι να βολεύονται, αρκεί να μην σπάσουν αυγά. Ναι, αλλά παίζουν με την εθνική ασφάλεια. Καταλάβατε.
1: Ναι. Ειδικά με τον Ντόκο, το Θανάση, κατέχει μια. Πώς να το πω, είναι μια πολύ ευαίσθητη θέση του κρατικού μηχανισμού.
2: Μα βέβαια.
1: Είναι ένα υψηλό βαθμό αξιωματούχο και εξαπατάται από κάποια άτομα που προσποιούνται ξένου αξιωματούχου και εκεί ανακύπτουν και ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλεία.
2: Ποια πρωτόκολλα, δεν έχει
1: υπάρχουν, τίποτα. Δε, άμα μου λέτε, ακούγω του σαμποτήρια μέσα.
2: Δεν έχει τηρηθεί τίποτα.
1: Ναι.
2: Και βγήκε χθες αποκλειστικό στο Sky, σας προκαλώ να δείτε τη συνέντευξη αυτή,
1: ναι,
2: όπου μιλάει με την κυρία Φλιτζάνη, τη δημοσιογράφο, θα δείτε ένα διάλογο που κάνουν. Ο ένας τρώει μπάλα και ο άλλος παίζει μόνος του. Καταλάβατε, σε διαλόγους προκατασκευασμένους, που όλα τα παρουσιάσαν μια χαρά, δεν έγινε και τίποτα. Τι δεν έγινε τίποτα, μιλάμε για τη χώρα μας, μιλάμε για το κράτος μας. Δεν έγινε τίποτα. Όταν ο νούμερο ένα που υπεύθυνο για την ασφάλεια παρουσιάζει πόσο τρίπιο είναι το σύστημα αυτό. Και από χθες τι ανακοινώσαν λοιπόν, για ακόμα μια φορά θα αναβαθμιστούν οι επικοινωνίες. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Από εδώ και πέρα θα πάμε καλύτερα. Εντάξει, μάθαμε.
1: Πάντως βλέπω τώρα μου έρχεται μια φωτογραφία. Οι ίδιοι Φαλσέρ δημοσιεύουν το email που τους στείλανε. Και λέει για διείσδυση, λέει στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κάνει λόγο το Μαξίμου, πρόκειται λέει για υβριδικό χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής, αναφέρουν πηγές του Μέγαρου Μαξίμου για τη φάλσα που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο από Ρώσους Φαλσέρ. Λοιπόν, και στέλνουν μια ανακοίνωση ότι, και διαψεύδουν ότι δεν είναι καμία χρήση, λέει η AI. Απλά
2: βέβαια.
1: Λέει ένα email έστειλαν και ανταποκρίθηκε, λέει ο σύμβουλος ασφαλείας.
2: Βέβαια. Και αλήθεια δεν έπρεπε να έχει ενημερώσει κάποιον παραπάνω παραδίπλα ότι ξέρετε κάτι. Εγώ έχω αυτή την επικείμενη συνομιλία με τον ομολογό μου στην Ουκρανία.
1: Μα υποτίθεται ότι είναι ο επικεφαλής. Ποιον ενημερώσει? Αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη με αυτούς που μιλάει. Μόνο τον πρωθυπουργό αν έπρεπε να ενημερώσει.
2: Κοιτάξτε, οι υπηρεσιακές διοικητικές ασφαλείες υπάρχουν κάποιες καταχωρήσεις. Παιδιά, εγώ θα μιλήσω με αυτόν. Θα έπρεπε οι συνεργάτες να τον έχουν διασφαλίσει ότι
1: όχι. Για λόγους ασφαλείας, λέτε. Σωστά.
2: Υπάρχουν διοικητές. Πρωτόκολλα υπάρχουν. Καταρχάς ένα κατάλληλο χώρο που μιλάει. Σταματάμε εκεί.
1: Ναι, ναι, το πιο ασυμφανές.
2: Λοιπόν, όμως θα ήθελα, αν έχετε τελειώσει, αν δεν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο για το θέμα του...
1: Όχι για αυτό, για κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, για μια υπόθεση με μια ανταλίκα που πιάσανε εκεί στην Ιταλία... Στο λιμάνι της Τεργέστης εκεί είδα πλαστά χρήματα, έγγραφα, ψηφιακά αρχεία για πλαστές ταυτότητες. Μια
2: αυτό υπόθεση... είναι προηγούμενο γεγονός. Ναι. Ακούστε με λίγο. Αυτό είναι ένα προηγούμενο γεγονός. Ναι. Έχουμε ένα προχθεσινό. Ναι. Το οποίο προχθεσινό πέρασε ταλίκα από τα σύνορα κάπου, δεν λένε πού. Ναι. Προφανώς Τουρκία, είναι Τούρκοι οι οδηγοί και βρήκαν 50 πιστόλια.
1: Όπλα.
2: Ναι, 50 πιστόλια καινούργια.
1: Ναι.
2: Έχω αρθρογραφήσει σχετικά ότι τα πιστόλια που έρχονται κάθε φορά και βρίσκονται από την Τουρκία,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολλά. Με αυτά τα 50 χθες πρέπει να έχουν βρεθεί μέχρι τώρα καμιά 700. 700.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ συμβαίνει κάτι άλλο και το έχω γράψει. Εδώ κάποιους θέλουν να εξοπλίσουν. Σε συνδυασμό με τα 13.000 κινητά τηλέφωνα που βρεθήκαν και κατασχεθήκαν στοιχείο, προσέξτε, καινούργια κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης τα λένε, χωρίς κουτιά, χωρίς τίποτα,
1: ναι,
2: τα βρήκαν και τα κατασχέσαν στοιχείο. Λοιπόν, εδώ έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Και θέλουν να μας πείσουν ότι αυτά τα καινούργια πιστόλια που έρχονται είναι για να τα πουλήσει η Τούρκη μαφία. Πώς θα τα πουλήσει αυτή η μαφία?
1: Μισό λεπτό, γιατί τώρα αυτό που λέτε, κυρία Γραφιώτη, έρχεται και διασταυρώνεται με τις πληροφορίες που έχουμε κι εμείς, που πολλές από αυτές έχουν γίνει και δημοσίευματα, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες, καμιά φορά ξέρετε, που δεν μπορούμε να τις διασταυρώσουμε και μένουν απλά πληροφορίες. Σε όλη την Αττική, το τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο, ακούμε ότι στελέχη πέραν της αστυνομίας και άλλα στελέχη που αφορά την ασφάλεια της χώρας βρίσκουν σε πολλές περιπτώσεις αποθήκες με όπλα, που σε πολλές περιπτώσεις αυτές τις αποθήκες μένουν μετανάστες μέσα. Και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα, πώς εξοπλίζονται αυτοί οι άνθρωποι? Τους έχουν πιάσει σε πολλές περιπτώσεις, κάποιοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, κάποιες αποθήκες δεν βρέθηκε κάτοχος και ποιος είναι ο κάτοχος αυτών των όπλων.
2: Σιγά μη βρεθούν.
1: Ναι, σιγά μη βρεθούν. Ναι. Και ναι, πραγματικά υπάρχει το τεράστιο αυτό ερώτημα. Πού πάνε όλα αυτά τα όπλα και πού πρόκειται να πάνε και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τεράστια κινητοποίηση με όπλα που γεμίζουν όχι μόνο την Αθήνα αλλά και όλη την Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω?
2: Προσέξτε λίγο, προσέξτε. Το πρόβλημα είναι πολύ επίκυλο. Αυτές οι ταλίκες περάσαν τα σύνορα.
1: Ναι.
2: Νούμερο ένα λοιπόν.
1: Ναι.
2: Δεν ελέγχθηκαν. Γιατί πιο κάτω τις έπιασε η αστυνομία. Η αστυνομία είναι άλλη υπηρεσία, δεν είναι τελωνία. Λοιπόν, άρα περάσαν από τα σύνορα. Δεν ελέγχθηκαν οι ταλίκες και περάσαν μέσα τα πιστόλια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι άλλο για να δείτε πόσο πολύ πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Έχουν βρεθεί εκατοντάδες πιστόλια καινούρια με μία γεμιστήρια και όχι δύο. Από τα εργοστάσια βγαίνουν με δύο.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει βρεθεί ποτέ μέχρι σήμερα ούτε μία σφαίρα.
1: Μάλιστα.
2: Πώς γίνεται αυτό? Στη μαύρη αγορά να πουλιέται ένα πιστόλι, σου δίνουν το πιστόλι και 50 σφαίρες.
1: Άρα με έρχονται με άλλα φορτία οι σφαίρες. Πώς γίνεται? Δεν μπορώ να
2: για
1: το καταλάβω.
2: Μου, είναι ένας σημαντικός προβληματισμός το ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί πυρομαχικά. Τα πυρομαχικά κάπου είναι.
1: Ή κάπου έχουν ήδη, αποθηκευτεί.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι και στις υπηρεσίες τις κρατικές και στην αστυνομία και στο λιμενικό και παντού.
1: Επειδή έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω να σχολιάσουμε λίγο και πώς αυτό όλο διασταυρώνεται και με αυτή την υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόνο στη Λευκάδα.
2: Το θαλάσσιο ντρόνο στη Λευκάδα, για την κατοική μου άποψη, δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. Παρουσιάζουν ότι αυτό το στείλανε οι Ουκρανοί εδώ πέρα για να έτσι για αλλιώτικα.
1: Ναι.
2: Θα πω ότι η Λευκάδα είναι ο μόνιμος τόπος διαμονής ενός πολυσοβίτη από τις φυλακές. Εκεί υπήρχε άλλο σχέδιο, το οποίο έχει δημοσιευθεί, το οποίο οι κρατικές αρχές δεν ξέρω, δεν το αξιολογήσαν, το αξιολογήσαν και το άφησαν στην άκρη. Σημασία έχει ότι η κρατική γραμμή επίσημη είναι ότι αυτό το drone ήταν εδώ για να χτυπήσει ένα ρώσικο πλοίο που θα περνούσε απ' έξω. Ναι. Τώρα το πώς βρέθηκε αυτό στα βράχια κολλημένο της Λευκάδας, κανείς δεν μας το είπε. Ξεκίνησε η υπόθεση αυτή να έχει αυτό 400 κιλά εκρηκτικά και στο τέλος ήταν 100.
1: Ναι, ναι.
2: Με τα εκρηκτικά που βρεθήκανε δεν έπεσε πλοίο, να το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κάτι άλλο λοιπόν συμβαίνει, άλλα μας παρουσιάζουν. Σημασία έχει, κύριε Γαριφάλη, ότι έχουμε μια χώρα τρύπια και κανείς δεν ασχολείται σοβαρά. Σοβαρά. Τα απειμητικά προϊόντα που πιάνουν κατά καιρούς η Δημαία, η αστυνομία κτλ. Από την Κρήτη μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, προσέξτε, από τη Ρόδο μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, Πειραιά, παντού, οι αποθήκες είναι τεράστιες των μαϊμού προϊόντων που βρίσκουν. Για πείτε μου εσείς, αυτά τα πράγματα που περνάνε, ολόκληρα κοντέινερ περνάνε από τα σέρωνα του Εύρου κρυφά από το ποτάμι? Όχι.
1: Έτσι.
2: Και δεν ασχολείται κανείς με αυτά τα πράγματα. Κανείς.
1: Έτσι.
2: Και ένα τελευταίο για να σας αφήσω.
1: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι το χθεσινό βίντεο της ΣΕΡΤ που κυκλοφόρησε,
1: ναι,
2: αναφορικά με την εμπριστική επίθεση που έγινε στην τρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη, με τη μία νεκρή.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν έχω να πω το εξής. Το ένα είναι ότι ανέβηκε κυβερνητικό κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλή τον Πρωθυπουργό. Πήγανε και είδανε τους ανθρώπους και σωστά πήγαν στο νοσοκομείο να τους δούνε. Όμως 8 ώρες πριν το προηγούμενο βράδυ είχαμε δύο καμένους συνανθρώπους μας στο Ρεόκαστρο. Ένας πατέρας και ένα παιδάκι 12 χρονών.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Σε αυτή την οικογένεια λοιπόν δεν πήγε ούτε ένας πολιτικός, ούτε καν ο κύριος Τουρνάς που είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, να πάει και να εκφράσει τη συμπαράσταση του κράτους. Άρα εδώ έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Έτσι.
2: Είναι η δική μας που σκοτώθηκε, η γυναίκα η άτυχη, με αυτό το πράγμα που έγινε. Και από την άλλη μεριά έχουμε δύο πολίτες που κάηκαν. Εκεί δεν είχε ευθύνη του κράτους που κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι, έτσι. Εδώ πρέπει να δώσουμε λοιπόν και τα εύσημα στον κύριο Κυρανάκη, που αντέδρασε άμεσα σε αυτό το συμβάν της Θεσσαλονίκης. Πότε το έμαθε, πότε βρήκε μπλούζες, πότε τις τύπωσε, πότε μάζεψε κόσμο. Κοιτάξτε,
2: αυτό είναι από μίμηση της συγκέντρωση που γίνει με τον Σύλλογο των Θυμάτων της 17 Νοέμβρη, ναι, όπου τότε πραγματικά εκείνη η οργάνωση είχε αφήσει ιστορία στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
2: Θέλω όμως να σταθώ ξανά να γυρίσω πίσω στο βίντεο του χθεσινό.
1: Ναι.
2: Μέχρι τώρα τι μας λένε? Μας λένε για γκαζάκια,
1: μπράβο,
2: για εμπριστές, τους έχουμε μονοδικές έννοιες τα λοιπά. Στο βίντεο χθες φάνηκε λοιπόν ότι ο δράστης μεταφέρει μία σακούλα με ιδιαίτερη προσοχή, τη μεταφέρει ακίνητη, την αφήνει και φεύγει. Και η φωτιά εκδηλώνεται 18 λεπτά μετά. Προσέξτε, 18 λεπτά μετά.
1: Α, το είδα αυτό και μου έκανε και εμένα εντύπωση. 18 λεπτά, μπράβο, ήταν ο μηχανισμός εκεί.
2: Μπράβο. Βγαίνουν λοιπόν δημοσιογράφοι από χθες και λένε ήταν μια βραδιφλεγής ύλη και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι τηλεχειρισμός, είναι ορολογιακός μηχανισμός. Άρα λοιπόν όλα αυτά εδώ, γιατί ο δράστης δεν έμεινε να ανάψει κάτι. Το άφησε και έφυγε.
1: Μπράβο.
2: Αυτό λοιπόν ή δούλευε κάποιο ρόλο επί 18 λεπτά, του έδωσε ικανό χρόνο να απομακρυνθεί και να φύγει.
1: Ναι.
2: Και εδώ πρέπει να, βέβαια, η αστυνομική είναι, έχουμε σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ ικανούς αστυνομικούς. Πιστεύω ότι θα τα συνδυάσουν όλα αυτά. Γιατί μετά οι επόμενες δύο εκρήξεις γίνονται με διαφορά 3-5 λεπτών. Άρα ή πηγαίνουν άλλες ομάδες και βάζουν εκείνες τις
1: εφαρμογές
2: εκεί.
1: Μπράβο.
2: Ή αν είναι η ίδια ομάδα, το πήρε στη σειρά για να έχει χρόνο να φύγει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, άλλα μας παρουσιάζουν και άλλα είναι στην πραγματικότητα. Και η φωτιά που ξεκινάει μετά, που άφησε αυτός επί 18 λεπτά τη σακούλα στην άκρη, η φωτιά ξεκινάει πολύ ήσυχα, πολύ normal, που σημαίνει ότι υπήρχε κάποια περίτερα, κάποιο υλικό το οποίο ξεκίνησε να αναφλέγεται σιγά σιγά. Αν είχε γκαζάκια τελικά, δεν ξέρω, δεν έχω δει τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Αν είχε γκαζάκια, σκάσανε και μετά πήρε και η παραφήνη που μας είπαν, η οποία παραφήνη δίνει περισσότερη ώρα στη φωτιά, δίνει διάρκεια μεγαλύτερη.
1: Σωστά.
2: Καταλάβατε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αγραφιώτη.
2: Εγώ καλημέρα.
1: Θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί έχετε...
2: Πολύ ευχαρίστηση τη διάθεσή σας, όποτε μπορώ να βοηθήσω κάπου.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Άγγελος Αγραφιώτης, Σύμβουλος Διαχείρισης Κρίσεων. Κλείνουμε με δύο έκτακτες ειδήσεις. Μία είναι ότι πριν από λίγο, πριν από 15 περίπου λεπτά, βρέθηκε ένας νεκρός άντρας σε προάβλιο η εκκλησία στον Ημιτό. Έχει σημάνει συναγερμός, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και η τελευταία έκτακτη είδηση, πριν από λίγα λεπτά με ενημερώνουν ότι ο Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ανάρτηση και λέει ότι ενημέρωσε πριν λίγο τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο για την απόφασή του να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα την έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα. Έχει ένα άρθρο του και αναφέρει ότι μπαίνει μέσα στη πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα και στο κόμμα το ΕΛΑΣ, πως λέγεται. Λοιπόν, έχουμε την Ιωάννα Ηλιάδη.
3: Με κοιτάει και θα ήθελα να θέλει να το σχολιάσω. Παρέδωσε τη βουλευτική έδρα.
1: Ναι, τα παρέδωσε όλα.
3: Άμα την παραδείτε.
1: Έτσι. Λοιπόν, Καραμέρος παραιτήθηκε, πάει με τον Τσίπρα. Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Λοιπόν, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Καλή σας ημέρα. Αγγελική Ηλιάδη.
3: Ιωάννα
1: Ηλιάδη.
3: Η Αγγελική είναι η νυχτερινή. Είναι νυχτερινός τύπος.
1: Ιωάννα Ηλιάδη, αμέσως μετά. Και φυσικά ο κύριος Φωτόπουλος και ο Γιάννης Τζιτούρης. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο κύμα ταλαιπωρία σήμερα Σάββατο για τους κατοίκους της Αττικής, καθώς η ΕΙΔΑ προχωρά σε έκτακτες διακοπές νερού λόγω βλαβών στο δίκτυο. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα, τη Δάφνη, στου Ζωγράφου, το Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να μείνουν χωρίς υδροδότηση για αρκετές ώρες. Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη επικοδός για την αποκατάσταση των ζημιών, με τις περιοχές γύρω από τις οδούς Γεωργίου Χατζηδάκη και Εθνικής Αντιστάσεως να εντοπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η απόσπαση της εφοριακού Θεοδώρα Σαϊβάζογλου, συζύγου του Ευρωβουλευτή του Νίκου Φαραντούρη, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Η μετακίνηση αυτή συνοδεύεται από επίδομα αλλοδαπής ύψους 245.000 ευρώ για 3 χρόνια, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα και ερωτήματα για τις διαδικασίες διαφάνειας, καθώς η κυρία Σαϊβάζογλου φέρεται να είχε εγκατασταθεί στο εξωτερικό πριν καν εκδοθεί επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν και η επίσημη πλευρά επικαλείται τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες εν ώψη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027, το timing και το υψηλό κόστος της οικογενειακής επανένωσης με δημόσιο χρήμα γεννούν σφοδρές αντιδράσεις. Σε 1.500 έχουν αυξηθεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους θανάτους να φτάνουν τους 473 στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Η 17η αυτή επιδημία στην ιστορία της χώρας αποδίδεται στο σπάνιο στέλεχος Μουτιπογιό, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα εμβόλιο ή θεραπεία, αν και ξεκίνησαν πρόσφατα 2 κλινικές δοκιμές. Η πραγματική έκταση του φαινομένου παραμένει ασαφής λόγω της δυσπιστίας του πληθυσμού και της αστάθειας στην περιοχή, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο ιός κυκλοφορούσε για καιρό απαρατήρητος πριν από την επίσημη κήρυξη της επιδημίας. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Είμαστε και στον ήχο είναι. Πήγα να πω ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο οποίος μας λείπει. Έφτασε και ο Περικλής Ζορζοφίλης, που κάνουν κάτι νοήματα. Εδώ λοιπόν είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Επανερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, πήγα να κάνω και εγώ το ίδιο λάθος. Όπως με είπε λοιπόν Αγγελική Ηλιάδη, πήγα να πω και εγώ τον Εφρέμ Ρένο Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, δεν είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης, είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης στον ήχο. Μου ακούει, μου μιλάει μέσα από το μικρόφωνο και μου λέει να δω την καινούργια του ταινία. Εντάξει, Εφρέμ. Αλλά θα μου υποσχεθεί κάτι. Επειδή λοιπόν τώρα θα δεις, επειδή λοιπόν κάνω μία έρευνα η οποία θα ανακοινωθεί στο συνέδριο προφορικής ιστορίας το Νοέμβριο, που αφορά τις σιρήνες στο Αιγαίο και τη στρατιωτική θητεία, το πώς αφηγούνται οι στρατιώτες τη στρατιωτική θητεία και πώς αυτό το αφήγημα περνάει στον κινηματογράφο. Και έχουμε πάρει λοιπόν σαν πρότυπο την ταινία «Σιρήνες στο Αιγαίο» του Νίκου Περάκη. Ελπίζω να τη θυμάστε αυτή την ταινία. Και κάνουμε τις συγκρίσεις, δηλαδή τι αφαιρείται, τι είναι δόκιμο, τι δεν μπαίνει κτλ. Νομίζω θα βγει μια καταπληκτική έρευνα, γιατί μας έχει μιλήσει ο Ρένος Χαραλαμπίδης και μας έχουν μιλήσει και άλλοι συντελεστές της ταινίας. Και ηθοποιοί και ο βοηθός σκηνοθέτη του Νίκου Περάκη. Οπότε, να, μια καλή ιδέα. Να σας καλέσω στο συνέδριο προφορικής ιστορίας που θα γίνει στην Αθήνα το Νοέμβριο. Θα πάμε μαζί με τον Εφρέμ για να γνωρίσεις και τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Όταν ήρθα, όμως του ζήτησα ένα τραγούδι που για μένα αυτό έτσι αντικατοπτρίζει το καλοκαίρι. Το έχουμε βρει. Είναι έτσι, ας πούμε λοιπόν ότι θα μας πάει μακρινά με το μυαλό μας σε μέρη και σε παραλίες που δεν θα πάμε φέτος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο. Εντάξει, πήγαμε μια βολτουλέτσα σε μερικές παραλίες. Γυρίσαμε με το μυαλό μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας στέλνετε επίσης, αν θέλετε. Γνωρίζω δεν θα το παίξω, αλλά αυτό θυμίζει εμένα, λέει, τα καλοκαίρια. Μου στέλνουν ένα τραγούδι. Δεν μπορώ να το παίξω από εδώ, οπότε δεν έχω δει καν ποιο είναι. Θα το δούμε. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, να μας πείτε τη γνώμη σας στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος. 2-10-7-10-8000. Περικλή, ο Περικλής γράφει εδώ. Τι έχει γίνει, ρε, γιατί αργήσαμε? Είχε μπλοκαριστεί.
1: Γιατί με πήρε ένα τηλέφωνο για μια βιντεοσύνδεση με τον πρόεδρο, τον ΗΠΑ. Και αναγκάστηκε να σταματήσω το δρόμο για να διαπιστώσω ότι όντως τον ο πρόεδρος τον ΗΠΑ.
0: Σε είχε πάρει τηλέφωνο?
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, μισό λεπτό. Έχω κάνει και άλλη παραγγελία στον. Με αφορμή αυτό. Έχω κάνει και άλλη παραγγελία στο. Εφρέμ, πάμε το τραγούδι της ημέρας. Εμπρός τρόφ, γρήγορα στις τάξεις.

0: ți jume.
1: Mai
0: găsiți un fi jume. Halte sas. Să
1: stăpim
0: din sas. Să sas. Το μάθημα.
2: Την καλημέρα μας το, από τον Υπηαγωγείο στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον Θάνο Τόκο.
0: Ποιοι ήταν οι αρχαίοι θεοί?
2: Αφού γίναμε νηπιαγωγείο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, μόνο με τέτοια, μόνο με στροφάκια θα επιβιώσουμε.

0: κουρό, σίμου δουλειά.
1: Να πάμε να λίγουδιά.
0: Παρακάτω, ποιο θα πει.
2: Παρακάτω, ποιο θα τα πει, λοιπόν. Θα τα πούμε.
3: Τι να πούμε και τι να ομολογήσουμε.
2: Έχει παραιτηθεί και δεν πρόσεξε, έχει παραιτηθεί ακόμα.
3: Δεν ξέρω.
2: Από ευτυχία, γιατί. Κοίταξε. Ο κύριος Δόκος είναι σοβαρός άνθρωπος.
3: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Δόκος.
2: Ακριβώς. Είναι ένας επιστήμονας, είναι αναγνωρισμένος επιστήμονας, έτσι.
3: Συμφωνώ.
2: Το πρόβλημα είναι όλο το γραφείο του όπως λειτουργεί, αν λειτουργεί με ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται, όχι.
3: Το πρόβλημα είναι ότι.
2: Προφανώς δεν πάτησε ο Δόκος ένα link, ας πούμε, για να συνδεθεί. Υπάρχει ολόκληρο.
3: Ότι έχουμε σύμβολο εθνικής ασφαλείας χωρίς συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, χωρίς μια δομή. Και θα το αναφέρω τώρα, παρόλο γιατί κατά κάποιο τρόπο το είχα ζήσει. Mm-hmm. Από το 2004 γινόταν η συζήτηση για την ανάγκη δημιουργίας Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
2: Όπως έχει η Τουρκία, να τα λέμε αυτά.
3: Και πολλές άλλες χώρες.
2: Ακριβώς.
3: Και με αποτέλεσμα, και τότε μάλιστα είχε γραφτεί και από το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Άμυνας από το Γιάννη το Μάζη ένα απόνυμα για το πώς θα έπρεπε να δημιουργηθεί αυτό το όργανο, τι δομή θα είχε, τις αρμοδιότητες και τα λοιπά. Μετά από 20 τόσα χρόνια περίπου δημιουργήθηκε μια προσωπική θέση, κυριολεκτικά μεταφορικά, με ένα πολύ υποτυπώδες επιτελείο. Είναι προφανές ότι
2: το οποίο από πέρυσι έχει αναλάβει και τα εξοπλιστικά, να μην ξεχνιόμαστε.
3: Ναι, θεωρητικά, κατά δήλωση. Γιατί για το να παρακολουθεί την υλοποίηση.
2: Είναι μέσα στο έργο του ΚΙΣΕΑ.
3: Ναι, το να παρακολουθεί την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων απαιτεί διαδικασίες, δομές και ανθρώπους. Τώρα, αν είναι ένα, δύο, τρία άτομα, δεν ξέρω τι προλαβαίνω.
2: Φαίνεται γι' αυτό είπε, αποκάλυψε και το ότι πρόκειται να. Ό,τι συζητάμε να υπογράψουμε με. Πώς το λένε, σύμβαση για παραγωγή drones.
3: Ναι, αν άρουν οι Ουκρανοί τον περιορισμό στη χρήση, ευχαριστώ να υπογράψουμε.
2: Όχι, το αποκάλυψε, ήταν μια από τις αποκαλύψεις, τέλος πάντων, αυτά.
3: Στην θετική πλευρά των πραγμάτων, δεν ξέφυγε σε αυτά που είπε, ενώ δηλαδή δεν έφυγε κάτι το οποίο ίσως θα δημιουργούσε
2: εντάξει,
3: θέμα.
2: Μόνο ας πούμε το τι στάση θα κρατήσουν η χώρα μας στην σύνοδο του.
3: Ναι, okay, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κάτι ενάντια στην κοινή λογική. Το πρόβλημα είναι ότι. Ελείψη της δομής αυτής της υποστηρικτικής. Κάποιος στέλνει ένα email. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
2: Αυτό είναι. Ακριβώς. Από Gmail κιόλας. Γιατί ήδη ναι. Το λένε. Στείλαμε ένα Gmail. Και από
3: κανένας δεν πήρε ούτε την Ουκρανική πρεσβεία στην Αθήνα.
2: Δηλαδή εκτός από τον τόκο. Το επιτελείο του υφίσταται ακόμα.
3: Δεν ξέρω. Και εάν είναι ένα ολιγάριθμο και σε εκτούτου μπορεί και να μην ασχοληθήκαν για καθόλου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο, τμήμα το οποίο να αναλαμβάνει αυτές τις διαδικασίες. Αλλά έστω και το πιο απλό, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν κοιτάξαν ένα είδος τηλεφωνικής, ας το πούμε, ταυτοποίησης, με την αν καλούσαν την πρεσβεία της Ουκρανίας εδώ στην Αθήνα ή την ελληνική στο Κίεβο, πιθανώς θα είχα μια καταρχήν επαλήθευση ότι όντως η επικοινωνία αυτή προέρχεται από αυτό που ισχυριζόταν ότι ήταν. Εξάλλου αυτοί οι δύο φαρσέρ, πώς να το πω, τους Ρώσους, την έχουν πατήσει κι άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί.
2: Όντως, την έχουν πατήσει κι άλλοι.
3: Συνεπώς το.
2: Βρίσκουν τις τρύπες του συστήματος.
3: Ναι, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται. Προφανώς τον έχουν εξελίξει. Δεν είναι μια χοδροειδής φάρσα η οποία θα συμβουσιάσει.
2: Κοίταξε, είναι ας πούμε το ανάλογο. Του Μητσικώστα για την εποχή
3: μας. Κάτι τέτοιο. Ναι.
2: Έτσι, και ο Μητσικώστας έπαιρνε τηλέφωνα και έτσι προσωμείωνε καταστάσεις. Αντίστοιχα, προσωμείωθηκε και εδώ η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν αποτελεί άλοθη για μια υπηρεσία εθνικής ασφαλείας.
3: Όχι.
2: Τώρα αυτό δεν αποτελεί άλοθη.
3: Όχι, δεν αποτελεί άλοθη.
2: Μην τρελαθούμε.
3: Αλλά.
2: Αυτοί θα έπρεπε πρώτοι να το σκεφτούν. Όχι για αυτούς και για μας.
3: Ναι, ειδικά όταν υπάρχει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και την ευθύνη για τις υβριδικές απειλές και όλα αυτά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή θα πρέπει πρώτη να.
3: Ναι, αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα. Συμφωνώ, δεν είναι αποτελεί άλλο. Αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς εξαγγέλουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν αυτό που έπρεπε, είναι κάτι παραπλήσιο. Ας το προσπεράσω αυτό. Αλλά στην υλοποίηση επί του πρακτέου, δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε.
2: Δεν νομίζω ότι έχουν να πούμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πάνω στο θέμα.
3: Τα άλλα δεν έχουν.
2: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε με αμυντική βιομηχανία.
3: Ναι, το πιο καυτό θέμα της περίοδου.
2: Ακριβώς.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο. Σήμερα είμαστε έτσι λίγο σε πιο χαλαρή διάθεση. Αν και γύρω μας πέφτουν βόμβες.
1: Και πολυκατοικίες.
0: Και πολυκατοικίες και όλα
1: αυτά. Και εγκαδάκια.
0: Είναι θέμα ασφάλειας και πολυκατοικίες. Είναι θέμα ασφάλειας και πολυκατοικίες. Εθνικής ασφάλειας όχι. Μα επειδή λέει, εδώ πέρα μας γράφουν ο Σάκης, μα επειδή την έχουν πατήσει και άλλοι, θα έπρεπε να είναι ψηλιασμένοι για όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
1: Ναι, εντάξει, θεωρητικά ισχύει. Στην πράξη όμως, πάντα υπάρχει μια απόσταση από τη θεωρία. Μια, πώς το λένε, αμέλεια, μια παράβλεψη.
0: Όπως αυτή, όπως αυτή η απόσταση από την θεωρία με το safe. Πού σε πάω τώρα,
1: Είναι πολύ πονεμένη.
0: Και με το θολό.
1: Πολύ πονεμένη ιστορία.
0: Πού σε πάω τώρα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Ριζολή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού. Εγώ θα το πω με τα...
0: Τσέκπι.
1: Με τα... Τι σημαίνει το ακτικό λέξο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τόση ώρα να πούμε στους ακροατές, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο, επειδή βρίσκεται εκτός Αθηνών, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι και λίγο δύσκολες. Ελπίζω να μην έχει κανένα κοριό στο τηλέφωνο, γιατί συνηθίζονται αυτά.
1: Ναι, είμαστε σε ραδιοφωνική εκπομπή όμως.
2: Ελπίζω να είστε πραγματική και όχι τίποτα ρώσικα.
0: Αχ, είχα ξεχάσει τα ρώσικα. Πώς θα.
1: Τα βάρη. Λοιπόν. Το θέμα, και γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα, είναι να δούμε αυτή την πολύπαθη ελληνική βιομηχανία. Η αμυντική βιομηχανία σήμερα έχει γίνει της μόδας, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, συνέπεια των μεγάλων προϋπολογισμών που διατίθεται για τους εξοπλισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικά σε παγκόσμιο.
0: Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε επίπεδο ελληνικό τώρα θα δούμε τι γίνεται.
1: Ο Μισχωρίς, το 2026 ήταν...
0: Α, ναι, για φέτος, για τώρα. Λέω.
1: Θα δούμε, το Νοέμβριο.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως ζητάει λεφτά, έτσι λέει, βάλετε 5% στα σιγουράκια.
1: Α, okay.
0: Στις δαπάνες.
1: Θα δούμε πώς θα το καταφέρουν. 3,67. Οπότε, κύριε πρόεδρε, θέλουμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, διότι σήμερα το πρωί που ξύπνησα, θυμήθηκα την υποβή.
2: Παλιές ιστορίες αυτές. Ήταν η αγαπημένη κιόλας του Προέδρου, του κυρίου Καμένου, η υποβή, αν θυμάστε. Πήγε να την, να την ξαναδημιουργήσει.
1: Ναι. Αλλά να πούμε τι ήταν, πότε είχε δημιουργηθεί και πού βρισκόμαστε σήμερα. 30-40 χρόνια μετά.
2: Καταρχήν ήθελα να πω, μια και είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαρά, ότι χρήματα υπάρχουν για την άμυνα, τα μυαλά δεν έχουν αλλάξει, δυστυχώς. Και όχι μόνο ελληνικά, και ευρωπαϊκά. Συνεχίζεται η αμυντική βιομηχανία και η άμυνα να αντιμετωπίζεται με κάποιο είδους αλλεργία, ας το πούμε. Και μιλάω για την αμυντική βιομηχανία. Η υποβή ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70, ήταν η εποχή που οι κυβερνήσεις είχαν στρατηγική. Είτε ήταν ΠΑΣΟΚ είτε Νέα Δημοκρατία, υπήρχε μια στρατηγική, ένα μακρόπνο σχέδιο για το τι θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε σε πολλά πράγματα. Εδώ τώρα συγκεκριμένα ήταν η αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό ιδρύθηκε η ΕΑΒ, η ΠΟΒΗ, είχαμε την ΕΒΟ, η οποία μετά ενώθηκε με την ΠΙΡΚΑΛ. Υπήρχε κάποιο σχέδιο. Με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έχουμε σήμερα, αλλά υπήρχε σχέδιο και στρατηγική. Και είναι αυτό το νόμισμα από την άλλη μεριά που έχουμε σήμερα. Σήμερα υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πακτολός χρημάτων ευρωπαϊκά. Στρατηγική δεν υπάρχει.
1: Ναι. Η υπηρεσία πολεμικής βιομηχανίας, αυτό νομίζω ότι είναι το αρκτικό λέξο, αν δεν κάνω λάθος, έχει στελεχωθεί και με πολιτικό προσωπικό, πολιτικούς υπαλλήλους.
2: Ναι, ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του εγχείρημα. Βέβαια, σήμερα δεν θα το αντιγράφαμε, αλλά ήταν ένα πρωτοποριακό γιατί μιλάμε για εκείνα τα χρόνια όπου κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν, πολιτικοί εννοώ, ότι θα πρέπει να παντρέψουν τις ένοπλες δυνάμεις με πολιτικό προσωπικό το οποίο οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, γιατί είχα την τιμή να συνεργαστώ, ήταν μηχανικοί. Δηλαδή υπήρχαν ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, να το πούμε αλλιώς, είχαν φτιάξει αυτή τη γραμματεία που ζητάμε εμείς το υφυπουργείο που ζητάμε εδώ και χρόνια, το είχαμε φτιάξει με τη μορφή της υποβή.
1: Μάλιστα. Η υποβή κάποια στιγμή καταργήθηκε. Τώρα σήμερα για την αμυντική βιομηχανία είναι μόνο αυτό το τμήμα αμυντικής βιομηχανίας της ΔΑΕ, που είναι ένα τμήμα της ΔΑΕ.
0: Το είναι και το ΕΛΚΑΚ.
1: Θα φτάσουμε στο ΕΛΚΑΚ.
2: Λοιπόν, όχι, σήμερα δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ένας, να σας πω τι εννοώ. Το να υπάρχει ένα τμήμα αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι ότι χρειάζεται ένας πραγματικά ικανός και αξιοκρατικά στελεχωμένος οργανισμός, ο οποίος να έχει στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις, οικονομολόγους, μηχανικούς, ανθρώπους που να ξέρουν τι γίνονται στην Ευρώπη, οι οποίοι θα, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ή τουλάχιστον των δύο κυβέρνησης αντιπολίτευσης, θα χαράξουν και μια στρατηγική, γιατί ξέρετε, η αμυντική βιομηχανία δεν είναι κάτι που λέει σήμερα θα πάμε να κάνουμε αυτό και μετά από δύο χρόνια θα κάνουμε κάτι άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τουρκία. Η Τουρκία είπε ότι εγώ θέλω σε 10 χρόνια να μπορώ να έχω αυτονομία τόσο της 100 και το πέτυχε. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρώτα απ' όλα, το λέω και το ξαναλέω, είναι η στρατηγική, δεν είναι τα χρήματα. Η στρατηγική είναι αυτό που μας λείπει και η οργάνωση.

0: πούμε, είναι άχρηστο αν δεν μπει μέσα στον νόμο. Για να γίνω πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρος. Το να έχουμε ένα κείμενο, το λευκή βίβλο, όπως θέλετε, βιομηχανική στρατηγική, το οποίο να λέει πολύ ωραία πράγματα, αυτό είναι ένα πολύ καλό ευχολόγιο. Αν αυτό δεν είναι μέσα στον νόμο προμηθειών, αν δηλαδή ο επιτελής, ο οποίος διαχειρίζεται μια προμήθεια, δηλαδή άνθρωποι που κάθονται και λένε ο Α προμηθευτής μας το έδωσε 100, ο Β 90, άρα πάμε στον Β. Αν δεν είναι μέσα στα πλαίσια και στις υποχρεώσεις του συστήματος να εφαρμοστεί εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική, θα είναι πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά θα είναι μια μεγάλη τρύπα στο νερό, όπως και το προηγούμενο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή μιλάμε πάλι για μια εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα, εάν δεν μπει στο νόμο, θα είναι πάλι ένα κείμενο να το βάλουμε έτσι ωραίο, να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Σαν...
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το κείμενο τώρα, αυτό το σχέδιο, ποια ήταν η συνεισφορά της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας των συλλογικών, και των εταιριών ας πούμε σε ατομικό επίπεδο, αλλά και των συλλογικών οργάνων? Κληθήκατε να συνεισφέρετε ιδέες, προτάσεις, ή απλώς έχει φτιαχτεί ένα κείμενο από την γραφειοκρατία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το οποίο κάποια στιγμή θα θεσμοθετηθεί?
0: Όχι, όχι, όχι. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις, υπήρχαν θέσεις και αντιθέσεις και τελικά καταλήξαμε σε ένα κείμενο που είναι αποδεκτό από τη βιομηχανία, περιέχει τις θέσεις μας, εν αντιθέσει με το ΕΜΕΑΤ που θα πούμε μετά, το ενιαίο μητρό. Είναι ένα κείμενο και ακολουθήθηκε μια σωστή διαδικασία, χέρι-χέρι το Υπουργείο Άμυνας με τη βιομηχανία, καταλήξαμε σε ένα κείμενο.
1: Πολύ ωραία, πολύ θετικό. Το επόμενο βήμα τώρα, μπορείτε να το περιγράψετε πρακτικά, το επόμενο στάδιο σε πρακτικά βήματα, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που καταλάβαμε εμείς και οι ακροατές μας είναι ότι η καινούργια αυτή στρατηγική έχει και την υποστήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Δεν είναι απλώς ένα κρατικό θεσμικό κείμενο. Τι πρέπει να κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο για να αρχίσει αυτό το πράγμα να υλοποιείται και να παράξει αποτελέσματα?
0: Να το πάμε λοιπόν πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα. Είμαστε σε ένα τραπέζι, έχουμε τα υλικά, έχουμε τη συνταγή, τα υλικά είναι τα χρήματα, η συνταγή είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική, αλλά μας λείπει ο μάγειρας. Δεν έχουμε στρατηγική. Είναι πάρα πολύ απλό. Ποιος θα την εφαρμόσει αυτή την εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική? Να πάμε λίγο στο θόλο που είναι και των ημερών.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε 3 δις. Με τους φόρτους πυράβλων στο μέλλον θα ξεπεράσουμε τα 4 ή 5. Υπήρξε πουθενά κάποια συζήτηση στο τι στα 4 δις το 25% είναι 1 δις? Είναι ένα τεράστιο νούμερο, γιατί δεν αφορά ακουπανιστό, τεχνογνωσίες κτλ. Αφορά βιομηχανικό έργο. Πρέπει να αφορά βιομηχανικό έργο. Και ρωτώ εγώ, υπήρχε από την πολιτεία ένα σχέδιο στο τέλος της ημέρας, όταν αυτό το 1 δις θα έχει δοθεί, τι θα κερδίσει η χώρα? Το να κερδίσει η εταιρεία η δικιά μου του Ροζολί ή Α, Β, Γ, Δ και να κάνουμε κομμάτια από διάφορα πράγματα, ναι, είναι θετικό, θα υπάρχει απασχόληση. Μήπως όμως θα έπρεπε κάποιος να πει ότι, παιδιά, θα πρέπει στο τέλος αυτού του προγράμματος η Ελλάδα να έχει αναπτύξει δυνατότητες εγχώριας κατασκευής πυράβλων? Λέω εγώ, που είναι και το όπλο που βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται σήμερα στους πολέμους και είναι και το κατεξοχήν όπλο του αμυνόμενου. Ναι. Το μας λείπει.
1: Okay, οπότε πώς βλέπετε τη συνέχεια? Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η Γενική Γραμματεία, η Υφυπουργείο, δεν ξέρω τι άλλο, αυτός ο φορέας?
0: Θα πρέπει πάλι να πάμε από την αρχή. Το σύστημα αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως εξής. Έχουμε τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι είναι οι πιο κατάλληλοι να αποφασίσουν τι χρειάζεται, ποια οπλικά συστήματα χρειάζεται για τη χώρα. Μια χαρά. Έχουμε την πολιτική εξουσία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι λένε, κύριε, μάλιστα, αυτά θέλετε, εμείς έχουμε αυτά τα χρήματα και έχουμε αυτούς τους συμμάχους και θα αποφασίσουμε να τα πάρουμε από αυτή τη χώρα, Α, Β, Γ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε όλες τις προηγούμενες χώρες του κόσμου, πριν την τελική απόφαση, έχει υπάρξει άλλο ένα σημείο, και είναι το σημείο της αμυντικής βιομηχανίας. Δηλαδή υπάρχει μια οργανωμένη κυβερνητική δομή που λέει, κύριοι, μάλιστα, θα πάρουμε αυτά τα όπλα, αλλά στο τέλος θα πρέπει εγώ στη χώρα μου να μπορώ να έχω την ενεργειακή υποστήριξη, το

0: το περίφημο follow-on support και κυρίως να έχω αποκτήσει ένα χρονοδιάγραμμα. Βέβαια αυτά στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα, ότι σε 10 χρόνια όλα τα κοιτάμε με λογική εβδομάδας, ναι. Αλλά ότι θα πρέπει σε μία πενταετία, σε μία δεκαετία να μπορώ παραδείγματος χάρη έναν ορισμένο αριθμό πυραυλικών συστημάτων να το κατασκευάζω. Και γιατί με βλέπετε να επιμένω στους πυράβλους? Δεν μιλάμε για αεροσκάφη, δεν μιλάμε για υποβρύχια, να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε από μόνοι μας ενώ υποβρύχια, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εννοώ ότι βλέπετε χώρες με πολύ πολύ πιο πίσω από την Ελλάδα, ότι έχουν δυνατότητα έστω και πρωτόλιων, έστω και απλών πυράβλων, οι οποίοι όπως σε περίπτωση σύγκρουσης είναι χρήσιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Να το βάλουμε σε όλα, κύριε Ζωζόπιλ, να το βάλουμε σε όλα, στα αεροσκάφη. Δώσαμε 3 δις για τα Ραφάλ, αλλά 3 για τα F-35, 6, θα πάμε στα 7 δις. Θα ήθελα να μας πει κάποιος αρμόδιος τι θα πάρει πίσω η χώρα, είτε ως ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή αν θα, το λέω για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές, αν θα χαλάει το καθρεφτάκι του Ραφάλ, θα φωνάζουμε Γαλλό? Και αν υπάρχει κορονοϊός, και αν ο Γάλλος αυτός ο άνθρωπος, γιατί η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη, τον έχει στείλει, τον Γάλλο, τον Αμερικάνο, για να μην έχουμε πάλι παρεξηγήσεις, τον έχει στείλει σε μια άλλη εταιρεία και εσύ καίγεσαι. Πολλές φορές οι φρεγάτες μας, για να σας το πω απλά, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα η φρεγάτα. Και φωνάζουν την ελληνική εταιρεία, η οποία μέσα σε 4 ώρες έχει πάει σε κάποιο ελληνικό νησί που είναι η φρεγάτα και κάθονται 4 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και το επισκευάζουν. Ναι. Ο ξένος οίκος δεν θα έχει για την Ελλάδα ειδικού, θα σου πει θα έρθω σε ένα μήνα και θα κοστίσει δεν ξέρω τι.
1: Τόσο.
0: Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουν.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να θεσπιστεί, έχει θεσπιστεί νομοθετικά, ώστε να γίνει δεσμευτικό, ή θα μπορούσε να θεσπιστεί?
0: Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ καλή, γιατί εμένα μου αρέσει να κοιτάμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ήταν πολύ θετικό, μας φώναξε ο Πρωθυπουργός που το έχει πει ο Υπουργός Άμυνας το 25%. Αυτό έγινε όμως πριν από το 25. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μείνει σε μια διακήρυξη.
2: Έχουμε μείνει σε επαναλήψεις το 25, έχει κολλήσει βελόνα, αλλά δεν έχει γίνει πράξη.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Βασιζόμαστε στην καλή προαίρεση των ξένων, η οποία είναι μεγάλες εταιρείες ή κρατικές εταιρείες όπως είναι οι Ισραηλινές. Σου λέει, μας είπαν 25, θα κάνουμε 25. Εγώ πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Έλληνα αρμόδιου, ο οποίος σε μία σύμβαση ένα δις θα πρέπει κάποια στιγμή να υπογράψει ότι ναι, βεβαιώνω ότι έγινε στην Ελλάδα 250 εκατομμύρια. Ποιος θα το κάνει αυτό? Πώς θα ελέγξουμε ότι έγιναν τα 250 εκατομμύρια? Τα λέμε πολλές φορές και θέλω να σας πω ότι σε αυτά που λέω έχω και τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών παραγόντων. Απλά όλοι λένε ότι εντάξει, σε 4 χρόνια δεν θα είμαι εγώ. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το ακούσουν όλοι. Ναι. Έχει υποχρέωση ο ξένος οίκος να κάνει στην Ελλάδα ένα έργο. Έρχεται ο Α και παίρνει από μια ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει φουσκωτά ένα φουσκωτό, 1 εκατομμύριο. Το πιστώνεται. Έρχεται ένας άλλος, ο οποίος δεν το κάνει επίτηδες και πάει και αγοράζει από μια ελληνική εταιρεία που αντιπροσωπεύει ξένα φουσκωτά και παίρνει από μια ελληνική εταιρεία ένα τιμολόγιο, 1 εκατομμύριο. Πείτε μου εμένα με ποια διαδικασία θα το αξιολογήσουν, σας λέω έτσι, ένα από τα πολλά απλά. Επίσης, έρχεται μια εταιρεία και δεν κάνει 25, κάνει 20. Τι θα κάνουμε εδώ, τι πέναλτι θα βάλουμε πέναλτι ή ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι?
2: Προβλέπει πέναλτι? Όχι, δεν προβλέπει πέναλτι. Αυτό ακριβώς.
1: Ουσιαστικά τώρα, κύριε Πρόεδρε, ξαναγυρνάμε, γιατί εγώ αυτό που θυμάμαι μπορεί να υπήρξαν και πριν και μετά. Το 2006. Που είχαν βγει οι υπουργικές αποφάσεις για την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, που περιγράφαν με τύπους πώς υπολογίζεται, πώς ελέγχεται, πώς πιστοποιείται και τι ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο, εάν δεν πετύχει το ποσοστό. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα εδώ πέρα στην περίπτωση. Είμαστε απλώς στη γενική διακήρυξη.
0: Είναι η κλασική. Να το πω έτσι, δεν είναι δυσάρεστο, αλλά είναι χαρακτηριστικό δικό μας της Ελλάδας. Από εκεί που είχαμε μια πολύ βαριά. Είχαμε, να σας πω, είχαμε το ένα άκρο. Είχαμε έναν κανονισμό ΕΠΑ, εγχώρια προσθέμενη αξία, ο οποίος ήταν ένα ολόκληρο βιβλίο και ο οποίος, επειδή πάλι δεν είχε ρωτηθεί η βιομηχανία, ήθελε να εκπληρωθεί αυτή η απέτηση στο ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή, παίρνω ένα αεροπλάνο και δίνω ένα δις, 300 εκατομμύρια έπρεπε να τα φτιάξω σε αυτή τη σύμβαση. Το οποίο είναι αδύνατο, γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα μπορείς, ας πούμε, να πάρεις F-35 να κάνεις υποκατασκευαστικό έργο. Αυτό ήταν το ένα άκρο. Είχε όμως πλήρως όλα τα στοιχεία. Τι γίνεται αν δώσεις παραπάνω, παρακάτω, πώς μπαίνει το πρόστιμο, ότι έχεις, ξέρω εγώ, ένα 2-3% να μην. Να μην ποινολογηθείς. Πάμε στο άλλο άκρο που είναι της πλήρους κατάρρευσης του 2011, δεν υπάρχει τίποτα. Ερχόμαστε σήμερα σε ένα πολύ θετικό μετά από 15 χρόνια μια ανακοίνωση περί 25%, η οποία όμως σε λίγο θα είναι άνευ ουσίας, εάν δεν καθοριστούν το τι σημαίνει. Και το ξαναλέω, στα 20 δις που είναι να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ βιομηχανία. Ποιοι άνθρωποι θα το πιστοποιήσουν? Πολύ φοβάμαι ότι θα ξανά έχουμε ιστορία με εισαγγελείς και χωρίς λόγο. Γιατί σκεφτείτε τώρα να σου ζητάει, πες μου πώς πιστοποίησες 1 δισεκατομμύριο εγχώρια προστέμενη αξία.
1: Ναι, με
2: και θα βάζει. Θα το ζητάει από το στρατιωτικό, έτσι. Κακά τα ψέματα.
1: Υπηρεσιακό
2: παράγοντα. Υπάρχουν περίπτωση.
0: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Σήμερα όλες οι συμβάσεις που υποκάθονται, από ό,τι ξέρουμε, έχουν μέσα τον όρο ότι θα υπάρξει 25% εγχώρια προστέμενη αξία. Αυτό είναι ζάχαρη στο ψωμί στους δικηγόρους των εταιριών. Πείτε μου εμένα, όταν θα κλείσει η σύμβαση, γιατί δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια της γραμματείας που ζητάμε. Εμείς δεν ζητάμε γραμματεία ή υφυπουργείο. Εμείς ζητάμε επιτέλους να υπάρξει οργάνωση. Να μπορέσουμε να έχουμε στρατηγική. Να υπάρχει ένας οργανισμός, ο οποίος, γιατί να μην είναι σαν την υπηρεσία των δημοσίων εσόδων. Υπάρχει περίπτωση η αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι εγώ δεν θέλω να αναπτύξω αμυντική βιομηχανία. Να το βάλουμε 5 χρόνια. Να φέρουμε μερικούς ανθρώπους. Οι Τούρκοι φέρανε. Θέλω να σας πω ότι στην Τουρκία η αντίστοιχη γραμματεία έχει ισχύ μεγαλύτερη και από Υπουργείο, διότι πάγεται κατευθείαν στον Ερντογάν, έχει ελευθερία κινήσεων. Ναι. Και μια και άκουσα πριν την αγαπητή την κυρία Ηλιάδη να αναφέρει τη λέξη ΕΛΚΑΚ, πρώτα φτιάχνουμε τη βιομηχανία και μετά φτιάχνουμε την καινοτομία. Πρώτα έχει τη Mercedes να φτιάχνει αυτοκίνητα και μετά ανακαλύπτει το ABS που πατά στο φρένο και δεν φεύγει το αυτοκίνητο. Εμείς πάμε να ανακαλύψουμε καινοτομία χωρίς να υπάρχει βιομηχανία. Και όλα αυτά γίνονται διότι καλές προθέσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία οργάνωση και καμία στρατηγική.
1: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, τα επόμενα χρόνια που αρχίζει πλέον στη μετά-safe εποχή, που θα αρχίζουν τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος που θα ανατίθενται σε χώρες, προφανώς θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε όσο το επίπεδο που μπορούμε ή επιθυμούμε σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό γίγνεσθε που διαμορφώνεται.
0: Είπατε για το safe.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ άσχημη, κατά την άποψή μου, πολύ κακή επίδοση της Ελλάδος, η οποία, κατά την άποψή μου πάλι, οφείλεται στην έλλειψη αυτής της στρατηγικής. Εμείς το ξέραμε 8 μήνες, ένα χρόνο πριν. Οι άλλες χώρες, γιατί ο σύνδεσμος συμμετέχει στα ευρωπαϊκά φόρα μαζί με άλλους συνδέσμους, και ξέραμε ότι οι Πορτογάλοι μιλούσαν με το Υπουργείο και κάναν συσκέψεις για να δουν. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Θέλουμε safe, δεν θέλουμε safe, άντε να πάρουμε. Το safe δεν είναι μόνο χρήματα. Είναι χρήματα, αλλά είναι και κάτι άλλο. Την πλειοψηφία των προγραμμάτων του safe θα είναι συνεργασίες. Θα είναι αυτό είναι που θα βοηθήσει την αμυντική βιομηχανία. Και να σας πω για κάτι. Μιλάμε για το safe που πέρασε. Για το ETIP μιλάει κανείς που ξεκινάει. Το οποίο είναι χρηματοδότηση βιομηχανία, προγραμμάτων, ανάπτυξης προϊόντων. Έρχεται τον Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε πάλι καμία οργάνωση. Η Ευρώπη προχωράει, ξεκίνησε πολύ αργά. Το ξέρουμε όλοι μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί πολύ, αλλά όταν πάρει τις αποφάσεις λειτουργεί μετά σαν ατομηχανή. Είναι κρίμα να χάσουμε και αυτό το τρένο που έρχεται. Ποιος θα το διαχειριστεί το ΕΝΤΙΠ? Αξιωματικοί οι οποίοι έρχονται κάθονται 2 χρόνια και οι άνθρωποι μετά έρχεται από τον Εύρο, τον φέρνουν 2 χρόνια και τον ξαναστέλνουν στη Μυτιλίνη. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, είναι εμφανές αυτό. Το σύστημα με αυτόν τον τρόπο τα τελευταία 30-40 χρόνια δούλεψε μέχρι κάποιο σημείο, αλλά πρέπει, ή και δεν δούλεψε καθόλου σε κάποιου τομεί, αλλά τώρα πρέπει να οργανωθούμε. Και είναι κυριολεκτικό, δεν είναι σύνθημα. Και κυρίως να εκμεταλλευτούμε και όλο αυτό το ανθρώπινο, το δυναμικό, τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω του μνημονίου και οποίοι, τουλάχιστον εγώ ξέρω αρκετούς οι οποίοι δουλεύουν σε ξένες μεγάλες εταιρείες, και ξέρω ακόμα, έχω γνωρίσει ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την στρατηγική σε επίπεδο βιομηχανίας, τις διαδικασίες, έχουν φτιάξει ακόμα και το σύστημα κρατικών προμηθειών της Κίνας, παρακαλώ.
0: Θέλω να σας πω ότι το λέω γιατί είναι λίγο αστείο, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες έπρεπε να καλύψουν πολλά πράγματα. Σήμερα υπάρχουν τα πάντα. Έχουμε από Υπουργείο Μητικής Βιομηχανίας στην Αυστραλία, Γενικές Γραμματείες στην Τουρκία, έχουμε την περίφημη DZA, το FMS, την PANVB των Γερμανών, των Αμερικανών, το FMS. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν. Εγώ, σαν εκπροσωπώντας την αμυντική βιομηχανία, σας λέω ότι το βλέπω με θλίψη να βλέπω όλη αυτή την καλή οργάνωση για το ΕΛΚΑΚ που θα έπρεπε να γίνεται και στη βιομηχανία. Φτιάξαμε ένα κέντρο, ένα κόλβο αμυντικής καινοτομίας. Να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο. Πάνε χέρι-χέρι μαζί με το στρατό. Υπάρχουν στρατηγοί οι οποίοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν την ευλογία της πολιτικής εξουσίας, οπότε προχωράν. Αν κάνουμε τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο για την αμυντική βιομηχανία, θα τρίβουμε τα μάτια μας και σύντομα, γιατί ξέρετε, μην το αδικούμε κιόλας, αλλά π.χ. το ΕΛΚΑΚ είναι καινοτομία. Καινοτομία θα σου δώσει καρπούς σε 3 χρόνια, 4 το νωρίτερο. Εδώ μιλάμε για χρήμα που δίνουμε σήμερα, ναι, και το οποίο μέσα στο χρόνο θα έχουμε θέσεις εργασίας, θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε καινούργια προϊόντα.
1: Ναι, και έσοδα για το ελληνικό δημόσιο απευθείας, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Αυτό δηλαδή είναι κάτι. Εννοείται. Και δεν θα παρακαλάμε, παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε, αν είχαμε αυτή τη στρατηγική, ξέρετε πολύ καλά ότι οι Μέτεωρ ανήκουν σε μια κοινοπρακτική βιομηχανία της οποίας η Ελλάδα είναι από τους καλύτερους πελάτες. Ναι. Εάν υπήρχε στρατηγική, μπορούσαμε έστω και με 1% να είμαστε συμμέτοχοι. Και τότε δεν θα παρακαλούσαμε, σας παρακαλούμε, δείτε τα Μέτεωρ στην Τουρκία, απλά σαν συμπαραγωγή θα βάζαμε Μέτεωρ.
2: Όπως φτιάχτηκε η Τουρκία στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Δεν είναι.
2: Η Τουρκία όπως φτιάχτηκε.
1: Αυτό που λέμε, να αντιγράψουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι η γνώση, είναι διαθέσιμη. Σε συνδυασμό με την εμπειρία.
2: Δεν το κάνει, υπάρχει εδώ. Να σημειώσω, δεν το κάνει μόνο στην αμυντική της βιομηχανία, έτσι. Το κάνει παντού. Δηλαδή, θέλεις εσύ, ας πούμε, να πας να ανοίξεις ένα μαγαζί, δεν ξέρω τι είναι, να πουλάς καφέδες, πρέπει να πάρεις Τούρκο συνέδριο. Είσαι υποχρεωμένος.
0: Να σας πω κάτι. Πήρε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας κτλ. Πήρε ελικόπτερα. Ναι. Πήρε αεροσκάφη. Και θα φτιάξουμε αεροπορία πυροσβεστικής. Υπήρξε κάποια συζήτηση με τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Θα δίνουν τώρα να πετάξουν οι ένοπλες δυνάμεις. Περίμενε τότε.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, δεν είμαστε Αμερικοί. Αλλά εγώ να πάω στο άλλο. Όταν παίρνεις έναν ικανό αριθμό από ελικόπτερα, τα οποία έχει αντίστοιχα και η αεροπορία, δεν θα έπρεπε κάποιο να του πει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να ζητήσουμε χώρια υποστήριξη. Αυτά τα πήραμε χωρίς να υπάρχει συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας. Στην Τουρκία που λέμε τώρα, ακόμα και αεροσκάφη Airbus να πάρουν ή Boeing, υπάρχει πάντα η συζήτηση τι θα φτιάξει στην Ελλάδα. Εδώ λέμε για το Υπουργείο Άμυνας, αλλά τουλάχιστον κάποια συζήτηση υπάρχει. Στα υπόλοιπα υπουργεία, και μιλάμε για δεκάδες μέσα που βλέπετε, αεροπλάνα, ελικόπτερα, σκάφη, οχήματα. Υπάρχει κάποια συζήτηση, οχήματα, το λιμενικό σκάφη επισκαφών. Είχε προχθές μία ανακοίνωση και θέλω να το πω, γιατί στην Ελλάδα κοιτάμε και πολλές φορές τα τεράστια. Η Τουρκία ανέθεσε σε ένα ναυπηγείο 56 δεκάμετρα, όχι τίποτα φρεγάτες, δεκάμετρα περιπολικά. Ναι. Όταν φτιάξεις 50 σκάφη, αυτή η εταιρεία μετά και τεχνολογία και θα αποσβέσει και θα βγει και σε μία έκθεση. Όταν εμάς παίρνεις 5 από το εξωτερικό, 2 από την Ελλάδα, μετά άλλα 5 άλλες μάρκες το καθένα. Ναι, οπότε ναι, ναι. Σε τίποτα.
2: Δεν μπορείς να τα συντηρήσεις.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν πας σε κάποιες μονάδες ποιητικών δυνάμεων και δεις τα πλωτά μέσα, είναι 10 σκάφη από 10 εταιρείες. Ποιος θα τα συντηρήσει αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Να έχεις ανταλλακτικά για όλα, να έχεις τέτοιο, δεν γίνεται. Να έχεις τεχνίτες ειδικούς.
1: Εκπαιδευμένος
2: στον τύπο. Και ήταν αυτό που είχαμε πάλι με τα αεροπλάνα.
0: Κοιτάξτε, η λογική παγκόσμια ήταν στην αρχή οι ένοπλες δυνάμεις να τα κάνουν όλα μόνες τους. Από την εποχή του πρώτου πολέμου στον κόλπο, που για πρώτη φορά είδαμε ότι το σώμα υλικού πολέμου της Αμερικής ξαφνικά άρχισε να χρησιμοποιεί ιδιώτες, γιατί ήταν πιο γρήγοροι, πιο ευέλικτοι για να κάνουν τη δουλειά. Σήμερα δεν υπάρχει λόγος οι ένοπλες δυνάμεις σε οποιαδήποτε χώρα την εργοστασιακή συντήρηση να την έχουν στο κράτος. Έχουν τον πρώτο, δεύτερο βαθμό που είναι στη μονάδα και όλα τα άλλα είναι στην ιδιωτική βιομηχανία. Και θα σας το πω και απλά, γιατί μπήκαμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα φεύγουν ή τους διώχνουν με τους νόμους τους καινούριους από τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι είναι υπεραπαραίτητοι άνθρωποι με 30-35 χρόνια και επιστοποιήσεις για να,
2: να
0: συντηρούν πυράβλους.
2: Όλοι επαξιωματικοί τώρα, ναι.
0: Ναι. Οι οποίοι φεύγουν και είναι περιζήτητοι. Είναι περιζήτητοι στο διεθνές ή ελληνικό περιβάλλον και είναι και περιζήτητοι στο φορέα. Ναι. Και έχεις και μιλάς, ας πούμε, με τους επιτελείς και σου λέει δεν μπορώ να τους κρατήσω. Και λες, μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσεις με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία θα μείνουν εδώ οι άνθρωποι. Αλλά για να μείνουν, θα πρέπει να υπάρξουν ένα συμβόλαιο ότι συντηρούμε το τάδε σύστημα και το αναλαμβάνει αυτή η ελληνική εταιρεία, η οποία τι θα χρησιμοποιήσει. Τους ανθρώπους που φορούσαν τη στολή, παραδείγματος χάρη του πολεμικού ναυτικού, την άλλη μέρα θα φοράνε τη στολή της εταιρείας. Αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, αυτό που γίνεται παντού.
1: Ναι, παντού. Ναι.
0: Ποιος θα τα οργανώσει λοιπόν? Στην παραγωγή από τις ελληνικές προμήθειες. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Θέματα follow-on support, τα οποία είναι ευαίσθητα, γιατί θα πρέπει να μπει σε συστήματα πυράβλων, ραντάρ κτλ. Όλο αυτό το πλέγμα δεν μπορεί να το αφήνουμε στην καλή θέληση κάποιων ανθρώπων. Πρέπει να. Όπως το είπατε κύριε Ζορζοβίλη, να οργανωθούμε, ναι. Επιτέλους.
1: Επί 30 χρόνια το προσπαθούμε, 40 δεν το έχουμε καταφέρει.
2: Μόνο 30 χρόνια.
0: Τώρα όμως υπάρχει ο καταλήτης. Υπάρχει ο καταλήτης όμως, ότι υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, για να το πω έτσι ομά και κοινικά. Υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, θα μπορούσε μιλώντας με τραπεζίτες, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συνδέσμου, με κορυφαίους τραπεζίτες, μου λένε αυτό είναι ένα καινούριο ταμείο ανάκαμψης. Μιλάμε για 6-7 δις μίνιμου.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανάπτυξη στη χώρα και μια βιομηχανική ανάπτυξη.
2: Αρκεί να μην καταλήξει τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Αυτό είναι πάντα ο κίνδυνος, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά επειδή τώρα επί κρατικές συμβάσεις δεν μπορεί να είναι να γίνει ΟΠΚΕΠΕ. Να υπάρχουν προβλήματα και τα λοιπά, αλλά είναι ελεγχόμενο το πλαίσιο. Είναι στα πλαίσια συμβάσεων. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις.
2: Δηλαδή, είναι ευκολάκι μπορεί να γίνει από και πέγω, πιστεύω, ως νοοτροπία.
1: Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά στην πράξη δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί συγκεκριμένα είναι μετρημένα τα κοκκιά.
0: Ναι. Μακριά από την αμυντική βιομηχανία, η αποφάση του εξοπλισμού, αυτό που ζητάμε εμείς από την πολιτεία είναι να μην εμπλακεί ή να μην εμπλέκεται στο να λέει στους στένους οίκους με ποιον να συνεργαστούν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να τους λέει ότι θέλουμε, κύριοι, να τηρηθεί το ποσοστό τάδε, θα σας ελέγξουμε, θα πληρώσετε πρόστιμο αν δεν το κάνετε και θέλουμε επίσης να κατασκευάσουμε αυτό. Δεν θέλουμε να εξοφλήσει το 25% φτιάχνοντας βίδες.
2: Το θα σας ελέγξουμε ήταν η μαγική φράση, όπως κατάλαβες, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και ελεγκτικές διαδικασίες. Που δεν υπάρχουν.
0: Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει καμία διαδικασία.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Γενικότερα.
0: Υπάρχει μια καλή προαίρεση.
2: Αυτό εκτείνεται σε πολλούς τομείς. Ναι. Δεν υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες. Αυτό και αυτό τα λέει όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας θυμήσατε στην εκπομπή μας.
1: Και θα τα ξαναπούμε, γιατί οι ευκαιρίες θα υπάρχουν. Μάλλον οι αφορμές.
2: Από το Σεπτέμβριο. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
2: Μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΣ.
1: Δεν ξέρω και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί είπε για το ΕΝΤΥΠ που αρχίζει το Σεπτέμβριο. Μην είναι και αυτό άλλο μια ευκαιρία που χάνουμε. Διότι στο τέλος όντως θα μείνουμε και τα τρένα θα έχουν φύγει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας καλημέρα. Καλά τα ακούσαμε. Εντάξει, τα λέει, τα ξαναλέει.
1: Ναι, και αυτό είναι.
2: Είναι η πρώτη φορά. Έχει διοργανώσει και συνεντεύξεις τύπου.
1: Πάντα.
2: Τα έχει πει, τα έχεις δει 30% σε έκπη, αν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, το 30%.
2: Εντάξει, ναι.
1: Ας διασφαλίσουν το 25% και πάμε στο 30%.
2: Μα δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε, αυτό είναι. Είναι με υποσχετική.
1: Είναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Δάλεβε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι για να τα ακούν οι ακροατές μας, να ξέρουν τι γίνεται, να μην τους πουλάνε παραμύθια. Και να μην τα ακούνε τα...
1: Ακριβής ενημέρωση είναι πολύ σημαντική. Γιατί ο καθένας ακούει και υπάρχει, θα δοθεί μεγάλη έφαση στην άμυνα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι διαχρονικά.
2: Τι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, τι μας φυτρώνει μπροστά, λοιπόν. Α, τι μας λέει. Ωραία, τι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. στο κομμάτι της άμυνας και περιμένουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν περιμένουμε. Όχι, ρωτάω.
1: Α, με ρωτάς, ναι. Εάν έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, ίσως να γίνει ένα κισέ έκτακτο για το Θόλο. Διαφορετικά θα πάει στις 23.
2: 23 Ιουλίου. Λίγο πριν κλείσουν για τις διακοπές ουσιαστικά.
1: Πριν τα μπάνια του λόγου.
2: Τα οποία δεν νομίζω φέτος να ξεκινήσουν έτσι τόσο εύκολα. Βλέπω υπάρχει μεγάλο θέμα. Διαβάζω.
1: Και, εννοείς και από πλευράς ακρίβειας και από πλευράς έναρξης προεκλογικής εκστρατείας.
2: Α, καλά, αφού ουσιαστικά ο Θάνος ο Ντόκος κήρυξε την προεκλογική εκστρατεία, να το κατάλαβες.
1: Καλά, κοινό μυστικό ήταν.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Εμένα
2: υπόθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο.
1: Εμένα
2: τώρα
1: μου είπαν ότι όταν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα, είμαστε στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές. Σαν ενδείκτη δηλαδή του πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
1: Απλώς το αναφέρω, δεν μπορώ να το...
2: Εγώ θα ξαναγυρίσω σε ένα άλλο θέμα που επιμένω, στο αυτοδικείο του Πειραιά. Έτσι που ξεκίνησε τώρα, έχει γίνει αυτοδικείο Αθηνών. Πρέπει να το γράψουμε, να το διαγράψουμε από τη γλώσσα μας, τον αυτοδικείο Πειραιά. Δεν ξέρω, ο Μόραλης.
1: Είναι άλλη μια καινοτομία ελληνική. Ναυτοδικείο στη στεριά.
2: Στη στεριά.
1: Ή, πώς το έλεγα παλιά, θα σας φέρουμε και θάλασσα. Νομίζω εδώ παρακάτω είναι, στο Ρουφ.
2: Ναι, ναι, εδώ στο Ρουφ. Εδώ, στην Πετρουράλη.
1: Στην Πετρουράλη, ναι.
2: Λοιπόν, ναυτοδικείο Πειραιά. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Δήμαρχος Πειραιά πια και ο Δικηγορικός Σύλλογος κάνανε έτσι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για το Δανειά, που λέει ότι ποτέ δεν μπήκε σε διαβούλευση, δεν κάνει διάλογο, δεν κάνει τίποτα με όλους τους φορείς και τα τέτοια. Πέφτουν στο κενό όλες οι αποφάσεις του Δήμου και των φορέων του Πειραιά που ήταν ομόφωνες και υπόσχεται, επειδή λέει ξύλωσε ένα θεσμό που λειτουργούσε 165 χρόνια. Yeah. Ήταν δηλαδή, είναι ταυτισμένο τον αυτοδικείο Πειραιά με την ύπαρξη
1: της πόλης. Και αν μου επιτρέπεις, πέρα από την ύπαρξη της πόλης, είναι και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Yeah. Και το ναυτοδικείο δεν είναι μόνο στα του πολεμικού ναυτικού.
2: Προφανώς όχι. Κυρίως
1: αφορά και το λιμενικό, λιμενικό σώμα, ελληνική εξωφυλακή. Δηλαδή, έχουν φτάσει στην παράνοια.
2: Να σου πω τώρα, αυτό ο λιμενάρχη, πιάσε ένα λιμενάρχη τώρα, λέει ότι θε κάπου στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία ή κάτι τέτοιο. Αυτός θα έρθει να δικαστεί στην Αθήνα.
1: Α, δεν έχει Θεσσαλονίκη.
2: Όχι. Τα έχει καταργήσει όλα. Καταργήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι...
2: Και του Γοτανχανίων καταργήθηκε, των Ιωαννίνων, του Θεσσαλονίκη. Όλα τα μαζεύει στην Αθήνα.
1: Απελπισμένες προσπάθειες εξοικονόμησης.
2: Αυτό δεν το έχουν καταλάβει καν ακόμα οι λιμενικοί. Δεν έχουν δει τις διαμαρτύρες. Δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται.
1: Στην πιο αφελή εκδοχή ή στην πιο πονηρή εκδοχή. Ένα έμεσο πρόγραμμα ιδιωτικοποίηση της περιουσίας.
2: Λοιπόν, ο Δήμαρχος Πειραιά και ο κύριος Κλάπας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, δεσμεύονται, λέει, να προχωρήσουν σε κάθε νομική ενέργεια για την αποτροπή της μεταγκατάστασης του ναυτοδικείου. Θα έχουμε συνέχεια, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να πνίγει και ο Περικλής, τον ακούτε που βήχει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από...
1: τον Περικλή Ροβίλη.
2: Από την Ιωάννα Ηλιάδη και από τον... θα μας το πει, δεν μας το λέει το όνομα. Από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ προκαλεί είδηση για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος βρέθηκε πριν από λίγο απαγχωνισμένο σε δέντρο στο προάβλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στον Ιμητό. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αυτόχειρας έχει αφήσει σημείωμα που εξηγεί τους λόγους της πράξης του. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία της ταυτότητάς του παραμένουν άγνωστα, με την ελληνική αστυνομία να διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σε φιάσκο μεγατόνων για το Μαξίμου εξελίσσεται η υπόθεση της παγίδευσης του Θάνου Ντόκου, καθώς ο Ρώσος Φαρσέρ Βοβάν πήρε θέση και γκρέμισε ολοσχερό στο κυβερνητικό αφήγημα περί υβριδικής επίθεσης και χρήσης εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Με μια άκρως ειρωνική δήλωση, ο Ρώσος ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάστηκε κανένα high-tech deepfake λογισμικό για να εξαπατήσουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, παρά μόνο η αποστολή ενός απλού email, το οποίο οι ελληνικές αρχές τσίμπησαν αμέσως στο δόλωμα. Η αποκάλυψη αυτή αφήνει εκτεθειμένη την κυβέρνηση, καθώς αποδεικνύει την προχειρότητα και τα ερασιτεχνικά αντανακλαστικά των κρατικών μηχανισμών ασφαλείας. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση σφυροκοπά το Μαξίμου και ζητά επιτακτική και άμεση αποκοπή του ντόκου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τις δικαιολογίες περί ψηφιακού πολέμου για να καλύψει ένα ασυγχώρητο κενό ασφαλείας. Νεκρή εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν στην πολιτεία Βερακρούς στο Μεξικό, έναν μήνα μετά την απαγωγή της από δύο ένοπλους μέσα στο σπίτι της, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο. Για την υπόθεση της θυγερής δολοφονίας έχουν ήδη συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και 4 εν ενεργεία δημοτικοί αστυνομικοί, που παρήχαν υλικοτεχνική υποστήριξη και τρόφιμα στο εγκληματικό κύκλωμα. Η απώλεια της Γκουσμάν, η οποία κάλυπτε τοπικά ρεπορτάζ μέσω Facebook, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από διεθνείς οργανώσεις που καταγγέλουν την παντελή αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τους εργαζόμενους στον τύπο. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο λογιστής, φοροτεχνικός Στέλιος Φωτόπουλος και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο. Η όποια καθυστέρηση, να σας πω ότι ευθύνεται, θα τους δώσω στεγνά στην κυρία Ηλιάδη και στον κύριο Ζωζοβίλη, με τους οποίους έπιασα την κουβέντα στο διάδρομο. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία. Σάββατο σήμερα, 27 Ιουνίου 2026. Το φάγαμε και το μήνα. Εφρέμ. Είναι ο Εφρέμ Καραλαμπίδης στην κονσόλα του ήχου. Να προλάβω να πω, γιατί συνήθως το ξεχνάω, ότι τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Μάχη FM παραμένουν τα ίδια, δηλαδή το Viber 6943-6354-51. Για τα email σας στο studio mahi 998@gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς στο 210-710-8000. Σάββατο σήμερα με πολλούς αέριδες και προσευχόμαστε από χτες το βράδυ να μην πιάσει καμιά φωτιά και έχουμε άλλα, ειδικά στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα υποθέτω, αλλά αναφέρω την Ανατολική Αττική γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο ζούμε με αυτό τον εφιάλτη, κάθε χρόνο έχουμε αυτού του είδους τα προβλήματα με τις φωτιές. Και εδώ θα πρέπει να πούμε για μια ακόμα φορά ότι ο κύριος παράγοντας, η κύρια αιτία είναι οι κακοσυντηρημένοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με συγχωρείτε, αλλά παράλληλα θα πρέπει να απαντάω και στα μηνύματα της γραμματείας του σταθμού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι προσευχόμαστε όλοι για να μην πιάσει καμιά φωτιά, γιατί με αυτούς τους αέριδες είναι δύσκολο, εάν ξεκινήσει, να γίνει κατάσβεση. Φωτιές όμως, όχι κυριολεκτικές, μεταφορικές είχαμε την εβδομάδα που πέρασε και σε κοινοβουλευτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Την Τετάρτη στη Βουλή ήρθε προς ψήφιση και τελικά ψηφίστηκε όπως ήταν αναμενόμενο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ενσωματώνει διάφορες διατάξεις. Η μία για την οποία έχετε ακούσει την περισσότερη κουβέντα είναι η νομοθετική ρύθμιση επί της ουσίας της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε μετά από 4 μήνες και 3 εβδομάδες μετά από άπαξ και πήγε στη δημοσιότητα η καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου, και αφού η κυβέρνηση δια των πιο επίσημων χιλέων, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών, με τις παρενέσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι ανησυχούσαν για το τι θα πάθουν οι τράπεζες και τι θα γίνει στο τραπεζικό σύστημα από αυτήν την απόφαση, τελικά ήρθε πανηγυρίζοντας να μας πει ότι ήταν δική της πρωτοβουλία η νομοθετική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία λέει ότι θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται επί της δόσης που καταβάλει ο κάθε δανειολήπτης, ο οποίος έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, και αυτό να γίνει αναδρομικά. Επειδή όμως η κυβέρνηση άρα μας, η κυβέρνηση την οποία έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, έχει μια αδυναμία στις τράπεζες, πάνε το κάνουμε λίγο φραγκοδίφραγκα τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιες εξαιρέσεις έβαλε στο νόμο. Πρώτον, η ρύθμιση αφορά ενεργές ρυθμίσεις δανείου με βάση το νόμο Κατσέλη. Αν κάποιος έχει εξοφλήσει, έχει τελειώσει δηλαδή η υποχρέωση του ιδανική. Αν κάποιος έχει απολέσει τη ρύθμιση γιατί δεν μπόρεσε, αδερφέ, δυστυχώς την πάτησε. Δηλαδή ένα ευεργέτημα το οποίο το έχουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργή ρύθμιση, δεν το έχουν είτε αυτοί οι οποίοι προπλήρωσαν πριν ή εξόφλησαν πριν 3 μήνες, και δεν το έχουν και αυτοί οι οποίοι εξαιτίας των καταχρηστικών όρων και των λεόντιων συμφωνιών που εφήρμοζαν οι τράπεζες, δηλαδή το να βάζουν πανωτόκια και να υπολογίζουν τους τόκους επάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, τους πέταξαν έξω. Για αυτούς τίποτα. Δεύτερη παρατήρηση, την οποία ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και από το βήμα της Βουλής, αλλά και σε συνεντεύξεις του. Τι επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση? Και λέω επιτυγχάνει όχι για τους δανειολήπτες, αλλά κυρίως για τις τράπεζες. Μάλλον αποκλειστικά για τις τράπεζες. Αν υποθέσουμε ότι προσέφευγε ένας δανειολήπτης, δεν τον ικανοποιούσε η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, δεν είχε την αναδρομική ισχύ την οποία έδωσε τώρα η κυβέρνηση, ξέρετε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, τι θα επιτύχανε? Κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Ότι τα επιπλέον χρήματα, δηλαδή τα επιπλέον χρήματα τα οποία κατέβαλε από τη διαφορά του επιτοκίου, θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο. Βέβαια δεν θα αφαιρεθούν στο χρόνο τον οποίο
είχε συμφωνηθεί και ο οποίος είχε αποφασιστεί, αλλά να προσαρμόζεται ουσιαστικά ο χρόνος, κάτι για το οποίο δεν ρωτήθηκαν οι δανειολήπτες, για να μην αλλάξει επί της ουσίας η δόση. Το λέω έτσι πάρα πολύ απλοϊκά, για να μην πάθουν και τίποτα και αρχίσουν και σπράττουν λιγότερα οι τράπεζες. Τι λέει όμως η κοινή λογική? Ότι αν κάποιος προσέφευγε θα κέρδιζε, και αυτό να είστε σίγουροι, την έντοκη επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει. Τώρα η απόφαση νομοθετική τι λέει? Ότι τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει άτοκα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του κεφαλαίου σου. Αναπροσαρμόζεται το δοσολόγιο, αλλά πληρώνεις περίπου την ίδια δόση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Προσέξτε, το δικαστήριο δεν υπήρχε περίπτωση να μην επιστρέψει στους δανειολήπτες τα χρήματα έντοκα. Αυτό γλίτωσαν οι τράπεζες. Και αν υποθέσουμε και κάνετε εικόνα ότι μιλάμε για στεγαστικό δάνειο, άρα μεγάλη αξία, μεγάλη δόση, μεγάλη πολύ ητόκη, και για μια περίοδο 10-15 ετών, καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε όλοι γιατί πόσα μιλάμε.

αυτά για να μην μασάμε όλοι το σανό που προσπαθεί να πουλήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξαφνικά θυμήθηκε, λέει, και πήρε πρωτοβουλία. Τι λένε μεγάλη. 7 χρόνια γιατί δεν την έπαιρνε στην πρωτοβουλία. Ούτε καν όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, περίμενες να καθαρογραφεί, 20 μέρες να γίνει διαβουλεύσεις, να δείτε με τις τράπεζες τι, πώς, πού, τι μπορεί, τι χειρότερο σε εισαγωγικά μπορεί να πάθουν οι τράπεζες, και μετά βγήκατε και λέτε ότι πήρατε νομοθετική πρωτοβουλία. Σε ποιον τα λέτε αυτά? 7 χρόνια γιατί δεν το κάνατε? Μία νομοθετική πρωτοβουλία ήταν σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τόσο απλά. Καμία πρωτοβουλία από τη μεριά της κυβέρνησης, και αν δεν υπήρχε η απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει και να νομοθετήσει αυτό το γεγονός, δηλαδή το πώς θα υπολογίζεται η τοκοφορία στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αυτά για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πιάτα μας.

Τι άλλο ψηφίστηκε όμως και τι άλλο περιείχε το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε, όπως είπαμε, τη Δετάρτη το βράδυ από την πλειοψηφία. Παρεπιπτόντως, να πω ότι η ελληνική λύση, το συγκεκριμένο άρθρο για τον νόμο Κατσέλη, παρότι είναι λάθος, παρότι δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες, από τη στιγμή που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η ελληνική λύση το υπερψήφισε. Ναι, αποκλείει αυτούς, όπως σας είπα νωρίτερα, οι οποίοι έχουν αποπληρώσει. Ναι, αποκλείει αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση γιατί δεν μπορούσαν. Ευεργετεί όμως από τη στιγμή που μειώνει τη δόση, μειώνει το κεφάλαιο αρκετούς συμπολίτες μας και εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το αγνοήσουμε, άρα η ελληνική λύση, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το υπερψήφισαν. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο το τι σημαίνει σοβαρή, το τι σημαίνει αντιπολίτευση, όχι για την αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση για το καλό των πολιτών. Τώρα, τι άλλο περιείχε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο? Περιείχε τη ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία και έχουμε ξανασυζητήσει από ετούτη εδώ την ταπεινή εκπομπή και έχουμε αναφερθεί πολλάκις και το ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη που υπάρχει για μια γενναία ρύθμιση στα πρότυπα των ρυθμίσεων, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, που νομοθέτησε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2019 και για το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε καν να ακούει, και παρά τις εκκλήσεις μας και παρά το γεγονός ότι τους δώσαμε στοιχεία, τους αναπτύξαμε την επιχειρηματολογία μας ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι το αντίθετο θα βάλει περισσότερους ανθρώπους στη διαδικασία της αποπληρωμής, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Και εξήγησα ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από το βήμα της Βουλής και ας με κοιτούσαν σαν εξωγήινο. Και είπα το εξής: πελάτησά μου στο γραφείο, ιδιώτης, η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή στο Μενίδη πριν την οικονομική κρίση, πριν το 2010-2009. Έριξε μετά, δεν είχε επιχείρηση. Το κάνουμε εικόνα. Πέφτει πάνω στην οικονομική κρίση και μένει με ένα χρέος στο ΙΚΑ τότε, ΕΦΚΑ τώρα και Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Φυλών, της τάξης των 5.500 ευρώ. Καλά μέχρι εδώ. Πόσο έχει γίνει το χρέος αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Στο ενδιάμεσο η κοπέλα ψευτοδούλευε, και λέω ψευτοδούλευε όχι γιατί δεν ήθελε, γιατί υποαπασχολούνταν με μαύρα σε κάτι γιατρούς, σε κάτι ιατρία τα απογεύματα, οι οποίοι γιατροί απασχολούσαν 3-4 εργαζόμενους για να τους κρατάνε σε εργασιακή ομοιρία, ενώ θα μπορούσαν να απασχολούν έναν ή δύο με πλήρη απασχόληση. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, έτσι, το έχουμε βιώσει όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Ξέρουμε όλοι οι κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στον εργασιακό χώρο. Της έμεινε δηλαδή της γυναίκας ένα χρέος 5.500. Αυτό το χρέος σήμερα έχει φτάσει στα 18.000. Έρχεται και μου λέει: Στέλιο, μπορούμε να δούμε τι? Κοιτάω, 18.000 για 17 κάτι. Τι λέει η κυβέρνηση άρα? Καμία έκπτωση, κανένα κούρεμα προς αυξήσεων. Προσέξτε, έχει τριπλασιαστεί η οφειλή εξαιτίας των προσαυξήσεων. Και έρχεται η κυβέρνηση και προχτές ψηφίζει ένα νομοσχέδιο, ψηφίζει μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία τις επόμενες μέρες θα είναι στον αέρα και θα έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε, η οποία λέει κανένα κούρεμα
ρυθμίζεται σε 72 δόσεις, γιατί είναι πριν την 1η-1η 24, δηλαδή μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 23, άρα υπάγεται. Η συγκεκριμένη δεν έχει δημιουργήσει και άλλα χρέη, γιατί σας είπα, οικοδομή ήταν, δεν έχει κάτι άλλο να ρυθμίσει από εκεί και πέρα. Αλλά κεφαλοποιεί τα 18.000. Και τη βάζει και ένα επιτόκιο 5,84 ετησίως για τα επόμενα 6 χρόνια, 72 δόσεις. Και θα φτάσει πόσο θα φτάσει. Υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει? Όχι. Τι θα κάνει δηλαδή ο ΕΦΚΑ? Θα πάει να κάνει κατάσχεση σε μια οικοδομή στα Μπετά, στο Μενίδη? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει η κυβέρνηση? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει το Υπουργείο Οικονομικών? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει το Υπουργείο Εργασίας? Αυτό θέλετε? Δηλαδή ο πολίτης να παραμείνει εσαΐ κυνηγημένος, πατημένος στο λαιμό, και να το κάνετε και κατάσχεση και στο μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει, αντί να μπείτε σε μια διαδικασία να γίνει κούρεμα αυτών των προσαυξήσεων, για να αρχίσετε κι εσείς να εισπράτετε και αυτός να πληρώνει και να νιώθει ότι έχει μπει πάλι στην κανονικότητα? Είναι δυνατόν? Ποιοι εγκέφαλοι τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή τόσο παράλογο είναι αυτό το οποίο λέμε? Τι είδους δημοτητική λογική είναι αυτή την οποία έχετε και έχουν έναντι του λαού? Δεν αντιλαμβάνονται την κανονικότητα? Εγώ είμαι παράλογος και έχω δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες μπορώ να σας πω. Ως άνθρωπος ο οποίος ζει, δουλεύει, περπατάει στην κοινωνία, παίρνω την τσάντα μου, μπαίνω στις εφορίες, μπαίνω όσες υπάρχουν, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα κέντρα ύπαρξης. Ένας κανονικός άνθρωπος όπως όλοι μας. Δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία λέμε. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, εκτός αν εγώ είμαι παράλογος. Εκτός αν εγώ ζω σε μια περιοχή στην οποία, όπως είναι ο Δήμος Αχανών, όπως είναι το Μενίδη, αν και σας λέω, δουλεύω σε όλη την Αττική και μιλάω με ανθρώπους από όλη την Αττική. Δεν αντιλαμβάνονται το πώς επιβιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αντιλαμβάνονται ότι το 2012 ήταν το έτος, το χειρότερο έτος που έχει περάσει. Δεν το συζητάμε σαν λογιστήριο, βλέποντας εγώ την εικόνα των επιχειρήσεων. Δηλαδή ήταν η καταστροφή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν δεις και τα στοιχεία για το δημογραφικό, είναι το έτος καμπή. Χάσαμε μία με δύο γενιές τότε. Είναι το έτος καμπή μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Το 2012 καταστράφηκε μια χώρα και κάποιοι συμπεριφέρονται και σκέφτονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.

ποια είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης. Όχι 72 δόσεις, 100 έως 120 δόσεις. Κούρεμα προς αυξήσεων, αποσύνδεση με τις τράξεις οφειλές, να μπορεί ο πολίτης να ρυθμίζει, μηδενικό επιτόκιο για εισοδήματα κάτω από 20.000 και 2% για εισοδήματα παραπάνω. Θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι και ας παρεξηγηθούν όλοι και ας έχουν όλοι διαφορετική άποψη. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους μπαταχτσίδες. Δεν αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι μπαταχτσίδες είτε δεν οφείλουν στο κράτος, είτε δεν τους ενδιαφέρει. Οι ρυθμίσεις προς την εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, αφορούν τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Ο φιλέτης, και να το θυμόμαστε αυτό, μπορεί να γίνει ο καθένας μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ευκολάκι. Γιατί θα σου τύχει κάτι και δεν θα μπορέσεις να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος, γιατί είμαστε όλοι τσιμα-τσιμα. Γιατί θα κόψεις ένα τιμολόγιο και δεν θα σε πληρώσει ο πελάτης και θα οφείλεις το ΦΠΑ. Ανά πάσα στιγμή, σε αυτή τη χώρα, με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε, με την ανασφάλεια που έχουμε και με το γεγονός ότι παλεύουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα όρια, μπορεί να γίνει ο φιλέτης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους μπαταχτσίδες, δεν αφορούν τους στρατηγικούς χρεοπληρωτές, αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Αυτά τους είπαμε στη Βουλή, αυτά τους είπα στη Βουλή και αυτό είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζει κανένας. Κανένας.

Και γιατί επιμένω στις ρυθμίσεις με κούρεμα αφιλών και χαμηλό επιτόκιο και μεγάλο διάστημα αποπληρωμής? Γιατί έχει αποδειχθεί στατιστικά, εμπειρικά, αλλά και από στοιχεία και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας ότι είναι αυτές οι οποίες άντεξαν και διατηρήθηκαν από τους πολίτες και στα χρόνια της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι πολίτες με νύχια και με δόντια προσπαθούσαν και φρόντιζαν αυτές τις ρυθμίσεις να τις κρατούν ζωντανές, να μην τις χάσουν. 30-50 ευρώ, ό,τι μπορούσαν. Και όπως μου λέει και ο γιος μου, ο οποίος τώρα έχει μπει στα επαγγελματικά, μπαμπά, οι φτωχοί άνθρωποι τελικά είναι οι πιο συνεπείς. Έτσι ακριβώς. 30-40 πήγαιναν κάθε μήνα οι πιο μεγάλοι, οι πιο χαμηλού εισοδήματος πολίτες και προσπαθούσαν να διατηρήσουν αυτές τις ρυθμίσεις για να μην τις χάσουν. Δεν είναι ούτε παταξίδες, ούτε στρατηγική κακοποίηση.

μπας περιπτώσει την τελευταία δημοσιευμένη την έχω σίγουρα στο γραφείο μου. Εάν δείτε μία έκρηξη η οποία έγινε στις οφειλές το 2017. Τι έγινε το 2017? Ήρθε ο κύριος Κάτς τον Τάλιος και αύξησε τις ασφαλιστικές οφειλές. Με αποτέλεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, με συγχωρείτε. Με αποτέλεσμα αυτές να γίνουν και ασφαλιστικές οφειλές. Κύριος Κάτς τον Τάλιος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έρχεται τώρα και έχει πρόγραμμα, έτσι. Ξεχνάμε κάποιοι, ξεχνάμε το τι έγινε με τον περίφημο νόμο Κάτς τον Τάλιος, που ουσιαστικά φορολογούσε ξανά τους ελεύθερους επαγγελματίες από τη στιγμή που τους επέβαλε εισφορές με βάση το εισόδημά τους. Πολλοί έκλεισαν, πολλοί συγχωνεύτηκαν, πολλοί πήγανε και μπήκανε κάτω από άλλες εταιρείες με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν θα πάψω να το λέω ήταν οι ασφαλιστές, έτσι. Μαζευτήκαν όλοι, κλείσανε βιβλία και πήγανε κάτω από μεγαλύτερα σχήματα και έγιναν υπάλληλοι. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρέη έμειναν. Και βέβαια έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει: κανένα κούραμα. Ό,τι έγραψε το κοντέρ έγραψε. Συν 5,84 για τα επόμενα 6 χρόνια. Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν η υφυπουργός εργασίας μου απάντησε ότι πρέπει οι Έλληνες να αποκτήσουν κουλτούρα πληρωμών και ποιος σας είπε εσάς ότι το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυταπασχολημένων επιλέγει την κατώτατη ασφαλιστική κλάση. Θα σας πω ποιος μου είπε, κυρία Θυμού, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν στο 80. Αυτός που μου είπε ότι είναι στο 90 είναι ο πρώην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Τσακλόγλου, σε επίσημη και επίκαιρη ερώτηση την οποία είχα καταθέσει. Και να μου επιτρέψετε να κάνω και μια αξιολογική κρίση μεταξύ του κυρίου Τσακλόγλου, ο οποίος είναι καθηγητής σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο, και της κυρίας Ευθυμίου, θα πιστέψω τον κύριο Τσακλόγλου. Όχι γιατί με συμφέρει η επικουρή το αντιπολιτευτικό μου αφήγημα, αλλά γιατί ο κύριος Τσακλόγλου είναι η γενικότητά του. Μπορεί να έχει πολλές διαφωνίες μαζί του, αλλά σε σχέση με την κυρία Ευθυμίου σίγουρα ξέρει καλύτερα.

0: Τι άλλο όμως έφερε η κυβερνησάρα την Τετάρτη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών?
1: Έφερε μια τροπολογία. Μια τροπολογία η οποία μεταξύ άλλων αφορούσε τα πρόστιμα παράληψης υποβολής δήλωσης για ενημέρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Για το οποίο εμείς τουλάχιστον από αυτή εδώ την ταπεινή, τη σεμνή και ταπεινή εκπομπή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Πριν λοιπόν λειτουργήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, πριν το δούμε στην πράξη, πριν άρχισε να λειτουργεί, πριν, ήρθε η κυβερνησάρα και νομοθέτησε πρόστιμα. Σύμφωνα με τα οποία τι λέει? Ότι αν παραλείψεις να ενημερώσεις το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, δηλαδή αυτό που έκανες ως τώρα, που πήγαινες και υπέβαλες ένα μισθωτήριο, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ένα παραχωρητήριο στο παιδί σου π.χ., πρόστιμο 500 ευρώ. Πριν λειτουργήσει, πριν το δούμε, η κυβέρνηση νομοθέτησε τα πρόστιμα. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη λογική αυτών των ανθρώπων.

0: στην κυβέρνηση το πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων για τα μισθωτήρια συμβόλαια τα οποία λήγουν. Η απάντηση της κυβέρνησης δια το πιο επίσημου και σοβαρού άνθρωπο τον οποίο διαθέτει στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί για έναν λόγο. Ότι τα ενοίκια τα οποία δηλώνονται είναι υποδηλωμένα. Αυτό είναι μια παραδοχή αποτυχίας του ελεγκτικού του, του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι έρχεστε και μας λέτε ότι τα ενοίκια τα οποία δηλώνονται τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι υποδηλωμένα. Τεχνικά θέλω να σας πω ότι δεν έχω πάρει μια σαφή απάντηση πώς αυτό αποδεικνύεται, υπό την έννοια ότι γνωρίζοντας πώς λειτουργεί λίγο το σύστημα, ξέρεις ότι όταν υποβάλλεται ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ενδεχομένως να περιέχει 4 δικαιώματα μέσα στο ίδιο συμβόλαιο για ένα κίνητο. Άρα και τεχνικά αυτό εμένα δεν προκύπτει. Αλλά ας πω στην ουσία του θέματος για να μην πάω στο τεχνικό κομμάτι. Έρχεστε και λέτε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε πλαφόν γιατί τα ενοίκια είναι υποδηλωμένα. Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή είμαι λίγο παλιός στο επάγγελμα, θα σας πω ότι μέχρι το 2014 παίρναμε τα μισθωτήρια συμβόλαια, τα πηγαίναμε στις κατατόπους ΔΟΗ, τα καταθέταμε, τα έβλεπε ένας άνθρωπος και αν αυτό είχε υπόνοια ότι ήταν υποδηλωμένο, στο έδινε πίσω και το επέστρεφες σωστά συμπληρωμένο με το αντίστοιχο σωστό τίμημα, το 3% δηλαδή της αντικειμενικής αξίας, όπως έλεγαν τότε όλες οι διατάξεις. Και ερχόμαστε σήμερα, 12 χρόνια μετά, με ένα κράτος το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ξοδέψει 7 δις για την πληροφορική και για συμβουλευτικές υπηρεσίες και για έργα πληροφορικής και μας λέτε ότι δεν μπορείτε αυτό που γινόταν χειρόγραφα μέχρι το 2013 και σταμάτησε την 1η-1η του 2014 να το κάνετε ηλεκτρονικά. Αυτό μας λέτε. Στέγαση.
1: Αυτό για τα ενοίκια. Λίγου μισθωτήρια συμβόλαια. Είχα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν μια εβδομάδα. Το ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτρια, ζητά διπλασιασμό του ενοικίου. Μη σας πω το ενοικίο, γιατί θα πέσετε από την καρέκλα, πώς έπεσα και εγώ όταν τα άκουσα το νούμερο έτσι, για ένα διαμέρισμα. Διπλασιασμό! Θα μου πεις, εντάξει, ξέρω εγώ, ελεύθερη οικονομία έχουμε, αυτό που λέει, δεν είσαι οπαδός ελεύθερης οικονομίας. Όχι, της ελεύθερης οικονομίας είμαι, της ασυδοσίας δεν είμαι. Και όταν έχουμε συνομολογήσει και έχουμε παραδεχτεί όλοι ότι αυτή τη στιγμή τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι όλοι, κάποιοι το ανακάλυψαν τελευταία, ότι υπάρχει πρόβλημα στέγασης, ότι υπάρχει πρόβλημα στην προσφορά στα σπίτια, στα διαμερίσματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γιατί? Για πολύ συγκεκριμένους λόγους, το έχουμε πει έτσι. Γιατί η οικοδομή κατάρρευσε ήδη από πριν την οικονομική κρίση, δηλαδή πριν το 9-10, είχε αρχίσει και έπεφτει η οικοδομή. Γιατί θεώρησαν κάποιοι ότι έπρεπε να βάλουν και την οικοδομική δραστηριότητα στο ΦΠΑ. Τότε σταμάτησαν να βγαίνουν νέες άδειες. Γιατί μετά πέσαμε πάνω στην οικονομική κρίση, δεν φτιαχνόντουσαν. Εδώ πουλάγαμε, πουλάει ο κόσμος και αυτά που είχε, γιατί υπήρξε μια τεράστια μετακίνηση ακινήτων και λόγω της κρίσης και της χαμηλής αξίας των ακινήτων και λόγω της επιβάρυνσης από τον έμφυα, από τα δημοτικά τελεία, από και λόγω του ότι πολλοί Έλληνες φύγανε και λόγω του ότι οι Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά ότι είχαν το επένδυαν σε ακίνητα. Αυτά, ένα πολύ μεγάλο μέρος πουλήθηκε σε Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλίτες και ό,τι άλλο θέλεις. Και οι οποίοι, αδελφιά, νοικιάζουν με το κομπιουτεράκι. Τι είναι? Υπόγειος του Σαμπελόκηπου. 950 ευρώ τα 50 ευρώ. Αυτό έγινε. Συν το γεγονός ότι όταν λέω ότι είσαστε αιμονικοί και έχετε μια αίσθηση τιμωρίας του ελληνικού λαού, έκλεισε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας το 2012 στα πλαίσια των μνημονίων. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Τι κόστιζε στον Έλληνα φορολογούμενο? Από το 1952-54 που λειτουργήσε. Τι κόστιζε? Βοήθησε 700.000 οικογένειες. Είτε δίνοντας σπίτια μέσω των εργατικών κατοικιών, είτε δίνοντας δάνεια, είτε παρέχοντας συνδρομή στα ενοικία. Από πού προέρχονταν η χρηματοδότησή του? Από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Στο κράτος, μηδέν. Και έκλεισε. Και αυτοί που τον έκλεισαν τότε. Και εδώ πρέπει να γίνει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και θα γίνει, σας το υπόσχομαι, για την περιουσία του η οποία περιήλθε στον ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠ ανεξάρτητη αρχή, η οποία παρεπιπτόντως νομίζω δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα οικονομικές καταστάσεις τα τελευταία πολλά χρόνια, και παρότι μπήκε σε τροπολογία και μόνο η ελληνική λύση το πήρε χαμπάρι και το κατήγγειλε στην τελευταία γραμμή σε μια τροπολογία, σε ένα άρθρο του Υπουργείου Οικογένειας τότε, ότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, και δίνει outsourcing που λέμε και στο χωριό μου, τη δυνατότητα σε λογιστήρια εξωτερικά, σε εταιρείες δηλαδή, να συντάξουν τις οικονομικές καταστάσεις, λες και δεν έχει υπαλλήλους η ΔΥΠΑ να κάνουν αυτή τη δουλειά. Περιήλθε λοιπόν, για να επανέλθω στον ΟΕΚ, η περιουσία του ΟΕΚ στον ΟΑΕΔ, είναι ΔΥΠΑ για να συνεννοούμαστε, και φυσικά δεν υπήρξε καμία πρόνοια για στεγαστική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Τι έρχεται και λέει η ελληνική λύση, και το φωνάζει εδώ και καιρό, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα το είδα και σε πρωτοσέλιδο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, αυτόν τον οποίο συζητάμε και καταθέτουμε εμείς. Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος θα παρέχει και θα κάνει στεγαστική πολιτική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Στα πρότυπα του ΟΕΚ, με διευρυμένες λειτουργίες. Γιατί είπαμε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Να πάρουμε ένα παλιό μοντέλο και να το βελτιώσουμε. Το οποίο θα δέχεται και δωρεές, οι οποίες τώρα μπορεί να πηγαίνουν κάπου αλλού, σε διάφορα ιδρύματα, όχι, θα πηγαίνουν εκεί. Θα προπίσουμε τον κόσμο οι δωρεές να πηγαίνουν εκεί. Θα μεταφέρονται εκεί και οι σχολάζουσες κληρονομιές, οι οποίες θα εκαθαρίζονται γρήγορα, θα υποχρεώσουμε να εκαθαρίζονται γρήγορα οι σχολάζουσες κληρονομιές, να μεταφέρονται εκεί τα κίνητα, με διαφάνεια, στη διάβγεια, να βγαίνουν στον αέρα ανά πάσα στιγμή και να μπορεί ο κάθε πολίτης να βλέπει όλες αυτές τις σχολάζουσες κληρονομιές τι ακίνητα έχουν, να τα βλέπει ο πολίτης, να είναι στη διάβγεια, να βλέπει αυτά τα ακίνητα, να τα αξιοποιεί ο Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, τέος ΟΕΚ, τον οποίο θα επανασυζητήσουμε, και όλα αυτά να είναι διαφανή, να βλέπει τι ακίνητα μεταφέρονται εκεί, πώς παρέχονται αυτά τα ακίνητα στους πολίτες, υπό ποιους όρους, και να είναι όλα στη διάβγεια, να μην υπάρχει καμία υπόνοια για οποιονδήποτε, και φυσικά να επιτελεί το ρόλο και το σκοπό τον οποίο εμείς θέλουμε, να παρέχει φτηνή στέγη σε Έλληνες πολίτες, σε Ελληνόπουλα, για να κάνουν οικογένειες. Αυτή είναι η λύση, αδερφιά. Αύξηση της προσφοράς. Εάν δεν αυξήσεις την προσφορά, δεν θα πέσουν οι τιμές. Βέβαια, κάποιους οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα, δεν τους συμβαίνει να πέσουν οι τιμές. Τι να κάνουμε? Είναι αυτοί οι κάποιοι και είμαστε και εμείς.

Αγγέλη, μην υποτιμάς την ευθύνη την οποία έχουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ξέρεις, εγώ πριν κατηγορήσω τον οποιοδήποτε ξένο, την οποιοδήποτε διεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν την υποτιμώ καθόλου, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, τι έχει καταντήσει, έχει καταντήσει ένα... δύο πράγματα. Ένας φίλος λέει ότι είναι και ένα τεράστιο κρεβάτι Βρυξέλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει μην το πάμε εκεί. Ένα εργαστήριο lobbying. Είναι χιλιάδες οι λομπίστες οι οποίοι περιφέρονται με τις βαλίτσες εκεί και εμείς καθόμαστε εδώ και τους παρακολουθούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν μεταθέσω την ευθύνη στους άλλους, κοιτάω πρώτα εμένα και λέω ότι την ευθύνη την έχουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Παραμένουν οι ευθύνες εδώ. Και τώρα το αν εκτελούν ή όχι είναι δικό τους πρόβλημα. Και σε αυτό την ευθύνη πάλι ήδη την έχουν. Έτσι. Γιατί είναι εύκολο να λέμε, α, το θέλουν οι Αμερικάνοι, το θέλουν οι Ευρωπαίοι, το. Όχι. Η ευθύνη είναι εδώ, σε εμάς. Στο κτίριο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και στο οποίο θεωρώ την ύψιστη, τη μέγιστη τιμή την οποία μπορεί να έχει στη ζωή του ένας άνθρωπος, να τον στείλουν οι συμπολίτες του. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή η οποία μπορεί να αποδοθεί σε έναν άνθρωπο. Είναι ένα φορτίο για μένα. Είναι ένα λειτουργήμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Το να υπηρετείς τους συμπολίτες σου. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και την ελληνική λύση. Έτσι το βλέπω. Δουλειά και φορτίο. Για όσο είμαστε εκεί. Για μια τετραετία. Δύο θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάποιος να παραμένει παραπάνω. Δύο τετραετίες είναι υπεραρκετές. Ό,τι έχεις να δώσεις το δίνεις. Ό,τι έχεις να δείξεις το δείχνεις. Και ό,τι μπορείς να κάνεις το κάνεις. Παραπάνω είναι η ιδρυματοποίηση. Ιδρυματοποίησε και γίνεσαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη και από την μικρή μου εμπειρία, να μένεις πάνω από δύο τετραετίες. Δύο τετραετίες είναι το ταβάνι. Πρέπει να φεύγεις. Να δίνεις αυτά που μπορείς να δώσεις, να κάνεις αυτά που μπορείς να κάνεις και να αποχωρείς. Άρα λοιπόν, Βαγγέλη, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο μου έλεγες, όχι, έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Καλημέρα, Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Κώστα. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία λέτε. Ναι, όντως, η έκθεση του... η συνέντευξη για την ακριβία του Προέδρου της Alpha Bank, ναι, αυτό λέει ότι μιλάει για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και για το γεγονός ότι παρότι διαχειρίστηκε η κυβέρνηση 100 δις, άνοιξε μια τρύπα στο νερό. Ή μια τρύπα στο οποίο έπεφταν τα δισεκατομμύρια μέσα. Όπως θέλετε πείτε το, δεν είναι... η ουσία είναι ότι δεν άλλαξε αυτό το οποίο λέμε το παραγωγικό μοντέλο και κάτι το οποίο εμείς το λέμε πρώτη στιγμή και με... δεν ξέρω αν ικανοποιήσεις, με ένα χαμόγελο ικανοποιήσεις, το ακούω από διπλανές μου και διπλανούς μου στα πάνελ πια που, όπως λέει και μια ψυχή, πάστε τους τα λες, τα μαθαίνουν και μετά έρχονται και στα λένε. Οκ, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως. Καταθέτουμε προτάσεις. Καλό είναι να τα παίρνουν κι άλλοι, καλό είναι να τη γράφουν, καλό είναι να τα λένε. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Κάτι αντίστοιχο με το οποίο έγινε πριν 1,5 μήνα με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κάτι το οποίο έγινε και με το Μέτρο 23, κάτι το οποίο έγινε και με το ΦΠΑ στους αγρότες. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει, Κώστα μου, με τον νέο υπουργό, υφυπουργό οικονομίας. Ο προηγούμενος είχε δείξει μια διάθεση. Αλλάξαμε και τον... το θέμα της ασθένειας των λογιστών, για τον οποίο βέβαια υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα. Έγιναν 3-4 πράγματα από αυτά τα οποία ζητούσα και πίεζα ως ελληνική λύση μετεπιτάσεως και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Προς τιμήν τους το αναγνώρισαν δύο άνθρωποι, και ο
Υφυπουργός Οικονομίας ο κύριος Πετραλιάς και ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών ο κύριος Κότσιρας, ο κύριος Μαρκόπουλος δεν ξέρω αν θα προλάβει να ενημερωθεί και να μπει σε αυτή τη διαδικασία και αν έχει τη διάθεση να ακούσει, γιατί εγώ θέλω να είμαι δικαιός. Ο Κότσιρας επέδειξε μια διάθεση και να ακούσει και αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρούσε σωστά να τα εντάξει στον χρόνο και με τον τρόπο τον οποίο ήθελα, παρά όλα αυτά το κάνω.

Όντως, ο κ. Στουρνάρας βγήκε και είπε ότι είναι αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Εντάξει. Τις προηγούμενες μέρες έλεγε άλλα. Οκ. Κρίνεται. Βέβαια, ο κ. Στουρνάρας εξασφάλισε και ορκίστηκε για την τρίτη εξαετή θητεία, 18 χρόνια δηλαδή συνολικά, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Γάλα πρώτης βιαφικής ηλικίας, το οποίο παράγεται από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, πωλείται στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα 28,63 ευρώ το κιλό. Το ίδιο γάλα στο Βέλγιο πωλείται 16,86 και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Ωραία. Ναι, το ξέρουμε. Το παρακολουθούμε και τι κάνουμε. Το καταγράφουμε απλώς. Και σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, στεναχωριέται για την ακρίβεια. Εμείς να δείτε, κύριε Πρόεδρε, πόσο στεναχωριόμαστε με την ακρίβεια όταν πάμε σούπερ μάρκετ και μπορεί να μην έχω ανάγκη για γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και τα τρία, αλλά για όλα τα υπόλοιπα σας πληροφορώ ότι πονάμε.

Ναι, πιστεύω ότι θα καταβληθούν πριν το τέλος του μήνα, δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται. Αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο, έτσι φαντάζομαι και δεν μου το διέψευσε κανένας, που το νομοσχέδιο το οποίο, για το οποίο μιλάμε και το οποίο μεταξύ άλλων είχε και τις ενισχύσεις των 150 ευρώ για κάθε παιδί στους δικαιούχους, μπήκε με διαδικασίες fast track, δηλαδή δεν συζητήθηκε καν στη Βουλή μέσα σε μια μισή μέρα, πέρασαν οι επιτροπές για να προλάβουν να γίνει νόμος του κράτους και να δοθούν τα χρήματα. Οπότε πιστεύω Δευτέρα-Τρίτη θα γίνουν και οι καταβολές των 150 ευρώ για κάθε παιδάκι στις οικογένειες οι οποίες τα δικαιούνται. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι η Βουλή λειτουργεί ως κέντρο διερχομένων. Καμία επεξεργασία, καμία πρόθεση μάλλον νομοθετικής και κοινοβουλευτικής συνένεσης, καμία διάθεση από τη μεριά της κυβέρνησης να ακούσει την αντιπολίτευση και, εν πάση περιπτώσει, να επιτελέσει και η Βουλή το ρόλο της, ο οποίος δεν είναι να περνάνε τα νομοσχέδια κατά πώς θέλει η κυβέρνηση. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, είναι κρίσιμος και χρήσιμος, και γι' αυτό είμαστε εκεί. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχει φτάσει 11:59, ο Εφραίμ στράβο κοιτάει από απέναντι, περιμένει ο Γιάννης ο Τσιτούρης απ' έξω. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του Μάχη FM. Ακολουθεί ο Γιάννης, ακολουθεί καλή ραδιοφωνική παραγωγή. Μείνετε στη συχνότητα του Μάχη FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σειρά προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος πραγματοποιεί σήμερα ο ΔΔΕ, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση για αρκετές ώρες πολλές περιοχές της Αττικής λόγω έργων συντήρησης του δικτύου. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο Χαλάνδρη, την Καλυθέα, την Αθήνα, την Νίκαια, τον Σαρονικό, την Κηφισιά και το Χαϊδάρι, με τις διακοπές να ξεκινούν από νωρίς το πρωί. Τα συνεργεία βρίσκονται επίποδος για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς το ρεύμα μπορεί να επανέλθει και πριν την προγραμματισμένη ώρα. Καταδικάστηκαν εχθές από το Τριμελές Πλημελοδικείο Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς με την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία σχετικά με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Το δικαστήριο επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ παράλληλα κήρυξε τον εαυτό του αρμόδιο για το σκέλος της υπεξαγωγής εγγράφου, παραπέμπνοντας την συγκεκριμένη κατηγορία στο εφετείο κακουργημάτων, καθώς η οικονομική ζημιά ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Τέλος, αποφασίστηκε ομόφωνα η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου το αποδεικτικό υλικό να αξιολογηθεί στις ευρύτερες έρευνες που διεξάγονται για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στελέχη του οργανισμού, αλλά και για τυχόν ευθύνες της τότε πολιτικής ηγεσίας. Με μια άκρος διχαστική ομιλία από το όρος Rushmore, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να γιορτάσει τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά των προοδευτικών δημοκρατικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για κομμουνιστική απειλή στο εσωτερικό της χώρας και συνέδεσε ευθέως την ρητορική του με το μεταναστευτικό, ζητώντας την γρήγορη δίωξη των νεοφερμένων εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η προεκλογική αυτή αναδίπλωση έρχεται σε μια στιγμή που η δημοτικότητά του καταγράφει χαμηλά ποσοστά λόγω του πληθωρισμού, με την χώρα να εμφανίζεται βαθιά απολωμένη και την πλειοψηφία των πολιτών να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται πλέον στα ιδανικά της ίδρυσής τους. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Να είμαστε καλησπέρα στην όμορφη Αθήνα, στον όμορφο Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα. Την καλησπέρα μου όσοι μας ακούτε μέσα από τα FM, εδώ το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Την καλησπέρα μου στην όμορφη Σαλαμίνα, σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει Έλληνα, σε όλο τον πλανήτη, μέσω του διαδικτύου www.mahifm.gr. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε 694-363-5451, 694-363-5451. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, φιλαράκια μου και φίλες μου ακροατές και ακροάτριες, μία ωρίτσα σήμερα, σύντομη πάντα, τηλέφωνα δεν έχουμε. Ναι, βλέπω εδώ. Να πούμε για την καλησπέρα μας στον Φάνη τον Μαρίνο, στον Αριστοτέλη. Καλησπέρα, παιδιά. Είπαμε, Αριστοτέλη, τώρα το κοιτάω αυτό. Υπομονή. Λίγο υπομονή, Αριστοτέλη μου. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Ναι. Στη θεία μου, την Κούλα, να. Η θεία μου έχει γίνει fan club εδώ. Του Μάχη, βέβαια. Ακούει όλο το Μάχη. Από τη Σαλαμίνα. Στη Βάσο από το Κερατσίνι, στην Ελευθερία, σε όλο τον κόσμο. Η Ελευθερία ή Θάνατος. Εκεί, ωραίο όνομα. Τι να πούμε σήμερα, παιδιά, η εβδομάδα που πέρασε πολυκατοικία έπεσε. Έτσι. Και οι αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, σε ηλικία από 30 μέχρι 40, πόσο είναι τα παιδιά αυτά, πήρανε και καβαλήσανε, το παίξανε κέσαρες. Όταν κατεβαίνει πολιτικός μηχανικός και λέει, παιδιά, λέει, έχει γίνει 15%, λέει. Και η πίζα έτσι γέρνει. Έτσι έγινε. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ευτυχώς, μπράβο στη γυναίκα. Μπράβο στη γυναίκα που κατέβασε, έφερε πολιτικός μηχανικό και ξυπνήσανε όλους τους πάντες να κατέβουν και να βλέπουν το βιός τους να πέφτει σε 10 δεύτερα, 15 δεύτερα καταραίει και να χάνουν ό,τι ήταν όλη η ζωή τους εκεί μέσα. Θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε για το... Στο ΣΥΡΙΖΑ πάρτι γίνεται. ΣΥΡΙΖΑ, λέει, διαγράφηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε την έδρα, για να δω, γιατί έχουμε και το... Εδώ το κατάσκοπο, όπως το λέω εγώ, voicenews.gr. Τι λέει εδώ η σύζυγος του Ευρωβουλευτή Φαραντούρη, για να κάτι, τι είναι αυτό πάλι. Φαραντούρη αποσπάστηκε στις Βρυξέλλες με επίδομα αλλοδαπού. Εντάξει. Έλα, το έχετε τερματίσει. Γεια σου ρε Φαραντούρη. Γεια σου Ευρωβουλευτά που δεν ξέρεις σε ποιο κόμμα ανήκεις. Άιντε από εδώ τι βλέπω, τι λέει εσύ. Γιατί ο πρωτοσάλτε κράζει το Μητσοτάκη, μαλλιά κουβάρια στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει. Μην πω την κουβέντα. Την αφήσω και κάνουμε μέντες. Έλα τώρα. Υποδιάλυση το ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε. Παρετήθηκε ο Καραμέρος για να προχωρήσει. Πού? Μόρφωμα στο μόρφωμα του Τσίπρα. Το Ελλάς που δεν λέγεται Ελλάς. Μπελάς λέγεται. Τι έχουμε. Έχουμε για την κυρία, εδώ διαβάζω, θα το πω και εγώ γιατί δεν τα ξέρω, αλλά επειδή έκανα και εγώ την έρευνά μου, αυτά που διαβάζω όλη την εβδομάδα, με πρόεδρος κόμματος που ξαφνικά το 22-21, offshore εταιρείες, με το σύντροφό της, αφού είχε χωρίσει και νομίζω είχε χάσει και την επιμέλεια των παιδιών, ξέρετε για ποια κυρία μιλάω. Ξαφνικά η κυρία αυτή, η πρόεδρος, μας φώναζε να μην πάρουν τα σπίτια σε πληστηριασμούς που γίνεται για τη δικαιοσύνη. Εγώ θα βγάλω, θα σηκώσω τα μανίκια, λέει όλη η παρέα. Μέσα στη Βουλή θα τους κάνω. Ναι, θα αλλάξω φουστάνι, θα βάλω Max Mara. Έλα τώρα. Το άλλο το έχουν πάρει σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Εντάξει, κωμικοτραγικό κι αυτό. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το ξημερώματα, ποιος θα το σηκώσει, Μητσοτάκη? Μητσοτάκη, ποιος θα το σηκώσει, κύριε Πρωθυπουργέ? Και θα πούμε και κάτι για τον κύριο Βελόπουλο, που τον άκουσα, νομίζω, Παρασκευή στο Open. Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος,
Έχω πει, τον πάω, τον γουστάρω, ναι. Ρε παιδιά, γιατί δεν ακολουθείτε, ας μην βγει πρωθυπουργός. Ακολουθήστε τον, να σας έχει πάνω στην κυβέρνηση, ρε. Εκεί, ρε, γαλάζιες ακρίδες. Πώς το είπανε τώρα, καινούργιο το βγάλανε και καινούργιο, όχι γαλάζιες ακρίδες. Κάπως αλλιώς το είπα. Ρε, ξυπνήστε, ρε, πάρτε ένα πρόγραμμα, ρε, σωστό και δουλεύτε το, ρε. Σας ξυπνάνε. Υπάρχει ένα μικρό κόμμα που λέγεται Τέλεια Ελληνική Λύση. 10 άτομα, αξιόλογα 10 άτομα βουλευτές, με έναν πρόεδρο που σαρώνει και σας ξυπνάει και σας λέει πράγματα που είσαστε κουκουρούκου. Εσείς τα ξέρετε όλα, ε, όλα τα ξέρετε. Ας πάμε, είπαμε για αρχή να πούμε την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στα παιδιά, στο εργατικό προσωπικό, στο τηλεφωνικό κέντρο και στα παιδιά, στο Μιχάλη, στη Βεατρίκη, σε όλα τα παιδιά που είναι ευγενικά, όλα εκεί. Ο Νίκος, ο Μάνος, πολλοί τα παιδιά, είναι πολλά τα παιδιά. Και στο εργατικό κάτω που δουλεύουν εκεί, φίλοι μου, οι παπουτσάκηδες, έχουμε γίνει παπουτσάκηδες, ακούνε παπουτσάκηδες, θα νομίζουν η Μαμπαλντή βάζει παπουτσάκια λύση στο φούρνο. Βέβαια, πολύ ζέστη, παιδιά, κάτι για βροχή. Είπε, τι να βάλεις τώρα διάβροχο. Όταν δουλεύεις στο λιμάνι και έχεις 35 βαθμούς και εσύ με το σπιτάκι απ' έξω έχεις 37, όταν έχει 33, να ξέρεις, βράζουν αυτά. Εντάξει, δίνουν νεράκια, βοηθάνε όσο μπορούν. Και πια αρχίζει και βρέχει. Πες μου, να βάλεις αδιάβροχο. Θα γίνεις παπί, όλοι θα φύγουν με πνευμονία. Όλοι θα φύγουν με πνευμονία. Είναι δύσκολα. Δηλαδή, εντάξει, ο καιρός έχει ξεφύγει. Δηλαδή, δεν ξέρεις πού να τον πιάσεις σχεδόν. Εγώ έχω πει ότι θα έχουμε καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο, θα δείτε. Με 35-40. Βλέπω εδώ στην Βουλή τον κύριο Κακλαμάνη, έχει γίνει. Νομίζω μεγάλο σε ηλικία και αυτός ο πρόεδρος στην Βουλή. Έχει γίνει με κάτι κιλάρες. Τέλος πάντων, να πούμε στα παιδιά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα σώματα ασφαλείας στο Ελευθέριο Βενιζέλος και στη Security. Εκεί, και ο Γιώργος ο Σουρλάς έστειλε εδώ fan club του σταθμού. Όλα τα παιδιά οι security στέλνουν, απλώς έχουν βάλει μπροστινό το, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, τον κύριο Σουρλά, γιατί οι άλλοι στέλνουν μηνύματα και οι άλλοι, αλλά σπάνια. Δεν πειράζει. Στους φίλους μας ταξιτζίδες, τα ταξί είναι ελληνικά, το φωνάζω, το φωνάζει μέχρι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και όλοι. Δεν θα γίνει τίποτα ξένο, παιδιά. Μαζί σας είμαστε, κάντε αγώνα. Αλλά μην κάνετε αγώνα και πάει και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε, βάλτε κάτω, δείτε τα προγράμματα, ρε παιδιά. Στους ψαράδες, στους εραστέχνες αλληλείς, στους επαγγελματίες παράκτης αλληλείς. Γιατί χθες ήμουνα στο λιμανάκι του Κερατσινίου Αγίου Νικολάου, εραστέχνων αλλήλων, το οποίο έγινε, κάνανε ένα χορευτικό, είχε μια, πώς το λένε, μουσική βραδιά, οι θυμετάδες, και τους ευχαριστώ που με προσκαλέσανε και οι φίλοι μου με το λιμανάκι εκεί, τα παιδιά, ο Γιώργος ο Καλιανίδης, ο Τάκης ο Σαξιώνης, ο Ερμής ο Ιωσιφίδης, ο αντιπρόεδρος, όλα τα παιδιά, όλοι, μην λέω ένα-ένα, ο Τασούλης εκεί, εξαίρετος, καλή δύναμη του, έχουμε και τα θέματα υγείας. Λοιπόν, άκουσε, καλώς στη Βέρα, τα Ιλάνδη έχουμε γίνει Βέρα, άκου Βέρα τώρα, άκου. Λοιπόν, και εκεί που καθόμαστε σκάσανε, παιδιά, εγώ διακριτικά πίσω, ήρθανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας έχω πει, είναι αξιόλογος της Β' Πειραιά, αξιόλογος. Άκουσον, και αύριο θα έχουμε πιο πολλή ανάλυση. Και σκάει μύτη, μιλάμε για 2.000 κόσμο περίπου, έτσι, 1.500, 2.000 κόσμο, 1.300, δεν ξέρω. Από 1.300 είχε πάνω παντός, έρχονταν κόσμος και έφευγε, να καταλάβετε. Ήταν ο Οικονομίδης με την Σπανού. Νησιώτικα, φοβερά. Εντάξει, εγώ έκατσα μια μισή ώρα γιατί έπρεπε να πάω να κάνω δουλειά στο σπίτι να γράψω. Λοιπόν, και σκάει μύτη η υφυπουργάρα της Β' Πειραιά. Ποιος έχει γίνει υφυπουργός οικονομικών της Β' Πειραιά? Ο κύριος Μαρκόπουλος. Χαιρετάει, έρχεται στο τραπέζι. Εγώ δεν τον χαιρετάω. Ποτέ. Δεν ήθελα να τον χαιρετάω ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μου γεμίζει και δεν θέλω, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Που θυμάσαι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής των Τεμπών. Νομίζω είχε πει για γέλια. Είμαστε. Κάτι είχε πει. Ακούστε τώρα. Ακούστε καλά. Ρε μάλια. Την ώρα που ήρθε και χαιρέτησε, πείτε, πέρανε κάτι σουβλάκια. Ψήνανε σουβλάκια, αλλά ούτε με φωτιά ούτε με ρεύμα. Κανένα άλλο σύστημα. Σαν πολύ ωραίο.
σαν ατμός. Πολύ ωραίο, για να μην ρυπαίνουν και να μην πάρουμε φωτιά. Εκεί, με το που είχε σκάσει και 10 λεπτά πριν, ποιοι ήταν και λέγανε. Είχε έρθει το υγειονομικό, πρωτοφανές. Τους έστειλε, να ξέρετε. Για οικονομήσει το Υπουργείο Οικονομίας. Και η εφορία δεν έχει ξαναγίνει. Να το θυμάστε. Κάπου που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα ψήνουν σουβλάκια και τέτοια, να δω, θα είναι εκεί. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε βουλευτά της Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, για να δω, θα ξανά είσαι βουλευτής. Θα σε ψηφίσει ο λαός της Β' Πειραιά. Δεν το πιστεύω. Άμα σε ψηφίσουν, έχεις καλοβολέψει πολύ κόσμο. Μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Καταλαβαίνετε, ήταν η εφορία. Και μπορεί να τους έπαιρνε και το ΦΠΑ επί τόπου. Κόβεις, δεν έχεις να κόψεις. 24%, τι. Αυτό είσαστε, αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτή είσαστε. Τους μεγαλοκαρχαρίες δεν τους βουτάτε, κύριε Υφυπουργέ και Υπουργέ. Μόνο έχετε μάθει να τον απλό κόσμο πήγε να διασκεδάσει. Επειδή σχολιάστηκε το λέω, και όχι από μένα, από όλο τον κόσμο. Έτσι, δίνε θάρρος στο λαό. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, δώσ' του εξουσία να δεις ποιος είναι. Το γραμμάτιο το έλαβε κι αυτός. Πάει, έσβησε. Πρέπει να σβήσει. Πάμε, φρέμισε ένα τραγούδι.

0: Ωραίο το κομμάτι. Μπράβο ρε Εφραίμ. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, έτσι να πω σύντομα, θα τα πούμε και αύριο, επανάληψη. Εγώ θέλω να τα λέω και επανάληψη για να τα εμπεδώνετε, γιατί ξέρω πολύ κόσμος δεν μπαίνει Σάββατο, κάνουν κάποιες δουλειές. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω καθαρά, επειδή ακούω ως ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ του Μάχη και ευχαριστώ στο Μάχη που μου δίνει τη δύναμη και λέω αυτό που πρέπει και τη γνώμη μου, έτσι, πάντα σεμνά, πάντα με σεβασμό στον ακροατή και στην ακροάτρια, με βρίζω, αλλά δεν μου κλείνει και το στόμα. Αν ήμουν κάπου αλλού, δεν θα πω χειριδά, προλάβαινα, όχι, μισή εκπομπή δεν θα έκανα. Λοιπόν, εδώ ο Τζον, καλημέρα λέει Γιάννη, όσο αφορά την πολυκατοικία να τους υποχρεώσει να ξαναχτίσουν αυτή που έπεσε και να την επιπλώσουν όπως είναι. Αυτό ήθελα να πω, θα πω κάτι τέτοιο θέλω να πω ο Τζον. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούω καθημερινά την αγωνία του κόσμου, των πολιτών. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικά κάθε πολιτικός, αρχηγός, να καταθέτει δημόσια πια τις προτάσεις του και να κρίνεται για αυτές. Ο μόνος που βλέπω και κάνει προτάσεις σωστές, με πρόγραμμα, με αποδείξεις, με χαρτιά, όχι θεωρία, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ο άλλος κάθεται και στέλνει το κυριακάτικο μήνυμα ο πρωθυπουργός μας μέσα από το σαλόνι του, από την τουαλέτα, ότι τους έρθει ρε, ότι τους έρθει στον καθένα. Εδώ βλέπατε μετά το τραγικό που έγινε στην Θεσσαλονίκη, καπάκι τι έγινε, βγάλανε πρώτοι είναι στις φανέλες, κύριε Ανάκης. Λοιπόν, και ξαναεπανέρχομαι, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος παρουσίασε τις δικές του θέσεις με ευθύτητα και χωρίς υπεκφυγές. Δεν τρέχω γιατί θα κάνω σαρδάμ γι' αυτό. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρές κουβέντες πια. Διάλογο και επιχειρήματα, τα οποία τα έχει ο Βελόπουλος και τα βγάζει και τα λέει. Το τελευταίο βέβαια λόγο δεν τον έχουν ούτε τα πάνελ, ούτε οι δημοσκοπήσεις. Τον έχει πάντα ο ελληνικός λαός. Και πιστεύω όλοι σας και όλοι μας λίγο να ξυπνήσουμε, γιατί βλέπω τα προγράμματα. Ρώτησε, θα βάλουμε ένα ηχητικό, είναι ανοιχτό εδώ πέρα η φέτα Φρέμου, ευχαριστώ. Τον άκουσα και στο Χατζή πριν 3-4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και έκοψα ένα κομμάτι και θέλω να το ακούσουμε. Είναι 2,5 λεπτά, ακούστε το, γιατί είπε πως θα βρούμε, έτσι θα βρούμε τα λεφτά, λέει κύριε Χατζή. Για να δούμε, πάμε.
1: Να σου πω κάτι κύριε Βελόπουλε.
2: Παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε. Εγώ κάνω μια δουλειά ηλεκτρολογικές εργασίες. Έρχομαι σπίτι σας. Ήρθε προχθές σε μένα και μου λέει 50 ευρώ επίσκεψη. Του λέω απόδειξη, έχεις αδερφέ. Μου λέει θα πληρώσει 75. Ναι, το ξέρετε.
2: Το κάνουν όλοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά.
2: Και ποια είναι η λύση? Οριζόντιος φόρος.
1: Το έχω πει και εγώ.
2: Οριζόντιος φόρος 15% ώστε να τελειώσει το κυνήγι.
1: Και κάποιες κατηγορίες δεν μπορούν να πληρώσουν.
2: Ούτε αυτό. Με 15% φορολόγηση δεν θα προδιαθέτει. Όχι, ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Εκεί είσαι υποχρεωμένος ως κράτος να κάνεις μισό λεπτό, να ανεβάσεις τους μισθούς. Να δώσεις και 13ο και 14ο. Και υπάρχει τρόπος.
1: Έχεις και τα λεφτά όμως.
2: Υπάρχει τρόπος. Θα σου το πω, θέλω να σου το πω.
1: Γιατί τα λεφτά ξέρετε από τους φόρους βγαίνουν.
2: Όχι. Τα λεφτά βγαίνουν από τους φόρους, από μια κυβέρνηση ανήκει να παράγει πλούτο. Και παράγει μόνο φόρους.
1: Να παράξεις πλούτο από τη μία μεριά, αλλά φόρους θα βάλεις όταν παράξεις πλούτο για να.
2: Πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα?
1: Πώς?
2: 41 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα και τον ΙΟΒΕ είναι το μαύρο χρήμα ή το.
1: 45.
2: Σας λέω 40 για άλλο λόγο. Ναι. Κάτσε το νούμερο. Εκτός τραπεζιτικού συστήματος.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάω μόνο για το μαύρο χρήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Τα χρήματα που έχει στην τουλάπη κάποιο στα 5.000, ναι, 10.000, 20.000. Τι λέει η ελληνική λύση, ξέρετε? Τα χρήματα αυτά θα βρουν σε μια τράπεζα κεντρική Κρατική. Κρατική.
1: Α, είναι μαύρα.
2: Δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, ο Τούρκος που αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα δεν φέρνει μαύρα λεφτά.
1: Δεν το ξέρω.
2: Φέρνει μαύρα.
1: Ναι.
2: Αντικειμενική αξία 300, το αγοράζει ένα εκατομμύριο.
1: Δεν το γνωρίζει.
2: Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Ή ο Σκοπιανός ή ο Βούλγαρος ή ο
1: Ρουμάνος.
2: Όχι, έτσι ακριβώς γίνεται. Για να πάρει τη βίζα και να πάρει το ακίνητο. Στον Τούρκο δηλαδή δεν είμαστε αυστηροί και έχουμε γεμίσει μαφιόζους. 400 μαφιόζοι κυκλοφορούν στην Τουρκία στην Ελλάδα που έχουν αγοράσει ακίνητα. Σημερινό ρεπορτάζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί κάνει τα στραβά μάτια. Να πάμε σε μια κρατική τράπεζα κεντρική, η οποία θα είναι αναπτυξιακή και θα δίνει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Και θα μας πείτε, φέρτε τα μαύρα εδώ.
2: Ναι, με 4%.
1: Φόρο.
2: Ναι, 4% έχει παραπάνω.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει αφού δεν με νοιάζει ως κράτος από τα φέρνει ο Τούρκος. Μπορεί να είναι από ναρκωτικά, μπορεί να είναι από όπλα. Δεν μας νοιάζει εκεί.
1: Εδώ
2: μας
1: νοιάζει. Του είχε και άλλες.
2: Μπράβο. Να σου πω και από αλλού. Καταπολέμησε το θεμπορείο. 1,5 δις.
1: Ναι.
2: 1,5 δις. Υπάρχουν λεφτά που μπορείς να βρεις άμεσα. Έτσι, άμεσα. Και το κυριότερο, δεν θα κλέβουμε όπως αυτοί, κύριε Χατζη. Αυτοί έχουν γίνει γιαγκούλες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε τους λίσταρχους. Νταβέλιδες. Μιλάμε για γαλάζους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζή, δεν δίνουν τίποτα.
0: Γαλάζιους λαγοκέφαλους. Σωστός. Αυτό ήθελα να πω. Γαλάζιες ακρίδες, γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Σου λέει απλά είναι. Καταλαβαίνετε. Λέει 40 δις και λέει ο πάπα του, λέει ο κύριος Χατζής. 45, γιατί το λέει, έχω λόγο που στο λέω 40 δις εκτός συστήματος, μαύρο χρήμα. Ναι, μία κρατική τράπεζα. Να παίρνουν αυτά που έρχονται για να παίρνουν την Golden Visa, την Golden, αυτά που θέλουν, και να μπαίνει το 4%. Έρχονται απευθείας και καλύπτεις υποχρεώσεις του ελληνικού λαού. Ανασένει ο συνταξιούχος, ανασένει πολύ, πολλά προβλήματα θα λυθούν. Είναι πολλά. Αλλά αυτοί έχουν μάθει να τα χώνουν στις τσέπες τους. Και φαίνεται, εγώ το παράδειγμα το έχω πει, από τα σπίτια που αποκτήσαν. Αν ήξερα, αν το ήξερα, του έλεγα του Βελόπουλου, βάλε με να κάνουμε, κάνε με και με ένα βουλευτή, ρε άνθρωπε. Θέλω τώρα μέχρι το 30 να πάρω 5-6-7 σπίτια, να τουλάχιστον να ζήσω σαν γεράματα. Κύριε Βελόπουλε, κύριε Αδρουλάκη, βάλτε με, πάρτε με μαζί σας να πάρω κανένα σπίτι. Εκεί στην κυβέρνηση, βάλτε με να δω πώς θα βγάλω κι εγώ κανένα σπίτι. 2, 3, 4, 5, 6, 7 σπίτια θέλω. Έλα τώρα, έλα τώρα. Ο Κοσμάκης πεινάει, κλαίει, του παίρνουν το σπίτι. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Εσείς τα κάνετε πιο απλά εκεί στην κυβέρνηση. Είναι μόνο για την τσέπη σας. Είναι μόνο για τους λίγους. Ετοιμάζεται το Μητσοτάκης. Εγώ επιμένω 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Αλλά επειδή διεθνή, η ΔΕΘ Θεσσαλονίκη ξεκινάει Σεπτέμβριο, δεν ξέρω 20 μέρες αν προλαβαίνω. Μου πεις αυτή εδώ πέρα είναι κυβέρνηση. Fast track. Επιτόπου το κάνουν. Πάμε τώρα, αύριο πάμε για εκλογές. Σε μία εβδομάδα εκλογές. Έχουμε. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα του συντάγματος. Ό,τι έχει το θέμα με σύνταγμα δεν υπάρχει. Εντάξει. Και ακούω εγώ. Και θα πούμε και αύριο 5 πραγματάκια που είχαμε για καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Τοχίτα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Μας έκανε την τιμή να είναι στο Alert και στην κοινωνία Alert, στην εκπομπή που έχω κάθε Τετάρτη μαζί μου ο Πέτρος ο Χασάπης, πάντα. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Δηλαδή αν τον είχα 2 ώρες τον κύριο Χίτα, 2 ώρες θα έλεγε. Και εκτός αέρα μας λέει, παιδιά να ξέρετε, σας βλέπουμε. Έχετε μια σοβαρή εκπομπή και μας τιμά αυτό που είπε και σας βλέπει και η μισή βουλή. Δεν προσβάλλουμε κανέναν, αλλά άκουσα πράγματα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είπε πράγματα που δεν τα ακούτε εσείς. Τα είπε και ο Χασάπης. Μαύρο χρήμα.

δημιουργεί εύλογα πολιτικά ερωτήματα που απαιτούν πιστικές απαντήσεις. Γιατί ακούω για την κυρία Καρισιανού αυτήν την εβδομάδα, έτσι, το 2022. Λοιπόν, οι πολίτες, κυρία Καρισιανού, με όλο το σεβασμό, δεν ζητούν συνθήματα, ζητούν διαφάνεια, καθαρές εξηγήσεις και ανάληψη ευθύνης όπου χρειάζεται, κυρία Καρισιανού. Για μένα, αν οι καταγγελίες είναι ανακριβείς, πρέπει να διαψευστούν με στοιχεία, κυρία μου. Κυρία Πρόεδρε της Ελπίδας, μήπως δεν ήταν τυχαίο και το όνομα Ελπίδα? Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Τι μας λέει? Είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες δεσμεύσεις και στις επιχειρηματικές επιλογές, τότε να ξέρετε οι πολίτες και ο κόσμος δικαιούνται να την κρίνουν πια πολιτικά. Το ίδιο εύλογα γεννώνται ερωτήματα για μένα και για τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα σας, κυρία Καρισιανού. Συνδέονται με εσωτερικές διαφωνίες, με διαφορετικές πολιτικές επιλογές ή με άλλα ζητήματα? Ακούσατε, βέβαια, ο κύριος Κοκοτσάκης. Ο κύριος Κοκοτσάκης δίπλα της, δεν τυχαίο, και άλλα ονόματα. Άκουσα και τον Γρηγόρη το Σερέτη από το Κόντρα στο Σύστημα, από το Focus 103,6. Τα λέω εγώ. Εγώ τα διαβάζω, τα ακούω. Απλώς κάνω και διασταύρωση κάπου. Και δεν μπορεί να τα λέει έτσι ο Σερέτης, ούτε να τα βγάζει και το Voice News ή το Ράδιο Μακελάρης εδώ, το Στέφανο το Χίο που ακούω. Τόσο χαζός. Αποκλείεται. Πάλι δεν φταίνε οι λίγοι, οι πολλοί φταίνε. Εμείς είμαστε τρελοί. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι που τα λέμε. Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που να εφαρμόζουν στην πράξη όσα υπόσχονται στους πολίτες, στον ελληνικό λαό. Η αξιοπιστία μάλλον, δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με συνέπεια, κυρία μου, κυρία Καρισιανού. Και αυτή τη συνέπεια έχει δικαίωμα να απαιτεί ο κάθε Έλληνας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Φωνάζατε, κάνατε, που παίρνουν τα σπίτια, θα πάω μέσα στη Βουλή, θα σηκώσουμε τα βάλ, δώστε μας το λόγο. Και έχει τον κύριο, τον σύμβουλο και τον κύριο Αυγερινό, τον ανταποκριτή που ήταν στο Ρώσικο πρακτορείο εκεί στη Ρωσία και λέει, μιλάμε και με την Αμερική. Έλα τώρα. Καρέκλα, είδατε και μπαίνετε. Λέει, θα πάρουμε 3% σίγουρα θα είμαι εγώ βουλευτής. Αγκαλιάσω για την καρέκλα, παίρνω 5.000 για 4-5. Και να βγεις εσύ μέσα, θα είσαι του συστήματος. Τουλάχιστον το ΚΚΕ είχε πει, εγώ δεν είμαι μέσα με το σύστημα. Θα τους πολεμάω μέσα. Αν είσαστε και θέλετε να δώσετε δικαιοσύνη σε πολλά πράγματα, κυρία Καρισιανού, να βγείτε πριν μπείτε, να κάνετε ένα χειρόγραφο, μια δήλωση, να υπογράψετε κιόλας ότι η επιχορήγηση, η κρατική επιχορήγηση για τα κόμματα, ότι δεν θα τα λαμβάνετε ούτε και θα είστε και άμυστοι. Το κάνετε? Πού να το κάνετε? Τι λες τώρα, ρε Τσιτούρη, πες το. Τι λες, ρε Παλάβο, θα κάνω εγώ να παίρνω 5.000 2022 offshore εταιρείες. Offshore εταιρεία, τη Web, πώς τη λέτε, πήρε 3 σπίτια, ένα, λέει η Ιουλιανού. Τι γίνεται, ρε? Λέει, ναι, λέει ο πρώην σύντροφός μου. Δεν ήξερες ότι είχες το 50%. Και δεν αποχώρησες. Μετά έγινε το ατύχημα του παιδιού. Άλλο το ένα. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι διαβάζω, ότι δεν υπήρχε η επιμέλεια. Εντάξει, μάνα. Όχι, ο σύζυγός σας, γιατί δεν κάνει τα ίδια? Απλώς καπηλεύω με κάποια άλλα πράγματα για να ανέβω, να γίνω γνωστός. Το έχω ξαναπεί. Ο άλλος με τα εμβόλια, πήγε ο λαός κάτω, είχα πάει και εγώ τότε πριν το COVID, ναι, και του πιπηλήσα τα μυαλά. Έλα, κατέντα, λέει, θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα μπει στη Βουλή με 10% και πήρε. Νύχτα έφυγε. Για να μην του κάνουμε και διαφήμιση.

Με εδώ μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Ξέχασα όταν ξεκίνησα να πω και για τους φίλους μου τους βενζινοπόλες. Όλοι πάω, σταματώ σε ένα-δύο βενζινάδικα εδώ πριν έρθω στο σταθμό, εδώ στο ραδιοθάλαμο του μάχη. Με ξέρουνε και στον ένα άκουγα το ραδιόφωνο, είχε το μάχη να ξέρετε. Αλλά λέει ότι λίγο τραγούδια. Λέω, φίλε, λέω, τι ακούτε, και βάζω από εκεί. Και του λέω, εκεί είμαι κι εγώ, κάνω εκπομπή εκεί. Λέει, ποιος είσαι εσύ? Λέω, τάδε. Και είμαι, ω, αγκαλιές. Του λέω, δεν μου βάζετε, λέω, κατοστάρικο, λέω, αμόλυβδη, να βάλω και σε καμία ντενέκα, και γελάγανε. Τέλος πάντων, γελάγανε τα παιδιά μου. Λέει, φίλε, λέει, μάχη ακούμε, μόνο μάχη. Λοιπόν, ξανά νομίζω τσιμπάει λίγο πάνω πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται, μήπως μπορώ και θα δω, μήπως βγάλω και τον πρόεδρο Πρατηρίου Χωνατικής, τον κύριο Παπαγεωργίου αύριο, έστω 5 λεπτά να μας πει μια καλημέρα, που λέτε αυτά έγινε με τον κύριο υφυπουργό υγεία, οικονομίας, έχω κολλήσει με το υγείας, όχι ότι έχω κάτι καλύτερο με τον υπουργάρα της Ελλάδος υγείας. Λοιπόν, θέλω να πω για την πολυκατοικία, εντάξει, βλέπετε αύριο θα είναι πιο δυνατά. Εγώ θέλω να πω ότι ευτυχώς που σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, παιδιά. Στα Πετράλωνα, η πολυκατοικία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όμως από εδώ και πέρα, για μένα, αρχίζουν τα δύσκολα για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Έτσι με ένα βρακί κατεβήκαν, να ξέρετε. Ό,τι φοράγανε. Έδωσε, λέει ο Δήμος, νομίζω, 3 χιλιάρικα στην κάθε οικογένεια. Τι έκανε? Ούτε εκεί το έρμε ένα Airbnb να πανακλήσεις. Για ένα μήνα δεν σε φτάνει. Δεν σε φτάνει. Το ερώτημά μου είναι απλό. Θα αποζημιωθούν άμεσα ή θα μπλέξουν σε δικαστικές διαμάχες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια? Γιατί για μένα είναι απλούστατο πια. Ο εργολάβος, ο κατασκευαστής, δεν ξέρω που θα πάνε, να πληρώσει όπως θα χτίσει πια την πολυκατοικία, αφού δεν θρηνήσαμε, όπως θα χτίσει την πολυκατοικία τη δικιά του, να χτίσει άλλη μία καινούρια, όπως είπε και ο Τζον εδώ, και με τον εξοπλισμό, τον οικιακό εξοπλισμό του μέσα. Κομπλέ, να τους τα παραδώσει όπως ήταν. Αυτό πρέπει να κάνει. Ή να χτίσει να τους, αλλά όχι ξεχωριστή, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να την πουλήσουν, να την κάνουν πολυκατοικία με Airbnb. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν με ενδιαφέρει το κόστος ή να αποζημιωθούν. Γιατί είναι καθαρά ευθύνη δικιά τους. Τελεία και παύλα. Οι ευθύνες βέβαια θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, αλλά μην πάρει χρόνια. Η πολιτεία όμως οφείλει να σταθεί δίπλα στους κατοίκους, χωρίς καθυστερήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να περιμένουν χρόνια να δικαιωθούν, γιατί έτσι πάει σε αυτή τη χώρα. Χρειάζονται λύσεις τώρα. Είναι ξεκάθαρα. Γιατί όταν χάνετε ένα σπίτι, δεν χάνετε απλώς ένα κτίριο, αλλάζει ολόκληρη η ζωή μιας οικογένειας. Και λες και είναι λίγο καλοκαιράκι τώρα, λες συμπαλεύεις. Πρέπει χθες να έχουν μπει. Μην περιμένουν να δικαστούν, να ξεκινήσει, να μεριμνήσει. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ρίχνω ευθύνες. Φτιάξε μια πολυκατοικία, τόσα λεφτά έχουν φάει. Κόψε ένα ευρώ, φτιάξε μια πολυκατοικία. Γιατί και άλλη μια πολυκατοικία πριν 2 χρόνια, 3, πότε ήτανε? Ακόμα εκεί στα δικαστήρια είναι. Και λέω, έπεσε αυτή. Η διπλανή την έχουν τσεκάρει που ήταν λίγο πιο μεγάλη. Μήπως έχει στα θεμέλια πρόβλημα, αφού κατέρευσε η μία, έχει υποχωρήσει και το έδαφος της Σαλνής? Ρωτάω εγώ. Και βλέπετε, μέχρι και ο Κυπουρός λέει, που είχε στη δίπλα πολυκατοικία, έμεινε η κόρη του, σε αυτή την πολυκατοικία που έπεσε, οικογενειακή ήτανε, είχε ένα αποθηκάκι και πήγαινε τα πράγματα της Κυπουρικής, λέει, για ζημιά καταστραφήκαν 25-30 χιλιάρια, 40, δεν ξέρω. Είπε ο άνθρωπος. Όταν πήγε, λέει, να ανοίξει να κάνει, δεν άνοιγε πόρτα. Είχε πάρει ήδη κλείσει, δηλαδή και 5% και 2% να πάρει. Φράζουν όλα. Και λέω εγώ, πάλι καλά που έγινε αυτό και προλάβανε, δεν είχε κάνει να γύρει κι άλλο, να φράξουν η πόρτα να μην μπορεί να βγει ο κόσμος. Άσε που δεν προλάβαινανε. Θα κλαίγαμε τώρα. Για το άλλο θέμα, Θεσσαλονίκη,
Το κατακρίνω. Απαράδεκτο. Έφυγε μια γυναίκα. Με το κοιτάω πολιτικά, πολιτεύτρια και τέτοιο. Πέθανε μια γυναίκα από το αναπνευστικό. Κάηκε η μάνα της. Ζωή στην οικογένεια. Αλλά βλέπω και ένα πρωθυπουργό που πήγε με το κομβόι Υπουργό Υγείας και Προστασίας του πολίτη, μαύρο μαλλί. Εντάξει, δεν ξέρω αν φτάσω 70 χρονών και έχω μαύρο μαλλί εγώ. Ή δεν είναι μαύρο. Λοιπόν, θα καταπολεμήσουνε. Βγήκε μετά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με κάτι μπλουζάκι. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό το μπλουζάκι που διάβασα. Σε αυτά είστε πρώτοι. Από την ομάδα αλήθειας γίνονται όλα. Ρωτάω. Και πήγε να επισκεφτεί στο νοσοκομείο και καλά έκανε. Μπράβο του πρωθυπουργού. Κύριε Πρωθυπουργέ, δίπλα γιατί δεν πήγατε. Που προχτές που κάηκε και θα το λένε όλα εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από εδώ από τα πατριωτικά και όλα γενικά και από άλλα κανάλια, ευτυχώς συστημικά. Γιατί δεν πήγατε δίπλα που κάηκε και έφυγε από τη ζωή, που κάηκε και από τη φωτιά μες στην ντουλάπα ένα 12χρονο παιδί και ο πατέρας του και η μάνα του χαροπαλεύει μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί από ό,τι ξέρω είναι στο νοσοκομείο. Να πάτε να τις ευχηθείτε, να την δείτε. Να τις δώσετε κουράγιο. Απλώς κάνετε ένα τρίκ, πολιτικό τρίκ και μια... Το έχετε δει marketing, τα έχετε δει... Όλα είναι για το Θεαθήνε. Ντροπή. Ντροπή. Και μετά έχουμε τον άλλον σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Έλεος. Αν ισχύει ότι ένα απλό email και μια τηλεφωνική επικοινωνία ήταν αρκετά, εγώ σας τα λέω πιο σύντομα για να μην σας κουράζω που τα λένε, τα ακούτε συνέχεια, τα ακούσετε από το ράδιο ο Μακελάριος το απόγευμα, ο Στεφανός, ο Χιόρ. Δεν το σταματήσει κανένας, εγώ σας το λέω. Λοιπόν, ήταν αρκετά για μένα για να ξεγελαστεί ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας του Πρωθυπουργού. Για μένα τότε προκύπτουν, παιδιά, σοβαρά ερωτήματα. Ποιος σηκώνει, κύριε Πρωθυπουργέ, τηλέφωνα στις 3 η ώρα, κουνάγατε πάλι το δάχτυλο και το λέγατε στο συνέδριό σας. Ο άλλος, μη μου θέτετε για θέματα ασφάλειας με τα Τέμπη Καραμαλής. Το Αχιλλέα, πάλι, αφού είστε γκαντέμι. 3 τα ξημερώματα, λέει, ποιος θα πάρει, λέει. Χωρίς αυστηρή επιβεβαίωση ταυτότητας. Ρωτάω, ταυτότητας, τι έγινε. Δεν τα τσεκάρετε, δεν τα διασταυρώνετε. ΕΙΠ λέτε, έχουμε την κυβερνοασφάλεια. Εν τέλει τι κάνετε. Πού είναι η ασφάλειά μας. Πού είναι η ασφάλεια αυτής της χώρας. Ακέφαλη είναι. Υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει ηγέτης. Να μου προστατεύει. Να προστατεύει την ελληνική οικογένεια, τον Έλληνα, τη χώρα μου. Δεν υπάρχει. Όταν πρόκειται για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δεν χωρούν προχειρότητες και ούτε δικαιολογίες. Γι' αυτό μας χορεύει και κάνει ό,τι θέλουν οι απέναντι οι Τούρκοι. Οι πολίτες, να ξέρετε, δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική λογοδοσία πια. Έλεος. Ντροπή. Η ασφάλεια της πατρίδας απαιτεί επαγγελματισμό, όχι λάθη που εκθέτουν τη χώρα. Πάμε τραγούδι.

0: Μας ονόμασαν μαφία.
1: Έλα, ρε.
0: Συμμορία. Εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ.
2: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
3: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο?
2: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
3: Με την Αψιλή.
2: Τι πιάνε, καλέ, καλέ. Ε, καλά, τι πιάνε.
3: Δεν ήπιανε.
2: Τότε.
3: Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε,
1: ακούστε,
3: η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ και ένας άλλος.
2: Κοντός.
3: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
2: Λοιπόν,
3: εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απίγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η Αψιλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
2: Η Μπιάνκα.
1: Η Μπιάνκα.
3: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Από δηλαδή εκλογή.
2: Και αρπαχτήκανε.
1: Το Λεωνίδα.
3: Τα κανελώνανε το ριζόγαλο.
4: Αυτό είναι βάρβαρο.
3: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
2: Παρακάτω, παρακάτω.
3: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
2: Γι' αυτό είναι με τσιρότα Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
3: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
4: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
3: Όχι. Καθαρίσανε μόνοι τους.
4: Καθαρίσανε.
3: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας.
1: Λοιπόν, τσιριμπομ, τσιριμπιμ, τσιριμπομπιμ. Αθάρα τις ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, πάμε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσουμε. Θα πω καλημέρα ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, ρε παιδιά, Συγκουμουνδούρου. Μήπως θα το βγάλετε σε πληστηριασμό το κτίριο? Υπάρχουν πολλά φαν, υπάρχουν πολλά φαν. Είναι δυνατά, το βγάλουμε 3,60, θα τα κάνουν Airbnb. Άλλος ένας εγκαταλείπει το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν, άλλοι ετοιμάζουν νέο κόμμα. Τελικά το μόνο που αλλάζει είναι η ταμπέλα, παιδιά. Τα πρόσωπα μένουν τα ίδια. Ξυπνήστε, Έλληνες και Ελληνίδες. Ο ελληνικός λαός όμως δεν έχει κοντή μνήμη, να ξέρετε, κύριοι. Θυμάται, ποιοι κυβερνούν. Τιμούνται, ποιοι κυβέρνησαν. Θυμάται τι υποσχέθηκαν και τι παρέδωσαν. Δεν μπορείς να βαφτίζεις το παλιό καινούριο και να ζητάς ξανά λευκή επιταγή. Μην τρελαθούμε τώρα. Η πατρίδα δεν χρειάζεται πολιτικές ανακυκλώσεις. Χρειάζεται ασφάλεια, ανάπτυξη, ισχυρή οικονομία, προστασία των συνόρων μας και πολιτικούς που να βάζουν πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Το καταλάβατε? Και η μόνη που είναι αυτή τη στιγμή και με εκφράζει είναι η ελληνική λύση, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, εμένα προσωπικά. Και πολλοί κόσμο που βλέπω που στέλνουν μηνύματα. Δηλώνουν ότι έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Τις βλέπω, τις παρακολουθώ κι εγώ. Και ζητούν να κριθούν από τον ελληνικό λαό για αυτές. Είναι το μοναδικό σοβαρό κόμμα αυτή τη στιγμή που κάνει και σοβαρή αντιπολίτευση. Και να το θυμάστε καλά, οι καρέκλες αλλάζουν πρόσωπα, αλλά η κάλπη γράφει την αλήθεια. Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν οι κομματικοί μηχανισμοί, τον έχει πάντα ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, φεύγω, σας αφήνω στα χέρια του Γρηγόρη Σερέτη, 4 η ώρα, Ράδιο Μακελάρι με τον Στέφανο Τοχείο. Τα λέμε αύριο πρώτα ο Θεός, 12 η ώρα. Προσοχή στους δρόμους. Φιλιά πολλά από τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, με την κίνηση στο ύψος του Χαϊδαρίου να είναι σχεδόν σταματημένη. Σοβαρά προβλήματα με καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στον Κηφισό κοντά στη Νέα Ιωνία, καθώς και στις κεντρικές αρτηρίες γύρω από το Χαλάνδρη και στην λεωφόρο Μεσογείων. Το κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει επίσης τμηματική συμφόρηση σε βασικούς άξονες, ενώ αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού κοντά στους κόμβους σύνδεσης. Έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η απόσπαση της εφοριακού Θεοδόρας Αϊβάζογλου, σύζυγου του Ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη, στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Η μετακίνηση αυτή συνοδεύεται από επίδομα αλλοδαπής ύψους 245.000 ευρώ για 3 χρόνια, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα και ερωτήματα για τις διαδικασίες διαφάνειας, καθώς η κυρία Αϊβάζογλου φέρεται να είχε εγκατασταθεί στο εξωτερικό πριν καν εκδοθεί η επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν και η επίσημη πλευρά επικαλείται τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες εν ώψη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027, το timing και το υψηλό κόστος της οικογενειακής επανένωσης με δημόσιο χρήμα γεννούν σφοδρές αντιδράσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Πορτογαλία, καθώς οι πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού εκδηλώθηκαν εν μέσω ακραίου καύσωνα, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 44 βαθμούς. Η φωτιά στην Βουζέλα έχει ήδη απανθρακώσει πάνω από 100.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 9 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Λόγω του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου σε όλη την επικράτεια, η κυβέρνηση ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας επιγόντως εναέριες ενισχύσεις από Ισπανία και Μαρόκο. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή θα κοιμανθεί από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Οδέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
9: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο.

0: εδώ είμαστε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα κύριε Λιόπουλε.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
1: Κύριε Λιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακροατήριο?
2: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί ενώ σε επίπεδο δικαστήριων.
1: Ναι.
2: Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι αν υπάρχουν οι πραγματικοί επενδυτές, ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις ένιωρ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
1: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά από τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο.
2: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο, Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων. Μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds, ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία τα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ και Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί, γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια, το αρμοδίο τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μία απέτηση, οι ομολογοί όχι που έχουν πλέον τους τίτλους, κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια, είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν. Είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας. Αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν μας εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα? Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
1: Ωραία, εσείς τώρα...
2: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
2: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
1: Ωραία.
2: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
2: Σωστά.
1: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων πολύ σημαντικούς.
2: Και στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας. Που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι, κατά μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση, δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει ότι μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
1: Παρουσιάζεται, κύριε Ηλιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε, το ότι αυτή τη στιγμή τα fund services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και σητίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
1: Σωστό.
2: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
1: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά φημή, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
2: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
1: Ναι, δηλαδή είναι απίθανο. Πώς λειτουργούν? Συγγνώμη κύριε Λιόπλου που σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
2: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μια βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, τα funds, με την ίδια υποτίθεται νόμη εκπροσώπηση καμιά 150. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά, μα σχεδόν το κάνουν.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
2: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε, επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. τις συμβάσεις ενώ πώλησης και διαχείρισης. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγαν πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό. Πού είναι η βεβαίωση του γενή ότι υπάρχεις. Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που, που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδέστηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνας με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
1: Ναι, φταίνε οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
2: Ένα λεπτό,
1: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγκραμ. Και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία. Γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
2: Φυσικά, αλλά το καθεστώς όπως βλέπετε δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η Εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο.
1: Ήδη
2: την Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
1: Βέβαια.
2: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
1: Έτσι,
2: γιατί
1: ακριβώς
2: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή.
1: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
2: Αυτό το δόγμα εκεί.
1: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλίου.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής. Όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε χίλια δυο δεινά.
1: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε ντε και καλά τι λένε οι παπάδες. Να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
2: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων, γιατί γνωρίζετε τι είχε γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς από την επίσημη εκφράση της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνη.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένω να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
1: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
2: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς. Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία.
1: Να, η αποστολή σε πόσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε?
2: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγο των. Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
1: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, θα φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή θα πείτε ότι το πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
2: Επομένως, ο κύριος Τουρνάρης είναι και σε πλεονεκτική θέση γιατί το έλαβε πρώτος.
1: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω, αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
2: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
1: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
2: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών, σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα-ίσα τροφοδότησαν δύο φιλίους πολέμους που έφτασαν την Επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν ανατραπεί από τον Ιμπραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απική αχρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
1: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα, έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Λιόπουλε, όταν λέω ορφανά εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό.

0: συνέχεια και το πώς κάποιοι απεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στην Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
2: Το ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους.
0: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής, δεν θα βρεθεί κανένας που να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στέσεις τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
2: εγώ το καταλαβαίνω.
0: Της ποιότητας ζωής μας.
2: Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε: δες εδώ, Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε, έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός: ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Αρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
2: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες, ποιος μου λέει εμένα, κύριε Ηλιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι? Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει μια προσωποπαγή, ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να

0: καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί τιμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές τρίτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
1: Ωραίο αυτό, αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
0: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
1: Μου άρεσε αυτό γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
0: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
1: χώρο
0: στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να κουροσοποιήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
1: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Είτε τους κατευθύνει το σύστημα.
1: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στηρίξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
0: Δεν μίλησα για καθηγητές.
1: Όχι, όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
0: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
1: Πρέπει να είναι ακέραιοι. Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
0: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
1: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
1: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία.
0: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολλοί, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους, τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
1: Βέβαια, και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
0: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων. Ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
1: Έτσι.
0: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM, γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος, τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
1: Εγώ, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν, γιατί θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα που είναι τεράστια.
0: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, όποιους άλλους πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν η πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, ουσιαστικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσεων να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
1: Ναι, σωστό
0: για αυτό. Όλους αυτούς. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτηση ή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
0: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Στο ένα χιλιόστο της αξίας τους ορισμένες.
1: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλε, στο υπερταμείο, όλα.
0: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
1: Ναι, γελίο τίμημα.
0: Έτσι.
1: Και ο Τσίπρας, συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στην τρίτο ο Μητσοτάκης, κόβει ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Προς σε πολλούς τομείς.
1: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
0: Ναι, δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου και αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους.
1: Έτσι.
0: Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων, και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι οι λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το κηλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου και τα λοιπά? Αυτά, κύριοι, είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων, δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και στην τελική,
0: και το ξαναλέω.
1: Κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει ωστόσο νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης. Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, πήγαν σε όλη αυτή τη δημιουργία μιας ψευδέστησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Έτσι, και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει δυτικές έφλεκτες ουσίες, τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί έτυχε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι Γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή εάν έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι πριν... είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε.
0: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι Γερανοί.
1: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα, για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα, αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε. Θα μου δώσουν λίγο, δύο λεπτά.
0: Όποιος τοποθετείται δημόσια πρέπει να διαβάζει.
1: Ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξης. Ας μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξης, γιατί αυτό που συζητάμε με τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από τους δημοσιογράφους μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να έτσι ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε? Η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαραν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα. Ξεμπαζώσαν το σημείο, το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
0: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
1: Ωραία,
0: η πυρόσφαιρα.
1: Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1.200 βαθμούς. Κατασβαίνεται σε 2 ώρες. Αυτό μας λέει ο Δάσα. Έριχνε αφρό η πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλαση λοιπόν? Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Χελένη Κθέη νομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΗ. Και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να λιώσει το πεδίο.
1: Ωραία.
0: Ήρθαν οι Γερανοί, οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ενών αλλά και την, το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους,
1: ναι,
0: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ, αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει μπει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης,
1: βέβαια,
0: και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
1: Βέβαια, από βέβαια. Και γι' αυτό τον λόγο κυνηγούσαν και εμάς, έτσι. Βέβαια. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
0: Ένας από τους σκύλους της.
1: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε.
0: Συνδέονται.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Και...
1: ο ναι. Focus FM 103,6. Που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη. Λιθοβολήθηκε, κύριε Ηλιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Όβερτον, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Όβερτον, η ωραιοποίηση της δυστοπίας την οποία σου παρουσιάζουν σιγά σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Έτσι,
0: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο.
1: Ένα
0: τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
1: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
0: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε συμμάχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
1: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
0: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη.
1: Και η εκτίμηση όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
0: Άστε καλά, γεια.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο διαχωριστικό διάζωμα της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης. Η κατάσταση αυτή επιτείνει το έντονο κυκλοφοριακό κουμφούζιο που επικρατεί στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου τα οχήματα προς τον Ασπρόπυργο είναι σχεδόν σταματημένα. Σοβαρά προβλήματα με τμηματική συμφόρηση και καθυστερήσεις καταγράφεται επίσης στον υπόλοιπο Κηφισό κοντά στη Νέα Ιωνία, στις κεντρικές αρτηρίες γύρω από το Χαλάνδρι και στην Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Αττική Οδό. Νέα κυβερνητική ρύθμιση φέρνει νόμο που επιβάλλεται ένα νέο άγριο χαράτσι σε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, κόβοντας με απόλυτο κινησμό την απαλλαγή από το τέλος της ΕΡΤ για όσους έχουν έστω και την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Με την απόφαση αυτή, το οικονομικό επιτελείο στερεί μια σημαντική οικονομική ανάσα από ηλικιωμένους, αναπήρους και φτωχές οικογένειες, οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά το μηνιαίο τέλος, ακόμη και αν ανάψουν απλώς μια λάμπα. Η κυβέρνηση επιλέγει προκατακτικά να αφήσει στο απειρόπλητο την κλειστή εξοχική κατοικία και τα κατοίκητα σπίτια με μηδενική κατανάλωση, επιβαρύνοντας συνειδητά τους πολίτες που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική δυσκολία. Σε συναγερμό τέθηκαν οι ρωσικές αρχές μετά από μεγάλη κλίμακα σε ολονύκτια επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη και την περιφέρεια του Λένιγκραντ, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και επίσημες δηλώσεις, επλήγησαν ο τερματικός σταθμός πετρελαίου της πόλης, προκαλώντας πυρκαγιά, καθώς και το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Βιτσκόκ στην Βαλτική θάλασσα. Παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι 72 μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, το νέο αυτό χτύπημα σε απόσταση 900 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα επιβεβαιώνει τη νέα τακτική του Κιέβου να εντείνει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δικτύων καυσίμων. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι έθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή θα κοιμαθεί από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
3: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
7: Χάσε τόσα γίγαντα.
8: Ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με πενιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
12: Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
13: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
1: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπει την προηγούμενη δεκαετία, βλέπει COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατήτη με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνετε, προσπαθούμε ήδη και με εδώ και να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή, αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί οι παραγωγοί αγωνίζονται.
1: Βλέπει λιπάσματα, βλέπει ενέργεια, βλέπει ίδρυυση.
0: Καύσιμα.
1: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Καύσιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό. Πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους για να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνα τη 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι, ανοίξαμε Δευτέρη. Προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που είναι για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτόν έχουν εκτοξευτεί, το μονοκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
0: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές?
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και που λέτε στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
0: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα
1: από... Όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
0: μας. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλο, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα, εξήγησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, πουλάμε και κάτω κόστους για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν τον μήνα.
0: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
1: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή. Έχουν τη λίστα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Έτσι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
1: Όχι βεβαιότητα, σίγουρα είναι βεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για την κοινωνία του καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
0: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο, με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη, κάναμε τις απεργίες μας, συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζει στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα 10 λεπτά για να πάρει ένα κιλό γαύρο. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου, σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω.
1: Όσο θέλετε.
0: Ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρνω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε. Πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τώρα όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία. Ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία, έτσι, α, β, γ.
0: Τι εννοείται συσκευασία?
1: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
0: Α, σε τελαράκια, ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να θα πάει στο ράφι.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
1: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια, εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξω, θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδυνατόν. Έτσι.
0: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τιμές στην ουσία, τι καλύτερο έχει εισαγωγή?
1: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι, εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τους υποχρεώνει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθυνα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
0: Και πόσο
1: κόστος
0: δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
1: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά, έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
0: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγής? 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φτηνά.
1: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
0: Ναι.
1: Κάνα μεγάλη εισαγωγή από το Ιράκ. Το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας και το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
0: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
1: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό. Στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα από αλλού είναι υποχρεωμένο να αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
1: Βεβαίως υπάρχει υπηρεσία, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
0: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
1: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρει κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπάρχει. Αυτά που υπάρχουν Παναγκαστικά είναι εισαγωγής.
0: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη Λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη Λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος της Λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω. Ο τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα Λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησε τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν στάρι, σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας. Φοβερό. Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
0: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας το ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάγματα.
1: Θα πω κάτι από την Τουρκία, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Α, εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
0: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
1: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αφέμει το ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και το αφέμει το ανταγωνισμό.
0: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Αυτό.
0: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
1: Φάρμακα και λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει. Στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις για δαφυγόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
0: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου το έχω, το 2023 τον Ιούνιο κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουνε μετανιώσει.
1: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
0: Κι όμως έχουνε μετανιώσει.
1: Εννοείται.
0: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
1: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούργιο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάξης Δωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε. Ό,τι χρειάζεται, βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην καθημερινότητα.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση και αυτά όλα.
1: Αυτά είχαν την ΑΔΕ, αυτά είχαν μπει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, τα έκανε, τα πέρασε στο νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
0: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια Πραγματικά ο κλάδος έχει, είναι γυραιός, να το πω έτσι. Είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να... Όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
0: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
1: Όχι, τώρα πια όχι.
0: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο ο κύριος Σουτηρίου δεν το συμφέρει?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών που ήταν επιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάναμε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
0: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
1: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
0: Είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
1: Κανονικό, βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες, βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
0: Και εγώ δηλαδή που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
1: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μία άδεια για ένα πάγκο στη λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
1: Τώρα θα κάνουμε προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες. Θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχθούν, δηλαδή μετά τον Αύγουστο σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και για επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
0: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια...
1: Τίποτα. Θα κάνετε μια... Σαν παραγωγός πρέπει να έχετε το όριο, πρέπει να έχετε το χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο. Το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι να κάνετε ποτέ απόσβηση.
0: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
1: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρεις τώρα ένα ψυγείο.
0: Ναι, άμα κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη τώρα θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια
1: ιστορία. Και 30 να θέλει. Και 30 λεπτά, να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάρει και 30.000.
0: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
1: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση αυτό που λέτε.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
0: Δεν
1: βγαίνουν.
0: Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
1: τώρα,
0: φρούτων,
1: βέβαια, τα πάντα,
0: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, όλα, τα ψάρια, χαμός γίνεται και.
1: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο, άμεσο, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι το δίνεις, την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
0: Ναι, όχι, σίγουρα.

0: Μία.
1: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να αναζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για δύο σακούλες.
0: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί. Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιον που θέλει να καταργήσει την λαϊκή αγορά. Και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά. Θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι. Δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν. Έχουμε διάφορες, έτσι. Έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα, έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει ξεκινήσει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένοι εμπόροι, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
0: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Έφερε τα τιμέτα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπα, τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
0: Ο Σκορδά.
1: Δηλαδή τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
0: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο κύριε Σωτηρίου, θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό κύριε Σωτηρίου για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
0: Ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
1: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
0: Ο Σκορδάς του Χατζηδάκη είπε, τελειώνετε όλοι, όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλιδες, το πλάσμα των παγοπόλιδων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλιδες. Λέει, αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
0: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
0: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
0: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλιδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πω ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ ας πω. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, πάνε να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε σούπερ μάρκετ και αλυσίδα καταλαβαίνω ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο καζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ. Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο κάθε τι να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά τη λαϊκή ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφό δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
0: Τώρα, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
1: όχι, ας πούμε, να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί τρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
0: Τώρα, γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
1: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
0: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
1: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
0: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τέλειος. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
1: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
0: όταν ξεκινάμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, όπως σε οποιοδήποτε κλάδο. Ποια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η ασφάλεια. Καταναλωτή, δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
0: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχει μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε, στους μισθούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να ανταπεξέλθει, γιατί... Ξέρετε τώρα, η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε, είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
0: Όχι, δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
0: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά, γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον. Αν και εκεί, ακόμη και ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμωτο 1000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια, το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας, και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους, ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι, βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν 2 και 3 και 4 ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίε με όλε τι υποχρεώσει και χωρί κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλε τι υποχρεώσει και χωρί κανένα δικαίωμα, δυστυχώ.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλέ φορέ όταν αναφέρω, α πούμε, κάποιε χώρε στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιε χώρε στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρο, άλλε χώρε αυτέ, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει. Καταλήγουμε εκεί. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους. Θέλω και κλείνουμε.
0: Για τους νέους γενικά.
1: Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Σας ακούνε.
0: Έχω άμεση επαφή με τους νέους. πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους Συλλόγους Γονέων Σκηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε «έλα μωρέ, όλες στο κινητό». Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται λίγο διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, πότε να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να λάβει μια γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να λάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
1: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο Σωτηρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός σήμανε στα ασπάτα Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή πλησίων του κτήματος Νασιουτζίκ επί της Λεωφόρου Σπάτων. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, τις οποίες συμμετείχαν 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παρά τους μέτριους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, η άμεση επέμβαση των δυνάμεων έφερε αποτέλεσμα, καθώς το συμβάν πλέον οριοθετήθηκε και οι περαιτέρω ενισχύσεις ακυρώνονται, αφού δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για επέκταση της πυρκαγιάς. Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σημειώνεται από τις 12 και 10 στο τμήμα Άνω Λιώσια Ασπρόπυργος, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές. Το συμβάν έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση των αμαξοστοιχείων 1312 Πειραιάς Κιάτο στον σταθμό των Άνω Λιωσίων και 1313 Κιάτο Πειραιάς στον σταθμό της Νέας Περάμου. Σύμφωνα με την Hellenic Train, η οποία βρίσκεται σε συντονισμό με τον ΟΣΕ για την αποκατάσταση του προβλήματος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Σε ανοιχτή φυλακή και πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την αντιπολίτευση και τους κατοίκους να καταγγέλουν την τουρκική κυβέρνηση για προκλητική σπατάλη και αυταρχισμό. Οι εργασίες καλοπισμού της πρωτεύουσας, που περιλαμβάνουν το κρύψιμο των φτωχικών γειτονιών που γιγάντιες διαφημιστικές πινακίδες, κόστησαν πάνω από 205 εκατομμύρια ευρώ, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων για σπατάλη δημοσίου χρήματος που γίνεται μόνο για τα μάτια των ξένων ηγετών. Την ίδια ώρα, τα εξοντωτικά μέτρα ασφάλειας, το κλείσιμο κεντρικών οδικών αξώνων και η καθολική κατάργηση διαδηλώσεων μέχρι τις 8 Ιουλίου έχουν παραλύσει την πόλη, αναγκάζοντας τους εμπόρους να κλείσουν τα καταστήματά τους χωρίς καμία αποζημίωση και χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν άρον-άρον την Άγκυρα. Και τώρα ο καιρός. Αρχικά ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
9: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιον Πνεύματα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Θημιωτάκη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς πώς είστε?
2: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
1: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το αν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
2: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια, πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχές, για διάφορα ευεργετήματα, τα οποία αν καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους, οι γεροί θα πηγάνε από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας και ας είμαι ας πούμε σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα ορθοπαιδικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά, γιατί υποτεθείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Έχω φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς, πως είναι περισσότεροι πως να το πω τώρα, η λειτουργή υγείας από εμάς. Και πώς επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε? Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να της δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει, και άλλοι με την τσέπη. Ποιους αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι είναι οι αξιολογήσεις. Να δούνε αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει. Πού πάνε δηλαδή, αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάνανε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω, θέλω, πείτε μου κι εσείς ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω.
1: Καταλαβαίνω το κάτι κύριε.
2: Για αγανάκτησή μου μιλάει, για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια, χωρίς να παίρνω καμία επιχορήγηση, καμία επιδότηση από πουθενά. Και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δρόμοι για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
2: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας, δηλαδή το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα εργαλείο που το έχουν παραφορτώσει, ας πούμε, δηλαδή δεν έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το αμαξίδιο στους δρόμους. Έπρεπε να υπάρχουν άλλοι τρόποι μετακίνησης. Ας πούμε τώρα ότι και αυτό, πώς θα πω σε ένα λεωφορείο όταν δεν έχει ράμπα. Πώς θα πάω να βγω από ένα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και δεν διορθώνονται.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι κατάλληλοι δρόμοι, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με αμαξίδιο, αυτό λέτε?
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πόδια παντού. Παντού και ειδικά τώρα με κάτι με τις οπτικές ίνες. Δέσυ, δέσουσε ότι αυτό πάει κάτω, δεν πάει πάνω. Κύριε Σερέτη, μου βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
1: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
2: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους, για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
1: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
2: Όχι, δεν το κάνει.
1: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
2: Αυτό λέμε ότι εάν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά τα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουνε.
1: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
2: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο. Μπορεί να πάθει και δηλητηρίαση δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια. Κουβάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη Λαχαραγορά, είχα ένα μανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Δοξάζω το Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουν, μου το πολλαπλασιάζουν και μου το θυμίζουν, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, όπως γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
2: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία, δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουνε από τον γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που φέρει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρία στο κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζουν να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι, προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το φόβος ζωής θα το έχει πάρει με κάποιο τρόπο, επειδή είχε μπαρμπά στην κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν, εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια που δεν τους αφήνει να περάσουν. Εγώ δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
1: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρεθυμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει...
2: Και θέλουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα, τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν την από τώρα άλλα πράγματα, τα οποία... Ας... Να μην το συνεχίσω
1: γιατί... Όχι, να το συνεχίσουμε, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
1: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
2: Εγώ είμαι κάθε μέρα να τα λέμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο εντυερήμο. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για ποιους λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις, να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσανε από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθυμιωτάκη,
2: γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Μπουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη και τα λοιπά. Εμένα ρωτάτε, τον τελευταίο τροχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν, τι θέλεις εσύ, επίδομα τυφλότητος πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμοκατάλογο πώς θα κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα?
2: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν την

0: άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθιμιωτάκη.
1: Γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρβακαστάνη, τον Κουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη κτλ. Εμένα ρωτάτε τον τελευταίο τροχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν. Τι θέλεις εσύ, επιδοματικότητος πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμοκατάλογο πώς κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
0: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα.
1: Πολλά, πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν επιτυμμένα να λύσει τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, δεν γίνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. Να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Τι κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές. Είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθιμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
1: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
0: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα, αν θέλουμε επιτέλους να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα πρέπει να είναι στη φυλακή.
1: Λοιπόν, την 1η Απριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέτη. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
1: Ρε, δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλαγος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας, δίνει μία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθιμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ζακύνθου που αποκαλύφθηκε το 2011 που αφορούσε.
1: Όχι,
0: δεν το λέω σε εσάς, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε από το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ζακύνθου. Αυτό είχε γίνει τότε. Και αντιμετώπιζαν, γράφανε προβλήματα όρεσης και στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και κάποια τοπικά πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώην νομάρχης Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Γάσπαρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα, περίπου 1.300 άνθρωποι παίρναν τα επιδόματα. Έτσι. Και κάποιοι 600-700, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλαστές ή παράνομες ιατρικές βεβαιώσεις Και δεν είχαν γίνει έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας και είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο εκεί πέρα έξω.
1: Το θυμάμαστε, το θυμόμαστε όλοι. Πώς δεν το θυμόμαστε.
0: Αυτό. Και μετά φέραν και την αθώωση τον Οκτώβριο του 2021 από το πεταμελές εφετείο κακουργημάτων και ομόφωνα κρίνανε αθώο τον ομάρχη και λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ποιος πέρασε δηλαδή αυτές τις νοματεύσεις, κύριε Ρεθυμιωτάκη, για να παίρνουν 1.300 άνθρωποι επίδομα για τυφλούς?
1: Όποιος και να τις πέρασε, για κάποιο διάστημα του πέρασε. Μετά, αντί να τιμωρηθεί, προάκτηκε και έγινε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν. Ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιώματα κερδίζανε αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό μοιράζανε και δίνανε, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται τώρα με τα 150 που δίνουνε. Αν θα πάτε σε καμιά τράπεζα απ' έξω τη μέρα που δίνουν αυτά τα 150, να δείτε ποιοι τα παίρνουν, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από τα ζακυνθινά γεγονότα.
0: Και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές στις οποίες έχουν στηθεί τέτοιου είδους κομπίνες και παίρνουν άνθρωποι χρήματα από το πουθενά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να εκφράσω γνώμη, αλλά εάν τα παίρνανε αυτοί που τα χρειάζονται και τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα ήταν η χώρα μας 100 χρόνια μπροστά.
0: Αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Κύριε Ρεθυμιωτάκη, διότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε, εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται να έχω εγώ άνθρωπο που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω την αδερφή μου, έτσι μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχω, λέει, την αδερφή μου με εγκεφαλική παράλυση από πάρα πολύ παλιά, έχουν συγχωρεθεί και οι δύο γονείς μας και μας χρωστάνε, λέει, 50 χιλιάρικα από συντάξεις και δεν μας τα δίνουνε και θέλουν να μας περάσουν, λέει, από επιτροπή. Ακούστε εδώ την αλητία τώρα. Θέλουν, λέει, να μας περάσουν από επιτροπή για να βγει νέα ημερομηνία και να ξανακρίνουν από τώρα αν είναι ή δεν είναι, για να χάσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή δεν δίνουνε τα λεφτά που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και όταν τα δώσουν είναι αργά.
0: Δεν θα τα δώσουν, εγώ πιστεύω.
1: Εντάξει, δεν θα τα δώσουν, αλλά και αν τα δώσουν, θα είναι αργά. Θα έχει φύγει αυτός που τα έχει ανάγκη και θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι να τα ροκανίσουν επειδή έχουν κάποιο μέσον, επειδή είναι χιλιαδίο.
0: Ναι, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάτω όλα αυτά που συμβαίνουν και να κρίνουμε το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει και το πώς η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Κύριε Ρεθυμιωτάκη, εγώ γι' αυτό το λόγο σας έχω καλέσει, για να μου δώσετε λύσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και χειροκροτάνε κάποιες καταστάσεις είναι ψώνια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ανθρώπους με αναπηρία που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των αναπήρων θα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους και να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι και όχι οι δαιμόνες που είναι γύρω-γύρω. Δεν μιλάω για συγγενικά πρόσωπα, μιλάω για τους αναπηροπατέρες που σας είπα προηγουμένως, είτε είναι υγιείς είτε είναι άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτοί όλοι να ελέγχονται εξονυχιστικά και να βλέπουν τι γίνεται, πού πάει αυτό το χρήμα. Να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια. Την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει δομές που ανοίγουν τάκα-τάκα να τα αρπάξουν και κλείνουν μετά από λίγο, χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
1: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
0: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω, κύριε Ρεθυμιωτάκη. Ένα τελευταίο πράγμα.
1: Πέστε μου.
0: Και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνα η Μιχαηλίδου. Γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοια.

0: Σκάλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
0: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Να προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
1: Κανένα πρόβλημα, το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθιμιωτάκη, με στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Επίσης να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά με μία φράση: χρήμα για πολιτική επιρροή. Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή. Γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο

στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Κατάρ και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς? Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό, πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή
σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ. Αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη. Και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Απ' τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks, με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια είναι ο Δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι, δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες? Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα?
Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι. Η φτώχεια θέλει επανάσταση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκύριακου πως η Ελλάδα σε 24 ώρες έγινε εξαιτίας των προσκυνημένων πολιτικών η πιο δουλική χώρα της Ευρώπης, παραδίδοντας τα κλειδιά της εξουσίας στην Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα και τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μνημείο εθνικής υποτέλειας και ραγιαδισμού, τα διαπιστευτήρια και υποκλήσεις στρατιωτικών και κυβερνητικών στην εορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αποκαλυπτικό φωτορεπορτάζ. Αντώνη Σαμαράς, ο άφιλος προπάτορας της προδοσίας. Πόσες φορές τύχιωσε τη Νέα Δημοκρατία, πόσες φορές την απαρνήθηκε, γύρισε πίσω, έταξε έξοδο από τα μνημόνια και σκλάβωσε τους Έλληνες. Απαξ προδότης, πάντα προδότης. Χρονικό τροπής. Τοποτηρητές και σταθμάρχες των Αμερικανών στην Ελλάδα. Κάποτε έδιναν χαστούκια και έριχναν κυβερνήσεις, τώρα λάμπουν στα μπουζούκια. Αν οι Γιάνκηδες θεωρούν την Ελλάδα τσίρκο, διορίζουν στον τόπο ένα γκλόνι, ένα θηρίο. Παλιά έρχονταν τα θηρία, τώρα ήρθαν οι μπουζουξούδες. Και στο περιοδικό Mac TV μαζί με την εφημερίδα μας, άγνωστα ντοκουμέντα από τη νεότερη ιστορία. Δημήτριος Ιωαννίδης, τελικά τι ήταν ο διαβόητος, αόρατος δικτατόρ, ανισόρροπος, ανεπαρκής ή ηλίθιος, βασισμένος στο συγκλονιστικό βιβλίο «Ο Μοιραίος». Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και πάνω απ' όλα καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε αυτές τις μεταφυσικές εκπομπές και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας, στους εθνικούς, πατριωτικούς και αγωνιστικούς μακελάριδες, ράδιο μακελάριδες, θα κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο. Να μάθουμε ιστορία. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία που μας δίνει αυτή η ελεύθερη, πανελεύθερη, πανεθνικά ελεύθερη, πατριωτικά ελεύθερη συχνότητα των 99,8 στα FM. Αυτό το τρίωρο το σαββατιάτικο, το οποίο τα ακούμε και την Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα, αλλά και τις βραδινές ώρες της εβδομάδος, διάσπαρτο, να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα παρένθεση μαθηματικής ιστορίας. Της ιστορίας της πατρίδος μας. Έχουμε τη χρονική ευχέρεια να ανοίξουμε μέχρι τις 7 το βράδυ, εκτός από τα πρωτεύοντα θέματα της επικαιρότητας και όλο το συρφετό. Όλο το σκουπιδαριό. Όλη την εθνική υποχώρηση. Βρωμερών, τρισαθλίων, ανάξιων, ρυψάσπιδων, απάτριδων και βρωμερών πολιτικών οι οποίοι κυβέρνησαν την Ελλάδα έχοντας και φορώντας το καπέλο της κάθε μορφής και κατά καιρούς της κάθε εμφάνισης καπέλο στο κεφάλι τους όσον αφορά την κυδαιμονία της χώρας από τις ξένες δυνάμεις κατοχής. Σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ διδακτική. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα επιχειρήσουμε μια ιστορική διαδρομή με πολιτικές προεκτάσεις, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα και Έλληνες και ξένους κυδαιμόνες αυτής της χώρας που οδήγησαν την Ελλάδα στην πλήρη ποταγή της στον ξένο παράγοντα. Στον παράγοντα της κυδαιμονίας, στον παράγοντα της πολιτικής καπήλευσης των εθνικών και πατριωτικών συμφερόντων. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεκινούν με έναυσμα αυτές τις στιγμές ντροπής που ξεπήδησαν μέσα από την... Εμένα μου είχε κάτσει πάρα πολύ στραβά αυτή η ιστορία. Σύσσω μου στρατευμένου πολιτικού κόσμου στα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και σε όλα αυτά τα καρακιτσάτα κατασκευάσματα, σε όλες αυτές τις καρακιτσάτες θεάσεις και εκδηλώσεις που είδαμε τη βδομάδα που μας πέρασε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και έχει σημειολογία η παρουσία του εκεί, να κάθεται κλαρίνο. Σούζα. Σούζα τα λογάκι. Στείλει άλατος. Σαν άγαλμα. Σαν άγαλμα. Σαν μπυλός. Στο πέρασμα της Αμερικανίδας πρέσβυρας, της κυρίας πανέξυπνης γάτας. Γάτα με πέταλα η κυρία. Αφήστε τη, βγάζει. Βγάζει αυτή την κιτσάτη αμερικανική νοοτροπία
του να κρατάω στα χέρια μου την μπαλίτσα από την δίσκο, το να φοράω παταχταρά φορέματα, το να αφήνω τον ντεκολτέ να ξεχυλίζει στις ράχες μου, το να αφήνω γυμνά μπράτσα, γυμνά πόδια, ψηλό καβάλο όπως λέμε, στο μίνι που φοράει ή στα αποκαλυπτικά φορέματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η επιφάνεια. Στο βάθος, η γυναίκα αυτή είναι μια εκπαιδευμένη πράκτορας της CIA και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σκληρή η κυρία Γκυλφόιλ. Μη βλέπετε το περιτύλιγμα. Το περιτύλιγμα είναι για την έλξη. Το περιτύλιγμα είναι για την έξωθεν μαρτυρία. Το περιτύλιγμα είναι για να δείχνει ότι είναι μια ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου. Όπως ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου είναι και η κυρία Μελάνια Τραμπ, η οποία διαβάζω σε ένα βιβλίο που θα γίνει best seller στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο συνέγραψε ένας οικείος της συγγραφέας, επειδή έχει μία αναφυλαξία στην ιδιωτικότητα των στιγμών της και καλά κάνει. Δεν ήθελε με τίποτα, όπως περιγράφει το βιβλίο αυτό, έχουν βγει πολλά βιβλία στις μέρες μας, το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο περιγράφει ότι δεν ήθελε με τίποτα να κατοικεί ο Έλον Μάσκ, τρισεκατομμυριούχος παρακαλώ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της Ιφηλίου, με προσωπική περιουσία άνω του ενός τρισεκατομμύρια δολάρια, δεν ήθελε να κατοικεί στο Λευκό Οίκο. Δεν ήθελε να κατοικεί στα δώματα του Λευκού Οίκου. Ποιος ξέρει τι είχε υποψιαστεί η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελε στο Λευκό Οίκο να κατοικούν μόνο τα μέλη της οικογένειάς της, τα μέλη του κυρίου Τραμπ. Ο Τραμπ βεβαίως συνήνεσε στο να παραμείνει ο Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο. Και θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Γιατί η κυρία αυτή, η Μελάνια Τραμπ, μπορεί να της προσάπτουμε διάφορα ότι είναι γλάστρα, λαθρομετανάστρια, ότι είναι συμφεροντολόγα κλπ. Όμως θα πρέπει να της αναγνωριστεί, αντίθετα με την κυρία Γκυλφόιλ, ότι αποτελεί μια γυναίκα η οποία περισφύγγει, η οποία περιθάλπει, η οποία, κυρίες και κύριοι, περιφρουρεί την ιδιωτικότητά της. Δεν ήθελε τον Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο, γιατί πιθανότητα τα πίστευε ότι πρόκειται για έναν τρισεκατομμυριούχο ανομαλάρα. Επίσης, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται με αυτό τρόπο, με περιγραφικές εικόνες, ότι ο Έλον Μάσκ, όταν τον εξοπέταξαν από το Λευκό Οίκο, ποιος ξέρει τις συγκεκριμένες ανώμαλες ιδιότητες είχε ο συγκεκριμένος τύπος, τον βρήκαν να κοιμάται σε έναν ουρανοξύστη. Εκεί που είναι τα γραφεία του, κατάχαμα στο πάτωμα, σε ένα στρώμα. Ο Έλον Μάσκ είχε την ιδιότητα και έχει την ιδιότητα, και μέχρι ενός σημείου μπορώ να το καταλάβω, ότι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε πολύ στενά τις δραστηριότητες των εταιριών του και μάλιστα δεν κοιμόταν σε κρεβάτι, είχε αυτή την ιδιορυθμία. Επειδή ήθελε να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις του, μιλάμε για ένα τέρας εργατικότητας, μιλάμε για έναν απίστευτα εργατικό τύπο, ο οποίος δούλευε 22 ώρες το 24ωρο και κοιμάται 2. Παρακολουθούσε μέσα στις εταιρείες του όλα όσα γίνονταν, γι' αυτό και έγινε τρισεκατομμυριούχος. Όλα μπορείς να τα προσάψεις του Έλον Μάσκ. Το μόνο που δεν μπορείς να πεις γι' αυτό είναι ότι δεν είναι εργατικός άνθρωπος. Κοιμόταν στρωματσάδα σε όλες τις επιχειρήσεις του. Ακόμα και μέσα στο εργοστάσιο της Τέσλα τον έβρισκες να κοιμάται στρωματσάδα, σε ένα sleeping bank. Αυτά η κυρία Μελάνια δεν τα ήθελε. Απέναντίας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Γκυλφόιλ δεν μπορεί να ζήσει
αν δεν έχει δίπλα της μια συγκεκριμένη αυλή του Κίτς. Όμως, ουσιαστικά το συγκεκριμένο άτομο είναι μια βαθύτατα συντηρητική γυναίκα, μια πολύ αυταρχική που δεν το δείχνει στην παρουσία της και είναι μια γυναίκα που σφάζει με τα σαρκώδη χείλια της, τα μαύρα διαπεραστικά της μάτια και βεβαίως την πλούσια λιονταρίσια κόμη της. Τους μάζεψε όλους λοιπόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και από εκεί ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το έναυσμα για να ξετυλίξουμε σήμερα όλα αυτά που έχει ζήσει η Ελλάδα από την περίοδο του 1946, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε, τυπικά μάλλον ξεκίνησε ο συμμορυτοπόλεμος. Η επίθεση στο Λιτόχωρο από τις μονάδες αντατών, συμμορυτών, εαμοβουλγάρων στο κλιμάκιο της χωροφυλακής, στο Λιτόχωρο. Από εκεί ξεκίνησε τυπικά ο συμμορυτοπόλεμος. Όμως, ο συμμορυτοπόλεμος είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, κύριε Κυρανάκη, για σας τα λέμε. Σας κάνουμε μαθήματα σήμερα σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, γιατί προφανώς αυτά τα αγνοείτε. Δεν τα έχετε διαβάσει. Σεις, κύριε Κυρανάκη, ο εμφύλιο πολεμικός σπόρος του πολιτιακού χαμού. Ο συμμορυτοπόλεμος στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά από την κόκκινη τρομοκρατία, 1943. Από τότε μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, έχουν περάσει δεκάδες Αμερικανοί πρέσβεις. Μία μόνο είναι γυναίκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άντρες. Ο Χερνιτάσκα, θα ακούσουμε σε λίγο για την δράση του, ένας πρέσβης ο οποίος χαστούκιζε τους Έλληνες πρωθυπουργούς και υπουργούς μέσα στα γραφεία τους, όπως τα ακούτε, τους χαστούκιζε. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή έχει κύριο αντικείμενο την εθνική υποταγή στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Είναι μια πολύ διδακτική εκπομπή. Πλην όμως αυτών, θα πρέπει κυρίες και κύριοι να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο, σε πολιτιακό επίπεδο, είναι αναμφίβολα αυτό που έγινε χθες με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Ελιαμέπ. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι στέλεχος και μέλος του ανθεληνικού και τουρκόφιλου Ελιαμέπ. Ο κύριος Ντόκος προέβη σε μια καθεστωτική, αντιδεοντολογική και αντεθνική συμπεριφορά. Όπως αποκαλύπτουν, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, οι Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι τον εξεφτέλησαν κυριολεκτικά, στέλνοντας, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, ένα απλό email, και όχι αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος χτες το βράδυ στο Sky. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και αυτά. Ουσιαστικά δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κατά εξεφτελήσει τον παγκόσμιο πολιτικό κόσμο, πρωθυπουργούς, Πρόεδρος Δημοκρατίας, σε όλο τον κόσμο, εκδικήθηκαν την Ελλάδα για αυτά που τους έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Έστειλαν ένα απλό email στον κύριο Ντόκο, τσίμπησε και βγήκε σε απευθεία, σε online σύνδεση με τους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν τον Ουκρανό ομόλογο του κύριου Ντόκου, τον Ουκρανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κύριου Ζελένσκι. Οι Ρώσοι, παρά τις δικαιολογίες του κύριου Ντόκου, χτες το βράδυ απέστειλαν ένα αναλυτικό email στο οποίο εξηγούν τι λαχτάρα έκαναν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια απίστευτη εθνική γκάφα. Πρόκειται για μια εξομολόγηση κρατικών μυστικών σε δύο φαρσέρ στους Ρώσους. Και πρόκειται
αναμφίβολα για μια τεράστια εθνική πατάτα για την οποία ο κύριος Ντόκος δεν παρετείται. Κύριε Ντόκο, εσείς δεν παρετήσετε. Έχετε όμως πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανωτάτη εισαγγελική αρχή στην Ελλάδα. Έγινε ή δεν έγινε προκαταρκτική εξέταση για διαρροή απορρίτων και εθνικών μυστικών της πολιτείας. Όχι. Έχει Ελλάς πρωθυπουργό. Όχι. Έχει υπουργό εθνικής άμυνας. Όχι. Έχει Ελλάδα μηχανισμούς αντίστασης και προστασίας στη διαρροή απορρίτων μυστικών του κράτους. Δεν έχει. Οι Ρώσοι σε μία αναλυτική ανακοίνωση αναφέρουν ότι ο κύριος Ντόκος, πέραν των πληροφοριών που έδωσε για τα ντρόνς, για σημαντικές ελληνο-ουκρανικές συζητήσεις για σοβαρά εθνικά θέματα και θέματα ενόπλων δυνάμεων, προέβη, κυρίες και κύριοι, σε μια φοβερή διαρροή απόρριτου, ότι ο διοικητής της μυστικής, της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, ο διπλωμάτης ο κύριος Δεμήρης, είναι αυτές τις ώρες στην Ουκρανία, είναι αυτές τις ώρες στο Κίεβο και διαπραγματεύεται με τον Ουκρανό ομόλογό του. Δηλαδή, όλος ο κόσμος έμαθε. Κύριε Ντόκο, όχι κόκκινη κάρτα απλώς. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί για μένα. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί. Και όχι από την πολιτική αστυνομία. Τη στρατιωτική αστυνομία. Θα έπρεπε να έχουν έρθει σπίτι σας με ένταλμα σύλληψης. Κυρία Τζίμα, το ένταλμα σύλληψης, ξέρετε, θέλει και ποινική δίωξη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Το μετουσιώσατε, διαβάσατε την ποινική δικονομία. Κύριε Πρετεντέρη, χρειάζεται ποινική δίωξη για ένταλμα σύλληψης. Δεν μπορείς να παρασυλλάβεις κάποιον αν δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Θα έπρεπε στον κύριο Ντόκο να έχουν απαγγελθεί σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες. Αυτό λέει το Σύνταγμα του κράτους. Αυτό επιτάσσουν οι νόμοι. Απαγγελία σοβαροτάτων ποινικών κατηγοριών για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Κάποτε αυτός ο προπάτορας προδότης της δεξιάς, ο κύριος Σαμαράς, την περίοδο, κυρίες και κύριοι, που κυβερνούσε τη χώρα, και σας μιλάω για την περίοδο 12-15, μου είχε κάνει προκαταρκτική εξέταση για παραβίαση μυστικών της πολιτείας και μου παρακολουθούσε τα κινητά μου τηλέφωνα και τα σταθερά τηλέφωνα της εφημερίδας. Πήγε να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, επειδή ασχολούμαι εκείνη την εποχή με ένα τεράστιο κρατικό κονδύλι, το οποίο είχε βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Παπουτσί, του ανθρώπου που κρατούσε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Και ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε, και πήγε ο Σαμαράς να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Τώρα, τόσα χρόνια μετά, υπάρχει εισαγγελική αρχή να απαγγείλει στον κύριο Ντόκο ποινική κατηγορία, ποινική δίωξη να ασκηθεί για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, γιατί καταστρατηγείται το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Είναι δυνατόν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας? Διαψεύστε το, κύριε Ντόκο, διαψεύστε το. Οι Ρώσοι φαρσέρ σας κατονομάζουν ότι αποκαλύψατε πέραν όλων των άλλων και ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Δεμήρης, δεν έπρεπε καν ούτε εμείς να το αναφέραμε αυτό ως δημοσιογράφοι. Κι όμως το ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Είναι δυνατόν εγώ αν έβγαινα στα μικρόφωνα και έλεγα ότι ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, βρίσκεται στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την ώρα που βομβαρδίζει ο Πούτιν το Κίεβο και την ώρα που ο Ζελένσκι χτυπάει πόλεις της Ρωσίας, όπως στην Αγία Πετρούπολη και το Λένιγκραντ,
Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ έγιναν. Και το ξημέρωμα. Και να βρίσκεται ο Δεμίρης στο Κίεβο και να κάνει διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους του Ουκρανούς και να το αποκαλύπτει ο κύριος Ντόκος σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τι λέτε ρε, τι λέτε? Και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας? Δεμένο έπρεπε να τον πάνε. Δεμένο. Και δεν θέλω εξυπνάδες. Θα μου στέλνετε μηνύματα, αλλά όχι εξυπνάδες. Μέσα έπρεπε να πάει. Μέσα. Και επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, να παίξουμε ένα ωραίο ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή. Αυτό στην αρχή που λέει, στην αρχή αυτό που σας έχω δώσει, με την τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Πώς κατάντησε έτσι η Ελλάδα, ρε. Πώς την καταντήσατε έτσι την Ελλάδα, ρε. Το πρώτο, κύριε Μπαρμπαρή, το πρώτο ηχητικό, το πρώτο. Το πρώτο που σας λέω ηχητικά για εκπομπή, αρχικό ηχητικό. Εν το έχετε. Δεν πειράζει. Θα παίξουμε λοιπόν ένα ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι εποχής. Και παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος δεν λέγεται Γιώργος, αλλά λέγεται Θανάσης, θα του το αφιερώσουμε. Κύριε Θανάσενα, ο Θανάσης σου που πάει, που πάει, για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, κύριε Ντόκο. Έπρεπε να είστε τώρα μέσα χειροπόδαρα. Κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του ποινικού κώδικα, κατάργηση της ποινικής οικονομίας. Μέσα!

Κυρίες και κύριοι, ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργινα». Επειδή μου αρέσει, ξέρετε, κάνουμε και αυτές τις ωραίες βραδινές εκπομπές την Κυριακή το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια ακόμα πολύ ωραία, καλοφτιαγμένη μουσική εκπομπή. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργινα». Μου αρέσει να αναφέρω πάντα τους δημιουργούς των τραγουδιών. Τραγούδι του 1970 γράφτηκε μέσα στην καταραμένη επταετία του Παπαδόπουλου, το οποίο ερμηνεύσε ο Γιάννης Καλατζής και η Λίτσα Διαμάντη, σε στίχη του Πυθαγόρα και σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο γιος του Γιώργου Κατσαρού, του τεράστιου αυτού μουσικοσυνθέτη, βαφτίστηκε στην Κολυμπήθρα από την μακαρίτισσα σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Έχω και φωτογραφίες, αν θέλετε μπορώ να τις δημοσιεύσω στην εφημερίδα από Δευτέρα, τον δημοσιογράφο Αντώνη Κατσαρό να βαφτίζεται στην Κολυμβήθρα από την σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Μακαρίτες και οι δύο. Σήμερα μέχρι τις 7 θα ακούσουμε και πάρα πολύ καλή ελληνική λαϊκή μουσική. Όμως, θα πρέπει κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο. Μερικά εξ αυτών είναι το βίντεο «Κύριε Μπαρμπαρή, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού μιλάει για το περιστατικό με τις Ρώσους Φαρσέρ». Πρέπει να δούμε τι είπε και ο κύριος Ντόκος. Δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν εμείς εδώ. Απλώς όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, μάλλον μία φίλη, η Σοφία. «Καλησπέρα», λέει, «σαν ποντίκι στη φάκα πιάστηκε ο Ντόκος». Κυρία Σοφία μου, βεβαίως, αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι εάν από ένα απλό μήνυμα στο Gmail, εδώ οι Ρώσοι, ακούστε κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτες, το θέμα είναι τεράστιο. Εάν, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει τύχη ασφάλειας. Δείχνει ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ανυπόληπτους πολιτικούς. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιστάσεις στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου. Δείχνει ότι η Ελλάδα ακόμα και αν γίνουν υποφερτός παραδεκτά αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος στην αμαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, το φιλοξένησαν χτες τη νύχτα στο Sky, στο βραδινό δελτίο, του έδωσαν στέγη παρηγοριάς. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να συμβεί και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να τον πάρει ο ομόλογός του, υποτίθεται, ο Αμερικανός ομολογός του, και αρχίσει να ξερνάει μυστικά του κράτους στον αέρα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Η Ελλάδα δεν έχει όχι μόνο ηλεκτρονική περιφρούρηση, αλλά δεν έχει πάνω απ' όλα έξυπνους πολιτικούς. Έχει κοθόνια, στούρνους. Ντόκος ίσον στόκος έχει γίνει σλόγκαν από χτες. Είναι δυνατόν να αναφέρουν οι Ρώσοι Φαρσέρ, να του λένε «χαίρομαι που σας βλέπω, που σας ακούω,

0: είναι να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Επίσης, όπως γνωρίζετε, αναφέρει στους Ρώσους Φαρσέρ, ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών μας βρίσκεται στο Κίεβο αυτή την ώρα. Είχε χθες συναντήσεις με τους ομολόγους του. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Και αυτό θα ακούνε όλοι. Και αυτά μεταδίδονται. Και τα δίνουν σήμερα. Σε ραπόρτο. Και να λέει ο Φαρσέρ. Και η μυστική μας υπηρεσία καταλαβαίνει επίσης, αλλά το Υπουργείο Άμυνας πιστεύω δεν είναι ένοχη σε αυτό το ατύχημα. Και όπως άκουσα από μερικούς ανθρώπους στο γραφείο του Υπουργού, λέει ο Φαρσέρ, στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το δικό μας, το ουκρανικό δηλαδή, εργάζεται κόντρα στο γραφείο του Προέδρου, χωρίς την έγκριση του Ζελένσκι. Και γι' αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί ξανά κοντά σε κάποιο από τα νησιά. Και αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο. Να καταλάβετε από τα γραφεία μας ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή. Και ο άλλος, ο οποίος αποπάτησε μέντες, απαντά. Όχι, αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Είναι τουριστική περίοδος. Υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσετε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Ας προσπαθήσουμε πώς να αποτρέψουμε ένα τέτοιο περιστατικό να μην ξανασυμβεί. Ας κάνουμε το καλύτερο. Μόνο που δεν έκλαψε. Ακούστε χθες το βράδυ τι είπε. Ένα μικρό απόσπασμα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε την όρεξη για να ακούσω αυτό το ντόκο στόκο. Ώστε το κύριο Μπαρμπαρίδες.
1: Είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας.
0: Η κυρία είναι η παρουσιάστρια, η νέα. Είναι οφερμένη.
1: Τι εγγύησεις.
0: Στη θέση της κυρίας Κοσιόνη. Έχει πια σπάτο κι αυτή. Εντάρια, εξάρια και τέτοια κάνει.
2: Το ελληνικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
0: Μπράβο! Επίσης δεν είχα... Μπράβο ρε! Συγχαρητήρια ρε, ας συγχαρούμε! Και κάτω και τον ακούει άλλη. Έχει βγει με ένα κακομυρίστικο ύφος, να τον λυπηθούμε. Όχι! Όχι να εφαρμοστεί ο νόμος του κράτους! Να συλληφθείς κύριε Ντοκό! Τώρα! Για παραβίαση, όχι να σχηματιστεί δικογραφία! Για παραβίαση μυστικών της πολιτείας! Ποιος είναι ο κύριος Ντόκος? Έχει καμιά ασυλία? Όχι. Γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου? Ο νέος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Ο κύριος Μπακαρές. Πώς το λένε αυτό, ναι. Ο κύριος Μπαγλαμάς. Ο κύριος Μπαγλαμάς.
1: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου.
0: Κύριε Μπαγλαμά. Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί δεν εφαρμόζει το νομό? Δεν υπάρχει παραβίαση μυστικών της πολιτείας? Γιατί δεν ασκείς δικογραφία? Γιατί? Γιατί δεν κάνεις δικογραφία? Δώσ' το στην εισαγγελία πρωτοδικών να το προχωρήσει. Είσαι ανώτατος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Γιατί το παραβλέπεις? Γιατί κλείνεις τα μάτια, κύριε Μπαχαντέλα? Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Μπακέλα, όπως σε λένε. Μπαχαντέλα, θα σε λέω εγώ.
1: Μιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό.
0: Με τον deepfake. Ακούστε. Ακούστε. Η νιώφερτη. Η νιώφερτη διάδοχο τη κυρία Κοσιόνη. Κυρία Φλιτζανά. Πώς τη λένε αυτή, Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο. Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό.
0: Σαν την Κολοβία Αλεπού. Τον ακούτε? Τον ακούτε? Πώς μιλάει? Κακομύρης, λυπηθείτε με. Μην με διώξεις, κύριε Πρόεδρε, μην με διώξεις.
2: Με ανθρώπους εκτός συστήματος.
1: Επόμενος, λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή.
0: Ο Αλαφούζος ήταν στο ακουστικό σου, κυρία Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Βλέπω τον ομολογό μου.
0: Κυρία Πιατού.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση.
0: Ψέματα λέει. Οι άλλοι λένε άλλα πράγματα.
2: Ζωντανά.
0: Όχι, λέει.
2: Αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Επομένως, εσείς, κύριε Ντόκο, κάθεστε.

0: στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως,
1: σιγά μην έχει και το φάντασμά του, γνωστά πρόσωπα που ήταν στη σκιά του,
0: ή μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
1: Ναι, όλα τα κλέψαν.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει...
1: Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας, δε κακομύρι. Ένα email σου στείλανε. Γιατί δεν τους διαψεύδεις.
2: Τηλεφωνικές συνομιλίες. Και θύμα έχει πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
0: Και αυτό συνέβη.
2: Η συζήτηση. Έτσι συνέβη.
0: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
1: Όχι.
2: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο. Αλλά
0: δηλαδή, τέλος, αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
2: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα.
1: Με ποιον επικοινώνησες, Ρεντοκό? Με το Δεμίρη που ήταν στην Ουκρανία, που τους έδωσε στεγνά, που ήταν ο διπλωμάτης μας, ο ανώτατος διπλωμάτης της ΚΙΠ, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Σιγά μην είναι η ΚΙΠ, είναι κυπατζίδες είναι. Με ποιον μίλησε? Με το Δεμίρη? Του είπες έλα ο ντόκος είμαι, μου κάνανε φάρσα και είπα ότι είσαι στην Ουκρανία? Γίνονται αυτά πράγματα, ρε παιδιά? Γίνονται αυτά πράγματα?
2: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
0: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα?
2: Ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία...
1: Τώρα αν ήσουν γυναίκα θα σου λέγα ότι έχεις εσύ καθυστερήσει, Ντόκο. Αλλά μπορεί να φανώ μισογύνης με αυτό που λέω.
2: Κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή θυμάμαι και σύνδεση του πρόεδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε
1: λίγο προβληματικό. Αλλά όχι ήταν προβληματικό.
2: Τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Μπορούν να εντοπιστούν? Έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα?
2: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτερες επιπτώσεις για την ενημέρωση, για την κοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη αυτή εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
0: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake?
2: Όπως εξελίσσεται τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι ένα συνεχής αγώνας.
1: Πάρτε τον. Άστα ρε ντοκέ. Άστα ρε φιλαρακό. Άστα ρε φιλαρακό να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Άστα. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες. Στέλιος Καζατζίδης. Δεύτερη φορά η Μαρινέλα, Μπάμπης Μπακάλης, Γιάννης Τσεκούρας, Στέλιος Καζατζίδης. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες που έχουν κάψει τη ζωή.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ που ακούμε τα πάντα, εδώ που σχολιάζουμε τα πάντα, εδώ που ακούμε το σφιγμό και το μπαλμό του Έλληνα πολίτη και της κοινής γνώμης. Σήμερα, εκτός από το θέμα του κύριου Ντόκου, εξεχούς σημασίας στην επικαιρότητα, είναι και το θέμα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Φαραντούρη, ο οποίος απέσπασε τη γυναίκα του στην Ευρωβουλή χωρίς να αναρτήσει την απόσπασή της και το διορισμό της στη διάβια, δίνοντάς της σε 2 χρόνια περίπου 250.000 ευρώ για να τον ακολουθήσει στην Ευρωβουλή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει βαθύτατους προβληματισμούς, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς ξέρουμε τι καπνό φουμάρουν οι Έλληνες πολιτικοί. Ο καθένας να βουλέψει τα παιδιά του. Ο καθένας να βουλέψει τις γυναίκες του. Ο καθένας να βουλέψει την οικογένειά του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μας δημιουργεί κανένα προβληματισμό για το ήθος των πολιτικών προσώπων. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αθήνα και στο λεκανοπαίδιο της Αττικής επιτείνεται. Όπως και στο λεκανοπαίδιο της ευρύτερης περιοχής μέχρι τα Μέγαρα, μέχρι την Κόρινθο, μέχρι τον Ισθμό. Όλη αυτή η περιοχή είναι μια απέραντη συγκοινωνιακή χαβούζα. Εάν σκεφτεί κανένας ότι τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη, είναι η δεύτερη φορά που ξεσπάει φωτιά στον Κυφσό, στα παρτέρια, γιατί οδηγοί περνούν και πετάνε τσιγάρα, με αποτέλεσμα να αρπάζει φωτιά ο Κυφσός και με αποτέλεσμα να διακόπτεται την κυκλοφορία. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε το μεσημέρι. Επίσης, ένα κεφαλαιόδες θέμα επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Ελπίδα μας, Πίδα μας, Πίδα μας, εμφανίζεται αμετανόητη στις δηλώσεις που έκανε ως απάντηση στο τεράστιο θέμα το οποίο προέκυψε με την εμπλοκή της και την ανάμειξή της σε εισπρακτικές εταιρείες, ειδικά στην Τοβάλιο και σε Ξεναφάντς, όταν άρπαξε ένα σπιτάκι, μια μικρή γαρσονιέρα από τα χέρια Ινδών φτωχών εργατών για να την πάρει και να την ιδιοποιηθεί στην εταιρεία της. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζει όλο τον κόσμο το βίντεο που ήρθε στο φως δημοσιότητας και το οποίο μπορείτε να δείτε και στο ελληνικό διαδίκτυο, της απαγωγής μιας μεξικανής δημοσιογράφου μέσα από το σπίτι της. Μέσα από το σπίτι της. Η μαφία μπήκε μέσα στο σπίτι της, έσπασε την πόρτα και με την απειλή ντουφεκιών, καραμπίνας, επαναληπτικής καραμπίνας, απήχθη μπροστά στα μάτια του συζύγου της, εξαφανίστηκε για 15 μέρες και τη βρήκαν κομμάτια, βρήκαν το σώμα της κομμάτια, όπως σας το λέω, σε διάφορα μικρά μπολ τα οποία τα είχαν πετάξει μέσα σε χημικά εργοστασίου. Αυτή ήταν η τύχη μιας μεξικανίδας δημοσιογράφου η οποία έκανε τη δουλειά της. Και επίσης δεν θέλω να ξεχάσω την αποκάλυψη και το δικαστήριο που γίνεται αυτές τις ώρες στη Μάλτα με την δολοφονία της μιας πολύ μεγάλης και αποκαλυπτικής δημοσιογράφου στη Μάλτα, την οποία, κυρίες και κύριοι, την τίναξαν στον αέρα, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Τίναξαν στον αέρα το αυτοκίνητό της, δεν έμεινε ούτε η λαμαρίνα. Και αυτές τις ώρες γίνεται η δίκη της στη Μάλτα με κατηγορούμενο επιχειρηματία της Μάλτας, ο οποίος φέρεται να πλήρωσε 150.000 ευρώ σε πληρωμένους εκτελεστές για να τη βγάλουν από τη μέση. Θέλω επίσης να τονίσω μια πολύ αλγινή στιγμή της στατιστικής των διαφόρων δημοσκόπων στη χώρα και να επικεντρωθώ στις έρευνες τις δημοσκοπικές που γίνονται αυτές τις ώρες με επικεφαλής έναν άνθρωπο της MRB, ο οποίος κάνει και μετρήσεις στο ραδιόφωνο και μας βαθμολογεί και μας, τον κύριο Μαύρο της MRB, χρόνια δημοσκόπο, 30 χρόνια δημοσκόπο, ο οποίος εξευτελίζεται κυριολεκτικά στις δημοσκοπήσεις. Είδα μία ανάρτηση στο ethnos.gr. Ο κύριος Μαύρος εξευτελίζεται δημοσκοπικά, όπως εξευτελίζει και την MRB από τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου, ο οποίος δίνει και αυτός και τα τσιράκια του στη Νέα Δημοκρατία 30%. Κύριε Μαύρο, δεν ντρέπεστε λίγο? Είστε 30 χρόνια δημοσκόπος και δίνετε στη Νέα Δημοκρατία 30%. Ντροπή σας, κύριε Μαύρο. Ντροπή σας! Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτή την ιστορική αναδρομή, την τεράστια ιστορική αναδύφηση που σας υποσχεθήκαμε. Πώς η Ελλάδα έφτασε από τα βάθη του ανταρτοπόλεμου, του συμμοριτοπόλεμου, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το 1943, και όπως λέει πολύ εύστοχα και ένας φίλος, εγώ ξέρω, λέει, ότι ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο εμένα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο, συμμοριτοπόλεμος, ανταρτοπόλεμος. Ένας πάρα πολύ συνετός σχολιαστής του διαδικτύου, τον οποίο το γνωρίζω προσωπικά, ο κύριος Διαμαντής Κούτουλας, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο ένα πολύ σημαντικό βίντεο. Όπως επισημαίνει και ένας φίλος, όντως, από εκεί ξεκινάει η υποταγή της Ελλάδος στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι ξένοι πρέσβεις, η Ούντρα, η μετακατοχική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία υποτίθεται βοήθησε τους Έλληνες πολίτες να σταθούν στα πόδια τους, οι μετακατοχικές κυβερνήσεις του Καραμαλή και του Παπάγου, τα σκαμπίλια της Φρυδερίκης, οι διορισμοί πρωθυπουργών από τους Κυπουρούς, ο Χένρι Τάσκα, ο Νίκολας Μπέρνς και όλοι οι υπόλοιποι Αμερικανοί πρέσβεις, οι οποίοι ουσιαστικά δεν βοήθησαν σε τίποτα περισσότερο από την πλήρη υποταγή της Ελλάδος στο νέο δόγμα Τρούμαν. Το δόγμα Τρούμαν του 1948 μετασχηματίστηκε, κυρίες και κύριοι, στο νέο σύγχρονο δόγμα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόιλ, της γνωστής μπουζουξούς της Αμερικανικής Πρεσβείας. Σας είπα και πάλι ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μετά το break, μετά το διαφημιστικό, μετά το σήμα του σταθμού μας, θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό απόσπασμα. Πως ένας όντως έγκυρος και πολύ εύστοχος αναλυτής στο διαδίκτυο και στο και στις αναλύσεις που κάνει για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δίνει πολύ έγκυρα, αξιόπιστα και εύστοχα πως ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα. Ένας αγαπητός φίλος μου λέει όντως ότι ο συμμοριτοπόλεμος ξεκίνησε από τα Δεκεμβριανά. Ναι, εκεί ήταν η αφετηρία του. Όμως, τι οδήγησε την Ελλάδα στα Δεκεμβριανά και πώς οδηγηθήκαμε στην εκδίκηση του ΕΑΜΕΛΑΣ, που υποτίθεται ότι ήταν μια μεγάλη οργάνωση εναντίον των Γερμανών, που μετεξελίχθηκε σε μια σπήρα κοινών δολοφόνων. Ο αγαπητός μου Βασίλης μου λέει: καλησπέρα, θυμάμαι τους παππούδες μου όταν μιλούσαν για την περίοδο 45-49, λέγανε αδερφοπόλεμος και κλαίγανε. Κακό πράγμα αδερφοπόλεμος. Έτσι τους θυμάμαι. Δυστυχώς ήταν μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας. Ποτέ ξανά. Συμφωνώ, αλλά το να νομιμοποιείς την εθνική αντίσταση στο πρόσωπο αιμοσταγών δολοφόνων, αυτό είναι απαράδεκτο. Το να νομιμοποιείς στο όνομα της εθνικής αντίστασης. Δολοφονικές προσωπικότητες όπως ο Βαφιάδης, ο Μάρκος Βαφιάδης, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, όπως ο Άρης Βελουχιώτης, όπως ο Χαρίλος Φλωράκης. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Και όλα αυτά έγιναν από τον άθλιο Ανδρέα Πανδρέου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η πλήρης διαστρέβλωση της ιστορίας. Αυτή που δεν έμαθε ποτέ και δεν θα μάθει ποτέ το παιδί της θυρόπιτας. Το παιδί της κομματικής θυρόπιτας, ο κύριος Κυριανάκης. Πάμε σε ένα break, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επανέλθουμε να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό, ένα πολύ ισχυρό απόσπασμα, το οποίο βάζει τα πράγματα σε μία χρονική σειρά για το πώς στην Ελλάδα ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος. Και από εκεί θα δούμε και τις στιγμές ιστορικής υποτέλειας. Τις στιγμές της μετάβασης από τον βρετανικό παράγον κυδαιμονία στη χώρα στους Αμερικανούς, στο σχέδιο Μάρσαλ, στο δόγμα Τρούμαν και βεβαίως στη μετέπειτα πλήρως καθημαγμένη Ελλάδα στις ισχυρές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, του Αμερικανικού άξονα και της Αμερικανικής υποτέλειας στην Ελλάδα, για να οδηγηθούμε στη σημερινή πλήρη υποταγή των Ελλήνων πολιτικών στο δόγμα Κίμπερλι Γκιλφόι. Θεωρώ ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι πολύ σημαντική, γιατί θίγει αντικειμενικά δεδομένα τα οποία ζει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Πάμε σε break, κύριε Μπαρμπαρή, και θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Όποιος μελετά την ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 46-49 δεν είναι σωστός όρος εμφυλίος. Έχει καθιερωθεί για λόγους πολιτικής προπαγάνδας μετά τη Χούντα. Όμως πριν τη Χούντα είχε επικρατήσει ο όρος συμμοριτοπόλεμος ή κόμμουνιστος συμμοριτοπόλεμος. Και αυτός ήταν ο όρος πολιτικής προπαγάνδας. Ο πιο σωστός όρος είναι ο όρος αντάρτικο, ανταρτοπόλεμος. Κατσαμπιάδες σου λέγανε, από ό,τι μας είχε πει και ο Ρέμος Αποστολίδης. Βέβαια όποιος τώρα, σημερινός νέος, 30-40-50 αν θέλετε, προσπαθεί να διαβάσει ή να μελετήσει την ιστορία του εμφυλίου πολέμου. Το λέω εμφυλίου λόγω συνηθείας. Το ανταρτοπολέμου, 46-49, θα διαπιστώσει ότι ακόμα και σήμερα ζούμε, αποπνέεται η ατμόσφαιρα του εμφυλίου και βλέπουμε τα πράγματα αυτά με παροπίδες. Όχι όλοι. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Αλλά πολλοί πανεπιστημιακοί έχουν μια αγκύρωση, ρε παιδί μου, να το εξηγήσω. Έχουμε πολύ νέα, πολύ καλή νέα γενιά ερευνητών πανεπιστημιακών για την νότια ιστορία. Μερικούς τους γνωρίζει κιόλας, από κοντά, διαζώσεις. Έχω μετάσχει σεμινάρια. Κάποιοι από αυτούς, είτε για λόγους οικονομικούς, τρεφόμενοι από διάφορα ιδρύματα, είτε για λόγους φανατήλας, λένε τη μισή αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα, μάλιστα. Τι οδήγησε τον εμφύλιο, η λευκή τρομοκρατία της δεξιάς μετά τη Βάρκηζα. Σαν δόγμα. Και ξεχνούν κάτι πολύ απλό. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε στη λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκηζα. Δεν ήταν η κόκκινη τρομοκρατία των Δεκεδιανών. Με τις φαγές αμάχων. Με το βγάσιμο ματιών. Με το κόψιμο αυτιών, με τα πτώματα τα κατακρεουργημένα που βρέθηκαν μετά τα Δεκεμβριανά, με τους ομίλους που λίγοι γύρισαν. Λοιπόν, ακούστε την πρώτη αλήθεια. Ολοκληρωμένη. Λοιπόν, ο ελληνικός εμφύλιος δεν ξεκίνησε το 1946 με το Λιτόχωρο. Ξεκίνησε το 1943. Μόλις ο Ελλάς βρέθηκε με όπλα. Και βρέθηκε με όπλα ο Ελλάς, με βαρύ και καλό οπλισμό, επειδή η Ιταλία αποσκύρτησε από τον άξονα. Τον Αύγουστο του 1943 μπήκαν οι σύμμαχοι στην Σικελία, κατέρευσε η Ιταλία, ρίξαν τον Μουσολίνη, χωρίστηκε στα δυο και ο Ιταλικός στρατός εδώ πέρα, παράδειγμα η μεναρχία πήρε ρόλο. Ο οπλισμός πέρασε τον Ελλάς. Και ξαφνικά ο Ελλάς έγινε στρατός. Και όχι απλώς αντάρτικος. Και άρχισε 43-44. Οι Ελλασίτες, η ηγεσία του Κουκουέ, δεν ήταν όλοι οι Ελλασίτες κομμουνιστές. Έτσι. Ούτε όσα ήταν στο ΕΑΜ ήταν κομμουνιστές. Στο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Ήταν εναντίον των Γερμανών. Αλλά άρχισε το Ελλάς, θα καταλαβαίνει τι. Να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Και άρχισε να χτυπούν οι Ελλασίτες όλους τους μη κομμουνιστές. Να πώς ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμος. Το 1944 η μάχη Ελλάς-Έδες τι είναι. Η δολοφονία του Ψαρού σε τι εντάχεται. Πώς είναι νεκροί Γερμανοί από Ελλασίτες και πώς είναι νεκροί δεξιοί από Ελλασίτες. Προσέξτε, δεν λέω τους θαυμασφαλίτες και τους συλλόγους γιατί αποτελεί πονηρή προπαγάνδα του Ελλάς και του Κουκουέ να πούν όσοι δεν είναι στον Ελλάς είναι το σύλλογοι. Δεν είναι το σύλλογοι. Να πω ένα παράδειγμα. Η οργάνωση Χ του Γρίβα ήταν το σύλλογοι. Αυτό πιστεύουν πολλοί. Όχι. Αγλόφιλοι του κερατά ήταν. Και το σχήμα της χει με τον βασιλιά. Όποιος ήταν με τον βασιλιά, δεν είναι με τους Γερμανούς. Ο βασιλιάς ήταν το κόκκινο πανί για τους Γερμανούς. Ο Γεώργιος δεν είπε το δεύτερο όχι. Τον Απρίλιο του 41. Αγνόφιλοι ήταν αυτοί. Τους βάζουμε εμείς όλους τα ματασφαλίτες για να εξυπηρετήσουμε την αριστερή προπαγάνδα. Αυτό που σας λέω το έχω φάει στη μάπα εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πολιτική προπαγάνδα της ιστοριογραφίας της μεταπολίτευσης. Όπως πριν τη Χούντα, πριν την πτώση της Χούντας, επί δικτατορίας, υπήρχε προπαγάνδα που έλεγε όλοι οι κομμουνιστές είναι κακοί και προδότες, μετά την μεταπολίτευση πήγαμε αλλού. Τι καλοί που είναι οι κομμουνιστές. Τους κυνήγησαν οι κακοί δεξιοί. Μα οι κομμουνιστές ξεκίνησαν να κυνηγάνε δεξιούς. 43, 44. Με την αποκορύφωση της κόκκινης τρομοκρατίας των Δεκεμβριανών. Δεν παίρνω στο ερώτημα ποιος το ξεκίνησε και γιατί. Και πόσο έφταιγε ο Χασάπης Παπανδρέου, που λέει ο Ρένος. Άλλο αυτό. Άλλο θα πω τώρα. Πρώτη λοιπόν αλήθεια είναι ότι ο Εφήλιος ξεκίνησε το 43. Ούτως το 46 με το Λιτόχωρο, που μάλιστα ο κόσμος δεν πήγε χαμπάρει το Λιτόχωρο, μου λέει ο πατέρας μου, νομίζαμε πως πέσανε ένα ξύλο κάτι προεκλογικό. Οι εκλογές είχαν οριστεί από τους Άγγλους 31 Μαρτίου του 46, ήρθαν οι Άγγλοι να φύγουν από την Ελλάδα. Θέλουν να γίνουν εκλογές, να γίνει δημοψήφισμα, για να έρθει ή όχι ο βασιλιάς και να κουβαλήσουν τον λαό. Είχαν άλλα προβλήματα οι Εγγλέζοι. Και φύγαν όλους. Και τότε μπαίνει το ερώτημα, έτσι, γιατί το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Είναι απλή. Πρώτον, μετά τη Βάλκηζα, που δήθεν ο Ελλάς παρέδωσε τα όπλα, τα χαλασμένα όπλα παρέδωσε. Ο οπλισμός, πώς βρέθηκε ο οπλισμός όλος αυτός ένα χρόνο μέσα. Αν είχε παραδώσει ο Ελλάς όλα τα όπλα μετά τη Βάλκηζα, πού βρέθηκαν αυτά τα όπλα μετά από ένα χρόνο στο βουνό. Έχετε ακούσει για τον Μπούλκερς. Δεν ίσχυσε παντού η Βάρκηζα. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρανε καμία Βάρκηζα. Είχαν πάει στην Ιουγκοσλαβία όλοι. Και προετοιμάσανε τον επόμενο γύρο. Και περιμένανε. Πότε θα δώσει την εντολή ο Στάλιν για τον επόμενο γύρο. Αυτό το κλίμα επικρατούσε. Και πραγματικά 10 μέρες πριν τις εκλογές του 46, τις 20 Μαρτίου, είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ζαχαριάδης και πρόκειται να πάει στην Πράγα σε μια συνεδρίαση των Κομμουνιστικών Κομμάτων. Και δίνει εντολή στον καπετάν Μπαρούτα, στον Βαφιάδη έδωσε εντολή, να γίνει η σφαγή των χωροφυλάκων στον Λιτόχωρο, τη μία των εκλογών. Για να φανεί ότι το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Με αφορμή τη λευκή τρομοκρατία. Γιατί υπήρξε λευκή τρομοκρατία. Και ακούστε να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν σε ένα χωριό, γιατί όταν είναι για εμφύλιο πόλεμο, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε για το χειρότερο είδος πολέμου, γιατί σκοτώνει ο γείτονας τον γείτονα. Που τον ξέρει και τον μισεί. Και τον μισεί γιατί τον ξέρει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν το 43, λόγω διαφόρων λόγων ασχέτων με τον πόλεμο, ένας αντάρτης σκοτώνει μια μάνα. Δεν έγιναν αυτά. Διαβάζει το Α2, το βιβλίο του Ρένου Αποστολίδη. Ο Ρένος Αποστολίδης, που λαβεβαίως στον Εφηλίο, έχει γράψει τα πιο αντικειμενικά κείμενα. Την πυραμίδα 67, το αρχηγείο του Ζαχαριάδη στο Τριεθνές, στο σύνορο, στην πυραμίδα, τον Α2. Του φάγανε για κάποια στιγμή, αλλά τα πήρε στο κρανίο άλλος. Δεν θα εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί. Από πότε ξεκίνησε ο Εφηλίος? Από 43, 44. Από όταν οι Ερασίτες φάγανε τη μάνα του. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτού. Κουρούκλι, πώς το λέγανε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είναι φανταστικό. Είναι αληθινό πρόσωπο. Όπως και η Ελένη του Κατζογιάννη. Είναι η μάνα του. Αληθινό πρόσωπο. Δεν είναι θεατρικά έργα. Για να κάνουν προπαγάνδες. Και μόλις βρίσκει τα μπόσικα μετά τη Βάρκησα, περνάει το σπίτι και τα μικρομοβίδα. Έτσι δεν έγινε, έτσι ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε. Η λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκησα, των δεξιών κάτω των κομμουνιστών, είναι η απάντηση σε 3 χρόνια τρομοκρατίας ή 2 χρόνια των Ελλασσιτών. Βγήκε τον κατάλογο των νεκρών Γερμανών στην κατοχή. Πιο πολλοί πήγαν από τύφο και από σύφυλλη παρά από σφαίρες Ελλασσιτών. Άντε, να δούμε κάποτε την αλήθεια στην πόλη μας. Τι να πούν και οι Πολωνοί, που κάναν δύο εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς κατά τον Ναζί. Και στο κέντρο του 43 της Βαστονίας και τον άλλου 44. Τι να πούνε αυτοί, οι Ιουγκοσλάβοι. Τέλος πάντων, μην πάω τώρα σ' άλλα. Να έρθω λοιπόν εδώ. Ακούστε, η ιστορία γράφεται με έγγραφα. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι ο Ζαχαριάδης πήρε γραπτή εντολή από τον Στάλιν να ξεκινήσει τον εμφύλιο. Εντάξει. Τι έχουμε. Έχουμε την πληροφορία ότι ήταν στη Σόφια μετά την Πράγα το 46, το Μάρτιο 46 την άνοιξη, και έχει κάνει κανένα υπόβλημα στο Στάλιν και πήγε απευθείας το κείμενο στο Στάλιν και μια πληροφορία από πολλούς ότι πήγε και τον είδε και στην Κρυμαία κιόλας. Και πήρε την εντολή του, γιατί μετά αυτό γύρισε και είπε στον Μπούλκες ο Ζαχαριάδης. Στον Μπούλκες στην Κοσλαδία, ένα στρατόπεδο των ανταρτών που φύγανε μετά τη Βάρκησα για να ετοιμάσουν τον επόμενο γύρο. Όμως το κρίσιμο σημείο, υπάρχουν σήμερα και βιβλία έγγραφα πολλών ιστορικών που πολλά έγγραφα. Διαβάζει τα βιβλία με τα έγγραφα, δεν κάνω τώρα διαφήμιση και ποιον ιστορικών, αλλά μην κρίνετε, μην λαμβάνει υπόψη την κρίση του. Γιατί μπορεί να είναι κρίση με παροπίδες. Το έγγραφο όμως δεν είναι παροπίδες. Το έγγραφο λέει ότι το Μάιο του 47, τις 12 τη νύχτα, έγινε ανοιχτό στο Κρεμλίνο ο Στάλιν, ο Ζαχαριάδης από τον Στάλιν. Ενώ πριν είχε δει και τον Σντάνοφ και τον Σουσλόφ. Τις δύο μεγάλες φίρμες του Μπορσεβικίου ΚΚ. Και μην ξεχνάτε, ο Ζαχαριάδης ήταν μέλος των Μπορσεβίκων. Ήταν μέλος. Είχε σπουδάσει στις καλύτερες σχολές κομματικών στελεχών της Μόσχας. Και από το 1931 είχε έρθει στην Ελλάδα για να καθαρίσει το κόμμα από όλους τους μη σταλινικούς. Και τους διέλυσε όλους. Του πετσόκοψε. Αυτό δεν έκανε ο Ζαχαριάδης. Τι ήτανε. Ένας μικρός σταλινάκος. Γιατί η Ελλάδα ήταν. Αυτό δεν ήταν. Και το 47 το Μάιο έχει πάει στο Ζάνοφ και στο Σουσλόφ. Υπάρχουν τα κείμενα και υπάρχουν και όλα όσα είπε. Θα θυσιαστούν με για το καλό της Σοβιετικής Ένωσης. Το διαβάσατε το κείμενο, που το διάβασα εγώ να τρίχασα. Όταν διάβασα το κείμενο που έλεγε ο Ζαχαριάδης στο Σντάνοφ και στο Σουσλόφ, τι βοήθεια θέλει για τον εμφύλιο πόλεμο, εδώ, για να αιματοκυλήσει την Ελλάδα, προς δόξαν της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί έτσι γράφει μέσα. Μου σηκώθηκε και τρίχα. Τα λέω αυτά, όχι να κατηγορήσω τον Ζαχαριάδη, ίσα-ίσα, που με ενοχλεί που όλη η γενιά μου, η συνομήλικη μου 60-40, είχαν μάθει να κατηγορούν τον Ζαχαριάδη. Για ό,τι κακό έκανε το κουκουέ στην Ελλάδα, ο Ζαχαριάδης. Λοιπόν, δεν φταίει ο Ζαχαριάδης. Υπάλληλος ήταν της κομμουνιστικής διεθνούς, των Μπορσεβίκων, δηλαδή των κρατικών συμφερόντων της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν με ενδιαφέρει τι πίστευε στο μυαλό. Μπορεί να πίστευε στην Παγκόσμια Παράσταση. Μπορεί να ήταν ιδεολόγος. Και ήταν ιδεολόγος. Και ήταν. Στην πραγματικότητα όμως τι ήτανε. Ήτανε πράκτορας. Όχι πράκτορας στην επιχρήμαση. Ο Μαυριάδης είχε γράψει ένα γράμμα το 48 το Νοέμβριο. Το είχε στείλει στη Μόσχα και έλεγε ο Ζαχαριάδης είναι πράκτορας των Άγγλων. Και το έβγαλε μετά το έξω. Ο Στάλιν το έδειξε μετά τον πόλεμο. Μετά το 49. Δεν λέω αυτά. Λέω ήταν πάντα υπάλληλος των σοβιετικών κρατικών συμφερόντων που εξυπηρετούνται. Από το κόμμα των Μπολσεβίκων, το Σοβιετικό, μέσω του παραδείγματος του, του Ελληνικού Κόμματος. Και ξεκινάει ο εμφύλιος. Και λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξω 50.000 στρατό, ζήτησε βοήθεια, δεν πήρε βοήθεια. Πίσω του είχε ανοιχτά σύνορα. Αλβανία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Με νοσοκομεία, με βοήθεια, ό,τι βοήθεια ήθελε. Από παπούτσια και κάλτσες μέχρι όπλα. Όλα τα γερμανικά Panzerfaust, τα γερμανικά που είχαν βρει στο Βερολίνο οι Σοβιετικοί, ήταν αυτούς τους κομμουνιστές. Θα μου πείτε, άρματα. Άρματα δεν έδωσαν. Ούτε αεροπλάνα έδωσαν. Βαρέα πυροβόλο έδωσαν. Και πυροβολικό. Γιατί ο Στάλιν ήξερε ότι η Ελλάδα δεν την πάρει δικιά του. Το ξέρε αυτό. Από την εποχή του Οκτωβρίου του 1944 που τα είχε βρει με τον Τσόρτσιλ. Προσέξτε κάτι, λέγανε παλιά στη Γιάλτα χωρίστηκε ο κόσμος. Δεν χωρίστηκε ο κόσμος στη Γιάλτα. Και απόδειξη είναι ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Αυστρία και φύγανε μετά. Εκεί ξεκίνησε να ορίζει τον κόσμο. Και σε φαίνοντας την πράξη που θα έχει οριστεί, ποιος ανήκει στην κόκκινη αυτοκρατορία των κομμουνιστών και ποιος η Δύση. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ότι όλα ήταν σε ρευστή κίνηση, γι' αυτό ξεκίνησε και εδώ ο Στάλιν τον εμφύλιο, όχι για να πάρει την Ελλάδα. Το ξέρει ότι θα την πάρει. Μπορεί να έπαιρνε μια πόλη έναν νόμο, να ίδρυε μια λαϊκή δημοκρατία Βορειοελλάδος, το περίφημο σχέδιο Λίμνες. Θα καταλάβουν μια πόλη, λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξουμε και 1.000 στρατό. Και έχουμε πια κράτος κομμουνιστικής Ελλάδος. Όχι όλης Ελλάδος, της Βόρειας Ελλάδος. Δεν την πήρε την Κόνιτσα, γιατί κράτησαν οι Λοκατζίδες και πήγε και η Φρεντερίκη. Τα Χριστούγεννα του 47, γι' αυτό και οι κομμουνιστές τιμισούν τη Φρεντερίκη και για να αναγκάσει τον κόσμο να έχει στρατολογία, πού να τη βρει, έκλειβε τα παιδιά. Το τραγικό παιδομάζωμα του Πέτρου Κόκαλη. Τα έχω πει άλλη φορά αυτά και τα ξέρω αυτά. Τυχαίνει να τα ξέρω. Από πρώτο χέρι, το έχω ξαναπεί, γιατί η μάνα μου δούλευε.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούμε πραγματικά ό,τι πιο συμπυκνωμένο και αντικειμενικό πιστεύω κατά την εκτίμησή μου, το βρήκα τυχαία ψάχνοντας χθες τη νύχτα στο ελληνικό διαδίκτυο, τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά βάζει σε μια φοβερή τάξη με εκλαϊκευμένο τρόπο το τι συνέβη εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη αυτή η περιγραφή, με πολύ λαϊκό, με πολύ εκλαϊκευμένο τρόπο, για το πώς οι ξένες δυνάμεις είχαν ουσιαστικά προσδιορίσει γεωπολιτικά πού θα ανήκει η Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης, για μένα ένα κάθαρμα, ένα κτίνος, θα είμαι πολύ πιο καυστικός από τον κύριο Κούτουλα. Θα ακούσουμε και το υπόλοιπο, πόσο είναι κύριε Μπαρμπαρή, το υπόλοιπο είναι νομίζω λίγο. Καλώς, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, απόσπασμα, αλλά κατά την εκτίμησή μου ότι ο Ζαχαριάδης ήταν ένα κτίνος, ακάθαρμα. Ένας προδότης, Έλληνας, δεν ήταν Έλληνας, ήταν σοβιετικό, ελληνικό, αγγλόφιλος. Και για μένα ήταν και πράκτορας των Εγγλέζων. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Κούτουλα. Όμως επιχειρούμε, πολύ προσεκτικά, αυτή την ιστορική διαδρομή από το 1943, δεν νοείται Έλληνας πατριώτης να μην ξέρει την ιστορία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, μέσα από τις τόσες συμπληγάδες πέτρες ιδεολογικού, κομματικού, ιστορικού αποπροσανατολισμού να μπορέσεις να καθορίσεις το τι σημαίνει Έλληνας, το τι σημαίνει πατρίδα, το τι σημαίνει πατριώτης. Έτυχε εκείνη την εποχή, το 1943, μέχρι το 1948 που θα ακούσουμε σε λίγο και το δόγμα Τρούμαν. Ποιο είναι αυτό το περιβόητο λοιπόν δόγμα Τρούμαν? Τι ήταν αυτή η ιστορία η οποία ενέσκυψε στην Ελλάδα μετά τη βρετανική δηλητηριώδη παρέμβαση του Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν στη Μεγάλη Βρετάνια την εποχή των Δεκεμβριανών και είχαν επιχειρήσει στις υπόγειες ήραγγες της Μεγάλης Βρετάνιας. Δεν τυχαίο ότι η Μεγάλη Βρετάνια σήμερα ανήκει στην οικογένεια Λασκαρίδη, στο κεφάλαιο, στους καπιταλιστές. Ανήκει στον Θανάση Λασκαρίδη, φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν τυχαίο. Εκεί κατοικοέδρευε η Βρετανική κυβέρνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν κυβερνόταν. Η Αθήνα δεν κυβερνιόταν τότε από ελληνικές δυνάμεις. Κυβερνιόταν από τις Βρετανικές δυνάμεις κατοχής, που μετά τα Δεκεμβριανά αποφάσισαν και την δολοφονική ενέργεια των κομμουνιστών στο Λιτόχωρο. Δεν ξέρω αν τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά. Αλλά επιτέλους, σε ένα πατριωτικό ραδιόφωνο πρέπει να ακουστούν, να ακουστεί η νεότερη ιστορία του τόπου. Δεν μπορώ να έχω τους κομμουνιστάς να γυρνούν από εδώ και από εκεί και να λέει τις μπουρδες τους. Ένα πατριωτικό ραδιόφωνο θα πρέπει να σέβεται την ιστορία των προγόνων. Και προσπαθούμε, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς βάστηκε στα μπράτσα, χωρίς βάστηκε στα μπράτσα, χωρίς σφυροδρέπανα στο κεφάλι, στους μπερέδες, στους στρατιωτικούς μπερέδες του δημοκρατικού, του του φαινομενικά του εξόφθαλμα ψευδεπιγράφος Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Ποιος Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος? Ήταν ένα αμάγαλμα στρατιωτικών ιδιαιτεροτήτων τους οποίους χρηματοδοτούσε ο Στάλιν για να φτιάξει ο Ζαχαριάδης με τον Μπελογιάννη και τον Μάρκο Βαφιάδη με τη συνδρομή του κάποτε δεξιού προδότη Σαράφη, ο οποίος συνετάχθη με τις δυνάμεις του ΕΜΕΛΕΣ. Σαράφης, Στέφανος Σαράφης, δεξιός στον Απολέοντα Ζέρβα, και μετά αυτομόλυσε στο στρατόπεδο των κομμουνιστών. Ας αρχίσουμε λίγο ακόμα από τον κύριο Κούτουλα και μετά να περάσουμε, κύριε Μπαρμπαρή, αφού επιστρέψουμε στο δόγμα Τρούμαν. Θα ακούσουμε ακόμα δύο πράγματα στην ιστορική αναδρομή, στη σημαντική ιστορική αναδρομή, για να πάμε μετά στην ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο, στον σκοτεινό πρέσβη Χέρνη Τάσκα και στο πώς ξεγέλασε ο Αμερικανός πρέσβης, ουσιαστικά δούλεψε το βλάκα, τον ανισόρροπο, τον ανώμαλο Δημήτρη Ιωαννίδη με τα πετρέλαια του Αιγαίου.
2: Τι αγώνα έκανε να τα επανελληνίσει? Αλλά δεν μπορώ σε αυτά τα ζητήματα, γιατί σκοπός το βίντεο αυτό να σας δείξω ποιος και γιατί ξεκίνησε τον Εμφύλιο. Είναι λάθος να ρίχνουμε το φτάξιμο σε ένα άτομο, Ζαχαριάδη. Είναι λάθος να λέμε φταίει η Λευκή Δημοκρατία της δεξιάς. Θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Μάλιστα, υπάρχουν και εσείς και έγγραφα. Και έγγραφα υπάρχουν. Που κάνουν αγώνα πολύ πολιτική να αποφευθεί ο Εμφύλιος. Δεν είναι πολιτική των κομμουνιστών. Του αστικού κόσμου, λέω πολιτική. Κωνσταντίνο Τσαλδάρης. Είχε υποσχεθεί ο Ζαχαριάδης που λέει κατέβασε εκλογές. Ειρήνευσε και σου προσφέρω 100 έδρες. Παραμύθια, σιγά μιλάμε 100 έδρες. Δηλαδή, πολλοί υπήρξαν υπογείο συζητήσεις να αποφευθεί ο Εμφύλιος. Όχι όμως ότι τώρα ξεκίνησε ο Ζαχαριάδης από την τρέλα του. Εντολές εκτέλεσε. Ήθελε να γίνει Εμφύλιος πόλεμος. Έτσι. Διότι πίστευε ότι μπορεί να κρατήσει κάποια περιοχή. Δεν ήταν ένοπλη διαδήλωση ο Εμφύλιος. Τα Δεκεμβριανά μπορεί να πει κάποιος ήταν ένοπλη διαδήλωση. Ο Εμφύλιος ήταν οργανωμένος. Ήταν γύρος σχεδιασμένος. Και έγινε κατ' εντολή της Μόσχας. Θα μου πείτε, έγραφα δεν υπάρχουν. Τη βραδιά του 47 στο Κρεμλίνο δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εγώ δεν το ξέρω τουλάχιστον. Μπορεί να βγει αύριο το απόρριτο. Ξέρω όμως ότι πήγε στη Μόσχα με Ζντάνοφ και Σουλόφ, υπάρχουν τα κείμενα. Ξέρουμε και τι είπε. Ξέρουμε επίσης ότι πήγε στην Πράγα το 46 πριν τις εκλογές και πριν φύγει την Πράγα έδωσε εντολή. Δεν μετέχουμε στις εκλογές, ρίχνε μια μπόμπα στον λιτόχωρο. Κάντε ένα γεγονός έτσι φανταχτερό για να τα ακούξει τα κόμματα, τα κομμουνιστικά, να εμείς αγωνιζόμαστε. Μπορούσε να αυτενεργήσει το χαρακτήρα.
3: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα κομβικό σημείο της ξένης επιρροής στην Ελλάδα. Ελλάδα 1947. Έχουμε την Ελλάδα του συμμοριτοπόλωμου, της καταχνιάς, της πείνας και της μιζέριας. Ένα συγκεκριμένο μεγάλο απόσπασμα δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας, σελίδα 2021. Ο τίτλος είναι «Κάποτε έδιναν χαστούκια και ρίχναν κυβερνήσεις οι Αμερικανοί πρέσβεις στην Ελλάδα». Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρέσβης είναι ένας σταθμάρχης της CIA στη χώρα. Το ίδιο είναι και η κυρία Κίμπερλι. Το 1947, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι ο υπότιτλος ενός πολύ καλού αποσπάσματος που βγάζουμε σήμερα είναι «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα τσίρκο, διορίζουν στον τόπο μας έναν κλόουν ή ένα θηρίο». Παλιά έρχονταν τα θηρία. Τώρα έρχονται οι μπουζουξούδες. ένας Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα το 1947. Ήταν ο Πολ Πόρτερ. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που ασχολούνται με την ιστορία της Ελλάδος. Την ιστορία της Ελλάδος, η οποία είναι αποδικτυωμένη και αποχαρακτηρισμένη από ιδεολογικές ακροβασίες, από ιδεολογικούς αστιγματισμούς, ιδεολογική μοιοπία και πάνω απ' όλα ιδεολογική και κομματική πρεσβειοπία. Ο Πολ Πόρτερ, που ως αποστολή είχε να επιβληθεί και να επιβλέπει το πώς θα κατανεμηθεί η οικονομική βοήθεια στους έχοντες ανάγκη. Ο ΠΚΠ, αυτός που χτες είχε και ένα δικαστήριο, κύριος Μελάς, και η συνδετημόνας του, αυτή η κυρία, αυτή η κυρία που έκρυβε τα σημαντικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ στα συρτάρια και τα κλείδωνε, τη στοιχεία κυρίας Τιχεροπούλου. 5 χρόνια κάθριξη έφαγαν χτες. Οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, οι Μελάδες. Και θα παραπευθούν στο κακουριοδικείο. Τότε δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε όμως υπήρχε η οικονομική βοήθεια από την ΟΥΛΡΑ. Εμείς οι πιο παλιοί τη λέμε ΟΥΝΤΡΑ. Είναι αυτοί που έστελναν με τα αλεξίπτωτα τα γνωστά ντρίλινα παντελόνια. Τα θυμάστε? Πού να τα θυμηθείτε, εσείς είστε πολύ μικροί. Τα ντρίλινα παντελόνια, τα πουλόβερ της ΟΥΝΤΡΑ, αυτά τα στραβωμένα παπούτσια που φοράγανε οι άφραγγοι, οι ξυπόλοιτοι, οι πεινασμένοι Έλληνες που περιμέναν βοήθεια από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Ο Πολ Πόρτερ, ο αντίστοιχος σημερινός, η αντίστοιχη σημερινή Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δεν μοίρασε τη βοήθεια της ΟΥΝΤΡΑ, κυρίες και κύριοι. Αυτή μοιράζει άλλα πράγματα. Αυτή μοιράζει ολιγαρχία. Και πάνω απ' όλα μοιράζει F-35. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι «Σκάστε, σκύψτε και αγοράστε F-35. Φωτορεπορτάζ εθνικής ντροπής στην γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, λησμονώντας τους ήρωες του 21. Η Ελλάς χτες βαφτίστηκε και επίσημα μπανανία των Αμερικανών στα πόδια μιας μπούζουξους. Πολιτικάντιδες και στρατηγοί, με τη θέαση της φωτογραφίας του αρχιστράτηγου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του κυρίου Χούπη, ο οποίος κάνει τα γλυκά μάτια στην κυρία Κίμπερλι. Ποιος? Ο κύριος Χούπης, ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων, που αν τον περλάβαινε ο Κολοκοτρώνης και τον έβλεπε, θα του παίρνε το κεφάλι. Την κάρα! Την κάρα! Την κεφάλα! 1947. Ο Πόρτερ, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, ήξερε πολύ καλά ότι τα αρπακτικά πετούσαν στους ελληνικούς ουρανούς αναζητώντας πτώματα και χρήμα. Και από πτώματα Ελλάδα, σωρός. Η εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας εκείνη την εποχή του Σικάγου, The Greek Star, δια των αναμνήσεων του Ουίλιαμ Ρούσης, Ελληνοαμερικανού που υπηρετούσε τότε στην Ελλάδα ως αξιωματούχος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που συντόνιζε το έργο της αμερικανικής βοήθειας προς την Ευρώπη απότοκο του δόγματος Τρούμαν, περιγράφει τον Πολ Πόρτερ, έναν τύρανο, έναν τότε μεταπολεμικό τύρανο. Όταν πήγε στην Αθήνα ο Πόρτερ, έγινε ένας διαφορετικός άνθρωπος, ένας δικτάτορας. Η συμπεριφορά του προς τους Έλληνες, αρχίζοντας από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν βλοσιρή και κάποτε τραχιά, προκαλώντας αλγινή εντύπωση στη σκέψη του ελληνικού λαού. Ο Πόρτερ, συζητώντας για οικονομικό θέμα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, θα τον ξαναβρούμε στην αποστασία του 65 τον Στεφανόπουλο, τον τότε Υπουργό Συντονισμού της κυβέρνησης, οργίστηκε τόσο πολύ ώστε σήκωσε το χέρι του και του κατάφερε ένα ηχηρό ράπισμα στο πρόσωπο, τόσο που ο υπουργός έβαλε τα κλάματα. Ο υπουργός, ο Έλληνας υπουργός συντονισμού στην κυβέρνηση του 47, χαστουκίστηκε από τον Αμερικανό πρέσβη Τύρανο Πόρτερ και έβαλε τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανοί πρέσβεις έδερναν τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα γραφεία τους. Και εσείς μου μιλάτε για εθνική ανεξαρτησία. Ο υπουργός αποχώρησε από το γραφείο ως καμπυλισμένος υπουργός που έκλαιγε. Δεν μπορώ να φανταστώ την κυρία Γκυλφόιλ να δέρνει τον κύριο Χατζηδάκη στο γραφείο του και να κλαίει. Θεωρείτε ότι αυτά δεν γίνονται? Θεωρείτε ότι η Γκυλφόιλ δεν σηκώνει το χέρι της να ρίξει καμιά γρήγορη σε κανένα από τους υπουργούς κυβέρνησης? Κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει Αμερικανοί πράκτορες στην Ελλάδα? Μετέρχονται όλα τα μέσα για να περάσουν τα δικά τους. Πώς θα πουληθούν τα F-35? Ο κύριος Δένδιας κάθεται κλαρίνο μπροστά στην σιλουέτα με τα τυγρίσια μάτια. Ο υπουργός αποχώρησε τότε και λίγες μέρες αργότερα, μετά το σκαμπύλι και το κλάμα, έκλαιγε γοερά σαν μωρό παιδί, αν είναι δυνατόν. Δώρισε στην κυρία Πόρτερ ένα διαμαντένιο περιδέρεο για να κατευνάσει τον Πόρτερ, ο οποίος προφανώς ακολουθούσε τη θεωρία του Θεόδωρου Ρούσβελτ. Μίλα μαλακά, αλλά κουβάλα μαζί σου ένα μεγάλο ραβδί και τη συμβουλή του Γουίλιαμ Χάουαρντ Τάφτ να χρησιμοποιεί τη διπλωματία του δολαρίου. Χαστούκι στην Ελλάδα από τον τοποτηρητή του αφέντη. Τι πιο σύνηθες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό βίντεο. Το τι ήταν το δόγμα Τρούμαν του 1948. Για να καταλάβετε πώς ξεκίνησε από αυτό το σημείο να κυβερνάει την Ελλάδα η αμερικανική τυραννική δύναμη στη χώρα. Τον εμφύλιο, το συμμοριτοπόλεμο του 49, τον τελείωσε στο γράμμο και στο βίτσι Αμερικανός στρατηγός. Υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού, ο μετέπειτα Μπόρμπας του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο θρασίβουλος Τσακαλώτος, ο Έλληνας στρατηγός, υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού, του Αμερικανού στρατάρχη που είχε έρθει στη χώρα και διαφέντευε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ήταν η εποχή που ο Τσακαλώτος, που οι Έλληνες στρατηγοί, ο Παπάγος, γύρισε στον Αμερικανό στρατάρχη που με κιόλια επέβλεπε τις στρατηγικές επιχειρήσεις στο γράμμο και στο βίτσι, ρίχνοντας βόμβες να πάλμ

0: διαμορφώνεται η πολιτική της ανάσχεσης. Στόχος. Να περιοριστεί η επέκταση της Σοβιετικής επιρροής στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω από τα στενά, δηλαδή σε περιοχές με τεράστια στρατηγική σημασία. Στις 12 Μαρτίου 1947, ο Χάρι Τρούμαν ζητά από το Αμερικανικό Κογκρέσο βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα και την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στήριζαν ελεύθερους λαούς που αντιστέκονταν σε εξωτερικές πιέσεις ή ένοπλες μειοψηφίες. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως δόγμα Τρούμαν. Για την Ουάσιγκτον, η Ανατολική Μεσόγειος είχε τεράστια στρατηγική σημασία. Για τη Μόσχα, ήταν μια ακόμη σύγκρουση επιρροής στο μεταπολεμικό κόσμο. Για την Ελλάδα όμως, το διακύβευμα ήταν πιο άμεσο. Επιβίωση κράτους, εθνική συνέχεια και ανασυγκρότηση μέσα στα ερείπια. Το δόγμα Τρούμαν δεν ήταν απλώς οικονομική βοήθεια. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καθαρά στο στρατόπεδο της Δύσης. Ήταν το δόγμα Τρούμαν πράξη στήριξης ή αρχή εξάρτησης. Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια και ακολούθησε το History Box για περισσότερα ιστορικά αφιερώματα.
1: Αυτό ήταν το δόγμα Τρούμαν μέσα σε δύο λεπτά. Από εκεί, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε ουσιαστικά η υποταγή. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε λίγο στο μετέπειτα Αμερικανό πρέσβη. Κοιτάξτε, την γενική εθνική πολιτική της Ελλάδος την χάραξαν μεταπολεμικά όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις. Ουδέποτε στη χώρα, καταλάβετε το, πάτε το χαμπάρι, ουδέποτε στην Ελλάδα από το 1950 και μετά δεν κυβέρνησε τη χώρα Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αλέξανδρος Παπάγος ήταν μια μαριονέτα στα κελεύσματα των Αμερικανών. Αυτός ο οποίος ήρε και πρωτοστάτησε στις μεγάλες πιεστικές απαιτήσεις των ξένων δυνάμεων ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς. Και βεβαίως ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μετά το Μεταξά, κυριολεκτικά το χάος. Και θα πρέπει να βάλουμε και σε αυτή την περίπτωση τον Πρωθυπουργό Κοριζή, ο οποίος δεχόμενος αφόρητες πιέσεις από τον αγγλικό παράγοντα αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει ή να τον αυτοκτονήσουν στο γραφείο του. Σε αυτό το σημείο, ένα όνομα Αμερικανού πρέσβη που χαράζει την εθνική πολιτική της Ελλάδος τη δεκαετία 50, 60 και 70 ήταν ο γνωστός Τζον Πιουριφόη. Ο Πιουριφόη, ο οποίος αποκαλούσε τον Έλληνα πρωθυπουργό εκείνης της εποχής, Σοφοκλή Βενιζέλο, έναν μικρό μπάσταρδο. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Ο Τζον Πιουριφόη είναι η γνωστή ιστορία του Τζον Πιουριφόη, του Αμερικανού πρέσβη, να αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο μικρό μπάσταρδο. Ο Πιουριφόη αποφάσιζε και διέταζε στην Αμερικανική πρεσβεία μέχρι το 1953. Ο Πιουριφόη μετά την Ελλάδα μετατέθηκε στη Γουατεμάλα, όπου οργάνωσε το πραξικόπημα της μπανάνας, ανατρέποντας τον αριστερό Γκούσμαν, εγκαθιστώντας τη δικτατορία. Ο Πιουριφόη σκοτώθηκε σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Έτσι σκοτώθηκαν όλοι. Έκαναν τη βρώμικη δουλειά και μετά τους έστελαν αδιάβαστος. Όπως αδιάβαστο έστειλαν και το Χένρι Τάσκα. Όπως αδιάβαστος έφυγε και ο μετέπειτα στρατηγός της Χούντας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πιουριφόη σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τον 9χρονο γιο του στην Ταϊλάνδη. Τα χρόνια περνούν. Στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας ενθρονίζεται κάποιος Έλις Μπρίξ. Ο Μπρίξ συμπαθεί

0: τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα πλούσια βιολογικά του προσόντα, γιατί παίζουν και αυτά στη μέση. Συχαίνεται το Γεώργιο Παπανδρέου και έχει πάντα να πει μια καλή κουβέντα για τους βασιλείς. Η ελληνική βασιλική οικογένεια είναι βασιλικός αναχρονισμός. Η βασίλισσα Φρυδερίκη είναι γλωσσού. Για τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο έλεγε ότι είναι περισσότερο γιος της μητέρας του παρά του πατέρα του. Ασχολείται με τις υποθέσεις του κράτους με την ίδια αφέλεια την οποία δείχνει στον αθλητισμό και βεβαίως και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μην ξεχνάμε ότι η Φρυδερίκη είχε την παρανοϊκή σχιζοφρενική άποψη ότι ο Κωνσταντίνος επικοινωνούσε με τις υπόγειες διαβάσεις του παλατιού, έχοντας φτιάξει υπόγεια διάβαση με το θέατρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη για να την έχει ερωμένη. Μιλάμε για τέτοια παρανοϊκότητα στα βασιλικά ανάκτορα. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να σταματήσουμε σε ένα μεγάλο όνομα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν ο Χένρι Τάσκα. Ο Χένρι Τάσκα από το Μαρόκο κατευθύνεται στην Ελλάδα. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του το 1974, ο Τάσκα προσπαθεί να εκδώσει βιβλίο όπου θα κατονόμαζε αξιωματούχους της CIA που βοήθησαν τον Ιωαννίδη να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Δεν πρόλαβε. Ο Τάσκα σκοτώνεται σε ένα περίεργο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Με την άνοιξη της μεταπολίτευσης φτάνει και ο σκύλος χειμώνας αμερικανικής πρεσβείας που ακούγε στο όνομα Τζακ Κιούμπιτς. Ήταν ο hardliner που στην πρώτη πορεία προς την πρεσβεία κατά τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου είχε δώσει διαταγή να ακροβολιστούν στην ταράτσα της πρεσβείας πανοπλοί Αμερικανοί πεζοναύτες. Και μετά οι πρέσβεις των ΗΠΑ δεν έχουν πια αντικείμενο αφού η Ελλάδα έχει πλήρως υποταχτεί και όλοι απλώς διεκπεραιώνουν τις θέσεις τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε ένα σημαντικό ηχητικό απόσπασμα. Είναι, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα για την δυναμική που ασκεί ο Τάσκα στην ανατροπή του Παπαδοπουλού από τον Ιωαννίδη. Ουσιαστικά, ο Τάσκα είναι αυτός που κατευθύνει τον Δημήτρη Ιωαννίδη, τον ανισόρροπο αυτό ανώμαλο που έφερνε τις κούκλες από την Αγγλία. Ακούστε, έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία. Αυτό μου το έχει πει αστυνομικός. Έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία για να κάνει ερωτοτροπή με αυτές. Πρόκειται για μια ανώμαλη, ανισόρροπη φυσιογνωμία, η οποία οδήγησε με την ανατροπή του Παπαδόπουλου στην καταστροφή της Κύπρου. Η ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο και ο Χένρι Τάσκα σε συνεργασία με τον Ιωαννίδη επιφέρουν την απόβαση στην Κύπρο της τουρκικής μοιραρχίας. Για ακούστε το.
1: Η ύπαρξη πετρελαίων ή συγκλονιστικής ποσότητας στην περιοχή της Τάσου επιβεβαιώθη και από τα νέα δοκιμάς καύσεως που έγιναν με μεγάλη επιτυχία στον τρίτον ορίζοντα υδρογονανθράκων της γεωτρήσεως Πρίνος 2.
2: Ο Χαραλάμπος Παλαΐνης θυμάται τον ενθουσιασμό του Ιωαννίδη.
0: Ο Χαραλάμπος Παλαΐνης, στενός συνεργάτης του Ιωαννίδη, έτσι.
2: Όλα τα προβλήματα της χώρας.
3: Ο Ιωαννίδης που τα έχουν κρύψει τόσα χρόνια τα πετρέλαια και η Ελλάδα κάθεται πάνω σε πετρέλαιο και θα τον πρίνω και θα φέρουμε όλους εδώ και γαλλικές εταιρείες, ιταλικές τα υπά.
4: Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμό στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
2: Υπεύθυνος για τις έρευνες ήταν ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Κυπρέος.
5: Την 17 Δεκεμβρίου του 1973 ευρέθη το πρώτο πετρέλαιο στον Πρίνο 1. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1974 αρχίσαμε την έρευνα στον πρίνος 2 και μετά 3 μήνες διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πετρέλαιο και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας.
6: Επομένως η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος στον πρίνο σε ελληνικά χωρικά ύδατα δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται με απλοϊκότητα και ρηχότητα, όπως ο Ιωαννίδης, να εδώ έτσι θα εδραιώσω την εξουσία μου, θα μείνω για πάντα να κυβερνάω.
2: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια αντιδρά, θέτει ζήτημα Αιγαίου.
5: Το θέμα τέθη ουσιαστικώς από τους Τούρκους το 1973, όπου διεξεδίκησαν για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων το μισό της υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου.
6: Η Τουρκία αρχίζει και αμφισβητεί τη διαδικασία πια της κυριαρχίας ελληνικής στο Αιγαίο. Αρχίζει και γκριζάρει, θα λέγαμε, διάφορες ζώνες.
2: Τα πετρέλαια ενεργοποιούν όμως και τους Αμερικάνους.
5: Ο Ανδρουσόπουλος μου είχε πει ότι οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει να κάνουμε μια εταιρεία αμερικανο-ελληνική και τουρκική για την έρευνα και την άντληση του πετρελαίου. Και εμείς απερίψαμε.
2: Αυτό πότε περίπου είχε γίνει αυτή η πρόταση?
5: Αυτό θα έγινε τον Απρίλιο του 1974.
2: Ο Σταύρου θυμάται τη συζήτηση του Ιωαννίδη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Χερνή Τάσκα.
7: Ο Τάσκα του είχε πει και για την εκμετάλλευση των πετρελαίων μαζί με την Τουρκία ή μόνο με τους Αμερικανούς?
8: Όχι, μόνο με τους Αμερικανούς, δεν νομίζω, για την Τουρκία δεν άκουσα. Δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Εμένα μου είπε η λέξη ότι ζητάνε να πάνε να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια. Αλλά εγώ του ζήτησα ναι, μεν, αλλά θα μας δώσετε και μας στηρίξετε για τους Τούρκους. Του είπε ο Τάσκα ότι άμα θα φύγουμε εμείς, πώς θα τα βγάλετε τα πετρέλαια? Και εγώ του απήντησα, λέει, ο ελληνικός λαός με τα νύχια του. Αντέδρασα κάπως έτσι σωματικά. Λέει, γιατί κάνεις έτσι? Ήταν διπλωματική απάντηση αυτή. Δεν με νοιάζει εμένα, αυτό είναι το σωστό, αυτό πιστεύω. Έτσι θεωρώ ότι από εκείνη τη στιγμή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να τον ξεπορτήσουν.
2: Η Τουρκία απειλεί για πρώτη φορά να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η Αθήνα αντιδρά και οι δύο χώρες φτάνουν πάλι κοντά στον πόλεμο.
3: Και πήρε ο Μπονάνος τον αρχηγό του Γεθά, τον Τούρκο, εδώ και δεν έχουν αφήσει. Εάν στήσει το ερευνητικό σκάφος, θα το βουλιάξω αμέσως. Και κάναν την εκτιμήσή του και δεν το στείλανε.
0: Κυρίες και κύριοι, όλοι αντιλαμβάνεστε το τι παίχτηκε με τα πετρέλαια του Αιγαίου. Ο Ιωαννίδης ως Βλάξ, ανισόρροπος, ανώμαλος και ηλίθιος, θεώρησε ότι μπορεί η Ελλάδα, ήταν ένας βλάκας και μισός, ένας ανώμαλος, ένας διαστραμμένος, ενώ θα έπρεπε εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί το γεγονός των τεραστίων κοιτασμάτων του πρίνου, που πρώτος είχε ξεκίνησει ο Παλόπουλος, κοίταξε ο βλάκας αυτός να ακούσει αυτά που του λέγανε οι Αμερικανοί, οι οποίοι το συμπαρέσυραν στον όλεθρο και στην καταστροφή. Απάντηση, διπλωματική απάντηση αρχηγού κράτους, θα σκάψουν οι Έλληνες με τα νύχια τους στη Θάσο για να βρουν πετρέλαιο. Μπήκε στη μέση ο τουρκικός παράγοντας και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, από ντοκουμέντα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ένας από τους λόγους της ομής επέμβασης των Τούρκων στην Κύπρο ήταν τα πετρέλαια της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα οποία μένουν ανέπαφα και αυτά τα οποία δεν τα εξετάζουμε εις βάθος. Τα πετρέλαια του Αιγαίου και του Ιωνίου στίχιωσαν την Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα ζωής της. Πάμε σε ένα τραγούδι που μόνο η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση αυτή τη στιγμή, η Μακαρίτισσα Ρίτα Σακελάριου. Είναι το τραγούδι «Σώσε με», σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα και σε πρώτη εκτέλεση της Ρίτα Σακελάριου, αλλά και σε μια άλλη συγκλονιστική εκτέλεση με Ελληνικά Σκανά. Μην ξεχνάμε ότι η Ρίτα Σακελάριου ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενός άλλου Φαβλατά, ενός άλλου Κωνσταντάρα της πολιτικής, ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να βγάλει πετρέλαιο και δεν έβγαλε ποτέ. Το μόνο πετρέλαιο που μπορούσε να βγάλει ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το πετρέλαιο που έβγαλε ο Κωνσταντάρας. Το ένα βαρέλι πετρέλαιο που του είχα ρίξει οι γείτονές του σε ένα ξεροπήγαδο με νερό. Σώσε με. Και νομίζω ότι το τραγούδι είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό για να σωθεί ο ελληνικός λαός.

0: Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορική αναδρομή στο πώς οδηγηθήκαμε στη σημερινή παντοκρατορία της Αμερικανίδος πρέσβυρας στην Ελλάδα. Προχτές το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, και οφείλω να συγχαρώ τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν πήγαν, γιατί δεν είχαν καμία υποχρέωση να κάνουν δημόσιες σχέσεις πηγαίνοντας σε τέτοιες φτηνές και κιτσάτες οργανώσεις, διοργανώσεις, όπως ήταν αυτή η φανταχτερή κιτσαρία ανάμεσα στην Αστερόεσα και στους αμερικανικούς ύμνους. Η Ελλάς δεν έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, από αμερικανικούς ύμνους, ούτε από F-35, ούτε από αμερικανικό οπλισμό. Η Ελλάς έχει ανάγκη από πολιτικούς με ανθρωπιά, από πολιτικούς που να βλέπουν μπροστά τους, όχι από υποκύψαντες, επικύψαντες, ασπάλακες του πολιτικού συστήματος, παράσιτα, διχαστικούς ηχοδιώκτες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός από πολιτικούς με αξιοπρέπεια, από πολιτικούς με εθνική συνείδηση, από πολιτικούς με πατριωτική φωνή. Με τέτοιους πολιτικούς και τέτοιους στρατιωτικούς λυπάμαι πολύ για το κατάντημα, ειδικά του αρχιστρατήγου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρχιστράτηγου θα σου πετύχει, ο κύριος Χούπης, σχεδόν αγκαλιά με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Βέβαια, σε προσετερίστηκε κουτόφραγκη Χούπη, διότι με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει τα ελληνικά αμερικανικά εξοπλιστικά συστήματα. Με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει την ασπίδα του Αχιλλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τη δική σου υπογραφή και τον άλλο, τον Κλαρίνο, το Δένδια. Αυτός δεν είναι Κλαρίνος, αυτός είναι κάτι χειρότερο. Μπόμπας, μπόμπας. Καθότανε σούζα τα λογάκι μπροστά στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Με τέτοιους πολιτικούς πάμε στην Ελλάδα του 2030. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό break και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ιστορικού ανθολόγιου, τα επιτεύγματα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόη στην Ελλάδα, το πώς κατόρθωσε να εξημερώσει όλους τους Έλληνες πολιτικούς, το πώς κατόρθωσε να φτιάξει στην Ελλάδα τον αμερικανικό ενεργειακό κόμβο της Αλεξανδρούπολης, το πώς κατόρθωσε να φέρει το LNG στη χώρα για να μεταφορτωθεί με τη βοήθεια Ελλήνων ολιγαρχών για το μεγάλο ταξίδι στην Ουκρανία, το πώς κατόρθωσε να συσφίξει τις σχέσεις των ολιγαρχών με τον Ζελένσκι. Και βέβαιως θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και ένα σπαρταριστό αφιέρωμα. Μετά τις 6, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες μάλλον, στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη. Μετά τις 6, κύριε Μπαρμπαρή, θα κάνουμε έτσι ένα μικρό, ας το πούμε, μια μικρή ανάπαυλα, να ακούσουμε ένα ωραίο αφιέρωμα. Ωραίο. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Λεβέντη. Ένα πολιτικό που έφυγε από κοντά μας, που χάρισε γέλιο, αυθονία, που χάρισε σπαρταριστές στιγμές στο Πάλε Ποτέ, Κανάλι 67. Κάποιοι τον λιδόρισαν κάποιοι τον εξευτέλισαν. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός που παρά τις ιδιορυθμίες του, ξέρω και άλλα πολλά, δεν είναι της ώρας, κατόρθωσε να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατόρθωσε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Break.
1: Η ώρα είναι 6.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Λεβέντης άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάποιοι τον λιδόρισαν. Κάποιοι τον απαξίωσαν. Κάποιοι του συμπεριεφέρθησαν με το χειρότερο τρόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης, φοιτητής ήμουνα, θυμάμαι εκεί την περίοδο 85-88, να πρωτοστατεί σε μαραθώνιες με τα μεσονύχτιες εκπομπές στο κανάλι 67. Να ορίεται, να φωνάζει, να του κάνουν πλάκες για πίτσες, καφέδες, να του στέλνουν courier, delivery σε εκπομπές του με πίτσες hat, να τον καθυβρίζουν και αυτός με έναν ιδιόρυθμο, ιδιόμορφο τρόπο να απαντάει και να κάνει διάλογο με τους εχθρούς του, καθυβρίζοντάς τους. Πάμε να ακούσουμε ένα βίντεο έτσι από τα παλιά. Εγώ την έζησα την περίοδο Λεβέντη. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παιδάκια τότε. Κάποιοι συνομιλικοί μου θυμούνται το Βασίλη Λεβέντη και το κανάλι 67. Θέλω να πω εδώ κάτι. Ότι ο Λεβέντης, και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό, καθύβριζε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Προσπαθήσουμε να κόψουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Παρμπαρή, ό,τι μπορούμε να το χαμηλώνουμε εκείνη την ώρα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Ό,τι μπορώ θα κάνω, ό,τι μπορώ θα κάνω. Να ακούσουμε, πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πέθανε πριν από 3 ημέρες, έγινε κηδεία του χτες, άφησε πίσω του το γιο του, άφησε πίσω τη δικιά του παρακαταθήκη και, εν πάση περιπτώσει, ας τον κρίνει ο Θεός. Το βίντεο.
1: Αλήτες και καθάρματα. Αλήτες όλοι στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι η πολιτική. Κηδεία. Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης του Ανδρέας Παπανδρέου Διογέρη. Ζητούμε από το Θεό, εγώ ζητώ από το Θεό, να πεθάνουν και δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι έσχος.
0: Όχι, γιατί να πεθάνουν. Δεν υπήρχε λόγος, αγαπητέ Βασίλη, έσχος, συγχωρεμένε Βασίλη, να πεθάνουν.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δεν υπήρχε.
1: Είδατε πόσο εσχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Φασισμός, χούντα Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και χούντα εστάλησαν ματ εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο.
0: Όχι, όχι καρκίνο. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Θα ανεβάζουμε, θα κατεβάσουμε κλπ. Πρέπει να προστατευτούμε κι εμείς. Μπορεί να τα έλεγε αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0
0: Ιωάννης. Ήταν η εποχή. Ήταν η εποχή που προσπαθούσαν να κλείσουν το κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη και εμείς καθόμαστε και απολαμβάναμε όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο. Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετρείται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετρείται η ηθική με την ανηθικότητα. Αναμετρείται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αλητεία! Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Οι αλήτες! Οι αλήτες! Αλητεία! Όλη μούργα! Όλη μούργα στην
0: δεξιά! Καθιζήματα!
1: Τα καθιζήματα! Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα! Αλητεία! Έσχος! Έσχος! Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι! ο Θεός να στείλει καρκίνο.
0: Όχι, όχι,
1: Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Έσχος, έσχος, Μητσοτάκη και Παπανδρέου. Φίδια, φίδια της πολιτικής. Φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά. Να στείλει ο Θεός καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Καρκίνος.
0: Όχι, τελικά ο καρκίνος άλλον χτύπησε, συγχωρεμένε. Άλλος. Άλλον χτύπησε. Κύριε Μπαρμπαρή, γελάτε. Πόσο ετών είστε, κύριε Μπαρμπαρή?
1: Δημόσια προσευχή. Πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια.
0: 34. Τι ζήσατε αυτή την εποχή?
1: Και σε εκκλησίες πήγα και ανήκω σε οικογένεια.
0: Μετά, πιο μετά. Τι μετά? Εδώ μιλάμε. Παραγγέλαμε πίτσες ότι τις στέλναμε στο γραφείο του.
1: Θα πεθάνουν εκεί δυο τώρα στις εκλογές. Πριν τις εκλογές.
0: Συγγνώμη που γελώ. Έτσι. Αλλά αυτά είναι ντοκουμέντα.
1: Όχι για να βγω εγώ, Λεβέντης. Εγώ δεν με νοιάζει. Να μην πολιτευτώ αν θέλετε. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες που δεκαετία τώρα πήρε το αίμα του λαού. Πήρε τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Έλανε να με κλείσουν, να κλείσουν το κανάλι Εξτετά. Το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από κάτω. Έκανα κατάρα. Την κάνω και θα... Σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, στην οδό Χαλκοκονδύλια.
0: Πήγαν στη Χαλκοκονδύλια και τον πλακώσαν με κάτι λιμονόκουπες. Τότε. Αποκαλούσε τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ζώα. Ζώα στον αέρα. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ραδιοτηλεοπτικό να τον κόψει.
1: Πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι απαταιώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα. Για άδεια δηλαδή, ο Λαδάς και η κλίκα του, έσχος, και αυτός να πεθάνει μια ώρα ύστερα.
0: Ο Λαδάς πέθανε.
2: Πεθάνει τώρα ο κερατάς Παλίτης, ο ξεφτυλισμένος.
1: Έτσι,
2: τώρα.
1: Έτσι, έτσι. Ήρθε η ώρα της αλλαγής της πραγματικής. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στον πρώτο νεκροταφείο να δώσουνε τη λύση. Αντέρανο, βοηθήστε όλοι να διώξω τη σαβούρα. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους. Να τελειώνουν εδώ με καρκίνο. Καρκίνο και ο Μητσοτάκης και όλο του το σόι. Και όλο το σόι τα δισέγγωνα. Γιατί είναι εσχροί και δυο. Σας τα έλεγα και
0: τελικά
1: κάποιες...
0: Βασίλη μου, αυτοί ζήσανε και βασιλεύσανε. Και εσύ πήγες από καρκίνο στα 75 σου.
1: Του παλαιοκομματισμού και των ανάνδρων υποκειμένων που μυριστικήσουν σήμερα και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Κέρμα, δεν αξίζει, τους αξίζει τίποτα, αλλά πεθάνουν οι αδερφές. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καρκίνος, πεθάνουνε. Ένας χριστιανός ορθόδοξος Βασίλης Λεβέντης αληθινός.
0: Είχε μία αιμονή ο Βασίλης Λεβέντης. Με το ζώδιο του καρκίνου. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ γιατί να καταργέσαι τους πολιτικούς αντιπάλους. Θα μπορούσε να πει το ζώδιο του κρυού, ας πούμε, ή του ταύρου.
1: Ζητούμε από τον Θεό να πιάσει κανένας την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Παπανδρέου.
0: Και αμονήμα το ζώδιο του καρκίνου. Με το ζώδιο του καρκίνου δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό ποτέ.
1: Σήμερα ευλογεί το θάνατο του γιού του Μητσοτάκη. Το θάνατο με καρκίνο και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το ακροτήρι που είχα την τιμή και τη μεγάλη ευτυχία προχθές που βρέθηκα στα Χανιά να προσκυνήσω την πλάκα, την απέριτη πλάκα του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χαίρονται οι φασίστες, οι φασίστες λένε πόλωση, να τους πάρει ο διάολος αυτούς και την πόλωση, να πάρει ο διάολος όλους τους οπαδούς του Μητσοτάκη και όλους τους οπαδούς του Παπανδρέου. Να τους πάρει ο διάολος όλους. Όλοι, λοιπόν από αύριο όλοι, εράνους, λεφτά. Να δώσετε λεφτά όλοι, να θάψω το Μητσοτάκη τον Παπανδρέου και να ξυπνήσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Αλλά του δίνω βρωμόσκυλα κάτοικοι της Αθήνας. Οι άνθρωποι του Λεβέντη είναι παντού. Θέλω να δω αν έχει κότσια, θέλω να δω αν πόσον καρατίων άντρας είναι. Να τους κλείσουμε όλους, να κλείσουν οι αλήτες όλοι οι άλλοι. 9 η ώρα το πρωί σας κλείνω από τώρα ραντεβού. Να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε, να κάνουμε την πολιτική κηδεία και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Βγάλε όλη την βρώμα Παπανδρέιδων και Μητσοτάκηδων από κοντά μου. Γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Μεταφέρτε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και ο οποίος... και ίσως δεν είναι παλιόγεροι.
0: Τέτοια μονή με το ζώδιο του καρκίνου, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Κύριε Μπαρμπαρή, τραγούδι. Τραγούδι. Και μετά ακούσουμε το άλλο απόσπασμα. Είπαμε, αφιέρωμα Βασίλη Λεβέντης. Μέχρι τις 18:30. Πάμε. Ένα έξοχο τραγούδι. Γιάννης Πάριος, το παλιό κρεβάτι. Στίχη Βασίλης Γιαννόπουλος. Μουσική, ο ανεπανάληπτος Αντώνης Βαρδής.
4: Τίποτα από σένα δεν κρατώ.
0: Το χαρίζω σε αυτούς που κάνουν αναμνήσεις, που έχουν αναμνήσεις, σε αυτούς που αγάπησαν, γελάστηκαν, προδόθηκαν, αλλά στο τέλος έμεινε μια γλυκιά ανάμνηση. Γιάννης Πάριος είναι ειδικός σε αυτά. Και βεβαίως θέλω να θυμηθούμε λίγο και τον σπουδαίο Αντώνη Βαρδί. Ένα εξαιρετικό μουσικό ταλέντο που, επειδή το έζησα προσωπικά, τον πέθαναν 3 φορές αυτόν τον άνθρωπο πριν καταλήξει. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων τον πέθαναν 2 φορές τον Αντώνη Βαρδί, μέχρι που αναγκάστηκε από την εντατική να του στείλει στο διάλογο.

Μετά τις 6:30 θα δεχτώ τηλέφωνα. Αλλά θα παρακαλούσα να συζητήσουμε όποιοι βεβαίως θέλουν με ήπιο τρόπο και όχι βομολογίες, γιατί μας δημιουργείται προβλήματα στην κείμενη ράδιο τηλεοπτική νομοθεσία. Το σημερινό αντικείμενο που είναι η Ελλάδα της εθνικής υποτέλειας, της υποδούλωσης των φάφλων πολιτικών και βεβαίως όλων των Ελλήνων πολιτικών που προσκύνησαν και προσκυνούν τον ξένο παράγοντα.

0: Πάμε κύριε Παρβαρή στο δεύτερο βίντεο ως αφιέρωμα στον εκλειπώντα Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μας εγκατέλειψε στα 75 του χρόνια. Ο Λεβέντης είχε χαράξει το δικό του δρόμο στην πολιτική, κάποιοι τον λιδωρούσαν, αλλά όπως και να έχει, κατόρθωσε με 3,43% να μπει το 2015 σε αυτό που πάλευε 30 χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως, από ό,τι μου λέει και ένας φίλος, θα το επιβεβαιώσω αυτό, το επιβεβαιώνω μάλλον, ότι όλο εκεί κοντά στη γερμανική πρεσβεία, λέει, γυρνοβολούσε. Επίσης, μου λέει ότι τις πίτσες στο στούντιο τις έστελνε ένας γνωστός μου. 800 πίτσες είχε στείλει. Τέλος πάντων, παρήλθε να επιστρεφτεί αυτή η εποχή, αλλά άφησε πίσω της τα βίντεο. Τα βίντεο που παρακολουθούμε ακόμα στο YouTube. Εγώ την έζησα εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή ευθυμίας. Βλέπαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας λαϊκός πολιτικός. Τώρα, το τι έβγαζε, το τι ιδεολογήματα. Περισσότερο ιδεολόγιο, έτσι. Στους πολιτικούς του αντιπάλους, το έβγαζε με ένα δικό του τρόπο. Αυτές οι εκπομπές ήταν ιστορικές στο κανάλι 67. Μέχρι που πήγε στην Καλκοκονδύλη και τον μπλάκωσαν σε λεμονόκοπες.
1: Ξεκινάμε από το μηδέν μια νέα Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Από τα Σόδομα και τα Γόμορα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Αν είναι καιροσκόποι και συμφεροντολόγοι, η Σογκεάδα θα πάνε και οι δύο. Ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση
2: να τους ξεβρακώσει.
1: Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, θα πάθουν λαχτάρα όλοι. Να πάνε στο διάλο όλοι. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Είναι η ψυχή της Ελλάδας. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Και προειδοποιώ αυτή τη στιγμή τον Αλέξη. Μπροστά σου θα είναι ο φόβος του Βασίλη Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών. Αν θέλουμε να τους λυγίσουμε, να σπάσουν τον κορμό τους, μόνο η Ένωση Κεντρών υπάρχει. Η Ένωση Κεντρών είναι για πάντα μέσα. Να προσέξει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι πολύ μοχθηρός ο Τσίπρας. Και πολύ πονηρός. Γιατί ονειρεύεται τη μοναχοφαγία. Να προσέξει όμως, γιατί τη νύχτα των εκλογών δεν θα σηκώνω το τηλέφωνο στον κύριο Μητσοτάκη. Και τότε ξέρετε τι θα ζητήσω εγώ για να σηκώσω το τηλέφωνο? Να γίνει κυβέρνηση, αλλά χωρίς πρωθυπουργό, το γιο του προδότη και αποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη.
1: Δεν θα σε αφήσω, Κυριάκο, αν ζω. Δεν θα σε αφήσω.
0: Κύριε Παρβαρή, Χάρης Αλεξίου, μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη. Όχι, όχι, συγγνώμη, Χριστίνα Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη, κλείστε τις πόρτες. Μουσική Αντώνης Βαρδής, στίχη Γιάννης Πάριος. Χριστίνα Μαραγκόζη ήταν παντρεμένη με τον Αντώνη Βαρδή. Ένα επίσης ωραίο λαϊκό τραγούδι. Είπαμε σήμερα μέχρι το τέλος θα ακούσουμε ωραία λαϊκή μουσική. Και μετά τις 18:30, όποιος θέλει, μπορεί να βγει στη γραμμή να μας πει την άποψή του επί του σημερινού αντικειμένου.

0: Κυρίες, κύριοι, θέλω να διαβάσω και μερικά μηνύματα που μας έχει στείλει ο κόσμος, οι αγαπητοί μας ακροατές, οι αγαπητοί μας αναγνώστες. Ο Δημήτρης Αθανασίου μου λέει καλησπέρα. Τι να μας πει ο Κυρανάκης, βγήκε να μας μιλήσει για το πώς πρέπει να δουλεύουμε στα λεωφορεία. Όλοι οι κουστούμάτοι που ήρθαν τα έκανα μαντάρα. Όταν εγώ έβγαζα δρομολόγιο στα λεωφορεία με τα Ίκαρους, ο Κυρανάκης ήταν 11 ετών και ζητούσε χαρτζιλίκια από τους γονείς του για να πάρει τυρόπιτα από το κηλικείο. Ο αγαπητός Μάρκος, καλησπέρα. Ο ορισμός του από προσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης σχετικά με την εμπριστική ενέργεια, με τη μεθόδευση του επιτελικού κράτους. Καλύπτουν την απροκάλυπτη προδοσία του Συμβούλου Ασφαλείας του κ. Ντόκου. Όσον αφορά την κυρία Κοκορόφωνη, έχει την αμνησία του Αυγολομάτη. Το εισαγωγικό τραγούδι πραγματικά αγγίζει τις ευαίσθητες κορδές μας. Ποιος είναι ο τίτλος του? Πατρίδα. Ο τίτλος του είναι η Πατρίδα. Η αγαπητή Σοφία. Καλησπέρα. Τι έγινε, λέει? Παρέλαση των διανομένων έχει στην εκπομπή σήμερα. Όλοι του Χάρβαντ είναι. Και το σημερινό μήνυμα, σαν το ποντίκι στη φάκα, πιάστηκε ο Ντόκος Στόκος. Ο αγαπητός Ντένις. Καλησπέρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που τον πρόδωσε δεν είναι η βλακεία του, όπως αναφέρει για τον κύριο Ντόκο προφανώς, αλλά η υποτέλεια. Το απαραίτητο στοιχείο όλων των πολιτικών είναι ότι είναι υποτελής. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Μέχρι σήμερα είχαμε το θέμα με τα ρωσικά bots. Τώρα έχουμε να τα βάλουμε και με τους Ρώσους φαρσέρ. Ο αγαπητός Μιλτιάδης. Έλεγε αρκετές αλήθειες ο Βασίλης Λεβέντης εξ από τα δόντια. Τον παρακολουθούσα πολύ. Λίγες φορές είχα πάει στις ομιλίες του. Τον παράτησα πριν μπει στη Βουλή, όταν τον προτάκουσα να μιλά σε συνέντευξη σε κανάλι τηλεοπτικό, που θεωρούσε ότι το μνημόνιο, όντως το είχε παραδεχτεί αυτό ο Λεβέντης, ήταν ευλογία για την Ελλάδα. Ναι, ήταν υπέρ των μνημονίων ο Βασίλης Λεβέντης. Και ήταν κρίμα. Απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Και όταν μπήκε στο κοινοβούλιο, έπαθε τη γνωστή αρρώστια των λαοπλάνων, Αλτσχάιμερ. Και τη χρηματοδότηση του κόμματος, όχι που θα την αφιέρωνε στο φτωχό λαό, όπως για την μπάνιζε από το κανάλι του, και αυτοκίνητο που παραχωρούσε η Βουλή για τις μετακινήσεις των βουλευτών, δέχτηκε ο Βασιλάκης, όπως δήλωσε αργότερα στους επικριτές του. «Γιατί να μην τα πάρω, ιεραπόστολος είμαι», είχε πει τότε ο Βασίλης Λεβέντης. «Δύσκολο πολύ, ειδικά για το Σουργελαδιστάν, να είσαι πολιτικός και να εφαρμόζεις αυτά που έλεγες προεκλογικά». Καλησπέρα από το Μίλτο και το Ελληνικό. Άλλος φίλος, ο Ανδρέας Καράς. Τι ωραία τραγούδια να μνήσουν βάσει. Έχουμε και άλλα, Ανδρέα μου, έχουμε και άλλα ωραία τραγούδια. Ειδικά τώρα που εδώ και μια εβδομάδα γύρισα μετά από 19 χρόνια στην πατρίδα μου τη Σπάρτη με μετάθεση. Ο Θεός να σε έχει καλά, να ξεμπροστιάζει το σύστημα με όλη τη δημοσιογραφική δύναμη. Την κολώνεις. Όχι, Ανδρέα μου, τι να κολώσουμε, τώρα θα κολώσουμε. Ο αγαπητός Χρήστος, ο συγχωρεμένος για τον Βασίλη Λεβέντη, είχε δίκιο στο ότι είναι βρωμερή, αλλά είχε και ειδικό χάσιμο μπαγάσας. Και για το τραγούδι της Χριστίνας Μαραγκόζη, τι έβαλες τώρα, το είχε πει και ο άρχοντας Βασίλης Καράς. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Πάντως προς το τέλος μπήκε και ο Βασίλης Λεβέντης στην Αρθελληνική Βουλή και συνεργάστηκε με αυτούς που καταργιόταν. Έτσι είναι το σύστημα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλός ή κακός, ήταν κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Η Βέρα, μεγάλες πλάκες τότε με τον Βασίλη Λεβέντη. Και ο Μιχάλης Κυριακού, το μοναδικό σου λάθος, αγαπητέ μου, είναι που αποκαλείς κυρίους τους άχρηστους πολιτικούς της Ελλαδίτσας. Και άλλα πολλά μηνύματα. Υπάρχει, ναι, να ακούσουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Κύριε Χίο, σε παίρνω από Σάμο τηλέφωνο.
0: Από Σάμο, ναι.
1: Δεν μπορώ να βρω την εφημερίδα σας, πάω, γιατί εγώ μένω σε ένα χωριό και όταν κατεβαίνω στην πόλη κάτω μου λένε τα απόγευμα, λέει, τις φέρνουμε. Έτσι είναι αλήθεια?
0: Φέρνουν τις εφημερίδες μας το απόγευμα εκεί?
1: Το απόγευμα, έρχεται εσάς η δικιά σας εφημερίδα εδώ?
0: Έρχεται, αλλά...
1: Δεν πρέπει να είναι το πρωί?
0: Εννοείται το πρωί έπρεπε να τις φέρνουν. Και τις φέρνουν το απόγευμα με το απογευματινό καράβι?
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω πάει σε 2-3 μαγαζιά και ζητάω την εφημερίδα και μου λένε δεν έχουν έρθει ακόμα, το απόγευμα έρχονται. Και δεν είμαι στην πόλη για να πηγαίνω συνέχεια, ξέρετε.
0: Ξέρετε, κυρία μου,
1: πώς μπορώ εγώ να την προμηθεύω με την εφημερίδα?
0: Μπορείτε να γραφτείτε ηλεκτρονική συνδρομήτρια στο μακελιό.gr για να παίρνετε την εφημερίδα μας.
1: Α, ωραία, κύριε Χίο.
0: Γιατί
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπω ότι όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση με το δίκτυο διανομής, όταν δεν πηγαίνει εφημερίδα,
1: ναι,
0: ούτε στη Σάμμο.
1: Εγώ έχω επιχειρήσει άπειρες φορές,
0: ναι, ναι,
1: όταν κατεβαίνω στην πόλη και όλοι μου λένε δεν έχω, λέει, τα απόγευμα έρχονται.
0: Τα απόγευμα, μάλιστα. Τα απόγευμα.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα, δηλαδή το βράδυ, δηλαδή ο αναγνώστης που θέλει να διαβάσει το πρωί την εφημερίδα, γιατί το πρωί διαβάζουμε τις εφημερίδες μας.
1: Μα γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε, κύριε.
1: Οπότε θα μπω ηλεκτρονικά μέσα να μου τη στέλνετε από εκεί.
0: Ναι, θα να γραφτείτε συνδρομήτρια, διότι βλέπετε το πρακτορείο Άργους και η Μαζούτ. Με αποτέλεσμα, ναι, να κλείσει όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε θερμώς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Δεν ακούω. Ακούτε?
0: Ακούμε, κύριε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο κύριος Χρήστος είμαι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
2: Θα σας πω ένα πράγμα τώρα και αυτό θα καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Είμαι 80 χρονών.
0: Ναι.
2: Είμαι παιδί με το παιδομάζωμα. Και αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Όταν σκοτώθηκε του Γκατζογιάννη η μάνα μου ήταν δίπλα. Την γλίτωσε. Τη δώσαν αμνηστία, πήγα στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννη. Με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα. Γύρισα το 52. Αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Είμαι 80 χρόνων και μου τα λέγει η μανούλα μου. Και παίρνω και την εφημερίδα σας κάθε μέρα, τη διαβάζω και την αφήνω σε ένα παγκάκι να την πάρει και κάποιος άλλος που δεν πληρώνει ένα ευρώ.
0: Μισό λεπτό αγαπητέ κύριε. Για ποιο χωριό μιλάτε?
2: Η Λίστα, του Λιά.
0: Στο χωριό
2: του
0: Λιά.
2: Του Λιά, στο νομό Θεσπρωτείας.
0: Στο χωριό Λιά, μπράβο.
2: Του Λιά, ναι.
0: Εσείς τότε.
2: Ναι.
0: Πότε είστε γεννημένος?
2: Το 47 είμαι.
0: Το 47, δηλαδή εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν 2 ετών.
2: Ναι, 1,5 χρονών ήμουν.
0: 1,5 ετών, ναι.
2: Και η μητέρα μου ήταν από τη Δουλειά και ο πατέρα μου από τη Λίστα.
0: Από τη Λίστα.
2: Τα διπλανά χωριά.
0: Ναι, στο χωριό Λιά έγινε
2: η απαγωγή
0: της Ελένης του Γκατζογιάννη.
2: Και η Ελένη Γκατζογιάννη, οι αλήτες, τα καθάρματα. Μιλάμε για καθάρματα και μιλάνε τώρα για κομμουνισμό, για ιταράδες.
0: Η μητέρα σας έζησε να σας τα διηγηθεί αυτά?
2: Η μητέρα μου τα έλεγε και εγώ γλίτωσα, ξέρετε πώς γλίτωσα?
0: Πώς γλίτωσατε?
2: Όταν με έβαλε η μάνα μου σε ένα τσουβάλι μέσα μου και αλεύρι. Γιατί μας παίρνανε. Ένα παιδί το πήγαιναν αλλού και ένα άλλο παιδί αλλού. Έτσι γλίτωσα εγώ και έφυγαμε όλοι μαζί, εμένα και την αδελφή μου.
0: Πόσα παιδιά σας είχε πει η μητέρα σας ότι πήραν από εκεί, από το χωριό?
2: Δύο ήμασταν.
0: Όχι, πόσα παιδιά πήραν από το χωριό Λιά?
2: Εγώ, όπως μου είχε πει η μάνα μου, φύγαν 6 παιδιά.
0: 6 παιδιά βούτυξαν οι κομμουνιστές από εκεί.
2: Ναι. Και άλλους σκοτώσανε.
0: Και σκότωσαν και την Ελένη Γκατζογιάννη, έτσι.
2: Την Γκατζογιάννη. Και πήγαμε να δούμε την ταινία του Γκατζογιάννη και μας κυνηγάγανε εδώ πέρα. Μας ακούγανε και μαζί και οι Νέα Δημοκράτες μαζί.
0: Και οι Νεοδημοκράτες, όπως το είπατε.
2: Ναι, σας τα λέω αυτά επίσημα.
0: Και οι Νεοδημοκράτες τότε
2: κυνηγούσαν
0: τους Έλληνες πατριώτες που θέλησαν να δουν την ταινία σου κινηματογράφους.
2: Ναι.
0: Αυτά αυτά.
2: Θα τα λέω επίσημα.
0: Δεν τα έχουν ζήσει οι πιο παλιοί. Ποιος να τα ζήσει? Ο Κυρανάκης να τα ζήσει, ο Κυρανάκης.
2: Ακούστε να δείτε, το τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Ναι.
2: Μπορεί να με πάρετε να σας πω κι άλλα πράγματα για να μην καλυζέρω το τηλέφωνο.
0: Θέλω παρακαλώ να το κρατήσω το τηλέφωνο, κ. Μπαρμπαρίς.
2: Κρατήστε το. Να σας πω και πράγματα άλλα.
0: Διότι είστε μια ζωντανή μνήμη. Είστε μια ζωντανή μνήμη, πραγματικά, κύριε.
2: Οι παλιοαλκαράδες.
0: Στο χωριό
2: Ακαφίσια.
0: Λιά, το 1947, όταν επέδραμαν εκεί οι κομμουνιστές και άρπαξαν έξι παιδιά από το χωριό, σκότωσαν και άλλη γυναίκα εκτός από την Ελένη Κατσογιάννη.
2: Σκότωσαν κι άλλους, ναι.
0: Σκότωσαν κι άλλους, μάλιστα.
2: Αυτά τα καθάρματα. Και σας λέω πως μίλωσα. Αν με δείτε, εδώ έχω ένα σημάδι στο χείλι ακόμα. Φαίνεται.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Τα ποτίκια.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Και να σου βάλει μέσα, ναι, βάλει μάνα μου.
0: Ναι, το σημάδι από τι είναι?
2: Από τα ποτίκια, το ποτίκι. Από να σου βάλει μέσα.
0: Α, είχε και σας έφαγε στο μέτωπο.
2: Ακαφίκια.
0: 1,5 έτους.
2: Ακαφίκια.
0: Είχατε και άλλους, έχετε και άλλα αδέρφια,
2: Μία αδερφή, η οποία πρέπει, έχει πεθάνει τώρα. Μία αδερφή εγώ, γιατί ξέρεις τη βαπτίσανε με το ζόρι Λαοκρατία.
0: Πώς τη βαπτίσανε, Λαοκρατία?
2: Ναι.
0: Την αδερφή σας την πήρανε?
2: Μαζί πήγαμε στην Ουγγαρία.
0: Ένα λεπτό. Εσάς
2: και οι δύο στην Ουγγαρία πήγαμε.
0: Ένα
2: στο χωριό Μπελογιάννη.
0: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εσάς σας βρήκανε όταν σας έβαλε στο τσουβάλι η μάνα σας?
2: Όχι.
0: Πώς σας πήρανε? Σας πήραμε το τσουβάλι μαζί.
2: Δεν μας βρήκανε. Νομίζω ότι ήταν ένα παιδί. Μία αδελφή έχω.

0: στείλανε παστό και φάγαμε στον δρόμο.
1: Εσείς πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα?
0: Το 52, αν θυμάμαι καλά.
1: 47, δηλαδή ήσασταν 7 ετών.
0: Το 52 γύρισα.
1: 5 ετών.
0: 5 ο χρόνος γύρισα εδώ. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, θυμάμαι τότε που πήγε ένα δημοτικό σχολείο, μας πετάγανε οι Αμερικάνοι από τα μεταροπλάνα και τρώγανε το τυρί το κίτρινο.
1: Το τυρί το κίτρινο από τα αεροπλάνα με τη βοήθεια της Σούντρα.
0: Ναι.
1: Πετάγανε τότε τα κυβότια.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Παντελόνια. Θυμάστε.
0: Θυμάστε. Τα θυμάμαι όλα.
1: Θυμάστε την αμερικανική βοήθεια με τα αεροπλάνα και τα αλεξίπτωτα.
0: Ναι. Στα σχολεία που τα πετάγανε.
1: Στα σχολεία με τα αλεξίπτωτα, έτσι.
0: Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το τηλέφωνο μου. Να με πάρετε ένα τηλέφωνο όποτε θέλετε.
1: Ο πατέρας σας ζούσε εκείνη την εποχή?
0: Ναι, ζούσε στην Αθήνα, είχαν φούρνο. Ο πατέρας μου με τον παππού μου στο Παγκράτη.
1: Μάλιστα. Εσείς, εσάς τι άλλο σας είχε πει η μητέρα σας?
0: Μα η μητέρα μου είχε πει το εξής, ότι εκεί παντρεύανε με το ζόρι. Κατάλαβα, είχαν πάει και άλλα παιδιά 18 χρονών, 17 χρονών και τα πήραν με το ζόρι. Και θέλανε να τα παντρεύσουν με το ζόρι και παντρευτήκανε μερικά.
1: Παντρευτήκανε μερικά με κομμουνιστές, έτσι?
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κάνανε και διασταύρωση.
0: Όταν γύρισα, λέγανε εκεί, η μάνα μου τα λέει, Θεός χωρέσινε. Mm. Λέει, ποιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πίσω? Και βγήκανε, όπως μου τα λέει η μάνα μου, γύρω στα 200 άτομα.
1: Πώς επιστρέψατε, με τρένο?
0: Όχι, με καράβι ήτανε. Όπως θυμάμαι, κατεβήκαμε στην Ιγουμενίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη και πονεμένη ζωή.
0: Δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας αυτά.
1: Τα έχουμε διαβάσει, αλλά δεν τα έχουμε ζήσει, δεν τα έχουμε ακούσει.
0: Είναι ένα άτομο που τα έχω ζήσει αυτά.
1: Από όλη αυτή την ιστορία, τι σας έχει μείνει ιδιαίτερα εντυπωμένη στο μυαλό σας?
0: Έβλεπα μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα τη μάνα μου. Αυτό έχω μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Μια φορά την εβδομάδα την έβλεπα.
1: Εκεί εσείς βεβαίως δεν θυμάστε, αλλά ήσασταν 5 ετών, σας έκαναν μαθήματα εκείνη την εποχή?
0: Ναι, μας βάλαν σε ειδικό σχολείο, αυτό που λέτε, τα δημοτικά, πώς θα λένε αυτά τα σχολεία.
1: Σας έκαναν ιδεολογική κατήχηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν έμαθα ποτέ τα ουπαρέτικα, ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου, ούτε η αδερφή μου.
1: Ξέρετε ποιος ήταν επικεφαλής και εγκέφαλος? Ξέρετε, λέω, θα ξέρετε βεβαίως, αν έχετε διαβάσει, ποιος ήταν ο επικεφαλής και εγκέφαλος όλης αυτής...
0: Σας είπα το όνομα Πούλος.
1: Ποιος ήταν εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
0: Ο Αντάρτης, ναι. Με τα χωριά.
1: Ο Αντάρτης ήταν.
0: Αυτός ήταν.
1: Ποιος, ο Πούλος.
0: Έφυγε και τη μάνα του στην Ουγγαρία.
1: Ναι, ποιος ήταν όμως ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος ήταν ο πατέρας του Σωκράτη Κόκαλη, ο Πέτρος Κόκαλης.
0: Ακούστε να δείτε, κύριε Αίγιο, εγώ αυτή τη στιγμή που σας τα λέω, μου είπανε, η μάνα μου τα λέει, Θεός χωρέσινε, ότι στο χωριό εκεί, στη Λίσσα, Στουλιά, Μαμπούρη, Σαμαντά, όλα αυτά τα χωριά, τα πήραν όλα και μας στείλανε. Μερικά άτομα ξεκινήσαν και πήγανε στην Αλβανία. Για την Αλβανία μας πήγαν άλλους η Ρωσία, άλλους στην Ουγγαρία και άλλους η Ρουμανία. Καταλάβατε?
1: Μάλιστα.
0: Πάρτε με ένα τηλέφωνο και την εφημερίδα σας την παίρνω από την πρώτη στιγμή που είχε βγει και την αγοράζω κάθε μέρα και την αφήνω σε ένα παγκάκι, πας και πέρασε κι άλλο να διαβάσει.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
0: Εγώ. Πότε θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο.
1: Θα σας πάρω να βρεθούμε να πιούμε καφέ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Μα πάτε στο καλό.
1: Και εσείς, κύριε. Ήταν πραγματικά μία ζωντανή μαρτυρία ενός παιδιού που το 1947, σε ηλικία 2 ετών, ενάμιση έτους, οι σταλινοκομμουνιστές, οι αμοβούλγαροι, μπήκαν στο χωριό Λιά, είναι όπως τα λέει και τα έχει γράψει ο Γκατζογιάννης, ο Νίκος Γκατζογιάννης στο βιβλίο του. Στο βιβλίο του Ελένη του Γκατζογιάννη. Μπήκαν οι κομμουνιστές στο χωριό Λιά Θεσπρωτείας, επιχείρησαν βάσει του σχεδίου του Πέτρου Κόκαλη, του πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός και υπεύθυνος του παιδομαζώματος, αφήστε το παιδοφύλαγμα. Παιδομάζωμα ήταν. Κύριε Κυρανάκη, την ακούς τη ζώσα ιστορία του τόπου? Είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι να μιλήσεις, ρε κακομύρη? Το μόνο που κοιτάζεις είναι να πάρεις κανένα φράγκο από το κομματικό σωλήνα. Αυτά εμείς τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε διηγηθεί. Μπήκαν στο χωριό, σκότωσαν μανάδες, τους πήραν τα παιδιά τους και όσες μανάδες επιβίωσαν από τα λαϊκά δικαστήρια, τις πήραν μαζί με τα παιδιά, σαπήγαγαν και τις πήγαν στο χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Και μετά το 52, όταν τελείωσε ο Συμμορδοπόλεμος, τους άφησαν και γύρισαν πίσω, όσοι ήθελαν. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Τι κάνετε, κύριε Στέφανε, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Ακούσατε, νομίζω, νωρίτερα μια φοβερή μαρτυρία, έτσι?
2: Ναι. Θανάσης λέγομαι, ετών 31. Σας είχα πει και εγώ μια φορά μια παλιά ιστορία της οικογένειάς μου, που η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, η μάνα του δηλαδή, ήταν 13 αδέρφια πάνω στον Εύρο. Ήταν 13 αδέρφια, η γιαγιά μου ήταν η τρίτη κατά σειρά στην οικογένεια, στα παιδιά. Τα δύο μεγαλύτερα της αδέρφια, ετών 17 και ετών 14, είχαν μπει οι κομμουνιστέ και τα είχαν πάρει. Και από τότε δεν έχουμε νέα τους. Προφανώς έχουν πεθάνει οι άνθρωποι.
1: Α, δεν έχετε νέα τους?
2: Όχι, όχι. Προφανώς πεθάνανε για να μην έχουμε νέα τους, γιατί ήταν μεγάλα παλικάρακια. Οπότε θα είχαν αναμνήσεις, οπότε θα ψάχτανε. Αν ήταν δηλαδή κάπου στη Ιουγκοσλαβία κτλ. Και από την πλευρά της μάνας μου, δηλαδή ο πατέρας της, ο παππούς μου δηλαδή, από την πλευρά δηλαδή της μάνας μου, είναι ορφανό εμφυλίου πολέμου απάνω στα Γρεβενά, τον οποίο τον είχε κρύψει ο προπάππος μου, δηλαδή ο πατέρας του, σε μια κουφάλα δέντρου κοντά στο χωριό Εμιλιανός Διάκος από εκεί πέρα. Το Διάκος στο χωριό δεν υπάρχει πλέον. Και τον είχε κρύψει για να τον επάρει μετά από 2-3 μέρες, για να μην τον επάρουν οι κομμουνιστές που είχαν μπει και εκεί και ψάχνανε παιδιά. Και εν τέλει το σκοτώσανε απάνω στα βουνά τον προπάπου μου οι κομμουνιστές. Ήταν φτωχός και εμένα ο προπάπους μου από εκεί πέρα, από εκείνη την πλευρά δηλαδή. 7 παιδιά δηλαδή είχε. Και εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε, δηλαδή ο παππούς μου ήταν σόκλειστος, ήρθε στην Αθήνα και πήγαινε σχολείο στην Κηφισιά. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε κάνει η Φρυδερίκη τότε για τα ορφανά του εμφυλίου.
1: Ναι, ήταν το γνωστό παιδοφύλαγμα. Ναι.
2: Μπράβο. Ναι. Ο παππούς μου δηλαδή τον έβλεπε τον Κωνσταντίνο, τον Ντέος, τον έβλεπε δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή,
1: ναι, όντως η Φρυδερίκη τότε είχε κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά που είχαν μεγάλα προβλήματα εκείνη την εποχή με το
2: παιδομάζωμα. Ναι. Είχε κατέβει από το χωριό των Γρεβενών ο παππούς μου για να σπουδάσει και ήταν και της διπλανής πόρτας τότε, μας έλεγε ο παππούς μου, μέσα από αφηγής που μας είχε κάνει ο Τέος.
1: Βοήθησε η βασιλική οικογένεια πάρα πολλά παιδιά εκείνη την εποχή.
2: Ναι.
1: Αυτό και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
2: Ναι. Και στο προάβλιο έπαιζε ποδόσφαιρο, δηλαδή, με τον βασιλιά, με τον Τέος βασιλιά.
1: Στη σχολή Αναβρήτων, έτσι, εκεί στο...
2: Ναι, Αναβρήτων.
1: Σχολή Αναβρήτων στο Άλσο Συγκρού.
2: Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι με την Κυλφόριο.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, έχετε τάξει την καρδιά σας στη Μαρία τη Ζαχάροβα. Δεν θέλω να μας γυρνάτε την πιφτέκα και να γλυκοκοιτάζετε την Κυλφόριο. Έχετε υποσχεθεί στο Κρεμλίνο με κουμπάρο τον Πούτι να πάρετε το μαράκι.
1: Το μαράκι όμως είναι παντρεμένο και δεν γίνεται να το πάρω. Και ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν ένα πολύ χοντρό σβέρκο. Άμα σε πιάσουν τα χέρια τους, δεν ξεφεύγεις με τίποτα.
2: Λοιπόν, όλο αυτό το σκυλολόι που έτρωγε μαζί με την Κυλφόιλ και χάζευε τα μπούτια της. Έτσι.
1: Ναι. Όπως το λέτε.
2: Έτσι. Έτσι, αφού γαλουχήθηκα από εσάς, κύριε Στέβανε, δηλαδή από μικρός, δηλαδή, εντάξει. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Ένας να βγάλει ένα κινητό να της πει στο YouTube, να της πάει εκεί πέρα ένα βιντεάκι να της δείξει. Κυρία Γκυλφόιλ, εσείς είστε αυτοί που μας βρίζατε πριν κάποια χρόνια. Πριν 10 χρόνια.
1: Αυτή ήταν.
2: Εσείς ήσασταν.
1: Αυτή ήταν. Μας έλεγε... Ψωμόλι.
2: Ένας άντρας εκεί πέρα βρέθηκε, ένας έτσι που έχει βάρος τον καβάλο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δένδιας που έχουν ειδικό βάρος στον καβάλο, όπως λέτε.
2: Τι δείξανε, δείξανε το
1: ο
2: βίντεο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης αγκάλιαζε την κυρία Παναγοπούλου και ο κύριος Δένδιας καθόταν κλαρίνο, προσοχή μπροστά της.
2: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο θα ήθελα στο τίτλο του Μακελιού. Mm. Θα θέλω στον τίτλο του Μακελιού να βάλετε μια επικεφαλίδα, ένα τίτλο για το κόμμα του Τσίπρα, να μην λέγεται Ελλάς, να λέγεται άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τίτλος για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Τώρα θα σας έλεγα τι τίτλο πρέπει να βάλω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε γιατί θα μας κλείσει το ραδιοτηλεοπτικό.
2: Ναι, ναι, θα μας κλείσει το ραδιοτηλεοπτικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά, κύριε Στεφανέ.
1: Για πείτε μου το όνομα Γκυλφόιλ, ναι. Έχετε μια ειδική έτσι. Προφορά.
2: Γκυλφόιλ, όπως λέτε και εσείς.
1: Γκυλφόιλ.
2: Που αν ήμουν εγώ στη θέση της και ένας πολιτικός αρχηγός με αποκαλούσε Μιλφόιλ, θα τον πήγαινα στα μπουζούκια και θα του άνοιγα τις... Θα τον χώριζα αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό. Άμα ήμουν γυναίκα 50 χρονών και με αποκαλούσε κάποιος Μιλφ και ήταν πολιτικό πρόσωπο, θα τον έβγαζα στα μπουζούκια και θα τον κέρναγα και θα τον χώριζα από τη γυναίκα του και θα του κάνατε μενάδες.
1: Μην τα λέτε αυτό, μην τα λέτε γιατί δίνετε ιδέες.
2: Ναι.
1: Καλά να είστε, καλά να είστε.
2: Γεια σας.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
3: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Χίο.
1: Ω, καλησπέρα, είστε τόρια φωνή, καθαρή φωνή, γυναικεία φωνή.
3: Σας ευχαριστώ. Στα 72 μου χρόνια είναι μεγάλη τιμή να λέτε ότι η φωνή μου ακούγεται
1: τώρα.
3: Ευχάριστα.
1: Τέτοια καθαρή φωνή. Έχετε κάνει ορθοφωνία?
3: Ναι.
1: Είδατε πως το κατάλαβα.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Χίο.
1: Καθαρή φωνή.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένη με τη σημερινή σας εκπομπή που... Ίσως λίγο η φωνή μου τρέμει παρά την ορθοφωνία. Από τα δικά μου τα μέρη, Μεσολόγγι, δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοιο κατάντημα πριν χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, να παριστάμεθα σε γιορτές για τα 200 τόσα χρόνια της Αμερικής. Τα δικά μας 200 χρόνια της επετείου που κλείνουμε φέτος για την έξοδο του Μεσολογγίου δεν υπάρχει επέτειος, δεν υπάρχουν ομιλίες, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, δεν υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία, στο στρατό μας, πουθενά.
1: Δεν έγινε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, δεν έγινε καμία εκδήλωση.
3: Έχουν γίνει, αλλά μόνο τοπικά, δηλαδή
1: τοπικές
3: για μας.
1: Εθνική εκδήλωση, τοπικές εκδηλώσεις, εθνική εκδήλωση δεν έγινε.
3: Ακριβώς, μα γι' αυτό σας το λέω, κύριε Χίο. Λοιπόν, και ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο, στη 12η εμάς, στο Δωρίσκο, και λέει όταν θα πεθάνει θέλει την ελληνική σημαία και το μαύρο μπερέ. Και κάτι άλλο, κύριε Χούπη, ακούστε σας παρακαλώ. Υπάρχουν δύο τραγούδια που ασχολούνται αποκλειστικά με την ορική έξοδο του Μεσολογγίου. Το ένα λέει τρεις στρατηγοί ξεκίνησαν να πάνε στο Μεσολόγγι. Δεν το μαγαρίζω να σας το αφιερώσω. Και το άλλο λέει θρήνος μεγάλος έγινε μέσα στο Μεσολόγγι, το οποίο αναφέρεται στον ηρωικό θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε.
1: Μας συγκινήσατε πάρα πολύ και μας κάνατε να αγαπήσουμε πάλι την Ελλάδα.
3: Καλό σας βράδυ και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας.
1: Γεια σας, κυρία μου. Στη ζωή αυτή υπάρχουν και μάνες πατριώτες. Μην το ξεχνάμε. Και η ιστορία του χωριού Λιά στη Δυσπρωτεία, επειδή την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε ότι εκεί υπήρχαν ηρωίδες μάνες, οι οποίες καταδικάστηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια του ΕΑΜΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ, του κύριου Τσίπρα και Κυρανάκη. Δεν ξέρεις καθόλου καλά την ιστορία. Πήγαινε στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Πήγαινε. Πήγαινε από εκεί και να πας μετά στο Μελιγαλά. και να πάνε και πολλοί Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι αποφεύγουν να πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά. Στο χωριό Λιά της Πρωτείας πρέπει να γίνει το επόμενο μεγάλο εθνικό μνημόσυνο. Αυτά τα λέω για να τα ακούν μερικοί και μερικές. Μερικοί και μερικές. Κάντε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη γιορτή, εθνική γιορτή. Αλλά όχι γιορτή μίσους. Εθνική γιορτή. Στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Εκεί που τα κουμούνια. Τα κουμούνια. Του κυρίου Τσίπρα. Του Μπελογιάννη. Εγώ δεν είμαι διχαστικός. Την ιστορία του τόπου μου. Που πήγαιναν εκεί. Οι αμαβούλγαροι. Οι σλαβοκομμουνιστές. Σκοτώνανε τις μάνες. Και τους παίρναν τα παιδιά από την αγκαλιά τους. Υπάρχει χειρότερο πράγμα, πιο άσπλαχνο πράγμα από αυτό? Εγώ, κύριε Κυρανάκη, δεν κάνω ρητορική μίσους. Αποδίδω την ιστορία εκεί που γράφτηκε, με το αίμα των προγόνων μας. Ψευτονταΐ της ψευτοδεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη. Στο χωριό Λιά της Πρωτείας η επόμενη μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων πατριωτών, για να ζωντανέψουμε τη μεγάλη φλόγα της Ελληνίδας μάνας που μπήκε μπροστά στις σφαίρες για να σώσει τα παιδιά της. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Γιώ.
1: Καλησπέρα.
4: Συγχαρητήρια στο σταθμό και σε εσάς. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που λέτε ιστορικά και αντικειμενικά όντως έχουν γίνει έρευνες. Να ρωτήσω όμως, αν θυμάστε το 1985, δεν ξέρω πόσο χρόνο σας θα νέος τότε, είχε δώσει τα... Ναι, εντάξει, ναι. Είχε δώσει... Ναι. Είχε δώσει τα χέρια ο αρχικός του εθνικού κυβερνητικού στρατού τότε με το, ναι. με το γράμμο Τσακαλώτος, ναι. Ασύμβουλος.
1: Ναι. Ναι, ναι,
4: αυτός είναι ο παππούς του,
1: ναι.
4: του Τσακαλώτου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ήταν ο μπάρμπας του.
4: Ναι, και με το Βαφιάδη το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, βεβαίως, πώς θα το θυμάμαι, τι λέτε, ναι. τώρα.
4: Μπράβο. Και κάτι άλλο.
1: Μάρκος Βαφιάδης, αγκαλιά, ναι. με το Θρασίβουλο Τσακαλώτο.
4: Μπράβο. Θέλω να πω και τελειώνω τώρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος να μιλήσει κανένας άλλος. Πώς εξηγείται μετά που έγινε και συγκυβέρνηση της τότε αριστεράς, ένιος συνασπισμός και με το Τζανετάκι και με το Ζολώτα, που Κουκουέ, Πασόκ, όλοι μαζί. Θέλω να πω, έχετε δίκιο. Με αυτά που λέτε, με τη βία που έπαιξε. Αλλά μετά όλα με λιγάλα. Εθνική συμφιλίωση που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σιδηρόπουλος.
1: Ναι, ναι.
4: Και κάτι άλλο. Ο Κυρανάκης που έχει κολλήσει έσημα στην ομάδα. Αυτή η ομάδα αλήθεια, κύριε Χίο, τι είναι αυτή η τύπη εκεί?
1: Αυτή είναι κάτι βρωμερή και τρισάθλη,
4: ναι.
1: τύπη.
4: Αυτοί κολλάνε
1: έσημα από τη Νέα Δημοκρατία για να καθυβρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους.
4: Ναι, ούτε αυτοί δουλεύουν. Ναι. Τι κάνουν, κάθονται εκεί με το βίντεο και παίζουν με το YouTube.
1: Σκολάνε ένσημα.
4: Ωραία, εμείς κολλάμε. Οι φορολογούμενοι.
1: Να είστε καλά, κύριε.
4: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Γεια σας.
1: Χαιρετισμούς έχω και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που τους έχω από την 11η ΕΜΑ Εύρου Εφέδρος Λοχίας Τεθωρακισμένων 215 σειρά. Άσε καλά, ρε Σιρούλα. Άσε καλά, ρε Σιρούλα. Που δεν είσαι Σιρούλα. Εγώ ήμουν 235. Σε 215, εγώ ήμουν 235. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 2.35 κατετάγιν χειμώνα, Μάρτιο, στο τμήμα πεζικού στην Τρίπολη. Ότι κρύο φάγαμε, αδερφέ, εκεί πέρα δεν λέγεται. Πολύ κρύο. Άσε καλά, ρε φίλε. Άσε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα που μου στείλες αυτό το μήνυμα από την 11η ΕΜΑ Εύρου, Έφεδρος Λοχίας Τεθωρακισμένων 2.15 σειρά. Ο Γιάννης, έλα Γιάννη Τσιτούρη. Χθες εκδήλωσε στο Κερατσίλι, ήμουν εκεί, ξαφνικά έσκασε ο Υφυπουργός Οικονομίας ο Μαρκόπουλος και μισή ώρα πριν έρθει είχαν έρθει τρεις εφοριακοί και υγειονομικοί και τσεκάρανε τι έχει κόψει και πέρανε ΦΠΑ. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Άρε Γιάννη, παντού είσαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μπα και προλάβουμε και βγάλουμε μια-δύο γράμμες ακόμα. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, κύριε, ναι.
5: Καλησπέρα κύριε Στέφανε.
1: Καλησπέρα.
5: Θανάσης από Βάρκηζα είμαι. Δεν θα σε καθυστερήσω, θα είμαι πολύ σύντομος. Γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα είναι πάλι ιστορία και τεκμηριωμένα, αναμφισβήτητα. Έτσι, θέλω να πω κάτι όμως, ότι επειδή η ιστορία συνεχώς επαναλαμβάνεται και ανοίγει και κλείνει αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος, έτσι, θέλω, όχι θέλω, δεν είναι δικιά μου απέτηση, εγώ πιστεύω ότι είναι απέτηση όλων των Ελλήνων, έτσι, επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν όνομα επίθετο και γενναιολογία, θέλω να βρεθεί κάποιος, που θα βρεθεί αυτός ο κάποιος, να εξηγήσει στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι με τη δικιά τους γενεαλογία συνεχίζουν και είναι μέσα στα πράγματα πάλι. Έτσι.
1: Όπως το λέτε.
5: Έτσι. Δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Ονοώ, νοεί το. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί κύριοι. Να είστε καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέτε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό ξημέρωμα. Και πάμε σε μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε.
6: Κύριε Χίρο, θα μάθετε να λέτε αυτό που λέμε κι εμείς. Κομμουνιστές έσφαζαν Έλληνες. Θα σας πω ονόματα. Πογόνι Ιωαννίνων. Κώστας Νάτσης. Σοφία Νάτση, ετών 14. Ο Στάντιχος Δόβας απελευθέρωσε την Κόνισσα. Λίγο πριν, παιδομάζωμα. Από μια οικογένεια όλα τα μωρά. Μου έλεγε συγχωρεμένη γριά όταν την πήγα στη Ρουμανία. Την αδερφή στην Ουγγαρία και την άλλη είναι λίγο μακρύτερα. Γλύφανε τα παράθυρα γιατί δεν είχαν νερό να πιούνε. Έχω χάσει και έναν ξάδερφο από Νάρκη. Πάντα θα λέτε κομμουνιστές εσφάξαν Έλληνες. Και αυτοί που ήταν στα Μακρονήσια ήταν οι χασάπιδες που σφάζανε τους Έλληνες, τους οποίους τους μαζέψανε για λίγο καιρό για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Μιλάει για την εποχή της Επαναστάσεως λίγο μετά. Ήταν αυτοί βασανισμένοι σε κάτι Μακρονήσια που λένε. Γιατί υπάρχουν ονόματα το τι έχει κάνει ο καθένας τους. Και τι έχουν κάνει στην Ήπειρο, περνώντας στην Αλβανία. Και επειδή σας ακούνε και κάποιοι που είχαν ένα σταθμό, δύο σταθμούς, και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά έχουν χωθεί σαν τα παράσιτα σε διάφορους σταθμούς, πολλώντας μαρξισμό και κομμουνισμό. Άμα θέλω να πάω στη Σιβηρία να πάω να δουν τι έκανε ο Ζαχαριάδης, που έγλυφε για να γυρίσει πίσω, και ο Βαφιάδης, και οι υπόλοιποι σοσιαλίστε κομπανία. Που ρημάξανε τα υβρίδια των Ελλήνων. Θα δείτε μια Ελλάδα λίγο αλήχαμε νεοί εδώ πέρα και θα λέτε μετά από 30 και 40 χρόνια τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας πώς γίναμε έτσι και ποιοι φταίνε οι προηγούμενοι, ο από πίσω. Πάρει χαρτιά γίνει Έλληνας, φωνάζει Αλέξη. Πήξαμε στους Αλέξηδες και στα ψέματα και στα παραμύθια. Και όλοι αυτοί οι Έλληνοι, τα υβρίδια, είναι όλοι οι Έλληνες σπουδαγμένοι, από πανεπιστήμια και πάνω. Δεν είναι οι αγράμματοι που ήταν κάποτε. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ
1: καλά
6: πολύ.
1: Είστε, κύριε, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ θερμώς και τους φίλους που επικοινώνησα στο τελευταίο μισάωρο. Και σε κύριε επιχειρήσαμε σήμερα να διαφωτίσουμε ιστορικά όλους εσάς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς. Ευχαριστώ θερμώς και τον κύριο Μπαρμπαρή, ευχαριστώ όλους εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή αυριανή και να ξέρετε πάντα ότι η Ελληνίδα μάνα είναι αυτή η οποία πρώτη θα πέσει μπροστά στη σφαίρα για να σώσει το παλικάρι της. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στεφανοσίος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστούμε παρέα. Έξω από ό,τι φαίνεται, για βροχή το πάει, θα πω εγώ. Σήμερα στην παρέα μου έχω έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον Βαγγέλη Καραλή.
1: Καλησπέρα, Παύλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σου και στον Μάχη FM στο ραδιόφωνο. Και συγχαρητήρια, γιατί είσαι πολυπράγμων. Ασχολείσαι και ως συγγραφέας και ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Και ό,τι καταπιάνεις, το κάνεις έτσι με μεράκι και αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου. Σήμερα θα πούμε πολλά πράγματα παρέα. Και να μην ξεχάσουμε, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο μοναδικός. Να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000 και το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας 6943-63-54-51. Βαγγέλη, ας ξεκινήσουμε λίγο από σένα, να συστηθούμε λίγο στον κόσμο. Κάνεις πολλά χρόνια δημοσιογραφία και τώρα τον τελευταίο καιρό έχεις μια δική σου εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ενδιαφέρον εκπομπή, γιατί έχεις να κάνεις με πολύ κόσμο γενικά. Πηγαίνεις στα μαγαζιά τους, σου ανοίγουν ουσιαστικά το σπιτικό τους και σου λένε για το πώς βιοπορίζονται στην Ελλάδα και το πώς γενικά τσουλάει η αγορά, σωστά?
1: Ναι, είναι η εκπομπή Talk of the Town. Είναι συνέχεια της ουσίας της εκπομπής Πάμε Τσάρκα. Στο Πάμε Τσάρκα κυρίως ασχολούμασταν με τους Δήμους της Αττικής. Τώρα στο Talk of the Town παρουσιάζουμε τον παλμό της καθημερινότητας της Αθήνας, της Αττικής, με ένα κεντρικό πρόσωπο που έχει να κάνει είτε από τον καλλιτεχνικό χώρο, είτε από τον πολιτικό, είτε από τον κοινωνικό χώρο. Και μετά από εκεί και πέρα παρουσιάσεις επιχειρηματίων, μαγαζιών, success stories, ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει στην Αθήνα και θέλει κάποιος να δει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα την Πέμπτη είναι η τελευταία μας εκπομπή, όπου προβάλλεται μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Alert, στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 23 Ιουλίου. 2 χρόνια το Talk of the Town. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας έχει στηρίξει, μας έχει αγαπήσει.
0: Τρίτη σεζόν.
1: Έτσι λέμε, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε. Τελειώνουμε τώρα 23 Ιουλίου. Τηλεοπτικά είναι η τελευταία εκπομπή στις 9 η ώρα στο Alert, στο κανάλι μας στο YouTube, το Talk of the Town. Και από εκεί και πέρα, από τον Οκτώβρη, πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά στις επάλξεις τηλεοπτικά. Από εκεί και πέρα είμαι στο e-reportage και στην εφημερίδα BAM της Κυριακής του Πέτρου του Κουσούλου και συνεχίζουμε.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, Βαγγέλη, να είσαι πάντα καλά και να πάνε και δουλειά σου όπως ακριβώς θέλεις εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να μου πεις, θέλω βασικά γενικά να συζητήσουμε, όπως είπες τώρα, τελειώνει η εκπομπή σου, ας πούμε, είναι η τελευταία για τη σεζόν. Γενικά όμως ακούγεται ότι η τηλεόραση περνάει μια κρίση. Θέλω βασικά να μοιραστούμε τις απόψεις μας. Η τηλεόραση περνάει γενικά μια κρίση. Εκπομπή, από ό,τι είδα, ας πούμε, της Ελένης Χατζίδου και το κλιπ Παύλου, έριξε αυλαία, κανονικά, όχι για φέτος μόνο, έριξε και γενική αυλαία. Πολλές εκπομπές περνάνε κρίσεις.
1: Της Φέης Κορδά.
0: Της Φέης Κορδά που κόπηκε πρόωρα ακριβώς. Και δεν ξέρουμε και πόσους ακόμα μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινώσουν ότι δεν θα ξαναβγουν στον αέρα, ας πούμε.
1: Η Ναταλία Γερμανού μειώνει κατά πολύ το μπάτζετ της και από ό,τι ακούγεται θα μειωθεί και το δημοσιογραφικό δυναμικό. Κοίταξε να δεις, Παύλε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τώρα, φαίνεται, η τηλεόραση περνάει χρόνια, περνάει κρίση πολλά χρόνια. Ο κόσμος που παρακολουθεί τηλεόραση πλέον είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, 50-60 ετών και άνω.
0: Και ναι, γιατί σημαίνει που σου το βλέπω, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από κάποιους παρουσιαστές τώρα, όπως ο Γιώργος Ολιάγκας, που είναι ο ένας που πλέον έχει γίνει για μένα από τους πολύ μισητούς παρουσιαστές στην νεολαία, που τα έχει βάλει αρκετά με το YouTube και γενικά με τα νέα παιδιά, που για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πρώτον, γίνεται μισητός στον κόσμο γιατί δεν τον αγαπάνε πλέον, δεν θέλουν να τον βλέπουν. Φαίνεται πολύ κακός με τα σχόλια που κάνει και τις απόψεις που έχει. Και συν, για μένα, καλά κάνεις που κάνεις τη δουλειά σου, αλλά εφόσον θες εσύ να δουλέψεις, άσε και τους άλλους να δουλέψουν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον το YouTube έχει αποκτήσει μια δυναμική παραπάνω από την τηλεόραση. Επειδή γνωρίζεις και εσύ, Παύλη, πολύ καλά τι γίνεται στο YouTube, για να πάρεις θεάσεις στο YouTube πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όπως τα νούμερα τηλεθέασης, δηλαδή κάποιος για να κάνει 5-10.000 views θα πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, ενώ παλαιότερα κάποιος ανέβαζε ένα βίντεο και είχε πάρα πολλά views. Το μέλλον της τηλεόρασης, έτσι όπως την ξέρουμε ακούσουμε τουλάχιστον, δεν θα είναι όπως την γνωρίζουμε. Θα είναι είτε στο YouTube είτε σε άλλες πλατφόρμες. Αυτό όσο γρηγορότερα το καταλάβουν παρουσιαστές, τόσο θα είναι και καλύτερα και για τους ίδιους. Τώρα ο Γιώργος Λιάγκας, εντάξει, η άποψη που έχω είναι ο Γιώργος ο Λιάγκας. Δηλαδή, όπως και για κάθε παρουσιαστή, αυτό που λέω είναι είτε το βλέπεις και του δίνεις τηλεθέαση, είτε γυρνάς το κανάλι αλλού, είτε κλείνεις την τηλεόρασή σου.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα, οκ. Okay. Κοίταξε να δεις, όλα καλά μέχρι εδώ. Απλά δεν είναι μόνο το YouTube. Πλέον μαζί μου το YouTube συνεπάγεται και το TikTok, το Instagram, όλα τα social media, γιατί το ένα προωθεί το άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά για μένα η τηλεόραση είναι αθάνατη. Καλός ή κακός. Δεν πεθαίνει η τηλεόραση. Απλώς δεν δουλεύει σωστά. Θέλει ανανέωση. Όπως και ένα τηλέφωνο που μπορεί κάποτε να ήταν πάρα πολύ καλό, στην πορεία βγαίνει ένα καινούργιο που έχει καλύτερες εφαρμογές μέσα, είναι πιο έγχρωμο ή δεν ξέρω εγώ τι, και δουλεύει καλύτερα. Mm-hmm. Καλός ή κακός, όλα θέλουν ανανέωση. Για μένα η τηλεόραση θέλει ανανέωση. Σίγουρα δεν θα είναι. Θα κάνουμε λίγο καιρό να τη συνηθίσουμε, αλλά νέα πρόσωπα υπάρχουν στην Ελλάδα. Και τα λαντούχα πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό είναι να ξυπνήσουμε λίγο και να κάνουμε μια ανανέωση. Δεν είναι κακό.
1: Και ανανέωση στα πρόσωπα και ανανέωση στα κόνσεπτ. Δηλαδή, δεν γίνεται να βλέπουμε τηλεπαιχνίδια και reality που μπορεί να κάνανε επιτυχία όταν παραδείγματος χάρη συμμετείχεις εσύ, ο κόσμος έβλεπε reality. Τώρα πλέον έχουν κοριστεί όλα αυτά.
0: Γιατί, Βαγγέλη, ήμασταν, έτυχε να είμαι από τους τυχερούς στις περιόδους που δεν υπήρχαν πολλά reality.
1: Έτσι.
0: Αυτό που γίνεται λάθος στην Ελλάδα συνήθως, άμα δουν κάτι να κάνει επιτυχία, το κάνουν σούπα.
1: Αντιγράφουν. Και εσύ συμμετείχες σε ένα reality, το πρώτο που συμμετείχες στο Power of Love, ας πούμε, που ήταν η πρώτη χρονιά, η πρώτη σεζόν.
0: Η δεύτερη σεζόν. Ήταν πολύ κοντά με την πρώτη, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα δηλαδή, άμα γινόταν ένα αντίστοιχο κόνσεπτ, πιστεύω δεν θα πήγαινε καθόλου καλά. Στην τηλεόραση δεν είναι ότι λείπει φαντασία. Απλά οι εκάστοτε άνθρωποι που αποφασίζουν προτιμούν να πάνε με την πεπατημένη, ώστε να μην ρισκάρουν. Όταν όμως βλέπεις ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει κάπως να το αλλάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ επιμένω να λέω ότι στο YouTube, για αυτόν τον λόγο, πολλοί παρουσιαστές και της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και του αθλητικού ρεπορτάζ στρέφονται αποκλειστικά στο YouTube, γιατί εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αν και εκεί έχουν μπει αρκετοί περιορισμοί, και σου δίνει ένα περιθώριο να απευθυνθείς σε έναν κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλός ή κακός, και πρακτικά να το δούμε, πολύ πιο εύκολα έχουμε μπροστά μας πλέον το λάπτοπ ή τον υπολογιστή ή το κινητό παρά την τηλεόραση.
0: Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που μου αρέσει η τηλεόραση γενικά. Μου κάνει παρέα στο σπίτι, ας πούμε, πολλές φορές. Αλλά εντάξει, okay, σίγουρα συμφωνώ και με αυτό που λες. Γιατί δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Απλά εγώ, για να κλείσω αυτό το θέμα, θα πω ότι είναι καλό γενικά όλοι να αναθεωρούμε πράγματα και να δίνουμε ευκαιρίες. Γιατί το μέλλον είναι το μέλλον όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Το παρελθόν τελειώνει κάποια στιγμή και έρχεται το μέλλον.
1: Και κάτι που θέλω να πω, δεν το λέω τώρα αυτό λόγω του alert και του ομίλου, αλλά στα κανάλια τα οποία είναι περιφερειακά, δεν μου αρέσει ο όρος μικρά κανάλια, ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και όσον αφορά το ενημερωτικό κομμάτι και όσον αφορά τις πολιτικές εκπομπές και όσον αφορά και την ψυχολογία.
0: Καταρχήν, τα κανάλια αυτά που αναφέρεις έχουν πολύ πιο ουσιώδες περιεχόμενο, τουλάχιστον στις πολιτικές εκπομπές που λες, το περιεχόμενο είναι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο αληθινό.
1: Πολλές φορές ναι, γιατί ακούς τα πράγματα όπως είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και αναφέρομαι και στα περιφερειακά κανάλια της Αττικής, αλλά και της περιφέρειας, στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση τα τοπικά μέσα από ότι τα πανελλαδικά, έτσι, να το τονίσουμε και
0: γιατί
1: αυτό.
0: Όταν ο κόσμος ακούει την αλήθεια, τους αρέσει περισσότερο. Mm-hmm. Πάμε, Βαγγέλη, όμως να ξεκινήσουμε και με τα θεματάκια λίγο που έχουμε εδώ, τη showbiz μας, έτσι να πάρουμε την ροή, να μπούμε στη ροή λίγο και σιγά σιγά θα ξαναπιστρέψουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την Έλλη Κοκκίνου, η οποία έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη και είπε πως με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδύ. Και τους απαντούσα σαν Δέσποινα, λέει. Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε πως αρκετές φορές ο κόσμος την μπέρδευε με τη Δέσποινα Βανδύ. Αντί να τους διορθώνει όμως, λέει, απαντούσε με χιούμορ, σαν να ήταν εκείνη. Αντιμετωπίζοντας, λέει, την κατάσταση με χαλαρή διάθεση. Η αλήθεια είναι, και εγώ την μπέρδευα πολλές φορές όταν ήμουν μικρότερος. Τώρα δεν τους ακούω τόσο πολύ, αλλά πιο μικρός που μου άρεσε η μουσική της μιας και της άλλης, τις μπέρδευα πολλές φορές, να ξέρεις.
1: Εντάξει, και δύο τραγουδίστριες έχουν αφήσει το στίγμα τους. Νομίζω ότι. Ναι.
0: Δεν τις μπέρδευα στην φωνή, στην εμφάνιση.
1: Στην εμφάνιση,
0: Ναι, έχουν αρκετά κοινά.
1: Ωραίες γυναίκες και οι δύο.
0: Ωραίες παρουσίες και ωραίες
1: παρουσίες.
0: Και έτσι, έχουν, κάνει,
1: ναι, έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι. Πάντως η Ελικοκίνου είναι γνωστό ότι έχει χιούμορ και το πιστεύω το αντιμετώπισε έτσι πολύ,
0: είναι πολύ
1: όμορφα.
0: Είναι τυπάκι, θα το πω έτσι. Εγώ είμαι πολύ ωραία τύπησα και τώρα έχει, ένα γεμάτο καλοκαίρι με περιοδία. Αυτό έλεγε και όλα στη συνέντευξη και τη εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε όμως τώρα στον σαν τραγουδιστή, στον Διονύση Σχοινά, ο οποίος και αυτός σε δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε και είπε πως δεν με νοιάζει αν με πήγε πίσω ο γάμος μου επαγγελματικά. Ήταν επιλογή μου να μείνω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ που προτεραιότητα στην οικογένειά του, όπως είπε, ήταν συνειδητή. Επιλογή να αφιερώσει χρόνο στην ανατροφή του παιδιού του, ακόμη και αν αυτό επηρέασε την καριέρα του. Εγώ τον παραδέχομαι και είναι τιμή του που για χάρη της οικογένειάς του άφησε πίσω τα θέλω του και την πορεία του, ας πούμε. Που εγώ δεν θα πω ότι είχε κακή πορεία. Πολύ καλή πορεία είχε ο Διονύσης Σχοινάς.
1: Δεν το συζητάμε. Είχε μια πορεία φανταστική. Και ο Διονύσης Σχοινάς μαζί με την Κέτι Γαρμπή είναι από τα ζευγάρια που χαίρεσαι να βλέπεις.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουν εκεί δύο πολύ χιούμορ, είναι ακομπλεξάριστοι, είναι ωραίοι τύποι αυτό που λέμε. Και αυτό που δείχνουν στον κόσμο, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά για τους συγκεκριμένους φαίνεται η αλήθεια τους, ότι μετά από τόσα χρόνια.
0: Φαίνεται ότι αγαπιούνται πραγματικά.
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι αγαπιούνται πραγματικά από εκείνη την αξέχαστη πρόταση γάμου στον αέρα της Ρούλας Κορομιλά.
0: Ξέρεις τι είπε ο Διονύσης Σχοινάς, Ευαγγέλη. Λέει, όταν την πρωτοείδα, ήταν ένα τραγουδιστή που πρωτοέβγαινε, ρε παιδί μου. Λέει, δεν τη έδωσα καθόλου σημασία. Δεν μου άρεσε, λέει, ούτε η φωνή τη, αλλά ούτε και εμφανισιακά.
1: Ναι.
0: Μέχρι που την ξαναείδα, μου λέει, μετά από κάποιες φορές και ήταν εντυμένη, μου λέει, ήταν περιποιημένη πάρα πολύ. Και λέω, αυτή είναι η Κέτι. Και λένε, ναι, ναι, αυτή είναι. Και πέρασε, λέει. Και πήγα στο καμαρίνι και τη έδωσα το τηλέφωνο μου, λέει, και τη είπα, θες να με πάρεις το βράδυ τηλέφωνο? Και λέει, τι να σε κάνω. Μου λέει, άμα θες να μιλήσουμε λίγο, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω ερωτευτεί μαζί σου. Και με πήρε, μου λέει, την ίδια μέρα στις 5 το πρωί και μιλούσαμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πολύ ωραία ιστορία.
1: Να είναι καλά, ειλικρινά και οι δυο τους. Και μπράβο, ξαναλέμε, για το παράδειγμα που έχουν δώσει ενός ζευγαριού της Showbiz που είναι πολύ αγαπημένο.
0: Να τα εκατοστήσουν παρέα, αυτό εύχομαι. Λοιπόν, δεν φεύγουμε από τους τραγουδιστές μας. Πάμε στην Ιουλία Καλυμάνη, η οποία αρνήθηκε να πάρει 100 ευρώ από Θαμώνα την ώρα που τραγουδούσε. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, Θαμώνας προσπάθησε να της δώσει 100 ευρώ. Η τραγουδίστρια αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας με χαμόγελο, είσαι τρελός, ρε. Καλά μιλάει και έτσι η Ιουλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κερδίζοντας, λέει, το χειροκρότημα του κοινού. Και ο άλλος τώρα, πες μου, τι έμπνευση είχε, ενώ τραγουδούσε η άλλη ήταν στο μπροστά τραπέζι, να της δώσει ένα 100 ευρώ στο χέρι?
1: Εντάξει.
0: Ελλάδα είμαστε, έτσι, δεν πάνε.
1: Ελλάδα είμαστε, ναι, και η Ιουλία το χειρίστηκε πολύ σωστά και με πολύ ψυχραιμία. Θα μπορούσε η αντίδρασή της να είναι διαφορετική.
0: Ναι, επειδή πρόσφατα είχε ένα άλλο περιστατικό, άμα θυμάσαι, που η αντίδρασή της ήταν λίγο πιο έντονη.
1: Γιατί είναι προσβλητικό τώρα μια επαγγελματία τραγουδίστρια, κάποιος να της δίνει 100 ευρώ, λες και
0: εννοείται,
1: είναι χαρτζηλίκι, δεν ξέρω εγώ τι, έτσι. Εντάξει.
0: Δεν θέλω να πω, έχουν πολύ θράσους γενικά. Εδώ.
1: Και δυστυχώς.
0: Η Λιχτόβη.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό θα έλεγα και εγώ με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει στα μπουζούκια. Όχι, όχι μόνο. Μην είμαστε άδικοι. Σε κέντρα διασκέδασης και επειδή έχουν χρήματα, θεωρούν ότι
0: μπορούν
1: όλο το
0: πάντες.
1: Κέντρο, οι τραγουδιστές, τα πάντα είναι δικά τους. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια νοοτροπία πολύ άσχημη, η οποία θα πρέπει σιγά-σιγά έτσι λίγο να εκλείπει από την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι μια Ελλάδα που δεν αντιπροσωπεύει σε τίποτα αυτό που είμαστε τώρα ως χώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πάμε σε έναν άλλον τραγουδιστή. Δεν φεύγουμε από τους τραγουδιστές. Στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έκανε μια συνέντευξη που δεν έχει συνηθίσει να μιλάει για αυτό το θέμα. Ο οποίος μίλησε για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης. Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένεια του Παντελίδη έβλεπε τις εικόνες στην τηλεόραση χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο νεκρός. Ο ίδιος είχε δανείσει το αυτοκίνητό του εκείνη τη νύχτα. Δηλαδή, το αυτοκίνητο που είχε Παντελίδης ήταν του Αντώνη Ρέμου και το είχε δανείσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, είναι από τις ειδήσεις.
0: Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Εγώ το γνώριζα. Τώρα το έμαθα.
1: Ναι, που τότε που πληροφορηθήκαμε, γιατί είχαμε ακούσει για το δυστύχημα, έτσι. Και όταν ακούσαμε το όνομα του τραγουδιστή και ως δημοσιογράφη, αλλά και ως πολίτες. Όλοι συγκλονιστήκαμε, έτσι, ο Παντελής Παντελίδης στα φόρτε του, από τους πιο ανερχόμενους λαϊκούς τραγουδιστές, και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Όπου είχε πολύ μεγάλη φιλία με τον Αντώνη Ρέμο, έτσι, αυτό το
0: ήταν
1: γνωρίζουμε.
0: Πολύ κοντά και με τον Αντώνη Ρέμο και, και με τον Βασίλη Καρά, οι οποίοι και οι τρεις ήταν αρκετά κοντά. Απλά θέλω να πω πόσο τραγικό είναι να βλέπει κάποιος, π.χ. η οικογένειά σου, το αυτοκίνητο σου και να μην ξέρουν ποιος ήταν μέσα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, να παρακολουθείς το το γεγονός ως γεγονός, ως συμβάν, και μετά να μαθαίνεις ότι είναι ο γιος. Πραγματικά είναι τραγικό. Ναι. Και όσα χρόνια και αν περάσουν, να πούμε στην οικογένεια του Παντελή Παντελίδη να έχει καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, και συνεχίζει ακόμα να περνάει με τα δικαστήρια κτλ. Γιατί όσο αναβιώνουν τις μνήμες αυτές ξανά και ξανά, είναι δύσκολο όπως και να το κάνουμε.
1: Και θυμάμαι όταν είχε γίνει το δυστύχημα. Ήμουνα στο Έψιλον, δούλευα ως δημοσιογράφος, και στην εκπομπή που ήμουνα, είχαμε live τότε, ήταν live άλλες εποχές βέβαια, όλα τα κανάλια το κάνανε αυτό, ήταν ζωντανά η κηδεία του Παντελή Παντελίδη, εντάξει, άσχημο μεν, τέλος πάντων.
0: Είχαν κάνει νομίζω λαϊκό προσκύνημα,
1: ναι,
0: πολύς κόσμος.
1: Τόσο κόσμο μαζεμένο, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις καλλιτεχνών, έτσι. Δηλαδή, τον αγκάλιασε όλος ο κόσμος τον Παντελή.
0: Εντάξει, γιατί τραγουδούσε μέσα από την ψυχή του, ήταν πολύ αληθινός τα τραγούδια του Παντελή.
1: Αυτοδημιούργητος, αυτοδίδακτος.
0: Ναι. Βαγγέλη, σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-00. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς. Δίπλα μου έχω καλεσμένο τον φίλο μου Βαγγέλη Καραλή. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε, διότι είναι και Σαββατόβραδο. Κάποιοι θα ετοιμάζεστε να βγείτε. Πάμε να μπείτε λίγο έτσι στη διάθεση του Σαββάτου μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαστε πάλι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή μου τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Συμπαρέα μου έχω σήμερα τον Βαγγέλη Καραλή. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο φοβερός μας ηχολήπτης. Πάμε να σας πω λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής να κάνουμε μια υπενθύμηση. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000. Το Viber είναι να στέλνετε τα μηνύματάκια σας 6943-63-54-51. Βαγγέλη, πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα που έχουμε εδώ με τη showbiz μας. Mm. Γίνεται χαμός, δεν τελειώνουν με τίποτα. Πάμε στην καλή μου φίλη τη Μαρία την Αντωνά, η οποία τώρα και αυτή τελείωσε η εκπομπή τους που ήταν με την Κατερίνα Καραβάτου στον Αντένα, όπου την πιάσαν και την κάνανε ερώτηση οι δημοσιογράφοι και τη ρωτήσαν αν θα έκανε ποτέ εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα, η οποία απάντησε και είπε «Ποτέ μιλες ποτέ για ένα project με τον Γιώργο Λιάγκα». Η Μαρία Αντωνά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας πως στην τηλεόραση ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Πολλοί το περιμέναν αυτό από την αρχή της σχέσης της Μαρίας με τον Γιώργο, ότι ξέρεις, ίσως κάποια στιγμή κάνουν κάτι μαζί. Αλλά εγώ, επειδή η Μαρία είναι αρκετά αγαπητό κορίτσι και αγαπάει πολύ τη δουλειά της, εγώ θα τη συμβούλευα να κάνει κάποια άλλη συνεργασία και όχι με τον Γιώργο Λιάγκα. Έτσι πως πάνε τα πράγματα τώρα.
1: Εντάξει, επειδή με την Μαρία είχε τύχει να δουλέψουμε στην ίδια εκπομπή, στο Sky με την Αντελίνα Βαρθακούρη. Όντως είναι μια πολύ καλή κοπέλα, πολύ καλό κορίτσι.
0: Εμείς ήμασταν μαζί στο Survivor. Ήμασταν 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Είναι ένα παιδί που, ρε παιδί μου, παλεύει για αυτό που κάνει. Το έχει καταφέρει μόνη της. Οπότε.
1: Εντάξει, τώρα θα μπορούσε να σταθεί στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ως πάνελ. Τώρα ως παρουσιάστρια δεν ξέρω, νομίζω όχι. Αλλά ως πανελίστρια είναι μια χαρά.
0: Εσύ, Βαγγέλη, πολλές φορές όμως έχει αποδειχθεί κιόλας και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ακόμα και με τη Φέση Κορδά που ήταν μαζί. Δεν είναι το γλυκό. Γιατί κάπου επειδή του συγκεκριμένου του αρέσει, επειδή είναι πολύ εγωιστής και του αρέσει να φαίνεται.
1: Είναι one man show.
0: Είναι αυτό ακριβώς που είπες τώρα. Ακριβώς. Είναι one man show και του αρέσει πολύ. Και πέρα από το one man show είναι και ο συγγνώμης της χρονιάς.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που κατάφερε να αποχωρήσει από την εκπομπή του ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Έχει υπομονή.
1: Μιλάει, ρε παιδί μου, μιλάει.
0: Αλλά και έχει υπομονή ο Ποσειδώνας χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Πολλά. Ωραία, μακάρι, ναι, γιατί ζευγάρι είναι. Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη δουλειά. Αν και εγώ με αυτό λίγο διαφωνώ, όχι μόνο για την τηλεόραση, έτσι, ότι πρέπει λίγο να υπάρχει και απόσταση. Δηλαδή, μην μπλέκεις τα προσωπικά σου με τα επαγγελματικά σου.
0: Αυτό. Εγώ είμαι πάντοτε. Κάπου χαλάει πάντα.
1: Υπέρ αυτής της άποψης, ότι χρειάζεται και λίγο προσωπικός χρόνος. Και ότι εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, τα προσωπικά να τελειώσουν. Τι σημαίνει ότι τελειώνουν αυτομάτως και τα επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Αν και ο Γιώργος Λιάγκας με την Face Corda αυτό το κράτησαν μαζί, ως χωρισμένοι, βέβαια έχουν πολύ καλές σχέσεις.
0: Έχουν και παιδιά μαζί, όπως ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Και πολύ καλές σχέσεις, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εγώ στη Μαρία εύχομαι πρώτα τα καλύτερα πριν αλλάξουμε θέμα, βέβαια, να κάνει ό,τι ονειρεύεται πραγματικότητα. Λοιπόν, μια κοπέλα που δεν σταματάει να αποσχολεί την ελληνική showbiz. Δεν σταματάει με τίποτα, της αρέσει πάρα πολύ η δημοσιότητα, είτε αρνητική είτε θετική. Θέλει όλη μέρα να ασχολούνται μαζί της. Δεν ξέρω πώς το αντέχει πραγματικά. Μιλάμε εννοείται για την Ιωάννα Τούνη, που κάθε εβδομάδα θέλει να είναι στο προσκήνιο, η οποία ξέσπασε για τα σχόλια περί επίδειξης πλούτου στον Παλί.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία η Ιωάννα Τούνη απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για βίντεο από τον Παλί, η οποία εξηγώντας πως τα χαρτονομίσματα που κρατούσε ήταν τοπικό νόμισμα και μέρος διαφημιστικής καμπάνιας, όχι με χρήματα μεγάλης αξίας. Που κοίτα να δεις, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αυτός που ασχολήθηκε πολύ και βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα, βλέπεις που δεν φεύγει από το στόμα μας, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Δηλαδή είναι ο μόνος που θέλει να ασχολείται με όλους και με όλα. Βγήκε, την κατέκρινε όσο δεν πάει. Εγώ φταίω, λέει, που ασχολήθηκα, που της έδωσα και αξία τότε που έτρεχε με τα προβλήματα που είχε τα δικά της στα δικαστήρια κτλ.
1: Ναι.
0: Που σε στηρίξαμε και σε βοηθήσαμε και τώρα μας ποζάρεις με τα 500 ευρώ, λέει αυτός. Ξέρεις, κατευθείαν βγήκε να βιαστεί. Και ξανά μετά από λίγη ώρα ζητώ συγγνώμη, εγώ είμαι, λέει, ο λάθος που δεν είδα τα χρήματα, ναι. Δηλαδή, συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, θα δώσω ένα δίκιο στον Γιώργο Λιάγκα, γιατί πιστεύω ότι η Ιωάννα Τούνη, όντως, μπράβο στην κοπέλα που κατάφερε να αξιοποιήσει το brand, που το brand είναι η ίδια,
0: ναι,
1: και να βγάλει πολλά χρήματα, όπως λέει, έτσι. Αλλά επειδή μην ξεχνάμε ότι η ζωή φέρνει κύκλους, κάνει κύκλους, και δεν είναι εποχές που πρέπει να προκαλούμε.
0: Μα η Τούνη προκαλεί μονίμως.
1: Βγάλει τα λεφτά σου με έντιμο τρόπο, έτσι. Δεν αμφιβάλλω κάτι τέτοιο για την Ιωάννα.
0: Εγώ δεν λέω ότι. Δεν είπα ότι ο Λιάγκας Ο Λιάγκας γενικά ασχολείται με όλα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση βιάστηκε πάλι να βγάλει συμπέρασμα. Είπε ότι ήταν 500 ευρώ. Δεν σου λέω ότι ήταν σωστή η κίνησή της. Καταρχήν η Τούνη, ό,τι κίνηση και αν κάνει, γνωρίζει ότι είναι προκλητική. Η Τούνη για μένα είναι πάντα λάθος σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και ο Λιάγκας βιάζεται να βγάλει συμπέρασμα. Παίρνει αυτά που έλεγε κάποτε πίσω. Μετά ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή ένα μπάχαλο, καταλαβαίνεις, συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση.
1: Καταλαβαίνω. Πάντως και αυτό που είπε η Τούνη ότι ήταν χρήματα, χαρτονομίσματα.
0: Ήταν 4,5 ευρώ, λέει, ας πούμε.
1: Εντάξει, και πάλι δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να το κάνει.
0: Φυσικά δεν υπάρχει λόγος. Μα το έκανε επίτηδες. Άκου, Βαγγέλη, η Τούνη τα κάνει επίτηδες. Η Τούνη έχει βρει το νόημα. Σου λέει, εγώ θα προκαλώ και αυτοί θα με ανεβάζουν. Γιατί δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος αυτό, ούτε οι ίδιοι στην τηλεόραση. Φταίει η τηλεόραση που τη δίνει αξία. Η Τούνη θα προκαλεί μονίμως. Θα βρίσκει, όταν θα πέφτει από την επικαιρότητα για ένα μήνα, σκέφτεται με τις φίλες της. Τι μπορώ να κάνω τώρα
1: για να προκαλέσω.
0: Για να με παίζουν όλα τα site.
1: Ναι.
0: Βρίσκει μια μπουρδα να κάνει και πάντα υπάρχει ένας Λιάγκας να πει τα δικά του και να την ξανανεβάζει.
1: Κακώς πάντως σφάζονται σε εισαγωγικά μεταξύ τους γιατί είναι ίδιοι. Γιατί και ο Γιώργος ο Λιάγκας όταν βλέπει ότι τα νούμερα τηλεθέασης πέφτουν, δημιουργεί σε εισαγωγικά ένα θέμα ότι κάποιος βγήκε. Τον έκραξε, τον σατήρησε, είτε είναι ο Λαζόπουλος, είτε είναι κάποιος άλλος που τον πείραξε, για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης. Άρα, ο Γιώργος Λιάγκας για μένα θα τέργεζε πιο πολύ να κάνει εκπομπή μαζί με την Ιωάννα Τούνη παρά μαζί με την Μαρία Αντωνά.
0: Σκέψτε γιατί... το γύρω αυτό. Πολύ σωστό σχόλιο, Ευαγγέλη. Μπράβο. Ήταν το σχόλιο της ημέρας, το κρατάμε. Τίποτα, αφού εδώ πέρα γράφει και λέει ο τύπος. Λέει, ζητάμε συγγνώμη, λέει, αλλά μάλλον εγώ έχω το μικρότερο IQ από σένα, τη λέει, ξέρω εγώ στην Τούνη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω είναι λίγο για αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ πως οι ίδιοι χαλάνε την τηλεόραση, οι ίδιοι χαλάνε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντέχει η Τούνη όλη αυτή την πίεση, την ψυχολογική γύρω από τον εαυτό της. Πώς το αντέχει. Τόσο γλυκά είναι τα λεφτά, ρε παιδί μου. Τόσο γλυκά είναι.
1: Νομίζω εσύ, και εσύ το είπες πολύ σωστά ότι έχει μάθει να λειτουργεί έτσι. Από τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, που βλέπει ότι λίγο πέφτουν οι μετοχές της, σκαρφίζεται κάτι ώστε να προκαλέσει. Μα η Ιωάννα η Τούνη έγινε γνωστή μέσα από
0: το
1: My Style Rocks, έτσι, δηλαδή, και από ό,τι θυμάμαι, αν, επειδή και εσύ από Θεσσαλονίκη είσαι.
0: Εγώ με την Τούνη δούλευα μαζί κάποτε.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι δούλευε η κοπέλα ως υποδοχή σε κλαμπ.
0: Στο Μαρκή, σε κάποια μαγαζιά καλλιτικής, έχουμε δουλέψει και παρέα, την ξέρω την Ιωάννα.
1: Δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη, κατάφερε να αξιοποιήσει αυτό το brand που έδειξε μέσα
0: από το
1: My Style Rocks. Μια εντυπωσιακή γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, κακά τα ψέματα. Το αξιοποίησε 100% και μπράβο της και έβγαλε χρήματα και έχει κάνει αυτό το brand ως από τις πρώτες influencers.
0: Γιατί από τότε που το Instagram δεν είχε ακόμα τόση δύναμη, αυτή ήταν όλη μέρα μέσα σε αυτό.
1: Επένδυσε σε αυτό, ναι.
0: Πάμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν ηθοποιό που είναι για μένα φοβερός και τον έβλεπα από μικρός και πάντα τον συμπαθούσα, χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά, εσύ μπορεί να τον ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά μου άρεσε πολύ το θάρρος του και για τη δήλωση που έκανε. Μιλάω για τον Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος αποκάλυψε πως έως τα 9 χρόνια της κόρης του ήταν, λέει, αλκοολικός. Δηλαδή, μέχρι να πάει η κόρη του 9 χρόνια, ο ίδιος ήταν αλκοολικός. Μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, αποκαλύπτοντας πως ζούσε για χρόνια μέσα σε μία θολούρα. Αναφέρθηκε και στην απόφασή του να ζητήσει βοήθεια μέσω των ανώνυμων αλκοολικών, ο οποίος συνυπήρξε κιόλας με αυτούς τους ανθρώπους και πήρε τη βοήθεια που ήθελε. Κοίτα να δεις, θέλει πάρα πολύ θάρρος να βγεις και να κάνεις τέτοια αποκάλυψη.
1: Θέλει θάρρος και μπράβο στον Θοδωρή, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια πάθη στη ζωή τους, πάθη με ήττα. Το θέμα είναι να καταφέρνεις να τα ξεπερνάς. Και ο Θοδωρής Αθερίδης, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που είτε ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ, είτε στα ναρκωτικά, είτε στο τζόγο, είτε οπουδήποτε,

0: και το πρόβλημα να το αντιμετωπίσεις. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι θυσμένοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν αναφέρομαι στο Θοδωρή Αθερίδη, έτσι. Σε καμία περίπτωση θα μιλήσω τώρα, ας πούμε, επειδή έχω κάνει και πάρα πολλά ρεπορτάζ για ανθρώπους που είναι θυσμένους στα ναρκωτικά, όχι διάσημους, ανθρώπους που είναι στην Ομόνοια κτλ. Είναι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν βοήθεια και θέλουν να γίνουν καλά. Απλά η Ελλάδα δυστυχώς στις υποδομές της, στα θέμα της, αυτών των καταστάσεων, είναι πολύ πίσω.
1: Ωραία, ακριβώς αυτό. Βαγγέλη, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα με τον Ιταλό Μπρούνο Τσερέλα, αν δεν κάνω λάθος το επιθετό του. Mm-hmm. Να ζήσουν, να τα κατοστήσουν, να φτάσουν παρέα ως τα βαθιά γεράματα. Παρ' όλα αυτά όμως, πέρα από το ευχάριστο γεγονός αυτό, προκάλεσαν αντιδράσεις με πάρα πολύ αιχμηρά σχόλια. Γράφουν σελίδες στο διαδίκτυο «Ασέβεια χωρίς τέλος για την Αθηνά Οικονομάκου». Η εμφάνιση της ηθοποιού με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό νηφικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για υπερβολή και έλλειψη μέτρου. Δηλαδή, ακόμα και στο γάμο σου λέει, φοράς νηφικό που είναι σορτσάκι και είναι τα οπίστια σου απ' έξω, ουσιαστικά, ναι, για να προκαλέσεις εντυπώσεις και να συζητήσουν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το 2026 το να σχολιάζουμε το πώς θα ντυθεί μια γυναίκα ή ένας άντρας είναι λίγο παροχημένο, έτσι. Εμένα είναι το μόνο που δεν με ενόχλησε αυτό στην Αθηνά Οικονομάκου.
1: Εγώ δεν το παρατήρησα καν, να σου πω την αλήθεια.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Αλλά όταν το είδα, ναι, εκεί το παρατήρησα και λέω, ναι, κοίτα να δεις, όντως είναι προκλητικό. Απλά, Βαγγέλη, όταν σε γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα και πλέον και στο εξωτερικό, εντάξει, θέλει κάπου και ένα μέτρο.
0: Εντάξει, από την άλλη είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Πάρα πολύ όμορφη.
0: Γιατί είναι η στιγμή της, είναι
1: και η σημαντικότερη αυτή, θα πεις,
0: στιγμή της ζωής της. Ας κάνει όπως της αρέσει και ό,τι αγαπάει. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και δεν μου αρέσει και γενικότερα, και αν κάποια στιγμή παντρευτώ κι εγώ, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να γίνει, το να μετατρέπεται μια προσωπική στιγμή σε σοου. Δηλαδή τόσα κανάλια, έπαιζε μια εβδομάδα το θέμα, παραδείγματος χάρη, σε τηλεοράσεις, σε site κτλ. Εντάξει, πιστεύω ότι λίγο ως χώρα τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Δηλαδή, να βλέπουμε ένα γάμο και να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι, αλλά δεν χρειάζεται πια και τόσο προβολή μιας προσωπικής στιγμής.
1: Γιατί όταν.
0: Η γνώμη μου,
1: όταν,
0: έτσι.
1: Μα όταν κάνεις και τόση προβολή, αυτό ακριβώς συμβαίνει, θα δεχτείς και τόσα πολλά σχόλια.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία λέει: άλλαξε την εικόνα μου και τη ζωή μου όταν αναγνώρισα τα δικά μου λάθη. Και η ίδια έκανε, δηλαδή, μια σοβαρή δήλωση για τον εαυτό της. Και εμένα μου αρέσει όταν οι άνθρωποι κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση και τη ζωή της, τονίζοντας ότι όλα άλλαξαν και ξεκίνησαν όταν αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για τα δικά της λάθη. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σωστό και ωραίο αυτό που λέει. Μ' αρέσει, δηλαδή, που το ακούω πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές στη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι για να αλλάξεις σαν άνθρωπος και να διορθωθείς, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλάβεις την ευθύνη για τα δικά σου λάθη. Εφόσον αναγνωρίσεις τα λάθη σου, είναι το πρώτο βήμα. Το αμέσως επόμενο είναι να τα διορθώσεις. Ένα-ένα, ξεκίνα από τα μικρότερα λάθη, από τα μικρότερα σου ελαττώματα. Και σιγά-σιγά, ξεπερνώντας τα, θα φτάνεις και στα δυσκολότερα.
0: Ναι, τώρα σε αυτή τη δήλωση δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεται η Αντελίνα, επειδή τυχαίνει να τη γνωρίζω ήδη όταν ξεκίνησε να κάνει εκπομπές στο ΑΡΤ και κάναμε πολύ καλή παρέα, και προς τιμήν της, όταν πήρε μεταγραφή στον Sky το Σαββατοκύριακο, με ζήτησε μαζί της τη δημοσιογραφική της ομάδα. Εγώ για την Αντελίνα έχω να πω μόνο τα καλύτερα, και ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα.
1: Πολύ θετικός άνθρωπος.
0: Πολύ θετικός άνθρωπος. Έχασε τα κιλά, ανέδειξε περισσότερο πώς είναι ως εμφάνιση. Τώρα δεν με νοιάζει εμένα το έξω. Με νοιάζει η προσωπικότητά της. Για μένα η Αντελίνα έχει μια θέση στην ελληνική τηλεόραση και πρέπει να είναι στην ελληνική τηλεόραση. Απλά στον Sky, όταν ήταν στην εκπομπή, δεν είχε στήριξη από τον τηλεοπτικό σταθμό.
1: Τα συμβαίνουν αυτά, Βαγγέλη. Πολλές φορές αδικούνται άνθρωποι, όποιος και είναι αυτός. Καμιά φορά, ξέρεις, δίνεις τα πάντα, αλλά δεν εκτιμάσαι, ας πούμε. Έτσι συμβαίνουν και αυτά.
0: Και όντως η Αντελίνα έδινε τα πάντα και ήταν πολύ προστατευτική προς όλη την ομάδα. Ναι. Και μακάρι να είχε ως παρουσιάστρια περισσότερες αποφάσεις στα χέρια της. Γιατί άφησε να αποφασίζουν άλλοι, επειδή είπε πολύ έντιμα ότι δεν είμαι έμπειρη παρουσιάστρια. ο καθένας θα έχει τον ρόλο του, αλλά αν πατούσε πόδι, θεωρώ ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα και η εκπομπή της και θα συνέχιζε.
1: Καμιά
0: και
1: φορά
0: ίδια.
1: Θέλει και λίγο θράσος.
0: Θέλει, ναι, ναι, απλά είναι πολύ καλό κορίτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Φεύγουμε από τις ομπίες τελείως. Γιατί εσύ θα φύγεις και σε λίγο. Πάμε να προλάβουμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο θεματάκια λίγο. Γιατί, γιατί είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο και εμένα με στεναχωρεί ιδιαίτερα όλο αυτό. Άσε που έχω ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη. Θα πάμε ευθύς αμέσως στη Μαρία Καριστιανού, η οποία τελευταία έχουν βγει πολύ άσχημα πράγματα για την ίδια και το κόμμα που ίδρυσε. Το Found, λέει, το ακίνητο και η, αντεπίθεση γενικά που πέφτει στην Μαρία Καριστιανού, η οποία απάντησε στις αναφορές που τη συνδέουν με αγορά ακινήτου μέσω Found, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση αφορά εταιρεία που είχε συνεδρήσει, λέει, με το 2022 με έναν πρώην σύντροφο που είχε. Πρώην, ναι. Πρώην, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι η γυναίκα αυτή σίγουρα είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της και αυτό είναι ένα λυπηρό γεγονός από μόνο του. Δεν το αναιρεί κανείς αυτό. Αλλά δυστυχώς η ίδια καβάλισε πολύ το καλάμι και αυτό φαίνεται. Τώρα πλησιάζουν οι εκλογές. Ο ελληνικός λαός περνάει δύσκολα. Η ίδια βγαίνει στην έναρξη της, του κόμματός της και μιλάει για το ότι θα καταργήσει όλα αυτά τα Found, τις εταιρείες που παίρνουν τα σπίτια. Ενώ η ίδια, 8 μήνες μετά το θάνατο της κόρης της, έκανε αγορά στην εταιρεία της. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο σύντροφός της ή οποιοδήποτε, ναι. Διότι ήταν μαζί στην εταιρεία και τριένει στο όνομά της. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν το γνώριζε. Απλώς, καλώς ή κακώς, όταν πηγαίνεις και βγαίνεις στην πολιτική, όλα βγαίνουν στη φόρα. Δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Εγώ θα πω εδώ, σε αυτό το σημείο, στο κοινό που μας ακούει, γιατί εσείς που ακούτε, έχετε φίλους, συγγενείς, γνωστούς και οικογένεια, καλό είναι στις εκλογές που έρχονται να ανοίξουμε όλοι μας τα μάτια μας, όλοι μας τα μάτια, τα αυτιά μας και ό,τι άλλο μπορούμε να ανοίξουμε και να κοιτάξουμε καθαρά. Δεν πρέπει να παίζουμε ούτε με το μέλλον μας, ούτε με το μέλλον των παιδιών μας. Διότι ο κάθε πικραμένος, ο κάθε ψωνισμένος βγαίνει και θέλει να κάνει κόμμα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Σκεφτείτε καθαρά, ανοίξτε τα μάτια σας και ψηφίστε ένα κόμμα που θα βοηθήσει πραγματικά τη χώρα μας και τις οικογένειές μας. Δεν είναι η ώρα απλά να πετάξουμε μια ψήφο κάπου απλά για να την πετάξουμε. Η Καριστιανού δεν έχει απόψεις, δεν έχει απόψεις, δεν έχει πλάνο, δεν έχει σχέδιο και καταρχήν λέει ψέματα. Ένας πολιτικός που λέει ψέματα πριν καν βγει στην πολιτική, τι να τον κάνουμε. Φανταστείτε τι θα πει μετά και τι θα κάνει.
0: Ναι. Το συγκεκριμένο θέμα με το Fund δεν το έχω παρακολουθήσει, είναι η αλήθεια. Αυτό που γνωρίζω δημοσιογραφικά είναι ότι αρκετοί άνθρωποι που πίστεψαν στην Μαρία Καριστιανού στην αρχή, βλέπουμε ότι έχει πολλές αποχωρήσεις από στελέχη του πολιτικού κόμματος Ελπίδα. Τώρα από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν έχω γνώμη.
1: Έχουν
0: δεν έχω
1: αποχωρήσει
0: άποψη.
1: Και πολλά στελέχη. Τα στελέχη από Ευαγγέλια αποχωρούν. Αυτό είναι ακριβώς το λόγο σου. Λέει, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις ότι θα διορθώσεις αυτά τα πράγματα που ίδια έχεις κάνει. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα, για να το κλείσουμε, θα πω ότι καλό είναι όλοι τις εκλογές που έρχονται, είτε είναι φέτος είτε είναι του χρόνου το Μάιο, να λειτουργήσουμε σωστά και χωρίς επιπολαιότητες.
0: Εγώ επάνω σε αυτό το θέμα θα πω επιτέλους κάποια στιγμή, γιατί ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους που ασχολήθηκαν με το θέμα, μαζί πάρα πολλούς συναδέλφους μας, να δοθεί φως στο έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη.
1: Μακάρι, μακάρι επιτέλους να δοθεί φως, αλλά με την κυβέρνηση που έχουμε αυτούς τους εγκληματίες, τους μαφιόζους, δεν θα δοθεί κανένα φως, να ξέρεις. Δυστυχώς. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς γιατί αυτή η πολιτική και αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δέχεται επίθεση, όπως βλέπεις. Τρεις εμπριστικές επιθέσεις, λέει, με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου κυκλοφορεί ένα νέο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της πολιτρεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Άκου τώρα να δεις. Συλληπιτήρια σε αυτή την οικογένεια, δεν το συζητάμε, είναι ένα πραγματικά δυσάρεστο γεγονός. Και δεν θα γίνει η γυναίκα της, δεν θα γίνει η κηδεία της γυναίκας ακόμα, της Βάγιας Νέστορα. Περιμένουν να βγει η κόρη της από το νοσοκομείο ώστε να γίνει η κηδεία. Είναι πόσο λυπητερό γεγονός είναι αυτό που η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να το ρίξει στην αριστερά. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Και βγαίνει και λέει η Κωνσταντοπούλου, εγώ συμφωνώ με αυτό. Έχετε κάνει τόσα εγκλήματα. Πρέπει να το ρίξετε στην αριστερά για να σας λυπηθεί ο κόσμος. Έχετε κάνει τόσα. Δεν ξέρετε ποιος μπορεί να σας το έκανε.
0: Από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει συλλήψεις, όπως γνωρίζω, δεν μπορείς να γνωρίζεις τα κίνητρα της συγκεκριμένης επίθεσης.
1: Ναι, αλλά βγαίνεις και το ρίχνεις κάπου όμως, από τώρα, κατευθείαν πρέπει κάπου να το ρίξεις.
0: Ναι, αυτή είναι η σύνηθη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το γεγονός ως γεγονός, είναι τραγικό. Σε καμία περίπτωση, αν πρόκειται για πολιτικά κίνητρα, είτε προσωπικά είτε οτιδήποτε, τέτοιου είδους επιθέσεις είναι καταδικαστές από όποιον χώρο και αν προέρχονται, είτε είναι από τον χώρο της δεξιάς, είτε της ακροδεξιάς, είτε της αριστεράς, είτε της ακροαριστεράς, είτε του κέντρου, είτε από οτιδήποτε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική, έχει να κάνει με εγκληματίες. Και συλληπιτήρια να πούμε και στην οικογένεια της αδικοχαμένης.
1: Εννοείται. Συλληπιτήρια, αυτό το συζητάμε και γενικά πρέπει. Εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω αν τελικά θα τους πιάσουν.
0: Το θέμα είναι να πιάσουν.
1: Γιατί πολλούς δεν πιάνουν.
0: Πολλούς το θέμα είναι να πιάσουν αυτούς που πραγματικά το έκαναν, μην πιάσουν άλλους.
1: Ναι. Πάμε σε έναν αστυνομικό ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ενδοοικογενειακή βία. Ένας ενενεργεία αστυνομικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ενδιαστάσης σύζυγου του και των ανήλικων παιδιών τους. Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον αναζητείται ως φυγόπινος. Κοίτα να δεις τι γίνεται στην Ελλάδα μας, φίλε μου. Ακόμα και οι αστυνομικοί και στην προκειμένη περίπτωση λένε ότι τη γυναίκα αυτή την κακοποιούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει.
0: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει, έτσι.
1: Μιλάμε τώρα για άνθρωπο της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί οι οποίοι είναι παραβατικοί, έτσι. Δηλαδή πλέον βλέπουμε ότι.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Βαγγέλη.
0: Ένα στα πέντε περιστατικά κάπως θα εμπλέκεται αστυνομικός. Είτε για ναρκωτικά,
1: είτε
0: για.
1: Πολλούς αστυνομικούς που δεν έχουν σπουδάσει, που από προκηρύξεις. Και πολλές φορές είναι και παιδιά που ίσως ήταν λίγο πιο αλτάμπορες πιτσιρικάδες και μπαίνουν στην αστυνομία. Ίσως, λέω εγώ.
0: Δεν γνωρίζω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, όταν πρόκειται για έναν δημόσιο υπάλληλο στην ουσία, όπου πρέπει να προστατεύει τους πολίτες, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να περνάνε από διάφορα ψυχολογικά τεστ. Όχι μόνο
1: και
0: κατά τη διάρκεια της σχολής, αυτό ήθελα να πω, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος κρατάει όπλο νόμιμα, έτσι, πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουν αυτοί που πρέπει, αν είναι καλά στην ψυχική του υγεία, αν είναι καλά στα μυαλά του, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς. Και πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό το κράτος μας και λίγο να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα, γιατί λίγες μέρες πριν ο αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε και τώρα γίνεται ακόμα αυτό. Κάπου πρέπει να μπει λίγο ένα φρένο. Πάμε παρακάτω. Βαγγέλη μου, κατέρευσε πολυκατοικία στα Κάτω Πετράλωνα. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Φυσικά, ναι.
1: Τετραόρυφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης κατέρευσε μετά από εργασίες εξκαφής σε διπλανό οικόπεδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάμα παρέμενε χωρίς την απαραίτητη αντιστήριξη, γεγονός που φέρεται να οδήγησε στη κατάρρευση του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Οι οικογένειες χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τα πράγματά τους, χάσαν τη ζωή τους όλοι. Και για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ακόμα κανείς δεν έχει πάρει την ευθύνη. Το θετικό είναι ότι λίγο ασχολήθηκε ο Δήμος ώστε να τους βοηθήσει κάπου να τους βάλουν να μείνουν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί. Από πού θα αποζημιωθούν και τι θα γίνει με αυτούς τώρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη. Ευτυχώς ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους και δεν θρυνήσαμε θύματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι πώς χτιζόντουσαν τα κτίρια πριν αρκετά χρόνια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα κάτω από ποιες υποδομές σηκώνονται τεράστιες πολυκατοικίες, τεράστια Airbnb. Πρόκειται για ένα περιστατικό που πραγματικά, ξαναλέω, ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα θα πρέπει να αποδοθούν όμως ευθύνες.
1: Και πρέπει κάτι να γίνει, όχι πέρα από τις ευθύνες, οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στο απόλυτο ώστε να ξαναφτιάξουν την περιουσία τους.
0: Όπως, αν μου επιτρέπεις, το περιστατικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες και έγινε ακριβώς δίπλα από το σπίτι μου, με το σπίτι που πήρε φωτιά και την ηλικιωμένη γυναίκα να πηδάει στα χέρια του κόσμου.
1: Ήταν δίπλα σε ένα αυτό.
0: 100 μέτρα από το σπίτι.
1: Απίστευτο γεγονός, έτσι.
0: Όπου έκανε δηλώσεις ο γιος της, μου έκανε δηλώσεις στο e-reportage και μου είπε ότι η φωτιά, λέει, προήρθε από το ρολόι της ΔΕΗ. Τώρα, κάποια πράγματα, έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ζούμε από τύχη, ζούμε από τύχη. Ναι. Δηλαδή, εκεί δεν πρέπει τώρα να αποδοθούν ευθύνες πώς από το ρολόι της ΔΕΗ. Όπως ισχυρίζεται, βέβαια, δεν ξέρω αν θα αποδεικτεί. Ξέσπασε μια τέτοια φωτιά.
1: Το θετικό, Βαγγέλη, και εκεί ήταν ότι σώθηκε
0: η γυναίκα και έπεσε στα χέρια του κόσμου.
1: Ο κόσμος έδειξε αγάπη εκεί, πραγματικά. Μπράβο.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, κάτι τέτοιες στιγμές λέμε ότι είμαστε περήφανοι, ότι είμαστε Έλληνες, ναι, με όλα αυτά που περνάμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε ένα τελευταίο θέμα που έχουμε. Επίθεση σε ψυχολόγο μέσα σε δημοτική δομή στο Ηράκλειο. Μία 36χρονη ψυχολόγος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 48χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια πραγματισμένης σε συνεδρίας. Η δράστρια φέρεται να χτύπησε και να την τράβηξε στα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Πήγε για ψυχοθεραπεία και έδειρε την ψυχολόγο. Ρε, σε τι άλλο θα δούμε εδώ?
0: Έχει ξεφύγει, εντάξει, γελάμε.
1: Αλλά δεν είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα, ναι. Έχει ξεφύγει ο κόσμος. Και να τονίσουμε ότι το κομμάτι των ψυχολόγων, το είπαμε πριν από λίγο, είναι πολύ σημαντικό και σε κρατικές δομές και στα σχολεία και οπουδήποτε. Και πλέον κάποιος το να χρειάζεται βοήθεια και να θεωρείται ταμπού, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ανοησία. Αυτή τη στιγμή η ψυχική μας υγεία, έτσι όπως είναι, είναι στον ίδιο βαθμό όπως είναι και η σωματική μας υγεία. Εδώ βγαίνεις έξω στον δρόμο να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου, έτσι. Τσακώνονται και μια θέση πάρκινγκ, για αν το σε κόρναρε, αν τον είδες περίεργα.
1: Ο κακός χαμός.
0: Έχουμε μετά τον κορονοϊό, καλά όχι και πριν ήταν καλύτερα, ο κόσμος έχει ξεφύγει
1: ας
0: πολύ.
1: Ας μην πιάσουμε τώρα και τα θέματα με τα εμβόλια, γιατί γίνεται χαμός και με αυτό. Είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη και αυτή. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε, γιατί πλέον έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο και γίνεται χαμός με όλο αυτό. Σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει με τα θέματα μας. Βαγγέλη, εσύ άμα θέλεις, επειδή έχεις δουλειά, μπορείς να πας να την κάνεις. Εγώ θα συνεχίσω. Έχουμε άλλα 6 λεπτά εδώ πέρα παρέα. Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Άμα θέλεις και έχεις χρόνο, μπορείς να παραμείνεις.
0: Ωραία. Όχι, θα σε αφήσω να συνεχίσεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και θα χαρώ να ξαναείμαι καλεσμένος στην εκπομπή σου. Και καλή επιτυχία στο βιβλίο σου, όπου θα πάει πάρα πολύ καλά. Το τέταρτο βιβλίο σου. Συγχαρητήρια.
1: Εφόσον το ανέφερες, να πούμε και στο κοινό ότι κυκλοφόρησε το νέο μου βιβλίο, Το Να Θυμάστε Είμαι Παιδί. Ένα βιβλίο που αγγίζει ένα κοινωνικό μας ζήτημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πολλά διαζύγια που έχουμε στην σύγχρονη Ελλάδα και στις σύγχρονες οικογένειες. Ένα βιβλίο που θέλει να μιλήσει για το ότι το παιδί είναι αυτό που θέλει την αγάπη από τους γονείς του και πρέπει να τη δέχεται όποια και αν είναι η κατάσταση στο σπίτι. Και εύχομαι να το αγαπήσει ο κόσμος και να βοηθήσει πραγματικά.
0: Να είναι καλό τάξιδο και θα είμαστε και στην παρουσίαση του βιβλίου σου όταν την κάνεις.
1: Εννοείται, Βαγγέλη, με το καλό θα σε περιμένω και να ξέρεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, οπότε έχεις χρόνο. Κάθε Σάββατο 7 με 8 είμαστε εδώ, μπορείς να είσαι παρέα μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να έχεις καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, εφόσον τελειώσαμε με τα θεματάκια μας, θα πάμε λίγο σε αυτά τα ωραία και απλά πράγματα που λέμε, που ίσως είναι και πολύ χρήσιμα. Θα πάμε σε κάτι που είδα και μου τράβηξε την προσοχή. Τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν τα λιγότερα και τα περισσότερα φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με τη νέα λίστα, τα πιο καθαρά φρούτα και λαχανικά είναι, τα πιο καθαρά μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι αν θέλετε κρατήστε τα, γιατί χρειάζονται στην καθημερινότητά μας. Τα πιο καθαρά είναι ο ανανάς, το γλυκό καλαμπόκι, το αβοκάντο, η παπάγια, τα κρεμμύδια, ο κατεψυγμένος αρακάς, τα σπαράγγια, το λάχανο, το καρπούζι, το κουνουπίδι, οι μπανάνες, το μάγκο, το καρότο, τα μανιτάρια και τα ακτινίδια. Αυτά είναι τα πιο καθαρά. Αντίθετα, τα περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων εντοπίζονται στο σπανάκι, στο κέιλ και τα συγγενή φυλλώδη λαχανικά, τις φράουλες, τα σταφύλια, τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα μήλα, τα βατόμουρα, τα αχλάδια, τις πατάτες και τα μύρτιλα. Εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εγώ τρώω περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία και πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς, γιατί είναι και τα πιο ωραία, είναι τα πιο νόστιμα, ας πούμε. Ναι, όμως, επειδή είναι και τα πιο νόστιμα και πουλάνε πολύ περισσότερο, συνήθως δίνουν για να τα βγάζουν σε μεγάλη ποικιλία, βάζουν πολλά φυτοφάρμακα ώστε να βγαίνουν πιο γρήγορα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή και σίγουρα λογικά πολύ καλό καθάρισμα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πέρασε αυτή η ώρα πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Δεν προλάβαμε να παίξουμε και πολύ μουσική, για να καταλάβετε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον τα θέματα και πάρα πολλά. Επειδή είναι Σαββατόβραδο, κάποιοι θα βγείτε έξω, κάποιοι θα κάτσετε στο σπίτι. Εγώ θα σας προτείνω αυτή τη στιγμή 5 σειρές στο Netflix που μπορείτε να ξεκινήσετε και να περάσει έτσι η μέρα σας πιο ευχάριστα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη. Squid Game, η νέα σεζόν της κορεάτικης επιτυχίας, παραμένει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Πολλοί μου έχουν πει για αυτή τη σειρά ότι είναι υπερβολικά εθιστική. Όποιος θέλει μπορεί να τη ξεκινήσει. Τζίνι και Τζόρτζια. Οικογενειακό δράμα με ανατροπές και, και έντονες σχέσεις. Αυτό πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Το τμήμα Q. Σκανδιναβικό αστυνομικό θρίλερ που έχει κερδίσει το κοινό. Εγώ να σας πω την αλήθεια που έχω δει πολλά σκανδιναβικά έργα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μία άλλη σειρά είναι οι Σιρήνες. Μίνι σειρά γεμάτη μυστήριο και οικογενειακά μυστικά. Κρατήστε το όνομα Σιρήνες. Εγώ δηλαδή αν έβλεπα κάτι σήμερα θα ξεκινούσα από εδώ. Και η τελευταία είναι ο Κυπουρός. Ισπανικό θρίλερ με σκοτεινά μυστικά και αγωνία. Το έχω δει. Φοβερή σειρά. Και σας την προτείνω. Έχει πολύ δράση και πάρα πολύ μυστήριο. Δεν τη βρίσκεται. Εγώ προσπαθώ να βρω τους δράστες από τα πρώτα επεισόδια, αλλά εδώ κρύβονται καλά. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Και στον ήχο ήταν και είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο οποίος θα συνεχίσει εδώ. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με την αθλητική του εκπομπή για τη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θα ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και μια όμορφη Κυριακή αύριο, να περάσετε υπέροχα και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα χαρώ να ανταμώσουμε πρώτα ο Θεός το επόμενο Σάββατο ξανά παρέα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για κλείσιμο και καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM, 3 λεπτά μετά τις 8, πάντοτε εδώ. Πιστή στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας, είναι εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας εδώ από το Μάχη FM, για οτιδήποτε αφορά στην Ελλάδα και στον κόσμο, βεβαίως το μυαλό και η προσοχή σύσσωμης της ποδοσφαιρικής κοινότητας είναι στραμμένη στο Μουντιάλ που δεξέκεται στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό. Ολοκληρώνεται και η φάση των 32 με τα 3 σημερινά παιχνίδια και σίγουρα το θερμόμετρο της αγωνίας στα ύψη, καθότι μπαίνουμε προς την τελική ευθεία, εκεί που πραγματικά μπαίνουμε στην ώρα όπου μιλούν οι μεγάλες προσωπικότητες. Λοιπόν, για αυτό το 2 ώρο κοντά σας στην ύψη του ήχου ο Θοδωρής Μπαρμπαρής και στο μικρόφωνο Κώστας Παρολόγος. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε. Φυσικά μπορείτε εσείς να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο στο 210-71-08000, επαναλαμβάνω 210-71-08000, για οποιαδήποτε απορία εσείς θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας γενικότερα, είτε για το Μουντιάλ, είτε για την ειδησιογραφία που είναι πάρα πολύ πλούσια στην Ελλάδα και στον κόσμο, ή μπορείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία στο 6945-6354-51 είναι το τηλεφωνικό στο κέντρο το οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.

Ξεκινάμε φυσικά με Μουντιάλ. Είμαστε ήδη στο 5ο λεπτό στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο Ρόντο ανάμεσα στον γηπεδούχο Καναδά και το Μαρόκο. Είναι το ουσιαστικά ένα από τα τελευταία παιχνίδια για τη φάση των 32, ένα από τα πλέον καθοριστικά μάτς για τη φάση των 32. Το Μαρόκο, το οποίο τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι μία από τις φετινές ευχάριστες εκπλήξεις. Θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του οικοδεσπότη Καναδά. Σε ό,τι έχει να κάνει τα χθεσινά παιχνίδια, φυσικά ξεχωρίζει η πολύ δύσκολη νίκη της Αργεντινής προαλήτριας κόσμου απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Μια Αργεντινή που έχει την ευτυχία να διαθέτει τον Λιονέλ Μέση στην πιο παραγωγική, στην πιο μεστή περίοδο των τελευταίων ετών, παρά το γεγονός ότι ο άσος του Μαϊάμι έχει πριν από 9 μέρες έσβησε 39 κεράκια, διανύει το 400 της ηλικίας του, ο άλλοτε άσος των Μπαρτσελώνα και πάρει. Είναι αυτός που έχει πάρει τους αλπιστελέστε από το χέρι και τους οδηγεί προς την γη της επαγγελίας. Θυμίζουμε, η Αργεντινή, η οποία είναι η προαλήτρια κόσμου, είναι η ενεργεία προαλήτρια κόσμου, προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα που κατέκτησε στο Κατάρ τον χειμώνα του 2022, στο μοναδικό Μουντιάλ που είχε γίνει Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Μέση που ήταν αυτός που άνοιξε το χώρο των τερμάτων για την Αργεντινή στο 21ο λεπτό. Από εκεί πέρα το πράσινο ακροτήριο στο τρίτο ημίχρονο αντέδρασε, βρήκε τον γκολ της σοφάρισης, είχε σε πολύ μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακά του, που αν και είναι 40 ετών πραγματικά είναι μία από τις ατραξιών του φετινού Μουντιάλ. Ισοφάρισε σε 1-1, πήρε το προβάδισμα με τον Μαρτίνεθ η Μπαρτσελώνα στο 92, στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Ισοφάρισε το πράσινο ακροτήρι με μια εκπληκτική προσπάθεια του Καμπριάλ και βέβαια ήρθε η νίκη για την Αργεντινή στο 111 με την κεφαλιά ενός ακόμα στόπερ. Σκόραναν δύο αμυντικοί εχθές για λογαριασμό της Αργεντινής. Βέβαια ο Μέση άνοιξε τον δρόμο, ωστόσο η αεροπορία μίλησε για λογαριασμό της Αργεντινής.

γκολ φυσικά το πέτυχε ο Ρομέρο στο 111 μετά από εκτέλεση κόρνερ. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του πράσινου ακροτηρίου. Και έτσι πήγε στράφη το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Καμπριάλ στο 103 με το οποίο έχει σοφάρισει για δεύτερη φορά για λογαριασμό του πράσινου ακροτηρίου. Ένα πράσινο ακροτήριο το οποίο δεν ιτήθηκε από καμία ομάδα σε 90 λεπτά, ούτε από την πολύ δυνατή Ουρουγουάη, ούτε από την Ισπανία. Και φυσικά ούτε από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, καθότι παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, εν τούτης ισοφάρισε εισάρτημες φορές. Ωστόσο, το γκολ του Ρομέρο στο 111 έδωσε την σπουδαία πρόκριση για την Αργεντινή. Εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Καναδάς στο 7ο λεπτό, ένα ανεπανάληπτο τετ με τον goalkeeper της ομάδας του Μαρόκο να απομακρύνει με τα πόδια στο 10ο λεπτό συγκεκριμένα. Ήταν αυτή η φάση. Πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή για τους οικοδεσπότες να ανοίξουν το σκορ κόντρα στο Μαρόκο. Σε ό,τι έκανε τα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, η Αυστραλία, αν και ισοφάρισε τον γκολ που δέχτηκε πολύ νωρίς από την Αίγυπτο, δεν μπόρεσε να επικράτησε απέναντι της Αιγύπτου. Η Αιγύπτος πολύ πιο εύστοχη, πολύ πιο ψύχρημη από την στη Ρώσικη ρουλέτα. Νίξε με 4-2 και πήρε το ειστήριο για τους 16, ιστορική πρόκληση για την Αίγυπτο.

Ενώ νωρίς το πρωί για την Ελλάδα, βράδυ για, για τις ΗΠΑ, η Κολομβία ήταν η ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16, υποκράτοντας 1-0 της Γκάνα. Η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο προηγήθηκε πολύ νωρίς το 14ο λεπτό με γκολ του Αρίας και ήταν ανώτερη από τους αντιπάλους καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθηκε στο Κάνσας, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες για να κλειδώσει την πρόκληση. Ωστόσο, κατάφερε να πάρει την νίκη και την πρόκληση με αυτό το πολύτιμο 1-0. Έτσι λοιπόν, η Κολομβία μετά από αυτή τη νίκη έκλεισε ραντεβού με την Ελβετία την ερχόμενη Τρίτη στις 7 Ιουλίου στο Βανκούβερ, όπου θα κληθεί να διεκδικήσει μια ιστορική πρόκριση στα προμητελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη πλευρά, η Γκάνα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ολοκλήρωσε άδοξα το ταξίδι της σε αυτό το Μουντιάλ, όπου ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς να κάνει ούτε μια τελική προσπάθεια απέναντι στην Κολομβία.

Και το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 12 τα μεσάνυχτα, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Η Γαλλία, η οποία έχει να επιδείξει η ομάδα του Ντιντιέ σαν 4 νίκες σε σάρθμα παιχνίδια. Με τον Κιλιάν Μπαπέ σε μια πάρα πολύ παραγωγική φάση της καριέρας του, έχει πετύχει 5 τέρματα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση, μια και ξεκίνησαμε την Αργεντινή, έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 20 από τότε που συμμετέχει σε τελικές φάσεις διοργανώσεων παγκόσμιου κυπέλου. Ο Κιλιάν Μπαπέ, που συμμετέχει ήδη στο τρίτο Μουντιάλ της καριέρας του, θυμίζουμε, είχε κάνει το ντεμπούτο του στα γήπεδα της Ρωσίας το καλοκαίρι του 2018, στην πορεία των τρικολόρ προς την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου της ιστορίας μετά το μακρινό 1998. Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει πετύχει 5 τέρματα, είναι ο πρώτος σκόρερ, έχει πολύ καλούς συμπαραστάτες στον Ντεμπελέ, έχει και όλους τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας που πραγματικά συνθέτουν ένα αξιοθαύμαστο σύνολο, μια ομάδα με απίστευτη συνέπεια, με πάρα πολύ ισορροπία, μεγάλη ισορροπία σε όλες τις γραμμές, ορθολογικό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία νομίζω μέχρι τώρα σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της απόδοσης είναι η πιο ωραία στο μάτι για τον οποιοδήποτε τηλεθεατή. Νομίζω είναι η ομάδα που τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει ένα ελαφρύ προβάδισμα στις προτιμήσεις όσον αφορά την ομάδα που θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Μια Γαλλία ωστόσο η οποία προέρχεται από το εντυπωσιακό, από το εμφατικό 3-0 στη φάση των 32 κόντρα στην ομάδα της Σουηδίας, έχοντας τον Μπαπέ σε πολύ μεγάλη μέρα που πέτυχε 2 τέρματα ο Κιλιάν Μπαπέ και το ένα ο Μπαρκολά που ενδιάμεσα πετύχει το 2-0 ο άσος της Paris Saint-Germain. Έφτασε πολύ άνετα σε αυτή τη νίκη με εμφατικό ποδόσφαιρο, με 2 δοκάρια, με πολλές ευκαιρίες. Ήταν μια επίδειξη δύναμης από πλευράς των τρικολόρ που πραγματικά επιδεικνύουν ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και σίγουρα δείχνουν πόσο πολύ θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου μετά την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου στα γήπεδα της Ρωσίας πριν από 8 χρόνια. Λοιπόν, η Γαλλία απέναντι στην Παραγουάη, μια Παραγουάη η οποία από την πλευρά της προέρχεται από τη σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Γερμανία, μια ιστορική σημασία πρόκριση για την ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Η Παραγουάη έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που αποκλεί τους Πάντσερ στη διαδικασία των πέναλτις, έχοντας πολύ μεγάλη βραδιά τον τραμφλάκα της Χίλ Παπέκου σε 2 εκτελέσεις. Έφτασε δικαιότατα στην πρόκριση εκεί όπου απόψε απειλεί την παρέα της ομάδας του Didier Deschamps, την παρέα βεβαίως του Κιλιάν Μπαπέ και των άλλων πολύ μεγάλων άσων, του Μπαρκολά και των άλλων παιδιών. Μια Γαλλία που περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει τον νικηφόρο του σερί. Θυμίζουμε, η Γαλλία και η Αργεντινή είναι οι μόνες ομάδες, και η Κολομβία βεβαίως είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες έχουν δείξει απόλυτη συνέπεια με την νίκη. Έχουν 4 στα 4 μέχρι τώρα σε αυτή τη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Πάμε να περάσουμε και σιγά σιγά στα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ το οποίο πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και αφορά τον Ολυμπιακό, τη μεταγραφική δραστηριότητα των Ερυθρόλευκων. Σύμφωνα με σουηδικές αναφορές, ο Ολυμπιακός φέρεται να μια ανάσα από την απόκτηση του Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς από την Σάντεφιορντ. Όπως αναφέρουν νορβηγικά site, φέρεται ο Ολυμπιακός να απέχει μια ανάσα από τη συμφωνία με την ομάδα της Νορβηγίας για τον 22χρονο στόπερ με ένα ποσό έναντι των 5,5 συν 1 εκατομμυρίου ευρώ, ποσό ρεκόρ για τον σύλλογο. Έτσι αναφέρουν οι πηγές. Πλέον αυτή η πληροφορία έχει επιβεβαιωθεί εντός των συνόρων. Εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου να ντυθεί στα Ερυθρόλευκα ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός και είναι πολύ πιθανό μάλιστα ακόμα και αύριο Κυριακή να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για να ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Μιλάμε λοιπόν για μια ουσιαστικά τελειωμένη μεταγραφή, όπως όλα δείχνουν. Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις ώστε ο Σμαϊλόβιτς να αποτελέσει το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.

Πάμε να περάσουμε και στα φιλικά των ελληνικών ομάδων, παίρνοντας τα πράγματα με τη χρονική του σειρά. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους έδειξε για ακόμη μια φορά πτυχές της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από τον νέο του προπονητή, τον Ιταλό, τον Αλέσιο Λίση. Απολαυστικός ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-1 την Μπέβερεν. Μετά το 4-1 της Μπέβερεν συνέτριψε με 4-0 τη Βέστερλο. Ήταν η δεύτερη νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά, έχοντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε τρομερά κεφιά. Ο Έλληνας σούπερστάρ των Ασπράβρων ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ με αψυχοτελείωμα στο 54ο λεπτό, ενώ σε 63 ο Θημιάνης με κανονιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 2-0. Ο Μαντί Καμαρά ήταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της πολύ άνετης επικράτησης του ΠΑΟΚ με δύο υπέροχα τέρματα στο 74 και στο 78. Με τον Αλέσιο Λύση να δοκιμάζει και πάλι νέους ποδοσφαιριστές και κάποια καινούργια πράγματα που έχει στο μυαλό του ότι έχει να κάνει και τη διάταξη, αλλά κυρίως τη γενικότερη αγωνιστική φιλοσοφία του δικεφάλου. Με τον Αρίτζ Ελουστόντο, τον πρώην παίχτη της Ρεάλ Σοσιεδάδ, να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεπούτο του με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά, αλλά και ορισμένα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και να αναδεικνύουν ορισμένες από τις αρετές τους.

Εξαιρετικά δείγματα γραφές όμως σε περιλαμβικό εδάφος παρουσιάζει και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ στην άκρη του πάγκου του, τον Βανό προπονητή. Το Τριφύλι πέτυχε δεύτερη νίκη επί Ολλανδικού εδάφους με το άνετο 4-0 της δικής του πρεμιέρας απέναντι στη Βρύτα του Σπορ. Σήμερα το απόγευμα της 6 ώρα οι πράσινοι αντιμετώπισαν τον Άγιαξ, τον οποίο και νίξαν με το Ευρύ 3-1, αναδεικνύοντας πτυχές της εξαιρετικής και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται επί Ολλανδικού εδάφους. Στο μάτς του Έρμελο, ο Νίστρουπ έδειξε κάποιες από τις προθέσεις του, ό,τι έχει να κάνει το σχηματισμό της ενδεκάδας που προορίζει για τα παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με την Μπάκτση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Συγκεκριμένα τοποθέτησε τους Καμαρά και Τσέριν στα χαφ. Ο Τετέ για ακόμη μια φορά έδειξε έτοιμος να συμβάλλει πάρα πολύ αποφασιστικά και πιο διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά στη γραμμή κρούσης του Τριφυλλιού. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο μέχρι πρότινος δεξιός οπισθοφύλακας του Λεβαδιακού, που πέρασε στο 14ο λεπτό λόγω αναγκαστικής αλλαγής του Καλάμπρια, αποδεικνύει τυχές της αξίας του. Έδειξε για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός επέμεινε στην απόκτησή του. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός, πολύ μεθοδικός στο κομμάτι το ανασταλτικό, αλλά και δημιουργικά βοήθησε πάρα πολύ με τις μεταβιβάσεις του, με το overlap που έπαιζε. Και γενικότερα δείχνει το παιδί αυτό ότι πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και ενδεχομένως το παλικάρι να κάνει και μια ακόμα καλύτερη παρουσία από εδώ και πέρα, πολύ πιο πιστική. Και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να υλοποιήσει τους στόχους του. Από εκεί και πέρα, η πράσινη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίωρο. Ο Τετέ στο 15ο λεπτό, φεύγοντας πίσω από τη σέντρα στην καύτη του Τσάπρα, έκανε το 1-0. Ενώ ο Ζαρουρί στο 30, από πανέμορφο 1-2 τον Γιάνγκουσιτ και Ίγκασον, διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Οι Ολλανδοί από την πλευρά τους αντέδρασαν και ανέδειξαν κάποιες από τις αμυντικές αδυναμίες των παιχτών του Παναθηναϊκού στο τελευταίο 15 λεπτό, μειώνοντας το 43 με την κεφαλιά του Κόναντου στο 43. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες αλλαγές από πλευράς του κυρίου Νίστρουπ και στο 26ο λεπτό, μετά από εξαιρετικό pressing των παιχτών του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι είχαν ακόμη μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και τελικά έφτασαν στην νίκη στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας σε αυτό το εντυπωσιακό 3-1 απέναντι σε έναν Άγιαξ που και αυτός βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας του και σίγουρα αναζητεί να επιστρέψει και αυτός στις επιτυχίες. Θυμίζουμε, τρεις χρονιές ο Άγιαξ απέχει από τον τίτλο του πρωταθλητή στην Ολλανδία.

Να δούμε λοιπόν και την σύνθεση του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Πένια, τον πρώην τραυματοφύλακα της Μπαρτσελόνα κάτω δοκάρια. Στο 46 πέρασε ο Κότσαρης. Καλάμπρια στο 14, τραυματίστηκε ο Ιταλός και πέρασε στη θέση του 14 ο Τσάπρας. Κυριακόπουλος πέρασε στο 71 ο Μπινιάρης. Ίγκασον στο 46 Κάτρης. Τουμπά στο 77 Λάβδας. Καμαρά στο 60 Σιώπης. Τσέριν στο 46 Κοντούρης. Ζαρουρί στο 46 Τσιριβέγια. Αντίνο στο 60 Ταμπόρδα. Γιάνγκουσιτς στο 62 Γιάνγκουσιτς, Τετέι και στο 60 ο Ράσταντερ που πραγματοποίησε ο πρώην παίχτης της Τούν το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού και έδειξε κάποια καλά δείγματα γράφης.

0: Μπήκαμε στο 300 λεπτό στο παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο. Ας ακούσουμε τι γίνεται σε αυτά μετά τη συμπλήρωση του 300 λεπτού.
1: Μαζραουί. Για τον Χαλάλ, τον μοναδικό παίκτη που έχει παρατηρηθεί με κάρτα μέχρι στιγμής. Χακίμι. Πίσω τον Διόπ. Γουαντί. Ρετουάν Χαλάλ. Μαζραουί. Πίσω η μπάλα τον Άσο της Manchester United. Γουαντί. Με πολύ υπομονή κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνά τους οι Μαροκινοί, προσπαθώντας κάπως να μετακινήσουν τους Καναδούς. Κίμι και Ουναΐ προσπάθησαν να παίξουν τα 1-2 από τα δεξιά. Σε καλύτερη θέση ο Ντεφουγκερόλ κάλυψε την μπάλα, πήρε το φάουλ. Παράπονα φαίνεται να έχει από τους παίκτες του ο Μοχάμεντ Ουαχμπή, αλλά ήταν μια από τις πρώτες φορές που προσπάθησαν να συνδυαστούν σωστά για να διασπάσουν το pressing των Καναδών. Εδώ ο Ραχίμι, νέο πρόσωπο θυμίζω, αναγκαστική αλλαγή, αποχώρησε ο στάρ του Μαρόκου και πρώτο σκόρερ της ομάδας με 3 γκολ. Στο τουρνουά ο Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ο οποίος θυμίζω πέτυχε και τον νικητήριο πέναλτι κόντρα στους Ολλανδούς στον προηγούμενο γύρο. Πολύ δυνατή η παλιά από τον Κρεπό, μπάλα δεν βγήκε έξω και ουσιαστικά τον έναν γκολκίπερ στον άλλον. Κόνου. Εδώ Ραχίμι, πέρασε πάνω το κεφάλι του Μαροκινού Σεντερφόρ για να πάρει στο βάθος ο Λαριέα. Πίσω για τον Κρεπό.

0: προσπάθησε να κόψει ο Ελαϊναουί. Βάλε και πάλι για τον Καναδά. Με τον Μπομπίτο να δίνει την πάσα αριστερά και πολύ προσεκτικά στο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Τεφουκερόλ. Πίσω για τον Κρεπό. Μπομπίτο. Τζόνστον. Πάλι για τον Μπομπίτο και να ανεβάζει την πίεση τώρα το Μαρόκο. Απέδωσε το pressing, προσπάθησε για το κλέψιμο ο Μπουαντί. Πήραν το πλάγιο πάντως οι Μαροκινοί. Εδώ ο Αγιούπ Μπουαντί, μόλις 18 ετών. Και αυτός νέο πρόσωπο στην εθνική ανδρών του Μαρόκου, παίκτης της Λίλ, στην 7η εμφάνιση του σήμερα. Θα γίνει το κλέψιμο στο βάθος από τον Αλία Αχμέντη.
1: Πήραμε και μια γεύση μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση για το live, για ό,τι συμβαίνει ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο. Καναδάς ο οποίος έχει ξεκινήσει καλύτερα στα πρώτα 3 λεπτά, είναι η ομάδα η οποία πιέζει περισσότερο, είναι η ομάδα η οποία έχει προβληματίσει πιο πολύ τους αντιπάλους της και σίγουρα αποδεικνύει για ποιο λόγο έχει φτάσει ως εδώ ο Καναδάς, ένας Καναδάς ο οποίος είχε την πιο σημαντική φάση το 10ο λεπτό όταν ο Λουαγέγη βρέθηκε φάτσα με τον Μπουνού, με τον, μετά την εξαιρετική κάθε του Αχμέτ, με τον goalkeeper της ομάδας του Μαρόκου να απομακρύνει σωτήρια με τα πόδια και να κρατά το 0-0.

Πάμε να περάσουμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στην ένωση όπου ο μεγαλύτερος μπελάς έχει να κάνει με το αν θα παραμείνει ή όχι ο Ορμπελίν Πινέδα στην Προαλήτρια Ελλάδας. Θυμίζουμε το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Μεξικανός με την ένωση, έχει διάρκεια για 2 ακόμα χρόνια. Ωστόσο η Τσίβας Γκουανταλαχάρα δείχνει τρομερή διάθεση να τον εντάξει αυτή στο δυναμικό της. Καθημερινές είναι οι αναφορές των μεξικανικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται για τον διεθνή χαφ του Μεξικού, που έχει αγωνιστεί κιόλας σε αυτό το Μουντιάλ που ήδη έχει μπει στη ζωή μας. Μάλιστα, η ιστοσελίδα Soy Football άναψε φωτιές στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο, καθώς με δημοσίευμα τον αναφέρει ότι η Τσίβας ετοιμάζεται να κάνει ένα πολύ γερό μπάσιμο και να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι η ομάδα του Μεξικού είναι διατεθειμένη να καταθέσει στην Ένωση πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου ισοτιμία, σε δόσεις ώστε να πείσει τον δικέφαλο για να παραχωρήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θυμίζουμε αγωνίζεται με τα κυτρινόμαυρα από το καλοκαίρι του 2022, μία από τις πρώτες μεταγραφές της εποχής του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Μάλιστα, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι επίπονες και σκληρές, καθώς η ΑΕΚ δεν δείχνει διατεθειμένη να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σχετικά με το ρεπορτάζ αυτό, δεν έχει κατευθεί μέχρι τώρα στην ΑΕΚ κάποια επίσημη πρόταση από πλευράς της Τσίβας Γκουανταλαχάρα. Ενώ θυμίζουμε ότι για να πάρει κάποια ομάδα της Αμερικής τον Πινέδα από την Ένωση απαιτείται να καταβάλει τουλάχιστον το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μόνο σε μία δόση.

Στο 41ο λεπτό, στο παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο, είχαμε ένα αντιαθλητισμό. Αθλητικό μαρκάρισμα με τον Χακίμη και τον Λαρία. Κάποιες αντιγκλήσεις που με τους δύο παίχτες να τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα. Πήγε λίγο το παιχνίδι να ανάψει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Στο 41ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Το Μαρόκο έχει κερδίσει κάποια μέτρα στο αγωνιστικό χώρο, ωστόσο πάλι ο Καναδάς είναι η ομάδα που ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση, είναι η ομάδα που έχει επιβάλει τους δικούς της κανόνες στο γήπεδο. Το Μαρόκο τώρα τουλάχιστον δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την εκπληκτική ομάδα που μας είχε συνηθίσει, μας είχε δείξει στην φάση των ομίλων απέναντι στις ομάδες όπως η Βραζιλία, απέναντι σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό όμιλο όπου το Μαρόκο τα πήγε εξαιρετικά, πήρε τη δεύτερη θέση, ωστόσο ως τώρα τα βρίσκει σκούρα από τους Καναδούς.

Και μια και αναφερόμαστε στο Μαρόκο, να πούμε ότι από πολύ νωρίς η ομάδα του Μαρόκο εστερείται των υπηρεσιών του πρώτου σκόρερ, ο λόγος για τον Σαϊμπάρη. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη απορροχώνει τραυματίας από την σημερινή αναμέτρηση με ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του ποδιού του, χωρίς να υπάρξει επαφή. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε άμεσα πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο Σαϊμπάρη αποχώρησε από την αναμέτρηση με δάκρυα στα μάτια, με τον Ραχίμι να περνά στη θέση του. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για το Μαρόκο, καθώς ο 23χρονος αποτελεί το πρώτο σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση, χάρη στα τρία τέρματα που έχει πετύχει και από τους πιο επιδραστικούς παίχτες μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ.

Τώρα σε ό,τι αφορά την γενικότερη δισογραφία της εβδομάδας, ξεχωρίζει χωρίς καμία αμφισβήτηση η παρουσίαση του νέου ιδιόκτου γηπέδου από τον Ολυμπιακό, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Γενέο Καραϊσκάκη, στο οποίο τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2029, θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Ερυθρόλευκων για τη σεζόν 26-27. Ο Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών, θα χρησιμοποιήσει την επόμενη διετία 27-29 το Ολυμπιακό στάδιο για τις ανάγκες των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, όσο διάστημα θα διαρκέσουν και τα έργα ανακατασκευής του όλου καινούριου νέου Καραϊσκάκη, το οποίο πραγματικά θα είναι μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Με το διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού να εστιάζει σε αυτό το σπουδαίο project, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα των γηπέδων στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης ότι η χωρητικότητα θα ξεπεράσει τους 53.000 θεατές, ενώ μίλησε και για ένα γήπεδο το οποίο, όπως τόνισε, θα είναι το πιο σύγχρονο που έχει δει ποτέ η χώρα μας. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού αποκάλυψε επίσης ότι το κόστος του έργου θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα, όπως τόνισε ο ίδιος, θα καλυφθεί αποκλειστικά από εκείνον. Το έργο μας θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από μένα προσωπικά και θα είναι ανοιχτό για πάνω από 365 μέρες το χρόνο. Θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπενθύμησε ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει ήδη το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται, δείχνοντας ότι το πλάνο αναβάθμισης των υποδομών του συλλόγου είναι συνολικό και συνεχές. Επίσης, αναφέρθηκε και στο γεγονός του πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες του γηπέδου. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από ένα χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Τον Σεπτέμβριο είχαμε στάλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος το οποίο θέλουμε να είναι περίπου στα 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά που είναι. Που φτάνει τα 85 μέτρα. Έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι, όπως και κυρίως στο ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος σεζόν και σε δύο χρόνια να είμαστε έτοιμοι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα είναι τον επόμενο Μάιο, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του Ολυμπιακού.

Έχουμε ημίχρονο στο Χιούστον, εκεί όπου Καναδάς και Μαρόκο είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Είπαμε για το Μαρόκο, πολύ άτυχη στιγμή στο 14ο λεπτό με τον τραυματισμό του πρώτου του σκόρερ. Μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για το Σαϊμπάρι, χωρίς να έχει κάποια επαφή με αντίπαλο, ένιωσε ένα τραύμα στο πόδι και αποχώρησε. Όπως όλα δείχνουν, ακόμη και να προκριθεί το Μαρόκο, δεν νομίζουμε να προλάβει κάποια από τα υπόλοιπα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης. Ο Καναδάς έχει χάσει δύο πολύ κλασικές ευκαιρίες. Είναι η ομάδα που έχει το πάνω χέρι. Ωστόσο, υπάρχει πολύ ακόμα δρόμος στην αναμέτρηση. Παραμένει το 0-0.

Να περάσουμε και λίγο στο του μπάσκετ και να ξεκινήσουμε με τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, η πρωταθλήτρια Ισπανίας στο μπάσκετ, η ομάδα που πραγματικά κάνει πολύ κόσμο να την θαυμάσει σε ό,τι έχει να κάνει τη γενικότερα αγωνιστική της συνέπεια. Θα, την επόμενη χρονιά θα θυμίσει μια τελείως διαφορετική ομάδα μετά την οριστική αποχώρηση και του προπονητή του Πέδρο Μαρτίνεθ, του αναμορφωτή αυτής της εξαιρετικής ομάδας που κατέκτησε το τίτλο απέναντι στην Μπαρσελόνα, τη φυγή του Μοντέρο που αναμένεται από μέρα σε μέρα η ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό, η φυγή του Ραντίγια, του Μπραντάου, ο οποίος θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και άλλων παιχτών. Ακολούθησε και ο Λόπεθ Αρευστέγγι, ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της φετινής πορείας της Βαλένθια μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και την πρόκρισή της μέχρι το Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου. Η δίκη του Ισπανικού Συλλόγου γνωστοποίησε ότι έδωσε συμφωνία με τον Χάβι Λόπεθ Αρευστέγγι για την αποκοινού λύση της συνεργασίας τους, ευχαριστώντας τον 29χρονο forward για την προσφορά του. Να πούμε ότι η διεθνής άσος φόρεσε τη φανέλα των Νυχτερίδων τα τελευταία 5 χρόνια αγωνιζόμενος σε 253 αγώνες. Κατά τη διάρκεια της φετινής περίοδου, ο Αρευστέγγι αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 4,4 πόντων και 3,1 rebound.

Τα πέρασε μέχρι στον Ολυμπιακό, στο θέμα του μπάσκετ. Να πούμε ότι την περασμένη Πέμπτη οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την ένταξη του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ενός παίκτη για τον οποίο υπάρχει συμφωνία από τον περασμένο Μάιο. Ο 31χρονος Αμερικανός γκάρτ και από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Ερυθρού Αστέρα την τελευταία διετία. Από τη στιγμή που ήμουν ελεύθερος από την ομάδα του Βελιγραδίου, συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την ένταξή του για τα 3 επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει δικό του και τον Μοντέρο, τον Ζαν Μοντέρο, τον πιο επιδραστικό παίχτη της Βαλένθια, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν και άλλες επιλογές, τόσο από την Ευρώπη, όσο ακόμα και από το μαγικό κόσμο του NBA.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Και ενώ μπήκαμε στην δεύτερη χώρα της εκπομπής Γκόλ από τα Αποδυτήρια, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα για να μας κάνει μια γενικότερη σύνοψη της αθλητικής επικαιρότητας, μεταγραφές αρκετές. Εντάξει, για το Μουντιάλ έχουμε πει αρκετά πράγματα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους της ακροατής σου.
0: Να σε καλά. Πώς τα βλέπεις τώρα? Έχουμε μια μεταγραφική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγη ώρα, είπα πριν εδώ, πριν κάνα μισά ώρα, ότι ο Ολυμπιακός κλείνει τον Σμάιλοβιτς. Ένα παίχτη που τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ.
1: Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Με βάση τα δημοσιεύματα στην Σουηδία, οι δύο ομάδες είχαν στη συμφωνία και ο παίχτης είναι θέμα χρόνου πλέον να υπογράψει και να ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού. Είναι 22 χρονών, θα είναι θεωρητικά ο τέταρτος στόπερ της ομάδας και νομίζω ότι με αυτή την κίνηση πλέον Κώστα Ολυμπιακός, ό,τι να έχει να κάνει με τις θέσεις των στόπερ, ενισχύεται πάρα πολύ.
0: Και βέβαια είναι και ο Κουτσίδης, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα, ναι. Ο Πιτσιρικάς από τους νέους, έτσι να πούμε, και που είχε παίξει και στην Ρίο Αβε, σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, μια πολύ καλή εξέλιξη.
1: Και σίγουρα ο Κουτσίδης θα έχει χρόνο συμμετοχής με βάση τον κανονισμό στο κύπελλο ότι πρέπει να αγωνίζονται δύο παίκτες στην δεκάδα κάτω των 21. Ο Κουτσίδης σίγουρα θα έχει συμμετοχές στα παιχνίδια κυπέλλου.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί να πούμε από φέτος, Κώστα, θα έχουμε δύο παίκτες στην δεκάδα. Πέρσι είχαμε σαν πειραματικό στάδιο τον ένα παίκτη υποχρεωτικά από τις ακαδημίες της κάθε ομάδας. Φέτος το εξελίσσει η ΕΠΟ. Και θα έχουμε δύο παίχτες οπωσδήποτε σε αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο και για το ελληνικό στοιχείο, για την άνδειξη των παίχτων και πολύ περισσότερο αναγκάζει και τις μεγάλες ομάδες να στραφούν πολύ πιο σοβαρά στις μικρές ηλικίες.
1: Σίγουρα και ο Ολυμπιακός είναι θεωρητικά στους τυχερούς, γιατί έχει παίχτες νεαρούς και από τις πιο μικρές ομάδες για να τους χρησιμοποιήσει. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή ψάχνουν να δουν γιατί όταν θα έχεις δύο παίκτες στην δεκάδα θα πρέπει να έχεις και τουλάχιστον δύο παίκτες στον πάγκο, έτσι,
0: σίγουρα.
1: Για διαλλαγή. Οπότε ψάχνουν να δουν ποια θα είναι αυτή η τετράδα των ποδοσφαιριστών που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός, μια που το ξεκίνησες Κώστα, θα περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα και άλλες μεταγραφές. Μετά τις τελευταίες κινήσεις, τελευταίες ημέρες στο οργανόγραμμα της ομάδας με την άφηξη του κυρίου Καρντόσο στην ομάδα και αναμένω και τα τυπικά για να επιστρέψει και ο Κορδόν.
0: Δύο πολύ σημαντικές, θα πούμε, προσθήκες για το διοικητικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που είχε ένα θέμα πέρσι, το είχαμε αναδείξει κιόλας, σε ό,τι έχει να κάνει την ένταση των μεταγραφικών κινήσεων, σε ό,τι έχει να κάνει την ευστοχία ή μη ευστοχία των μεταγραφικών εισηγήσεων και κινήσεων που παρουσίασε ο Ολυμπιακός, κυρίως πέρσι, όπου πραγματικά, άμα δούμε τις 10-11 μεταγραφές, ζήτημα να βγει κάνει τρεις. Αυτό βέβαια υπάρχει και ποιότητα και του προπονητή, ποιότητα και των παιχτών και όσο έχει να κάνει και τη διαχείριση. Κάποιοι παίχτες που πήγαν να βγουν δεν βγήκαν. Κάποιες μεταγραφές που έγιναν τον Γενάρη και αναφέρομαι κυρίως τόσο στον Κλέιτον όσο και στον Σίλβα. Ο Κλέιτον, ο οποίος έχει επιστρέψει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, 8 κιλά βαρύτερος. Σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο για έναν παίχτη, έναν επαγγελματία παίχτη, να μην προσέχει το κορμί του μετά από μια διακοπή ενός μήνα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, έτσι, ναι.
1: Οπωσδήποτε παίζουν ρόλο και στο θέμα της προετοιμασίας θα πούμε, Κώστα, ότι πλέον το στοίχημα είναι ο Γιάρεντσουκ, καθώς βρίσκεται στην Ολλανδία και ο Μεντιλίμπαρ καλείται ουσιαστικά να τον πείσει εισαγωγικά ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να είναι μέλος της ομάδας την επόμενη σεζόν. Ο Ουκρανός, ο οποίος έχει στο μυαλό του τη μεταγραφή και στη Λιόν αλλά και στις δύο νεοφώτιστες ομάδες της Premier League με βάση το μάνατζερ του έχει δεχτεί προτάσεις ο Ουκρανός επιθετικός, όμως ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει και θέλει να τον πείσει δηλαδή να παραμείνει στην ομάδα και να του εξηγήσει και να τον κάνει να αισθανθεί ότι είναι απαραίτητος. Να πούμε βεβαίως
0: είναι και η Μουντιαλική στη μέση. Είναι και η Μουντιαλική ο Ταρέμι, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Ιράν. Τώρα αγωνίζεται και το Μεξικό απέναντι στην ομάδα του Καναδά. Δεν είναι στην ενδεκάδα ο Ελκαμπή. Ελκαμπή που έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι από τα τέσσερα που έχουν δώσει. Το πέμπτο που
1: δίνει. Ναι, αλλά όσο συνεχίζει το Μεξικό, ο Κώστας ξέρει και μετά τις 15 μέρες περίπου είναι θα θέμα. Πάρει άδεια ο παίκτης. Πάει πιο πίσω και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει επίσημα παιχνίδια 4 ή 5 και στις 12 Αυγούστου για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε με αυτά τα δεδομένα ο Γιάρεμτσου θα είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας, αν όλα πάνε καλά έτσι και δεν έχουμε κάποιες αλλαγές στην πορεία. Να πούμε επίσης που λέγαμε για τις μεταγραφές ότι περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα και άλλες κινήσεις στον Ολυμπιακό να κλείσουν, για παράδειγμα του Ρόκα. Με τον Ισπανό το θέμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και νομίζω μένει μόνο η άφηξη που παίχνει για ιατρικά και υπογραφές για να προχωρήσει, ενώ ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο και για τον Πορτογάλο εξτρέμ της Νότιχαμ.
0: Της Νότιχαμ, επίσης υπήρχαν κάποιες αναφορές σήμερα από τον ισπανικό τύπο για ένα παίχτη που έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό κατά καιρούς και έχει γραφτεί, ο λόγος για τον Ντουάρτε, τον παίχτη της Χετάφε. Βάζουν στο κόλπο και την ομάδα της Λακορούνια για την απόκτηση του Ντουάρτε. Βέβαια, μετά την εξέλιξη που είχαμε με τον Σμαϊλόβιτς, φυσικά πηγαίνει πίσω το κομμάτι αυτό, έτσι.
1: Ναι, νομίζω θα εγκαταληφθεί η περίπτωση του Ντουάρτε πλέον, από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίχτης αξίωνε και 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι.
0: Ναι. Που ήταν ελεύθερος από τη Χετάφε, έτσι. Να πούμε ήταν ελεύθερος.
1: Ναι, είναι ελεύθερος, αξιώνει συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριων ευρώ. Νομίζω πλέον μετά την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς δεν θα προχωρήσει το θέμα του Άρτε στον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα...
0: Να πάμε στο γηπεδικό που ήταν η είδηση της εβδομάδας, έτσι, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Υπήρχαν οι εξαγγελίες και η παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη από τον κύριο Μαρινάκη, που ουσιαστικά Κώστα είχε διτή σημασία αφενός να παρουσιάσει στον κόσμο το νέο Καραϊσκάκη, στο οποίο θα έχει πάνω από 5.000 θέσεις, θα είναι υπερσύγχρονο και πραγματικά ένα στολίδι και για την Ελλάδα αλλά και για τα ποδοσφαιρικά κύπελλα στην Ευρώπη, και αφετέρου να αφήσει τη δικιά του πίεση προς την κυβέρνηση για να περάσουν οι τροπολογίες που θέλει ο ίδιος, έτσι όπως θα κάνει με το ύψος του γηπέδου.
0: Είχε ζητήσει περίπου στα 53-54 μέτρα, να πούμε.
1: Ναι, θα πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής στο ύψος. Ζητάει αυτή την τροπολογία. Ο Δήμος Πειραιά το έχει αποδεχτεί. Μένει τώρα και η κυβέρνηση να το αποδεχτεί. Βεβαίως, ο Ολυμπιακός δεν ζητάει κάτι παράνομο αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτεί κάποιος ότι λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στο παραλιακό μέτωπο υπάρχει αυτός ο τεράστιος πύργος, έτσι, που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό, και από την απέναντι πλευρά πάλι υπάρχει ο τύπος της Πειραιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό που ζητάει ο κ. Βαρνάκης, ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να γίνει, έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκάλυψε ο κ. Βαρνάκης ότι το έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός από το Σεπτέμβριο 24, εδώ περίπου και 1,5 χρόνο.
0: 1,5 χρόνο, ναι.
1: Και ακόμα δεν έχει γίνει κάποια κίνησή σας, και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η παρουσίαση σε ένα τύπου, για να πιέσουμε την πλευρά του στην κυβέρνηση, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, για να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το χρονοδιάγραμμα κάνει λόγο να ξεκινήσουν τα έργα το ερχόμενο Μάιο, θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια, και ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Όπως είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό, βέβαια. Και βέβαια να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα πάει στο Βοτανικό δεν υπάρχει κανένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει τη μετάβαση του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καθότι από τον Σεπτέμβριο του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο καινούριο του σπίτι. Ναι, και λόγω για τον Παναθηναϊκό να πούμε, Κώστα, πηγαίνει εξαιρετικά στην Ολλανδία με τον Ίστρουπ στην άκρη του πάγκου του, νίκησε 3-1 σήμερα τον Άγιαξ, έχοντας πολλούς παίκτες σε καλό βράδυ, έχοντας τον Δετέι σε πολύ καλή μέρα, βγάζοντας πράγματα από αρκετούς νεοαποκτηθέντες όπως ο Τσάπρας, που πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ και στο κομμάτι τον ανασταλτικό αλλά και το δημιουργικό. από δική του ασίστ ήρθε το 1-0 στο γκολ του Τετέ. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός δίνει καλά πράγματα.
1: Αυτό μπορεί να ακόμα νωρίς φυσικά για να κρυθεί η ομάδα, αλλά με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, Κώστα, και ο Νίστρουμ φαίνεται να είναι ένας προπονητής με πλάνο. Τώρα αν θα δουλέψει ή όχι είναι άλλη ιστορία, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ένας προπονητής με πλάνο, θέλει να το περάσει στους ποδοσφαιριστές και έχουν γίνει κινήσεις στοχευμένες σε θέσεις που χρειαζόταν και ήταν παίχτες η ομάδα του Τριφυλιού. Και φαίνεται αυτό, φαίνεται μια φρεσκάδα στην ομάδα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και δουλεύει σε πολύ καλές βάσεις ενώπιση επόμενη σεζόν. Βεβαίως υπάρχει πρώτη παγίδα, τα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε, Κώστα, ότι οι πράσινοι θα δώσουν, θα πρέπει να προκριθούν
0: τρεις προκριματικούς γύρους
1: χωρίς, ναι, χωρίς μαξιλαράκι, έτσι.
0: Θυμίζει την περσινή προσπάθεια της ΑΕΚ με νέο προπονητική ΑΕΚ, έχοντας τον Νίκολης, θυμίζει πράγματα από την περσινή ΑΕΚ. Δηλαδή γενικότερα το ταξίδι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, να κάνει. Απλά φαίνεται ότι ο Νίστρουμ είναι ένας προπονητής με πλάνο και με το οποίο θέλει να περάσει τους παίχτες και το γεγονός ότι έχουν ήδη αποκτηθεί 5 παίχτες τον βοηθάει η ομάδα να εμφανιστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Κώστα, και μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό, πριν από δευτερόλεπτα ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ, είναι αυτός που ανήκει το σκορ για το Μαρόκο. Κόντρα στη ροή του αγώνα, μετά πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ, μια πολύ ωραία κομπίνα. Η μπάλα στρώθηκε στον Ουναΐ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με πολύ ωραίο σιρτό σουτ ανοίγει το σκορ για τους Μαροκινούς.
1: Το Μαρόκο έχει παρουσιάσει πολύ καλή ομάδα στο Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτοχος του Κόπα Αφρικά, όπως και αν το πήρε στα χαρτιά.
0: Με τη φασαρία που έγινε με τη Σενεγάλη.
1: Ναι, και να πούμε ότι στους 8 θα συναντήσει το νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Παραγουάη.
0: Το άλλο υποψινό αγώνα. Το άλλο υποψινό 12 το βράδυ.
1: Ένα πολύ πιθανό ζευγάρωμα δηλαδή με τη Γαλλία.
0: Ναι. Που μοιάζονται και στα χαριστικά πολύ αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή να φαντάζει καλύτερη ομάδα η Γαλλία στο Μουντιάλ. Το Μαρόκο όμως είναι σίγουρο ότι θα τη δυσκολέψει πάρα πολύ. Ναι. Είναι πολύ υπολογίσιμη η ομάδα και σίγουρα για τους Γάλλους θα τους δυσκολέψει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Να δούμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ που και αυτός κάνει το 2-2 στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Νίξε πολύ εύκολα 4-0 την Βέστερλο. Έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Μαντί Καμαρά. Έτυχε 2 γκολ. Κωνσταντέλια σε καλή μέρα. Γενικότερα και ο ΠΑΟΚ δείχνει με νέο προπονητή τον Αλέσιο Λύση. Ακόμη έναν επίσης εξελίξιμο προπονητή νέο, 40 από την Ιταλία, που και αυτός είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ στη μεταλουτσέσκο εποχή. Πάντα όταν μια ομάδα καλείται να διαχειριστεί τη φυγή ενός σπουδαίου προπονητή, είναι πάντα πολύ δύσκολο το πρώτο διάστημα για τον νέο προπονητή. Ωστόσο βλέπουμε ότι ο κύριος Λύση δίνει λύσεις στο αγωνιστικό σταυρόλεξο που έχει μπροστά του.
1: Αυτό ακριβώς που είπες, Κώστα, είναι το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Η μετά Λουτσέσκο εποχή, ένας ο Ρασβάν Λουτσέσκου που δεν ήταν μόνο προπονητής στην ομάδα, ήταν και πολλά παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα καλείται ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με τον νέο τεχνικό, τον Ιταλό, τον Λύση, φιλόδοξος τεχνικός, όπως και ο Νίστρουμ. Είναι σημαντικό ότι είναι νεαρής ηλικία και φιλόδοξοι προπονητές. Θέλουν να κάνουν τη δικιά τους καριέρα, βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα ως καλοπάτι για το δικό τους προπονητικό μέλλον και είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα του ΠΑΟΚ που θέλει και μεταγραφές, έτσι θέλει.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Για να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμη και στα προκριματικά του καλοκαιριού αλλά και συνέχεια στο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Επίσης να πάμε και στην προάλλητρια ΑΕΚ εκεί που εντάξει, δεν έχει κάποιο μεταγραφικό, κάποια μεταγραφική εξέλιξη. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αναφορές σημερινές από το Μεξικό που θέλουν την Τζίβας να ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Πινέδα, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 28, αποτελεί ένα ζήτημα για την ΑΕΚ, ότι έχει να κάνει την παραμονή του ή όχι. Ένας παίκτης πάρα πολύ επιδραστικός. Ένας παίκτης που είχε πάρα πολύ σημαντική συσφορά στην πορεία της ΑΕΚ προς το πρώτο πρωτάθλημα επί εποχής Ματίας Αλμέιδα, όσο και στην περσινή επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης πάρα πολύ καθοριστικός, καταλυτικός και ένα πολύ εργαλείο. Μπορεί να διακρίνεται στη θέση 6-8-10. Ωστόσο, τον έχουμε δει να παίζει και αριστερό μπακ, τον έχουμε δει να παίζει και δεξί μπακ κάποιες στιγμές. Είναι ένα πολύ εργαλείο για την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής.
1: Φυσικά η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή κεφαλοποιεί το γεγονός ότι κατέχει στο ποτάθλημα και θα αγωνιστεί τέλος Αυγούστου στα play-offs του Champions League. Δεν χρειάζεται πολλές μεταγραφές. Έχει χρόνο να τις κάνει αυτές. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να κλείσει θέματα τα οποία θα την απασχολούσαν στο μέλλον. Παράδειγμα, η ανανέωση του συμβολαίου, εφόσον γίνει, τόσο του Γιόβιτς όσο και του Πινέδα, θα είναι πολύ σημαντικές για την συνέχεια της ομάδας. Η ΑΕΚ ξεκινάει και αυτή η προετοιμασία από Δευτέρα. Και χωρίς πολλές μεταγραφές μέχρι τώρα, αλλά είπαμε, γενικά ο Νίκολιτς δεν έχει στήσει πολλούς παίχτες. Υπάρχει ο κόσμος από την περσινή σεζόν. Είναι η πρωταθλήτρια ομάδα και σίγουρα είναι αυτό που λέμε, Κώστα, και το ξέρεις πολύ καλά,
0: σίγουρα.
1: Ότι όσο δύσκολο είναι να ανέβει κάποιος στην κορυφή, ακόμα πιο δύσκολο είναι να παραμείνει σε αυτήν
0: στη
1: δεύτερη σεζόν.
0: Πολύ δύσκολο, όντως.
1: Πάντως, με τα δεδομένα που βλέπουμε μέχρι τώρα να διαμορφώνεται στο πρωτάθλημα, αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και να πούμε σαν μια είδηση που, εντάξει, αφορά τον Άρη, έχει να κάνει σε δυτικό επίπεδο. Τον Αβραάμ Γκραντ, τον θυμόμαστε όλοι ως προπονητή της Τσέλσι, επιχειρηματιακό που τον είχε οδηγήσει στην Τσέλσι μέχρι τον τελικό του 2008 απέναντι στη Manchester United. Έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες. Ο Αβραάμ Γκραντ, διοικητικό στέλεχο στον Άρη.
1: Σωστά, σύμβουλο τη διοίκηση.
0: Σύμβουλο διοίκηση.
1: Θα βοηθήσει πολύ με τις γνωριμίες του. Φυσικά και ο Άρης έχει, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, το πλεονέκτημα ότι δεν θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει όλο τον χρόνο να προετοιμαστεί, να στήσει ο κ. Γρηγορίου την ομάδα του όπως θέλει ο ίδιος εν ώψη της επόμενης σεζόν, και σίγουρα ο Αβραάμ Γκραντ θα μπορέσει να βοηθήσει και στην στελέχωση της ομάδας αυτής, έτσι, της νέας ομάδας του Άρη. Να πούμε, Κώστα, μια που λέγαμε ότι 14 Ιουλίου θα έχουμε το νέο πρώτο της Super League.
0: Μετά την ισοπαλία, ναι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, μετά την ισοπαλία στους κύριους Μαρινάκη και Αλαφούζο. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πρόεδρος, διότι στις 15 Ιουλίου θα αποφασίσει η Λίγκα ποια θα είναι η μορφή του νέου πρωταθλήματος. Θα έχει play-offs και ποια, τι μορφή play-offs θα υπάρχουν. Και αν θα αυξηθούν οι ομάδες από το πάρε μέχρι επόμενο πρωτάθλημα ή όχι. Και 16 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.
0: Ναι, 16 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει 22-23 Αυγούστου, να τονίσουμε αυτό. Καθότι το Μουντιάλ ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου. Το μεγαλύτερο και σε διάρκεια και σε από θέμα παρουσίας ομάδων, συμμετοχής ομάδων, 48 ομάδες συμμετείχαν σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ το οποίο, Κώστα, τώρα αρχίζει και παίρνει στην τελική ευθεία.
0: Τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή μεταδίδουμε το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το Μεξικό-Αγγλία που δεν έχουν ενημερωθεί αν τελικά αλλάξει η ώρα από τη FIFA για αύριο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε σκέψεις να αλλάξει η ώρα, ακόμα δεν
0: έχει. Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί αυτό. Θυμίζουμε, είναι για τις 3 το πρωί, ξημερώματα Δευτέρας. Με την τελική ώρα.
1: Λόγω ότι θα υπάρχουν άσχημες συνθήκες. Σκεφτούμε το που κάνουμε μεσημέρι στο Μεξικό, αλλά μέχρι ακόμα δεν έχει κλείσει αυτή η αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά υπάρχει το Γαλλία-Παραγουάη σήμερα τα μεσάνυχτα. Υπάρχει αύριο το Βραζιλία-Νορβηγία. Παιχνίδια που σίγουρα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Υπήρχε και η Πορτογαλία με την Ισπανία, έτσι η δικιά του μάχη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Γενικά έτσι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία και του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σίγουρα.
1: Ένα πολύ ωραίο παγκοσμίο κύπελο και
0: ωραίο
1: το θέαμα. Και θα μπορώ να πω μέχρι τώρα είναι ότι το παγκόσμιο κύπελο των Superstars. Έτσι,
0: είναι ακριβώς. Σε αντίθεση με άλλα Μουντιάλ, Κώστα, βλέπουμε ομάδες που πραγματικά πρωταγωνιστούν οι Superstars. Δηλαδή στην Αργεντινή ο Μέση έχει πετύχει τα 7 από τα 11 γκολ της Αργεντινής. Στη Γαλλία ο Εμπαπέ είναι αυτός που προηγείται με τα 5 τέρματα. Θυμίζουμε στην μονομαχία στα Μουντιάλ, γενικότερα στα Μουντιάλ, ο Μέση έχει πετύχει 20 γκολ έχοντας συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, ενώ ο άσος της Ρεάλ, ο Εμπαπέ, έχει πετύχει 18 και τον απειλεί. Να δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ κόντρα στην Παραγουάη. Από εκεί πέρα έχουμε και τον Ντεμπελέ, τον άσο της Παρί, να είναι πολύ επιδραστικός. Το Χάλαντ από πλευράς Νορβηγίας να είναι και αυτός πολύ σημαντικός, να έχει πετύχει ήδη 5 τέρματα. Και βέβαια το Χάρι Κέιν να οδηγεί την Αγγλία όσο ψηλότερα γίνεται.
1: Βέβαια, αύριο με την Βραζιλία επιστρέφει στους αγώνες και ο Ραφίνια.
0: Και ο Ραφίνια, βέβαια. Σωστά.
1: Γενικά, ναι, βλέπουμε τους superstar να παίρνουν τις ομάδες από το χέρι και να θέλουν να τους ανεβάσουν στην κορυφή. Και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα, ό,τι και να γίνει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σίγουρα θα το θυμόμαστε για το πράσινο ακροτήριο.
0: Σίγουρα.
1: Το οποίο έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις με βάση τα δεδομένα και μόνο χθες. Όχι μόνο ότι σοφάρισε δύο φορές στην Αργεντινή, ότι πήγε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά στο τελευταία λεπτά της παράτασης πίεζε τους Αργεντίνους.
0: Τη βομβάρδισε την Αργεντινή, μάλιστα είχε ήρωα τον τραυματοφύλακα της η Αργεντινή σε τρεις περιπτώσεις. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει το 3-3 και να οδηγηθεί.
1: Ακριβώς. Πραγματικά αξίζει χειροκρότημα σε αυτή την ομάδα.
0: Επένδυσε.
1: Που έκανε τρομερές παρουσίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα, γιατί μιλάμε για ομάδες οι οποίες έκαναν και την πρώτη τους εμφάνιση σε Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι έγραψε ιστορία και είναι από τις πρωτοεμφανιζόμενες που δεν ιτήθηκαν σε διάρκεια 90 λεπτού.
1: Έτσι ακριβώς. Και ωραίες ιστορίες και για τον τερματοφύλακα και για όλους τους παίκτες του πράσινου ακροτηρίου.
0: Βέβαια.
1: Και για τους φιλάθλους σίγουρα θα το θυμούνται μια ζωή αυτό που έχουμε περάσει.
0: Σίγουρα.
1: Στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.
0: Και νομίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποια ομάδα έκπληξη να προχωράει μέχρι πολύ ψηλά. Βλέπουμε την Κολομβία που είναι και αυτή μια έκπληξη. Σου έχει να κάνει τη δυναμική της. Έτσι.
1: Μαρόκο,
0: το Μαρόκο
1: οι
0: τώρα.
1: Οι πολιτείες, ίσως η Αίγυπτος. Ίσως γενικά είναι ομάδες ναι, που θα μπορούσαν να φτάσουν βεβαίως.
0: Πάμε και λίγο στο μπάσκετ, Κώστα. Έχουμε μια εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό που έχει να κάνει με τον Μπόγκα. Όπως της τελευταίας στιγμής είναι αυτό που λέω τώρα, πριν από λίγα λεπτά έγινε αυτή η είδηση. Η Παρτιζάν το μεσημέρι ανακοίνωσε τη λύση στην εργασία της με τον παίχτη. Και ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή σκηνικού στην υπόθεση, όπου σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα του Basketball News, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως νίκησε τον ανταγωνισμό και πλησιάζει την απόκτηση 26χρονου άσου. Όπως σημειώνει το λιθουανικό μέσο, η πιθανή συμφωνία των Πρασίνων με τον Μπόγκα θα περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης για το NBA κάθε καλοκαίρι του συμβολέου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον ήρωα του στα παρκέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο διεθνής forward με την Παρτίζαν κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 rebound, 1,5 assist, 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο. Αν μη τι άλλο, αν ολοκληρωθεί, είναι πάλι πολύ σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό του Ζέλι Μπυρομπράντοβιτς.
1: Ο Παναθηναϊκός Κώστα ψάχνει να ενισχυθεί έτσι με παίκτες, βεβαίως. Μπόγκα είναι ένας από αυτούς τους παίκτες, είναι και η γνωριμία του με τον Μπυρομπράντοβιτς και σίγουρα θα κοιτάξει και να πάρει και άλλους παίκτες για να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω. Έτσι, για τη συνέχεια βλέπουμε όλες τις ομάδες του EuroLeague να ενισχύονται.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί. Να δούμε όμως, γιατί ο Μπόγκα θέλει το NBA, τον ερίζουν και άλλες ομάδες. Σίγουρα, εάν τον αποφάσει την υπογραφή του ο Παναθηναϊκός, θα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσθήκη στο ρόστερ του. Ο Πράσινο που χάσαν τον Λάιλ, έτσι.
0: Αυτό ήταν τον Λάιλ, ο οποίος συνεχίζει στη Μινεζότα. Με λιγότερα χρήματα, επιστρέψε μια στο μαγικό κόσμο του NBA. Νομίζω ήταν και πρόθεση του πρώην παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης να επιστρέψει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
1: Βέβαια. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, ψάχνει τεσσάρι, αλλά έχει ακόμα χρόνο.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε, να πούμε, προχθές τον Μακεντάιρ για τα επόμενα 3 χρόνια. Μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης. Ένας παίκτης ο οποίος πρωταγωνιστεί τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Τη σεζόν 23-24 είχε αγωνιστεί στην Μπασκόνια. Για όσους δεν θυμούνται, είχε πετύχει και το νικητήριο καλάθι κόντρα στον Ολυμπιακό, στο Ενίσχυ Φιλίας, 74-75. Ένας παίκτης εκπληκτικός, ένας εξαιρετικός δεινός κορέρα, αλλά και πολύ καλός στην οργάνωση του παιχνιδιού.
1: Ακριβώς. Και αναμένεται η ανακοίνωση του Μοντέρο τις επόμενες μέρες. Και βεβαίως για το τεσάρι είπαμε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας ψάχνει την αγορά, δεν βιάζεται να βρει τον εκλεκτό παίκτη. Θα είναι ή ένας στο 3-4 ή και ένας ακόμα στο 4-5. Ενώ αναμένεται να υπάρχει και συμφωνία με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Μπορεί ο Άρης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να του προσφέρει 2 εκατομμύρια. Αλλά νομίζω σε αυτή την περίπτωση ο Κώστα Παπα-Νικολάου θα βάλει παραπάνω το δέσιμο που έχει με την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα.
1: Και όχι το χρήμα και θα συμφωνήσει για την ανανέωση του συμβολέου. Θα δούμε όμως.
0: Μπορεί να είναι και διαιτητής, Κώστα, να ξέρεις.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι,
0: μπορεί να είναι διαιτητής με τον Παπα-Νικολάου η ανανέωση, γιατί θέλει να μείνει τουλάχιστον μέχρι τα 38 του στον Ολυμπιακό. Έτσι φαίνεται. Να κάνει, και άλλα, να κάνει και άλλα ρεκόρ. Ο ρεκόρ μπάντ με 16 τίτλους στον Ολυμπιακό, ο Κώστα Παπα-Νικολάου. Ωραία, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κώστα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.

Θα περάσουμε και στη Βιλερμπάν, η οποία πραγματικά έχει πατήσει γερά τον γκάζι σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό για την επόμενη Ευρωλίγκα. Με αμείωτους ρυθμούς λοιπόν συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της γαλλικής ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον γαλλικό σύλλογο να δείχνει αποφασισμένος να συναγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague. Μετά τις προσθήκες των Harmony Brooks, Sylvain Francisco και Βάιλερ Μπαμπ, αλλά και την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Τόνι Πάρκερ, η ASVEL ανακοίνωσε την απόκτηση του Bath Guts. Ο 27χρονος Αμερικανός forward που χειρίζεσαι από το Νότιο Σουδάν υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γαλλικό Σύλλογο. Προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μπουρκ, με την οποία μέτρησε συνολικά κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 3,5 rebound και 1,9 assist κατά μέσο όρο σε σύνολο 24 αγώνων.

φυσικά σίγουρα θα ήταν παράληψή μας να μην αναφερθούμε στην σημερινή επέτειο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια ημέρα γιορτής για την εθνική ομάδα, η οποία πριν από 22 χρόνια έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας με προπονητή τον Ότο Ρεχάγγελ. Έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης επικρατώντας 1-0 της οικοδέσποινας Πορτογαλίας με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα στο 56ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπασινέ, δύο άγγελοι συνδυάστηκαν για το αγγελικό κύπελο που έφεραν στην χώρα μας τα παιδιά του Ότο Ρεχάγγελ σαν σήμερα πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ειδοποιώ διαφορά όμως ότι γενικότερα όλες οι αρχές, η ΕΠΟ, οι κατά περιόδους διοικήσεις της ΕΠΟ δεν φρόντισαν να κεφαλοποιήσουν αυτή την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας πριν από 22 χρόνια στα γήπεδα της Πορτογαλίας, με κάποιες άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θυμίζουμε μια εθνική ομάδα η οποία μπορεί να μετήχε μετά σε άλλα δύο συνεχόμενα Euro, τόσο στο Euro της Αυστρίας και της Ελβετίας το 2008, όσο και στο Euro της Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας και της Τσεχίας το καλοκαίρι του 2012, αλλά και στο Μουντιάλ του 2010 και του 2014. Ωστόσο, από τότε, εδώ και 12 χρόνια, επιτυχία αγνοείται για την εθνική ομάδα. Δυστυχώς, και παρά τις αλλαγές προπονητών που έχουν συμβεί, που έχουν τελεστεί, η εθνική ομάδα σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε από το 2014 και έπειτα να δηλώσει παρούσα σε κάποια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, όπως και παράδειγμα τώρα το Μουντιάλ. Νομίζω είναι μια μεγάλη αποτυχία για την εθνική το γεγονός ότι δεν βρέθηκε σε αυτό το Μουντιάλ των 48 ομάδων που διεξάγεται αυτό το διάστημα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικό, σε ανούμιλο με ομάδες όπως η Σκωτία και η Δανία. Σίγουρα η Δανία ήταν η ομάδα η οποία υπερήχε αγωνιστικά, ωστόσο φρονώ ότι ήταν μια τελείως λάθος προσέγγιση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίχτες του η γενικότερη παρουσία της εθνικής στις αναμετρήσεις με τη Σκωτία, ειδικά στο παιχνίδι που έγινε Σκοτσέζικο εδάφος και η ΙΤΑ με 3-1, ουσιαστικά καταδίκασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε ένα οδυνηρό αποκλεισμό. Μια εθνική η οποία προετοιμάζεται για τα παιχνίδια του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θυμίζουμε, η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Γερμανία με νέο προπονητή, ενδεχομένως να είναι και ο Κλοπ μετά τη φυγή του Νάγκελσμαν. Η Ολλανδία και αυτή με νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Ρόναλντ Κούμαν. Σε αυτό το Μουντιάλ, πέρα από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ θεαματικό, έχουμε και αρκετές αποχωρήσεις προπονητών. Μέχρι στιγμής 8 προπονητές έχουν εγκαταλείψει την άκρη του πάγκου των ομάδων που ξεκίνησαν σε αυτό το Μουντιάλ. Οι δύο αφορούν τη Γερμανία και την Ολλανδία. Και βέβαια η τρίτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει η εθνική είναι η Σερβία. Η εθνική ομάδα κυνηγάει τουλάχιστον την τρίτη θέση. Και επειδή βρισκόμαστε σε mood εθνικών ομάδων, να περάσουμε και στην εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία την περασμένη Πέμπτη δεν τα πήγε καθόλου καλά κόντρα στη Ρουμανία. Στην Ουραντέα έδειξε αυτοκτονικές τάσεις η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και βρέθηκε να προηγείται με διαφορά 14 πόντων στο 30 λεπτό με 58-44. Εν τούτης, το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για την εθνική ομάδα, χωρίς λύσεις στο σκοράρισμα, με πολλές αμυντικές αδυναμίες. Η Γαλανόλευκη έπεσε θύμα έκπληξης και ιτήθηκε από τη Ρουμανία με 73-66. Έπεσε στο 3-2 στον όμιλό της και καλείται αύριο σε 7.30 να κερδίσει πάστησία την Πορτογαλία, ώστε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου που θα δεξαχθεί το 2027.

Το Μαρόκο μόλις ζευγάρωσε τα τέρματά του με τον Ουναΐ να ανεβάζει τον προσωπικό του λογαριασμό. Στο 82ο λεπτό το Μαρόκο δείχνει να καθαρίζει την υπόθεση νίκη και πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Το Μαρόκο με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά. Θυμίζουμε στο 51 ο Ουναΐ ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε αδυναμία της άμυνας του Καναδά μετά από εκτέλεση φάουλ και με συρτό σου ότι είχε γράψει το 0-1. Τώρα σε μια αριστουργηματική αντεπίθεση από πλευρά στον Μαρόκο, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με εξαιρετική. Υποδέχτηκε εξαιρετικά την μπάλα και με πολύ ωραίο πλασέ την έστειλε στο βάθος εστίας για το 0-2. Δείχνει να καθαρίζει το Μαρόκο την υπόθεση πρόκριση.

Να περάσουμε πάλι να δούμε τι έχει δηλώσει ο Νίστρο μετά την άνετη πικρά του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ με 3-1. Αρκετά ικανοποιημένος από την γενικότερη εικόνα του τριφυλιού κόντρα στον Άγιαξ εμφανίστηκε ο Τζέιμπο Νίστροπ μετά την άνετη φιλική νίκη του τριφυλιού. Ο Δάνος τεχνικός τάθηκε στα θετικά στοιχεία της εμφάνισης, αναγνώρισε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ενώ μίλησε για την αντίδραση ομάδας μέσα στο μάτσα, αναφερόμενος και στην κατάσταση του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος αποχώρησε τα πρώτα λεπτά με ένα μικροτραυματισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Κατά όσα δήλωσε για τα συμπεράσματά του από το παιχνίδι, τα συμπεράσματα είναι θετικά. Εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που είχαμε δουλέψει με ή και χωρίς την μπάλα, αρκετοί παίχτες βγήκαν μπροστά, όπως ο Γιάνγκος, ο Τετέι, πήγε στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας που ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ερωτηθείς για τον Καλάμπρια, τόνισε ότι αισθάνθηκε ένα πόνο στο μάχη, τίποτε παραπάνω. Δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχει πολλούς τραυματισμούς. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ομάδας, τόνισε ότι όταν έχει απέναντι στον Άγιαξ, δεν γίνεται να είσαι και στα 90 λεπτά καλύτερο. Το σημαντικό είναι να ελέγξει το παιχνίδι όσο μπορεί, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγο που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι την μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Αλλά γενικότερα είμαι ικανοποιημένο από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μα. Είμαι ευχαριστημένο και από τη συνδίκη του φιλικού ήταν σαν ένα επίσημο φιλικό παιχνίδι, ήταν τα λόγια του Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού.

Πάμε να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και, και το πώς είδε την φιλική νίκη της ομάδας του απέναντι στην Βέστερλο, το τελικό 4-0. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύσιο, Ιταλός τεχνικός, αναφέρθηκε στην πρόοδο που παρουσίαζε η ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αναφέρθηκε με αποθετικά σχόλια στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ εξήγησε γιατί κρατά συνεχώς σημειώσεις στη διάρκεια των αγώνων. Αναλυτικά, όσο δήλωσε για τη φιλική νίκη, είναι η δεύτερη σερή νίκη, αλλά για μένα δεν είναι σημαντικό. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς βελτιώνει την ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι. Ερωτήσεις για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αναφέρθηκε λέγοντας ότι είναι ένας πολύ εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Πρέπει να δουλέψει αρκετά, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι ήδη, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Όσον αφορά τις σημειώσεις που κρατάει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τόνισε ότι κρατά σημειώσεις γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ξεχάσω πράγματα. Πιστεύω ότι μετά τα πρώτα cooling break ήμασταν καλύτεροι, βελτιωθήκαμε την μπάλα στα πόδια, κάναμε πράγματα που δεν μου άρεσαν και τα διορθώσαμε. Και ρωτηθείς για το κομμάτι των μεταγραφών, τόνισε ότι το κλαμπ και η αθλητική διεύθυνση δουλεύουν σκληρά, πρέπει να περιμένουμε, σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίζουμε τα πρώτα παιχνίδια τα επίσημα, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα το κλαμπ και την αθλητική διεύθυνση γιατί δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά, ήταν τα λόγια του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ.

Έχουμε βρεθεί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μάροκο. Οι Βορειοαφρικανοί προηγούνται 2-0 από τα χάριστα δύο τέρματα του Ουναΐ από το 51 και το 84 λεπτό. Κρατούν σφιχτά στα χέρια τους το εισιτήρια της πρόκρισης για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μάροκο θα βρεθεί σε μια προημιτελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης. Και σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την παρέα του Ελκαμπή και όχι μόνο για την παρέα του Σόφιαν Αμραμπάτ και των τόσο σπουδαίων παιχτών. Σήμερα τη διαφορά την έκανε ο Ουναΐ, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Στην πρώτη περίπτωση εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την κομπίνα που εκτέλεσαν οι φιλοξενούμενοι στην σημερινή αναμέτρηση, ενώ στο 82 βγήκε ιδανικά σε μια αντεπίθεση το Μαρόκο και αφού υποδέχτηκε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε στα δίκτυα για το 2-0. Τώρα έχει ένα κόρνερ ο Καναδάς σε μια από τις απέλπιδες προσπάθειες να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εκτελείται πλασαριστά, πάει να γίνει μια σέντρα. Θα βγει ο γκολκίπερ, θα απομακρύνει όπως και θα κερδίσει και το φάουλ εδώ. Νομίζω κάπου εδώ ουσιαστικά τελειώνουν και οι τελευταίες ελπίδες, κλειδώνουν και οι τελευταίες ελπίδες από πλευράς Καναδά να μπορέσει να ξαναμπεί στη μάχη της διεκδίκησης πρόκρισης.

Λοιπόν, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά πριν να δείξεις ρολοκιού δείξει 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Γι' αυτό το 2ωρο ήταν μαζί σας στην ρύθμιση του ήχου Θοδωρής Μπαρμπαρής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο, 11 Ιουλίου, με πλούσια αθλητική επικαιρότητα, παρασκήνιο από το Μουντιάλ, μεταγραφές εντός και εκτός συνόρων. Για οτιδήποτε λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και να είστε καλά. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε για μια ακόμη εκπομπή αυτή τη δική μας παρέας εδώ σε αυτό το κορυφαίο ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. 2-10-7-10-8-000. Το τηλέφωνο που, όπως ξέρετε, εσείς που είστε οι ακροατές του Ράδιο Μάχη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μιλάμε για όποιο θέμα επιλέξετε εσείς, μια και κανένα βράδυ δεν βάζουμε ένα θέμα. Διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά θέματα, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές απόψεις, να κουβεντιάζουμε εδώ και να τα λέμε και να ψάχνουμε τι είναι το σωστό. Μεγάλο πράγμα βέβαια αυτούς τους καιρούς να βρούμε τι είναι το σωστό στα μπερδεμένα πράγματα που μας σερβίρουνε, που μας ξεγελάνε, ποιο είναι το σωστό. Μπερδεύονται και ειδικά τα παιδιά μας, γι' αυτό έχουμε φτιάξει και τέτοια παιδιά, με αυτά που ακούνε και με αυτά που γαλουχούνται, και από εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά πάνω απ' όλα και από τα σχολεία, που νομίζω πως δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δυστυχώς. Χωρίς να τα βάζουμε τους καλούς, τους σωστούς εκπαιδευτικούς, γενικά τα σχολεία αυτούς τους καιρούς, κατευθυνόμενα από τα υπουργεία εκείνα που δεν θέλουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν γράμματα, θέλουν να μαθαίνουν εκεί πέρα αλγόριθμους στα γράμματα, μπερδεμένα πράγματα, τίποτε καθαρό, αντί να παίρνουν παιδεία φερσίματος, τι είναι η κίνδυνη έξω, όλα αυτά που νομίζω πως είναι πιο χρήσιμα από το αν θα μάθουν, ξέρω εγώ, καλή γεωμετρία. Λέω, γεωμετρία, άλγεβρα ή κάθε άλλο μάθημα θα είναι χρήσιμο την ώρα που θα πάνε προς εκείνη την πορεία που θέλουν τη ζωή τους για το επάγγελμα. Τώρα εμείς το έχουμε κάνει έτσι, να μπερδεύουν τα παιδιά και να μην μαθαίνουν τίποτα. Περισσότερο εμείς βάζουμε βάρος στα υπουργεία και στα βιβλία τους παρά στα παιδιά, τα οποία πολλές φορές τα έχουμε κατακρίνει και επικρίνει για πολλά πράγματα που κι αυτά φταίνε, γιατί είναι στο σιγά και τι έγινε. Λοιπόν, άλλο το ένα όμως, άλλο τα γράμματα, δεν βοηθάς κιόλας. Λογικό είναι να τυπαθούν ακόμη και τα γράμματα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000. Ηλίας Καγραμμάνης στο μικρόφωνο και ελάτε στις πρώτες μας γραμμές να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Τυχερή Αγγλία, τυχερή. Δυναμικά τα παιδιά εκεί της Αφρικής, Κονγκό που ήτανε. Ας πάσει και λίγο το κατεστημένο. Σωθήκαν στο παραένα οι Άγγλοι. Έτσι, με γενναίο παίξιμο, με πολύ καρδιά. Ξαναλέω πως τα επόμενα 5 χρόνια, 10 πολλά λέω, 5 χρόνια, το ποδόσφαιρο θα κυριαρχείται και καλά θα κάνουν από αφρικανικές ομάδες. Ανεβαίνει πολύ. Για άλλη μια φορά το λέω, γιατί είναι δυνατά παιδιά, τεχνίτες και κάνουν εκπλήξεις. Σήμερα θα είχα μια ακόμη έκπληξη με το Κονγκό και στο παραένα, στο δεύτερο μήχρονο, στριμώξανε, κάνανε, τι γινόταν εκεί. Γινόταν και κάτι ψιλοαδικίες. Σημασία έχει το ότι έμεινε έξω, η Αγγλία προκρίθηκε με 2-1. Αυτά για το Μουντιάλ. Μαζί με τις άλλες εκπλήξεις που είχαν προθέσει έξω η Γερμανία, δεν παίζουν πια οι φανέλες και οι σημαίες, και καλά γίνεται να γίνει μια ανατροπή στο παγκόσμιο κατεστημένο κάθε είδους και ειδικά του ποδοσφαίρου. Μακάρι για μένα και η Αγγλία να μένει έξω, θα χαιρόμουν να βγαίνουν νέες δυνάμεις. Νέες δυνάμεις. Αρκετά παίξαν, αρκετά δώσαν, αρκετά ευνοηθήκανε όλες αυτές οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, οι χώρες, αλλά πάνω απ' όλα πολλές φορές ευνοούμενες. Λοιπόν, να πω λίγο για τον Θεός Χωρέστονα, ένας καλός ηθοποιός. Καλός ηθοποιός, δεν είναι θέμα ταμτάκου. Ο Μιχάλης Ομόσιος ήταν ένας συνάδελφος και καλό παιδί, Κυρίλε, χαμηλών τόνων, Αλλά πέρα από το χαρακτηριστικό, το φοβερό τύπο που έκανε με τον Αμτάκο εκεί πέρα, το γύφτο, να το πούμε έτσι, ήταν πολύ καλό το οποίο για άλλα πράγματα. Έτσι απλώς κάποιος χαρακτηρίζεται με κάποια επιτυχία ή με τις πολλές φορές σε κάτι που παίζει. Είχε χαρακτηριστική ο καλύτερος ίσως Έλληνας σε αυτό το ρόλο του, όπως θέλετε πέστε τον, το λέω γύφτο υποτιμητικά. Ταμτάκος, γύφτος, τσιγκάνος, ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, χωρίς να είναι καμία αιχμή για κανέναν, ανάλογα πως θέλει να λέει για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν καταπληκτικός ο Μιχάλης ο Μόσιος. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος από Άλυμο.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου κύριε Νίκο μου, γεια σου Νίκο.
1: Μπορώ να σου δώσω ένα τίτλο?
0: Χαμήλωσε όμως, ναι. Χαμήλωσε όπως μου λέει ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
1: Ακούει τώρα, εντάξει.
0: Πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ο γλυκός άνθρωπος, θα βάλω τίτλο με τις γλυκές γυναίκες.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Γιατί, τι γλυκές γυναίκες? Τις κυρίες
1: φυλάκι, φυλάκι προχτές που σου είπα, τις κοπελίσσας που μίλαγε ωραία.
0: Ναι, τις κυρίες που παίρνουν εδώ, ε.
1: Όχι βρε, αυτή που είχες εκεί.
0: Α, την καλεσμένη μας.
1: Την καλεσμένη.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Όπως το είπες, Ηλία. Παραλίγο να πάθουν συγκοπή οι Άγγλοι.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ να μην ρίχνεις κρυφά μέσα μου, έλεγα να αντέξουνε τα παιδιά.
1: Ναι. Προς χάρη του παιχθαρά αυτού.
0: Ναι, γιατί αυτός είναι... είναι δυνατός παίκτης, ναι.
1: Πολύ δυνατός παίκτης, έβαλε κάτι γκολ.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά Νίκο, εδώ αρχίζουμε.
1: Οικογένεια καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα πολεμιούνται.
1: Σε παραδέχομαι, είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά Νίκο.
1: Μόνο σένα ακούω, εντάξει, ακούω όλο το πρόγραμμα, γιατί είμαι, τώρα έχει πεθάνει και η γυναίκα μου και είμαι μόνος μου.
0: Ναι. Από ναι. Παιδιά Νίκο έχουμε, τι κάνουμε?
1: Ορίστε.
0: Από παιδιά, έχουμε παιδιά?
1: Έχω δύο γιατρούς.
0: Α, μπράβο σου Νίκο.
1: Όχι μόνο αυτό, Ηλία. Και ο καθένας έχει από μία κόρη κάνει.
0: Ναι.
1: Και μπήκε στο πανεπιστήμιο στην ιατρική πέρυσι η μία. Από τις πρώτες στην Αθήνα. Και τη γράψανε και τα νέα και της δώσανε και ένα βραβείο, πέντε, δεν ξέρω, 6 εκατοστάρικα. Και η άλλη είναι στο 5ο έτος της ιατρικής. Σόι το Βασίλειο.
0: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά έτσι. Καταλαβαίνω τη χαρά που έχεις και την ικανοποίηση στην οικογένειά σου.
1: Αυτή τα έκανε όλα, Ηλία μου. Αυτή η γυναίκα που έφυγε. Θα τους κάνω γιατρούς.
0: Ναι.
1: Είχε τέτοια πίεση τους έκανε και φρόντιζε.
0: Ναι.
1: Να φανταστείς, Ηλία μου, ήταν αεροσυνοδός και πήγαινε ταξίδια.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν και πηγαίναμε στο σχολείο γιατί ήταν σημεοφόροι.
0: Ναι.
1: Με τη στολή της Ολυμπιακής να πάμε γρήγορα, παράταγε και τις πτήσεις για να πάμε στις παρελάσεις που ήταν σημεοφόροι πρώτοι.
0: Λες μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σου πω, έφυγε σε λογική ηλικία τουλάχιστον ή όχι?
1: Ηλία μου, δεν είχε τίποτα, πανέξυπνο κορίτσι, πανέξυπνο.
0: Πώς, τι ηλικία έφυγε?
1: 80 χρονών αλλά δεν...
0: Βέβαια και 80 τώρα σωστά να ήταν, παιδί μου.
1: Ηλία μου, δεν είχε τίποτα, Ηλία μου.
0: Και πώς είναι Νίκο?
1: Εγώ είμαι 93 και κάτι είμαι.
0: Σωστά.
1: Εγώ Ηλία μου είμαι 93.
0: Ξαφνικά παρουσιάστηκε κάτι?
1: Ναι. Δεν έτρωγε Ηλία καθόλου.
0: Άκουρε.
1: Την παρακάλαγα, φάε θα πεθάνεις, φάε θα πεθάνεις, τίποτα. Ηλία μου,
0: για να μην τρώει όμως, κοιτά, Θεός χωρίς για την ψυχούλα της τα λέμε αυτά. Για να μην τρώει φαίνεται δεν θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τα το έκανε επίτηδες.
1: Τα παιδιά μου είπαν και οι δύο, μπαμπά μου λέει, καλύτερα που έφυγε έτσι και δεν τα μας ταλαιπώρησε και δεν πάθαμε και τίποτα, γιατί αφού ήταν έτσι γραφτό να πάει.
0: Ναι. Τελικά Νίκο μου φαίνεται πως είναι γραφτά μας όλα.
1: Όλα, ναι, όλα πράγματι. Λιλία, χαίρομαι που σε ακούω, μόνο σε ένα παίρνω.
0: Να σε καλά, ναι.
1: Δεν έχω πάρει κανένα άλλο, Λιλία, και ακούω το κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τι να κάνω, αυτή είναι η συντροφιά μου τώρα, Λιλία, εδώ.
0: Ναι.
1: Τους ξέρω όλους, λες και είναι αδέρφια μου. Τους έχω βάλει στο πετσί μου όλους.
0: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, ακούς και είναι σαν να σε... Και
1: ναι, δική, δίπλα.
0: Ο καθένας ακούει
1: ότι
0: τον άλλον.
1: Συμμετάσχω. Και... Συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Να, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ιδέα μου.
0: Ναι.
1: Αγάπη μου, χαίρομαι που σ' ακούω και να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι Νίκο, και αφού έγινε αυτή η ατυχία τώρα με τη Θεός χωρέστηνα τη γυναίκα, Τι να κάνεις, δεν γίνεται αλλιώς. Όλοι, δυστυχώς, σε ένα δρόμο ίδιο είμαστε, απλώς σε διαφορετική θέση ο καθένας.
1: Έτσι, Ηλία μου, έτσι. Χαίρομαι, Ηλία μου, να είσαι και την οικογένειά σου καλά. Και εσύ να έχεις υγεία, να φτάσεις στην ηλικία μου χωρίς να πάθεις τίποτε.
0: Ναι, γιατί είσαι να είσαι καλά, θηρίο 93, ε.
1: Ναι.
0: Όπω, μπράβο σου, μπράβο, Νίκο.
1: Ναι, αφού 16.30 έπαιξα στον Απόλλωνα στα πρώτα, Ηλία.
0: Α, που μου είπες. Να σου
1: 16.30.
0: Πω, όχι που μου είπες προχθές κάτι ο Απόλλωνα με τον Παπάζογλου.
1: Ναι, αυτός είμαι.
0: Έλα, Νίκος, είσαι.
1: Ο Νίκος είμαι.
0: Είδα, μπήκα μέσα και είδα και στο ίντερνετ, δεν σ' άφησα έτσι με το επίθετο.
1: Το είδες?
0: Ναι.
1: Τι έλεγε, παιχαράς, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Το έλεγε.
0: Είδες τι μας αρέσει όμως να ακούμε κάτι για τον εαυτό μας, παιχταράς, ε? Άρα, Νίκο.
1: Δε. Έχω εδώ πακέτα αφημερίδες, έχω, Ηλία μου.
0: Να τα κρατάς αυτήν ωραία αυτό σαν ανάμνηση.
1: Ανάμνηση, ναι, ανάμνηση.
0: Και δεν είναι μόνο ανάμνηση για μας, είναι ναι, για τους επόμενους μετά από εμάς να τα έχουν στο σπίτι.
1: Ναι. Ηλία, η μεγαλύτερη επιτυχία, ξέρεις ποια ήταν την εποχή μου?
0: Ναι.
1: Που αποπίσαμε τον Ολυμπιακό στο κύπελλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 3-1. Έφαγε στο Ροδοίδης μέσα σε ένα τέταρτο 3 γκολ. Που η ομάδα του Ολυμπιακού τότε, Ηλία μου, είχε κερδίσει τη Σάντος 2-1. Σκέψε τι επιτυχία ήταν η δική μας.
0: Έλα, να σου πω, ναι, από εσάς ποιοι τα είχαν βάλει.
1: Και θες να... είχε βάλει, όλοι είχαν βάλει. Σεραφίδης, Καμάρας και Μιχαλάκος.
0: Να σου πω, ο Καμάρας αδερφός του Αριστίδη, ε.
1: Ναι, αδερφός. Ο καλύτερος σεντερφός της εποχής του. Είχε σούτ δυνατό που... Ηλία μου, πραγματικά, σε αυτό τον αγώνα, ενώ ήταν ένα κατοστάρικο στους παίκτες κάθε Κυριακή, 2000 ήταν το πριν που πήραν. Και ο Χολέβας που έλεγε πω λεφτά που πήγε στον Παναθηναϊκό μετά, τον θυμήθηκες, ε?
0: Ήταν εκεί ο Χολέβας πριν στον Απόλλωνα?
1: Ναι, μαζί.
0: Τι λες, Νίκο?
1: Το πήγε στον Παναθηναϊκό
0: μετά. Δεν μου λες, Νίκο, να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε 2000 τότε.
1: Αφού ήταν το μεροκάματο του Εργάτη Σανταμάρια, ήταν 60 δραχμές. Γιατί στο λέω, γιατί είχαμε επιχείρηση στο Γαλάτσι με τα αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: 60 δραχμές στο μεροκάματο. Σκέψου πόσα λεφτά ήταν, 2000. Αφού ο Χολέβας μου λέει πω, κατεβαίναμε λεωφόρο Αλεξάνδρας για να πάμε ο ένας για Γαλάτσι και άλλος για τον Περισσό. Και μου έλεγε, Νίκο, τι πολλά λεφτά. Για να έχετε, όσοι χωρίστον.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, γιατί σε έπιασα πολύ τη συζήτηση και έχεις και άλλο κόσμο.
0: Όχι, γι' αυτό σου μιλάω έτσι τώρα, αλλιώς χαίρομαι όταν μιλάμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, αγάπη μου. Γεια
0: σου, Νίκο, να είσαι καλά.
1: Την οικογένεια, το παιδί σου, τα πάντα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ,
1: Νίκο. Τι το λέω, γεια σου,
0: να είσαι καλά. Ωραίο, ναι, τον είδα μέσα, διάβασα. Γιατί μου πήγε το βράδυ έτσι πρώτη φορά που δεν έλεγε το ποιητό. Τώρα σεμνός. Ενώ τώρα λες πω, είπες τα ωραία αυτά και την μέρα ήσουν πιο συγκρατημένος. Να είσαι καλά, Νίκο, και να σου είναι καλά τα παιδιά και επιστήμονες που έβγαλες και να σου είναι η οικογένεια καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε. Παναγιώτης από το Βόλεμα.
0: Γεια σου πάνω.
2: Λοιπόν, καταρχάς από σήμερα δυστυχώς. Είναι ορφανό κατάρατο με Ελλάδα μας, τέλος πάντων. Έχω ρωτήσει ανθρώπους.
0: Ποιο είπες πάνω?
2: Το θέατρο και η Ελλάδα ορφάνεψε για ένα άτομο ακόμα, δυστυχώς.
0: Α, ναι, για το
2: θέατρο. Ο Μόσης ήταν ένα από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, ήταν καλό παιδί.
2: Τέλος πάντων. Θεός της χώρας, την ψυχούλα του. Λοιπόν, απλά πήρα για να διορθώσω ένα λάθος που έγινε από μια κυρία χτες που τηλεφώνησε μετά από μένα.
0: Ναι.
2: Για τα σκυλάκια. Ναι. Εγώ ψάξα σήμερα από το πρωί, ψάχνω να βρω αυτό το νόμο που είπε η κυρία ότι απαγορεύεται τα Ροτβάιλερ και τα Μπίτμπουλ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένας νόμος σε καμιά χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που απαγορεύει αυτά τα σκυλιά. Τα μόνα ζώα που απαγορεύονται κατοικίδια να είναι ο φουρόγατος της Κρήτης, το τσακάλι της Μακεδονίας και ο αγριόγατος της Θεσσαλονίκης. Αυτά απαγορεύονται, μονάχα είναι κατοικίδια.
0: Περίμενε, όταν λες τσακάλι, τι είναι? Είναι κανένας σκύλος, το λένε έτσι, ή εννοείς το τσακάλι του
2: Μακεδονίας? Όχι, τσακάλι, το τσακάλι της Μακεδονίας.
0: Γιατί να το πάρει κανείς μέσα στο σπίτι του?
2: Το παλιά τα βρίσκανε μωρά και τα κρατάγαν, τα μαζεύανε και τα κάνανε για μαντρόσκυλα.
0: Το τσακάλι?
2: Ναι, ναι. Απλά τώρα επειδή έχει μειωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ, έχει γίνει προστατευόμενο είδος.
0: Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
2: Αυτό που είπε και ότι ο νόμος απαγορεύει Ροτβάιλερ και Πίτμπουλ είναι τεράστια παπάντζα. Δεν υπάρχει πουθενά. Σε κανένα βιβλίο, πουθενά.
0: Τι από τα δύο έχεις εσύ τώρα και υποστηρίζεις τόσο αυτά τα σκυλιά που είναι σκληρά?
2: Κανένα από τα δύο.
0: Δεν έχεις?
2: Εγώ δύο αδέσποτα έχω, τα μάζεψα τα φρόντισα, μεγάλωσα και εγώ φροντίζω αυτά και αυτά, και αυτά την οικογένειά μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλά επειδή αγαπώ και τα ζώα και τους ανθρώπους, βασικά ναι. μέσω των ζώων έμαθα να αγαπάω τους ανθρώπους.
0: Εντάξει,
2: ήταν λίγο άσχημο αυτό που είπε η κυρία.
0: Είναι λίγο λάθος... υπερβολικό τώρα ναι. και εσύ αγαπάς τους ανθρώπους μέσα από τα ζώα, εντάξει.
2: Είναι λάθος.
0: Απορρίπτει όλα τις ανθρώπους.
2: Με τις ειδήσεις.
0: Ναι, ρε πάνω, αλλά αγάπησες τους ανθρώπους μέσα από τα ζώα.
2: Ναι, γιατί τα ζώα δεν μου κάνει ποτέ κακό. Οι ανθρώποι
0: το ξέρω, δεν απαντάει ότι και αν του κάτσει η κλωτσέζα του ρίχνει, δεν θα σου απαντήσει. Ενώ στον άνθρωπο σε αντιμετωπίζει, ρε πάνω.
2: Ναι, αλλά εμένα δεν μου κάνει ποτέ το ζώο κακό.
0: Το ξέρω, μόνο παιδί μου, ούτε εμένα μου έχει κάνει. Και τα αγαπάω τα ζώα και έχω μια γατούλα κι άλλη. Είχα κάνα δύο γάτες. Αυτοί ήταν άνθρωποι, δεν ήταν γάτες. Όπως και αυτοί που έχω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τον βάζω. Δεν βάζω το ζώο πιο πάνω από τον άνθρωπο.
2: Όχι, αλλά το ζώο δεν θα βασανίσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως θα βασανίσει το ζώο. Εγώ το γατί μου, όταν το πρωτοβρήκα, το είχα βρει δεμένο με σύρμα από το λαιμό κρεμασμένο από μια ελιά.
0: Ε, τι να, γι' αυτό το κάθαρμα τώρα που είχε κάνει αυτό.
2: Και μόνο του, άνθρωπος το έκανε.
0: Να σου πω κάτι.
2: Πάντων, μου.
0: Πάνω. Αυτό το κάθραμα που το έκανε δεν είναι να χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι.
0: Και
2: όχι.
0: Το ζώο πάλι δεν μπορεί να δέσει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να δέσει το ζώο, δυστυχώς. Οπότε το ζώο πάντα καλό θα είναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο κακό όσο ο άνθρωπος.
2: Ο παππούς μου έλεγε μια σου κουβέντα. Ναι. Παιδί και σκυλί όπως το μάθεις.
0: Ε, καλά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ο κόσμος ξέρει γιατί τα είδε τα δέσποτα. Γιατί το ζώο, άμα δεν το αγριέ μου τα αγριεύουν, το κροτσάνε, το
0: ζώο. Ναι, δεν αφιβάλλω. Είναι κάποιο.
2: Άμα που... δεν το ταΐσει όμως γι' αυτό,
0: ναι,
2: θα κάνει ζημιά για να φάει το φουκαριάκι.
0: Ρε, δεν φτάνει, δεν το συζητάω. Κάποιοι που δεν ούτε
2: και
0: να
2: κάνουν. Και το μόνο που συμφώνησα χτες είναι ότι αντί να μαζεύουν 10-15 σκυλιάδες που δέχονται στο σπίτι, να μαζέψουν κανένα ορφανό παιδί και ορισμένοι. Με το παραχέζουμε με τη φιλοζωία.
0: Σωστά. Ωραία πάνω μου. Σε ευχαριστώ πάνω μου. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, υπενθυμίσω εγώ για τις εκπομπές εδώ και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου 12-1. Τον είδα χθες πάλι να του γίνεται χαμός σε μια λαϊκή. Μετά θα κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό που είδα. Ένα ιδιαίτερο, γιατί εγώ τα ψηλοπράγματα κρατάω και όχι τη γενική εικόνα. Γιατί τα ψηλοπράγματα είναι πιο σημαντικά από την γενική λεζάντα. Αυτό για το Βελόπουλο λίγο αργότερα μετά θα πω. Και στην Νίκαια εκεί που πήγε ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριδες κάθε μέρα 5 με 6 με το δικό του δυναμικό ιδιαίτερο τρόπο. Ο Γρηγόρης ο Σελέτης τα μεσημέρια μετά από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Έτσι και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου.
3: Τι κάνετε.
0: Εδώ,
3: πού μας έφερες τώρα με τον Παπάζουγλου, Μποτίνος, σε ποια εποχή μας πήγες, πού μας ταξίδεψες τώρα.
0: Ναι, ο Νίκος, ναι, ναι, ναι.
3: Το Γιάννη το χωλεύω, είχα δίπλα μαγαζί, δίπλα στη ταβέρνα το χωλεύω, ερχόταν ο Βαρδινογιάννης κάποτε εκεί πέρα δίπλα. Ναι. Τι εποχές τώρα αυτές.
0: Ναι, τι παιχταράδες ήταν αυτοί ρε Κωνσταντίνε.
3: Πού μας ταξίδεψες τώρα.
0: Τι παιχταράδες, προλάβαμε αυτούς.
3: Και ο Γιάννης ήταν κορυφή για τον Παπάζουλο, Μποτίνος εκείνες τις εποχές, αλλά ο Παπάζουλο οι μορφές μεγάλες αυτοί είχαν χαρίσματα.
0: Δωμάζουλου, Κανίδης, τι παίκτες ήταν αυτοί
3: μου. Έχουν οι άνθρωποι τέτοια εκτίμηση και μου θυμίζεις τώρα κάποτε όταν ο Καζαντζίδης κάποτε τον είχαν αποκλείσει από τα τραγούδια και έπαιρνε ο κόσμος και κλαίγανε, θυμάμαι. Και λέγα, δεν θα συγκρίνω με τον Καζαντζίδη, προς Θεού, έτσι. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, και έκλαιγε ο κόσμος που δεν είχαν σταματήσει κάποτε. Αυτοί είναι χαρισματικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια.
3: Με έφερες τώρα, γι' αυτό πήρα για τον Παπάζουγλου. Τι θυμάμαι κάποιες. Αν θυμάμαι ήταν με τον Μπλέσσα στην Νίκη Βόλο, αν ξεκίνησε από εκεί. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ ο Παπάζουγλου. Ναι. Τον μπερδεύω με τον Ζαντέρογλου. Ο Ζαντέρογλου ήταν στη Νίκη Βόλο.
0: Τι άμυνα στον Ολυμπιακό Ζαντέρογλου.
3: Ναι, ναι.
0: Τι σέντερμπακ ήταν αυτός.
3: Είχε χάσει. Είχε χάσει από τη Νίκη Βόλο με γκολ του Πλέσσα εκείνες τις εποχές.
0: Αχα.
3: Σε έφερα σε Μπασάινγκς ο κύριος
0: Παπάντου.
3: Να είναι καλά ο Θεός να τον έχει καλά.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Αλλά χάρηκα έτσι που σε έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο κόσμος και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστώ.
3: Γιατί λες κάποια πράγματα θετικά.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτό κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, κύριε Κωνσταντίνε μου.
3: Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Δίκιο ότι όταν θυμάσαι κάτι παλιά, οι πιο παλιοί εμείς παιδιά, πραγματικά ξέρεις, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Είναι άλλη. Τι μπορώ να καταλάβετε. Δεν υποτιμάμε τα σημερινά παιδιά. Τι παίκτες ήταν αυτοί. Ήταν αυτός ο Λουκανίδης. Τι ήταν αυτό ο Σιδέρης που το βουτάγανε από την Πιτράβη? Εγώ είμαι Παναθηναϊκάκιας. Αλλά σεβόμαστε τότε, καλά, τότε είμαστε φίλοι, δεν είμαστε οπαδοί και κάφροι. Και θυμάμαι τον τραβάγανε. Δύο-τρεις κρατάγανε σόβρακα φανέλες, τον κρατάγανε και δεν καταλάβαινε τίποτα. Πέρναγε τους πάντες. Τι παίκτης ήταν αυτοί? Δεν μιλάμε για Παπαϊάν από εκεί, δεν μιλάμε για Γιούτσα από Ολυμπιακό. Ο Σαντέρο Γλάμινα φοβερός. Μετέπειτα λίγο Σιώκος άλλος εκεί. Τι παίκτες ήταν αυτοί, ρε παιδιά, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, παντού, έτσι. Ο Μάζος, ο Μάζος, παγκοσμίας κλάσεως ποδοσφαιριστής. Στρατηγός πραγματικά. Δεν τυχαίο που τον βγάλανε έτσι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Η Κούδας πάνω και όλοι οι άλλοι, τα παιδιά, τα άλλα Βορείου Ελλάδας. Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Χαμήλωσε παρακαλώ ραδιόφωνο.
4: Το χαμήλωσα. Είμαι η Δρύβα.
0: Γεια σου κυρία Δρύβα.
4: Ακούγεται τι πάθαμε με τα σκυλιά, γιατί άκουσα τον κύριο που λέει: εγώ αγαπάω καταρχήν πρώτα τους ανθρώπους.
0: Ναι.
4: Πρώτα τους ανθρώπους και μετά τα ζώα.
0: Έτσι είμαι κι εγώ.
4: Το σπίτι μου το 90.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
4: Το 1990.
0: Ναι.
4: Ανοίγοντας τα σύνορα στην Αλβανία, εδώ δεν είχε γίνει εγκλημωτικότητα η Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία. Είχα μαζέψει στο σπίτι μου, είτε το πιστεύετε, είτε δεν το πιστεύετε, 11 άτομα. Και τα μισά, τα 7 ήταν παιδιά. Εγώ στο σπίτι.
0: Ναι.
4: Δούλευα στην εστία ναυτικών, έπαιρνα πάρα πολύ καλά λεφτά και είχα και μια μονοκατοικία, όχι βέβαια δική μου, νοικιασμένη και πρώτα. Βλέπω τους ανθρώπους και μετά τα ζώα.
0: Ναι.
4: Τελειώσαμε αυτά. Αυτοί δεν λένε, τους βαφτίσαμε χριστιανούς ορθόδοξους, όλα έχουν κάνει γάμους, έχουν σπίτια, έχουν μαγαζιά εδώ, όλα τα παιδιά μεγαλώσανε. Είναι αυσυνόπτες, είναι η βαφτιστήρα που βαφτίζει, 36 χρόνια καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Ακούτε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα αγαπάω τους ανθρώπους και από τον δρόμο και όλα.
0: Ναι.
4: Εδώ υπάρχει ένας άστεγος στο Αβελάκι και παραόλο που είμαι 75-4 χρονών γονάτισα ειλικρινά 2 φορές να του πλύνω τα πόδια, γιατί λένε ότι όταν μου κάνεις καλά και το κάνεις αυτό είναι σαν να πλένεις τα πόδια του Χριστού. Δεν πάνε και μερικά θα κολλήσεις τίποτα και το ένα και το άλλο και εσύ καταδέχεσαι να κολλήσεις τα πόδια. Ναι, εγώ καταδέχομαι να του πλύνω τα πόδια. Έχω κάνει τέτοια πάρα πολλά. Άκου όμως τι έπαθα. Έχω περιθώριο να μιλήσω 2 λεπτά ακόμα.
0: Πες το μου, ναι, τι έπαθε, να μου το πεις, ναι. Το έτσι ξεκίνησα, δεν μου το λες τι έπαθες.
4: Ναι, άκου τι έπαθα με τα σκυλιά.
0: Πάμε, ναι.
4: Είπαμε τους ανθρώπους, τώρα λέμε τα σκυλιά.
0: Ναι.
4: Μια φίλη μου ήταν στο φιλοζωική οδηγό, εδώ, στη Σαλαμίνα, περιμένω Σαλαμίνα, στα σελίδα της συγκεκριμένα λεπτά. Κουταβάκια τα βρήκε μέσα σε μια σκηναριά και κάτι ζάμου μέσα τα βρήκε 5-6 που τα φέρνει εδώ κατά τα δύο, τα τζιπόρα, τα δύο κουταβάκια μικρά.
0: Ναι.
4: Μικρά. Αυτή τη στιγμή όμως κύριε Λίλια που έχω 3 χρόνια και έπαθα ένα τύχημα πολύ σοβαρό, έχω κάνει αρκήρυση στο πόδι μου, δεν ξέρω σ' έχω πει, σ' έχω ξαναπεί, αρκήρυση, 2 γυρίσεις έχω κάνει στο πόδι μου και έχω πάρει και 3 σίδερα. Δεν μπορώ να τα κάνω καλά τα σκυλιά. Δεν μπορώ ούτε να ταΐσω, ούτε να περπατήσω, ούτε να πάω μια βολτούλα, παρόλο που έχω μια προσωπικά που
0: λέει.
4: Αλλά μην έχω μονοκατοικία και τα έχω, περιφραγμένα, αλλά δεν μπορώ με το πόδι μου ούτε να καθαρίσω. Να μην πω σφαίρα φαγητό και αυτά. Είχα μια κοπέλα σε 200 ευρώ το μήνα και τώρα 400 υπόψη σου. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή πάω στην φιλοζωική. Μαζί με κοινωνική λειτουργός. Από εδώ ξαναμένα. Θέλω να το και μου λέει, ακούτε τι μου ζητάνε κύριε Ηλία, να μην σε πολύ λόγο, μου ζητάνε 600 ευρώ για τα 2 τα σκυλιά και 4 τσουβάλια τροφή για να μου τα πάρουνε πίσω.
0: Φιλοζωική, ε.
4: Φιλοζωική,
0: ε.
4: Ναι. Και μου λέει κοινωνική λειτουργός, θα πάω στον εισαγγελέα. Τώρα έχει γίνει, τώρα δεν ούτε ένα μήνα δεν έχει γίνει. Και μου λέει κύριε Κυριακό που παρακολουθούν, πήγαινε σε εισαγγελέα, κυρία Δρύβα, και πέσω σε εγώ να κερδίσει, να το πόδι μου. Δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Δεν μπορεί να τα ελέγξει τώρα πια.
4: Δεν μπορώ.
0: Και αντί η φιλοζωική να σε βοηθήσει, αυτές είναι οι φιλοζωικές. Αντί να σε βοηθήσει.
4: Αυτή είναι η φιλοζωική. Να τους το πεις ξεκάθαρα. 600 ευρώ, 300 ευρώ μου ζητάει το καθένα. Και πήρα και η εγγόνα μου, πήρα και η κόρη μου που είναι με τη φιλοζωική. Πήρα ναι, 700 ευρώ πρόστιμο το ένα. Τι λέω καλέ, εγώ έχω 4 εκατοστάρικα μισθό. Μου φέρνει ο Δήμος κύριε μισό.
0: Αντί να τα πάρουν και να σε βοηθήσουνε.
4: Πρέπει να φύγω εγώ. Πρέπει να πάω στην Καστέρα που ζει η κόρη μου. Πρέπει στο Μιχάλη. Που έχω επικοινωνία και με τον Μιχάλη και συναντηθούν και με τον Μιχάλη. Στην Καστέρα, ναι, είναι το παιδί μου. Εδώ που είμαι δεν έχω θερμοσύφωνα, δεν έχω τίποτα. Είμαι 8 μήνες μόνη μου και δεν μου παίρνουν τα σκυλιά, το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η κοινοζωική. Αυτή είναι η κοινοζωική.
0: Μάλιστα. Άμα του λέγατε να ρίξουν κανένα φίδι πουθενά ή κανένα γριογούρνο μέσα στην Ομόνια, θα σου πω αν θα τα φέρανε και φίδια.
4: Ειλικρινά σα λέω, μόλις γίνω καλά, θα πάω.
0: Λοιπόν,
4: Καλαμίνα.
0: Ωραία.
4: Ελπίζω στην ψυχή τη μάνα μου, θα το κάνω. Τέλο, δεν μπορώ άλλο.
0: Άκου ρε, παιδί μου.
4: Να σου κάνω. Τα ευρώ μου ζητάνε για να τα πάρουν πίσω. Α μου τα έχουν. Έτσι μένει σε αυτά να γίνω καλά. Αυτά.
0: Αυτά, σε ευχαριστώ τίποτα, αλλά ακούστηκε και δυνατά για... αυτό που είπες, έχω λόγο που στο λέω. Να είσαι καλά.
4: Καλό σου βράδυ, Διαδή.
0: Άμα του ζήταγε να πάνε να ρίξουν φίδια πουθενά μες στην Ομόνη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, κυρία Δρύβα. Σε ευχαριστώ, άκουσα, μην μιλάς άλλο, σας πω έτσι, κόβεται και η φωνή σου. Και αν μου το κρίνουν και άλλοι άνθρωποι αυτό. Κυρία Φιλοζωική, εκεί πέρα όποια είστε, εγώ ξαναλέω, τα έχω βάλει με εσάς, με ποια έννοια. Αγαπάτε τα ζώα αλλά κατά περίπτωση. Εντάξει, ήταν τη φιλοζωική αγνούσαν μέχρι τον άνθρωπο την εισαγγελέα και μπράβο του που είχε πει να εξαφανίσουν τους λύκους από πάνω από την Πάρινθα και αντίθετα ρίχναν λύκους για να φάνε τα ελαφάκια. Γι' αυτό τα έχω βάλει μαζί του, γιατί έχω δει τα στραβά που έχουν κάνει. Και θυμάμαι και τον φίλο τον Γιώργο από τα Μέγαρα που μας είχε πει πως είδε φίδια να ρίχνουν εκεί πέρα στις γειτονιές. Θυμάμαι και άλλα πράγματα που έχουμε μάθει και κρυφά που δεν τα λέμε και στον αέρα όλα, να ρίχνουν σε διάφορα σημεία διάφορα παράξενα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Λιακό.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Πάνος με τι
0: κάνει. Έλα, Πάνο, καλά εσύ.
5: Καλό μήνα, εύχομαι υγεία.
0: Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα σε όλους σας. Καλά, ξεχάστηκα, ναι.
5: Ξεκάθε καλό. Πριν κάνω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να πω ολόψυχα καλό ταξίδι στο φως στον φίλο μας στο Μόσιο. Πολύ καλός ηθοποιός. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες του, γελάσαμε πολύ.
0: Ναι, έδωσε γέλιο.
5: Έδωσε άφωνο γέλιο μέσα από τις ταινίες του. Ναι, είναι καλά η ψυχούλα του. Και πιστεύω ότι ήταν και καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρω προσωπικά, ναι. Ίσως εσύ το
0: γνώριζες. Εγώ για κάτι κουβέντες είχαμε κάτι φορές, ίσως σκοπεύει και κυριλέ λίγο, ξέρεις, δεν είχε... Δηλαδή μου ήταν συμπαθητικός πολύ, ήταν και καλός ηθοποιός, πέρα από αυτό που διέγραψε σαν Ταμπτάκο και Αιγύπτο και τέτοια. Δεν μου λέει τίποτα με ένας χαρακτηρίζεται για να ρωτήσω.
5: Δεν είχε δώσει δικαιώματα και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν είχε ακουστεί κάτι ποτέ, κάτι κακό για τον Μόσχο.
0: Δουλευταράς εκεί, πήγαινε δουλειές, πράγματα, βέβαια δεν είναι.
5: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό το συνέχορο. Ναι. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση για τα σκυλιά.
0: Ναι.
5: Ήθελα να το κάνω μέρες.
0: Ναι.
5: Επειδή ακούω, εμείς είχαμε ένα πίτμπουλ. Τα Red Nose, έτσι λέγονται.
0: Ναι.
5: Ηλία μου, σε πληροφορώ, μάρτυρ μου μεγαλοδύναμος. Ήτανε τόσο καλό σκυλί, μα τόσο καλό, δεν ξέρω αν είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
5: Τόσο καλό σκυλί, Ηλία, κοιμόταν με τις γάτες, θες πίστεψε το θες όχι,
0: mm-hmm.
5: με τους ανθρώπους ήτανε τόσο φιλικό, φαντάζω σε σημείο που έβγαινε μόνο του μετά από χρόνια,
0: mm-hmm.
5: Πάνε για γκαραζόπορτα, ας πούμε, για να φύγει κάποιος και αυτά, και αμέσως έβρισκε ευκαιρία και έβγαινε έξω. Και δεν είχαμε φόβο κανέναν ότι θα ορμήξει κάποιον τόσο πολύ.
0: Από μωρό το είχατε πάνω?
5: Ναι, από κουτάβι.
0: Από μικρό, ε?
5: Από κουταβάκι, από κουταβάκι.
0: Κουταβάκι.
5: Από ημερών, φαντάσου.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ηλία, ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα. Απλά σπάνια, σπάνια με τα σκυλιά λίγο.
0: Ναι.
5: Τσαμπουκαλού.
0: Πλακωνόταν.
5: Η κρίση μας.
0: Ναι.
5: Αλλά κατά τα άλλα, τόσο ήσυχο, τόσο ήρεμο. Τι να σου πω, ένας άγγελος. Ένας άγγελος.
0: Δεν είχε ρίξει ποτέ καμιά δαγκονιά?
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε άνθρωπο ποτέ.
0: Ναι.
5: Ποτέ. Υπάκουω και δεν το είχαμε εκπαιδεύσει κάπου σε κάποιον εκπαιδευτή.
0: Ήταν από μικρό φαίνεται, μόνο είδε καλό κλίμα εκεί σε εσάς. Είδε στο σπίτι από μικρό κλίμα καλό ρε επάνω.
5: Αυτό δηλαδή δεν έχει να κάνει Pitbull, Rottweil. Πιστεύω ότι όπως το μάθει.
0: Άρα μπορεί να δεις και ένα σκατά για ένα μικρό πραγματάκι, πέντε πόντους, κάτι καλοσκυλάκια που είναι, που τα βλέπεις εκεί πέρα να σου κόψουν και ένα πόδι άμα δοθεί ευκαιρία. Δεν λέει τίποτα ναι. Μεγάλα μόνο, αλλά ήθιστε να είναι κάποια ρε παιδί με επικίνδυνα σκυλιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Δηλαδή το συγκεκριμένο, άμα κάνεις μια βόλτα στη γειτονιά και σου πω έλα εδώ στο Χαϊδάρι και ρωτήσεις, ας πούνε, ήταν τόσο καλό σκυλί, γιατί δυστυχώς πέθανε, εντάξει, από γεράματα βασικά.
0: Από γεράματα, γεράματα. Πόσο χρόνια χτυπάνε αυτά τα σκυλιά.
5: Κοίταξε, αυτό κράτησε 13 χρονών περίπου, 14.
0: 13,
5: Μαξ, ναι, με τα ρώσεις του καημένου.
0: Ωραία. Πάνω ολοκλήρωσε κάτι που πριν από 4 γραμμές, ολοκλήρωσε.
5: Ότι αν ο κόσμος είχε την ευαισθησία των ζώων και την αγάπη, θα ήταν χίλιες φορές καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
0: Εντάξει.
5: Αυτό.
0: Ευχαριστώ, Πάνο.
5: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά, επειδή περιμένουν πολλές γραμμές. 2-10-7-10-8.000, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Η ζωή είμαι, η ζωή.
0: Γεια σου, ζωή.
6: Καλά, εσαι, πώς είσαι σήμερα?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, χθες ήμουνα ψόφιος.
6: Ναι.
0: Εχθές, ζωή, συνήρθα μία τη νύχτα δύο. Τι μου συνέβαινε, μου είπε μία φίλη ότι έκανε, λέει, έκανε το λάδι, θα πιστεύεις, θα τα πιστεύεις, θα δεν είναι σημασία. Μου λέει δύο και μία φίλη της, βάζανε το λάδι και εξαφανιζότανε, τόσο πολύ άσχημα ήμουνα.
6: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
6: Είναι και αυτά τα κακά μάτια,
0: ναι.
6: Τις κακές ψυχές.
0: Τι μπυρμπυλωτά μάτια είναι αυτά.
6: Ναι, κακά μάτια, κακές ψυχές υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε.
0: Ξέρω εγώ ρε ζωή μου, ναι. Τώρα μας ακούει κανείς, μπορεί να μας περνάει για γραφικούς ότι πιστεύουμε στα μάτια, αλλά υπάρχει το μάτιασμα και το δέχεται και η Εκκλησία σαν βασκανία.
6: Κακόψυχοι άνθρωποι, μωρέ.
0: Τι λες τώρα.
6: Κακόψυχοι. Τι να τους κάνουμε.
0: Έβαργεσαι.
6: Ξέρεις τι ήθελα να... Μια και μιλάμε για ζώα,
0: ναι.
6: Ήθελα να ρωτήσω... Εκείνα τα αγριογούρνα τι κάνανε, τι γίνεται, πληθύνανε,
0: ναι.
6: Αραιώσανε.
0: Γέμισε η Ελλάδα τώρα, τώρα τελευταία έχεις δίκιο, πέρα το...
6: Και στη Λευκάδα τι γίνανε.
0: Τη Λευκάδα τι γίνανε, έχεις δίκιο, δεν μίλησα και με τον πρόεδρο εκεί που γινόταν έσκαφταν όλα τα χωράφια, τις σοδιές. Ένα φοβερό πράγμα, από πού, δεν είχαμε αγριογούρνο εμείς στη Λευκάδα.
6: Τι μαθαίνουνε τώρα. Ο κόσμος, ξέρω εγώ, μαθαίνουμε τίποτα για τα αγριογούρωνα.
0: Ναι, δεν έχουμε μέρες να λάβουμε τηλέφωνο τέτοιο, ναι.
6: Ναι, ας πάρει κανένας να μας πει.
0: Δεν έχεις άδικο.
6: Αφού μιλάμε για ζώα.
0: Ναι. Ρε, ζωή,
6: λοιπόν,
0: θα σου
6: αυτό
0: πω...
6: ήθελα να σου πω.
0: Περίμενα
6: να
0: σου μυστηρευτώ κάτι
6: πάλι.
0: Τώρα, αυθόρμητα. Μ' ακούς.
6: Ναι.
0: Όποτε με έχεις πάρει τηλέφωνο 2-3 φορές που έχεις πάρει την πρώτη μέρα, ήθελα να σου το πω. Ξέρεις πόσο μοιάζει πολύ η φωνή σου με κάποιον που θα σου πω τώρα, ήταν φίλη μου πολύ. Και όταν σ' ακούω, λέω, έλα Χριστέ μου, μη σου φάνει παράξενο αυτό που σου λέω. Αν σ' ακούσει κανείς άλλο μπορεί να το πει αυτό που σου λέω, αυθόρμητα στον αέρα, εγώ είμαι λίγο. Δεν κάνω τάχα πίσω απλά. Το λέω αυθόρμητα, δεν σου λέω καλοπροαίρετα, δεν σου κάνω κανένα. Πόσο υπερβολικό. Με την και την γκρέη τη φωνή, ρε ζωή.
6: Με ποια?
0: Με τη και την γκρέη, Θεός χωρέστη να τη φωνή.
6: Ναι.
0: Ναι, στο τηλέφωνο πολύ. Ήθελα να σου το πω από την πρώτη μέρα, μπορεί να το ακούς παράξενο τώρα και μπορεί ούτε καν να έχει καμία φωνή εσύ καλή, αλλά το τρόπος φωνής σου με το κόψιμο που κάνεις μου θυμίζει την Γκρέη. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστώ και εγώ, Ηλία, να είσαι καλά, να έχεις την υγειά σου και εσύ και η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, ζωή μου, να είσαι καλά.
6: Υγεία.
0: Να είσαι καλά.
6: Με υγεία τα αντιμετωπίζουμε όλα.
0: Ναι, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ρε παιδιά, αυτό που είπα στη γυναίκα δεν είναι καθόλου μου κοπλιμέντο. Ή να έχω κάποιο λόγο, να πω σε κάποια κάτι, να πω σε κάποιον κάτι. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω, πόσο καθαρά και πόσο. Α, πρώτη φορά με πήρε αυτή η γυναίκα, λέω, έλα Χριστέ μου, λες και άκουγα τη Γκρέη. Μετά ξανά, ένα κόψιμο παράξενο σαβάδισμα αργό που ήταν η φωνή της Κέντι Γκρέι. Και μιλάμε τώρα τηλεφωνικά και σαν κουβέντα, έτσι. Από κοντά. Όχι όπως τραγούδαγε. Εντάξει, γι' αυτό εξήγησα στην κυρία Ζωή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
7: Εγώ είμαι, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
7: Κώστας από Κουκάκι.
0: Έλα, κύριε Κώστα μου.
7: Καλησπέρα και στα κρατήριο. Καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
7: Έχω μέρες να ακούσω, ρε Ηλία, το δάσκαλο, τον Κώστα, τον Αγολέμονο.
0: Πρέπει την Παρασκευή να είχα τηλέφωνο, 2-3 μέρες.
7: Να είναι η αδυναμία μου ο Κώστας.
0: Ναι, είναι καλός ο Κώστας.
7: Μαθαίνουμε γεράσα.
0: Και καλό μυαλό, βέβαια, από τον Κώστα. Όπως και όλους σας σέβομαι, αλλά και τον Κώστα το έχετε καταλάβει. Τον αφήνω, μιλάει, δεν το διακόπτω γιατί λέω.
7: Όχι, βρε, είναι και ψυχάρα, καλό παιδί να μου.
0: Ναι, το πιστεύω.
7: Να σου πω, ρε Ηλία, ήσουν στον Κάντζα Θέρη παλιά.
0: 5-6 χρόνια. Εδώ έκανα όλα, το πρώτο τηλεπαιχνίδι του καναλιού του Καρατζαφέρη, εγώ το έκανα. Με τη μάνα του παιδιού μου τότε, μια ιδέα του Νίκου του Μαστοράκη, το Stop Καρέ, μετά έκανα πρωινά, μετά έκανα συνέχεια κουβέ, μετά έκανα τηλεπαιχνίδι εκεί γνώσεων των Ελλήνων.

0: Γιατί αγωγνήθη την οικογένεια το Μητσοτάκη.
1: Πάλι και α, πάλι δεν ξέρω σε αυτά, δεν θα τον κρίνω, ξέρει γιατί, στο λόγο μου. Ούτε γιατί αυτό το ότι μεγάλωσε, ούτε ξέρω την ηλικία του, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω πολιτικά τι κάνει η Κώστα μου.
0: Είναι και λεπτή η θέση σου, εντάξει.
1: Όχι, ξέρεις κάτι, δεν... επειδή έχω περάσει από εκεί,
0: ναι, ρε,
1: και μία
0: μάνα,
1: τήρηση να έχω, δεν πρόκειται εγώ να είμαι εκεί που ήμουν κάποτε να αρχίζω να λέω εναντίον να βγάλω κανένα αποθυμένο τίποτα.
0: Όχι,
1: ούτε
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι,
1: να προσθέτω. Πω ύμνους. Το εκτιμώ τόσα χρόνια, μου πες το Κολοκοτρώνει κάθε απόγευμα 8 η ώρα. Μου είχε ένα σποτ που άλλοι έρεπε να μου το έχουν και μου το έχει, δεν το ξεχνάω. Ο Καρατζαφέρης μου έχει κάθε μέρα 8 η ώρα και 8.30 κάθε μέρα ένα κομμάτι του Κολοκοτρώνει, το έργο που ανέβασα πέρυσι.
0: Και ναι, ναι, ναι.
1: Τον έχω, τον εκτιμώ εγώ τόσα χρόνια που συνεργάστηκα.
0: Ναι, ναι, βλέπω στο YouTube.
1: Δεν το κρίνω κομματικά, δηλαδή, κατάλαβε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, εγώ τον βλέπω τελευταία στο YouTube με την Παραδείση, πώς τη λένε την κοπέλα, γιατί που έχει και κάνει μια κομπή και βγαίνει και δεν πάει με το τέλο πάντων. Ναι. Τώρα, τη γνώμη του έχει ο καθένα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Θέμα είναι ναι. να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι μεταξύ Σαμαρά και Βελόπουλου. Τώρα δεν ξέρω το.
1: Τώρα το πιο φρέσκο, ρε Κώστα μου, δεν στο λέω να επηρεάσω. Το πιο φρέσκο, ρε παιδί μου, δεν υποτιμώ και τον Σαμαρά και προς Θεού, ας πούμε. Και έχω και ένα ειδικό σημείο με τον Σαμαρά, με μια συμπάθεια ειδική σε κάτι που αλλάξαμε στα αυτοί ο ένας τον άλλον. Κάποτε, ναι. μας σε κάτι, είχαμε κάτι κοινό σε κάτι. Αλλά καμία σχέση όμως με, προτίθεται, ο Βελόπουλος μήπως είναι πιο φρέσκο πράγμα, λέω.
0: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει μια δύναμη στη Μακεδονία. Ειδικά ποιος... στο ποντιακό στοιχείο. Εδώ κάτω είναι αδύνατος.
1: Κώστα, εγώ ναι. δεν είμαι γραμμένος σε κανένα κόμμα. Μην
0: το
1: ακούμε
0: ξέρω.
1: Τώρα αυτά που βγάζουν τάχα Βελόπουλος μόνο στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό είναι των αντιπάλων παραμύθι. Και εδώ κάτω τον γουστάρει πολλής κόσμος.
0: Βρε, μπας περιπτώσει, εγώ ξέρω και στελέχη του και τα λοιπά σου λέω. Δεν έχει την οργάνωση που θα έπρεπε, γιατί τώρα πρωθυπουργό βγάζει η Αθήνα. Πώς να το κάνει, είναι 5 εκατομμύρια εδώ.
1: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις τις εκπλήξεις. Κοίτα, είδες την περιμένα την άλλη φορά. Θυμάσαι τότε με τον Τσίπρα, έστω και αν έριξε έξω όλο τον κόσμο. Μπροστά λέει η Νέα Δημοκρατία 10% 10 παπ, ο ΣΥΡΙΖΑ 8 μπροστά μετά. Έστω και αν τα έκανε μετά, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Εν πάση περιπτώσει πιστεύω.
1: Καλά, είναι θέμα δικό σου τώρα, κοίταξε. Μη τώρα, πολύ φιλικά μίλησα μαζί σου, μην νομίζω ότι πάω να σου κάνω κάτι. Έτσι είναι θέμα.
0: Όχι μόνο, τι είναι.
1: Ακούγεσαι έμπειρος άνθρωπος, κάνω τι νομίζεις. Α, το Σαμαρά, γουστάρεις το Σαματά. Ναι, μόλις τα κατέβει, τελικά είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δεδομένο.
0: Απλά όταν ανακοινώσει κόμμα, να ξέρεις κάτι, θα είναι πολύ κοντά οι εκλογές.
1: Ναι, το πιστεύω. Εγώ ο δεν Σαμαράς. Πιστεύω του χρόνου για εκλογές, Κώστα.
0: Βράκου να δεις, ο Σαμαράς είναι στα λόμπι, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε τυχαία στην Αμερική πριν 6 μήνες και πήρε οδηγίες, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε τρελάθηκε τώρα 75 χρονών. Και λεφτά έχει και τα πάντα έχει και πρωθυπουργός έχει κάνει να βγει τώρα για να πάρει ένα 3% να μπει στην Βουλή για τα λεφτά. Πώς να ναι. Έχει την παραδοσιακή έκφρα με τον Μητσοτάκη.
1: Παίζονται πολλά πράγματα, ναι.
0: Παίζονται πολλά.
1: Mm.
0: Το θέμα είναι να ανέβει και ο Βελόπουλος.
1: Θα ανέβει, Κώστα.
0: Θα οργανωθεί εδώ κάτω. Μας έχει αφήσει έτσι χωρίς γραφεία σου. Λάσε μου. Έχει μόνο τα γραφεία στην Ποκράτη. Έπρεπε να έχει και Πειραιά και νότιο τομέα και παντού. Και βόρειο τομέα.
1: Ναι.
0: Εγώ η μισή υποψήφια του Βελόπουλου είναι φίλη μου.
1: Ναι.
0: Πώς να στο πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ελπίζω καμιά φορά να πούμε και καφέ να τα πούμε.
1: Ναι, θα χαρώ, ακούγεσαι. Να είσαι καλά, Κωστά.
0: Θέλω μια χάρη μόνο.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει ο Κώστας για τον εκτιμώ πολύ, να του πεις την καλησπέρα μου.
1: Βεβαίως, θα θυμηθώ. Θα πω ένα συνονόματό σου είπε και τη χαιρετισμού.
0: Μπράβο, ναι, πολλά φιλιά του.
1: Ωραία. Ντάξει, Κώστα.
0: Καλή εκπομπή, μάνα μου, καλή
1: εκπομπή. Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Παιδιά, αν παρεξηγείτε, δεν είμαι εναντίον. Εγώ σέβομαι του καθενός ό,τι γουστάρετε. Δεν είναι καθοδηγό τίποτα, αλλά λέω τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν μου λέγανε, ξέρω εγώ να ψηφίσω. Δεν κοιτάω τι λάθη έχει κάνει κάποιος, αν έχει κυβερνήσει, αν έχει κάνει πράγματα και πάω, τα βάζω σε μια ζυγαριά. Δεν πει ότι έχω καμία αντιπάθεια με τον άνθρωπο του Σαμαρά. Να πω ότι είναι εναντίον εγώ. Απλώς το πιο φρέσκο. Εγώ είμαι υπέρ του πρωί, δεν ξέρω γιατί. Όσο μεγαλώνουμε εμείς, θέλουμε και αλλαγές. Εγώ έλεγα σήμερα, παρακάλαγα να χάσει η Αγγλία. Να φύγουν τα κατεστημένα τώρα. Από πολλά πράγματα. Έχουμε δει το κατεστημένα τι μας έχουν φέρει. Από αυτή την πλευρά μιλάμε μια φιλοσοφία του μεγάλου στην ηλικία που ποντάρω για το πιο νέο. Πάντα ήμουν υπέρ του νέου. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ του.

0: του πιο δοκίμασε ρε παιδί μου κι αυτό. Και άμα θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και κάτι δοκιμές, σας έχουν ρίξει τελείως έξω. Δεν μπορείς τώρα να συγκρίνεις κάποιοι που σας έριξαν τελείως το α, το όχι το κάνανε ναι, το ναι όχι το α, το κάνανε ωμέγα το ωμέγα α, με κάποιους άλλους οι οποίοι είναι άνθρωποι και διεκδικούν τώρα, και με άλλους οι οποίοι είναι στα χνάρια. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
1: Ο Σπύρος είμαι.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Ο Σπυρίδων. Να πω κάτι έτσι, στα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Παλιός γάιγαρος λέει καινούργια περπατησά, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως σε πήρε μια κρύα από τα παλούκια για τα σκυλιά.
0: Ναι. Δεν ξέρω πού ήταν η γυναίκα. Α, ναι, που είπε νομίζω Σαλαμίνα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν σ' ακούει.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω να ακούει.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ τα ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εάν μπορέσεις.
0: Ναι.
1: Και σε ξαναπάρει να, ναι, της δώσεις το τηλέφωνό μου. Να την εξυπηρετήσω εγώ μέσα στη Σαλαμίνα.
0: Με το θέμα των σκυλιών, ναι.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Ζωή που της είπα ότι μοιάζει φωνή της. Κυρία Ζωή είναι.
1: Όχι, όχι, την προηγούμενη.
0: Όχι, όχι, κυρία Ζωή. Όχι, έχεις δίκιο. Κυρία Ζωή ήταν, της είπα, για την Κέντι Γκρέι.
1: Μπράβο.
0: Όχι, ήταν
1: την
0: προηγούμενη, η γυναίκα,
1: που,
0: ναι,
1: είναι και να πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, η γυναίκα αυτή, η κυρία Δρίβα.
1: Μπάσου ρητωσή, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμο. Το... Εγώ σου λέω, το καταλάβεις αυτό που σου είπα.
0: Ωραία.
1: Εάν σε ξαναπάρει τηλέφωνο,
0: ναι,
1: δώσεις το τηλέφωνό μου.
0: Ωραία. Είναι, είσαι από, όχι Σαλαμίνα, ε.
1: Εσύ πες αυτό και τελείωσε, δώσε το τηλέφωνό μου.
0: Ναι. Να κάνουμε δουλειά όμως, έτσι.
1: Εσύ τι λες.
0: Λοιπόν.
1: Όσο λοιπόν κάτι έλεγες, κάτι έτσι, κατάλαβες αυτή την παροιμία που σου είπα προηγουμένως.
0: Πολύ καλά σου λέω.
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβα για πού εννοείς και τι εννοείς.
1: Αυτούς νεκρούς να προχωράνε.
0: Κατάλαβα πού εννοείς και τι εννοείς. Λέει, να μην το πιάνω, σας βουτάω αμέσως. Μην είναι εντύπωση ότι χρειάζεται ανάλυση όταν μου λέτε κάτι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Θεός να τους προστατέψει και να τους δώσει γρήγορα μυαλό να μην την πατήσουν.
0: Έληξε.
1: Αλλά δεν το βλέπω.
0: Ωραία.
1: Γιατί σου είπα.
0: Ναι.
1: Παλιά περπατησιά δεν πάει στην καινούρια.
0: Ναι.
1: Όταν σου μιλάνε για τέτοια πράγματα, καλή επιτυχία να τους έφτιασαι και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν. Έριξε, είπα την ίδια γνώμη με άλλα λόγια εγώ.
1: Α, ναι, πες μου.
0: Μ' άκουσες,
1: ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ δεν θα πω να ευλογήσει τους άπαντες, να δώσει λίγο μυαλό κουκούτσι στον καθένα να ξυπνήσει.
0: Ναι, μην το πάμε όμως υποτίμηση τον άλλον. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Όχι, κανέναν δεν υποτιμούμε.
0: Δεν θέλω, ναι.
1: Αυτοί υποτιμούνε.
0: Δεν υποτιμώ.
1: Εγώ δεν υποτιμώ. Εγώ συμπληρώνω αυτούς που πάνε να υποτιμήσουν.
0: Όχι, εγώ πιστεύω πως έχουν κάποια γνώμη που δεν υποτιμάνε, απλώς έχουν τη γνώμη τους. Ωραία.
1: Και εγώ δεν υποτιμάω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γνώμη μου είπα και εγώ.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν. Θα πω στην κυρία αυτή, άκου τι κάνουμε. Άκου τι θα κάνουμε όμως. Τα παιδιά μέσα έχουν πνιγεί. Δεν μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνο σου τώρα. Αν μας πάρει αυτή η γυναίκα, να μας πάρει να της πούμε ότι λες ότι σε έχεις λύσει. Και μετά θα μας πάρεις εσύ. Έκλεισε. Α, έκλεισε. Εντάξει, να ξαναπάρει όμως. Όχι τώρα, όχι τώρα. Να μας ξαναπάρει όταν μας πάρει η κυρία αυτή και πει ότι με ενδιαφέρει αυτή τη λύση που είπε ο κύριος. Που διαισθάνομαι ότι κάτι ή εκεί κάτω θα πει σε κάνει, θα πάρει τα σκυλιά. Δεν εξηγείται άλλες. Μόνο αυτό εγώ βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος είμαι.
0: Ναι, Γιώργος, ακούω.
2: Το λοιπόν, εγώ είμαι ο δράστης που σε ξεμάτιασε εχθές.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Έχω μία φωτογραφία,
0: ναι,
2: το αυτοκίνητο του Μπόγια.
0: Ναι.
2: Ο Μπόγιας, ξέρεις τι ήτανε.
0: Ναι, που βούταγε τα, ναι,
2: τα σκυλιά.
0: Μας το πένας προχθές.
2: Θυμάμαι, ναι, εγώ πιτσιρικάς που ήμουνα,
0: ναι,
2: ήταν ένα λυσασμένο σκυλί,
0: ναι,
2: και δεν μπορούσαν να το πιάσουνε.
0: Mm-hmm.
2: Τρέχανε με απόχη, ήταν δύο, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Αυτό ήταν τόσο λυσασμένο που δεν σταμάταγε πουθενά.
0: Ναι.
2: Και του πετάξανε μια φόλα Και φύγανε αυτοί με το αυτοκίνητο, πήγανε πιο πέρα και περιμένανε και αφού αυτό κοίταξε δεξιά και αριστερά πήγε και έφαγε τη φόλα. Και μετά από μισή ώρα, δεν ξέρω τι, το πήρανε ψόφιο, ξέρω εγώ, κάτι
0: έτσι,
2: έπαθε.
0: Το προθέσε ένα Γιώργο μου είπε για τη φόλα που νόμιζε ότι εγώ το πιάνανε και όχι όταν σκοτώνανε επί τόπου. Ενώ η φόλα ήταν σε σκοτώνη.
2: Εγώ θυμάμαι αυτό, ήταν στην οδό Αλμυρίδος, κάτω στον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Ναι. Και το είχε παραγγείλει, είχε πάρει τηλέφωνο μια γυναίκα, η Γεραρίνη,
0: ναι,
2: ότι έτσι και έτσι είχαν κλείσει τις πόρτες, φοβόντουσαν ο κόσμος και πήραν τηλέφωνο και στον Μπόγιας.
0: Ναι.
2: Εγώ πιτσιρικάκι.
0: Ναι, Γιώργο,
2: και
0: κατάλαβα.
2: Θυμάμαι, ναι. Και κατεβήκανε δύο οδηγός και ένας άλλος και,
0: ναι, και το κάνανε έτσι. Να σου πω τώρα,
2: ναι,
0: εχθές ξεμάτιαζες.
2: Ναι.
0: Ήτανε.
2: Ναι, πόσαμε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβεις, σου λέω. Μου είπαν ότι έλειωναν λάδια πράγματα.
2: Όχι, άκου να σου πω κάτι άλλο τώρα που είδα στον ύπνο μου προχθές.
0: Ναι.
2: Εγώ τα πιστεύω γιατί έχω μια φίλη κάτω στον Πειραιά που αυτή είχε δει ένα όνειρο,
0: ναι,
2: ότι θα γίνει μεγάλο πατατράκ στο γήπεδο του Κερασικάκη.
0: Ναι.
2: Και έγινε αυτό με τη θύρα τότε που σκοτώθηκανε τα άτομα αυτά. Και τώρα προημερών εγώ είδα ένα όνειρο σαν να πήγαινε καπνός και τον έπαιρνε ο αέρας και ξαναγύριζε και γινόταν σαν στρογγυλός, σαν με έφευγε από εδώ, έφευγε από εκεί και έβγαινε ένας άνθρωπος και μου έλεγε ως το τέλος του χρόνου πάνω από 3 θα είναι νεκροί πολιτικοί. Άλλο και τι με νοιάζει
0: εμένα. Συγγνώμη, μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Μέχρι το τέλος του χρόνου,
0: ναι,
2: πάνω από 3 θα είναι οι πολιτικοί νεκροί.
0: Νεκροί.
2: Νεκροί, ναι. Τώρα τι ήταν αυτό.
0: Τώρα λιγορικό είναι το νεκροί, ξέρει.
2: Ποιο το ξέρει, όχι, τον ήμουν είναι νεκροί.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα πράγμα σαν καπνό, σαν να έφευγε, σαν να ερχόταν, σαν να σχηματιζόταν, έκανε διάφορα έτσι κόλπα και έβγαινε μια αισιά σαν άνθρωπο και μου λέει ως το τέλος του χρόνου πάνω από 3 θα είναι οι νεκροί πολιτικοί.
0: Κάτι κοντά είναι σε...
2: Και τι με νοιάζει εμένα, ρε, τι λέει ρε.
0: Κι όμως, ναι.
2: Πετάχτηκα πάνω.
0: Ναι.
2: Ξύπνησα.
0: Ναι.
2: Και για τον κύριο που είπε για το, πώς τον λένε, τον Αντώνη.
0: Ναι.
2: Α, έχω αηδιάσει και έχω συγχαθεί, δεν θέλω να λέω τα ονόματά του στα επίθετα.
0: Ναι.
2: Με την Αμφίπολη τι έκανε. Και εκτός αυτού, τόσοι ταξιτζίδες, τόσοι φορτηγατζίδες, τόσοι αγρότες που κατεβαίνουν για απεργίες και το ένα και το άλλο, το κράτος για δεν παίρνει τα πετρέλαια του Παπαδόπουλου από τη Θάσο να τους βοηθήσει. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Και τι άλλο έλεγε ο Παπαδόπουλος, φύτεψε και εσύ ένα δέντρο μπορείς, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Να καλά κι εγώ.
0: Γεια σου Γιώργο. Να διευκρινίσω κάτι παιδιά χθες, γιατί μην νομίζετε. Το ζωντανό έχει μία άλλο πράγμα. Δεν είμαστε εδώ πέρα. Μην πειράζεται κανείς που είναι. Έχω πει 10 φορές, έχω κάνει σχόλια για τα παιδιά μέσα που είναι στον ήχο. Τους έχω πει έχει 10 χέρια, τους έχω πει τα καλύτερα λόγια. Είμαι από ανθρώπους αυτούς, είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο, που έχω κάνει ύμνους για τους τεχνικούς πίσω από εμάς. Όταν ακούτε καμιά φορά λοιπόν, για μου έχουν παράπονο τα παιδιά κανένα από αυτά, γιατί έχω πει εσύ το κάθε όνομα, έχει 10 χέρια, κάνει τηλέφωνα, κάνει πράγματα τα παιδιά, τα εκτιμώ, τα συμπαθώ πάντα. Και όταν χθες κάποια στιγμή λέω τον ήχο, πιο δυνατά, δεν είναι κάτι εναντίον. Το ζωντανό παιδιά, ας έρθουν και αυτοί στη θέση τη δική μας, ή εσείς αν κάνατε κομπή να καταλάβετε τι ευθύνη φέρνει ένα στον αέρα, και θα καταλάβετε πως μερικές φορές, και αυτή είναι και η ομορφιά του ζωντανού. Έλα, Θοδωρή, βάλε πιο δυνατά τον ήχο. Δεν είναι κάτι το υπερβολικό αυτό. Το λέω, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είμαι από τους εγώ τους κλασικούς παρουσιαστές, μιμοάπτου, νες, παρακαλώ κλείσ' τα μικρόφωνα, να σου πω δυνάμουσέ μου λίγο το ήχο. Αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμάς τις παλιές καραβάνες και με την εμπειρία της των 10.000 εκπομπών. Είναι πάντα αγάπη όμως. Δεν έχω κάποια αντιπαλότητα εγώ με τα παιδιά αυτά που έχω πει. Πρώτες πήγα στο Άλερτ και λέω, να είναι καλά αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες. Πάντοτε εγώ πιστεύω σε αυτούς. Αν δεν έχεις ήχο καλό, ποιος σκίζεται αυτό το παιδί. Αμέσως καλή, καλό εικόνα, τι είναι, ο καμεραμάν. Είμαι σε όλα τα κανάλια μου λέγανε, Κακλαμάνη, ο μόνος από όλους τους παραγωγούς, στη τηλεόραση ειδικά, που κάνεις αυτή την κουβέντα σε όλους εμάς τεχνικούς. Λοιπόν, δεν θέλω το παραμικρό να πιστεύει κανείς από ακούοντας ακροατές, μήπως έβαζε χέρι πουθενά. Δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι συνεργάτης. Και επειδή κάνω ζωντανή εκπομπή, δεν είμαι μου από το άκουσα. Παρακαλώ, κλείνεις τώρα. Μισό λεπτό μας ακούνε οι θεατές. Θοδωρή μου, δυνάμωσέ μου λίγο τη φωνή. Δεν έχει κανένα κακό δόλο. Όταν λέω πιο δυνατά τη φωνή, δεν είναι κακό αυτό. Και ούτε δεν είναι σωστός ο επαγγελματίας μέσα. Εντάξει, ξεκαθαρίζω παιδιά για τους φίλους. Δεν το λέω για κανέναν. Ούτε μου έκανε κανείς παρατήρηση κανείς. Ούτε το κάνω για να κάνω το γλυκό εγώ στα παιδιά αυτά που είναι μέσα. Σκίζονται και αυτά και έχω πει 10 φορές. 10 χέρια έχει σηκώνει, τηλέφωνα κάνει. Θα με καταλαβαίνουν και εμένα, είμαι στον αέρα όμως εγώ. Εγώ παρακρατώ ένα ρυθμό εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, να κάνουμε μία δευτερόλεπτα, παιδιά. Περιμένετε κάποιοι. Πάμε δευτερόλεπτα αλλαγή της ώρας και επανερχόμαστε εδώ. Δευτερόλεπτα είναι, γυρνάμε. Για δεύτερη ώρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αρνούμε, λέει, αρνούμε. Όχι να κάνουμε εκπομπή, ούτε καν, έτσι. Εδώ θα την κάνουμε, θα πετύχει. Κάθε μέρα είναι πετυχημένα όλα. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνιο, πως κάνουμε τις καθημερινές εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εφρέμ Χαραλαμπίδης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Να ρυθμίσει τα πάντα όλα. Εφρέμ Χαραλαμπίδης, οι κρυφοί ήρωες. Κάποιοι βέβαια είχαν περάσει στο προσκήνιο. Ο νοήτο. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, γνωστό και μη εξαιρεταίο, 210-718-000 παραμένει. 210-718-000, πανεύκολο. Διευκολύνουμε την κατάσταση για να στέλνετε το μηνυματάκι σας και διαμέσω Viber και το απλό το μηνυματάκι του Σουμουσού. 693-84-00-856. Αν και τώρα τελευταία έχω κάνα δυο μέρες τώρα που το λέω σιγά, εγώ αν ήμουνα δεν, αν το έγραφα συλλαβιστά. 693-84-00-856. Πάμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax. Ακόμα είναι με τις φορολογίες. Τι ακόμα είναι, θα είναι και με την παράτα που θα δοθεί. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Αυτό το συμπληρώνουμε παρακαλώ με τη χρυσή πλακέτα. Την έχω κρατήσει ο ίδιος. More than tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Αλλά και με τους συνεργάτες της είναι εδώ. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381 για να είναι στη διάθεσή σας. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική. Με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, γλυκές, αλμυρές. Πιτσαρία Ζεάκης είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63. Και εφόσον βλέπετε, ακούτε μάλλον, έτσι, ακούτε ό,τι μιλάω. Πάμε παρέα με τον Μιχάλη, ακούτε ό,τι μιλάω, έτσι, που πρέπει τα απαραίτητα να τα πούμε.

Και είναι και οι καλησπέρες που έχουν αρχίσει, έτσι, στην φίλη μας την ακριβή από, από το Βύρονα πάνω. Έτσι. Δεν δίνουμε διευθύνσεις ακριβή μου τώρα πλέον. Αντιμετωπίζουμε ζέστη, λέει, ζέστη, ακρίβεια, έθεσε και την ακρίβεια. Και μπράβο στην ακριβή, η ακρίβεια πάει με την ακριβή. Καλησπέρα στο Βύρονα στην ακριβή μας. Στον φίλο μου τον Νίκο από τον Κορυδαλό, νωρίς παλικάρι μου, παγωμένη πυρίτσα, άρχοντας είσαι. Μπράβο Νικολάκη μου, στην υγειά μας, καλή βραδιά να έχουμε, Λεβέντη μου. Πάμε τώρα με τα κύματα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε με τα κύματα και μην ακούτε για τους λαγοκέφαλους που λένε.

Λοιπόν, και το πατριωτάκι μου εδώ, Αλέξης από, από τη Βάρδα και το νομό Ηλίας. Φράουλες, καρπούζια, τα καλύτερα. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, λε παιδί μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στον φοιτητή μας. Θέλω να μου πεις πώς πήγε και το μάθημα τώρα, έτσι. Καλησπέρα στην φίλη μας την Μέρη, η Μαρία, Μέρη, Μαρούλα, Μερούλα, από το Χαϊδάρι το 524. Μέρη μου, καλησπέρα. Για πάμε να πούμε, καλώ σας βρήκα. Να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας όμως, την άλλη Μαρία, με τον Γιώργο της, την μικρή μας Στρουμφίτα. Στρουμφίτα, μικρή. Από την πλατεία Αμερικής, έτσι, εκπαιδευτική η κυρία.

Φωτακό μου, κολονάκι, τι κάνεις, λεφέτη μου? Σε βρίσκω πολύ προχώ σήμερα. Έτσι, σε βρίσκω μάλλον με το τραγουδάκι πάρα πολύ προχώ. Και έτσι θέλω. Παιδάκια, έχει μυρίσει όντως καλοκαίρι. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Πότε πέρασε ο πρώτος μήνας, ούτε για μένα. Εγώ κατάλαβα. Φάγαμε μια φέτα καρπούζι, δύο και. Ορίστε, νεράκι. Πώς σου λέει το ποταμάκι στο νεράκι, έτσι που κυλάει. Αν το πάμε και λίγο έτσι ρομαντικούλικα. Λένα μου με τη Δώρα, τι κάνετε? Καλησπέρες όμορφες. Τώρα ζέστη δεν μπορούμε να πούμε ότι υπερβολική. Μερική είναι. Ανάβουνε, ρε παιδάκι μου, ανάβουμε. Να βάλω και τον εαυτό μου. Εγώ δεν ήμουν έτσι τα χρόνια τα προηγούμενα. Τώρα ανάβω. Στεφανάκο μου, θα ακούσουμε το τραγούδι στον φίλο μας τον Νίκο από το Χέρακα. Να το καλησπέρισω. Νίκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά. Μην μπερδεύεις, Νίκο μου, τις μέρες. Μπερδεύεις τις μέρες και με μπερδεύεις. Θα καλησπερίσω τον Δημήτρη μας το 751. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Και τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι που ανεβαστικά σήμερα.

Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Έχουμε την νοσηλεύτρια εδώ. Νοσηλεύτρια μου, περίμενε. Δεν τα προλαβαίνω. Δεν τα προλαβαίνω. Κακομοίρη όλα έτσι. Δύο χεράκια, δύο χεράκια. Γιατί πρέπει να πω και τις καλησπέρες όμως, έτσι. Να πάμε στο Εγάλιο, να πάμε στο φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, όλοι είμαστε κουρασμένοι, λεβέντη μου. Καλησπέρα.

0: κοίτα δυναμίες που είναι αυτές εκεί από τη Νέα Ιωνία. Κοίτα δυναμίες τώρα προς το Πέτρο λίγο. Κοίτα μεγάλες αδυναμίες τώρα. Ολαλά. Λοιπόν, τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα εδώ, έτσι να αναθερμάνουμε λίγο, έτσι να αναθερμαίνουμε λίγο. Παιδάκια, μην νομίζω ότι πια ζέστη τώρα, 27 βαθμούς έχει. 27 βαθμούς, 28, το κέντρο των Αθηνών πάντα το μετράμε. Στον φίλο μας τον Γιώργη, να του πούμε καλησπέρα Γιώργο μου. Έχει περάσει νομίζω στην λαϊκή, αν πεις το Εγάλαιο τώρα έχει γίνονται τρεις λαϊκές. Τρεις λαϊκές, σε μία ήμουνα κι εγώ, είχα έρθει κι εγώ όταν πέρασε ο Βελόπουλος, έτσι. Έχει περάσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θυμάμαι. Τον φίλο μου τον Φώτη από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Φωτάκο μου. Έχω κι άλλο παλικάρι, είμαι ένα ταξί. Είναι ο Κώστας ο Δελικοστόπουλος. Καλησπέρα από τον Ταρίφα, λέει, της Αγίας Παρασκευής. Κωστάκι μου, καλησπέρα. Καλή σου βάρδια να έχετε, τα βαριά, τα μεγάλα τιμόνια. Να καλησπερίσω και το παλικάρι από τον Άγιο Δημήτριο με το Mercedes στο ταξί. Δεν λέω κάτι άλλο, θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Για να δούμε ένα μηνυματάκι, είναι καινούριο, 82-99. Καλησπέρα σας, λέει Δέσποινα η Σαλονικιά. Δεσποινάκι, καλώς, πόσο τώρα η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ή μας ακούς από ίντερνετ Θεσσαλονίκη, δεν έχω περιέργεια ούτε καν. Φώτη μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, όταν θα είναι το τραγούδι το άλλο, η νοσηλεύτρια, η Δήμητρα, το αναφέρθηκα για τον Πέτρο, έτσι. Δήμητρα, η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, δυναμία μεγάλη στον Πέτρο. Κι ας μην τις γουστάρει, λέει, τις νοσηλεύτριες. Δεν έχει εκφράσει τέτοια μεγάλη άποψη. Εντάξει, μάλλον συγκεκριμένο το θέμα, πρέπει να τον τρόμαξες.
1: Σωτηράκη, αγραφιώτη.
0: Λοιπόν, για το κολονάκι το τραγούδι. Δεν σου κάνω, λέει, τον Άγιο. Το Φωτοστέφανο, το Φωτοστέφανο. Σαλονικιά μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μετά και μετά... Oh, la, la.

καλησπέρα, Δεσποινίση, κυρία Διονυσία. Πολλές, πολλές καλησπέρες. Μιχάλης εδώ, Διονυσία μου, είμαι καλά. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρες όμορφες, λέει, και φωτεινές. Είναι το κορίτσι, περπατάει τη νύχτα, έτσι, είναι η Σόνια μας. Περπατάει τη νύχτα. Σόνια μου, καλησπέρα. Φωτεινές όμως, ε. Να μην τα μπερδεύουν, να λάβουμε και κανένα προβολέα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Δεσποινάκη, να σε καλά, βρε. Άφηκε στη Θεσσαλονίκη, ήρθες κάτω στην πρωτεύουσα. Είδες πρωτεύουσα. Μπράβο. Να πάνε, εύχομαι να πάνε όλα, να σου πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Για πάμε ένα χαδιάρι τώρα. Χαδιάρις είναι, τι είναι. Ψαράκι πάντως είναι. Βαγγέλη μου, καλησπέρα στο Χαϊδάρι. Τώρα τι είναι. Χαδιάρης είναι. Να το πω, να το πω, να

Το όχι, να μην τελειώσει το τραγούδι. Το όχι είναι για την ανασφάλεια. Το όχι ή το αντίστροφο του χαϊδιάρι. Να βγάλουμε το χ από μπροστά, γιατί δεν μου αρέσει το χ. Ακού χ. Δεν μου αρέσει το χ. Για το χ τώρα, τώρα στη βράση κολλάει. Τον φίλο μου τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη και ηλεκτρονικό ταυτόχρονα, του πω όμορφες και καλησπέρες. Τελείωσε το ραγούδι, άντε τώρα το πήγαμε έτσι. Λάου, λάου, λάου, λάου. Αμαλία μας τον Πειραιά, τι κάνεις? Καλησπέρες και από μένα. Μαλία μου, δεν έχω βουτήξει από τα ρίγια μου στη θάλασσα, όχι. Ούτε καν, ούτε ένα μπάνιο. Ούτε ένα μπανάκι. Τόλης Βοσκόπουλος για τη συνέχεια, γαλανομάτα μάγισσα. Για την Μαρία μας και τον Γιώργο της Στρουμφίτα από πλατεία Αμερικής, να είναι πάντα καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία μου, πάντως. Λοιπόν, το πατριωτάκι μου ο Αλέξης θα περιμένει λίγο. Αλέξη μου, εκεί από τη Βάρδα με τα ωραία καρπούζια και τις φράουλες. Εσείς εντάξει, όλα καλά, Διονυσία, όλα καλά. Και με το τέρι σου.

πρασινομάτα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι πράσινα. Τώρα τι μπλε. Πάντως είναι χρωματιστά. Όλα λα. Πάντως τι γίνεται για τις δουλειές, έτσι. Τι γίνεται με τις δουλειές. Βλέπω και κάτι site εδώ πέρα. Όλο προσλήψεις. Τα τάδε πρόσληψη, τάδε πρόσληψη. Έχουν αρχίσει οι προσλήψεις. Και ήταν αυτός ο κύριος εδώ, ήταν υπουργός μεταρρύθμισης κάποτε. Και ασχολούσε, έδινε τα ραβασάκια να σχολάσει ο κόσμο, να απολύει κόσμο, έτσι. Έπρεπε να φτάσει ένα νούμερο γύρω στις 25.000. Στις 15 το είχε πιάσει 17.000 το νούμερο. Και με τους γιατρούς τότε που σχόλαγε, ξέχωρα την ΕΕΡΤ που την είχε κλείσει. Αλλά ήταν αυτός ο κύριος. Και τώρα κάνει προσλήψεις για την καρέκλα. Μα τα λέμε αυτά. Αλέξη μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι το δικό σου που είναι τώρα πατριωτάκι μου. Να πούμε όμως την Κατερίνα μας από την περιοχή του Χολαργού. Όμορφες καλησπέρες, χαμογελαστές και υγιέστατες. Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά. Καλησπέρα φίλε μου Άκη. Καλησπέρα.

Άμα θα πεταχτεί το κλειδί, θα νιώθω πιο ασφαλής. Εάν το κλειδί θα πεταχτεί, πιο ασφαλής. Έχουμε πει τόσα, είπαμε. Και στα καράβια κάτω, δεν μας αξίωσε ο Θεός. Θα μου πεις τώρα τι λέω, πώς το λέω. Εντάξει, Φώτη μου, στην υγειά σου, παλικάρι μου, στην υγειά σου, δεν αλλάζεις εσύ, έτσι. Τώρα είμαι τσιγκλάς λίγο, με πειράζει ο Φώτης από την Αγία Παρασκευή. Μάλλον το έχω πάρει προς τσίγκλημα, το τσιγκλάει. Δεν αλλάξω πιστό εγώ, λέει. Παραμένει και με τον Τζόνι. Καλά κάνεις, Λεβέντη μου, καλά κάνεις. 1-2, κάνει καλό στην καρδιά. Κάνει καλό στην καρδιά. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ιβέρα. Η Βέρα είναι από τη Νέα Σμύρνη. Και είναι λίγο πνεύμα αντιλογίας, έτσι. Βέρα μου, καλοπροαίρετα είναι όλα. Τώρα θα μου πεις τι καλοπροαίρετα. Σε χέσω, Γιάννη, λέει, να σε λείψω μέλι. Δεν ξέρω αν το λέτε στα μέρη σου. Αλλά δεν είναι ντροπή το ου. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, έχει επιλέξει το τραγουδάκι από τη Νέα Υόρκη.

είπα, Δεσποινάκη, το είπα εδώ, θα μας ακούς, έτσι, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο Μάχια, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αλλά ξέχωρα από τον τίτλο, ότι τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, ειλικρινά τα λένε και οι δημοσιογράφοι μας εδώ, έτσι, γιατί δημοσιογραφικός, ειδησιογραφικός, εδώ με το Μάχη. Επομένως, γι' αυτό το είπα, Δέσποινα, έχουν φύγει παιδιά στο εξωτερικό για αυτή τη δουλειά. Για αυτές μάλλον τις δουλειές, έτσι. Παιδιά έξω. Θα πεις εσύ τώρα, παίρνεις αεροπλάνο σε μισή ώρα, 40 λεπτά, και λιγότερα στοιχίζει. Εγώ θα ξεκινήσω να πάω στα μέρη μου μαζί με τα διόδια. Και σου λέω τώρα, το τελευταίο, ένα ταξίδι, να πάω κάτω στην Πελοπόννησο, κάτω από την Αμαλιάδα, στον ομό Ηλίας, έτσι. Φτάνω 140 ευρώ μέσα στο νερό. Από εδώ να πάω στο σπίτι μου, να πάω βόλτα. Επομένως βρίσκεις εισιτήριο Θεσσαλονίκη φτηνότερο. Λοιπόν, Διονυσία μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν ξέρω για πού το χτυπάς και είναι αφιερωμένο, αλλά αν το έχεις ακούσει το τραγουδάκι βάσει του τίτλου του τραγουδιού που έχει στείλει, πραγματικά έχετε γίνει. Πραγματικά έχετε γίνει και λυπάμαι πάρα πολύ. Ξέρεις, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Ξέρεις γιατί αναφέρομαι. Ξέρεις γιατί αναφέρομαι. Πραγματικά έχουν βγει πολλά. Έχουν βγει πολλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν ήταν καλό, δεν ήταν κόσμιο. Πάρα πολλά. Και ξέρεις πόσες φορές προειδοποίησα. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Δίχως να θέλω να προσβάλλω, γιατί προσβολή, Διονυσία, και με το τέρι σου την παίρναμε κι εμείς, χωρίς να φταίμε. Εισπράταμε κι εμείς, χωρίς να φταίμε. Ή εμείς δουλεύαμε, υδρώναμε, και κάποιοι άλλοι κάνουν δουλειές άλλες. Ντροπή, πραγματικά, πραγματικά. Καλησπέρα Κωστάκη μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Πυροσβέστη. Καλησπέρα Λεβέντη μου, καλή βραδιά. Έτσι, για να μην εξάπτομαι γι' αυτό, έτσι, μην τσιγκλάς. Όχι ο Κώστας, για την Διονυσία πήγαινε.

Δεσποινά, δεν ξέρω, δεν το ανέφερα έτσι. Δευτέρα μετά τον Ηλία τον Κακλαμάνη από τις 11 μέχρι και τις 2. Δευτέρα με Παρασκευή τις καθημερινές είναι ζωντανά, πρώτα ο Θεός, έτσι. Είναι ζωντανά. Φίλε μου, Άκη, το είπα, Λεβεντάκο μου. Το είπα, το φώναξα. Πού είσαι απασχολημένος, μωρέ. Πού είσαι, Άκη μου, απασχολημένος. Δεν το είπα για τον φίλο μου τον καλό, το 118. Λοιπόν, Διονυσία, μας τα αφήσουμε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν κι άλλα, έτσι. Ξέρω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία που μου έχουν στείλει στο Viber. Με το φεγγάρι, έτσι. Πω. Μια ωραία φωτογραφία. Έχει φεγγάρι. Είναι γεμάτο το φεγγάρι, έτσι λέμε. Πανέμορφη, είστε και ρομαντική. Σονιά μου, είσαι πολύ ρομαντική, έτσι. Ωεό. Πάει βέβαια πίσω και το παλικάρι. Αλλά.

Μια καρδιά εκεί με το κλειδί. Παραδομένα όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Διονυσία μου, να ακούσουμε τα τραγουδάκια. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται και ξεσπάσματα. Μην μου λες ότι δεν φταίει. Φταίει πάρα πάρα πολύ. Το κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Θα σας βάλουμε τις καμπάνες, ζευγαράκι. Θα σας βάλουμε τις καμπάνες.

0: ωραίο τραγουδάκι. Λένα μου, όντως είναι πάρα πάρα πολύ καλό τραγουδάκι με την Άτζελα Δημητρίου. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βασίλη, τον Παπαγιάννη από την Ηλίου, πολύ όμορφες καλησπέρες. Βασιλάκιο μου, καλησπέρα. Χαθήκαμε. Δεν έχει βαρδιούλες. Λοιπόν, στα παιδιά που είναι στα αυτοκίνητα της Αττική Οδό, που είναι το Fan Club, να τους πω όμορφες καλησπέρες, καλή βάρδια και σε όλες τις βάρδιες. Δεν ξεχωρίζουμε. Η βάρδια είναι βάρδια. Το βάλουμε λίγο τέρμα όμως τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να δω ένα παλικάρι, έχει στείλει μηνυματάκι. Λέει με κρασί, λέει δεν έχει μπυρίτσα. Κωστάκι. Εντάξει τώρα. Και να βάλω το τραγουδάκι τώρα με τον Οικονομόπουλο, βάλω το τέρμα. Τώρα μου λες έχει φεγγάρι με κρασί. Πολύ κίτσε, ρε Λεβέντη. Πολύ κίτσε, εντάξει. Οπισθοδρομικό. Την επόμενη να πάρει λιόσπορου, είπα σατέμπο, ε.
1: Ουρανό.
0: Και τα βάλει στο χωνάκι, μην πάρει έτσι. Να σου βάλουν στο χωνάκι λιόσπορου ή πασατέμπου. Πολύ ρομαντικό. Κάνει τη διαφορά πάντα.
1: Η μυρωδιά μου.
0: Κάνει τη διαφορά. Έχει φέρει τα μουζά.

έτσι να ξυπνάνε και λίγο τα αίματα, έτσι να ξυπνάνε. Μην νιστάζουμε τώρα πάνω στη βάρδιά μας, πάνω στη δουλειά μας, τώρα νιστάζουμε. Λοιπόν, Ρίτα μου, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες στην Ρίτα με Ήτα. Από τα δυτικά των Αθηνών, έτσι, Δυτική Αττική. Δυτικά των Αθηνών, το λέω με τον φίλο μου τον δάσκαλο, τον Βαγγέλη. Όλα καλά, Ρίτα μου, όλα το καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Τον φίλο μου τον Χρήστο, καλησπέρα Χριστάκο μου, με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Όλα καλά, Άνω Πετράλωνα. Χριστάκος Άνω Πετράλωνα City. Χριστάκο μου, χάρηκα, χάρηκα κι εγώ. Ακόμα λεβέντη μου είναι νωρίς για άδεια. Δεν θέλω καν να μου λέτε να μου γράφετε για άδεια. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες να στείλω. Όμορφες καλησπέρες στέλνω, καλησπέρες όμορφες. Παιδάκια, μην κάνετε αναπάντητες. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μην κάνετε αναπάντητες. Έτσι, κάντε αναπάντητη στο τηλέφωνο, το άλλο. Αναπάντητη είπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο όχι. Λοιπόν, πάμε στο πέραμα. Είναι η Άννα μας. Άννα μου, καλησπέρα. Το 1131 είναι η Άννα μας από πέραμα. Λοιπόν, Διονυσία, να ακούσουμε το τραγουδάκι και το σταματάμε γιατί είχε πάρει πολλά 150. Είχε πάρει πολλά 150 για σέρβις και τα λοιπά και τα λοιπά. Άστα σε μένα τώρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτων». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, νωρίς το τραγουδάκι της Νησία μου, τα ακούσαμε, είπαμε, το κλείνουμε το θεματάκι, γιατί λένε πολλές φορές έχουν γνώση οι φύλακες, έτσι. Έχουν γνώση οι φύλακες. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό, η ΚΑΜ 1 είναι εδώ. Αμάν οικονομώ που λένε. Μετά κομμό, καλησπέρες, εύχομαι καλή βραδιά, καλή βάρδια μαζί θα την κάνουμε. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας εκεί με το λουλουδάκι της από το ίδιο. Και σε σένα Μαρία, καλή βραδιά. Να περάσουμε όμορφα. Τώρα θα πάμε μέχρι την Ελευσίνα. Εκείνη η Εύη μας κάθεται στο μπαλκόνι, απολαμβάνει. Η Ελευσίνα είναι και λίγο γούβα. Ελευσίνα είναι και λίγο γούβα, έτσι. Γι' αυτό και πολλά ποδήλατα κυκλοφορούν. Εύη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά και σε σένα στην Ελευσίνα. Για πάμε για ένα δύσκολο χαρακτήρα. Ας μην έχει πετάξει το κλειδί ακόμα. Την απόφαση για το κλειδί. Χριστέ!

πάντως στο βάθος της ψυχής. Εγώ εκεί να εισχωρήσω. Αλήθεια, αλήθεια. Όλα, όλα, όλα είναι τέλεια, τέλεια. Και δρομολογούνται. Και δρομολογούνται. Βασίλη μου, δεν πειράζει, Λεβεντάκο μου, έτσι το είπα. Κυρία Παπαγιάννη μου, ταξινή, βάρδιες τέτοιες. Πάμε στο φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί. Καλησπέρα στο πάνελ, κύριε Οικονομόπουλε. Ένα έχω να πω, λέει. Κανείς δεν είναι κανενός. Και θα ανέβουμε. Βεβαίως θα ανέβουμε, Λεβέντη μου, και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά, εχατήριο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Καλή σου βάρδια, Λεβέντη μου. Πάντα πιστό στην ώρα σου, έτσι. Βέβαια, εσείς οι σόγαβοι είστε πάντα με το ρολόι στο χέρι. Η ερωτική μετανάστες, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι για τα παιδιά που πίνουν κρασάκι. Κοιτάνε το φεγγάρι, έχει φεγγαράδα σήμερα. Πίνουν κρασάκι, δεν ξέρω, από τα μπέλια του Γούμερου, με τις αρχαίες Ολυμπίας είναι το κρασάκι, δεν ξέρω. Να τους αφιερώσουμε το τραγουδάκι. Είναι ζευγαράκι. Για να μην έχετε παράπονο, έτσι, κυρία Σόνια μου, να μην έχετε παράπονο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Εφρέμ, τον Χαραλαμπίδη. Σε λίγο, Εφρέμ, τώρα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Τάκη μου το φώναξα, έτσι. Τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, τον ηλεκτρονικό, έτσι δεν τα μπέρδεψα. Δεν τα μπέρδεψα καθόλου, έτσι. Λοιπόν, Αμαλία μου, το είδα κι εγώ σε κάτι site, έτσι. Πηρεώτησα η φίλη μας η Αμαλία. Καλημέρα, να είσαι καλά. Το είδα κι εγώ. Πραγματικά το είδα. Εντάξει, εξεπλάγει λίγο με κάτι φωτογραφίες που με τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα για κάποιο λόγο. Καλά κάνει. Γύρω στις 53.000 θέσεις. Αν διάβασα καλά, θα το δούμε. Τα έχει βάλει όντως πάντως με όλο το κυβερνητικό τέτοιο. Δεν του βγάζανε άδεια από την πολεοδομία, κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, ο άνθρωπος επένδυση κάνει, έτσι. Δεν είναι, καλό είναι. Πάμε τώρα για που χτυπάνε οι καμπάνες. Περνάμε εδώ περνάμε τέλεια. Δέσποινα Σαλονικιά. Εδώ περνάμε τέλεια. Αλήθεια. Μακάρι, εύχομαι να πετύχεις το σκοπό σου, έτσι. Δεσποινάκι μου, εύχομαι να πετύχεις το σκοπό. Ο σκοπός, λέει, αγιάζει και λίγο τα μέσα. Βαγγέλη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, γιατί μπερδεύτηκα λίγο, ε. Ανεβαίνουμε, έτσι σας θέλω. Ανεβαστικά! Έτσι, να ανεβαίνει και η Μαρία με τον Γιώργο της εκεί στην πλατεία Αμερική. Τώρα, καλοκαίρι.

Έλα να δούμε ποιο εμποδίζει. Αρνείσαι. Πες μου το ναι, αγάπη μου, νέα γύρα θα ρίξω. Ό,τι υποθείς σκοτήσεις. Αφιερωμένο και στον φίλο μου τον Δημήτρη από την καλή πόλη στον Πειραιά. Δημήτρη μου, καλησπέρα και καλημέρα. Σε πρόλαβα, θα παίξουμε τζόκερ.

Πάμε στο αμαξοστάσιο τώρα του Βοτανικού, γιατί έχει τα λεωφορεία, παιδιά. Έτσι. Και εκεί οι άνθρωποι λαϊδρώνουν. Φανταστείτε τώρα να μην δουλεύουν και τα air condition. Τώρα βέβαια είναι λίγο υπερσύγχρονα, καινούργια και με τις μπαταρίες. Να πω στον φίλο μου τον Εσάκη, τον γνωστό μας Εσάκη εδώ, τον κύριο Μπουσδούνη. Τα καλύτερα, έτσι. Και στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Γιανακό Πουλό και τον στο γραφείο κινήσεως Χριστάκο μου, όμορφες καλησπέρες. Βανίλο, το 057 είναι ο φίλος μας ο Βανίλος. Παιδιά, δεν είναι ψαλμοδία. Δεν πάμε για αγρυπνία. Δεν πάμε αγρυπνία. Κανείς δεν είναι κανενός. Μόνο εγώ κάπου. Αλήθεια. Μόνο το δηλώνω.

Γιώργο μου, κάνε λίγο υπομονή να αλλάξουμε το τραγουδάκι, να κάνουμε αφιέρωση, γιατί έχουν βαρδιούλα τα παιδιά. Είναι οι κεντρικές αποθήκες κάτω στη Μάνδρα, στη Μαγούλα, η ΚΑΜ που φωνάζω. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης εκεί, ο πρόεδρος, κι άλλως έχουμε πρόεδρους εδώ και εμείς είναι το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Βασίλη να τον καλησπέρισω, ο Βασίλης από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Βασίλη μου και σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Άκουτα, πρόεδρε, για πες μου το μωρό μεγαλώνει, Γιαννάκο μου. Πιστεύω να αλλάξει ομάδα από μόνο του, έτσι. Τι να μην βγει από τίποτα, κανένα άλλη ομάδα εκεί πέρα και βρούμε τον πελά μας. Θα βρεις και χαμπρό μεθα, δεν θα βρεις και χαμπρό. Λοιπόν, η Σοφία μας από τα αγγλικά νερά, σιγά λέγα, λέει, τι φωνάζεις. Παιδάκια φώναξα δυνατά. Όχι, εδώ έχω τόσους μάρτυρες. Καταρχήν καλημέρα. Σοφία μου, καλημέρα στα αγγλικά νερά. Δεν ξέρω, φώναξα δυνατά και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες στην Σοφία μας, να πούμε όμως και στον φίλο μου τον Νίκο. Και στον φίλο μου τον Νίκο, τον επιχειρηματία από το Κερατσίνι, Νικολάκη μου. Καλημέρα. Όλα καλά, Σοφία μου, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Έχουμε υγεία, έχουμε τα πάντα όλα. Αυτό λέω και στην Κατερίνα από το Χολαργό. Που κάνει όντως η Κατερίνα μας σημαντικό έργο. Και δώσε, Κατερινάκη, δώσε.

Θα πάει, θα τελειώσουν. Δεν θα τελειώσουν. Θα δώσει και παράτα εδώ πέρα η κυβέρνηση. Που θα πάει, που θα πάει.

φίλος μου και σε μελέτησα, έτσι. Δεν ξέρω αν το λέτε, Βαγγέλη μου, καλησπέρα λέει σε όλους. Έτσι το έχει γράψει, καλησπέρα σε όλους. Και σε ένα Μιχάλη, είναι ο δάσκαλος από το κάτω το Εγάλαιο. Βαγγέλης μας ο Ρούμπος, να σε καλά κι εσύ. Κωνσταντίνα μου σε Κορυδαλό, καλημέρες. Όμορφες και γλυκές καλημέρες. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο είναι με την Κατερίνα τη Στανίση, τον Άιμνιο στον Στέλιο, τον Κάζατζίδη. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το παλαιό το Φάλιρο, για το μωρό μου λέει, την Εύα στο Χαϊδάρι. Πόσο ευγενικό, φαντάσαι, όχι δεν το διαβάζω, ήταν τηλέφωνο. Ο Γιώργος από το παλαιό το Φάλιρο, για το μωρό μου λέει, την Εύα από το Χαϊδάρι. Είδες Γιώργο μου, μια χαρά την αφιερωσούλα, θα τα ακούσει το μωρό σου τώρα ανατριχιαστικά. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, ό,τι να κάνει. Ό,τι. Μισθοδοσίες, τα πάντα όλα. More than tax. Καλυψούς 110 είναι στην Καλυθέα, πανεύκολο. Και είναι η Μαρία Βασιλιαράκου με τους συνεργάτες της. Πάμε τώρα για την Εύα από το Χαϊδάρι. Το μωρό του Γιώργου από το Φάλιρο.

0: Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στο Γιώργο. Ήταν κάτι διαφορετικό γιατί τα έκανε την αφιέρωση από το τηλέφωνο. Έτσι, θα πάμε το τηλέφωνο το Γιώργο από το παλαιό Φάλιρο. Γιώργο μου, να είσαι πάντα καλά. Να είστε μάλλον πάντα καλά και το μωρό σου, όπως μου το είπες, το ανέφερες το μωρό σου από το Χαϊδάρι. Πανέμορφο. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε στην Κατερίνα μας τώρα από τον Χολαργό. Θα αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, ήταν από τα πρώτα τραγουδάκια με τον Βασίλη τον Καρά. Επίσης, ο Βασιλάκης ο Καράς θα αφιερωθεί για τον φίλο μας τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, τον ηλεκτρονικό. Τάκη μου, περιορίζουμε λίγο τα τηλέφωνα. Σε παρακαλώ όμως πάρα πολύ όμως, έτσι. Άσε να κάνω λίγο δουλίτσα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε πάλι την φίλη μας την Ισία, την Πειραιώτισσα. Έχει γίνει χαμός από ό,τι βλέπω έτσι, εκεί στον Πειραιά με τις ανακοινώσεις του για το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Την ανακατασκευή μάλλον, δεν θα γκρεμιστεί ολόκληρο. Σία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Το Viber και το απλό μηνυματάκι με το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
1: Κι όταν οι νύχτες σε γέρασουν.

ακριβή, κάνει πάντα ζημιά, έτσι. Εκεί στο Βίρονα. Κάνει πάντα ζημιά, έτσι. Αν θα πάρω το πτυχίο, λιγνά σου λέω, αν θα πάρω το πτυχίο. Αν με αξιώσει ο γιατρός, έτσι. Και πάρω το πτυχίο του ψυχοδότη, θα σου γράψω ένα σωρό φάρμακα, αλήθεια, ε. Σωρό. Πάμε στο λόφο Σκουζέ. Πάμε τώρα στο λόφο Σκουζέ, εκείνη η Μαρία μας. Χίλια χρόνια θα ζήσει, δεν το συζητάω. Αλλά τη πρότεινα να πάει να πάρει ένα τυχερό παίχνιο. Εσύ λαχείο, τζόκερ, λότο, όπως το λένε. Μαρία μου, καλημέρα. Είδες πολλές φορές πώς υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις, ε. Πώς υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι, γιατί

Δύναμη και το επόμενο. Όλα, όλα δυνατά. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές. Γι' αυτό είπε η φίλη μας εδώ πέρα, η Δέσποινα, η Θεσσαλονικιά. Περνάμε εδώ, ωραία μας στην Αθήνα, ε. Περνάμε. Τι λες τώρα, τέλεια. Τέλεια, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Νικόλα μου, καλό σου βράδυ. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Κερατσίνι. Λέει μια, την ξέρω την παροιμία, την ξέρεις, τη λέτε, θα το βρει, λέει, στραβηταρνίτης. Θα το βρει, θα το βρει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Λοιπόν, όντως, έτσι, αυτό του Καρά το τραγούδι, πάρα πολύ φανταστικό, όντως, παιδιά. Φαντάσου, Γιάννη μου, εσύ που είσαι τον Γιάννη από την Κάουνένα, που είσαι του Τριντάχτα, έτσι, ε. Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε και Οικονομόπουλο. Η Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαρία εδώ, Μαρία εκεί. Πω, το 531. Η Μαρία που δεν έχει αφήσει τώρα οδηγό με οδηγό και με τα μέσα μαζικής τα περνάει. Λοιπόν, Μαράκι, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα.

όσο γυρίζει η γη, εγώ θα σ' αγαπώ. Τώρα, επίπεδη είναι στρογγυλή ή είναι στρογγυλή, τι λένε. Λένε ότι είναι στρογγυλή. Εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες. Επίπεδη, λέω τώρα, θάλασσα, πολύ θάλασσα. Το μεγαλύτερο ποσοστό της γης είναι και από θάλασσα. Περιέχεται από θάλασσα. Και δεν χύνεται το νερό. Αλλά όπως και να έχει, είτε στρογγυλή είναι, είτε δεν είναι. Πάμε στο γαϊδάρι. Άλλη μας Κωνσταντίνα εδώ, το 943. Η Κωνσταντινιά μας, θα της πω μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, μαράκι, να σου πω λίγο κάτι. Θα το πω. Θα το πω, όντως ειλικρινά, γιατί είμαι γνώστης του θέματος. Έτσι, ήμουνα 16 χρόνια. Στα λεωφορεία, ναι, ήμουνα 16 ολόκληρα χρόνια. Με την κρίση το 11, το 11 θέλανε να κάνουν εξυγίανση. Εξυγίανση ποιο ήτανε? Διώχνανε κόσμο. Με μετάταξη. Μεταφορά, όχι μεταφορά. Άλλο η μετάταξη, άλλο η μεταφορά. Σε διάφορες υπηρεσίες, να φύγουν οδηγοί. Μετά από χρόνια, λένε, που δεν έχουμε μπει ακόμα σε ρυθμούς, λένε ότι φύγαμε από τα μνημόνια, από την επιτήρηση, από όλα αυτά που μας βάλανε μέσα αυτοί οι κυβερνώντες. Γιατί αυτοί μας βάλανε, αυτοί κουνάνε το χέρι. Δεν τη χρεοκόπησα εγώ την Ελλάδα, ούτε κανένας άλλος. Αυτοί οι κυβερνήσανε, αυτοί χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Λίγο μυαλό θέλει. Λίγο μυαλό. Και τώρα έρχονται και σου κουνάνε το για το χέρι. Τέλος πάντων, έχουν τον τελευταίο καιρό προσλήψεις. Κάνουν προσλήψεις. Έλατε δε που δεν πάει κανένας. Ή θα πάνε με 850 ευρώ που δίνουν σε έναν οδηγό λεωφορείου. Εγώ όλοι έχετε μπει μες στα λεωφορεία. Τα βλέπετε ούτε να παίξω καινούρια. Είτε τα χρωματάκια με τις μπρίζες, τα τέτοια. Του βγαίνει το λάδι. Και πολλοί πάτε και ξεσπάτε στον οδηγό. Που είναι τραγικό λάθος. Είναι ένας εργαζόμενος. Πολλοί τα έχουν παρατήσει, έχουν φύγει. Όντως, πάνε, καθόνται ένα μήνα, δύο, βλέπουνε τι γίνεται και σηκώνονται και φεύγουνε. Είτε το χιλιάρικο να είναι. Μην τα βάζουμε. Θα σηκώσω, μωρέ, για όνομα Θεού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο και έχουμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλά.

Λοιπόν, μέρη μου 524, το ημέρη μας από το Χαϊδάρι δεν πρόλαβα λόγω τηλεφώνου. Έτσι θα ακούσατε ότι χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ζωντανή εκπομπή και μου αρέσει το ζωντανό να είναι πραγματικά ζωντανό. Να σπαρτσαράει που λέμε. Το τραγουδάκι είναι για το 524, την ημέρη μας από το Χαϊδάρι. Πάλι στο Χαϊδάρι. Συμπτώσεις. Ωεό. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Στράτο, για να μην το ξεχάσω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην πλατεία Αμερική. Είναι ο φίλο ο Στράτο και αφιερώνει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα για μένα. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτο μου, να σε καλά.

0: το βιογραφικό σου.
1: Θέλω να μου κάνεις λιανά, θέλω να μου κάνεις λιανά, έτσι, εντελώς λιανά, έτσι ψηλά. Πώς το λέτε ρε παιδάκι μου και στο βραχάτι κάτω μεριά, το βιβλίο. Καρτέλα ήτανε. Αλλά μετά έβγαινε σε έντυπο, ήταν μηχανογραφημένο. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Εγώ και το φίλο το Βαγγέλη και έχω μπει σε υποψίες τον τελευταίο καιρό. Άντε στα ρεπό, πάει στον άνεμο και πέρα, εντάξει, κάτω στον καναπέ, το τηλέφωνο. Τώρα έχει βγει για δουλειά. Με περιορισμένα μηνύματα βγαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιώργο μου, τι κάνεις. Όλα καλά, ταξιτζή μου και στον Άγιο Δημήτρη, όλα βεντούζα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Βέρτη. Τον Νίκο το Βέρτη. Λοιπόν, για την φίλη μας, την Κωνσταντίνα. Είναι για την Κωνσταντίνα. Χαϊδάρι μεριά, Χαϊδάρι City. Λοιπόν, Μαρία μου, αυτά που σου είπα στην Πετρόπολη για τους οδηγούς, θα ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Τα βαρέα και αν πηγαίνει, που λέει ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα. Φιλαράκι μου, τι κάνεις. Τα ένσημα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Ταριφάκο. Χριστέ μου. Πάλι να τα ένισε να τα κρυσβάει. Θέλω χρόνια εγώ ακόμα. Εγώ δεν έχω το φρονιμίτης ακόμα, τώρα σκάει.

Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Το να περιμένεις, έτσι, το να περιμένουμε. Εντάξει, έχουμε χάσει την υπομονή μας, έτσι. Με τα 1002 που συμβαίνουν, έχουμε χάσει την, δεν έχουμε υπομονή. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μας, γιατί είναι μετά τα εμβόλια. Όχι, είναι οι καταστάσεις, τα νεύρα. Όλα μαζί. Όλα, όλα, όλα. Τώρα μην τα λέμε τώρα και τα νεύρα έχουν δημιουργηθεί από τα εμβόλια. Ναι, καλό δεν έχουν κάνει οι κορίτσες από την Πετρούπολη. Κάτσε, γιατί τώρα ένας φίλος εδώ πέραμε τα ένσημα, δεν πέραμε, έχει στάρι, με ξύπνησε λίγο. Στον φίλο μου τον Γιάννη το φύλακα το 721, Γιαννάκο καλημέρα, καλή βάρδια. Το πανέμορφο και αυτό το τραγουδάκι, πανέμορφο, έτσι, με τον Οικονομόπουλο, τον άλλο τον ακούτε εδώ, μπούρου μπούρου, δεν σταματάει καθόλου. Το πού θα με πας, πανέμορφο κι αυτό, έτσι, συμπληρώνω. Γιάννη μου, να είσαι καλά.

0: Μάλλον, Γιώργο μου, Κώστα, μάλλον έχει μπλέξει με τουρισμό πολύ. Μάλλον το παλικάρι, ο φίλος μας ο Παγγέλης, έχει μπλέξει με τουρισμό. Δεν εξηγείται. Αυτό δεν εξηγείται τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μετά τι του λέμε. Δημήτρη, τον φίλο μου, τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα στην Δεσποινής Ιουστίνη. Καλά το βλέπω, έτσι είναι, καλά το βλέπω. Καλησπέρα στην Δεσποινής Ιουστίνη. Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι.

Λοιπόν, το διάβασα καλά το ονοματάκι, μην κάνω κανένα λάθος, έτσι. Η Ουστίνη. Λοιπόν, καλημέρα, λέμε καλημέρα, παιδάκια, τι είναι, μία η ώρα. Ο αιώ. Αίμα μου, αίμα μου. Εσύ κυκλοφορείς στο αίμα μου.

0: Έρωτας πόνος δάκρυ. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι, δεν είναι. Έρωτας πόνος και δάκρυ.
1: Αίμα μου, αίμα μου, ζωή μου δίνεις.
0: Όλα λα. Είναι αυτό. Όλα λα.

0: Και έχεις και μάτι, πάρα πολύ μάτι μου που λέμε. Λοιπόν, το 460 καινούριο σήμερα, 8460. Να βάλουμε 4 τελευταία, έτσι. Ο φίλος μας ο Νίκος. Νικολάκη μου, τ' άλλο δεν το βγάζω. Έχεις βάλει στην μέσα αυτή την παύλα. Την εικόνα κοκκινιά, δεν την έχω καταλάβει. Για το ρινάκι του και για εμάς εδώ, για όλους τους ακροατές του Μάχη. Καλημέρα, καλημέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης η φίλη μας η Γεωργία, η Μεγαριώτισσα, στέλνει καλημέρες, όμορφες καλημέρες. Από καρδιά στη στέλνει. Καλημέρα λέει στους ακροατές του Μάχη και στον Καταβλακιώτη. Όχι ότι με πειράζει το Καταβλακιώτης, Γεωργία, στο έχω ξαναπεί πάλι, έχω ονοματάκι. Έχω όνομα. Καλημέρα. Καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα στην Γεωργία. Λοιπόν, με τα νερά πολλές φορές, έτσι. Πρέπει να πηγαίνω με τα νερά. Εγώ να δω πότε θα πάω με τα νερά. Λοιπόν, τραγουδάκι για την Πετρούπολη τώρα, έτσι. Πάνω ψηλά. 27 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών. Τώρα η Πετρούπολη μπορεί να έχει λιγότερο.
1: Υπάρχουν στον κόσμο τόσο ωραία μάτια.
0: Λοιπόν, τελικά τώρα έστειλε κι άλλα μηνυματάκι φίλοι μας στη Διονυσία. Τα φαινόμενα λέει απατούν. Σε τι απατούν, Διονυσία μου, τα φαινόμενα? Λοιπόν, ακούσουμε το λαγουδάκι εδώ πέρα και αν στα φαινόμενα. Λύστε τα φαινόμενα μόνοι σας.

Και για τη Σοφία, το τραγουδάκι Σοφία μου, θα τα ακούσουμε λίγο πάλι από την αρχή. Λίγο, λίγο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, έτσι. Είναι η τελευταία ώρα, έχουμε περάσει την τελευταία μας ώρα. Λοιπόν, το σοφάκι από τα γλυκά νερά. Λοιπόν, όντως, όμορφο τραγουδάκι, είχε ζητήσει όντως νωρίς, χίλια συγγνώμη, έτσι. Είχε ζητήσει, είναι το πρώτο τραγουδάκι με σταμάτη γονίζει. Σοφία μου, συγγνώμη, είχε καιρό να στείλει

0: Προλαβαίνει τα πάντα όλα, παλικάρι, με σε ξυφτέρι. Προλαβαίνει τα πάντα όλα. Τώρα έβγαινε στο μπούρου μπούρου. Τώρα άστα τώρα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα Παπαδόπουλο. Έτσι να ξυπνήσουν λίγο, γιατί εντάξει, η δουλειά. Θέλω. Η δουλειά είναι δουλειά. Το ψωτάκι μέλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι του Παπαδόπουλου. Να ξυπνήσουμε λίγο, έτσι. Έλα να ανάψουμε και τα αίματα. Εάν δεν γίνει καλή κυκλοφορία του αίματος. Έλα, γιατί πέφτουμε. Πω, πω. Όλα, όλα. Έλα. Λοιπόν, καλά το διάβασα, να ακούσουμε τραγουδάκι. Νίκο μου, με το ρινάκι σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά το διάβασα, επομένως, έτσι. Εντάξει, μόνο τα παίρνω τα γράμματα. Τα παίρνω από μικρός. Άλλο αν δεν συνέχισα τις σπουδές. Ωεό.
1: Με στην αγκαλιά μου, σαν τρελή στο στήθος.
0: Έτσι, έτσι. Λαλά!

αυτό πάντως είναι αμοιβαίο, έτσι. Και το έχουμε ανάγκη. Α, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από απέναντι που λέμε. Είναι και από απέναντι. Κάτσε να πάρω μία διευκρίνηση από τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, το 67 λεβεντάκο μου, από πού πιάνει. Τι συμβολίζει, είναι κωδικός, αλλά αν πεις τώρα ένας κωδικός ή τετραπεζικός, έχει 4 το λιγότερο νουμεράκια. Και μου βάζεις και 2 ερωτηματικά. Τι είναι το νούμερο από το ταξί, δεν το έχω καταλάβει. Ωραίο. Για πες μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον έναν πλούταρχο, παρακαλώ. Έχουμε και τον πλούταρχο, να ακούσουμε και πλούταρχο, ωραίο. Έναν πλούταρχο. Επομένως, επέπεσα πάνω σε αυτή την επιλογή. Είναι η Κωνσταντίνα μας. Η Κωνσταντίνα έχει βάλει Μπακάρντι, είναι δροσερό. Μπακάρντι, καλά, ναι. Μπακάρντι με κοκακούλα. Πίνετε έτσι. Δεν ξέρω, θα πεις ο καθένας ότι θέλει πίνει, όπως θέλει το πίνει. Με παγάκια, δροσερό μου ακούγεται. Τα παγάκια δροσερό. Τώρα κάνα παγωτάκι. Ωεό. Κάνα παγωτάκι. Εσείς ακούτε Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στη φίλη μου την Μαρία. Μαρία, τους έπιασες όλους μέσα. Το 531. Και τους οδηγούς. Τα πάντα. Είπαμε σεβασμό λίγο στον εργαζόμενο. Α, ένα Παπαδόπουλο. Α, τον Παπαδόπουλο του 67. Βρε, είπα, είναι και Γιώργος Παπαδόπουλος, είδα που ταιριάζει. Τα πιο βαθιά αισθήματα. Είσαι γατώνει.

και με φυλάει, λέει, αφήνει πάνω που λέει το μαράκι να είναι γεμάτο, έτσι. Τον φίλο μου τον Νίκο με το Ρινάκι, και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, παρέτσα μεγάλη. Και εγώ πάμε να ακούσουμε ένα νότις φακιανάκι, το τσιγκανάκι, για τον φίλο μας από τον Γέρακα. Νίκο μου στο Γέρακα. Νίκος, άλλος Νίκος τώρα, στο Γέρακα. Και τον φίλο τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Να είναι καλά το παλιγάρι, να είναι καλό το παιδί, έτσι. Λοιπόν, εσύ να ήξερες ποιος ζήτησε τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Κύριε Κουρμπαλή, να ξέρεις ποιος το ζήτησε το τραγουδάκι.

πας λαού λαού. Θες να μάθεις τώρα σε όσοι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ο Πέτρος. Αμάν, δεν είναι ο Πέτρος. Άκου το, πας από εδώ, το πας από εκεί, το φέρνεις από εκεί. Τι θες να ακούσεις το όνομα τώρα, έτσι. Η Μαρία του ζήτησε. Η Μαρία του ζήτησε, παλιγάρι μου. Πάμε στην Πετρούπολη το 319. Είναι η Κατερίνα μας από το Πέτρας. Καλημέρα, καλημέρα. Κατερίνα μου, εγώ δεν ξέρω από τα ποτά. Αλλαξοπίστησα λίγο, αλλά δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν είναι δροσερό ποτό, έτσι, είναι κι άλλα, λέει, πιο δροσερά ποτά. Δεν ξέρω, μου ακούγεται και το βλέπω λίγο κάπως το μηνυματάκι. Δηλαδή μία μπύρα, Κατερίνα, πριν τον πάγο, να είναι παγωμένη, τσαφωμένη που λένε. Δεν είναι καλό. Μου ακούγεται λίγο κάπως το μηνυματάκι, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και τα πονηρά μυαλά. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Είδατε, το λέω σιγά, συλλαβιστά. Για το προσωπικό μήνυμα και το Viber. Λοιπόν, καλημέρα στην Πετρούπολη, στο Πέτρας. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έτσι, αυτά είναι, παπάκια, να χαμογελάμε και λίγο. Καλό σου βράδυ, Βέρα μου, στη Νέα Σμυρνή. Καλό βράδυ, όχι βέβαια. Δεν έχω να παρεξηγηθώ με τίποτα. Με τίποτα, έχουμε την ελευθερία του λόγου. Λέμε τα πάντα όλα και θέλω να μαθαίνετε την πραγματική αλήθεια και όχι τη δίθεν. Εγώ έκανα μία εξήγηση γιατί ήμουνα 16 χρόνια στη λεωφορεία. Ήμουν. Ποιοι ισοπεδώσανε τα πάντα όλα.

Λοιπόν, έχουμε και τερζή. Γιατί είναι και το ζευγαράκι, αλλά μάλλον το κρασί δεν ήταν καλό. Το κρασί ήταν εξιδιάς. Πάει, πάει. Άρε Κωστάκι, Κωστά.

0: μεγάλο φορτίο, μεγάλο φορτίο αυτό που λέγεται αγάπη. Κοκοτάκι, δεν είναι κάπως σήμερα. Παρόλα που πέρασε τα μαθήματα, βέβαια μπορεί να βγαίνει και η κούραση, είναι να το μυαλό σου τώρα. Να μαζεύεις τις βαλίτσες, τι έχουν απομείνει, 12 μέρες, 14 για την Ιβόνιτσα. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Δέσποινα, την Σαλονικιά μας. Δέσποινα, εδώ είπα τα λέμε 11 με 2. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να πάνε καλά τα πράγματα εδώ στην πρωτεύουσα. Να πάνε καλά, δεν αγχωνόμαστε. Αν αγχωθείς, κάνεις το παιχνίδι. Να απαντήσω για λίγο στη φίλη μου τη Ρίτα που είπε για το μπάνιο. Ανάφερα για το μπάνιο πριν. Ρίτα μου, αυτό σκεφτόσουν τόση ώρα. Σκεφτόσουν έτσι για τη θάλασσα που είπα ότι δεν έχω κάνει μπάνιο ακόμα. Όντως δεν έχω πλύνει τα ποδαράκια μου. Δεν έχω βουτήξει τα ποδαράκια μου, είπα. Ναι, δεν μου έχουν πάρει μπρατσάκια. Ναι, δεν είμαι. Με τη θάλασσα τόσο πολύ δεν τα έχω. Μου αρέσει, πάω, ωραία είναι, αλλά δεν. Θα δώσω παραγγελιά για τα μπρατσάκια. Και για σου Σίβιο. Βρε τη Ρίτα μα. Λες ωραία ανέκδοτα πάντως, έτσι. Παρόλα που είχες τόσο καιρό να στείλεις μηνυματάκι, Ρίτα μου, καλά το πας. Εγώ θα πω να μου πάρουν και μπρατσάκια. Αμέ, γιατί θα είμαι και του χρόνου. Ωεό.
1: Τα λόγια σου μα...
0: Ναι, ήταν μια διαφήμιση, ναι, που έλεγε Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά. Ήταν, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο. Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά. Το έχω πάρει κι εγώ. Χρόνια η διαφήμιση αυτή. Βαγγέλη μου, δεν πάω στα βαθιά, μην αγχώνεσαι. Εδώ θα με ανέχεστε. Γεια σου Θωμάκο μου, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα στο παιδί της μάχης, στο φίλο το Θωμά.
1: Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά.
0: Το άλλο το παιδί με το ταξί έχει μπλέξει.

Ωμέγα, τον ασπρόπυργο τραγουδάκι Tomorrow. Tomorrow. Ωραίο, εντάξει, το έχω και το κλασικό. Τώρα προσπαθώ να το μάθω κι εγώ, έτσι. Προσπαθώ να πω στο πνεύμα, έτσι. Και εγώ λίγο πολύ Tomorrow. Α, το εγγλέζικο θα το μάθουμε. Α, το μάθουμε. Θα πάνε και λίγο δύσκολο, παιδάκια μου τώρα. Είναι ορισμένες λεξούλες. Λοιπόν, Νέφη μου, τι κάνεις, άρε Μιχάλη, λέ. Το χαλάς λίγο τώρα, το καλά το πήγες στην αρχή. Καλημέρα σε σένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Όλο υποχρεώσεις, παιδάκι μου, είχα. Τι έχεις, τιμάζεσαι για γάμο, τίποτα. Έφη μου, είχα, λέω, τι κάνεις, ρε ψυχή. Όντως. Λοιπόν, να πω στον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάνω και στην πλατεία Ημιτού, έτσι. Λοιπόν, στην Πυρκάλ για τον φίλο μου τον δυνατό, έτσι, τον Πέτρο, που κερδίζονται οι μάχες κερδίζονται με δυνατούς ανθρώπους. Έτσι, Πετράκο! Θα τη ρωτήσω την κυρία Μαρία. Την κυρία Μαρία στο 110 θα τη ρωτήσω, αλλά κλείνει. Αν αρέσουν τα μπισκότα τα ζαρζαβατικά, ξέρω ότι σ' αρέσουν. Τα ζαρζαβατικά. Προσπαθούμε να τα κόψουμε τώρα λίγο, αλλά κλείνει προς τα ποτή λίγο. Κύριε Καρουμπαλή, κλείνει προς τα ποτή λίγο που λες. Εμείς είμαστε ναι, απέναντι από τα μπισκότα του Παπαδόπουλου. Δεν έχουμε να κρύψουμε, άλλωστε τίποτα. Γιατί άκουσα μία κασέτα. Μακελάρι!

ωραίο, φανταστικό. Πέτρο μου, να είσαι πάντα καλά. Έχουμε κι άλλο, είναι κι άλλο. Είναι ύμνο το επόμενο τραγουδάκι. Εδώ χρειάζεται όντως έτσι λίγο την προσοχή μας. Την προσοχή σας, μάλλον ολονών. Μέρη μου, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Εάν έχουμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα, έτσι. Έβαλα, άκουσες τραγουδάκι όμως, έτσι. Κάνεις παράπονο. Χαϊδαριώτησα. Μη μου έχεις παράπονο τώρα. Άμα έχεις παράπονο, τραγουδάκι άκουσες. Αν έχουμε χρόνο, υπάρχει. Λοιπόν, Φώτη μου, το τρίτο ρε Λεβέντη. Τρία. Μη μου πεις ότι το λερώνεις, ρίνεις το νεράκι μέσα, γιατί το είχα και εγώ αυτό. Κουσούρι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στην Αγία Παρασκευή.

0: λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ.
1: Είναι ύμνος. Είναι λίγο ανατρεχαστικό. Λοιπόν, ο φίλος μας εκεί από τον Άλυμο, ο ηλεκτρονικός, για τον Σπύρο, τον ταξιτζή. Τώρα να αφήσουμε το ζευγαράκι, λεβεντάκο μου, τώρα θα είναι για ύπνο τώρα. Το άλλο, αν έχουν πάει για ύπνο, να μην ενοχλούμε και όλα στα ζευγάρια, όλα και όλα. Σπύρος ο ταξιτζής, δουλειά τους είναι στο δρόμο, τα παιδιά τους ευχηθώ καλή συνέχεια εγώ στην βάρδια τους. Θα κοιτάξουμε και λίγο τα ένσημα σε ένα κύριο εδώ πέρα που λίγο ήταν κάπως σήμερα, αλλά είναι φορτωμένο βέβαια, δεν υπάρχει. Στο άδειο μου πακέτο.
0: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Α, καλά, το νηφικό λέει δεν χωράει.
0: Δεν ξέρω τι ζητάς.
1: Τα γράφεις, κάνω σχόλια.

0: ούτε μπορείς.
1: Είσαι λίγο με τα φεγγάρια. Είσαι. Εγαλαιότησα, να λέμε του τώρα που το δίνει λίγο με τα φεγγάρια, δεν ξέρω. Μεγαλώνοντας, ξέρω, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος αποκτά και διάφορα κουσούρια. Βγαίνουνε. Για κάποιο λόγο τώρα, ανάλυση και ψυχανάλυση, τέτοια ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, για τον φίλο τον Στάθη με το ταξί από την περιοχή της Κηφισιάς. Λοιπόν, για την Μαρία και για τον Γιώργο και στην πλατεία Αμερικής. Στο μαράκι μας θα πω καληνύχτα. Παιδάκια, μην γράφετε καληνύχτα. Δεν πειράζει. Μαρία μου, στο Ήλιον, καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Αύριο είναι Παρασεβούλα, ε. Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μέλι. Λοιπόν, καλό βράδυ και στην φίλη μας, την Ρίτα. Το είπα και προηγουμένως με τον Γιάννη, έτσι. Καλό προαίρετο ήταν με τα μπρατσάκια. Δεν πειράζει, θα πάρω. Καλός κακού, ένα σουσίβιο και μπρατσάκια. Αφού βατραχοπέδιλα δεν τα μπορώ, θα πάρω μπρατσάκια. Λοιπόν, από την Τιλίνη δεν ξέρω, Λεβέντη μου, έχει χαθεί, δεν ξέρω τι γίνεται.

λοιπόν, είναι φανταστικό και το επόμενο τραγουδάκι που έχουμε επιλέξει με την Λένα Τσαβίδου. Το σε χρειάζομαι. Και μόνο. Είναι ανατριχιαστικό ειλικρινά, έτσι. Μπορεί να άργησε λίγο, έτσι. Είναι από τον δίσκο. Ήτανε τότε το 1991 κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός. Το πυροδοτούμε. Δεν το συζητάω την φωνάρα, Λεβέντη μου. Και ένα πάρα πολύ φανταστικό τραγούδι. Νικό μου, καλό σου βράδυ, να είμαστε καλά. Φωνάρα, φωνάρα όντως με τη Λένα του Σαββίδη. Λίγο αδικημένο όμως όλο αυτό. Είναι και η προβολή που μπορεί να πάρει. Προβολή διαφήμιση. Λοιπόν, από το δίσκο πυροδοτούμε 1991 κυκλοφόρησε το τραγούδι με τη Λένα Σαββίδου. Είχε κάνει τότε λίγο πανικό. Υπήρχαν διαφορετικά τότε, αγαπάει ο κόσμος, αγαπούσε πάλι διαφορετικά λίγο. Πάμε να το ακούσουμε, Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Thank you very much. Το Ξωτάκι άκουλε, εκεί στο 110, ο φίλος ο Βαγγέλης.

Λοιπόν, όντως αυτό το τραγουδάκι ήταν λίγο αδικημένο. Αδικήθηκε λίγο. Το Μορ Δεν Τάξει, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, με τη χρυσή πλακέτα, με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες εδώ στο Μάχη 99,8. Κάνουμε τακτοποίηση των φορολογικών σας, γιατί υπάρχει η πείρα και η εμπειρία. Έτσι, μεγάλη πείρα, μεγάλη εμπειρία σε όλα στο Μορ Δεν Τάξει. Καλυψούς 110. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε τις καληνύχτες μας και αυτό είναι μέσα. Νίκο μου, να σε καλά, είδες το πήγαινες φυρί που λένε. Να, εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Την άνοιξες την πυρίσα, δεν άντεξες. Λοιπόν, Γεωργία μου, Γεωργία, κυρία Γεωργία, από τα Μέγαρα. Έχεις αρχίσει πάλι τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αν ήμουνα καθηγητής ή δάσκαλος, που δεν, θα πεις τώρα καθηγητής ή δάσκαλος, θα πάρουν 2 μήνες άδεια, Πάσχα, Χριστούγεννα. Θα είχες αποβληθεί. Ειλικρινά το λέω, θα είχες αποβληθεί. Δεν μπορώ να παίζω με τα ψυχολογικά σας. Ωραίο!

Ένα θέμα που ποτέ δεν κλείνει είναι η αγάπη, μεγάλη. Η μεγάλη αγάπη. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Μεγάλη, η αληθινή αγάπη, καψούρα. Ποτέ δεν κλείνει. Αληθινή όμως, έτσι. Το δίθεν το στέλνουμε. Το δίθεν το στέλνουμε. Θα μου πεις τώρα με τι. Κλείσα τα ταχυδρομεία. Τα κλείσα κι αυτά. Τα κλείσα κι αυτά.

είσαι σενά. Νίκος Βανέζης, στο μυαλό μου είσαι. Αυτό ήταν παλικάρι μου, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος ο Βανέζης. Στο μυαλό μου είσαι, πάρα πολύ παλιό τραγουδάκι γι' αυτό, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Δίπλα μας, δίπλα σας, έτσι, τα μουντιάλ τώρα. Βραδιές ποδοσφαίρου, αλλά είπαμε, δεν είναι απλά μία πίτσα. Να πω καλημέρα, από σεβασμό. Ατζελίνα μου, θα το πω, θα την πω την καλημέρα. Στην φίλη μας την Ατζελίνα από τα Πατήσια. Αλλά είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό που κάνεις, βρε Ατζελίνα, με το τηλέφωνο. Εάν δεν είχα συνοδευτεί να πάω σε έναν καρδιολόγο, θα με έχεις πάει από καρδιά. Γράτσα γρούτσα με το τηλέφωνο και μετά ξεψυχισμένα. Λέω τώρα τι έχει πάρει. Έχει πάρει μήνυμα από το 112. Καλημέρα, Ατζελίνα μου, λίγο πιο προσεκτική να είμαστε. Αν με κάνεις καρδιακό, αν και δεν είμαι, ξέρω τώρα βέβαια και με τον καρδιολόγο τι έχει γίνει. Θα κάνω άλλη μία επισκεψούλα να δω. Τόσο έχει φυτέψει τίποτα. Να ευχηθώ καλή αυριανή σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια στις βάρδιές σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη συμμετοχή και τους νέους φίλους και φίλες μας εδώ στο Μάχη. Μαζί περνάμε όμορφα. Ξέχωρα τώρα με την Ατζελίνα που με τρόμαξε με το τηλέφωνο. Γράτσα γρούτσα, γράτσα γρούτσα. Καλημέρες, καλή συνέχεια στις βάρδιες. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα όνειρα γλυκά. Και πάντα εδώ, συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και τα λέμε όλα, αλλά και τα ακούτε όλα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά. Are you ready?

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται